0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχθηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακό. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
4: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
3: Girls and Boys με την Ατάσα Εξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
4: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
5: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
6: Ερτ Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Έχουμε όμως την αθώωση Κασελάκη για το πόθεν έσχεστο και έχω κοντά μου τον δικηγόρο του, τον γνωστό ποινικολόγο, τον κύριο Θέμη Σοφό. Καλησπέρα, κύριε Σοφέ, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, η υπόθεση του πόθεν έσχεστο του Στέφανου Κασελάκη που τελικά αθωώθηκε ήταν μια πολιτική μεθόδευση, θεωρείτε, στο πλαίσιο της απομείωσης του πολιτικού του κεφαλαίου?
9: Κοιτάξτε, καταρχάς, οι περιστάσεις από τις οποίες κατηγορήθηκε ο κύριος Κασελάκης ήταν άγνωστες και έχουν παραμείνει άγνωστες, καθώς όταν εξελέγει και ο ίδιος, όπως το ανακοίνωσε, παρέλαβε κυριολεκτικά καμίνη γη μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
8: Άδεια ταμεία.
9: Άδεια ταμεία, άδεια γραφεία, δεν είχαν φως από τον τέταρτο όροφο και πάνω, δεν υπήρχε τίποτα, κανένας. Προφανώς όταν εξελέγει αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ τότε, με μεγάλη πλειοψηφία φυσικά και με καθολική αποδοχή τότε του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ, προσπάθησε να νοικοκυρέψει τα πράγματα, διαπίστωσε ότι υπήρχε μεγάλο έλλειμμα, απεκάλυψε ότι ήρθαν τιμολογήσεις τον Οκτώβριο του 23 για υπηρεσίες που είχαν παρασχεθεί μέσα στη χρονιά, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα έλλειμμα της τάξης του 1.700.000 ευρώ, το οποίο φυσικά το κόμμα αυτό δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει. Και φτάνει τελικά στο τραγικό δίλημα.
8: Γιατί δεν είχαν δοθεί και οι επιδοτήσεις στο κόμμα, η κρατική επιχορήγηση.
9: Κρατήστε το αυτό.
8: Έχει καθυστερήσει. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε για να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε.
9: Εκεί. Αποκαλύφθηκαν παράξενα πράγματα εκεί για την κρατική επιχορήγηση. Εν πάση περιπτώσει, φτάνει στο τραγικό δίλημα τέλος Νοεμβρίου και διαπιστώνει από την ενημέρωση που έχει από τον τότε οικονομικό διευθυντή ότι οι μισθοί του Δεκεμβρίου και τα δώρα Χριστουγέννων δεν μπορούν να πληρωθούν. Δεν είχε χρήματα να πληρώσει τους εργαζομένους του ΣΥΡΙΖΑ. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι αυτό θα σήμαινε γιατί ο Κασελάκης δεν είχε ούτε ασυλία, ούτε άρθρο 86, ούτε άρθρο 62, ούτε τίποτα. Κοινοβουλευτικές επιτροπές. Θα πήγαινε προφανώς όπως κάθε πολίτης γήινος, θνητός, κατηγορούμενος για μη καταβολή δεδουλευμένων, για αυτόφορο μη καταβολή του δώρου Χριστουγέννων του Δεκεμβρίου του 23, σοβαρότατα θέματα τα οποία συνειδητοποίησε και ρωτώντας εκεί τον οικονομικό διευθυντή τι θα κάνει, ο κύριος αυτός στο δικαστήριο το είπε, το λέω γιατί ήταν σε δημόσια συνεδρίαση, απεκάλυψε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον τότε Υπουργό Εσωτερικών, κύριο Βορύδη.
8: Μάλιστα.
9: Και το είχε αναπτύξει τον τρόπο με τον οποίο θα καταβληθεί η κρατική επιχορήγηση σε τρεις δόσεις και η τελευταία δόση θα καλύπτεται κάποια στιγμή τέλος Δεκεμβρίου. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι ένα κόμμα χωρίς λεφτά με τεράστιο έλλειμμα, ενώ είχε δοθεί η κρατική επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη χρονιά επί Τσίπρα από τον Οκτώβριο.
8: Στην ώρα της.
9: Την προηγούμενη χρονιά, Οκτώβριο, το 22 δηλαδή, το 21 πάλι Οκτώβριο, το 23 που ήταν ο Κασελάκης, είχε φτάσει στο όριο της αλλαγής χρονιάς, όπου φυσικά καταλαβαίνετε.
8: Ήταν Δεκέμβρης και ακόμα δεν είχαν καταβληθεί τα χρήματα.
9: Ναι. Τι πρέπει να κάνει ένας αρχηγός κόμματος εκεί? Τι πρέπει να κάνει? Να περιμένει ενδεχομένως στην εκπνοή της προθεσμίας, αν θα έρθει κρατική επιχορήγηση με την επικοινωνία που είχε ο οικονομικός διευθυντής με τον κύριο Βορύδη? Και φυσικά τότε τέθηκε το δίλημα από τον αδελφό του, του κύριου Κασελάκη, ο οποίος ανέλαβε μέσω της εταιρείας του από το εξωτερικό και πλήρωσε όλους τους εργαζομένους μέχρι κεραίας. Και αυτό χαρακτηρίστηκε από τον οικονομικό διευθυντή τότε, γιατί ξεκίνησε μια απίστευτη φασαρία.
8: Ναι, για το πόθεν έσχεση του κύριου Κασελάκη.
9: Για να το συνοψίσω. Έφερε χρήματα ο αδελφός του που είχε από την προκοπή τους ως ομογενείς, ως Έλληνες του εξωτερικού, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πλήρωσε τους εργαζομένους και τελικά βρέθηκε κατηγορούμενος. Φυσικά στο δικαστήριο όλα αυτά, γιατί αναζητήσαμε όπως καταλαβαίνετε, δύο εταιρείες ήταν αυτές οι οποίες ελέγχθησαν, έχουν δηλωθεί όλες στο IRS, στις φορολογικές δηλώσεις των αδελφών Κασελάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν πλήρη διαφάνεια, έχουν πλήρη έλεγχο και φυσικά αποδείχθηκε ότι δεν τελέστηκε η πράξη για την οποία κατηγορήθηκε και το δικαστήριο με σύμφωνη απαλλακτική πρόταση του εισαγγελέως της έδρας, ο οποίος μάλιστα χαρακτήρισε αναξιόπιστο το μάρτυρα πρώην οικονομικό διευθυντή του ΣΥΡΙΖΑ, διότι καταλαβαίνετε ότι όταν λέει ο μάρτυρας στον πρώτο βαθμό, στον οποίο φέρεται ότι τελικά δεν γνώριζε, δεν είχε υποτίθεται ενημερώσει τον κύριο Κασελάκη σε σαφή ερώτηση του δικαστηρίου στο δεύτερο βαθμό τώρα, τελικά τι συμβαίνει, τον είχατε ενημερώσει ή δεν τον είχατε ενημερώσει? Δεν μπόρεσε να δώσει σαφείς απαντήσεις, σοβαρές αντιφάσεις και καταλάβαμε ότι υπήρχαν και σοβαρότατα πολιτικά κίνητρα πίσω από τις θέσεις, γιατί ο εσωκομματικός πόλεμος που δέχθηκε τότε ο Κασελάκης στο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά και σε όσους δεν ασχολούνται με την πολιτική προκάλεσε σοβαρότατες απορίες. Τώρα θα ήθελα να σας πω ότι όταν τελικά αθωώθηκε, και φυσικά δεν θα πω ότι καλές αποφάσεις είναι εκείνες που μας αρέσουν, Καλές αποφάσεις, κυρία Γκάτσο, είναι οι δίκαιες αποφάσεις. Και αυτή η αθώωση ήταν μια δίκαιη απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης που παρέδωσε το Στέφανο καθαρό στην πολιτική του σταδιοδρομία. Και εγώ προσωπικά ως δικηγόρος του εύχομαι να έχει επιτυχημένη πορεία, γιατί έχει φρέσκες ιδέες, φρέσκες απόψεις, σοβαρό πρόγραμμα και θα προχωρήσει. Δεν μιλώ πολιτικά, μιλώ ως δικηγόρος του. Σε κάθε περίπτωση όμως δημιουργεί σοβαρότατα ερωτηματικά και το θέτω στο δημόσιο διάλογο για ποιο λόγο υπήρχε αυτή η καθυστέρηση της κρατικής επιχορήγησης όταν εξελέγει ο Κασελάκης και μετά, ενώ κατά τη διάρκεια της περίοδου Τσίπρα η κρατική επιχορήγηση είχε δοθεί όχι μόνο εγκαίρως αλλά πολύ νωρίτερα του προβλεπόμενου.
8: Πιστεύετε ότι μπορεί να ήταν και ένας μοχλός πίεσης προς τον κύριο Κασελάκη?
9: Δεν πιστεύω, ούτε το υπονοώ. Ήταν ξεκάθαρα ένας μοχλός πίεσης από την τότε κυβέρνηση προκειμένου να δημιουργηθεί μια εσωκομματική αναταραχή, διότι ήταν γνωστό ότι υπήρχε έλλειμμα 1.700.000 ευρώ ήδη από τον Νοέμβριο του 23, διότι ήταν γνωστό ότι έρχονται οι μισθοδοσίες τον Δεκέμβριο του 23, οπότε όταν έχεις και το πεπόνι και το μαχαίρι αφήνεις και την κρατική επιχορήγηση να έρθει τέλος Δεκεμβρίου, όταν είναι και οι προθεσμίες και εκπνέουν. Άρα λοιπόν ο Κασελάκης θα έχει σοβαρές ποινικές ευθύνες και θα δημιουργηθεί. Καταλαβαίνετε τώρα τι θα γινόταν αν τελικά πίστευε ο τότε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα έρθει κάποια στιγμή η επιχορήγηση, τα λεφτά του ελληνικού λαού δηλαδή, τα οποία επέλεξε κάποιος να τα δώσει κατά το δοκούν στους χρόνους που τον εξυπηρετούσε τέλος Δεκεμβρίου, ώστε να μείνουν και εργαζόμενοι απλήρωτοι. Και ηθικά επιλείψιμος και νομικά επιλείψιμος θα ήταν. Επέλεξε λοιπόν να ακούσει τη συμβουλή του αδελφού του και του λέει θα στα φέρω εγώ τα χρήματα από την Αμερική. 230.000 ήταν ο δανεισμός που δόθηκε από τον αδελφό του στην Left Media και στην Αυγή, διότι πρέπει να πούμε και αυτό. Τα χρήματα δεν μπήκαν στο ΣΥΡΙΖΑ.
8: Όχι, μπήκαν στην Αυγή του ΣΥΡΙΖΑ.
9: Και στο Left Media. Στην Αυγή και στο Left Media. Θα έρθω στα προπαγανδιστικά τεχνάσματα και της σημερινής κυβέρνησης, γιατί καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είμαστε δίκαιοι και να αντιμετωπίζουμε αυτού του είδους τις μεθοδεύσεις με την ίδια δικαιότητα και ισονομία. Αλλά δεν μπορεί να γίνεται μοχλός καταχρηστικής εκμετάλλευσης η κρατική επιχορήγηση, δηλαδή τα χρήματα του ελληνικού λαού, για να πιεστεί ο νεοεκλεγής αρχηγός κόμματος. Όλα αυτά ήρθαν στο φως, όλα αυτά ακούστηκαν, κρίθηκαν και το δικαστήριο οδηγήθηκε ομόφωνα, το Β' Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών, κατέφεση δικάζων, ότι ο κύριος Κασελάκης κηρύσσεται αθώος.
8: Κάποιος θα έλεγε ότι ήταν λοιπόν μια καλή μέρα για τη δικαιοσύνη, να το πω έτσι, όσον αφορά και την απόφαση αυτή που αθωώθηκε ο κύριος Κασελάκης.
9: Όπως είναι πολλές.
8: Ναι, και αυτό γιατί το λέω. Γιατί τα τελευταία δύο τουλάχιστον χρόνια βλέπουν συνέχεια το φως της δημοσιότητας δημοσκοπήσεις, στις οποίες ο κόσμος νιώθει, πώς λέγαμε πάντα ότι ήταν το αποκούμπι μας όλων η δικαιοσύνη, ότι ο κόσμος νιώθει ότι η εμπιστοσύνη του αυτή ως προς τη δικαιοσύνη και τους θεσμούς της δικαιοσύνης έχει διαραγεί, να το πω έτσι. Δηλαδή, πολλοί, πάνω από ένα στους δύο, λένε ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη ούτε στην υπόθεση των υποκλοπών, ούτε στην υπόθεση των Ντεμπών, ούτε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό γιατί συμβαίνει, κύριε Σοφέ? Είναι έτσι τα πράγματα? Είναι τόσο δραματικά?
9: Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω και με αυτές τις μετρήσεις, τις οποίες εγώ προσωπικά δεν τις θεωρώ αληθείς, αλλά θα διαφωνήσω και σε μία άλλη βάση. Θεωρώ ότι είναι μέρος της λεγόμενης εξυπηρετούμενης προπαγάνδας. Υπάρχει ένα σύστημα διαχείρισης εξουσίας, κυρία Γκάτσο, σήμερα, το οποίο τι κάνει? Τεχνιέντος μεταφέρει το διακύβευμα όχι στις βαρύτατες ευθύνες του συστήματος διαχείρισης της πολιτικής εξουσίας, αλλά τις μεταφέρει στην δικαστική λειτουργία, ώστε ο κόσμος, ο λαός, να θεωρεί υπεύθυνο για αυτά που συμβαίνουν τον δικαστή, τη δικαστική λειτουργία, ουδέν ψευδέστερον. Το αληθές ποιο είναι? Ότι η ευθύνη ανήκει ξεκάθαρα στην πολιτική εξουσία, και όταν ο κόσμος απαντά ότι δεν έχει εμπιστοσύνη τελικά στο αποτέλεσμα των δικαστικών αποφάσεων, αυτό το οποίο ουσιαστικά πιστεύει είναι ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στην εν γέννη διαχείριση του συστήματος πολιτικής εξουσίας. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Θα μιλήσω ανοιχτά σήμερα για τη λεγόμενη ομάδα αλήθειας. Mm-hmm. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα επίσημο πλέον, κατά τα δικά τους λεγόμενα, όργανο διαχείρισης της εξυπηρετούμενης προπαγάνδας, η οποία φυσικά γίνεται με κύριο μοχλό, κύριο άξονα κατεύθυνσης από την ίδια την πολιτική εξουσία, δηλαδή την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι εννοώ? Η ομάδα αλήθειας τώρα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το παρακολούθησα με ενδιαφέρον, τι λέει? Πρέπει να προσπαθούμε πάντα να επικρατούν απόλυτα στην κοινωνία οι ιδέες που εμείς θέλουμε να περάσουμε. Αυτό ερμηνεύεται ως μια εξυπηρετούμενη προπαγάνδα, η οποία ουσιαστικά κατευθύνει τη λαϊκή μάζα, τις λαϊκές μάζες, προς την κατεύθυνση που η κυβερνητική εξουσία επιθυμεί και τη βολεύει και την εξυπηρετεί. Και έτσι απαξιώνει πρόσωπα που δεν την εξυπηρετούν ή δεν υπηρετούν το πολιτικό της διακύβευμα. Απαξιώνει πολιτικές οι οποίες αποτελούν ουσιαστικά για τη δημοκρατία μια εναλλακτική πρόταση ή, αν θέλετε, έναν επικοδομητικό αντίλογο, μια επικοδομητική αντιπολίτευση. Mm. Απαξιώνει πρακτικές οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να αμφισβητήσουν το σύστημα διαχείρισης πολιτικής εξουσίας. Ξέρετε, ο Στάλιν την εξυπηρετούμενη προπαγάνδα την είχε καθημερινότητα για πρωινό. Δηλαδή αυτός ο οποίος προσπαθούσε να αντικρούσει το κύριο κυβερνητικό εξουσιαστικό διακύβευμα, το πρόταγμα της πολιτικής εξουσίας, ήταν ταξικός εχθρός. Αυτό λοιπόν κάνει και η ομάδα αλήθειας. Πιάνει αυτόν που αμφισβητεί την πρόταση της κυβέρνησης, ναι, και την απαξιώνει.
8: Η ομάδα αλήθειας όμως από την άλλη, και έχουν πει πολλές φορές, γιατί υπήρξε και μία κόντρα και υπάρχει κόντρα με την αντιπολίτευση όσον αφορά και αυτά που ανεβάζουν τα βίντεο, ουσιαστικά έχουν πει πολλές φορές ότι δεν είναι προπαγάνδα, δηλαδή παίρνουν αποσπάσματα από λεγόμενα και τα παρουσιάζουν.
9: Ό,τι έκανε και η Left Media και η Αυγή επί ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Γκάτσου, κάνει τώρα η ομάδα αλήθειας. Ο λαός, ο κόσμος, εμείς, οι κοινοί θνητοί, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε τα πρόβατα συστημάτων διαχείρισης εξυπηρετούμενης προπαγάνδας, ότι δεν είμαστε οι απαθείς δέκτες μηνυμάτων που εκείνοι θέλουν να επικρατήσουν με απόλυτο τρόπο στο κοινωνικό σύνολο, αλλά είμαστε σκεπτόμενοι άνθρωποι που μπορούμε μέσα από την νόηση που διαθέτουμε και την κρίση να αποφασίζουμε κάθε φορά τι είναι αληθές και τι είναι ψευδές. Δεν μπορεί καμία ομάδα αλήθειας και κανένας left media και αυγή να επιβάλλει στο κοινωνικό σύνολο ποια είναι η αλήθεια, γιατί αυτό αποτελεί αντικείμενο κυριολεκτικά προπαγανδιστικής ενημέρωσης. Δεν είναι πολιτική επιστήμη αυτό το οποίο κάνουν. Γιατί αυτοί νομίζουν ότι έχουν σπουδάσει πολιτική επικοινωνία.
8: Δεν υπάρχει όμως η δυνατότητα ο πολίτης να κρίνει και να πει ότι αυτό που βλέπω εδώ στο κινητό μου, το βιντεάκι, δεν μου κάνει. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο καθένας έχει την κρίση του.
9: Κοιτάξτε, το βιντεάκι που απαξιώνει τον Νίξ πολιτικό με κάποια συνδυαστικά αποσπάσματα δηλώσεών του, πιάνει δύο προτάσεις από εδώ, δύο προτάσεις από εκεί, μία αντιπαθή φυσιογνωμία από τη μία και μία αντιπαθή από την άλλη, και δημιουργεί ένα ωραίο εύχαρη ιστορικό σε ένα βίντεο 10 δευτερολέπτων, είναι μία καλλιτεχνική βιντεολειπτική social mediaική προσπάθεια απαξίωσης, με δόλο απαξίωσης, με πρόθεση απαξίωσης και πρόθεση εξύβρισης. Δεν είναι προσπάθεια ενημέρωσης. Και δυστυχώς, επειδή αυτό καταλαβαίνετε ότι στην ταχύτητα που κάνει κανείς το scrolling στο Instagram και στα social media, ο εγκέφαλος πιάνει ένα μήνυμα, του μένει και τελικά δεν προλαβαίνει να ασκήσει κριτική. Πολλές φορές, ξέρετε, βλέπει κάτι το οποίο είναι αστείο ή απαξιωτικό, εκείνη την ώρα ψυχαγωγείται, το μήνυμα όμως περνάει. Το μήνυμα περνάει. Αυτό λοιπόν, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, είναι εξυπηρετούμενη προπαγάνδα του κυβερνητικού αφηγήματος της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και δεν γίνεται αποδεκτός μέσω ενημέρωσης σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα.
8: Κύριε Σοφέ, η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή και η λειτουργή της δικαιοσύνης, στο αρχικό μου ερώτημα, φέρουν αυτή τη στιγμή μέρος της ευθύνης για το πώς ο πολίτης στέκεται αυτή τη στιγμή απέναντι στα πράγματα?
9: Να σας πω κάτι. Από τις τρεις εξουσίες που έχει το Σύνταγμά μας, η μόνη ζώσα λειτουργία αυτή τη στιγμή σήμερα είναι η δικαστική. Και θα σας το πω με παρησία. Ούτε η εκτελεστική λειτουργία είναι ζώσια λειτουργία, ούτε η νομοθετική. Η νομοθετική είναι ξεκάθαρα κατευθυνόμενη από την εκτελεστική. Το απέδειξε ήδη η κυβερνητική πλειοψηφία των 156 που κατευθύνει το Μαξίμου με την παρεούλα των 4-5 ατόμων πώς θα ψηφίσουν, τι θα ψηφίσουν, πότε θα ψηφίσουν. Και η αντιπολίτευση φυσικά με την αριθμητική μειοψηφία της αδυνατεί να ορθώσει έναν πολιτικό λόγο και να αναδείξει αυτές τις παθογένειες. Κάνει κάποιες προσπάθειες φυσικά, αλλά καταλαβαίνετε ότι με αυτήν την επιθετική προπαγανδιστική ενημέρωση προς τον κόσμο, ξέρετε τι μήνυμα περνάει. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση, η κυβερνητική εξουσία μόνο, και ποιος θα είναι εκείνος που θα σηκώσει τον τριψήφιο αριθμό. Επιτέλους, αυτό το ερώτημα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί παρά μια ευθεία εκβίαση. Μόνο εμείς μπορούμε να σηκώσουμε τον τριψήφιο αριθμό 3 ώρα τη νύχτα. Αυτό ήταν το μήνυμα. Αυτό απορρίπτεται επίσης.
8: Όσον αφορά τώρα όμως το θέμα του κυρίου Τζαβέλα, που έβαλε στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, είχε δίκιο. Έκανε σωστά.
9: Να σας πω κάποια λεπτομέρεια, την οποία προφανώς πάλι η εξυπηρετούμενη προπαγάνδα δεν θέλει να τη βγάλει προς τα έξω. Για τους δικούς της λόγους. Ξέρετε ότι ο κώδικας ποινικής δικονομίας παρέχει με μια απλή διάταξη τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε έχει ένομο συμφέρον να υποβάλει ένα νέο αίτημα, έχοντας νεότερα στοιχεία στη δικογραφία των υποκλοπών, σε άλλον εισαγγελικό λειτουργό, και αυτός, ο άλλος εισαγγελικός λειτουργός, έχει την ευχέρεια, έχει την εξουσία από τον κώδικα ποινικής δικονομίας να διατάξει την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο. Και να ξεκινήσει πάλι η έρευνα βάσει των νέων περιστατικών. Ποιος λέει ότι αυτό που έκανε ο κύριος Τζαβέλας, σωστό ή λάθος, γιατί έχω εκφράσει την άποψή μου ότι ο κύριος Τζαβέλας ως εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχε δύο σοβαρά ζητήματα να αντιμετωπίσει. Το πρώτο ήταν το ιστορικό παρελθόν του χειρισμού από τον ίδιο μέρους αυτής της δικογραφίας, οπότε θα έπρεπε να απέχει εκ λόγων ευπρεπίας από το χειρισμό της δικογραφίας αυτής εν γνώση του ότι είχε χειριστεί στο παρελθόν μέρος αυτής της δικογραφίας. Και το δεύτερο είναι φυσικά το γεγονός ότι όταν λαμβάνει αίτημα να ανασυρθεί η δικογραφία ή να ερευνηθεί, αυτό δεν ήρθε ουρανοκατέβατο. Κρίθηκε από μια πολύμηνη δικαστική διαδικασία, όπου οι δικαστικοί λειτουργοί είπαν πρέπει να ερευνηθούν και περαιτέρω πρόσωπα και περαιτέρω πράγματα. Δεν τη θέτει στο αρχείο έτσι απλά. Αυτό ως προς την ουσιαστική κρίση. Όμως πάλι δεν θαύτηκε η δικογραφία. Δηλαδή αυτό το μνημόσυνο που γίνεται της δικογραφίας των υποκλοπών, πια το οποίο ακούμε ο νομικός κόσμος,
8: άρα
9: δεν τα λέω μόνο εγώ.
8: Δεν θαύτηκε, δηλαδή θα μπορούσε να ανασυρθεί.
9: Μπορεί να ανασυρθεί. Μπορούσε ο νομικός κόσμος, ξέρετε, στα δικαστήρια, με τα πηγαδάκια που γίνονται και τις συζητήσεις, το επισημαίνουμε. Πώς δεν μπορεί να ανασυρθεί μια δικογραφία? Ξέρετε πόσες δικογραφίες έχουν πάει στο αρχείο και με αίτησή μας έχουν ανασυρθεί? Και έχουν ξαναπάει και έχουν ξαναανασυρθεί και τελικά παραπέμπτησαν, έγινε
8: δίωξη. Άρα είναι κάτι πολύ απλό.
9: Δεν νοείται αντίθετο επιχείρημα. Άρα λοιπόν αυτή η καταμέτωπον επίθεση στη δικαιοσύνη έναν μόνον εξυπηρετεί. Γι' αυτό σας το είπα προηγουμένως. Η καταμέτωπον επίθεση στη δικαιοσύνη εξυπηρετεί το αφήγημα της εξυπηρετούμενης προπαγάνδας της διαχείρισης του συστήματος πολιτικής εξουσίας. Ξέρετε γιατί? Κάνει αυτό η πολιτική εξουσία. Βγάζει από πάνω της την ευθύνη, τη μεταφέρει εμπροθέτως, τη μετακυλεί στη δικαιοσύνη, και έτσι ο λαός, αντί να αποδίδει τις ευθύνες στην πολιτική εξουσία που πραγματικά έχει δημιουργήσει τεράστια συνταγματικά ζητήματα με τις παραβιάσεις που έχει προκαλέσει, τελικά ο κόσμος συζητάει για το αν είναι ευχαριστημένος με τη δικαιοσύνη.
8: Κύριε Σοφέ, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
6: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
11: Καλά, σοβαρά το εννοεί.
12: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
11: Γιατί με αφήσει εδώ, μου λες?
12: Γιατί μας αφορά.
11: Εμά.
12: Δεν πάει το μυαλό σου, ε?
11: Όχι.
12: Εμά αυτό είναι το πρόβλημα.
11: Έλα, μωρό, τώρα έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
13: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Νουζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Τέλος Μαΐου ξεκινά η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχαία ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων.
4: Με τι χαρά είναι αυτή. Τι χαρά είναι αυτή. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Βασίλης Μύτικας και... Να ζήσει η ζωή τσα και χρόνια πολλά, μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Η Ζωή Παπαδοπούλου έχει γενέθλια σήμερα, αν το πιστεύετε. Γίνεται πιο μεγάλη από πέρσι. Κάνα χρόνο μεγαλύτερη από... από πέρσι. Είναι ένας από τους λόγους που κάνουμε το πάρτι. Μας το έχει ζητήσει, επειδή της αρέσει πάρα πολύ, έρχεται, χορεύει και στα πάρτι χορεύει πάρα πολύ. Κάνουν μαθήματα, κάνουν Latin μαζί με τον Μύτικα. Α, και λέει θέλει δώρα. Αν μπορείτε, απλώς όχι μιζέρια. Τα δώρα που θέλουμε είναι ακριβά κοσμήματα, δηλαδή από 1500 ευρώ και πάνω, μπορείτε να τα φέρνετε εδώ. Σε μαύρες σακούλες.
3: Τελευταία με τις μαύρες σακούλες κάτι έχει πάθει.
4: Θέλω να προκαλέσω την τύχη μου φορολογικά, νομίζω.
3: Ο Κώστας γράφει: ξεκινήστε πάλι με χρόνια πολλά για τη ζωή. Έχω και εγώ γενέθλια σήμερα. Έχω και συνδρομή, πείτε τα και σε μένα. Φοβήθηκε, μην τον βρίσουμε.
4: Κώστας.
3: Ναι.
4: Να ζήσεις, Κωστάκι, και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά.
3: Οικονομικό αυτό, δηλαδή λέμε. Το μισό τραγούδι. Έχουμε και μια ώρα εκπομπή, δεν γίνεται. Λοιπόν, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, τα αγαπημένα από όποιον μας ακούτε, είτε στο κανάλι μας στο YouTube, δεν μας ακούτε μέσω podcast, σε όποιο σημείο τσιμπατός αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Η Καλλιόπη ρωτάει αν θα έχουμε εκπομπή τη Δευτέρα.
4: Όχι.
3: Οπότε,
4: μαζευτείτε.
3: Λίγο μεγαλύτερη απόλαυση αυτής της εκπομπής θα την έχετε μέχρι την Τρίτη. Να την απολαμβάνετε, να την ξαναβλέπετε.
4: Δεν θα έχει
3: και ανασκόπηση. Την αναλύεται.
4: Δεν θα έχει και ανασκόπηση, οπότε θα χρειαστεί να ξαναβλέπετε την, τη Φάρμα.
3: Σαν κείμενο πανελληνίων, φανταστείτε αυτή την εκπομπή, την απομαγνητοφώνηση αυτής της εκπομπής. Θα πρέπει να μελετάτε κάθε λέξη
4: γι' αυτό και
3: θα
4: εξεταστείτε
3: την Τρίτη.
4: Γι' αυτό και είναι αυτή η ψιλοβελονιά που βλέπετε εδώ πέρα που δεν πέφτει τίποτε κάτω. Καμία λέξη δεν περισσεύει από το 20 λεπτό φλιαρία στην αρχή. Geo4, Μόριο. Τι είναι αυτά, μωρέ, βάλε Γιώργος εκεί πέρα. Σήμερα που έχω γενέθλια θα σας ακούσω κάποια στιγμή, χαλάλι σας, αλλά σε κονσέρβα.
3: Και Ντίγκος, ευχαριστώ πολύ τον δημοσιογραφικό όμιλο The Press Project, εμάς λέει, δεν φαίνεται, για το νέο φούτερ που προσέθεσε στην καρταρόμπα μου και της κοπέλας μου. Ελπίζω να μιλάς για δύο φούτερ. Δύο άτομα, δύο φούτερ.
4: Τι, μαζί μπαίνουνε.
3: Ναι, μπορεί κάποια στιγμή να θέλετε να τα φορέσετε και οι δύο και να βγείτε μάτσι-μάτσι έτσι έξω. Δεν πιστεύω να υπάρχει μόνο ένα φούτερ για το ζευγάρι.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι.
3: Α.
4: Λοιπόν,
3: Εδώ και ένα σχόλιο που είναι.
4: Η δεκάχρονη Σοφία λέει ζητάει απογευματινό πάρτι με τσίπς και χυμούς. Τέτοιο θα είναι το πάρτι. Απλώς λίγο πιο αργά.
3: Θάνο, respect για Tsipras the White. Δείτε τι φορούσε στην παρέτησή του και πώς πήγε Άριο Πάγο. Αν έχετε χάσει την αναφορά σε Lord of the Rings και Αλέξη Τσίπρα, δεν φταίμε εμείς. Αλλά κάποια στιγμή πάνω στην κουβέντα τέριαξε ο Τσίπρας σε ρόλο Γκάνταλφ. Και βγήκε το Tsipras the White και φορούσε λευκό κουστούμι χτες. Γιατί η ζωή αντιγράφει την τέχνη.
4: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα μιλήσουμε αρχικά για χρέη. Θα μιλήσουμε για τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας.
3: Οι ωραίοι έχουν χρέη.
4: Είναι, εντάξει, από μια άποψη έχει χρέη, αλλά αυτά τα χρέη δεν είναι ακριβώς χρέη. Δηλαδή δεν είναι και τόσο χρέη. Πώς να το πούμε τώρα, είναι σαν να μην υπάρχουν. Δηλαδή δεν είναι,
3: ναι,
4: χρέη από αυτά που τα πληρώνεις.
3: Και είναι ρυθμισμένα στο περίπου.
4: Δεν είναι ακριβώς ρυθμισμένα, είναι και δεν είναι. Βγήκε και δεν βγήκε δηλαδή η αποπληρωμή.
3: Βεβαίως, βεβαίως.
4: Να πούμε αυτό. Και γι' αυτό θα εξηγήσουμε λιγάκι με τη βοήθεια κορυφαίου υπουργού της κυβερνήσεως πώς γίνεται με αυτά τα χρέη. Γιατί ειδικά για τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει μια πολύ περίεργη κατάσταση. Δεν μπορώ να σας την εξηγήσω τώρα. Είναι, πάνε και βάζουν τόκους, οπότε μετά δυσκολεύεσαι να πληρώσεις.
3: Είναι δάνεια που έχει πάρει η Νέα Δημοκρατία και μπαίνουν τόκοι.
4: Ναι, μπαίνουν τόκοι πάνω στο. Δηλαδή από αυτό που πληρώνεις, πληρώνεις μετά περισσότερο, κατάλαβες, Τάνο.
3: Δεν το έχω ξανακούσει ποτέ αυτό.
4: Αυτό τον τρελαίνει τον Άδωνη Γεωργιάδη και λέει πώς τα πληρώσει αυτά. Δεν γίνεται, λέει αυτά.
3: Και επειδή έχουν περάσει και χρόνια, οι τόκοι τώρα έχει ανέβει και το ποσό, οι τόκοι έχουν φτάσει 40 εκατομμύρια το χρόνο, Κωνσταντίνε.
4: Και έχουμε, λέει, πληρώσει στην τράπεζα περισσότερα από αυτά που έχουμε δανειστεί.
3: Δεν το έχω ακούσει ποτέ για δάνειο αυτό.
4: Δηλαδή, σκέψου παραλογισμό, Τάνο, να έχει πληρώσει την τράπεζα περισσότερα, ναι, και πάλι να χρωστά. Τρελαίνεται κι άλλος, λέει, δεν δίνω τίποτα. Κατάλαβες. Οπότε αυτό είναι μια κατάσταση που πραγματικά δεν έχουμε ξανακούσει να συμβαίνει κάτι τέτοιο σε οποιονδήποτε άλλον. Και γι' αυτό θα ακούσουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Είναι οικονομικός αναλυτής. Φίλοι, έχει βγάλει, τι έχει βγάλει.
3: Δεν θυμάμαι.
4: Είναι, ας πούμε, φιλόλογος.
3: Δεν με νοιάζει κιόλας. Ας πούμε. Ναι.
4: Δεν σε... Τι είναι αυτό τώρα. Σκέψου να πει ο Άδωνης Γεωργιάδης, δεν με ενδιαφέρει τη σπούδα ο Καμίλαλης.
3: Φαντάζομαι ότι δεν τον πολύ νοιάζει, είναι αμοιβαία τα αισθήματα.
4: Λοιπόν, την συνέντευξη που μιλάει για το μαλλί, την είδες?
3: Την είδα, δυστυχώς πέρασε από μπροστά μου στα social.
4: Και την είδες? Από πρώτο θέμα?
3: Ναι.
4: Και την είχε ανεβάσει. Και σε.
3: Στο πρώτο θέμα ήταν η συνέντευξη που έλεγε με είδα σαν γλόμπο, αποφάσισα να βάλω μαλλιά.
4: Και ήταν με Πολάκι, τσακωνόταν με τον Πολάκι. Μπαίνω, λέει, να δω την συνέντευξη, να δω την ερώτηση στη Βουλή και βλέπω το μαλλί μου και λέω αυτό είμαι εγώ. Αυτό είναι το μαλλί, σαν γλόμπο ήμουνα. Και λέει ξαφνικά δεν με ενδιέφερε τίποτα, ούτε ο Πολάκης ούτε τίποτα. Και σκέφτηκα όλο μαλλί. Τέλος πάντων.
3: Εξηγεί το γιατί δεν θα αποπληρωθούν ποτέ τα χρέη του κόμματός του, Άδωνης Γεωργιάδης.
5: Σας λέει όμως από την άλλη ο Τσίπρας και το νέο κόμμα, αλλά τα έλεγαν και παλιότερα, ότι εσείς, επειδή είστε και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, χρωστάτε 600, πόσα, 500
6: 530,
5: εκατομμύρια στις τράπεζες.
4: Λοιπόν, καινούριο νέο αυτό.
5: Άρα, όχι καινούριο νέο, ένα κόμμα λοιπόν, ρωτώ εγώ τώρα, επειδή ξέρετε τα του κόμματος. Ένα κόμμα λοιπόν που η κρατική του επιχορήγηση σε μεγάλο μέρος πηγαίνει στα ρυθμισμένα, θα πω εγώ, δάνεια. Πώς ξοδεύει από εδώ και από εκεί?
4: Δεν είναι ρυθμισμένα.
5: Είναι
4: ρυθμισμένα κατά τον τρόπο που μπορεί να ρυθμιστεί κάτι τέτοιο. Να εξηγήσω λίγο κανένα το χρέος και της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, πώς θα έχει προέλθει, για να καταλάβω. Εγώ το ακούω συνέχεια και με ενοχλεί ο λαϊκισμός.
5: Ωραία, διευκρινίστε το, είναι πολύ σημαντικό.
4: Η Νέα Δημοκρατία μέχρι τη χρεοκοπία της χώρας το 10 έπαιρνε ως κόμμα με την τότε νομοθεσία περίπου 35 εκατομμύρια το μήνα το χρόνο εκλογική επιχορήγηση. Το Πασόκ ως πρώτο κόμμα το είχε παίξει 38. Mm-hmm. Η ανάποδα ανάγκη ήταν πρώτο τότε. Τα κόμματα αυτά τα δύο μεγάλα παίρναν από 30 με 35-38 εκατομμύρια το χρόνο. Όταν χρεοκόπησε η Ελλάδα το 10, ψήφισε τότε η τότε κυβέρνηση Παπανδρέου στο πρώτο μνημόνιο. Εγώ θα πω καλώς ψήφισε και έκοψε την εκλογική επιχορήγηση και πήγε τη Νέα Δημοκρατία από 33-4. Είναι ποτέ δυνατόν ένας οργανισμός που ήταν σχεδιασμένο να ξοδεύει 33 να επιβιώσει οικονομικά και να μην καταστραφεί αν ξαφνικά τα ζητώ γίνουν 4.
5: Το έκανε η ίδια η χώρα, έπρεπε το κάνει.
4: Ναι, το έκανε, δεν λέω δεν έκανε.
5: Και τα κόμματα ακολούθησαν.
4: Ναι, και πολύ καλά κάναμε τα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία μηδένισε τα έξοδά της. Τα δάνεια όμως είχαν το χρόνο. Όταν πήγα εγώ αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και έλεγα τα οικονομικά του κόμματος στην πρώτη φάση της αντιπροεδρίας μου, η τόκη των δανείων, όχι τα τοκοχρεωλήσια, η τόκη ήταν 9 εκατομμύρια. Η εκλογική επιχορήγηση ήταν 4. Υπάρχει προσπαθή να βγει αυτό?
5: Όχι. Και τι κάνατε?
4: Για τους πολίτες είχαμε ψηφίσει επί Γιώργου Παπανδρέου τον νόμο Κατσέλη. Και ο πολίτης μπορούσε να πάει στο δικαστήριο και να πει: επειδή με καβλήθη απότομη οικονομική μου κατάσταση, όχι από δική μου ευθύνη, θέλω να μου το διαγράψει. Και πολλών διαγράφει. Για τα κόμματα δεν δρολέθηκε μόνο από γέννηση με τον νόμο Κατσέλη, γιατί θεωρήθηκε ότι θα προκαλέσουμε τον κόσμο. Στην πραγματικότητα, τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται. Γιατί? Διότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση το χρόνο και τα τοκοχρεωλήθειά τη είναι 20 εκατομμύρια. Μπορεί μετά να πληρωθεί αυτό?
5: Όχι, βέβαια.
4: Ακούστε όμως τα πραγματικά νούμερα για να τα ξέρει ο
5: κόσμος. Και για το Πασόκ αντίστοιχα.
4: Αντίστοιχα. Για να τα ξέρει ο κόσμος. Η Νέα Δημοκρατία δανείστηκε από τις τράπεζες 150 εκατομμύρια σε πραγματικά λεφτά. Έχει πληρώσει μέχρι σήμερα στις τράπεζες 200.
6: Εμείς ως Νέα Δημοκρατία έχουμε πληρώσει όλα μας τα χρέη στις τράπεζες και 50 εκατομμύρια τόκους.
5: Όπως έχω κάνει εγώ για το σπίτι μου.
6: Πολύ ωραία.
5: Και εξακολουθώ να χρωστάω.
6: Και εγώ το ίδιο στο δικό μου σπίτι.
4: Κάτσε, Φθάνο, δηλαδή. Τα έχουν πληρώσει και θέλουν και άλλα οι τράπεζες.
3: Mm-hmm.
4: Αυτό είναι παράλογο, Φθάνο μου. Θέλεις αυτό και... δεν μου αρέσει καθόλου.
3: Μεταξύ...
4: Το κάνουν, το έχουν ξανακάνει οι τράπεζες.
3: Άμα σας ζητήσουν να πληρώσετε χρέη, θέλω να τους πείτε, είναι λαϊκισμός αυτό που λέτε. Γιατί όλα είναι λαϊκισμός. Έχει φτάσει ένα χρέος μισό δις και σου λέει τώρα που έφτασε μισό δις, α, δεν μπορούμε να το πληρώσουμε, είναι 40 εκατομμύρια ευρώ τα τοκοχρεωλήσια. Τα νούμερα που λέει δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά δεν έχει σημασία, Άδωνος Γεωργιάδης. Θα κοιτάξουμε τη μεγάλη εικόνα.
4: Και είπε το άλλο, ότι στον κόσμο τα χαρίσαμε τα χρέη. Είπε,
3: με
4: λέει,
3: το νόμο Κατσέλη.
4: Λέει, με μεγάλη ακρίβεια, ανταποκρίνεται απόλυτα στην πραγματικότητα αυτό, λέει, στον κόσμο, αν είχε κάποιος ένα χρέος επειδή άλλαξε η οικονομική κατάσταση, αυτά τα χρέη χαρίστηκαν στον κόσμο. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί θα ήταν πρόκληση. Οπότε, όλος ο κόσμος έχει χαρί. Λέει, σε κάποιους τα διαγράψαμε. Αυτό είναι ο νόμος Κατσέλη. Αν δεν έχετε καταλάβει, ότι μπορούσες να πεις ότι επειδή ήρθε η οικονομική κρίση, δεν μπορώ να πληρώσω και σου χαρίζανε τα χρωστούμενα.
3: Ο νόμος Κατσέλη το μόνο που έκανε είναι να προστατεύει την πρώτη κατοικία. Να σου βάζει μια σειρά από κριτήρια, πρακτικά να σε κάνουν οι τράπεζες φύλο και φτερό για όλη την οικονομική σου κατάσταση και να βγαίνουν και οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης που μόνο πάνω από αυτές που δεν ήταν και μεγάλες να εξυπηρετείς τα χρέη σου και απλώς να μην σου παίρνει την πρώτη κατοικία η τράπεζα. Αυτό ήταν ο νόμος Κατσέλη. Θα ξεχάσουμε και αυτά που μάθαμε.
4: Νόμος Κατσέλη, κατά τον Άδωνη Γεωργιάδη, εδώ πέρα.
3: Γενική συσάχθεια.
4: Ήτανε ότι πήγαινε ο άλλος, έλεγε δεν φταίω εγώ. Εγώ ήθελα να πληρώσω, αλλά ήρθε η οικονομική κρίση. Και του λέγανε, α, εντάξει. Διαγράφω ότι τα χρέη. Επόμενος. Αυτό λέει δεν μπορούσαμε να το κάνουμε, γιατί θα ήταν πρόκληση. Ενώ τώρα που χρωστάτε μισό δις, δηλαδή δεν είναι πρόκληση. Λοιπόν, είπε στην αρχή, του λένε ότι χρωστάει μισό δις το κόμμα. Και λέει, καινούργιο νέο αυτό. Αυτό λέγεται τακτική βορίδη. Του λες, εσύ δεν ήσουν με το τσεκούρι που κυνηγάει στον κόσμο και
3: πάλι τα έχω βαρεθεί να τα ακούω. Αντί να λέμε, θα

0: Μπλούζες.
1: Ακριβώς. Θα πες το μπουκετάκι εκεί πέρα, ούτε σχόλια προσβλητικά στα social media. Αυτό δεν είναι ωραίο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι ωραίο. Κατευθείαν, μπουνίδια.
0: Ναι. Φυσικά είναι πρόκληση για οποιονδήποτε είχε πάρει ένα δάνειο πριν την κρίση, έχοντας στο νου του ότι θα έχει έναν χι μισθό και μετά είχε ένα μισθό μειωμένο κατά 30% αν είχε μισθό. Για παράδειγμα. Γιατί αυτό που περιγράφει ο Άδωνης Γεωργιάδης, αυτό συνέβη, έτσι. Η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ αυτό που κάνανε είναι ότι δανείζονταν συνεχώς, βάζοντας ως μελλοντική εγγύηση, ως εγγύηση τη μελλοντική κρατική χρηματοδότηση. Η τράπεζα αυτό το δεχόταν, γιατί πήγε η Νέα Δημοκρατία και σου λέει τώρα είμαι δεύτερο ή πρώτο κόμμα. Παίρνω 25 με 30 εκατομμύρια από τις τράπεζες. Πήγαινε στην τράπεζα, σε 10 χρόνια, έλεγε στην τράπεζα, εγώ πάλι θα είμαι ή πρώτο ή δεύτερο κόμμα, 30 εκατομμύρια θα παίρνω. Έλεγε η τράπεζα, μάλιστα. Δικοματισμό. Έδινε τα λεφτά η τράπεζα.
1: Ο Άρης
0: από όλο αυτό
1: γράφει,
0: δεν την έχει πληρώσει κανείς.
1: Ο Άρης Αντίφα, αυτός γιατί δεν έχει συλληφθεί τώρα, που ανήκει στην τρομοκρατική οργάνωση Αντίφα.
0: Το FBI θα έρθει.
1: 10 ευρώ έρανος για τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας. Μην προτρέχεις, θα φτάσουμε και εκεί.
0: Θα φτάσουμε στον έρανο, θα φτάσουμε στον συνάδελφο Κυριάκο Μητσοτάκη, θα φτάσουμε.
1: Εγώ θα ήθελα να πω πριν από αυτό το πάρα πολύ απλό. Είναι νομίζω ένα ερώτημα πολύ εύλογο. Όλοι θέλουμε να το ρωτήσουμε αυτό. Αυτό που το λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης με τόση φόρα, όπως όλα, ισχύει για όλους. Δηλαδή, επειδή το λέει με τόση ενόχληση που δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί είναι πολύ απλά πράγματα. Σου λέει, έχουμε πάρει 150 ευρώ, έχουμε πληρώσει 200. Δηλαδή το έχουμε πληρώσει και με το παραπάνω. Αυτό ισχύει για όλους. Μπορεί και ο πολίτης να πάει να το πει, όχι. Θα κατασχεθούν λογαριασμοί του και θα καταστραφεί επαγγελματικά, θα χάσει το σπίτι του. Αυτό συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο. Γιατί μπορεί να το κάνει αυτό ένα κόμμα, δεν ξέρω. Ίσως γιατί είναι ένα κόμμα εξουσίας, οπότε νομοθετεί για τις τράπεζες. Οπότε εξασφαλίζει την βιωσιμότητα των τραπεζών με τους γνωστούς τρόπους. Οι τράπεζες ξελασπώνονται σταθερά εις βάρος μας και την ίδια στιγμή μπορεί ο υπουργός αυτός του κόμματος που κυβερνά να λέει χρωστάμε μισό δις και τσιγουστάρουμε και δεν θα τα δώσουμε και πίσω ποτέ. Γιατί, εντάξει, τα δώσαμε. Αρκετά δώσαμε. Δεν βγαίνουμε. Αφού δεν βγαίνουμε, τι να κάνουμε. Ξέρω εγώ. Πάρα πολύ δεν βγαίνουν.
0: Ναι, αλλά το ίδιο έλεγαν σε περισσότερες από μία τράπεζα. Έβαζαν έχειρο την ίδια επιδότηση για πολλαπλά δάνεια. Ναι, ισχύει αυτό. Το σχολείο, νομίζω, αυτό είχε αποκαλυφθεί στην εξεταστική που έγινε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για τα θαλασσοδάνεια σε κόμματα και ΜΜΕ. Τότε είχαν βγει πάρα πολλά στοιχεία. Το ζήτημα είναι και πού έχει δίκιο ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αυτή η εκπομπή δεν φοβάται, Κωνσταντίνε. Αν μείνουν τα πράγματα όπως είναι, δεν θα αποπληρωθεί ποτέ. Θα βγαίνει ο ισολογισμός της Νέας Δημοκρατίας, θα βλέπουμε ότι το 540 έγινε 600. Προσθέθηκαν και άλλοι τόκοι. Οπότε έρχεται εδώ και σου λέει, α, εγώ μια χαρά είμαι. Απλώς είναι ένα λογιστικό χρέος που ανεβαίνει εκεί πέρα, η κρατική με επιχορήγηση είναι δεσμευμένη και τι να κάνουμε. Οπότε όντως, σε αυτό έχει δίκιο. Με αυτό το σύστημα δεν θα αποπληρωθούν ποτέ. Θα υπήρχαν πάρα πολλοί τρόποι ώστε ένα πολύ μεγάλο μέρος, εκατοντάδες εκατομμύρια από αυτά να αποπληρωθούν. Θα προϋπέθεται μια ειδική οικονομική διαχείριση, για παράδειγμα, να σου ελέγχουν όλα τα οικονομικά, να μην πάρεις μια χαριστική ρύθμιση, αυτό που λέει ότι θα εξεγείρονταν ο κόσμος. Και να μην έχεις δικαίωμα, να μην μπορείς να δαπανίσεις λεφτά για διαφημίσεις. Δεν είπαμε αναγκαστικά λουκέτο στο κόμμα. Υπάρχουν τρόποι δηλαδή. Ένα μνημονιάκι βασικά. Αυτό λέμε. Δεν θα ήθελε ο Άδωνης ένα μνημονιάκι να το εφαρμόσει και στη Νέα Δημοκρατία.
1: Εγώ δεν είμαι εκδικητικός. Δηλαδή, μνημόνιο αντιμνημονίου. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή η λύση. Αρκετά έχουν περάσει, έχουν επιστρέψει τόσα λεφτά οι άνθρωποι. Είναι φοβερό το θράσος με το οποίο λέγεται αυτό σαν να είναι κάτι πολύ φυσιολογικό. Σου λέει πράγματα τα οποία προφανώς αν τα έλεγε οποιοδήποτε πολίτης, εκεί θα το θεωρούσαμε λαϊκισμό. Τι θα έλεγες, παταχτσί τον άλλο παιδί, αυτό δεν θα έλεγες. Θα του έλεγες, πρέπει να αποπληρώσεις. Αν δεν αποπληρώσεις, θα καταστραφείς. Αυτό θα έλεγες σε οποιονδήποτε άλλο. Γιατί δεν το λες για το δικό σου μαγαζί, γιατί είναι το δικό σου μαγαζί. Γιατί δεν σε συμφέρει. Και, πολύ σημαντικό αυτό, γιατί μπορείς. Γιατί σε παίρνει να το πεις. Γιατί ο κόσμος προφανώς και δεν εξεγείρεται ο κόσμος, θα το είχαμε καταλάβει.
0: Ναι, και εδώ έρχονται όλα τα επιχειρήματα που μπορεί να θέσει ένας δανειολήπτης που άλλαξε πραγματικά η οικονομική του κατάσταση. Όλους αυτούς η Νέα Δημοκρατία τους αποκαλεί μπανταχτσίδες και στρατηγικούς κακοπληρωτές τόσα χρόνια. 15 χρόνια στο κομμάτι των δανείων υπάρχει αυτός ο μύθος του στρατηγικού κακοπληρωτή που είναι κάποιος

0: που κάποια στιγμή, εντελώς στοιχεία το 2011, σταμάτησε να πληρώνει το δάνειό του. Δεν ψήθηκε. Και δεν άλλαξαν σίγουρα. Και δεν είναι ότι άλλαξαν οι οικονομικοί όροι της ζωής του. Οπότε έχουμε αυτό το κυνήγι 15 χρόνια για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Όταν είναι πολύ απλό το τι έχει γίνει με τα δάνεια και τα ιδιωτικά χρέη. Έχει τη Νέα Δημοκρατία μονίμως να στοχοποιεί τον κόσμο που δεν έχει να πληρώσει, που δυσκολεύεται να πληρώσει, εκτός από όταν η συζήτηση φτάνει στα δικά της οικονομικά. Τότε ούτε η ειδική οικονομική διαχείριση, ούτε τίποτα. Και το παρουσιάζει ή δεν θα πληρώσουμε ποτέ, ή θα μας το κουρέψετε. Αυτό λέει. Δεν υπάρχει μέση λύση.
1: Εντάξει.
0: Θα πρέπει να περιορίσουν λίγο, λίγη λιτότητα, να το θέσω έτσι.
1: Προσπαθώ να σκεφτώ ποιον κακομοίριστο κόμμα θα αφορά αυτή η λιτότητα. Πάμε να δούμε τη λύση που είχε σκεφτεί.
0: Λίγα ξοδεύουν για διαφημίσεις στις εκλογές, για παράδειγμα. Μέχρι και εδώ πέρα παίζει η διαφημίση της Δημοκρατίας.
1: Οι διαφημίσεις δεν θα είναι κάποιος κακομοίρης, θα είναι κάποια διαφημιστική τύπου ομάδα αλήθειας. Θα είναι κάποια. Τα χρήματα που δίνονται στην επικοινωνία είναι γνωστός τρόπος για να φεύγουν τεράστια χρηματικά ποσά σε πράγματα χωρίς νόημα. Λοιπόν. Εδώ πέρα να δούμε λίγο το σχέδιο που είχε συλλάβει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι ένα σχέδιο που θα σας είναι πάρα πολύ γνώριμο.
0: Πάμε 10 χρόνια πίσω. Το 2016 ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκλέγεται αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και παρουσιάζει ένα σχέδιο εξυγίανσης για να βάλει σε τάξη τα οικονομικά του κόμματος.
2: Ποια είναι η οικονομική κατάσταση... Για να δούμε μισό λεπτό... Εδώ πέρα είμαστε. Οπ. Πάμε πίσω. Λοιπόν, ποια είναι, είδατε, για κάποιο λόγο δεν... Η τεχνολογία δεν ήθελε να προβληθεί αυτό το slide. Λοιπόν, ναι, είναι μια λίγο στενάχωρη εικόνα, είναι όμως η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα σήμερα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει συνολικά χρέη 214 εκατομμυρίων ευρώ. Η συντριπτική πλειοψηφία... Είναι χρέη προς τράπεζες και ένα μικρό κομμάτι αφορά χρέη προς προμηθευτές. Οι ετήσιες δαπάνες της Νέας Δημοκρατίας σήμερα είναι 8,2 εκατομμύρια ευρώ. Τα ετήσια έσοδα της Νέας Δημοκρατίας για το 2016, με την προϋπόθεση ότι η κρατική χρηματοδότηση για όλα τα κόμματα θα κλείσει τελικά στα 15 εκατομμύρια όπως έχει συμφωνηθεί, είναι 4,2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά με βάση το νόμο, το 60% πηγαίνει προς την κάλυψη των δανειακών μας υποχρεώσεων. Άρα απομένει 1,7 εκατομμύρια ευρώ για να καλύψουμε τις τρέχουσες δαπάνες μας.
0: 2016. Διαφορετικός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πιο νέος, ξεκάθαρα. Μείον 300 εκατομμύρια το χρέος της Νέας Δημοκρατίας, 214 τότε.
1: Ένα τσουλουφάκι πιο... Πιο μπροστινό.
0: Πιο ατιμέλητος, θα λέγαμε.
1: Ναι. Αυτό το προστιοτσούλουφο.
0: Ναι.
1: Και σύστημα The Press Project.
0: Θα φτάσουμε στο σύστημα The Press Project. Τότε παρουσιάζεται αυτό. Βάζουμε σε τάξη τα οικονομικά μας, τα δικά μας, για να βάλουμε μετά σε τάξη τα οικονομικά της χώρας, λέγονται όλα αυτά. Τελικά αυτό που γίνεται είναι ότι μειώνονται λίγο τα έξοδα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά αυτό το χρέος αφήνεται εκεί πέρα. Ούτε τότε λαμβάνονται σοβαρά μέτρα. Σου λέει αυτό θα ανεβαίνει. Και εμείς απλώς θα έχουμε ισοσκελισμένο δικό μας προϋπολογισμό. Αυτό συμβαίνει τότε και να περάσουμε και στη συνέχεια.
2: Θα μπορούν να συνεισφέρουν στο κόμμα μικρά ποσά, έτσι ώστε να μπορούμε αυτά τα ποσά αθροιζόμενα να κάνουν τελικά μια μεγάλη διαφορά. Από σήμερα ανοίγουμε στο κοινό τη νέα διαδικτυακή μας πλατφόρμα crowdfunding, nd.gr/donate, όπου έχουμε τη δυνατότητα να δεχόμαστε μικρές χορηγίες, ξεκινώντας από 5 ευρώ, 10 ευρώ, 15, 20, 50 ή οποιοδήποτε άλλο ποσό, διαδικτυακά, έτσι ώστε να μπορούμε πια, μέσα από αυτή τη διαδικασία, να πείσουμε τα μέλη και τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας ότι αξίζει να μας στηρίξουν οικονομικά με απόλυτη διαφάνεια.
0: Στην απελπισία όλοι 5 ευρώ ζητάνε.
1: Γενικά, τα 5 ευρώ καλό είναι να συνοδεύονται και από σελίδα διαφάνειας. Γενική αρχή στη ζωή που σε κάνει να μην νιώθεις ίκτο για τον ηλίθιο που θα πάει να δώσει 5 ευρώ στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί πραγματικά προσπαθείς να σκεφτείς ποιος είναι αυτός που θα πει ας στηρίξω το κόμμα έστω και με ένα μικρό. Φεύγουν τα εκατομμύρια εκεί πέρα, πετάνε από τους οπεκεπέδες, δεν προφταίνεις να δεις από πού φεύγουν τα εκατομμύρια και λες ας βάλω εγώ το 5 ευράκι μου γιατί είμαι πιστός στρατιώτης του κόμματος και θέλω να βοηθήσω. Όποτε λες αυτούς τους ανθρώπους και πώς θα βγει ρε παιδιά αυτός, λέει, ο κόσμος. Είναι σαν να ρωτάς τον Τζίπρα πώς χρηματοδοτείται το κόμμα του, οι εκδηλώσεις του. Όλα από τον κόσμο, κατά βάθος. Κατά βάθος όλα γίνονται στο όνομα του κόσμου. Τώρα υπάρχει περίπτωση να σας πούμε την εμπειρία μας από ένα μέσο που όντως βασίζεται στην οικονομική στήριξη από τον κόσμο. Για να σε εμπιστευτεί ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτή είναι μια αρχή πάρα πολύ απλή. Έχει χρειαστεί να την συζητήσουμε με ανθρώπους που μας ρωτάνε και πώς λειτουργεί. Ωραίο αυτό το μοντέλο, θα θέλαμε να το κάνουμε κι εμείς. Αλλά αυτή είναι μια πικρή αλήθεια αυτού του μοντέλου. Ότι ο λόγος για τον οποίο πάρα πολλοί και πάρα πολλές δίνεται χρήματα στο The Press Project είναι ότι πιστεύετε ότι δεν τα παίρνουμε με κάποιον άλλον τρόπο. Αν θεωρούσατε ότι αυτός είναι ένας μηχανισμός διεφθαρμένος, ο οποίος έχει και για ξεκάρφωμα τις δωρεές, δεν θα δίνατε. Είναι πολύ απλό. Η δωρεά απαιτεί μια σχέση εμπιστοσύνης. Μόνο τότε λειτουργεί ένα σύστημα που βασίζεται στις δωρεές. Γι' αυτό και είναι ανέκδοτο να λέει η Νέα Δημοκρατία ότι θα απευθυνθεί στον κόσμο για να μαζέψει λεφτά με crowdfunding. Και θα κοιτάμε με το φανάρι να βρούμε ποιος ηλίθιος θα πάει να δώσει 5 ευρώ στη Νέα Δημοκρατία. Επειδή στην πραγματικότητα αυτά τα μοντέλα απαιτούν θεμελιωδώς, είναι η βασική προϋπόθεση να υπάρχει μια σχέση τέτοια εμπιστοσύνη. Σχέση τέτοια εμπιστοσύνη προφανώς δεν μπορεί να υπάρξει με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί πρέπει να είναι κάποιος τρίχαζος για να μην καταλαβαίνει ότι αυτά τα κόμματα είναι πρωτίστως μηχανισμοί ρεμούλας. Είναι πρώτα μηχανισμοί εξυπηρέτησης των μελών που συμμετέχουν και μετά ακολουθούν τα συνθήματα για την πατρίδα, τη Μακεδονία και άλλα.
0: Έχουμε donate. Συνεχίστε αυτό που κάνετε στο TPP. Ευχαριστούμε. Μικρή παράκληση. Μην παρομοιάζετε τον Τζίπρα με τον Μανιόνιο. Είμαστε ήδη πονεμένοι στο ποδόσφαιρο και πικραμένοι στο μπάσκετ. Μην το χειροτερεύετε. Ναι, το καταλαβαίνουμε. Ήταν μόνο λόγω των χρωμάτων η αναφορά σε Πανιόνιο και λόγω της ιστορίας με το νέο Πανιόνιο. Επειδή υπήρξε το νέο κόμμα που αλλάζει από ΣΥΡΙΖΑ σε τέτοιο. Δεν θέλαμε να. Είχα βάλει ένα disclaimer στην εκπομπή με την Ηλιάνα Ζερβού. Ότι δεν θέλαμε να φέρουμε επιματέο το όνομα του ιστορικού αυτού σωματείου. Το είχα πει εγκαίρως και δικαιωνόμαστε και με το 10 ευρώ. Έχει ξεκινήσει κουβέντα για το πώς χρηματοδοτείται το κόμμα Τσίπρα. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ρωτάνε την εκπρόσωπο του νέου κόμματος, την κυρία Κούφο Νικολάκου. Απαντάει αυτή, ουσιαστικά μιλάτε εσείς πού. Να έρθουν, λέει, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ μαζί με τα στοιχεία για τα δικά τους χρέη, να τους δείξουμε πόσο με διαφάνεια είναι τα δικά μας. Και θέλω να πω ότι αυτό δεν είναι απάντηση. Το μιλάτε εσείς πού, ποτέ δεν είναι απάντηση, γενικός κανόνας. Το πολύ απλό είναι να υπάρχει διαφάνεια από το νέο κόμμα. Δεν λέω τίποτα. Θα πρέπει αυτές οι απαντήσεις ή αυτές οι ερωτήσεις να απαντώνται πάρα πολύ απλά με την απόλυτη διαφάνεια. Και όχι με το μιλάτε εσείς που έχετε χρέη. Ναι, μιλάμε για τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, αλλά μπορεί να ρωτάει και άλλος κόσμος που δεν είναι σε κάποιο κόμμα με χρέη. Αυτό.
1: Γενικά αυτό είναι απάντηση αν είσαι εκπρόσωπος μεγάλου κόμματος στα κανάλια. Γιατί ο βασικός τρόπος για να τριπλάρεις κάθε φορά που σου λένε κάτι που σε φέρνει σε δύσκολη θέση είναι μόνο να περνάς την αντεπίθεση. Αυτό δεν χρειάζεται να μελετήσει πολύ τηλεόραση κανείς. Μόλις δει λιγάκι πώς λειτουργούν τα σκυλιά της προπαγάνδας στα τηλεοπτικά κανάλια, ο τρόπος είναι πάρα πολύ απλός. Δεν απαντάς ποτέ για σένα, δεν απολογείσαι ποτέ και πάντοτε παίζεις επίθεση. Αλλά αυτό το κάνουν οι άλλοι επειδή έχουν τη φωλιά τους λερωμένη. Είναι πολύ απλό. Ο μηχανισμός αυτός λειτουργεί με επιτυχία για κόμματα διεφθαρμένα, στα οποία αυτοί που χρειάζεται να απαντήσουν πρέπει να τηρήσουν τον πρώτο κανόνα της τηλεοπτικής επικοινωνίας: δεν απολογείσαι ποτέ για τίποτε. Τώρα αν προσποιείσαι ότι δεν έχεις ένα τέτοιο κόμμα και αυτό το κόμμα είναι κάτι και έχει και τη λέξη αριστερά μέσα και ξέρω εγώ τι άλλο και συμβολισμούς διάφορους ηρωικούς, Πες και που βρήκες τα λεφτά. Στο κάτω-κάτω είναι μια ερώτηση την οποία θα έπρεπε να περιμένεις ότι θα την κάνουν. Δεν είναι και τόσο απρόβλεπτη ερώτηση. Πρέπει να σκεφτείς μια απάντηση λίγο καλύτερη από το ναι, αλλά τι μιλάτε εσείς που έχετε χρέη.
0: Ναι, σε πάρα πολλές περιπτώσεις γνωρίζουμε. Ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την κρατική επιχορήγηση. Το ΚΚΕ έχει και τα κουπόνια. Τα κόμματα που είναι κοινοβουλευτικά έχουν κρατική επιχορήγηση. Αν είσαι και πάνω από 1,5% έχεις κρατική επιχορήγηση. Οπότε είναι λογικό και από τους πολιτικούς σου αντιπάλους να διατυπώνονται αυτά τα ερωτήματα. Πρέπει να μπορείς να απαντήσεις αυτά τα ερωτήματα. Η πλήρης απάντηση της κυρίας Κουφονικολάκου ήταν ας περάσουν από τα γραφεία να δουν τα τιμολόγια. Αυτό εμένα μου θύμισε την Νίκη Κεραμέως να λέει έχω στο γραφείο μου τη σύμβαση, ελάτε να τη δείτε με τη Σίσκο τότε, να δουν τι έχει δηλωθεί, να δουν ότι όλα είναι καθόλου αδιαφανή και επίσης μαζί ας φέρουν και τους φακέλους για τα χρέη των δικών τους κομμάτων.
1: Ας μάθουμε πώς χρηματοδοτείται νόμιμα το Ίδρυμα Τσίπρα και θα καταλάβουμε για το σύστημα και το κράτος. Ναι, κοιτάξτε, ναι, δεν ξέρουμε τώρα πώς χρηματοδοτούνται όλα αυτά. Απ' την άλλη είναι θεμητά ερωτήματα επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι η πολιτική παίζεται με αυτούς τους όρους. Καθώς ανοίγει η ψαλίδα της ανισότητας, το ένα πράγμα που χρειάζεται να καταλάβουμε είναι αν υπάρχει καμία περίπτωση κάποιος από αυτούς που διεκδικούν την ψήφο μας να αντισταθεί όντως στις πιέσεις των ολιγαρχών. Είναι κρίσιμο ζήτημα αυτό. Δεν θα πόνταρα στον Αλέξη Τσίπρα λόγω παρελθόντος, αλλά είναι ένα ερώτημα πάρα πολύ λογικό για όποιον έχει τέτοιες ωρέξεις. Αν είσαι νεοδημοκράτης, δεν έχει κανένα τέτοιο πρόβλημα, δεν σε απασχολούν αυτά. Θεωρείς ότι τα λαϊκά συμφέροντα είναι γενικώς συνώνυμα της τοξικής αντιπαράθεσης. Τους λες, αμάν, πια φτάνει η γκρίνια και η μιζέρια, δεν μπορώ να ακούω, πηγαίνετε να μου ψωνίσετε λίγο Σολομό. Αλλά αν έχεις αριστερές ευαισθησίες, είναι πολύ λογικό να τα ρωτάς αυτά. Οι απαντήσεις που δίνονται εδώ πέρα δεν είναι πολύ ικανοποιητικές και είναι πολύ πιθανό ότι οι απαντήσεις δεν είναι ικανοποιητικές, διότι δεν υπάρχουν ικανοποιητικές απαντήσεις. Αν υπήρχαν, θα το είχαν σκεφτεί να το πούνε. Γιατί οι ικανοποιητικές απαντήσεις αυτά, δηλαδή ότι υπάρχουν φανεροί και νόμιμοι τρόποι χρηματοδότησης που φαίνονται με μια απλή ματιά, θα μπορούσαν να είναι μια γρήγορη και αποστομωτική απάντηση. Είναι κρίσιμο αυτό? Νομίζω ότι δεν είναι ασήμαντο. Νομίζω ότι δεν είναι ασήμαντο με την έννοια ότι εδώ πέρα κουβεντιάζουμε για το ότι πρέπει να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ψάχνει πάρα πολύ κόσμος μέσα στην απελπισία του να δει ποιος είναι αυτός που θα κατορθώσει να διώξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν λέω ότι μου φαίνεται πιθανό ότι έχει αυτή τη φοβερή δυναμική ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη στιγμή, αλλά το ερώτημα τι θα γίνει αφού τον διώξουμε, τι θα συμβεί με αυτά που μας απασχολούν, είναι πολύ εύλογο ερώτημα και οι απαντήσεις δεν είναι ικανοποιητικές.
0: Ναι, μακάρι να δοθούν στη συνέχεια και να είναι ξεκάθαρες. Θα δούμε και το τι επίπεδου, τι μεγέθος προεκλογική καμπάνια θα κάνει, πόσες εκδηλώσεις. Και εγώ νομίζω ότι η εκδήλωση στο Θησίο ήταν ένα τεράστιο ποσό πια. Απλώς θα περίμενα καλύτερη απάντηση. Εγώ αυτό λέω. Στην σχετική ερώτηση και ως γενικό κανόνα το ότι το μιλάτε εσείς που δεν με καλύπτει ποτέ. Λοιπόν, έχουμε και ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Δηλαδή, έχουμε αρκετή συζήτηση.
1: Καταρχάς, ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει πια.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Ακόμα, κανονικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όπως το είχε ψηφίσει ο κόσμος, υπάρχει ακόμα.
0: Προς το παρόν.
1: Πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, ήταν μια πολύ δυναμική παρουσία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος με δυναμισμό και με όραμα εξήγησε την πορεία του κόμματός του προς το μέλλον, προς τον σοσιαλισμό, προς τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Να δούμε το πρώτο απόσπασμα.
3: Θέλω λιγάκι να το πω αυτό. Δεν έχει σημασία η καρέκλα η δική μου, η καρέκλα οποιοδήποτε βουλευτή. Σημασία έχει η ευθύνη μας απέναντι στην κοινωνία. Αυτή είναι η πιο σημαντική ευθύνη, γιατί σε μια περίοδο απαξίωσης πολιτικής το ζήτημα είναι εσύ τι θα κάνεις για να ζει καλύτερα η κοινωνία.
4: Πρόεδρε, υπάρχει το εξής θέμα όμως. Εσείς λέτε ενότητα και εγώ θα επιμείνω στη γραμμή ότι πρέπει να συμπλέξουμε προοδευτικές δυνάμεις. Το Πασόκ έχει πει ήδη όχι. Το αφήνω απ' έξω. Ο Τσίπρας, ο οποίος είναι σαρκός του ΣΥΡΙΖΑ και έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, είπε δια του εκπροσώπου της, εδώ ήταν η κυρία Κούφο-Νικολάκου χθες μαζί μας, ότι όχι, Δεν θέλουμε σχηματισμούς ή οτιδήποτε. Απευθυνόμαστε στην κοινωνία και ενδεχομένως σε μεμονωμένα πρόσωπα. Εν ολίγης η πόρτα στην Αμαλία είναι κλειστή. Εσείς θα χτυπάτε μία πόρτα που είναι κλειστή.
3: Πρώτα απ' όλα θα μου επιτρέψετε αυτή τη συζήτηση εμείς να την κάνουμε το επόμενο Σάββατο. Γιατί πρακτικά τώρα εσείς προλέγετε.
5: Όχι, σας είπα, αυτό δεδομένο
4: μας. Σας είπα, το έχει πει ο Τσίπρας για το εξεκπροσώπου του, έτσι.
3: Επιτρέψτε μου. Σας είπα ποια είναι η δική μου άποψη απέναντι στην ενότητα του προοδευτικού χώρου. Αυτή είναι η στρατηγική, η δική μου. Σε αυτήν απέναντι πρέπει να τοποθετηθούμε. Και εδώ θα πρέπει να τοποθετηθούμε όλοι ξεκάθαρα. Κατανοώ, παρότι είχα διαφορετική οπτική, την πρωτοβουλία που πήρε ο Αλέξης Τσίπρας. Ταυτόχρονα όμως σας είπα ότι κατανοώ και το μεγάλο κοινωνικό ενδιαφέρον, αλλά και τις δυνατότητες οι οποίες δημιουργεί. Εδώ λοιπόν θα πρέπει από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ να τεθούν όλα τα δεδομένα ξεκάθαρα και να πάρουμε όλες τις ευθύνες μας και να απαντήσουμε σε αυτό.
4: Σε άρα κάθε περίπτωση. Ο Τσίπρας σε κάθε θα περίπτωση, αναλάβει και την ευθύνη του όχι, λέτε.
3: Όλοι μας, όλοι μας. Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν έχω καμία τέτοια διάθεση. Προσπαθώ να ενώσω. Προσπαθώ, κύριε Στάτη.
4: Έχω δεδομένο ότι έχει πει δημόσια όχι. Δηλαδή είπε όχι. Δεν λέει μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ όχι. Λέει σε όλους τους σχηματισμούς.
5: Άρα υπάρχουν δύο τρόποι.
4: Μόνοι μας λέει.
5: Από εκεί και πέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν είναι.
3: Νομίζω
5: ο
3: ότι...
5: ένας είναι να συνεχίσει μόνο στο αυτόνομα και ο άλλος είναι να διαλυθεί ενδεχομένως ο ΣΥΡΙΖΑ και να πάνε μεμονωμένα βουλευτές στο κόμμα Τσίπρα.
3: Όταν έχεις επιλέξει τη σωστή στρατηγική για την κοινωνία και έχεις προσήλωση, αφοσίωση και συνέπεια σε αυτό, ασχολείσαι με αυτό που χρειάζεται πρώτα απ' όλα η κοινωνία. Και οποιαδήποτε συζήτηση για εναλλακτικά plan B, plan C, δείχνουν και έλλειψη αφοσίωσης και συνέπεια σε αυτό που επιλέγεις. Εγώ λοιπόν, επειδή σας είπα ότι δεσμεύομαι και έχω κάνει τα πάντα για αυτή την ερωτική στρατηγική, πιστεύω ότι αυτή είναι η ανάγκη της κοινωνίας.
5: Έχετε μιλήσει με τον κύριο.
4: Αν ο Τσίπρας επιμείνει.
0: Είναι φοβερή συνέντευξη. Το ρωτάνε ξανά.
4: Φέρε με ένα μαντήλι να δέσω στο λαιμό. Αμάν. Το ρωτάνε.
0: Ξανά και ξανά οι δημοσιογράφοι είναι στον Αντένα. Σωστά. Ξανά και ξανά. Τι θα κάνετε. Η ενότητα του προοδευτικού χώρου. Μα δεν σας θέλει. Δεν σας θέλει ο Αλέξης Τσίπρας. Το λένε και το ξαναλένε. Όχι, λένε. Α, ο καθένας σας έρθει μόνος του. Συνεχίζει. Μα μου λέτε ότι. Γιατί έχω αυτή τη στρατηγική. Γιατί πιστεύετε ότι θα αποτύχει. Γιατί συζητάτε σαν να έχει ήδη αποτύχει αυτή τη στρατηγική. Γιατί δεν σας θέλει.
1: Μα περίμενε αυτό το Σάββατο, Θάνο. Αυτή τη στιγμή
0: πάλι δεν θα τους θέλει. Πάλι δεν θα τους θέλει.
1: Θάνο, δεν έχει έρθει το Σάββατο. Αυτά δεν νομίζω ότι είναι ερωτήματα Παρασκευής. Η Παρασκευή είναι μια μέρα πιο ανέμελη, πιο ξέγνιαστη. Δεν νομίζω ότι είναι άκερο και δεν είναι κατάλληλη στιγμή. Είναι φοβερή στιγμή που λέει «Μα έχει πει δημόσια όχι». Ποιο Σάββατο και ποια Παρασκευή, άνθρωπέ μου. Ήταν η εκπρόσωπος εδώ πέρα και είπε «Όχι, δεν σας θέλει». Και λέει ο Φάμελος «Όταν έχεις επιλέξει ένα δρόμο που αφορά την ίδια την κοινωνία και με συνέπεια». Πρέπει ποια κοινωνία τώρα. Καταρχάς, μου αρέσουν πάντοτε οι άνθρωποι που λένε «Δεν έχουν σημασία οι καρέκλες». Εγώ γιατί δεν έχει χρειαστεί να πω ότι δεν έχουν σημασία οι καρέκλες. Δεν υπέθεσε κανείς ότι έχουν σημασία οι καρέκλες στην περίπτωσή μου, εξού και αυτή η κατάδια καλά που βλέπετε εδώ πέρα.
0: Καλά.
1: Εγώ... δεν έχουν σημασία οι καρέκλες, το λέει κανείς μόνο για να διαψεύσει ότι αυτή τη στιγμή ο μόνος λόγος που υπάρχει να το κάνεις αυτό είναι μια στρατηγική ατομικής επιβίωσης πολιτικής, δηλαδή να μπορέσουν να ξαναεκλεγούν αυτοί οι άνθρωποι, βλέποντας να καταποντίζονται τα υπόλοιπα κόμματα, επειδή θεωρούν ότι ο κόσμος θα ακολουθήσει τον Τσίπρα. Και το λες αυτό το πράγμα, όλοι καταλαβαίνουμε ότι το μόνο που έχει σημασία σε αυτή την περίπτωση είναι το αν υπήρχε πολιτική προοπτική. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πολιτικό κεφάλαιο που να μπορεί να κυνηγήσει ένα 10-15% και ήταν ο Τσίπρας το 1,5%, θα συζητούσαμε έτσι? Όχι. Γιατί το συζητάμε? Γιατί ο Τσίπρας κατορθώνει να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των οργανισμών αυτών, το λέω όσο πιο ευγενικά μπορώ, που τον στηρίζουν για να προχωρήσει, και οι άλλοι λένε «Παιδιά, εδώ πέρα βουλιάζει, φεύγουμε». Οπότε το «δεν έχουν σημασία οι καρέκλες» στην πραγματικότητα μεταφράζεται πάρα πολύ εύκολα ως «το μόνο που έχει σημασία είναι οι καρέκλες».
0: Ναι. Ρωτάνε λοιπόν, ξαναρωτάνε. Εγώ με βάση την απάντηση αυτή που έδωσε, το ότι δεν έχουν σημασία οι καρέκλες, σημασία έχει τι θέλει η κοινωνία, μπορώ να φανταστώ ένα μέλλον όπου διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, παρετούνται και δηλώνουν ότι δεν το κάνουν για τις καρέκλες. Που θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αφήνω τώρα την καρέκλα πέντε μήνες πριν τις εκλογές με σκοπό μήπως την ξαναβρω σε πέντε μήνες. Δηλαδή μπορώ να φανταστώ, μπορώ να φανταστώ ένα επιχείρημα που είναι ότι λοιπόν για μας δεν έχει σημασία η καρέκλα, γι' αυτό παρετούμαστε για να πάμε στο κόμμα Τσίπρα και να μπορούμε να τη ξαναδιεκδικήσουμε, γιατί από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούμε να τη διεκδικήσουμε. Από το, ναι, μέσω του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι δεν μπορούν να τη διεκδικήσουν.
1: Το ζήτημα αυτό. Τα ερωτήματα που τίθενται είναι πάρα πολύ πιεστικά και πολύ ομά. Οι δημοσιογράφοι τα θέτουν ξεκάθαρα. Πού θα πας ρε άνθρωπε τώρα, αφού δεν σε θέλει ο άλλος εκεί πέρα, αφού σου λέει μην έρχεσαι. Και οι απαντήσεις είναι τραλαλά. Οι απαντήσεις είναι επίπεδου, είναι μια δυναμική διαδικασία. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε στην εκπομπή σας. Πρώτα απ' όλα σημασία έχει τι θέλει η κοινωνία. Το τελευταίο πράγμα που θέλει η κοινωνία είναι να συζητάει με το Φάμελο γιατί θα πάει στο κόμμα Τσίπρα. Πώς μπορεί ποτέ να είναι ζητούμενο της κοινωνίας οι εσωτερικές αυτές τριβές? Μα είναι ολοφάνερο ότι αυτές οι τριβές αφορούν μόνο τις σχέσεις σας. Τι αφορούν δηλαδή, την πολιτική? Να δούμε και το δεύτερο κομμάτι.
5: Αν ο Τσίπρας επιμείνει. Λέτε, ο Τσίπρας λέει ότι...
4: Ο Τσίπρας επιμένει όχι. Και πει ότι ο Τσίπρας... Γιατί εγώ αυτό που ακούω είναι όχι. Μπορεί να θέλει το Φάμελο ως πρόσωπο, δεν τον θέλει ως κόμμα όμως το Φάμελο.
5: Και από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό... δεν έχετε μιλήσει ιδιωτικά οι δυο σας να πείτε ποια θα είναι η επόμενη μέρα.
4: Σε αυτή την περίπτωση
6: επαναλαμβάνω. Επαναλαμβάνω, η πολιτική δεν γίνεται με κλειστές πόρτες και με τηλεφωνήματα.
5: Γίνεται με μηνύματα μέσα από τις ομιλίες.
6: Όχι. Γίνεται με δημόσιες τοποθετήσεις. Γίνεται σοβαρά και αξιόπιστα.
5: Εκλάβατε το σκάλεσμα.
6: Επειδή το τελευταίο διάστημα.
5: Στην ομιλία του κ. Τσίπρα, εκλάβατε το σκάλεσμα κάτι.
6: Σας ανέφερα και θα μπω πολύ πιο αναλυτικά στη συζήτηση που θα κάνουμε με τους συντρόφους μου και τις συντρόφισσές μου. Αρκετά στοιχεία της τοποθέτησης τα οποία δημιουργούν τη βάση για να υπάρχει προοδευτική προοπτική και συνεργασία. Δεν θέλω να βάλω στο στόμα οποιοδήποτε άλλου, ούτε των συντρόφων μου, ούτε του Αλέξη Τσίπρα, τις δικές μου απόψεις. Έχω μιλήσει ξεκάθαρα για την ανάγκη να υπάρχει μια ευρεία προοδευτική συνεργασία στις επόμενες εκλογές. Αυτή είναι η δική μου στρατηγική, αυτή θα υπηρετώ, αυτή θα ζητήσω και σε αυτή θα κριθούμε και θα τοποθετηθούμε.
4: Επαναλαμβάνω,
6: από εκεί και πέρα.
4: Αν ο Τσίπρας πει όχι, κρίνεται και ο Τσίπρας.
6: Εδώ δεν είμαστε για να μπορέσουμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Δηλαδή, προσέξτε, θέλετε να βάλω από τώρα στη συζήτηση την πιθανότητα αποτυχίας του σχεδίου που ενδιαφέρει την κοινωνία.
4: Μα λέει όχι ο Τσίπρας.
6: Τη σχεδίου που ενδιαφέρει την κοινωνία. Κοιτάξτε, σας είπα ότι εγώ θα ήθελα να έχουν γίνει πολλά περισσότερα βήματα. Δεν το είπα ξεκάθαρα από την αρχή. Και αυτό αφορά όλους.
4: Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Έρχονται εδώ βουλευτές και σας το λέω με την εκτίμηση που έχω στο πρόσωπό σας. Και λένε, εγώ είμαι έτοιμος, η καρδιά μου είναι εκεί. Και το λέω και επίσης για να πω στον κύριο Κεδίκολο που τον σέβομαι πολύ. Λέει, η καρδιά μου είναι εκεί, είμαι έτοιμος να πάω. Ο άλλος λέει, είμαι έτοιμος να πάω. Ακούγεται παντού ότι είναι έτοιμοι να παραδώσουν τις έδρες τους. Αυτό εσάς ως πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, πώς σας κάνει να αισθάνεστε απέναντι στην κοινωνική ομάδα?
6: Έχετε δίκιο. Υπήρξανε πολλές τοποθετήσεις που δημιουργούν και αναστάτωση και μια εικόνα η οποία δεν συμβάλλει, αν θέλετε, στο σκοπό τον οποίο έχουμε επιλέξει.
0: Το καλύτερο σημείο, αυτό που του λένε, οι βουλευτές σας φεύγουν, κύριε Φάμελε. Έρχονται εδώ πέρα και λένε, η καρδιά μου πονάει, τα ψηλώνει και θέλει να πάει στον Τσίπρα. Και τους απαντάει ο Σωκράτης Φάμελος, έχετε δίκιο.
1: Τι κάνεις εδώ, λες, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
0: Το τώρα παρατήρησε.
1: Τώρα που το λέτε, μου φεύγουν οι βουλευτές. Ναι, έχετε δίκιο, μου φεύγουν οι βουλευτές. Μετά είπε ότι δεν θέλω τώρα να το κάνω προσωπικό. Αλίμονο. Αλίμονο, δεν είναι ζήτημα προσωπικό. Όταν φεύγει ο άλλος και πάει σε ένα άλλο κόμμα, δεν θες να το κάνεις προσωπικό ζήτημα. Ανέλυσε και το πολιτικό κομμάτι. Λέει, εντάξει, πολιτικά είμαστε πολύ κοντά. Τι νόημα έχει τώρα μια κουβέντα πολιτική ανάμεσα στο Φάμελο και τον Τσίπρα? Τι διαφορές και τι ομοιότητες να υπάρχουν? Τι συζητάμε τώρα? Πώς μπορεί να είναι πολιτικές οι διαφορές? Φυσικά και δεν είναι πολιτικές οι διαφορές. Αυτό που έχει συμβεί είναι ότι ο Τσίπρας σουλατσάρει πολιτικά, υπονομεύοντας, ναρκοθετώντας, διαλύοντας το κόμμα του, και οι υπόλοιποι δεν έχουν τις πολιτικές δυνάμεις και το προσωπικό σθένος να διεκδικήσουν μια πορεία ανεξάρτητη. Αυτό συμβαίνει. Τώρα τα υπόλοιπα ότι θα μπορούμε ότι θα το συζητάμε σαν να έχει πολιτικές, σαν να έχει πολιτικές προεκτάσεις, αυτό προφανώς και δεν έχει. Και βέβαια δεν υπάρχουν διαφορές και διαφωνίες. Όλο αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι ποιος συμπαθεί ο Τσίπρας. Και από αυτούς που έχουν μείνει πίσω, το ζήτημα είναι για ποιος θα μπορούσε να υπάρξει ένα μέλλον πολιτικό, δηλαδή να επανεκλεγούν οι άνθρωποι. Και αυτά γίνονται τώρα, το πιο αστείο, γιατί αυτά γίνονται στο όνομα του κόσμου και της αγωνίας του κόσμου. Πραγματικά ξέρετε τώρα, η αγωνία του κόσμου θα επανεκλεγεί ο Φάμελος, που δεν τον ενδιαφέρουν οι καρέκλες. Είναι πραγματικά πάρα πολύ θλιβερό. Αυτοί οι άνθρωποι κάνανε μια πολύ πολύ ριζική επιλογή το 2015 να παραμείνουν στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την συνθηκολόγηση. Αυτή είναι μια πολύ πολύ σημαντική επιλογή για έναν πολιτικό. Έχει πει για πολλά χρόνια το Α και μετά πρέπει να πει το Β. Μιλάει μια ζωή μετά της Κόσκο, κατά της Κόσκο, και μετά χρειάζεται να εμφανιστεί στο κοινοβούλιο να πει: εγώ δεν μίλαγα κατά της Κόσκο, και να σκάσει στα γέλια όλο το,
0: ο Δρίτσας.
1: Όλο το κοινοβούλιο.
0: Ο Δρίτσας ήταν αυτός.
1: Ναι. Ο Δρίτσας ήταν αυτός.
0: Όχι, δεν είναι. Μην γίνει καμιά παρανόηση. Ναι, επειδή τώρα είναι ο Φάμελος.
1: Όχι, δεν ήταν ο Φάμελος. Αυτός ο Δρίτσας. Ο Δρίτσας ήταν αυτός, αλλά λέω ότι για όλο τον ΣΥΡΙΖΑ αυτό είναι προφανώς ένα πολύ μεγάλο τραύμα. Πράγματα τα οποία σε είχαν εμπνεύσει, συγκινήσει, και εδώ που τα λέμε, σε είχαν φέρει στην εξουσία. Χρειάζεται από κάποια στιγμή και μετά να τα πετάξεις στα σκουπίδια και να προχωρήσεις με πολύ ισχυρές δόσεις κινησμού και να πας παρακάτω. Και δυστυχώς αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι όταν την κάνεις αυτή την επιλογή, δεν σου επιτρέπει η ζωή, δεν στο συγχωρεί για να σου πει δεν πειράζει, το έκανες μια φορά, μια φορά ήτανε μωρέ, και μετά θα επιστρέψεις. Θα ξαναβρεις το πνεύμα σου ασκητικό σαν πριν, αλλά δεν γίνεται έτσι. Αυτή είναι η μεγάλη ειρωνία της ζωής. Ότι δεν σου επιτρέπει να το κάνεις μια φορά. Μπορεί να το λες για να παρηγορηθείς ότι θα το κάνεις μια φορά και μετά θα επιστρέψεις και θα είσαι πάλι αριστερός και θα κάνεις κοινωνική πολιτική με τα χρήματα που οι άλλοι θα τα τρώγανε και διάφορα τέτοια. Αλλά δεν στην κάνει τη χάρη η ζωή να σε αφήσει να είσαι μια φορά κυνικός. Θα πρέπει να στο θυμίζεις κάθε τρεις και λίγο. Θα πρέπει να επιστρέφεις και να ξανακάνεις ατιμωτικούς συμβιβασμούς και να πρέπει να μασάς τα λόγια σου και να γελιοποιήσεις την τηλεόραση λέγοντας ότι θα δούμε, εμάς δεν μας νοιάζουν οι καρέκλες και σημασία έχει τι θέλει η κοινωνία. Την ώρα που σε ρωτάνε πού θα πάτε ρε παιδιά, αφού δεν σας θέλει. Αφού λέει όχι.
0: Λέει όχι.
1: Και εσύ λες θα διαλύσω το κόμμα μου, θα πάμε εκεί πέρα και θα παρακαλάμε. Σε ρωτάνε θα χτυπάς κλειστές πόρτες. Ναι, θα χτυπάω κλειστές πόρτες. Θα του κάνω καντάδα. Θα έχει ο Τσίπρας κλειστά τα παραθύρια του και θα πηγαίνουμε από κάτω και θα του τραγουδάμε τα βράδια μέχρι να ανοίξει.
0: Είναι συμπαράταξη.
1: Δεν νομίζω ότι σημαίνει ότι ανοίγει παράθυρα αυτό στην κοντά.
0: Είναι συμπαράταξη με κάποιους που θα έρθουν μόνοι τους. Ναι, το πρόβλημα εδώ, και γι' αυτό δυσκολεύεται τόσο πολύ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι δεν έχει κάτι να απαντήσει στο «μα δεν σας θέλει». Δεν μπορεί να κάνει κριτική σε όλο αυτό που έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας τα τελευταία 3 χρόνια μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να βγει και να πει «μας διέλυσε», «διέλυσε το κόμμα για να κάνει κάτι δικό του», γιατί παράλληλα, ό,τι φαίνεται, θα ήθελε να μπει και αυτός στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ώστε να διασφαλιστεί έτσι το πολιτικό του μέλλον, όπως και άλλοι, και γι' αυτό δεν μπορεί να απαντήσει. Τι να πει, αυτόνομη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ? Φαίνεται ότι δεν μπορεί να κάνει αυτόνομη πορεία ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή με ένα κόμμα Τσίπρα απέναντι. Οπότε είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, και μάλλον κάποια στιγμή θα έρθει μία απόφαση διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν θα είναι διάλυση, αλλά θα το πούνε έτσι. Απλώς θα απορροφηθούν τα στελέχη και θα μείνει μια ταμπέλα κενή. Θα μείνει ο Πολάκης μόνος του επιτέλους επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ μετά από 3 εκλογικές αναμετρήσεις.
1: Εντάξει, που έχει διεκδικήσει το κόμμα. Τίποτα από αυτά δεν γίνεται. Δηλαδή όλα αυτά τώρα είναι πράγματα τα οποία δεν γίνονται. Ένα κόμμα δεν είναι τώρα ότι είναι μαγαζί, το κλείνεις και πας απέναντι. Και ξαφνικά θα πρέπει να αποφασιστεί τι γίνεται με το με αρχεία, με κτίρια, μέσα. Με όλα αυτά, το τι γίνεται με αυτά που έχουν όλα αυτά τα χρόνια αποτελέσει τον κορμό του ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς είναι η τρέλα του Τσίπρα, ότι ο Τσίπρας αποφασίζει ξαφνικά ότι δεν θέλω να το κάνω αυτό, ρε παιδιά, στον ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα θα πρέπει να συνεννοούμε με όλο αυτόν τον κόσμο που έβριζα στο βιβλίο μου. Οπότε θα φτιάξω κάτι δικό μου και ελάτε εκεί. Και οι άλλοι εντωμεταξύ δεν έχουν καν την αξιοπρέπεια να πούνε ότι εντάξει, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Εγώ φεύγω και πάω στο Τσίπρα. Όχι, το θέμα είναι ότι συζητάμε, το ρωτάνε αν θα διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν λέει όχι. Δεν είπε τι είναι αυτά που λέτε. Δεν είχε καν το θάρρος να πει μα τι είναι αυτά που λέτε, ότι θα διαλύσουμε το κόμμα μας. Όχι βέβαια. Ούτε καν αυτό. Αυτός είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εντωμεταξύ.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτά τα στελέχη προστίθενται στη μακρά λίστα των συνεργατών που κάποια. Χθες ξεκινήσαμε με τους Μέλα Φαζάνη, Κωνσταντοπούλου, Βαρουφάκη. Κάποια στιγμή συνεχίσαμε με Πάνο Καμένο, με Νίκο Κοτζιά, παρά το ότι ήταν ο αρχιτέκτονας της συμφωνίας των Πρεσπών. Κάποια στιγμή στη σειρά πήρε η Έφη Αχτσιόγλου, που στο βιβλίο τη λέει ευθυνόφοβη ο Αλέξης Τσίπρας, ότι αρνήθηκε να πάρει το χρήσμα. Όλους τους άλλους τους λέει ιδιωτελείς, η Αχτσιόγλου είναι ευθυνόφοβη επειδή αρνείται και λέει κάτι δήθεν για προσωπικούς λόγους. Εντάξει, μπορεί να είχε προσωπικούς λόγους. Φαίνεται να είχε. Είναι μακρά η λίστα, αυτό θέλω να πω. Των πρώην συνεργατών. Μπορεί να αυξηθεί και στο μέλλον. Δηλαδή αυτό είναι και ένα καμπανάκι για τα πρόσωπα που μπαίνουν τώρα. Το είχαμε πει και στην ανασκόπηση. Δεν έχει το καλύτερο ιστορικό στη συντροφικότητα, τέλος πάντων. Στους συνεργάτες που σώσατε μαζί τη χώρα το 2015-2019, που έβγαλαν τη χώρα, όπως λένε, μαζί με τα μνημόνια. Δεν έχει φερθεί και με τον καλύτερο τρόπο στους υπουργούς του ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό. Κάτι που μου θυμίζει όλη αυτή η ιστορία είναι αυτό που έγινε στη Συμφωνία των Πρεσπών, μια που την ανέφερα για τον Κοντζιά. Η απορρόφηση των ΑΝΕΛ. Αυτή η ιστορία εμένα μου θυμίζει. Αυτό που γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να θυμάστε ότι περάσαμε πάρα πολύ μεγάλο διάστημα συζητώντας για το τι θα γίνει και αν θα περάσει συμφωνία. Και ο Πάνος Καμένος έλεγε ότι δεν θα περάσει συμφωνία. Και σήμερα αύριο θα ρίξει την κυβέρνηση. Και αυτό πήγε αρκετούς μήνες. Μήνες δεν ήταν, Κωνσταντίνε?
1: Έτσι τα έλεγα.
0: Με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Μέχρι να γίνει αυτό.
1: Αιώνες που φάνηκε.
0: Ναι. Τραγουδούσαμε τότε «Μην παραχαράσετε την ιστορία» και όλα αυτά. Το hit. Τέλος πάντων, μέχρι να γίνουν όλα αυτά και μετά από πάρα πολλές διαδικασίες, οι περισσότεροι βουλευτές των ΑΝΕΛ έφυγαν, άφησαν τον Καμένο, πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισαν τότε, ψήφισαν υπέρ τη, έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και συνέχεια εντάχθηκαν στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Και έτσι οι ΑΝΕΛ απορροφήθηκαν από το τότε κόμμα Τσίπρα. Έμεινε ο Καμένος μόνος του, οι ΑΝΕΛ δεν κατέβηκαν στις επόμενες εκλογές. Εμένα αυτό μου θυμίζει.
1: Μας ρωτάτε ο Τσίπρας τι νόημα θα είχε άμα επέστρεφε στον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τώρα θέλει να δείξει ότι κάνει μια νέα αρχή. Εντάξει, το καταλάβαμε.
0: Κουντουρά, κόκαλη, ζουράρι, γράφει ο Γιάννης, οι βουλευτές των ΑΝΕΛ που πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ και ο Παπα Χριστόπουλος.
1: Ο Χριστόπουλος είναι αυτός με το ατίθασο μαλλί.
0: Ναι, ξέρω ότι πάντα έτσι το θυμάσαι.
1: Με συγχωρείτε. Δεν ήθελα να επιμείνω σε αυτό. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε λίγο στο τελευταίο κομμάτι για τα κατορθώματα του Ισραήλ. Πριν να κλείσουμε την εκπομπή, να μιλήσουμε λίγο για την μεγαλύτερη δημοκρατία της Μέσης Ανατολής. Να πούμε δηλαδή πώς είναι αυτή η δημοκρατία που δίνει έλεγχο, δίνει εντολή ο υπόδικος Νετανιάχου για έλεγχο του 70% της Γάζας από τον IDF. Την Πέμπτη έδωσε εντολή στο στρατό να θέσει υπό τον έλεγχο του το 70% της λωρίδας της Γάζας, λέγοντας ότι περικυκλώνουμε αυτή τη στιγμή τη Χαμάς, ελέγχουμε τώρα το 60% της Γάζας, όπως γνωρίζετε είμαστε στο 50%, μετά 70% οι οδηγίες μου είναι να φτάσουμε στο 70%. Αυτό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ λογικό και ταυτοχρόνως επεκτείνεται χερσαία εισβολή και οι βομβαρδισμοί στο Λίβανο. Πάνω από 120 αεροπορικές επιδρομές. Οι Λιβανέζικες αρχές λένε ότι από το Μάρτιο του 26 έχουν σκοτωθεί πάνω από 3.213 άνθρωποι. Να καταλάβουμε δηλαδή πώς είναι ακριβώς η στάση αυτού του μεγάλου πιστολέρο της Μέσης Ανατολής, στο οποίο το άρμα έχουμε προσδεθεί ως χώρα, και να αντιληφθούμε το μέγεθος της ασταμάτητης φωνικότητας αυτού του μηχανισμού και την αδιαφορία του προς οποιαδήποτε συνθήκη ή διπλωματία.
0: Ναι, έχουμε πει πολλές φορές ότι το Ισραήλ δεν τηρεί ποτέ τις εκεχηρίες. Τώρα το κάνει απίστευτα ομά. Βγαίνει ο Νετανιάχου και δίνει εντολή για τον έλεγχο του 70% της Γάζας. Η εκεχηρία εισαγωγικά που υπεγράφει τον Οκτώβριο παραβιάζεται ξεκάθαρα. Παράλληλα συνεχίζονται οι επιθέσεις στον Λίβανο. Και την ίδια στιγμή, να το συνδέσουμε λίγο και με την άλλη ενότητα, είπα και η Ιράν φαίνεται ότι είναι κοντά σε συμφωνία. Φαίνεται ότι πλησιάζουμε στην πλησιάζουμε σε μια οριστικοποίηση, ένα οριστικό κείμενο, το οποίο θα δώσει, θα υπογραφεί και θα δώσει αέρα 60 ημερών για περισσότερες διαπραγματεύσεις. Είναι αυτό η περίεργη συμφωνία που δεν είναι συμφωνία. Και επίσης φαίνεται ότι το Ισραήλ, επειδή ποτέ δεν θέλει την ειρήνη στην περιοχή, τώρα εντείνει ακόμα περισσότερο, κλιμακώνει, συνεχίζει το δολοφονικό έργο στην περιοχή. Είτε με περισσότερη ένταση απέναντι στο Λίβανο, με την εισβολή στο Λίβανο, που λέγεται εντωμεταξύ με διάφορους τρόπους, επιχείρηση, ζητείται εκένωση. Υπάρχουν πάρα πολλοί όροι να περιγράψεις μια εισβολή, όπως λέγαμε και για την Ρωσία, εισβολή στην Ουκρανία. Και έλεγε
1: ειδική,
0: Πούτιν,
1: ειδική στρατιωτική επιχείρηση.
0: Ναι. Ναι, να μην υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και με τη Γάζα. Κατά παράβαση κάθε έννοιας εκεχηρίας. Θα λέγαμε και με τη Λαμπερνή Θωμά προχθές στην εκπομπή ότι ο Τραμπ θέλει συμφωνία, το Ισραήλ δεν θέλει συμφωνία.
1: Λοιπόν,
0: είχαμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση από τη Γαλλία. Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό ανακοίνωσε ότι ζήτησε από τη Γαλλική Εισαγγελία να διερευνήσει καταγγελίες για κακομεταχείριση Γάλλων πολιτών από τις Ισραηλινές αρχές μετά την αναχέτηση του στολίσκου του Διεθνούς Στόλου Αλληλεγγύης για τη Γάζα.
1: Συν την απαγόρευση της εισόδου του Μπενγκβίρ στη Γαλλία.
0: Ναι, έχουμε διάφορες τέτοιες κινήσεις. Απαγόρευση εισόδου για τον Μπενγκβίρ εξέδωσε και η Πολωνία, αλλά είναι μια μεγάλη χώρα της Ευρώπης που ζητάει από τη δικαιοσύνη να διερευνήσει τις καταγγελίες που κάνουν οι πολίτες της γυρνώντας από το Ισραήλ. Και καταγγέλλουν βασανιστήρια.
1: Το λες σαν να υπονοείς κάτι, Θάνο.
0: Δεν προφανώς υπονοώ. Σε εμάς δεν έγινε τίποτα. Σε εμάς έβγαινε.
1: Σε εμάς παραλίγο να τους πούμε να έρθουν με το stop.
0: Σε εμάς παραλίγο να βάλουμε λεωφορείο, ναι. Και σε εμάς έβγαινε ο Άδωνης Γεωργιάδης και έλεγε να λέτε και ευτυχώς που σας άφησε το Ισραήλ να φύγετε ζωντανοί ενώ είστε εχθροί του Ισραήλ. Αυτό συν ρωτούσε ο Χρήστος Αβραμίδης τον Παύλο Μαρινάκη και του έλεγε θα καταδικάσετε, καταγγέλλουν βασανιστήρια οι ακτιβιστές και ακτιβίστρες. Τώρα στη συνέντευξη τύπου, το Σάββατο, την Παρασκευή, την Κυριακή, στις δηλώσεις, και έλεγε αυτός εκδώσαμε καταδίκη την Πέμπτη. Και λέει ο Αβραμίδης, δεν είχαν γυρίσει την Πέμπτη, μετά τα κατήγγυλαν, μετά άρχισαν να μιλάνε. Μα είχαμε καταγγείλει την Πέμπτη. Και εννοούσε τη συμπεριφορά του Μπενγκβίρ. Αυτό.
1: Στις 7 η ώρα σήμερα θα έχουμε την εκπομπή Τρίτο Θέμα. Νεκταρία Ψαράκη και Ελιάνα Ζερβού. 7 η ώρα, μην αρχίσετε. Όχι, έχω γυμναστήριο, έχω αυτό, δουλεύω, κάνω, δείχνω. 7 η ώρα, στείνεστε, περιμένετε, παρακολουθείτε την καλύτερη εκπομπή όλων των εποχών και όλου του The Press Project.
0: Βασικά δεν φεύγετε, γιατί 4 η ώρα είναι 3 τώρα, έτσι. 3 η ώρα.
1: Μετά θα δείτε Λαμπρινή.
0: 4 η ώρα είναι Λαμπρινή. Τι θα κάνετε σε μια ώρα, θα βγείτε έξω, όχι.
1: Να κάνετε καμιά δουλειά, να σκουπίσετε λίγο, να σφουγγαρίσετε αυτό το αχώρι που έχετε για σπίτι.
0: 4 η ώρα Λαμπρινή και μετά 7 η ώρα Τρίτο Θέμα. Βγήκε το πρόγραμμα, βγήκε η Παρασκευούλα σας. Τρίμερο έρχεται, θα βρείτε άλλες μέρες να βγείτε από το σπίτι. Πότε θα βγείτε από το σπίτι σίγουρα?
1: Στο πάρτι.
0: 6 Ιουνίου.
1: Έχουμε αυτή την καταπληκτική αφίσα που έχουμε φτιάξει. Και μπράβο στον Ινδό γραφίστα μας. Σάββατο 6 Ιουνίου του 2026 στις 9 το βράδυ, μη μου κουβαληθείτε, 11 θα έχουμε αρχίσει να νιστάζουμε, καλοκαιρινό παρτάκι The Press Project. Θα περάσουμε έκτακτα, φίνα θα περάσουμε, να έρθετε οπωσδήποτε.
0: Βλέπω ότι είμαστε σπίτι μας στις 3 και δουλειά να είστε, καθίστε εκεί. Δηλαδή δεν προλαβαίνει τώρα, στην Αθήνα μπορεί να χάσετε την έναρξη της Λαμπρινής. Μπορεί να κάτσετε στη δουλειά σας, να παριστάνετε ότι δουλεύετε, θα πει το αφεντικό πολύ, πολύ εργατικό είσαι σήμερα. Έχει κάτσει. Ενδιαφέρεται για την επιχείρηση, θα λέει το αφεντικό. Έχει κάτσει, μέχρι τις 8 η ώρα έχει κάτσει. Θα ακούτε The Press Project.
1: Να βλέπετε όλη μέρα, όπου και να σας βρίσκει το κακό, να βλέπετε The Press Project. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε εδώ, θα σας ευχηθούμε καλό τριήμερο. Όταν επιστρέψουμε μετά το τριήμερο, εγώ θα είμαι στην Κύπρο. Δεν θα είμαι εδώ να κάνω εκπομπές με τον Θάνο.
0: Αλλά πόσες μέρες θα λείπεις?
1: Τρίτη. Στον αέρα ο άλλος. Γεια σου Θάνο, είμαι ο Κωνσταντίνος.
0: Δεν το θυμάμαι. Τρίτη θυμάμαι.
1: Πειράζει Θάνο. Τίποτα. Εσύ λέγε ναι, κάνε σαν να ξέρει. Ναι, ναι. Και σημασία έχει η καλή καρδιά, Θάνο. Τα υπόλοιπα όλα βρίσκονται. Όλα αέρα είναι, Θάνο.
0: Ωραία.
1: Τίποτα δεν θα μείνει στη ζωή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και τα λέμε την άλλη εβδομάδα.
0: Γεια σας.
7: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
8: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
9: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
8: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Διάβασα ένα δελτίο τύπου από την αγωνιστική κίνηση κατά των πληστηριασμών στα Χανιά. Μήνυμα που σου πιάνεται η ψυχή. Θα σας το διαβάσω όσο έχει. Μία μέρα πριν την έναρξη του Ιλουστρασιών Συνεδρίου των Εγχώριων και Διεθνών Γιάπηδων και των Βαραίων Ονομάτων της Πολιτικής στο Μεγάλο Αρσενάλι, στην Παλιά Πόλη των Χανίων, σε μια άλλη αίθουσα, όχι λαμπερή, όχι εξοραϊσμένη και επιπλαστή, στα δικαστήρια των Χανίων, απλοί δικοί μας άνθρωποι αντιμετωπίζουν τα βάναυσα αποτελέσματα των πολιτικών της μνημονιακής σωτηρίας της χώρας που όλοι αυτοί προσυπέγραψαν και εφάρμοσαν. Ο δρόμος είναι μακρύς και ο αγώνας δύσκολος. Δεν τα παρατάμε. Βρισκόμαστε στο πλάι των συναγωνιστών μας, Ελένη και Δημήτρη, που αντιμετωπίζουν τον πληστηριασμό της πρώτης και μόνης κατοικίας τους, για να δηλώσουμε με την παρουσία μας ότι ναι, χρωστάμε όλο και περισσότερο, όχι στα χρηματοπιστωτικά συστήματα, αλλά ο ένας τον άλλον. Χρωστάμε στο βαθμό που συνδεόμαστε με κοινωνικούς και αγωνιστικούς δεσμούς. Αυτά είναι τα χρέη μας. Αυτά αναγνωρίζουμε. Πέμπτη πρωί στα δικαστήρια των Χανίων. Θα καλημερίσω από την αγωνιστική παρέμβαση, αγωνιστική κίνηση κατά των πληστηριασμών, την κυρία Ελένη Ραβάνη. Την έχετε ακούσει ούτως ή άλλως και άλλες φορές μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο 984. Τι είναι αυτό εδώ, κυρία Ραβάνη, τι γίνεται σήμερα?
11: Καλημέρα, κυρία Δουλγεράκη, ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε καθοδόν προς τα δικαστήρια. Έχουμε σήμερα δικαστήριο, όπως λέμε και στο δελτίο τύπου. Μία μέρα πριν το συνέδριο το πολυδιαφημισμένο και πανάκριβο, για να συμμετάξει κανείς θέλει πάνω από 1.000 ευρώ συμμετοχή. Δεν είναι για μας αυτά τα πράγματα, δεν είναι για τους απλούς ανθρώπους που δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα με τα 700 ευρώ. Από αυτό και μόνο το γεγονός καταλαβαίνετε ποιους αφορά τελικά και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι το εμπνεύστηκαν και το, και το διοργανώνουν. Είναι γνωστά στελέχη επιχειρήσεων, τραπεζών και όλα αυτά. Όλοι αυτοί δηλαδή που συνετέλεσαν με τις αποφάσεις τους και με τις πολιτικές τους στο να φτωχοποιηθεί ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού και ένα μεγάλο μέρος επίσης να απειλείται με διωγμό, κανονικά διωγμό από τις κατοικίες του. Εμείς μένουμε στον Αποκόρονα, υπάρχει εδώ μια εντοπισμένη συνθήκη, τάση για να οι άνθρωποι να φεύγουν από τα σπίτια τους. Και διάφορα συμφέροντα, είτε real estate, είτε άλλα πράγματα, άλλα τέτοια ας πούμε επιχειρήσεις, να καταλαμβάνουν και να φτιάχνουν είτε πεντάστερα, είτε οικίματα, σπίτια,
10: προσέξτε, προσέξτε κυρία Ραβάνη. Εάν οι επενδύσεις, η επιχειρηματικότητα προχωρούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καλά κάνουν και προχωρούν. Το ζητούμενο είναι αυτή η πολιτεία να είχε μέρημνα για όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζουν οι δανειολήπτες, αντιμετωπίζετε όλοι εσείς αυτή την ώρα σε ό,τι έχει να κάνει με τους πληστηριασμούς, με την πρώτη κατοικία, με τις ρυθμίσεις των χρεών σας, χωρίς αυτά τα περίφημα πανωτόκια, τους ανατοκισμούς και όλα τα υπόλοιπα. Το αν οι επενδύσεις προχωρούν είναι άλλο κομμάτι. Καλά κάνουν και προχωρούν, σας λέω εγώ, και το διευκρινίζω από την αρχή. Η πολιτεία, ωστόσο, έπρεπε να είχε μέρημνα για όλους τους δανειολήπτες. Τελεία.
11: Κοιτάξτε να δείτε, όταν λένε επενδύσεις, εννοούν αυτά ακριβώς που κάνουν τα funds. Δηλαδή, να παίρνουν τα δάνεια στο 5% της αξίας τους και να τα πουλάνε μετά και να τα βγάζουν τα σπίτια 100 φορές πάνω. Το δικό μου δάνειο, ας πούμε, το έχουν πάρει 5.000 και εμένα μου ζητάνε 200. Με ποια λογική δηλαδή, αυτό είναι επιχειρηματικότητα, είναι ανάπτυξη, είναι εσχροκέδια που βασίζεται πάνω στον πόνο και στο αίμα του κάθε απλού πολίτη που είναι απροστάτευτος τελικά. Εκεί η πολιτεία δεν θα μπορούσε να μπει φραγμός, ανάχωμα, σε αυτές τις ωρέξεις τους να τα πάρουν όλα και να τα φάνε όλα και να κερδίσουν. Όχι κέρδη, όχι κέρδη. Αυτά είναι δηλαδή ληστεία. Δεν είναι κέρδη αυτά.
10: Κυρία Ραβά, κυρία...
11: Το γεγονός, είμαστε υποψιασμένοι πλέον και όλα αυτά τα σχέδια που επενδύονται με έναν ωραίο λόγο που χαϊδεύει τα αυτιά των ανθρώπων ότι θα πάμε όλο και καλύτερα, εμείς διαπιστώνουμε ότι πηγαίνουμε όλο και χειρότερα και το χάσμα ανάμεσα στους φτωχούς και τους πολύ πλούσιους όλο και μεγαλώνει.
10: Ελληνικό φανς έχει πάρει το δικό σας το δάνειο 5.000.
11: Πώς είπατε?
10: Ελληνικό φανς έχει πάρει το δικό σας το δάνειο?
11: Όχι, αυτά είναι φανς τα οποία όλα μαζί, services και αυτά, είναι εταιρείες, το έχουν πει και όχι μόνο εγώ που...
10: Ναι, ξέρω, κυκλοφορούν και εδώ, εργάζονται και στην Ελλάδα. Είναι, μισό λεπτό. Είναι και ελληνικά, είναι και ιρλανδικά, είναι και με βραζιλιάνικα, είναι από όπου θέλει να είναι, εν πάση περιπτώσει.
11: Γι' αυτό
10: ρώτησα.
11: Τιμές ευκαιρίας είναι όλες αυτές. Και από εκεί καταλαβαίνουμε πόσο δηλαδή επίπλαστη και πόσο σε πύληνα πόδια στηρίζεται όλη αυτή η επιχειρηματικότητα.
10: Μάλιστα.
11: Και δεν έχουν αγαθές προθέσεις. Τέλος πάντων, δεν θα το λύσουμε τώρα αυτό το θέμα.
10: Σήμερα λοιπόν γίνεται η δίκη ή ο πληστηριασμός για ένα σπίτι. Τι ακριβώς γίνεται σήμερα, τι κρίνεται στο δικαστήριο σήμερα για την πρώτη κατοικία?
11: Θα σας πω, εμείς είχαμε πριν ένα χρόνο σε παρόμοιο δικαστήριο, είχαμε κερδίσει, δηλαδή ο δικαστής είχε αναγνωρίσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε και είχε βγάλει μια θετική απόφαση για μας. Παρόλα αυτά όμως το φαντς επανέρχεται ζητώντας το ποσό ολόκληρο να του καβάλουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα και ξανά μας κάνει δικαστήριο. Οπότε εμείς πάλι βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση, ας το πούμε, άμυνας. Επίσης πρέπει να πω εδώ και να σημειώσω ότι προς τιμήν του ο Δήμαρχος από Κορονό, Γιώργος Κουγιαννάκης, έχει... Ίσως είναι και ο μοναδικός τελικά στην Κρήτη, γιατί δεν είναι μόνο δική μας περίπτωση, και μια άλλη ενός χωριανού που είχε συντοπίτη, δηλαδή που είχε παρόμοιο πρόβλημα, έβγαλε ανακοίνωση και έγγραφη δήλωση που ζητάει με απόλυτο σεβασμό προς το δικαστήριο να λάβει υπόψη του μερικά κοινωνικά στοιχεία. Αν δηλαδή η δικαιοσύνη σήμερα, η πολιτεία πες ότι δεν νομοθετεί, η δικαιοσύνη όμως μπορεί να παίξει το ρόλο της. Και αυτό ακριβώς το πράγμα ζητάει και ο Δήμαρχος και εμείς και η αγωνιστική κίνηση από την ελληνική δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή να ανασχέσει αυτή την επίθεση που δέχονται οι απλοί άνθρωποι. Δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι χιλιάδες όλη την Ελλάδα, έτσι. Είναι χιλιάδες που βρίσκονται σε αυτή τη θέση.
10: Μάλιστα. Πληστηριασμοί...
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε προς Χανιά τώρα, ναι, πείτε μου.
10: Πληστηριασμοί οι οποίοι δεν ανακόπτονται με κανένα τρόπο, αντιθέτως φαίνεται ότι όλο και περισσότερα χρέη πουλούνται στα φανς, τουλάχιστον αυτό καταγράφεται, με αποτέλεσμα με τα σημερινά, με κυρία Ραβάνη.
11: Και ξέρετε κάτι άλλο, στα παλιά ας πούμε χρέη που είχαν δημιουργηθεί επί κρίσης, προστίθεται και συνέχεια καινούρια. Δηλαδή πολλοί άνθρωποι είναι καινούργοι με κόκκινα δάνεια. Αυτό δηλαδή το πράγμα είναι μια πληγή, ένας μηχανισμός, ο οποίος δεν ξέρω αν είναι τυχαίος τελικά. Συνεχώς δηλαδή οι άνθρωποι να βρίσκονται σε τέτοια θέση και να είναι χρεωμένοι, να μην μπορούν να πληρώσουν, να απειλούνται, να χάνουν τον ύπνο τους, να χάνουν την οικογένειά τους, να χάνουν τη ζωή τους, πολλοί από αυτούς.
10: Κυρία Ραβάνη, έχετε την καλοσύνη σας παρακαλώ πάρα πολύ να μας πείτε, να μου πείτε, αλλά είμαστε εδώ μια μεγάλη παρέα και σας ακούμε πια με όλα αυτά τα οποία λέτε. Ξεκινήσατε με τι δάνειο, γιατί δεν πήγαν καλά οι δόσεις μέσα στα χρόνια της κρίσης, τι ακριβώς έγινε?
11: Μέσα στα χρόνια της κρίσης,
10: και εσύ, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Και σήμερα έρχεται το Φαντς και σας λέει ένα δάνειο το οποίο αγόρασε ή ένα χρέος που αγόρασε στις 5.000 ευρώ ότι θέλει χωρίς ρύθμιση και θέλει και 200.000 ευρώ. Για πιάστε το από την αρχή.
11: 200, ένα στεγαστικό είχαμε πάρει, δηλαδή δεν το είχαμε πάρει εμείς για οποιαδήποτε άλλη. Ένα στεγαστικό είχαμε πάρει για να μετά από 40 χρόνια δουλειάς να βοηθηθούμε να χτίσουμε το σπίτι μας. Σε ένα χωράφι που είχε.
10: Αφορά δηλαδή εσάς θέλετε να πείτε.
11: Αυτό.
10: Αφορά εσάς θέλετε να πείτε.
11: Ορθέ.
10: Αφορά εσάς αυτή η σημερινή ιστορία.
11: Είμαστε και εμείς, δηλαδή δεν είμαστε έξω από το χώρο, πολλά τραγούδια λέει.
10: Σαφέστατα.
11: Αφορά εμάς και όπως εμείς το νιώθουμε και το βιώνουμε, το βιώνουν πάρα πολλοί άνθρωποι.
10: Πήρατε πάλι λοιπόν ένα στεγαστικό το.
11: Το 2003.
10: Ναι.
11: Ωραία. Μετά, όταν μπήκαμε στα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων, εμείς είχαμε δουλειές, δουλεύαμε και γι' αυτό είχαμε πάρει και το στεγαστικό. Δηλαδή δεν του πήραμε το στεγαστικό επειδή, ξέρω εγώ, έτσι μας κάπνισε. Πήγαμε στοιχεία, πήγαμε δηλώσεις και η τράπεζα ενέκρινε το δάνειο. Όπως γινόταν τότε σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Είτε για στεγαστικά, είτε για επαγγελματικά, οτιδήποτε έπαθα.
10: Γιατί πόσο μιλάμε, μετά, κυρία Ραβάνη?
11: Το 2008, ναι. Εγώ είχα ένα μαγαζί, το έκλεισα. Ο άντρας μου είχε μια δουλειά, την έχασε. Και βρεθήκαμε ξαφνικά μέσα σε ένα τρίμηνο, τετράμηνο, να έχουμε χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μας. Αρχίσαμε να μην μπορούμε να τα αποκριθούμε. Τώρα τα παιδιά μας έχουν μεγαλώσει, βέβαια, γιατί έχουν περάσει και τόσα χρόνια. Αλλά είχαμε παιδιά τα οποία σπουδάζανε. Τι έπρεπε να κάνουμε, δηλαδή?
10: Ναι.
11: Ο άντρας μου, για να βοηθήσει την κατάσταση αυτή, πήγε σε προχωρημένη ηλικία. Και έγινε μετανάστες, δούλεψε σε κουραζιερόπλια για να μπορέσουμε κάπως, επειδή να φέρουμε τα πράγματα σε μια σειρά, σε ένα λογαριασμό. Δεν μπορέσαμε όμως. Δεν μπορέσαμε τελικά. Mm-hmm. Τέλος πάντων, αυτά.
10: Μάλιστα. Και σήμερα ερχόμαστε εδώ για να σας ζητάνε ένα ποσό 200.000 ευρώ, λέτε.
11: Ναι, ακριβώς. Και σας λέω ότι θέλω το μήνυμα να περάσει στους ανθρώπους. Όχι να περάσω, δεν είμαι εγώ άξια να περάσω μηνύματα στον κόσμο, τι είμαι εγώ. Απλώς λέω ότι τελικά αυτό που λέει η ανακοίνωσή μας, αυτό που χρωστάμε πραγματικά είναι η κοινωνική δεσμή και οι αγωνιστικοί δεσμοί που τους έχουν αντικαταστήσει με τα δεσμά του κρέους. Αυτό δηλαδή το μόνο που έχουν να μας σώνει και να μας προστατεύει είναι αυτό. Τίποτα άλλο εγώ δεν βλέπω. Αυτά.
10: Να πάνε όλα καλά, εύχομαι σήμερα και με τη βοήθεια και του Δημάρχου από Κόρονα και της πολιτικής του, αλλά και με τη βοήθεια του δικαστηρίου, να βγείτε για άλλη μια φορά με μια παραπάνω ανακούφιση, κυρία Ραβάνη, από αυτό τον αγώνα που δυνατέ. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
7: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
8: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες
12: που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa Animal.
13: Καλά, σοβαρά το εννοεί.
14: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
13: Γιατί με έφερε εδώ, μου λες.
14: Γιατί μας αφορά.
13: Εμά.
14: Δεν πάει το μυαλό σου, ε.
13: Όχι.
14: Εμά αυτό είναι το πρόβλημα.
13: Έλα, μόνο τώρα έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
15: Σεξ Λόντρι. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαίρι.

0: αφορά τον καθένα μας προσωπικά, γιατί έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας, γιατί πάνω σε αυτό το θέμα κυβερνήσει όλου του κόσμου και ειδικά θα έλεγα η ελληνική έχει στήσει πολιτικές που έχουν να κάνουν με την ενέργεια και έρχονται ενάντια στα συμφέροντα των πολιτών. Αναφερόμαστε φυσικά στην περιβόητη κλιματική αλλαγή. Στο στούντιο του Μιλτέρ Channel, ένας ομότιμος καθηγητής από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, κύριος Δημήτρης Κουτσογιάννης. Κύριε Κουτσογιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Καρβινόπουλε. Καλή σας μέρα και είναι τιμή μου η πρόταση.
0: Να είστε καλά.
1: Εκτιμώ πάρα πολύ το κανάλι σας.
0: Να είστε καλά. Διδάσκατε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο υδρολογία μεταξύ άλλων και είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μελετήσει αυτό το θέμα της κλιματικής κρίσης. Να ξεκινήσουμε από το ερώτημα που πάρα πολλοί κόσμος θα ήθελα να σας κάνει ως πρώτο ερώτημα. Υπάρχει αυτή η κλιματική αλλαγή ή είναι μια υπερβολή?
1: Η κλιματική αλλαγή βεβαίως και υπάρχει, αλλά δεν είναι ένα τωρινό φαινόμενο. Ο πλανήτης έχει 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια ιστορία. Σε όλα αυτά τα 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια ουδέποτε το κλίμα υπήρξε σταθερό. Πάντα άλλαζε και πάντα θα αλλάζει. Αυτό είναι ο κανόνας της φύσης, να έχουμε αλλαγή. Λοιπόν, τώρα, άρα η κλιματική αλλαγή, η λέξη κλιματική αλλαγή, ο όρος κλιματική αλλαγή, είναι ένας πλεονασμός, διότι άμα πει κανείς κλίμα, όπως όταν πει κανείς καιρός, έχει μέσα του την αλλαγή. Δηλαδή όταν λέμε καιρός δεν εννοούμε κάτι που αλλάζει. Το ίδιο και το κλίμα. Έτσι. Λοιπόν, γιατί τώρα έχει γίνει σύνθημα κλιματική αλλαγή, συνέχεια κλιματική κρίση, κλιματική καταστροφή? Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το φυσικό μας κόσμο. Είναι ένα καθαρά πολιτικό ζήτημα. Γιατί θέλουν να εστιάσουν αυτοί οι οποίοι έχουν, και μπορούμε να πούμε και ποιοι είναι αυτοί, θέλουν να εστιάσουν την προσοχή του κόσμου σε ένα πρόβλημα το οποίο ίσως δεν υπάρχει και καθόλου ή μάλλον υπάρχει στο βαθμό που υπάρχουν όλα μας τα προβλήματα που ζούμε καθημερινά και ίσως είναι και το λιγότερο σοβαρό. Έτσι. Λοιπόν, και θέλουν να εστιάσουν εκεί την προσοχή και πάνω εκεί χτίζουν διάφορες πολιτικές. Περί αυτού πρόκειται. Επομένως, για να το πω επιγραμματικά, το κλίμα αλλάζει, πάντα άλλαζε και τώρα αλλάζει. Αυτό είναι φυσιολογικό. Οι άνθρωποι δεν έχουν επίδραση σε αυτό ή αν έχουν είναι αμελητέα. Το γεγονός όμως ότι ζούμε σε ένα καθεστώς κλιματικής κρίσης, το οποίο κηρύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνέχεια φυσικά το έχουμε αποδεχτεί και εμείς ως χώρα, αυτό είναι ένα καθαρά πολιτικό ζήτημα.
0: Από πότε ξεκινάει αυτή η ιστορία της κλιματικής κρίσης, της κλιματικής αλλαγής?
1: Ναι, αλλάζει ονόματα. Ναι. Υπερθέρμανση του πλανήτη, κλιματική αλλαγή, μετά το αρχικό. Πριν από την υπερθέρμανση υπήρχε υπέρψυξη.
0: Υπέρψυξη.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, γιατί καταρχάς πρέπει να πούμε, για να το ξέρει και ο κόσμος, ότι περίπου στο 90% του χρόνου, αν μετρήσουμε από παλαιοκλιματικά δομέα που έχουμε, ο πλανήτης είναι παγωμένος. Η Γερμανία, ας πούμε, είχε πάγους, δεν ήταν κατοικήσιμη πριν από 25.000 χρόνια, έτσι. Άρα, οι διάρκειες που είναι παγωμένος ο πλανήτης σε σχέση με τις διάρκειες που, σχέση με την τωρινή κατάσταση που έχουμε ένα ωραίο κλίμα, θερμενόμενο, λοιπόν, είναι 90% πάγος, 10% έτσι που είμαστε σήμερα, μεσοπαγετώδεις εποχές, έτσι, για να το ξέρει ο κόσμος. Για τέτοιες αλλαγές μιλάμε, έτσι. Λοιπόν, άρα και στη σύγχρονη εποχή υπήρχαν περίοδοι που είχαμε μείωση της θερμοκρασίας. Εκεί γύρω στο 70 λοιπόν είχαμε μια περίοδο μείωση της θερμοκρασίας. Οπότε αρχίσανε τότε να μιλάνε για υπέρψυξη του πλανήτη. Και τώρα, επειδή σας είπα προηγουμένως ότι το ζήτημα είναι πολιτικό, θα σας πω και τις ρίζες αυτού του πολιτικού αφηγήματος. Ξεκινάνε από διάφορα ιδρύματα των Ροκφέλλερ, οι οποίοι ήταν οι αυτοκράτορες του πετρελαίου,

0: Είναι αμύθιτη περιουσία με τα πετρέλαια, αλλά κάποια στιγμή σκέφτηκαν και κάνουν πάρα πολλά βήματα, ας πούμε, να ελέγχουν τον κόσμο. Εξού και η Ροκφέλλερ, παραδείγματος χάρη, τον ΟΗΕ, τα κτίρια του ΟΗΕ, όλα αυτά τα χορηγήσαν εκείνοι, έτσι. Λοιπόν, στη δεκαετία του 50 κάνανε ένα μεγάλο project, μελλοντολογικό. Πώς θα γίνει ο έλεγχος του πλανήτη. Και στο project αυτό είχαν βάλει αρχηγό, επικεφαλής, τον Kissinger. Kissinger τον λέμε εμείς. Ο οποίος ήταν τότε νέος και συντόνισε αυτό το project. Στη συνέχεια ο Kissinger έγινε ουσιαστικά επικεφαλής της διάφορες, πώς να το πω, διάφορες συμπτώσεις τον έκαναν πλανητάρχη, ας πούμε, για να χρησιμοποιήσουμε ένα σημερινό όρο. Βέβαια, τότε υπήρχε η Σοβιετική Ένωση, οπότε δεν υπήρχε απόλυτος πλανητάρχης, αλλά για τον υπόλοιπο κόσμο. Γιατί? Γιατί ο Νίξον δεν ασχολιόταν πια με την πολιτική, ασχολιόταν πώς θα αποφύγει το σκάνδαλο Watergate που του βγάλανε. Ο αντιπρόεδρος του Άγγνου, που ήταν και μάλιστα ελληνικής καταγωγής, είχε ήδη από άλλο σκάνδαλο αποπεμφθεί. Λοιπόν, και έτσι παρέμεινε ο Kissinger να διευθύνει όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, στις 15 Απριλίου του 1974, έχοντας όλο αυτό το background από το project που έκανε και όντας ο πανίσχυρος ηγέτης της Αμερικής, κήρυξε ουσιαστικά την κλιματική αλλαγή ως θέμα κύριο του ΟΗΕ. Αμέσως οι ενώσεις, οι σχετικές μετεωρολογικές ενώσεις, Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός κλπ. Η CIA, δηλαδή έχουμε μία συνέργεια πάρα πολλών οργανώσεων που εφάρμοσαν αμέσως αυτά που είπε ο Kissinger. Αυτό έγινε το 1974 και μιλούσαν τότε, αν θα δείτε τότε δημοσιεύματα, καταρχάς αυτά τα οποία λέω, έχω τα έγγραφα αυτά, έτσι.
1: Πείτε με,
0: μια χαρά, δεν έχω πρόβλημα με πείτε συμμοσιολόγο και ψεκασμένο και αρνητή. Κανένα πρόβλημα δεν έχω.
1: Σας κατηγορούν για ψεκασμένο.
0: Βεβαίως, ναι. Αλλά εγώ το καμαρώνω. Λοιπόν, αλλά όμως...
1: Παρουσιάζετε τις πηγές.
0: Παρουσιάζω τις πηγές και το λόγο του Kissinger στο Ηνωμένα Έθνη τον έχω.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και μιλούσανε τότε για υπέρκουση. Κήρυξαν αυτή τη μείζωνα ατζέντα εκείνη την εποχή και θα μου πεις, μα αμέσως τα γεγονότα τους διέψευσαν, διότι άρχισε να θερμαίνει το πλανήτης. Μετά από 5-6 χρόνια άρχισε η θερμοκρασία να ανεβαίνει. Έτσι θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος επιστημονικά. Δεν είναι έτσι όμως, διότι αυτοί δεν τους ενδιαφέρει εάν ψύχεται ή αν θερμαίνει το πλανήτη. Αυτούς ενδιαφέρει να πούνε ότι είναι κίνδυνος και ο πληθυσμός να πάρει αυτό το μήνυμα, είτε είναι ζέστη είτε είναι κρύο, να αποκλείσουν το ενδεχόμενο ότι δεν αλλάζει. Που είναι και γεγονός, πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ότι δεν αλλάζει, γιατί πάντα αλλάζει, όπως σας είπα.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω κάνει κύκλους.
0: Κάνει κύκλους, ακριβώς.
1: Ναι, κάνει κύκλους. Ναι.
0: Κάνει κύκλους. Αλλά όμως έχουμε, παραδείγματος χάρη, πριν από 10.000 χρόνια είχαμε αύξηση θερμοκρασίας 8,5 βαθμούς ανά αιώνα, ενώ τώρα μιλάμε για 1 και κάτι βαθμούς ανά αιώνα. Έτσι. Δηλαδή η ένταση των κύκλων αυτών στο παρελθόν έχει υπάρξει πολλαπλάσια.
1: Έτσι. Ναι.
0: Η αύξηση της στάθμης της θάλασσας υπήρχε περίοδος που ήταν 3 εκατοστά ανά δεκαετία, συγγνώμη, παραπάνω ήταν 30 εκατοστά ανά δεκαετία και σήμερα είναι σχεδόν αμελητέα. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, έχουν υπάρξει αντίστοιχα φαινόμενα. Λοιπόν, το θέμα όμως, αν κανείς καταλάβει ότι είναι πολιτικό, αλλάζει η προοπτική που το βλέπει. Λοιπόν, καταλαβαίνει τα συμφέροντα που υπάρχουν γύρω από όλη αυτή την προπαγάνδα που υφιστάμεθα και εν πωλής την έχουμε αφομοιώσει, για το θέμα του κλίματος.
1: Και ζούμε και υπό το καθεστώς ενός φόβου ότι πάμε σε ένα αύριο το οποίο θα είναι κάθε μέρα με καταστροφές.
0: Ακριβώς.
1: Καταστροφές που πολλές φορές οφείλονται. Μιλήσατε για συμφέροντα που πλαισιώνουν αυτή την ατζέντα. Μπορούμε να πούμε τι είναι αυτά τα συμφέροντα, κατά την άποψή σας?
0: Ναι, βεβαίως. Όπως σας είπα και προηγουμένως, η ιδέα αυτή μελετήθηκε από τα ιδρύματα των Ροκφέρερ με τον Κίσκερ επικεφαλής και ο στόχος αυτής της μελέτης είναι πως θα υπάρχει μια παγκόσμια ηγεμονία. Με ολιγάρχες βέβαια, δεν νομίζω. Κάποιοι λένε ότι είναι οι μαρξιστές που το προωθούν. Και βέβαια πράγματι η αριστερά πάρα πολύ έχει επενδύσει στην κλιματική ατζέντα, ωστόσο απλώς δεν έχει μάθει την ιστορία και δεν έχει καταλάβει ότι κάνοντας αυτό που κάνει εξυπηρετεί τους ολιγάρχες που έχουν σκεφτεί αυτή την ιδέα. Ποια είναι λοιπόν η ιδέα? Το κλίμα δεν έχει όρια. Δεν περιορίζεται από τα σύνορα των χωρών. Mm-hmm. Άρα, αφού δεν περιορίζεται από τα σύνορα των χωρών, το λένε ξεκάθαρα. Πρέπει να υπάρχει μια παγκόσμια διακυβέρνηση. Όταν λέμε παγκόσμια διακυβέρνηση, ουσιαστικά εννοούν μια ηγεμονία, παγκόσμια ηγεμονία, που ένα παγκόσμιο κέντρο θα παίρνει τις αποφάσεις. Χωρίς τους λαούς. Ποιοι θα είναι αυτό το παγκόσμιο κέντρο? Αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν τον κόσμο. Δηλαδή οι κοντρολιγάρχες, όπως το λέμε. Λοιπόν, αυτή είναι η ιδέα και έτσι ο Κίσιγκερ την προώθησε. Και ουσιαστικά φαίνεται σιγά σιγά ότι παγκοσμιοποιήθηκε η ιδέα αυτή, ότι γίνανε διάφοροι οργανισμοί, δόθηκαν πάρα πολλά χρήματα αφενός και σε επιστήμονες για να δουλέψουν πάνω σε αυτή την ιδέα, αφετέρου ίσως και πιο πολλά σε δημοσιογράφους και οργανώσεις που προωθούν την προπαγάνδα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, για να είναι ένα αφήγημα αποδεκτό από τον κόσμο, και ουσιαστικά να είναι κανείς πρόθυμος να εκχωρήσει τις ελευθερίες του, τα δικαιώματά του σε αυτή την παγκόσμια ηγεμονία, διότι θα σώσει τον πλανήτη. Περί αυτού πρόκειται. Λοιπόν, τώρα είπαμε τον Κίσιγκερ, μιλάμε στη συνέχεια για το WEF, το World Economic Forum,
1: Davos. Το περίφημο Davos,
0: Νταβαρχείο το λέω εγώ, λοιπόν, που είχε επικεφαλής μέχρι πρότινος, κάποια σκάνδαλα ξέσπασαν, τελικά τον απάλλαξαν από τα καθήκοντά του, τον Κλάους Βάμπ. Ο Κλάους Βάμπ ήταν μαθητής του Κίσιγκερ και συνέχισε λοιπόν το συντονισμό αυτής της ατζέντας. Λοιπόν, είναι χαρακτηριστικό, ένας από πιο διάσημους συμβούλους του Σβάμπ ήταν ο Χαράρη, που έχει γράψει και το βιβλίο Sapiens, που κυκλοφορεί και στα ελληνικά και έχει γίνει best seller διεθνώς, υπιστοριζόμενο και από τις ελίτ. Και εγώ το έχω διαβάσει, ωραίο βιβλίο στην αρχή, μέχρι που καταλαβαίνω, μέχρι κάποια στιγμή, δεν ήξερα όλο το ιστορικό, κάποια στιγμή είδα που το πάει. Και που το πάει, έχει κάπου ένα κεφάλαιο που λέει «Νέα παγκόσμια αυτοκρατορία». Και όταν διαβάσεις αυτό το κεφάλαιο, λέει ξεκάθαρα το μόνο επιχείρημα που φέρνει για την αναγκαιότητα αυτής της νέας παγκόσμιας αυτοκρατορίας που οραματίζεται και που οραματίζονται όλοι, είναι τα προβλήματα του κλίματος. Δεν λέει τίποτα άλλο. Μόνο αυτό λέει. Και λέει αυτά τα προβλήματα έχουν διαβρώσει την όποια νομιμότητα έχει παραμείνει στα κράτη-έθνη. Αυτή τη διατύπωση γράφει, σας προσκαλώ να το κοιτάξετε, να δείτε. Την όποια νομιμότητα έχουν τα κράτη. Δηλαδή, πού είναι, ποιος έχει την νομιμότητα των αποφάσεων?
1: Αυτό το βιβλίο ήρθε μετά από το βιβλίο του κυρίου Σβάμπ, τον Great Reset.
0: Προηγήθηκε.
1: Μετά έγραψε ο
0: Σβάμπ. Το έγραψε με την ευκαιρία, ίσως το είχαν και έτοιμο. με την ευκαιρία του COVID.
1: Εκεί, πάντως, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός το έχει πρώτη μούρη στο γραφείο του.
0: Πρώτη μούρη ο Πρωθυπουργός, μα είναι μέσα σε αυτή. Κοιτάξτε, δεν ξέρω ποιος ακολουθεί όλα αυτά από βλακεία ή από συμφέρον. Αυτό είναι πάντα ένα ερώτημα. Υπάρχουν αυτοί που, εντάξει, είναι παραπλανημένοι, με τόση προπαγάνδα είναι πανεύκολο να είσαι παραπλανημένος. Και υπάρχουν αυτοί που είναι μέσα στο, στην κλίκα αυτή, ας πούμε, που προωθεί αυτή την ατζέντα. Τώρα ο καθένας θα σκεφτεί, αν θέλει να κατατάξει τον καθένα που είναι, αλλά ο περισσότερος κόσμος δεν έχει συμφέρον, απλώς δεν έχει καταλάβει ότι τον κοροϊδεύουν. Και αν θα ακούσει και εμένα, θα αντιδράσει πάρα πολύ. Γιατί, όπως είπε ο Μάρκ Τουέιν, είναι πολύ πιο εύκολο να κοροϊδέψεις κάποιον παρά να τον πείσεις ότι τον έχουν κοροϊδέψει.
1: Σας λένε και ψεκασμένο, είπαμε.
0: Με λένε και ψεκασμένο και το χαίρομαι, το απολαμβάνω. Αλλά έτσι, για το περιθώριο της συζήτησης αυτής, αυτοί που με λένε ψεκασμένο θα μπορούσαν να κοιτάξουν τις έρευνες μου, γιατί έχω παρουσιάσει πολλές έρευνες για το κλίμα, αφενός και αφετέρου για τα ιστορικά που μιλάμε αυτή τη στιγμή, γιατί δεν μιλάμε τόσο επιστημονικά. Λοιπόν, για τα ιστορικά, να δουν τις παρουσιάσεις μου όπου έχω αναλυτικά τους συνδέσμους. Τις πηγές. Παραδείγματος χάρη, αναφέρθηκα προηγουμένως στην ομιλία του Κίσιγκερ στις 15 Απριλίου του 1974. Την έχω την ομιλία αυτή και δίνω και το σύνδεσμο ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να την κατεβάσει και να τη δει. Λοιπόν, άρα αυτό είναι η κύρια επιδίωξη. Εκεί πάνω στηρίζεται όλο το αφήγημα. Πάνω σε αυτή τη βάση έγινε. Από εκεί και πέρα, κάθε αφήγημα δημιουργεί και τις επενδυτικές του ευκαιρίες. Έτσι. Επομένως, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τα οικονομικά συμφέροντα που υπάρχουν γύρω από αυτό. Βλέπετε, ας πούμε, πόσο μεγάλο πανηγύρι γίνονται με ανανεώσιμες ενέργειες, με αυτοκίνητα, νέας τεχνολογίας κτλ. Πάρα πολλά. Αλλά όμως δεν ξεκίνησε ως επενδυτική ευκαιρία, ξεκίνησε ως πολιτικός στόχος. Και στη συνέχεια εννοείται ότι τα οικονομικά συμφέροντα θα παραλυστούν, θα ευθυγραμμιστούν με αυτόν τον στόχο, κάπως έτσι.
1: Τώρα, με αυτές τις επενδυτικές ευκαιρίες και μια και αναφέρθηκε στην κουβέντα μας και ο Πρωθυπουργός, είπα στην αρχή ότι όλη αυτή η ιστορία μας επηρεάζει άμεσα και στην καθημερινότητά μας, γιατί στήθηκε εδώ και χρόνια αυτό το αφήγημα ότι πρέπει να βγάλουμε από την ενεργειακή εξίσωση στο λιγνίτη, ότι πρέπει να πάμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γέμισαν όλα τα νησιά μας και όχι μόνο τα νησιά μας και η υπηρετική Ελλάδα με αυτές τις περίφημες ανεμογεννήτριες, τις οποίες κανένας δεν μας λέει τι θα γίνει μετά από 25 χρόνια που θα πρέπει να αποσυρθούν. Και δεν είναι καθόλου εύκολο να αποσυρθούν. Και το κυριότερο ότι ο Κοσμάκης πληρώνει την ενέργεια πανάκριβα.
0: Αυτό είναι αλήθεια που λέτε. Αυτό είναι αλήθεια. Καλά, τώρα είναι και η συγκυρία του Ορμούζ και τα λοιπά, έτσι, αλλά όμως...
1: Και πριν από αυτό... Πριν είχαμε το Ουκρανία...
0: Μάλιστα, έχουμε δημοσιεύσει πρόσφατα, ίσως πριν ένα χρόνο, μια μελέτη σε ένα διεθνές περιοδικό, που έχουμε εξασφαλίσει, μπορέσαμε με πολύ κόπο και βρήκαμε τις τιμές της ενέργειας στην Ελλάδα, της ηλεκτρικής ενέργειας, σε όλο το διάστημα που υφίσταται η ΔΕΗ κλπ. Μέχρι και σήμερα, και θα δει κανείς ότι από την εποχή που άρχισαν οι ανανεώσιμες ενέργειες, δηλαδή η αιωλική και φωτοβολταϊκή ηλιακή, να μπαίνουν στο μείγμα, οι τιμές άρχισαν να ανεβαίνουν. Και λέει κανείς τώρα, πώς είναι δυνατόν, αφού αυτοί οι πόροι, άνεμος, ήλιος και τα λοιπά μας παρέχονται δωρεάν, πώς ανεβαίνουν οι τιμές. Εδώ είναι ένα θέμα, διότι δεν παρέχονται δωρεάν, χρειάζονται υποδομές για να γίνουν και οι οποίες κοστίζουν και πρέπει να κάνουν απόσβεση, άρα δεν είναι τζάμπα το ρεύμα.
1: Ενώ όσο υπήρχε μόνο η ΔΕΗ, είδατε ότι...
0: Η ΔΕΗ συνεχώς, ναι. Όσο υπήρχε μόνο η ΔΕΗ,
1: κρατική,
0: κρατική, ναι. Συνεχώς οι τιμές έπεφταν από χρόνο σε χρόνο.
1: Από πότε, από τη δεκαετία του 50?
0: Από τη δεκαετία του 50, ναι. Διότι η ΔΕΗ φτιάχτηκε με ιδρυτικό νόμο για να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Ναι. Και ήταν πιστή σε αυτό το στόχο που τους έδωσε η ελληνική νομοθεσία. Και πραγματικά είναι αξιοθαύμαστο ότι είχαμε δημόσιες επιχειρήσεις που λειτουργούσαν σωστά και τις διαλύσαμε δήθεν για να
1: ρίξουμε το κόστος,
0: ρίξουμε το κόστος.
1: Με τον ανταγωνισμό.
0: Ναι, αλλά όμως μπορώ να σας παρουσιάσω και το διάγραμμα αν θέλετε, όπου θα δείτε ότι από κάποια στιγμή που συμπίπτει αφενός να ιδιωτικοποιείται η ενέργεια και αφετέρου να μπαίνουν από το 2006 επί Κώστα Καραμαλή, που μπήκαν με ένα σκανδαλώδες νομοσχέδιο, συγγνώμη, με σκανδαλώδη νόμο. Οι επιδοτήσεις, οι ασύλληπτα μεγάλες επιδοτήσεις, πολλαπλάσιες της τιμής της λιανικής ενέργειας. Από τότε λοιπόν έχουμε πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο, βλέπετε, αυτό είναι για την ενέργεια, δεν είναι μόνο, υπάρχουν και άλλα προβλήματα, ας πούμε, γιατί η ενέργεια συνδυάζεται με την αγροτική παραγωγή, όπως και το νερό. Συνδυάζεται με την... Λοιπόν, η αγροτική παραγωγή έχει και αυτή πάρα πολλά προβλήματα και δεν είναι τυχαίο που έχουμε τους αγρότες να διαμαρτύρονται και ουσιαστικά εγώ τους σέβομαι και έχουν και δίκια. Και να σας πω και κάτι και στην Ευρώπη, γιατί ξεκίνησαν αγώνες και σε άλλες χώρες. Στην Ολλανδία και μάλιστα στην Ολλανδία είχαν επιτυχίες οι αγρότες διαμαρτυρώνται. Γιατί στην Αφρική ξεκίνησαν οι αγρότες να διαμαρτύρονται. Γιατί θέλουν και εκεί ανάπτυξη. Θέλουν αγροτική παραγωγή. Η ατζέντα αυτή για την οποία μιλάμε, η κλιματική ατζέντα, είναι τελείως εχθρική και προς την αγροτική παραγωγή.
1: Μάλιστα. Είχαμε το θέμα με τις αγελάδες.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Ότι μολύνουν τον.
0: Ναι, βέβαια. Οι αγελάδες, ναι, εκπέμπουν αέρια, μεθάνιο κτλ. Και επομένως και αυτές βλάπτουν το κλίμα. Είναι και αυτά στήματα. Ναι, είναι πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολλά.
1: Τώρα θα μας πούνε κάποιοι, κύριε Κουτσογιάννη, που μας ακούνε ότι είναι απαραίτητο το να βρούμε νέες μορφές ενέργειας, γιατί διαβάζουμε, ακούμε, δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια, εσείς θα μας πείτε, ότι το πετρέλαιο κάποια στιγμή θα μας αφήσει χώρο.
0: Δεν λέω κι εγώ το αντίθετο, είναι απαραίτητο. Αλλά να τους δούμε σε όρους επιστήμης, τεχνολογίας και οικονομίας. Δηλαδή, δεν μπορεί στη βάση ότι είναι απαραίτητο να πει κανείς ότι ναι, ας δώσω 3.000% επιδότηση σε έναν παραγωγό που έχει φωτοβολταϊκά. Δεν στέκει αυτό το πράγμα. Βεβαίως. Η ανθρώπινη επιβεβαιωτικότητα είναι ανεξάντλητη. Το έχουμε δει. Δηλαδή κάποια στιγμή το λέγανε ότι θα πνιγεί η Νέα Υόρκη από τις κοπριές των αλόγων. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Λύθηκε από μόνο του. Κάπως αντίστοιχα προσδοκούμε ότι θα υπάρχει και με την ενέργεια. Δεν χρειάζεται δηλαδή να την καθοδηγήσουμε εμείς την εφευρετικότητα. Υπάρχουν οι μηχανισμοί για να μπορέσει και θα βρεθεί. Και εγώ είμαι αισιόδοξος, ας πούμε. Ουδέποτε.
1: Ότι κάτι θα αντικαταστήσει το πετρέλαιο, ναι.
0: Κάτι θα το αντικαταστήσει, βεβαίως. Και δεν είμαι ενάντια στην αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, εγώ. Ούτε και της αιωλικής. Αλλά πρέπει να γίνεται μέσα στους όρους που σας είπα. Δηλαδή, σωστή επιστήμη, σωστή τεχνολογία, οικονομία και κοινωνική αποδοχή. Ναι. Εδώ γίνανε τα πράγματα μέσα σε ένα σκάνδαλο, που είναι από γεννησιμιού του ένα σκάνδαλο.
1: Ναι, εδώ υπάρχει ένας παραλογισμός, θα πω το πιο απλό παράδειγμα. Αυτό το θέμα με την τρέλα που τους έχει πιάσει όλους με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και αναρωτιέμαι τι μολύνει περισσότερο το περιβάλλον, ένα αυτοκίνητο που καίει βενζίνη και πετρέλαιο ή ένα αυτοκίνητο με μπαταρίες που κάποια στιγμή αυτές τις μπαταρίες κάπου θα πρέπει να τις πετάξεις. Αλλά δεν μας έχουν πει πού. Πώς παράγονται αυτές τις μπαταρίες.
0: Ναι, πώς παράγονται.
1: Πώς παράγονται.
0: Γιατί ακριβώς ο κόσμος ξεχνάει, έχει ένα πράγμα και κοιτάει τη στιγμή εκείνη, ας πούμε.
1: Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, μια μονάδα η οποία λειτουργεί δεν είναι εκείνη τη στιγμή ότι εμφανίστηκε από τον ουρανό, έχει παραχθεί. Επομένως πρέπει να κοιτάξουμε όλα τα στάδια. Και επίσης, από τη στιγμή που θα χαλάσει αυτή η μονάδα, πρέπει κάπου να ανακυκλωθεί. Άρα λοιπόν πρέπει όλο τον κύκλο ζωής. Αν δει κανείς όλο τον κύκλο ζωής, αμφιβάλλω εάν δεν έχω κάνει συγκεκριμένα νούμερα, υπολογισμούς με νούμερα, ας πούμε, για να σας πω. Ίσως το κάνω κάποια στιγμή. Αλλά όμως υπάρχουν απλές σκέψεις που μπορεί να κάνει κανείς. Λοιπόν, όταν έχω ένα αυτοκίνητο με βενζίνη, κουβαλάω 40 κιλά καύσιμο. Όταν έχω μια μπατάρια, έχω έναν τόνο υλικό, το οποίο το κουβαλάω μαζί μου, χωρίς λόγο. Και το πετρέλαιο είναι μια μπατάρια, αν το σκεφτεί κανείς. Δηλαδή μπορώ να κάνω συνθετικό πετρέλαιο από άλλη μορφή ενέργειας, να φτιάξω υδρογονάνθρακες. Λοιπόν, είναι μια οικονομική μπαταρία η οποία μόνο θα μου κοστίσει 40 κιλά. Έτσι. Επομένως, δεν μπορεί να τεκμηριωθεί επιστημονικά ότι αυτές οι τεχνολογίες είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Και οι πόροι που χρειάζονται, οι φυσικοί πόροι που χρειάζονται για να παραχθούν αυτά τα προϊόντα είναι, πώς το λένε, είναι πάρα πολύ μεγάλης έντασης.
1: Ναι.
0: Εγώ νομίζω ότι πάμε σε λάθος κατεύθυνση και εδώ υπάρχει παραπλάνηση του κόσμου. Εγώ προσωπικά έχω ένα αυτοκίνητο με βενζίνα και θα συνεχίσω όσο ζω στο βαθμό που υπάρχει, γιατί είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Και δεν, είμαι σίγουρος δε ότι δεν ρυπαίνω το περιβάλλον. Είναι πολύ καλές τεχνολογίες αυτοκίνητο, καθόλου δεν ρυπαίνω το περιβάλλον. Παρεμπιπτόντως, το διοξείδιο του άνθρακα δεν είναι ρήπος.
1: Ναι.
0: Το διοξείδιο του άνθρακα...
1: Έχει μεγάλη ιστορία με το διοξείδιο του άνθρακα, ναι.
0: Δύο πράγματα, σε δύο πράγματα στηρίζεται η ζωή. Στο νερό και στο διοξείδιο του άνθρακα. Και φυσικά, εντάξει, και σε όλα τα φαγητά που τρώμε, αλλά... Ναι. Η βάση για τα φαγητά που τρώμε είναι το διοξείδιο του άνθρακα. Διότι έρχεται το φυτό, αποσπά το διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, φωτοσυνθέτει και παράγει οργανική ύλη. Η αγελάδα, συγγνώμη, το τρώει και στη συνέχεια και κάνει, και μετατρέπει αυτή την οργανική ύλη. Και εμείς που τρώμε την αγελάδα, πάλι διοξείδιο του άνθρακα τρώμε, άμα το σκεφτείτε έτσι.
1: Και πώς έχει δαιμονοποιηθεί το διοξείδιο του άνθρακα?
0: Μα είναι απαραίτητη δαιμονοποίηση για να υπάρξει ο φόβος και να υπάρξει υποταγή στην ατζέντα.
1: Μες.
0: Λοιπόν, ναι, είναι, κοιτάξτε τώρα, το αφήγημα είναι το εξής. Πρέπει το αφήγημα να είναι απλό, αλλιώς δεν θα το δεχτεί ο κόσμος. Και έχουν φτιάξει ένα πολύ απλό αφήγημα. Λοιπόν, ο άνθρωπος είναι κακός και εκπέμπει διοξείδιο του άνθρακα που είναι ρήπος. Τελείως λάθος, έτσι, δεν είναι ρήπος, είναι το φαγητό μας, όπως είπαμε. Λοιπόν, με τις εκπομπές αυτές αυξάνεται το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.
1: Ναι.
0: Όταν αυξάνεται το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, τότε αυξάνει η θερμοκρασία. Η αύξηση θερμοκρασίας είναι κακό πράγμα. Λοιπόν, και δημιουργεί καταστροφές. Έτσι λοιπόν, έχουμε μπει σε ένα, δεχόμενο αυτό το αφήγημα, έχουμε μπει σε ένα ενοχικό πλέγμα όπου καταστρέφουμε, είμαστε υπεύθυνοι για όλα. Τώρα, αυτό το αφήγημα είναι τελείως λάθος από την αρχή μέχρι το τέλος. Πρώτον, το διοξείδιο είπαμε δεν είναι ρήπος.
1: Ναι.
0: Δεύτερον, ο άνθρωπος εκπέμπει μόνο το 4% του διοξιδίου. Το υπόλοιπο 96% το εκπέμπει η βιόσφαιρα. Τα φυτά, οι μικροοργανισμοί και το πλάκτον που είναι στη θάλασσα. Δηλαδή στη, η χερσαία βιόσφαιρα και η θαλάσσια βιόσφαιρα. Τη μερίδα του λέοντος λοιπόν 96%. Τρίτον, το λεγόμενο φαινόμενο θερμοκηπίου είναι κατά, κατά 4% καθορίζεται από το διοξίδιο. Και το υπόλοιπο είναι κυρίως από τα σύννεφα και τους υδρατμούς. Άρα λοιπόν μιλάμε ότι οι άνθρωποι συμμετέχουν κατά 4% σε ένα πράγμα που αν επηρεάζει τη θερμοκρασία είναι 4% της επίδρασης. Άρα 4 επί 4 για 0,16% μιλάμε. Έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι εντυπωσιακά τα νούμερα αυτά που σας λέω και είναι τεκμηριωμένα. Τα έχω υπολογίσει ακριβώς την επίδραση αυτή που σας λέω, 4%, έτσι. Είναι τεκμηριωμένα και δημοσιευμένα. Λοιπόν, και λέμε τώρα, αυτό το 0,16% μας καταστρέφει. Λοιπόν, το πιστεύει όμως ο κόσμος, έτσι.
1: Απόλυτα.
0: Τώρα, υπάρχει και ένα άλλο βήμα. Λέμε ότι το διοξείδιο προκαλεί αύξηση θερμοκρασίας. Το έχω ελέγξει και αυτό. Και έχω δημοσιεύσει, αρκετές δημοσιεύσεις. Με δεδομένα. Λοιπόν, για να είναι κάτι η αιτία ενός κάποιου άλλου πράγματος, πρέπει πρώτα να συμβεί η αιτία και μετά το αποτέλεσμα. Σωστά. Ωραία. Λοιπόν, εδώ συμβαίνει ακριβώς ανάποδο. πρώτα αυξάνεται η θερμοκρασία και μετά αυξάνεται το διοξείδιο του άνθρακα στα τόσα. Θα μου πείτε είναι παράλογο. Δεν είναι καθόλου παράλογο. Γιατί? Διότι αν αυξηθεί η θερμοκρασία, τότε εντείνονται οι βιορυθμοί. Μια μικρή παρένθεση να κάνω και να πω, ο κόσμος νομίζει ότι θα πεθαίνει από το, για τις καταστροφές που λέγαμε, νομίζει ότι πεθαίνει από, το, από τη ζέστη, θα πεθάνει, ενώ τα δεδομένα και πάλι λένε ότι από τους θανάτους από κρύο ζέστη, το 90-95% είναι από κρύο και το 5% είναι από, το, από ζέστη, από καύσονες, έτσι.
1: Ναι.
0: Για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Λοιπόν, επανέρχομαι. Οι ρυθμοί της, της βιόσφαιρας με την αύξηση της θερμοκρασίας εντείνονται. Η βιόσφαιρα που είναι υπεύθυνη για την παραγωγή του 96% του διοξιδίου βγάζει πιο πολύ. Άρα έχει ενταθεί ο ρυθμός παραγωγής της βιόσφαιρας και αυτό έχει αυξηθεί το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Η δική μας συμμετοχή υπάρχει, είναι μικρή. Και να μην υπήρχε πάλι όταν αυξάνεται η θερμοκρασία θα είχαμε αύξηση του διοξείδιου του άνθρακα και έχει παρατηρηθεί αυτό και ιστορικά και ξέρουμε από παλαιοκλιματικά δεδομένα. Ναι. Τώρα, γιατί θα μου πείτε, μα γιατί να αυξάνεται η ένταση βιόσφαιρας. Βλέπετε το δέντρο εκεί που... Λοιπόν, ναι. και σας ρωτώ, ποιο κομμάτι του δέντρου, το αριστερό ή το δεξί, παράγει πιο πολύ διοξείδιο.
1: Αυτό που είναι πράσινο.
0: Αυτό που είναι πράσινο. Λοιπόν, το χειμώνα το δέντρο είναι όλο ξερό και το καλοκαίρι είναι πράσινο. Άρα λοιπόν με τη ζέστη παράγεται διοξείδιο.
1: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, κύριε Γιάννη, γιατί μετά από το ρεύμα που το πληρώνουμε χρυσό, ετοιμάζονται να μας κάνουν να πληρώνουμε χρυσό και το νερό. Και επειδή απλοϊκά θα ρωτήσω εγώ, είναι απορία όλων μας νομίζω, τους ακούμε να λένε ότι πάλι δεν έχουμε νερό, ενώ περάσαμε ένα χειμώνα που, δόξα τω Θεώ, βροχές είχαμε. Τι κάνουμε λάθος με το νερό και...
0: Νομίζω κάτι κάναμε λάθος και κάναμε λάθος ξεχνώντας την ιστορία μας, γιατί έχουμε ένα ιστορικό προηγούμενο καταπληκτικό. Έχουμε γύρω στο 90, συν 3-4 χρόνια πλην κάνα 2, 90, είχαμε μια εφταετή ξηρασία, ναι. η οποία έπληξε έντονα ιδίως στην Αθήνα. Και εκεί είχαμε μια αριστουργηματική διαχείριση και καυχαίμαι να πω ότι ήμουνα μέρος αυτής της διαχείρισης, δηλαδή σε συνεργασία και με την ΕΙΔΑΠ και με το τότε ΙΠΕΧΟΔΕ αντιμετωπίσαμε με εξαιρετικό τρόπο και παγκοσμίως πρωτοπόρο και στο επιστημονικό μέρος και στο τεχνολογικό μέρος και στο διαχειριστικό μέρος και στο κοινωνικό μέρος. Διότι υπήρχε η συμμετοχή του πληθυσμού και εγώ είμαι περήφανος, αλλά ο καθένας μπορεί να είναι περήφανος. Γιατί άλλες, ας πούμε η Καλιφόρνια ή η Αυστραλία, δεν είχαν ανάλογες επιδόσεις με εμάς τους Έλληνες ναι. στην διαχείριση ξηρασιών αντίστοιχων που εμείς είχαμε. Λοιπόν, άρα τότε με πολύ πολύ αντίξωες συνθήκες από πλευράς διαθεσιμότητας νερού τα καταφέραμε καλά. Δεν δικαιολογείται με αυτό το προηγούμενο, σήμερα, να έχουμε πρόβλημα. Θα μου πείτε, μα δεν ήταν χαμηλά τα αποθέματα. Τώρα έχουν αυξηθεί. Νομίζω είναι πάνω από το μέσο. Αλλά δεν μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητες, γιατί δεν έχω τα τελευταία στοιχεία, ας πούμε. Έτσι. Λοιπόν, γιατί συνέβη αυτό. Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, το πρόβλημα οφείλεται στη διαχείριση. Δεν έγινε η αρμόδια, η πρέπουσα διαχείριση και θα πω και στην προηγούμενη περίπτωση είχε προηγηθεί μια περίοδος κακής διαχείρισης που ναι. οδήγησε το σύστημα σε λάθος κατάσταση. Αλλά όταν εκπέμπθηκε συναγερμός αρχίσαμε τότε να δουλεύουμε για να αντιστρέψουμε την κατάσταση και τα καταφέραμε. Άρα λοιπόν εντάξει γίνονται λάθη. Στη διαχείριση. Δεν θέλω να ναι. αποδώσω ευθύνες. Γίνονται λάθη στη διαχείριση.
1: Και τώρα είναι ίσως ότι έχουν μπει, θέλουν να μπουν και οι ιδιώτες σιγά σιγά, οπότε έχουμε άλλα θέματα εκεί.
0: Ναι, είναι και αυτό ένα ζήτημα, ας πούμε, το οποίο δεν ξέρω, δηλαδή είναι πολύπλοκο. Εάν κάποιοι λένε ότι θέλουν να μπουν οι ιδιώτες, κάποιοι λένε ότι αποκλείεται το νερό, είναι κοινωνικό αγαθό. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει τέτοια επιδίωξη.
1: Ναι.
0: το να είναι ένα σύστημα σε κρίση βοηθάει στο να γίνει αποδεκτή η ιδιωτικοποίηση ενός αγαθού που είναι σαφώς δημόσιο.
1: Και, και εδώ στην Ελλάδα, ξέρετε, ένα μέρος της κοινής γνώμης θα αποδέχεται, έχει φάει εδώ και πολλά χρόνια αυτό το παράμυθο της ιδιωτικοποίησης. Το φάγαμε
0: και με
1: την ηλεκτρική ενέργεια.
0: Ας κοιτάει το τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και αν κρατάει αρχείο, ας κοιτάξει και παλιότερους για να το...
1: Ναι, ναι. Πόσο καλή είναι η ιδιωτικοποίηση αυτού του τομείς.
0: Ναι.
1: Κύριε Κουτσογέννη, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Τα λέμε συχνά γιατί το επίπεδο των γνώσεών σας θα μας είναι χρήσιμο για πολλά θέματα που μας απασχολούν και δεν τα καταλαβαίνουμε. Και γι' αυτό γινόμαστε ευάλωτοι σε αυτό που περιγράψατε ως αφήγημα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και με χαρά μου θα είμαι πάντα διαθέσιμος και πραγματικά ήταν πολύ χρήσιμες και οι ερωτήσεις σας.
1: Ναι, να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ και για τη δουλειά που κάνετε.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50, φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
5: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση για λίγο νερό και τροφή απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισιές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι ok. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα? Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, για χαρά σας, έχουμε δίκιο, θα με βρούμε. Έχω μια απορία εδώ και 1,5 χρόνο με την πανδημία. Θα ήθελα όλους τους λοιμοξιολόγους του κόσμου, αν μπορέσουν να μου το εξηγήσουν, πώς γίνεται

θα μπορούσαν να σκορπίσουν όχι μόνο τον ιό, αλλά όλες τις αρρώστιες του κόσμου. Και όμως δεν έχουν κολλήσει κανένας τον κορονοϊό. Δύο-τρεις που κολλήσανε, που αρρωστήσανε δηλαδή, κρυώσανε, κάνανε το AstraZeneca και πεθάνανε.

0: Κυρίες και κύριοι, οι κάτοχοι μιας ενοχής και οι άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν με ανιδιοτέλεια την αλήθεια και κυρίως δεν σιωπούν. Συντονισμένοι πάντα στην αυτοδιαχειριζόμενη AirTopen, airtopen.com και στο σελίδα μας. Μανώλης Άλλας στο μικρόφωνο, Εύα στην τεχνική επιμέλεια, Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο και εσείς ένα πικενό, το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54045, εδώ στην AirTopen που δημιουργήθηκε μετά το μαύρο της ΕΡΤ, που δυστυχώς τελικά φως δεν φάνηκε πολύ, μια που η ΕΡΤ επιλέγει πάντα να είναι κρατική και όχι δημόσια. Εμείς όμως, με τον εθελοντισμό μας αλλά και με επαγγελματισμό, κρατάμε την αυτοδιαχειριζόμενη και ακιδεμόνευτη ΕΡΤ Open ζωντανή εδώ, για εσάς αλλά κυρίως και για μας, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι για να εκτονωθούμε, αλλά για να διαχειριστούμε ό,τι μας ενώνει και ό,τι μας χωρίζει και ό,τι συνδέει αυτό το γαλαξία με ένα πλανήτη παράξενο. Αυτό το πλανήτη που αυτή η ανθρώπινη φύση τίνει να τον καταστρέψει. Μέσα σε αυτό λοιπόν αναζητούμε το φως της αλήθειας με ανθρώπους που δεν διστάζουν, με γενναία ψυχή, άνθρωποι οι οποίοι δεν χαρίζονται, οι οποίοι κάνουν την αυτοκριτική τους, πορεύονται, εξελίσσονται, αφήνουν το στίγμα τους στην ιστορία, στην ιστορία της αλήθειας, και νομίζω ότι αγγίζουμε θέματα που ψηλαφίζουμε μάλλον θέματα που αγγίζουν την ιδιοσυγκρασία μας αλλά και τις ανάγκες μας. Τις ανάγκες για ανάσα, ελεύθερη αναπνοή, αγάπη, ελευθερία. Κάτι που όλα τα πλάσματα της φύσης έχουν ανάγκη, γι' αυτό μη διστάζετε να αφήνετε και ένα κυπελάκι νερό αυτές τις δύσκολες ζεστές μέρες του καλοκαιριού έξω από το σπίτι σας, στο κατάστημά σας, για να πιει ένα ζωντανό. Ίδια δικαιώματα έχουμε, έχω την εντύπωση. Και πάνω μπροστά στο θάνατο, αλλά και στην αλήθεια, είμαστε ίσοι ή μήπως όχι. Στην AirT Open λοιπόν συντονισμένοι, πάμε να συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει δώσει το στίγμα του στην ιστορία της πολιτικής και όχι μόνο, της ζωής, σε αυτό το μονοπάτι που χαράζει, με τις δυσκολίες που έχει η ζωή, και ένας άνθρωπος που σε αυτό το χρονικό διάστημα των τελευταίων ετών, εδώ που πέφτουν οι μάσκες, έχει δείξει γενναιότητα. Γενναιότητα, εμείς παράλληλα έξω από τα φανερά μαθαίνουμε ότι φροντίζει να είναι κοντά σε ανθρώπους, όχι για λόγους πολιτικής, κάθε άλλο, με ανιδιοτέλεια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Να καλησπερίσω τον πρώην Υπουργό, κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, βουλευτή Δυτικού Τομέα Αθήνας. Γεια σας κύριε Κουρουμπλή.
1: Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή εβδομάδα για όλους τους συνακροτές μας. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Θέλω... πριν μπω και απαντήσω σε ερωτήσεις, να σου πω ότι έπλεξες το αξιακό πλαίσιο που πρέπει να κυριαρχεί στη ζωή μας, ξεκινώντας από τη σχέση των ανθρώπων, την αγάπη, τη φιλία, την αλληλεγγύη, τον αλληλοσεβασμό, αλλά και παράλληλα με όλα αυτά και τη συνύπαρξή μας με τα ζώα. Εγώ δεν σου κρύβω ότι στο σπίτι έχουμε ένα μικρό σκυλάκι, έχουμε και μία γάτα. Ναι. Νομίζω ότι ομορφαίνουν τη ζωή μας όταν μας πλαισιώνουν αυτά τα πλάσματα.
0: Ναι. Και τους οφείλουμε πολλά.
1: Πρέπει να εκδηλώνουμε με κάθε τρόπο, ακόμα και με ένα ποτήρι νερό, όπως είπες πολύ σωστά, έξω από το σπίτι μας, την αναγνώρισή μας και την αλληλεγγύη μας σε αυτά τα πλάσματα. Αλλά θα μου επιτρέψεις για ένα λεπτό ακόμα να πω ότι σε εκείνο το περίφημο μαύρο ήμουνα και εγώ ένας από εκείνους τους ανθρώπους που αντισταθήκαμε από την πρώτη στιγμή.
0: Πράγματι.
1: Για να φτάσουμε σήμερα και να είμαι 3 χρόνια περίπου βουλευτής και να μην έχω κληθεί ούτε μία φορά.
0: Τρία χρόνια δεν σας έχουν καλέσει στην ΕΡΤ.
1: Αυτή είναι η δημοκρατία, όπως την αντιλαμβάνονται και η κυβέρνηση και η ηγεσία της ΕΡΤ σημερινή.
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Κουρουμπλή, ότι και εγώ το βίωσα όλο αυτό, όντας εργαζόμενη πάρα πολλά χρόνια μέσα στην ΕΡΤ. Και δυστυχώς έφτασε σημείο να μπαίνει διευθυντής, να ανοίγει την πόρτα και να μας λέει ο τάδε και ο τάδε, προφορικά, είναι κομμένοι, και να κλείνει την πόρτα.
1: Πιστεύω, Εύα, έτσι για να μιλήσουμε και λίγο ανθρώπινα,
0: ναι,
1: ότι ένα από τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι,
1: ήταν ότι όταν έγινε η συνταγματική αλλαγή έπρεπε να κατοχυρωθεί, και ήταν λάθος μας, η διακομματική διοίκηση της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ έπρεπε να έχει διακομματική με τη συνύπαρξη και μεγάλων φορέων, όπως είναι αυτοδιοίκηση, τα πανεπιστήμια, δηλαδή και τέτοιων θεσμών, αλλά έπρεπε να κατοχυρώσουμε την διακομματικότητα της ΕΡΤ και να μην είναι στα χέρια της εκάστοτε κυβέρνησης.
0: Η πρότασή σας είναι σοφή, αλλά κάποιες φορές όλοι οι φορείς αποτελούν όργανα στην κάθε εξουσία. Και πράγματι η ΕΡΤ ανήκει σε όλο τον κόσμο, γι' αυτό αναφέρεται και τα πανεπιστήμια. Πολύ ωραία ιδέα σας.
1: Ναι, έτσι είναι. Ναι. Η ΕΡΤ είναι του λαού. Πληρώνεται όλον τον λαό και πρέπει να ανήκει στο λαό, χωρίς αυτού του είδους τις εξαιρέσεις και τους αποκλεισμούς που πραγματικά πλήττουν τη δημοκρατία και δευτερευόντως τα πρόσωπα.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Κουρουμπλή. Αυτό συμβαίνει και συνέβαινε ανέκαθεν, αλλά αυτό το χρονικό διάστημα βλέπουμε να υπάρχει απόλυτος κοινωνικός έλεγχος και απόλυτος έλεγχος των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε πολύ προκλητικό βαθμό, πραγματικά.
1: Κάθε φορά πρέπει να πούμε οι κυβερνήσεις, όλες οι κυβερνήσεις έμπαιναν σε έναν πειρασμό, αλλά αυτό που γίνεται αυτή την τριετία, γι' αυτό και μας έχουν κατατάξει στην 100, στο 108, στην 108 σειρά από πλευράς ελευθεροτυπίας.
0: Δεν είναι ακριβώς
1: δικαίω, αλλά πάντως δεν βοηθάει. Εγώ πιστεύω ότι όλη αυτή η κατάσταση μπορεί να εξυπηρετήσει κυριακά την κυβέρνηση, αλλά τη δημοκρατία δεν την εξυπηρετεί.
0: Ο κόσμος ο ίδιος δεν θα πρέπει να το επιτρέπει, βλέποντας πώς λειτουργούν τα πράγματα. Πριν από μία εβδομάδα, πριν από 3-4 μέρες, αναρτήσαμε και στην ertopen.com, στην ιστοσελίδα μας, τη μήνυση που επρόκειτο να καταθέσετε στον Άριο Πάγο, κύριε Κουρουμπλή, για τους χιλιάδες άδικους θανάτους από κορονοϊό. Επισκεφθήκατε πράγματι την εισαγγελία του Αρείου Πάγου?
1: Λοιπόν, όπως θα θυμάστε, εδώ και 6 μήνες, εκείνο το επεισόδιο στη Βουλή,
0: ναι,
1: όπου δεν ήταν κάτι το οποίο είχε εμπάθεια. Ήταν το αποτέλεσμα ενός αναβρασμού που ζούσα από εκατοντάδες, για να μην πω κάποιον αριθμό μεγαλύτερο, ανθρώπους που καθημερινά στην απόγνωση που ζούσαν όταν ένας συνάνθρωπός τους, ένας δικός τους άνθρωπος της οικογένειας τους από τον COVID βρισκόταν απομονωμένος και δεν είχαν καμία επαφή στα νοσοκομεία, γιατί αυτό γινόταν, όπως το θυμάστε.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν,
0: και ακόμη συμβαίνει.
1: Λόγος, εύκολα βρίσκανε το τηλέφωνό μου, άλλωστε είναι το κινητό μου τηλέφωνο. Είναι ένα μέσο που το χρησιμοποιώ εγώ ίδιος, το σηκώνω εγώ ίδιος, δεν είμαι σε επαφή με τον κόσμο. Ζούσα λοιπόν πολλά δράματα πολλών ανθρώπων που σε έπαιρναν στην απόγνωσή τους και σε παρακαλούσαν να μάθεις αν έχουν να μάθεις κάποια πληροφορία για το δικό τους άνθρωπο. Δεν τους μιλούσε κανείς.
0: Ακόμα συμβαίνει αυτό, κύριε Κουρουμπλή.
1: Και ακόμα συμβαίνει. Λοιπόν, αυτό συσσωρευόταν μέσα από κάποια στιγμή, τέλος πάντων, μέσα σε μια συγκυρία που δυστυχώς δεν είμαι μόνο εγώ υπεύθυνος για τη δημιουργία της, υπήρξαν αντιδράσεις και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Εγώ τις επόμενες μέρες σε κάποιες συναντεύξεις δήλωσα κατηγορηματικά ότι θα συγκεντρώσω στοιχεία και θα υποβάλω μια μηνυτήρια αναφορά. Έτσι άρχισε η προσπάθεια να συγκεντρώνονται τα στοιχεία αυτά. σε συνεργασία με το γραφείο μου, με τα παιδιά του γραφείου μου, τους συνεργάτες μου και με έναν παλιό μου συνεργάτη στο Υπουργείο Ναυτιλίας, τον κύριο Δημοσθένη Πακόπουλο. Καταρτήσαμε λοιπόν αυτή τη μηνυτήρια αναφορά. Μίλησα πολλές φορές και με τον κύριο Παπανικολάου στην ΑΜΓΕ, μίλησα και με τον κύριο Γιαννακό, διάβασα και την αρθρογραφία για τη μελέτη Τσιόδρα
0: Λίτρα, ότι χάθηκαν όλα... τότε 7.500 άνθρωποι, τότε, ότι χάθηκαν άδικα.
1: Θεός.
0: Τουλάχιστον 7.500 άνθρωποι.
1: Όλα αυτά τα συσχέτησα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι 7.500, είναι πολύ παραπάνω.
0: Όχι, πέρυσι. Αυτό πέρυσι, ναι. Στην μελέτη Τσιόδρα
1: της Λίτρα. Λοιπόν, εγώ ναι. Λοιπόν συσχέτησα όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Και κυρίως έκανα έρευνα για το πώς λειτουργήσε η ιστορία του οξυγόνου στα νοσοκομεία. Γιατί υπήρξαν νοσοκομεία, δεν σας κρύβω, που το είχε λιγοστέψει τόσο πολύ το οξυγόνο που είχαν, που έκαναν επιλογές ποιοι θα ζήσουν. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εδώ έχουμε εμπλοκή και εταιριών και συμφερόντων τα οποία έπαιξαν ρόλο στο να μην προωθηθεί ένα πρόγραμμα επαρκούς κάλυψης των νοσοκομείων σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία από το οξυγόνο. Εδώ έγιναν εγκλήματα. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο πρέπει να διερευνηθεί και δεν μπορεί η δικαιοσύνη να το αντιπαρέλθει, είναι ότι χιλιάδες άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ήταν εκτός ΜΕΘ. Και όταν ένας άνθρωπος είναι διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ, έστω και αν δεν είναι μέσα στη ΜΕΘ και δεν τον εποπτεύει εντατικολόγος και χρησιμοποιήθηκαν άλλες ειδικότητες για τον μη ειδική για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχαναν τη ζωή τους, γιατί ακριβώς η ροή του οξυγόνου ήταν η αιτία που μπορεί ένας άνθρωπος να έσκαγε. Και έτσι χάθηκαν άδικα πάρα πολλοί άνθρωποι. Επίσης, ένα άλλο ζητούμενο στη μηνυτήρια αναφορά,
0: ναι,
1: είναι αν ήρθαν εγκαίρως τα μονοκλονικά και τα αντιϊκά φάρμακα. Γιατί και εκεί, εγώ ήμουν ένας από τους βουλευτές που από τον Νοέμβριο, άλλωστε είναι δημοσιευμένα αυτά, δεν ναι, τα λέω τώρα. Λοιπόν, τονίζαμε την ανάγκη να έρθουν μονοκλονικά. Και υπήρχε δυνατότητα. Αυτά που λένε είναι παραμύθια της χαλιμάς. Διότι από τη στιγμή που ήταν μονοκλονικά στην Αμερική, εγκρίθηκαν από τον αρμόδιο φορέα για την έγκριση των φαρμάκων της Αμερικής, μπορούσαν να βρεθούν τρόποι, ακόμα και για λόγους έκτακτης ανάγκης, να έρθουν στην Ελλάδα. Δεν ήρθαν ποτέ. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί. Όπως επίσης είχαμε στην Ελλάδα ένα φαινόμενο, είχαμε θνητότητα 20% από άλλες αιτίες, παραπάνω από άλλες αιτίες, λόγω του ότι κλείσανε κλινικές, λόγω του ότι υπήρξαν όλες αυτές οι στερήσεις υπηρεσιών για ανθρώπους που ήταν δύσκολη η κατάσταση της υγείας τους. Είχαμε λοιπόν μια μεγάλη αύξηση θανάτων και εξ αυτού του λόγου. Λοιπόν, όλα αυτά δεν μπορεί να τα αντιπαρέλθει μια σύγχρονη πολιτεία που θέλει να λέει ότι είναι κράτος δικαίου, χωρίς να διερευνηθούν σε βάθος. Και με τη μηνυτήρια αναφορά, καλό τη δικαιοσύνη, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς εμπάθειες, να διερευνηθούν όλες αυτές οι πτυχές αυτού του μεγάλου εγκλήματος που συνετελέστη στα νοσοκομεία, για να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε μια ακριβή εικόνα και κυρίως να αποτραπεί το μέλλον, να αποτραπούν τέτοιου είδους επαναλήψεις.
0: Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε, κύριε Κουρουμπλή. Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και εμάς και εμένα προσωπικά, μέρα νύχτα, διότι το πώς θα διαχειριστεί ο καθένας το οτιδήποτε είναι δική του επιλογή. Όμως, δικαίωμα στην υγεία, στην περίθαλψη έχουμε όλοι. Και σήμερα, αύριο, μπορεί να χρειαστεί ο καθένας από εμάς να μπει στο νοσοκομείο.
1: Μπορούσε η κυρία
0: Μαυρογέννη
1: να είχε βρεθεί στην στιγμή εκείνη, σε μία συνθήκη διασωληνωμένος εκτός ΜΕΤ και να εποπτεύεται από μη ειδικούς γιατρούς. Εδώ ακούγαμε από διευθυντές κλινικών να ομολογούν δημόσια, δεν τα λέω αυτά, ότι χρησιμοποιούν το οφθαλμίατροι, ορθοπαιδικοί, καμία σχέση ειδικότητα αυτή με τον εντατικολόγο. Και το παράδοξο, ξέρετε ποιο

0: Αυτό είναι έγκλημα εις βάρος της δημόσιας υγείας. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, επί 18 μήνες που είχε από τη στιγμή που ξεκίνησε ο COVID, προσέφεραν τις υπηρεσίες τους συνεχώς. Λοιπόν, κάποια στιγμή προέκυψε το θέμα αυτό και θυμήθηκε η κυβέρνηση να θέσει όλο αυτόν τον κόσμο εκτός του συστήματος. Όταν το επιχειρείς αυτό, παρόλο ότι δεν συμφωνώ, άρα όταν το, εγώ να σας πω κάτι, προσωπικά μπορεί να μην συμφωνούσα και με την επιλογή τους. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί ήταν άνθρωποι του υγειονομικού μας συστήματος, mm-hmm. που ήξεραν και τους κινδύνους, γιατί είχαν και αυτοί οι οικογένειες. Δεν ήταν άνθρωποι που δεν αντιλαμβανόντουσαν ότι θα πρέπει να προσέχουν κτλ. Άλλωστε, όπως είπα στην κυβέρνηση και εγώ και άλλοι συνάδελφοί μου βουλευτές, είπαμε παιδιά, βάλτε τους να κάνουν 2 τεστ, rapid test την εβδομάδα, να έχετε τον έλεγχο και αφήστε τους ανθρώπους να προσέχουν.
1: Τι πιο απλό.
0: Εντάξει. Ας πούμε λοιπόν ότι εντάξει.
1: Τη στιγμή που όλοι νοσούν και όλοι μεταδίδουν.
0: Η κυβέρνηση για κάποιους λόγους επέλεξε αυτόν τον δρόμο. Όταν τον επιλέγεις, έπρεπε να είσαι έτοιμος την άλλη μέρα να καλύψεις τις θέσεις αυτές με νέο προσωπικό. Ούτε το ένα κάνανε, ούτε το άλλο κάνουν τώρα για να επαναφέρουν αυτούς τους ανθρώπους στο σύστημα. Επίσης, σε ό,τι αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κοιτάξτε, από τότε που ιδρύθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί εγώ είχα την καλή τύχη να είμαι σύμβουλος, νεαρός δικηγόρος τότε.
1: Του Παρασκευά Αυγερινού.
0: Του Παρασκευά Αυγερινού και του Γιώργου Γεννήματα. Όλο το
1: ακριβώς.
0: Στις δεκαετίες
1: εκεί.
0: Έχω γνώση το πώς αντιδρούσε η δεξιά για το σύστημα αυτό. Με λύσα. Λοιπόν, και όμως το σύστημα αυτό επιβίωσε με δυσκολίες, με κενά, με αδυναμίες. Αλλά επιβίωσε γιατί πραγματικά είχε πατούσε γερά στα πόδια του, mm-hmm. υπηρετούσε αξίες πολύ μεγάλες. Και κυρίως αυτό που έλεγε ο έμπνευστος Ανδρέας Παπανδρέου, ότι πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που να μπορεί να το προσπελάσει, να έχει πρόσβαση κάθε πολίτης ανεξάρτητα από οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Λοιπόν, τους είπαμε από την πρώτη στιγμή, προσλάβετε μόνιμο προσωπικό. Προσλάβετε ειδικότητες γιατρών που θα μπορούμε να τους εκπαιδεύσουμε με ένα ταχύρυθμο τόπο για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της συντατικής. Δεν το μας λέγανε έχουμε 1000 συντατικές. Μας κοροϊδεύαν τον κόσμο. Ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Με αυτά που εξελίχθηκαν, mm-hmm. ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η δεξιά.
1: Ναι, είναι γνωστό.
0: Είναι η λογική.
1: Βέβαια. Και αυτό είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μην ξεχνάμε.
0: Πρέπει να θεμελιωθεί ένα σύστημα σε νέα αρχιτεκτονική με πρωτοβάθμια φροντίδα στην κοινότητα, γιατί ο στόχος ενός τέτοιου συστήματος δεν πρέπει να είναι η θεραπεία, αλλά η πρόληψη. Πρέπει μέσα από ένα οργανωμένο, πυκνό, αποτελεσματικό σύστημα πρόληψης, το οποίο πρέπει να είναι και η στρατηγική σε όλους τους τομείς. Σήμερα έλεγα το πρωί, mm-hmm. ότι τι έκανε η κυβέρνηση με τις πυρκαγιές. Από όλα τα λάθη που έγιναν, εγώ σας λέω και τα προηγούμενα χρόνια, και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από την κυβέρνηση της προηγούμενης και της. Ποιο έπρεπε να είναι τώρα, πια μετά από όλα αυτά τα λάθη, η στρατηγική της χώρας. Η πρόληψη να προλάβει τη φωτιά στην πρώτη ώρα εκδήλωση.
1: Κύριε Κουρουμπλή, επειδή έχετε έρθει στο κέριο σημείο, πάμε να δούμε σε 2 λεπτά τη στρατηγική που λέτε, τα λάθη που έγιναν και πώς μπορούν να επανορθωθεί ό,τι μπορεί να αλλάξει, αν υπάρχει πολιτική βούληση βεβαίως. Έτσι, αυτό μην το ξεχνάμε. Σε 2 λεπτά επανερχόμαστε, γιατί μας αναμεταδίδει και ο ραδιοφωνικός σταθμός 89,2 στα FM, ο ΕΝΠΛΟ, οπότε σε 2 λεπτά είμαστε εδώ.

αιώνες του κόσμου. Υπάρχει ένα σημάδι που δεν μπορείτε να νικήσετε.

0: Συντονισμένη στην αυτοδιαχειριζόμενη Art Open, την Art Open που επί 9 χρόνια μετά το μαύρο της ΕΡΤ συνεχίζει αδιάλειπτα την μετάδοση, αυτή την ραδιοφωνική φωλιά, παρότι η ΕΡΤ θέλησε πριν από λίγους μήνες να αφαιρέσει τα FM από τη συχνότητά μας και να ακουγόμαστε ιντερνετικά. Κάποιες εκπομπές έχουμε τη δυνατότητα να τις ανεβάζουμε και στο YouTube, όπως αυτή που θα ακούσετε, που ακούτε αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε τον Ενπλό που και αυτό συναντά τις δικές του δυσκολίες. Όποιος θέλει, όποιος επιδιώκει να, ξέρετε, να λέει την αλήθεια και να εκπέμπει τα μηνύματα αυτά που πρέπει να φύγουν, αυτή η ενέργεια της αλήθειας σε όλο τον κόσμο, διώκεται ιδιαίτερα αυτό το χρονικό διάστημα με αυτή την κυβέρνηση. Είναι οφθαλμοφανές και είμαστε και αντικείμενο συζήτησης και σε όλο τον κόσμο για τον έλεγχο και την ανυπαρξία της ελευθεροτυπίας, έτσι. Λοιπόν, συνομιλούμε εδώ στην ΕΡΤ Open με τον κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, δικηγόρο και δόκτορα κοινωνικών επιστημών, βουλευτή δυτικού τομέα. Κύριε Κουρουμπλή, είστε στη γραμμή.
1: Και όσο θέλετε λίγο τη φράση μου, το πρωί λοιπόν σε εκπομπή είπα ότι απεδείχθη για άλλη μια φορά ότι το σύστημά μας δεν στηρίζει, δεν έχει στρατηγική την πρόληψη, αλλά την καταστολή. Δηλαδή τι έγινε τώρα, π.χ. στην Πεντέλη, αλλά και στις υπόλοιπες φωτιές, ενώ πλέον έχουμε τη δυνατότητα λόγω της εφαρμογής της τεχνολογίας να ειδοποιούμε τον κόσμο να φύγει, μένουμε πάλι στη λογική ότι δεν κάηκανε άνθρωποι. Αφού έχουμε σήμερα αυτή τη δυνατότητα, φυσικό είναι να μην πρέπει να καίγονται άνθρωποι. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό τι σημαίνει, ότι σώζουμε ούτως ή αλλιώς ανθρώπους και αφήνουμε τις περιουσίες να καταστρέφονται, ενώ θα πρέπει και να σώζονται και οι άνθρωποι και να προστατεύεται και η περιουσία. Διότι αν είχαν αντανακλαστικά σήμερα η κυβέρνηση, φέτος δηλαδή, εγώ λέω φέτος, τις φωτιές, τις φετινές, να δεχτώ ότι μέχρι πέρυσι έγιναν λάθη πολλά και διάφορα. Υποτίθεται φέτος διδαχτήκαμε ότι, γιατί η φωτιά της Βαρυμπόμπης έδειξε ότι πραγματικά δεν είχαμε δυνατότητα να παραβαίνουμε εγκαίρως. Φέτος λοιπόν έπρεπε να έχουμε παρέμβαση έγκαιρη και να σωθούν όχι μόνο οι άνθρωποι αλλά και οι περιουσίες. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, μπορεί να είναι και τα δύο. Και παράλληλα να σωθούν και τα δάση. Διότι αν η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Πεντέλη είχαμε με τα drones, γιατί υπάρχει σήμερα τεχνολογία. Βρήκαμε από χρόνια δεν τα είχαμε, τώρα τα έχουμε. Μπορούσε λοιπόν να προληφθεί και να περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πράγμα το οποίο δεν έγινε. Λοιπόν, και έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη να επισκέπτεται την περιοχή και να χαμογελάει. Δηλαδή γιατί? Γιατί μας είπε πάλι ότι δεν καήκαν άνθρωποι. Σήμερα δεν μπορεί να δικαιολογηθεί τίποτα από τη στιγμή που υπάρχουν μέσα σε μια κυβέρνηση να ενημερώνει εγκαίρως τους ανθρώπους, όπως είναι η εφαρμογή του 112. Από εκεί και πέρα λοιπόν πρέπει μια κυβέρνηση, όπως όλοι οι ειδικοί λένε, γιατί ακούω και ραδιόφωνα και εκπομπές, και δεν βλέπω να επισημαίνεται ότι πλέον η στρατηγική πρέπει να είναι η πρόληψη. Άμα δεν έχεις ανταλλακτικά πρόληψης να προλάβεις τη φωτιά και μπορείς τώρα με τα drones και με όλα αυτά τα σύγχρονα συστήματα να το κάνεις, αν δεν το έχεις κάνει, έχεις βαρύτατες εγκληματικές ευθύνες. Γιατί και ένας άνθρωπος που σώθηκε αλλά κάει και το σπίτι του, είναι ένας ζωντανός νεκρός.
0: Αλήθεια είναι. Όπως και στη Βόρειο Εύβοια, όπως και τώρα βιώνουμε.
1: Έγινε, ρωτάνε αυτούς τους ανθρώπους. Μόνο, κυρία, κάθομαι και σκέφτομαι να σου πούνε, μόνο να σου πούνε, φύγε από το σπίτι σου. Και μόνο αυτό να ζήσεις ως συνέστημα είναι τρομερό. Πολύ περισσότερο να καταλάβεις ότι κάει και το σπίτι.
0: Είναι ζωντανή νεκρή, μην ξεχνάμε και τον άνθρωπο που δεν άντεξε και αυτοκτόνησε, αλλά γενικότερα πάντα υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι.
1: Λέει πολλά πράγματα. Ναι. Αλλά λέω εγώ ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όλοι γνωρίζουμε ανθρώπους που έχουν βιώσει αυτό το μαρτύριο, όταν αυτοί οι άνθρωποι καταλάβουν ότι κάει και το σπίτι τους, βρίσκονται σε κατάσταση τρομακτική. Ψυχικά. Λοιπόν, δεν μπορεί να το προσπερνάς έτσι. απλά.
0: Βλέπουμε να καίγεται όλη η Ελλάδα και γενικότερα να καταστρέφεται αυτός ο αγαπημένος, ο ευλογημένος τόπος της δημοκρατίας, που βλέπει μια μάλλον καμουφλαρισμένη δικτατορική διάθεση άσκησης πολιτικής από μέρους αυτής της κυβέρνησης, αν μου επιτρέπετε προσωπική μου άποψη, σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή αναρωτιέται κανείς, νοιάζονται αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί πρέπει να υπάρχει βούληση, ή όλα τα βλέπουν σαν μπίζνα?
1: Κοιτάξτε, εκ του αποτελέσματος, επειδή λέμε ότι εμείς οι πολιτικοί κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος,
0: ναι,
1: το έχουμε δει και στην ιστορία της περίφημης ρήτρας αναπροσαρμογής. Άρπαξαν οι εταιρείες 1,5 δισεκατομμύριο από τον ελληνικό λαό. 1,5 δισεκατομμύριο. Και ο κύριος Μητσοτάκης πλήρωσε 280 εκατομμύρια, δηλαδή μοίρασε, έκανε λοταρία 280 εκατομμύρια.
0: Ναι, τι ντροπή.
1: Έδωσε πολλούς το λίγοντα του λαϊκού λαχείου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και στους λίγους έδωσε μερικά 600 άρια. Λοιπόν, αλλά και πάλι αυτά λεφτά του ελληνικού λαού. Όπως και σήμερα οι ανακοινώσεις που έγιναν. Προσέξτε, τι γίνεται σήμερα, δίνουν, επιδοτούν από χρήματα που ουσιαστικά θα μπουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και το χρέος της χώρας θα μεγαλώνει. Και θα δείτε, προσέξτε και κρατήστε το αυτό, ότι φοβάμαι σιγά σιγά θα πάμε σε μια εξέλιξη εκείνης του 8 και του 9.
0: Τι εννοείτε?
1: Εισηγήθηκε η χώρα και πάλι σε χρεοκοπία, διότι το χρέος από εκεί που το παρέλαβαν από το ΣΥΡΙΖΑ 430 δις έφτασε 394 δις. Το αντιλαμβάνεται κανείς αυτό? Λοιπόν, τα επιτόκια αρχίζουν και παίρνουν τα πάνω τους. Οι δανειολήπτες αρχίζει και τρέμει η καρδιά τους. Ξέρετε, ένας άνθρωπος που πλήρωνε 500 ευρώ το χρόνο δώσει στο δανειό, θα πληρώσει 620.
0: Μην ξεχνάμε τα φανς, τα περίφημα φανς, πίσω από τα οποία ποιοι κρύβονται, κύριε Κουρουμπλή, τα σπίτια σε πληστηριασμό που τρέχουν κάθε εβδομάδα.
1: Μόνο αυτό, αλλά θα σας πω και κάτι ακόμα που μου έλεγε κάποιος δικηγόρος που μελετάει καλά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Το έγκλημα που έχει συντελεστεί και στα δάνεια των Παλινιστούντων και των Τσιγκάνων, τα οποία είχαν δοθεί το 2002 με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Και τώρα απειλούνται, μου έλεγε σήμερα μία τσιγκάνα, απειλούνται οι άνθρωποι αυτοί να, από τα σπίτια που βρέθηκαν και άρχισαν να ενσωματώνονται στην κοινωνία, να βρεθούν πάλι στα τσαντέρια. Λοιπόν, εδώ γίνονται πράγματα εξαιρετικά. Τους έκοψαν το επίδομα. Αυτό το επίδομα τους έδινε τους ανθρώπους μία ανάσα. Να αποφεύγουν την παραβατικότητα. Λοιπόν, αυτά τα αγνοούν οι κύριοι της κυβέρνησης.
0: Λες και ο στόχος, κύριε Κουρουμπλή, είναι η φτωχοποίηση ενός λαού. Έτσι. Έτσι μοιάζουν τα πράγματα. Θέλω λίγο να επανέλθουμε, αν μου επιτρέπετε, στην μήνυση την οποία καταθέσατε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, σε αυτή την μηνυτήρη αναφορά, η οποία στην πραγματικότητα αφορά όλους μας. Εσείς είχατε τη δύναμη και την τόλμη, με όποιο πολιτικό κόστος, αλλά με γενναιότητα ψυχής, αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα, τη δραματική πραγματικότητα, γιατί χιλιάδες, μπορώ να πω και εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οικογένειες, θρηνούν κάποιο δικό τους άνθρωπο στο νοσοκομείο. Εκεί όπου δεν μπόρεσαν ούτε να είναι κοντά τους. Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Το δεν αφήνω ένα συγγενή καν να είναι κοντά. Γιατί, κύριε Κουρουμπλή, για να μην βλέπουμε τι συμβαίνει?
1: Κυρία Μαυρογέννη, το υπέθενε ένας άνθρωπος μόνος του. Μόνος του. Είναι φοβερό. Λοιπόν, και αυτό το έζησαν χιλιάδες άνθρωποι.
0: Βεβαίως.
1: Που πέθαναν απομονωμένοι από τους δικούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα...
0: Και έπαιρναν τους ανθρώπους, τους νεκρούς, σε μαύρες σακούλες. Παίρναν μια ιατροδικαστική έκθεση.
1: Κανείς δεν ήξερε τι είχε μέσα.
0: Ακριβώς. Τι είναι αυτά?
1: Μιλάμε για τραγικά πράγματα.
0: Τι είναι αυτά? Τι πρωτόκολλα είναι αυτά?
1: Ότι... ο κάθε πολίτης και ο κάθε πολιτικός κουβαλάει τη δική του ψυχοσύνθεση. Εγώ έκρινα τότε ότι έπρεπε να πάρω απάνω μου αυτή την πολιτική ευθύνη δεν το διαπραγματεύτηκα. Όπως ξέρετε, δέχτηκα πολλές πιέσεις να ανακαλέσω, δεν ανακάλεσα. Έζησα ό,τι έζησα.
0: Ναι.
1: Και σήμερα, δεσμευμένος από εκείνη τη δημόσια δήλωσή μου ότι εγώ θα καταθέσω μηνυτήρια αναφορά, γιατί θα μπορούσε κάποιος άνθρωπος να μου πει το είπες και το ξέχασες. Ούτε το ξέχασα, το είπα, δεν το ξέχασα και κατετέθη η μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον κύριο Ντογιάκου, και από εκεί και πέρα θα την παρακολουθώ, γιατί δεν μπορεί, το ξαναλέω, να την αντιπαραβεί αυτά που στοχευμένα έχουν μπει μέσα στη μηνυτήρια αναφορά. Δεν μπορεί κανείς να τα
0: αμφισβητήσει. Με τα στοιχεία τα οποία συλλέξατε, κύριε Κουρουμπλή.
1: Και με τεκμηριωμένο τρόπο να τα απορρίψει, αν μπορεί να τα απορρίψει.
0: Προφανώς το λέτε αυτό γιατί βλέπουμε μια δικαιοσύνη εξαρτώμενη από την εξουσία και όχι ανεξάρτητη.
1: Πάντων, εγώ δεν θέλω να πάω μέχρι εκεί. Εγώ θέλω να πω ότι έχω εμπιστοσύνη, ότι αυτό που κατέθεσα είναι τεκμηριωμένο και πιστεύω ότι επειδή και η δικαιοσύνη, οι άνθρωποι της δικαιοσύνης έζησαν αυτές τις μαρτυρικές στιγμές από ανθρώπους τους, από συναδέλφους τους, νομίζω ότι σε αυτό το ζήτημα πρέπει να υπάρξει άπλετο φως για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι έγκλημα συνετελέστη.
0: Πάνω σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι και οι γιατροί έχουν επίσης την ευθύνη. Οι γιατροί μέσα στα νοσοκομεία έχουν επίσης την ευθύνη.
1: Ακούστε.
0: Βρήκατε συμμάχους τους γιατρούς αυτό, κύριε Κουρουμπλή.
1: Δεν είναι ένας και δύο άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Είναι χιλιάδες άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Βρήκατε συμμάχους γιατρούς, κύριε Κουρουμπλή, σε αυτή σας την προσπάθεια. Γιατί βλέπουμε τους γιατρούς μέσα στα νοσοκομεία να μην μιλούν. Να εφαρμόζουν το πρωτόκολλο, να ανέχονται όλη αυτή την έλλειψη προσωπικού, τους ανεκπαίδευτους.
1: Κοιτάξτε, την ώρα, όταν θα έρθει η ώρα και εγώ θα καταθέσω και θα προτείνω...
0: Θα μιλήσετε, μάλιστα.
1: Yeah.
0: Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο. Μας λέτε λίγο, τι σας παρακίνησε εσάς έναν και μοναδικό μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο και γενικότερα από την Ελλάδα να μιλήσετε για ένα τόσο... μα τόσο σημαντικό θέμα και να το φωνάξετε πια. Ποια ήταν αυτή σας η ανάγκη? Ήταν οι άνθρωποι που σας πλησίαζαν και σας έλεγαν τι συμβαίνει?
1: Είμαι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Είμαι βουλευτής εκλεγμένος από τον ελληνικό λαό και όφυλα,
0: ναι,
1: χωρίς να εγκαλώ κανέναν άλλον, έτσι, γιατί δεν θέλω να μπούμε σε άλλη λογική. Όπως έκρινα εγώ, κάπου έζησα εγώ. Εγώ έχασα και έναν πολύ καλό μου φίλο.
0: Το θυμάμαι.
1: Ο οποίος, τέλος πάντων, είναι δύσκολη στιγμή, μου έλεγε σώσε με. Και εγώ δεν μπορούσα να τον σώσω, δεν τον έσωσα. Λοιπόν,
0: επειδή, κύριε Κουρουμπλή, αν μου επιτρέπετε, έχουμε πολλά περιστατικά και πολύ δικών μας ανθρώπων που μας έλεγαν βγάλε μας από εδώ. Βγάλε με από εδώ. Έχω 92-93 οξυγόνο και πάνε να με διασωληνώσουν. Είμαι ακόμα έξω από τη ΜΕΘ. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνουμε εκείνη τη στιγμή?
1: Η κάθε οικογένεια είναι μια ολόκληρη, έζησε ένα ολόκληρο δράμα.
0: Και ζει. Το ζει και τώρα ακόμα.
1: Έτσι. Λοιπόν, εγώ λοιπόν τι έπρεπε να κάνω? Να διαφορήσω ή να το προσφεράσω?
0: Να τον πάρετε από το νοσοκομείο, αυτό είναι το ζητούμενο. Να μένουμε στο νοσοκομείο.
1: Θα κάνω κι άλλο. Εγώ όφυλα να αναδείξω το θέμα, έστω και με εκείνον τον τρόπο τον πολύ δεικτικό.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβει η ελληνική κοινωνία ότι πρέπει να υπάρξει αντίδραση. Δεν είναι... και ένας άνθρωπος να χανόταν ήταν άδικο.
0: Έτσι.
1: Φανταστείτε πόσο άδικο είναι ότι χάθηκαν χιλιάδες άνθρωποι και μάλιστα νέα παιδιά. Ναι. Οικογένειες αποκληρίστηκαν. Δεν είναι, εδώ μπορεί να γράφει κανείς τόμους ολόκληρους. Λοιπόν, δεν μπορούσα εγώ στη συνείδησή μου να το αφήσω έτσι. Από εκεί πέρα, σε ό,τι με αφορά, θα το προσπαθήσω, θα το στηρίξω αυτό που έκανα, γιατί το πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι η αλήθεια και πρέπει η αλήθεια να διεισδύσει σε όλους τους σκοτεινούς θαλάμους.
0: Είναι πολύ σημαντικά τα λόγια σας. Νομίζω με αυτό μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Απλά θυμάμαι τις φράσεις σας, αυτό για το φίλο σας, ότι δεν μπορούσατε να το σώσετε. Σας έλεγα βγάλε με από εδώ. Έχουμε και εμείς, σας λέω, δικά μας περιστατικά, πάρα πολύ σοβαρά, ανθρώπους που είναι, έφυγαν από τη ζωή, πνίγηκαν πολύ από την κακή.
1: Μπορεί να γράψει μία ιστορία. Γιατί όταν συνειδητοποιεί ότι ένας άνθρωπος διασωληνωμένος εκτός μεθ πνίγηκε, και μόνο να το σκέφτεσαι ότι πνίγηκε γιατί δεν είχε σωστή ροή οξυγόνου. Άμα αυτό λέει κάτι, ή κάποιοι θεωρούν ότι αυτό είναι λαϊκισμός, εντάξει, είναι και θέμα προσέγγισης και επιλογής.
0: Κλείνοντας, ναι.
1: Στην ψυχή μου, στο μυαλό μου, στη συνείδησή μου, όσο κόστος κι αν πήρα, γιατί με ρωτάνε και τώρα, αν ρώτησα εδώ, ρώτησα εκεί, θα το κάνω. Δεν ρώτησα κανέναν. Το έκανα γιατί το πιστεύω. Θα ήμουνα άλλος στην ψυχή μου και στην ψυχή των παιδιών μου και σε όσους ανθρώπους με πιστεύουν, όπως με πιστεύουν.
0: Και στην ψυχή όσων έφυγαν άδικα από τη ζωή, που είναι χιλιάδες.
1: Στη μνήμη των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας, που θα μπορούσε να ήταν ο αδερφός μου, ο πατέρας μου, το παιδί μου. Ό,τι έχουμε ο καθένας μας, κυρία Μαδογιάννη.
0: Ναι, κύριε Κουρουπλή μου. Είπατε ότι είναι μπλεγμένες και εταιρείες μέσα, ίσως και δικηγορικά γραφεία αναφέρατε στην αναφορά σας.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ μπλεγμένες αυτό το σκάνδαλο. Είναι μεγάλο σκάνδαλο αυτό το πράγμα. Είναι πολύ μπλεγμένη και πρέπει να γίνει, οφείλει η δικαιοσύνη, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, οφείλει η δικαιοσύνη να αποκαταστήσει την αλήθεια. Για την υπόθεση που αφορά συνολικά τον ελληνικό λαό. Αφορά πρωτίστως και την ίδια τη δικαιοσύνη.
0: Εστιάζεται πολύ στο θέμα της οξυγόνωσης, έτσι, του οξυγόνου.
1: Πάρα πολύ.
0: Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ.
1: Έγιναν πολλά εγκλήματα με την λειτουργία και την ύπαρξη του οξυγόνου.
0: Με τον τρόπο διαχείρισης, λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Το πρόβλημα δεν είναι ο ιός, αλλά η διαχείριση του όποιου ιού στη ζωή μας.
1: Ο ιός είναι κάτι το οποίο μας βρήκε. Εμείς οφείλαμε να το αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Αντιμετωπίσαμε. Θα μου πει κάποιος αύριο δικαστής ότι έχω άδικο. Πρέπει να μου το αποδείξει. Γιατί έχω πάρα πολλά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι έγινε κακή χρήση. Για να μην πω τίποτε άλλο τώρα.
0: Κύριε Κουρουμπλή, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Κι εγώ.
0: Θα τα
1: φιλοξενία.
0: Ξαναπούμε. Είναι πολύτιμος, είναι πολύτιμος ο λόγος σας.
1: Να σας συγχαρώ που καταθέτετε πείσμα να κρατήσετε αυτή τη φωνή ανοιχτή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουρουμπλή. Θα μιλήσουμε και πάλι. Καλή δύναμη και σας ευχαριστούμε, γιατί αυτό που πράξατε, το πράξατε για λογαριασμό κάποιων εκατομμυρίων ανθρώπων. Και όχι για λογαριασμό δικό σας.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Κουρουμπλή.

πρόκειται κανείς να σε σταυρώσει. Δεν θα φορέσεις πια αγκάθινο στεφάνι, ούτε χολή κανένας θα σου δώσει.

Μανώλη Σάλα στον ήχο, Εύα Μαυρογιάννη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στην AirTopen, airtopen.com και βέβαια στο ραδιοφωνικό σταθμό Enplo στους 89,2 στα FM.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Έχουμε την επιστροφή των Λούμπεν, των παρακμιακών τύπων του Αλέξη Τσίπρα. Γελάω από χτες. Έχουμε μια δημοσκόπηση αυτή τη στιγμή στο κανάλι όπου ρωτάω ποιο θεωρείται χειρότερο για τον ελληνισμό. Ο Γκούλη, τον Αλέξη ή το ίδιο κράμα είναι και οι δύο ίδια απειλή. Από τα αγαπημένα μου σχόλια μέχρι στιγμής είναι του Άρη Βασιλείου. Για συγκάτοικοι στο ίδιο κελί, καλή είναι. Καλησπέρα σας και φίλοι, έχουμε να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα είναι η 24η μέρα στα πέτρινα χρόνια του κανάλιου. Δεν ξέρω ποιος μετράει. Μετράει κανένας άλλος ή μόνο εγώ. Είναι λίγο γραφική η κατάσταση. Βάση περιπτώσει, είμαστε εδώ σήμερα Τετάρτη 27 του μήνα. Είμαστε σχετικά νωρίς για την εκπομπή. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλες και όλους που είστε εδώ. Να θυμίσω ότι καταβάλουμε μια προσπάθεια να σχολιάζουμε μείζωνα πολιτικά θέματα εντός και εκτός συνόρων. Και βέβαια έχουμε ποικίλα θέματα και ποικίλη θεματολογία με την οποία ασχολείται το κανάλι. Και βέβαια έχουμε και τον εκδοτικό μας οίκο από τον οποίο βγάζουμε τα βιβλία μας, τη μελέτη την οποία κάνουμε. Και δεν μπορώ να παραλείψω να σας αναφέρω το τελευταία έκδοση εδώ της Πατρίδες, με ένα μήνυμα επίκαιρο, θα έλεγα, λόγω και της ημέρας μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Αναφέρεται στον ελληνισμό της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης. Εδώ το βιβλίο με φωτογραφίες από την εποχή και τις πόλεις εκεί, τα εγκλήματα τα οποία κάνουν οι Νοτούρκοι κτλ. Νομίζω ότι θα το βρείτε εξαιρετικά ενδιαφέρον. Μπορείτε κάτω στην περιγραφή να το προμηθευτείτε. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω να γελάω με την Ελλάς, όχι αυτή την Ελλάς, ούτε αυτή την Ελλάς, ούτε αυτή την άλλη την Ελλάς. Την άλλη την Ελλάς έχουμε μπλέξει εδώ στο συνοθήλευμα, στο τραμπιστικό μυαλό του Τσίπρα. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Λοιπόν, θέλω να πω κάποια πράγματα πριν πάμε εκεί. Πριν καταλήξουμε, καταρχάς χάρηκα γιατί είδα ότι ο Μαρινάκης, ο οποίος στηρίζει πλήρως τον Τσίπρα, αν δείτε τα εξαγορασμένα μέσα, την Alter Ego Media, όπως λέγεται, η οποία ελέγχει το Mega, το in.gr, τα Νέα, το Βήμα, δεν ξέρω ποιος διαβάζει. Ειδικά αυτές τις σελίδες, τα Νέα, Βήμα, in, ποια διαφορά έχει καταλάβει κανείς? Για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, η διαφορά το Βήμα και τα Νέα ποια είναι ακριβώς? Δεν ξέρω ποιος τους διαβάζει. Είναι αχυράνθρωποι 100%. Είναι τραγικό το πόσο αχυράνθρωποι είναι. Μέσα τα οποία είχαν μια, τουλάχιστον εγώ όταν ήμουν μικρός, τα άκουγα και τα σεβόμουν, τώρα τα θεωρώ ξεσκονόπανα. Και ήταν στην πραγματικότητα πάντα, αλλά τώρα έχουν αποδομηθεί τα πάντα και είναι γυμνοί όλοι. Καταλήγουν να λένε ότι ένα αφήγημα για τα μπουνίδια εκεί μεταξύ Μαρινάκη και Δημητριάδη. Τέλος πάντων, τα ξεφτιλίκια τους, το επίπεδο της καθεστικής τάξης στη χώρα αυτό είναι. Η ανώτατη πολιτική και η ανώτατη επιχειρηματία είναι αυτό. Μπουνίδια, κλωτσομπουνίδια. Του έκανε, λέει, μήνυση ο Μαρινάκης. Πραγματικά ο διασυρμός τους είναι η νίκη των πολιτών στην πραγματικότητα. Και η ήττα τους θα είναι η νίκη των πολιτών σε κάθε επίπεδο. Το λέω γιατί ήθελα να πω ότι, παιδιά, για ποιο λόγο έχει καμίτες ο Γρηγοριάδης, ο Δημητριάδης, να τον φυλάνε, δηλαδή τι είναι αυτό, η αστυνομία φυλάει ποιον, τον πρωθυπουργικό ανιψιό. Εντάξει, θα μου πεις, όταν ήταν ο εξαπορήτων διευθυντής, ο Κοριός, δεν ξέρω τι ήταν, του Κούλη, ίσως να βγάζει νόημα. Τώρα για ποιο λόγο τον φυλάνε και πόσα άτομα. Και ειλικρινά, τι ντροπή είναι αυτή, φαντάσου να υπηρετείς την ελληνική αστυνομία. Εντάξει, να έχεις ένα ρόλο, ας πούμε, να προστατεύεις πρόσωπα τα οποία μπορεί να έρχονται εδώ, ξέρω, ξένοι, επίσημοι κτλ. Φαντάσου η απόλυτη ντροπή να είσαι στη φύλαξη βουλευτών, δεν ξέρω τι, όλους αυτούς τους τελειωμένους. Φαντάσου να είναι η δουλειά σου να προστατεύεις τους ανθρώπους οι οποίοι βιάζουν τον ελληνισμό και να νιώθεις και συνυπεύθυνος. Λυπάμαι τα παιδιά που δουλεύουν εκεί. Είναι για λύπηση. Βέβαια, κάποιοι από την ελληνική αστυνομία θέλουν και πάνε εκεί γιατί μπορεί να περνάνε ζωή χαρισάμενοι. Αυτή είναι για λύπηση, είναι του κλώτσου και του μπάτσου. Λοιπόν, έτσι ένα σύντομο σχόλιο γι' αυτό. Θέλω λίγο να δούμε. Περιμένετε, γιατί θα έρθουν τα πάντα για την Ελλάς εδώ. Θα έρθουν το παρασύνθημα. Θέλω να δούμε λίγο ένα σχόλιο εδώ για τον πρόεδρο του ΕΛΙΑΜΕΠ. Ξέρετε τον ΕΛΙΑΜΕΠ, είναι ένα ελληνόφωνο τουρκικό think tank στη χώρα. Θα μου πει, Σταύρο, έχουμε ελληνόφωνα ελληνικά think tank στη χώρα. Βεβαίως έχουμε, όπως είναι το ΕΛΙΣΜΕ, στο οποίο είμαι και μέλος. Και υπάρχουν και, προσέξτε, αγγλόφωνα ελληνικά think tank, μάλλον ένα, εξ όσων γνωρίζω, το Apollo. Το Apollo Center for Public Policy and Democracy, κάτω στην περιγραφή θα βρείτε και το σύνδεσμο. Είναι στα αγγλικά, μπορείτε να βλέπετε εκεί πέρα εκθέσεις, στο οποίο μετέχω και εγώ, εκθέσεις και άρθρα και σχολιασμούς της επικαιρότητας από φοιτητές και ακαδημαϊκούς, οι οποίοι γράφουν με ένα πρόσημο αγγλόφωνο, αλλά ελληνικό πρόσημο. Λοιπόν, να δούμε τι είπε λοιπόν ο Λουκάς Τσούκαλης. Ήθελα να το δούμε λίγο αυτό, γιατί την ίδια στιγμή που φτάνουμε στα κόκκινα πάλι με την Τουρκία, που ετοιμάζουν ένα νομοσχέδιο στην πραγματικότητα πράξη πολέμου, είναι μια πολεμική πράξη, την ίδια στιγμή που έχουν λυφάξει εδώ κούλες όλοι αυτοί οι περιφερόμενοι, οι ταλέπες, τα γεροντοπαλίκαρα του Κούλη που το παίζουν οι υπουργοί και δεν έχει πει κανείς τίποτα, τα έχουν ρουφήξει όλα, την ίδια στιγμή εμφανίζεται ο Τσούκαλης, οι κατεξοχήν άνθρωποι του κατευνασμού που έχουν εξευμενήσει την Τουρκία σε επίπεδο ένα βήμα πριν του ακροτεριασμού μας, σίγουρα σε επίπεδο γκριζαρίσματος των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στο Αιγαίο, αυτό νομίζω έχει ήδη τελεστεί αυτό το έγκλημα. Ο Τσούκαλης λοιπόν, στην κορυφή αυτής της, του ανθεληνισμού θα έλεγα, φτάνει να λέει εδώ, ακούστε, τελικά ότι τα ήρεμα νερά με την Τουρκία δεν είναι εύκολο να διατηρηθούν. Και γιατί το λέει αυτό, προφανώς όχι επειδή έρχεται, επειδή δεν τολμάει να πει ότι τόσο καιρό έλεγα ψέματα ή δεν ξέρω την τύφλα μου. Τον είχα και καθηγητή αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος ήταν καθηγητής μου. Ένας άνθρωπος ο οποίος ειλικρινά δεν κάνει να διδάξει ούτε σε χελώνες. Δεν ξέρω, δηλαδή δεν θα τον έπαιρνα σοβαρά ούτε για το να μου δώσει ρέστα στο περίπτερο. Και αυτός ήταν, δεν ξέρω, καθηγητής ΑΕΗ. Λοιπόν, δεν τολμάει να πει ότι έχω τα μαύρα μου μεσάνυχτα, γράφω μπαρούφες ή έλεγα ψέματα γιατί ποιος ξέρει τι, για ποιο λόγο. Μπορεί να σκεφτεί κανείς πάρα πολλούς λόγους για ποιο λόγο μπορεί να εξαπατούσε διαχρονικά και να είναι η δουλειά του να μας κρατάει στο σκοτάδι για να κερδίζει κάτι. Δεν τολμάει να πει τίποτα από τα δύο και λέει ότι τα ήρεμα νερά δεν μπορούν να διατηρηθούν, λέει, γιατί υπάρχουν ριζικές ανατροπές στη διεθνή σκηνή. Φταίει ο Φούφουτος για την αθλειότητα του ΕΛΙΑΜΕΠ και την ανικανότητά τους ή τη μειοδοσία τους. Δεν φταίνουν οι ίδιοι που είναι είτε ανίκανοι είτε προδότες, δεν ξέρω τι χειρότερο, μπορεί να είναι και ένα συνδυασμό πιο πολύ, να είναι συνδυασμό των δύο. Αυτό λέει φταίει, ακούστε εδώ, γιατί οι ριζικές ανατροπές στη διεθνή σκηνή θέτουν σοβαρά προβλήματα στη χώρα, διλήμματα. Μέχρι τώρα, λέει, η εξωτερική μας πολιτική βασίστηκε επί χρόνια στις συμμαχίες, στην αποτρεπτική ισχύ. Δεν υπήρχε ποτέ. Δεν ξέρω καν αν γνωρίζει τι σημαίνει η έννοια της αποτρεπτικής ισχύς. Στην επίκληση διεθνούς δικαίου και σε μια ευρεία διακομματική συνένεση προς τα βασικά ζητήματα. Βεβαίως υπήρχε διακομματική συνένεση από Νουδού Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ στην εθνομειοδοτική γραμμή με τους ελιαμεπίτες ιδεολογικούς ταγούς αυτής της ξεφτυλισμένης προσέγγισης. Και κοιτάξτε τι λέει εδώ. Οι αλλαγές που γίνονται στον κόσμο ανατρέπουν πολλά από αυτά τα δεδομένα. Οι ΗΠΑ δεν θεωρούνται πλέον δεδομένο εγγύητης προστασίας και σταθερότητας, ενώ οι ατλαντικές σχέσεις έχουν διαραγεί σε σοβαρό βαθμό. Έχεις ένα διεθνές δίκαιο, λέει, που μεγάλες δυνάμεις το ρίχνουν όλο ένα και περισσότερο στο σκούπι των Τενεκέ. Έχουμε μια διακομματική συνένεση που έχει μαξιμαλιστική βάση και συνήθως όχι ρεαλιστική. Η ρεαλιστική είναι η μειοδοσία στους Τούρκους. Επίσης, στη χώρα υπάρχει μια πλειοδοσία του κακώς εννοούμενου πατριωτισμού. Για να δεις πόσο βαθιά μισούν τον ελληνισμό αυτοί, πόσο τουρκόφατσες είναι, τουρκοπατημένοι μάλλον είναι. Αναφέρεται εδώ σε έναν κακώς εννοούμενο πατριωτισμό. Δεν υπάρχει αυτό. Ο πατριωτισμός είναι μόνο καλός, εκτός αν εννοεί κακώς εννοούμενο εθνικισμό, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει κακώς εννοούμενος πατριωτισμός. Ο πατριωτισμός είναι μια υγιής, όταν εμφορείς από ένα υγιές συνέστημα αγάπης για τη χώρα σου. Δεν υπάρχει καλό κακώς εννοούμενο. Τι είναι ο κακός πατριωτισμός, για πες μας. Μήπως θες να πεις σοβινισμό, μήπως θες να πεις, δεν ξέρει βασικές έννοιες πολιτικής ιδεολογίας, πολιτικής επιστήμης. Μιλάμε, οι άνθρωποι είναι, και μάλλον ξέρει. Μάλλον ξέρει, αλλά χρησιμοποιεί επίτηδες για να υποσκάψει, να μειώσει, να υποβαθμίσει, να υπονομεύσει τον πατριωτισμό, τον χαρακτηρίζει καλό και κακό. Όποιος δηλαδή δεν έχει τη δική του βρωμερή, ταπεινωτική, υπόδουλη, δουλική προσέγγιση, είναι ο κακός νοούμενος πατριωτισμός. Φανταστείτε επίπεδο ανθρώπων. Και πρέπει, λέει, να παραμένουμε εδώ, να διατηρήσουμε το ρεαλισμό, ακούστε εδώ, και τα ήρεμα νερά, λέει, δεν θα είναι τόσο εύκολο να τα διατηρήσουμε σε μια εποχή τεράστιας αστάθειας. Μάλιστα. Και δηλαδή, ξαναλέω, και σε μια εποχή που συμβαίνουν σημεία και τέρατα στη Μέση Ανατολή, να μην πω τι τέρατα έχει στηρίξει εσύ, και σε μια εποχή που πολλές χώρες και στα μεταπτυχιακά, να δείτε τι τέρατα βάζουν, ποιους επιλέγουν να τους πάρουν για συνεχιστές τους στα πανεπιστήμια, και σε μια εποχή, λέει, πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούν ότι η Τουρκία πρέπει να είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Άμυνας και Ασφάλειας. Ότι δηλαδή αυτό φταίει για το ότι θα έχουμε κρίση με την Τουρκία και όχι το ότι ετοιμάζουν ένα νομοσχέδιο το οποίο θα μας πάρει το μισό Αιγαίο. Ξαναλέω, δεν τολμάει να πει ότι είναι είτε πανάσχετος, είτε ψεύτης και υποκριτής και ουσιαστικά μας εξαπατούσε με κάποιο στόχο, σκοπό, θα έλεγα προσωπική εκτίμησή μου, φαντάζομαι, δόλιο. Εντάξει. Αυτή είναι η ιδεολογική ταγή και του Κούλη και του Αλέξη, του Αλφαλάμδα 6. Το λέω έτσι επειδή δεν ξέρω αν παράγραψε το όνομά του. Ειλικρινά, γι' αυτό το λόγο και εγώ ο ίδιος ψήφισα στη δημοσκόπηση αυτή, ίδιο κράμα, ίδια απειλή. Έχουν τους ίδιους ιδεολογικούς ταγούς. Και το δείτε και περαιτέρω. Πριν πάμε στον Τσίπρα, δείτε αυτό εδώ. Λοιπόν, το θυμάστε, άλλος εδώ περιφερόμενος ταχυδακλειουργός, Τζορτζ Κατρούγκαλος. Εδώ είναι UN Watch. Είναι ένας οργανισμός, ο οποίος είναι μια οργάνωση η οποία, της κοινωνίας των πολιτών, η οποία παρακολουθεί τον ΟΗΕ, έχουν και κάποια σχέση με τα Ηνωμένα Έθνη. Και τι λένε εδώ, τι υποστηρίζουν, ότι πρόκειται για έναν πρώην υπουργό εξωτερικών. Θυμάστε ότι με τον Μπέγκουιν προδώσαν τη Μακεδονία, με τις Ιέχιδνες μαζί με τον Γκαμένο και τον Τσίπρα. Είναι, λέει, αυτή τη στιγμή ειδικός του ΟΗΕ για μια δημοκρατική και δίκαιη διεθνή τάξη. Ποιος έχει σχέση για δημοκρατία? Ο Κατρούγκαλος, ο απόλυτος βιαστής του, ο ολιγάρχης. Τα πήρε, λέει, τα μπούκωσε 100.000 δολάρια από την Κίνα το 2025. Το ίδιο, λέει, έτος που ο Κατρούγκαλος, ο άνθρωπος του Τσίπρα, τον είχε βάλει υφυπουργό εξωτερικών για να προδώσει τη Μακεδονία. Τα ανθρωπάρια τα οποία οι ίδιοι υπουργοί τους, ο Καμένος, έλεγε ότι είναι λέσια, ότι τα βρωμοπαίρνουν δεξιά-αριστερά, ρουφάνε χρήματα, δεν ξέρω από πού, ότι αρπάξει τρώνε με χίλια στόματα. Αυτά γιατί κάποιοι νομίζουν ότι δεν έφαγαν, δεν ήταν διεφθαρμένοι οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Πάρε το, λοιπόν. Και είναι 26 Πέμπτου η ανακοίνωση αυτή. 100.000 λοιπόν δολάρια ρούφηξε, λέει, το UN Watch από την Κίνα, την ίδια στιγμή που εξήρε το βιβλίο του Xi Jinping και τα λοιπά, ότι είναι, λέει, όραμα ανοιχτότητας και διαλόγου. Και ουσιαστικά σου λέει, ας συνδέσετε, λέει, τα κενά, τις τελείες, τις κουκίδες. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, θυμάμαι τότε στην εποχή των κινημάτων, που ήταν όλοι τότε κατά της Νουδού και εμείς ήμασταν με τη Δημοκρατία Ιδεών, με έναν οργανισμό που είχαμε και θέλαμε να μιλήσουμε για θέματα δημοκρατίας. Είχε καλέσει τότε ο Τσίπρας, ήταν ακαδημαϊκός αυτός εδώ. Φαντάστε το επίπεδο του ακαδημαϊκού, το είδαμε και με τον Τζούγκαλο, όλο και με τον Κατρούγκαλο. Είχε καλέσει ο Τσίπρας, είχε φτιάξει μια επιτροπή σοφών τρομάρα του. Η σοφή τώρα του ΣΥΡΙΖΑ είναι γορίλες, καταβαίνουν από τα δέντρα, τέτοιου τύπου επίπεδο είναι η σοφή του ΣΥΡΙΖΑ, να μας πούνε, λέει, για τη δημοκρατία. Και το είχα ακούσει και είχα πάει να δω ποια άτομα συμμετέχουν σε αυτήν την Επιτροπή Σοφών για τη Δημοκρατία και είχα δει τις φάτσες τους. Και λέω, κοίτα εδώ κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα μιλήσουν για τη δημοκρατία, οι οποίοι, κοιτάξτε πού καταλήξανε, αρχιπροδότες, μειοδότες, απομείωσαν τη διαχρονία του ελληνισμού, την αποψήλωσαν και τελικά, όπως μας λένε εδώ και κάποιοι οργανισμοί, από ό,τι συγχύριζονται οι οργανισμοί, τα ψιλοχοντροπήραν. Εξαιρετικά. Πάμε να δούμε τώρα για το μεγάλο τσίρκο, και το τσίρκο του Τσίπρα και το τσίρκο που είναι ο ίδιος ο Τσίπρας εδώ. Καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι αυτά τις αθλειότητες περί Ελλάς δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο μία Ελλάς στην πραγματικότητα με δύο λάμδα. Θα μου πεις, είτε είναι και αγράμματος ο Τσίπρας, είχε και αγράμματος που γράφανε το Γιάννης με έναν, άρα δεν ξέρω αν παίζει κάποιο πρόβλημα εδώ. Μπορεί να υποστηρίξει ότι μια ζωή ήμασταν αντισυμβατική, θεωρείται το να είσαι αγράμματος, ανορθόδοξη. Τα κόμπλεξ θεωρούνται ή τα σύνδρομα θεωρούνται αντισυμβατικότητα. Εν πάση περιπτώσει, μόνο μία Ελλάδα. Υπάρχει η Ελλάδα, η χώρα, όλα τα άλλα είναι αθλειότητες και μόλυνε την παρουσία του με αυτό, την παρουσίαση του κινήματος, με την παρουσίαση του κινήματός του, μόλυνε και το Θησίο, όπου και να πάει μολύνει. Μια ανοιχτή πληγή για τη χώρα μας. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να. Καταρχάς, είχε φόντο την Ακρόπολη, άλλη μόλυνση από εκεί, ένας άνθρωπος ο οποίος μισεί τον Ελληνισμό. Μισεί την αρχαία Ελλάδα, λέει, δεν έχει υπάρχει καμία σχέση σύγχρονη Ελλάδα με αυτό. Δηλαδή είναι ένας τουρίστας στην πραγματικότητα σε αυτή τη χώρα. Τα βλέπει αυτά σαν κάτι άσχετο, όχι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον Έλληνα. Άσχετο εδώ, καθόμαστε εδώ. Είναι η επιφανειακό του, όχι του τουρίστα, του ανθρώπου που χώθηκε. Χώθηκε εδώ στην Ελλάδα, στην περιοχή της αρχαίας Ελλάδας ο σύγχρονος Έλληνας. Δηλαδή είναι αυτοί οι αχλαμπούχλιδες, οι αχάμπαροι, οι μπάχαλοι, αυτοί οι Σιριζέοι, ότι ήρθαμε εδώ, τα βρήκαμε και στρογγυλοκαθίσαμε, πλούσαμε την κοιλάρα μας. Όπως ξαπλώνει την κορμάρα του πάνω στα γιότ, ο Αλφα-Λάμδα 6. Δεν ξέρω γιατί έβαλε την Ακρόπολη ενώ συχαίνεται οτιδήποτε ελληνικό. Μας είπε τη διακήρυξή του, μας είπε το όνομά του είναι Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Το Ελλάς, αυτό σημαίνει εδώ. Καταρχάς, ανατριχιάζω με τη λέξη αριστερή. Αφήστε το Ελλάς, θα το σχολιάσουμε μετά. Δηλαδή, ακόμα εν 2026, για να δείτε πόσο κομπλεξ και πόσο προβληματικά είναι αυτά τα άτομα τα οποία αυτοπροσδιορίζονται ως δεξιοί και αριστεροί, ιδίως τα άτομα που τα βάζουν στην ταμπέλα, στη μαρκίζα. Φαντάσου πόσο κόμπλεξ, πόσο ανίδεος πολιτικά πρέπει να είναι, ιδεολήπτης και καμία σχέση με εφαρμοσμένη πολιτική, μόνο με την ιδεολογία, τις παροπίδες κομματικές μέσα στο μαντρί σου, έτσι. Από εδώ δεν μπορεί να δουν δεξιά αριστερά. Τι είναι αριστερό, φίλτρο αριστερό, δεν μπορεί να καταλάβει κάτι άλλο. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι έχει πεθάνει αυτή η ιδεολογία και το μυαλό του είναι κλινικά νεκρό. Και εμφανίζει πάλι πρόταγμα, ας πούμε, δημιουργικό για ορίζοντα, όπως λέγεται η χώρα, τη λέξη αριστερή συμπαράταξη. Αριστερά. Δηλαδή δεν μπορεί να εκπροσωπήσει την χώρα εν συνόλο, το οποίο τα έχει ποδοπατήσει αυτά τα ξεπερασμένα, τις μούμιες σας. Πρέπει να είσαι είτε αριστερός είτε δεξιός. Πρέπει δηλαδή να διχοτομείς τον κόσμο, να διχάζεις. Ο ρόλος σου είναι να κομματιάζεις, γιατί μόνο διχασμένους να λιωτρογόμαστε, δεν σε έχουμε κατασπαράξει και εσένα και όλη τη βρωμοφάρα των πολιτικών στη χώρα. Λοιπόν, αναφέρθηκε, ακούστε εδώ, στο ιδεολογικό πολιτικό στίγμα του σαπιοκόμματος, του αποκόμματος που έφτιαξε και είπε ότι κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος. Πρώτον, του ΕΑΜ, ΕΑΜ Ελλάς, της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ, των Αγωνιστών για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ, των πρώτων χρόνων της αλλαγής του ΣΥΡΙΖΑ, της πρώτης φοράς φασιστερά. Καταρχάς, δηλαδή εδώ, για να δείτε, εντωμεταξύ συνεχίζει, θέλω να πω για το ΠΑΣΟΚ που λέει, δηλαδή, πάει να κλέψει. Ακούστε εδώ, μιλάμε για τον απόλυτο λοποδίτη. Τρογλωδίτης λοποδίτης. Πάει να κλέψει τη κληρονομιά του ΠΑΣΟΚ, όχι το κόμμα που, λέγεται, που υπάρχει ακόμα, με στελέχη κτλ. Πάει να το κλέψει ένας φούφουτος. Ένας άνθρωπος, ο οποίος αγράμματος, στην πραγματικότητα αγράμματος, δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του, δεν ξέρω αν έχει κολλήσει ένα ένσημο. Και πάει να κλέψει, χρησιμοποιεί ακόμα και τώρα τη φωνή του Αντρέα για να είναι δημοκόπος, δημαγωγός και απατεώνας. Δηλαδή, φαντάσου πόσο τραγικό είναι να είσαι κακέκτυπο του μεγαλύτερου απατεώνα της σύγχρονης εποχής, του Αντρέα Παπανδρέου, και να προσπαθείς με τη φωνή σου και με ασκήσεις στο ηχόχρωμα κτλ. Να υιοθετήσεις αυτή τη φωνή της εξαπάτησης. Απ' την άλλη, πόσο πολύ ζημιά έκανε ο Αντρέας που μέχρι και το ηχόχρωμα της φωνής του είναι συστατικό εξαπάτησης. Δεν ξέρω αν και τότε οι Αμερικανοί, γιατί είχε υπηρετήσει και στο Αμερικανικό ναυτικό ως πράκτορας των Αμερικανών, ο Αντρέας είχε φτάσει στο επίπεδο να τον βοηθήσουν πώς θα μιλάει, δεν το ξέρω. Αλλά ξέρω σίγουρα, βλέποντας τον Αλέξη, ότι μέχρι και τώρα προσπαθεί να υιοθετήσει όχι μόνο την κληρονομιά του, να την κλέψει, γιατί είναι κλεφτόνι του κερατά. Φτάνει στο σημείο να κλέψει και τον τρόπο που μιλάει ο Αντρέας, σου λέει, όπως εξαπατούσε και πουλούσε πατριωτισμό και φασιστερά, έτσι θα κάνω και εγώ ακριβώς τα ίδια. Δηλαδή μιλάμε απόλυτη ξεφτύλα. Έβαζε εκεί τον Μπέλα Τσάο και νόμιζε ότι είναι παρτιζάνος και επαναστάτης. Ποιος? Ο ναι σε όλα, όπως έχουμε βάλει και στο εξώφυλλο σήμερα. Ο επαναστάτης, ο οποίος θα έρθει να τα αλλάξει τώρα όλα, ένας άνθρωπος που ήταν 16 χρόνια βουλευτής και αρχηγός κόμματος, ήταν 7 χρόνια αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και 5 χρόνια πρωθυπουργός, δύο φορές, πώς τρεις, πώς ήταν δύο, και αυτός θα έρθει να τα αλλάξει όλα, δεν έκανε τίποτα. Μάλλον θα σας πω, θα σας θυμίσω μάλλον τι έκανε για να μην τολμούν και γυρνούν ακόμα τα τσιπράκια και οι τσιπρινίστας στην κοινωνία με τις έχιδνες αυτές στην κοινωνία μας. Να θυμίσω ότι εδώ, επειδή το είπα πριν, γιατί έχει κολλήσει ένσημο, ο Τσίπρας μπήκε στο MEP το 92, βγήκε το 2000, δηλαδή ήταν αιώνιος φοιτητής, ο ορισμός του ακαμάτη, δηλαδή πάλι ξύλο απελέκτο, ποιος ξέρει πώς σπρώξε με να σε σπρώξω, ξέρετε τι γίνεται στα πανεπιστήμια, ξέρετε ότι ειδικά αν είσαι κομματικοποιημένο σε φοιτητικές παρατάξεις μπορεί να έχεις άκρη, μπορεί και όχι, δεν έχω αποδείξει, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν φαίνεται κανένα το λαμπερότερο αστέρι στο δωμάτιο, έχει το βλέμμα της της πίθας, ας το πω έτσι, ηρωνικά, καταλαβαίνετε τι εννοώ, δεν νομίζω ότι άργησε να τελειώσει, ίσως αν δεν είχε και σπρώξιμο να μην τελειώνει και ποτέ, ο ορισμός του, πάμε, δεν ξέρω να διάβαζε, μπορεί να πήγαινε στην τύχη, δεν ξέρω αν είχε και πολλαπλή εμπλοκή, ακόμα καλύτερα. Ειλικρινά, ένας αμόρφωτος άνθρωπος, το καταλαβαίνεις, ασχέτως παιδί, ασχέτως εκπαίδευσης. Διαχωρίζω την παιδεία με την εκπαίδευση. Εκπαίδευση μπορεί να έχει, αλλά και εδώ φαίνεται ότι απέτυχε. Παιδεία σίγουρα δεν έχει, είναι ορισμός του αμόρφωτου. Το 99 λοιπόν εξελέγει γραμματέας της νεολαίας του συνασπισμού. Τότε ήταν ο μπαμπάς Κωνσταντοπούλου, άλλη οικογενειοκρατία από εκεί, άλλη σαπίλα από εκεί τη οικογενειοκρατία. Και εκεί υπήρχε στο συνασπισμό ο Κωνσταντόπουλος. Τον έβαλε γραμματέα της νεολαίας του συνασπισμού το 99. Και το 2000 αποφύτησε, μάλλον θα τον παρακάλεσε, δεν ξέρω ποιος δαμανάκια, να ποιος τον παρακάλεσε τότε, άντες τον σμπρώξανε. Δηλαδή στην πραγματικότητα δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του. Ό,τι και να λέει, πήγα στον μπαμπά μου την εταιρεία κτλ. Δεν δούλεψε ποτέ μα ποτέ στη ζωή του. Λοιπόν, θέλω λίγο. Τώρα γελάω, αλλά θέλω λίγο να δείτε αυτό το βιντεάκι. Ναι. Δεν ξέρω αν το ακούσατε, λέει ένας άνθρωπος, παιδιά, ένας γιατρός. Ελπίζω να είναι καλά ο άνθρωπος ο οποίος κάτι έπαθε προφανώς και ζήτησε κάποιος συνάνθρωπος έναν γιατρό, αλλά είναι τραγικό το γεγονός. Δηλαδή, ακούγεται αυτό, προφανώς για να το ακούτε εσείς και εγώ, θα το ακούσαν και οι υπόλοιποι. Οι άνθρωποι που πήγαν εκεί αδιαφόρησαν. Φανταστείτε ποιοι είναι οι υποστηρικτές του Τσίπρα. Ο ίδιος ο Τσίπρας, εικάζω και αυτό, εικάζω, δεν ξέρω, αδιαφορούσε, περίμενε το κοριτσάκι το οποίο. Να ντροπή έβαλε το κοριτσάκι, το ενέπλεξε αυτή την αθλειότητα που έκανε. Και δεν σταμάτησε η εκδήλωση να δείξει το ελάχιστο της αριστερής ανθρωπιάς, για να μιλήσω και στην καθυστερημένη γλώσσα του, της ανθρωπιάς, να πει παιδιά, να πει από σκηνής να βοηθήσει. Ή κάποιος να του πει εσύ κάτι έγινε, να σταματήσουμε και τα. Όχι, όχι, επειδή είχε ξεκινήσει το σοου, γιατί περί σοου πρόκειται. Έστειλαν ένα κοριτσάκι εκεί, ότι ήρθε σε μπουκάλι από τη θάλασσα, από του λωτοφάγου, εικάζω. Αυτούς που δεν θυμούνται τις προδοσίες του Τσίπρα, και το μετέφερε το κοριτσάκι το μπουκάλι με το γράμμα το οποίο είχε μέσα το όνομα του κόμματος, το οποίο κόμμα το είχε επιλέξει ο Τσίπρας πόσους μήνες πριν, στο οποίο το κοριτσάκι που το πήρε από την παραλία, που το στείλανε οι λωτοφάγοι ή ξέρω εγώ οι κύκλοποι στα λατέρατα που στηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή περίμενε, είχε αισθήσει αυτή την ηλιθιότητα, νομίζω ότι είναι ειλικρινά. Νομίζαν ότι είναι κάτι εμπνευσμένο ή κάτι τρομερό αυτή τη δραματοποίηση, το προκαλεί η κλαυσίγελο, ο τραγέλαφος αυτός, το έλαρο τραγικό. Δεν γύρισε κάποιος να πει ρε παιδιά, τι έπαθε αυτός ο άνθρωπος. Φανταστείτε επίπεδο ανθρώπου που κυβερνούσε, άνθρωποι αυτοκτονούσαν με το με τις κρίσεις κτλ. Δηλαδή, αήθεις, φτηνοί άνθρωποι. Λοιπόν, εντάξει. Ούρλιαζαν από κάτω οι άλλοι. Αλέξη μπροστά να φύγει δεξιά, φαντάσου πάλι επίπεδο σκέψης. Νάτος ο πρωθυπουργός. Ό,τι λέγανε δηλαδή, τόσες δεκαετίες, δηλαδή παροχημένοι οπισθοδρομικά μυαλά, πιο παλιακά και από τη στάχτη και από τη σκόνη. Δηλαδή, ειλικρινά, δεν τους λυπάσαι αυτούς οι οποίοι στηρίζουν αυτό το μηδενικό. Είδατε σε 7 γενικόλογες μπαρουφολογίες, που ποτέ είναι οι θέσεις του. Μάλλον πριν τις πω τις 7 μπαρουφολογίες, θέλω να σας πω. Να δείτε λίγο αυτό εδώ το οποίο βρισκόταν στο μανιφέστο του που το έβγαλε το ίδρυμα του. Για δείτε το. Αυτό εδώ, φίλες και φίλοι, που αναφέρεται στη διεθνή πραγματικότητα, ακούστε εδώ τι λέει ο Τσίπρας και κάτι άλλο τελευταίοι εδώ τη σειρά που τους έχει βάλει και τον υποστηρίζουν στο ίδρυμα. Πάχκο, ίδρυμα λέξη Τσίπρας. Προς Θεού. Στο Θεό σας. Μετράμε, λέει, ήδη εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και ανυπολόγιστες υλικές καταστροφές από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τη γενοκτονία στη Γάζα από τους φούφου τους, τη στρατιωτική επίθεση στον ΗΠΑ στο Ιράν και τους βομβαρδισμούς στο Λίβανο πάλι από τους φούφου τους. Επειδή είναι εξαγορασμένο πολιτικό σκουπίδι του Μαρινάκη, του κτλ. Είναι και των Σιωνιστών, δεν τολμάει να πει τη λέξη Ισραήλ. Τρέμει, φοβάται. Λέει ότι στην Ουκρανία εισέβαλε η Ρωσία, λέει ότι στο Ιράν χτύπησε μόνο η ΙΠΑ. Πρώτα απ' όλα χτύπησαν οι Εβραίοι και μετά η ΙΠΑ. Δεν λέει ποιος διέπραξε τη γενοκτονία στη Γάζα. Δεν λέει ποιος βομβάρδισε στο Λίβανο. Λες και έγιναν πάλι από το φούφουτο, σαν τους φούφουτους του Κατρούγκαλου. Για να καταλάβετε τι ποιον είναι. Τι ξεπουλημένο έχει ξεκινήσει ξεπουλημένος. Ερχότανε τότε με την ψευτιά, την απατεωνιά, με τον άλλο τον αρχιαπατεώνα τον Καμένο, θα χτυπάμε λέει τα ντέφια και θα κάνουμε χορό της σαπιοκοιλιάς. Τελικά αυτοί ήταν οι σαπιοκοιλιάδες, την εξαπάτησε με τα μνημόνια και τώρα έρχονται να φέρουν ποιους, τους ολιγάρχες, τα συμφέροντα τους, δεν ξέρω, λαδέμπορες, ναρκέμπορες, ποιοι στο διάτανο τους στηρίζουν και βέβαια ο πραγματικός διάβολος που τους στηρίζει, πάρτον, το είδατε και το καταλάβατε. Πάμε να δούμε λίγο τα γενικόλογα που είπε χθες. Πρώτον, δεσμεύομαστε λέει για ζωή με αξιοπρέπεια.

δεσμευόμαστε για ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, για διαφάνεια και έλεγχο σε κάθε επίπεδο της εξουσίας και του δημόσιου χρήματος. 5 χρόνια κυβέρνησες. Δεν ακούμπησες καν τις ασυλίες για να μην σαπίστε στη φυλακή σου και η βρωμοσημωρία σου. Δεν πέρασες κανένα έλεγχο του δημόσιου χρήματος. Δεν πέρασες κανένα έλεγχο του κόμματός σου, ποιοι βάλανε χέρια, ποιοι σας χρηματίζανε κτλ. Χρηματοδοτούσανε. Ομοίως, ένα άλλο σημείο των 7 είναι: δεσμευόμαστε για ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία. Ακούστε εδώ. Ψηφιακή δημοκρατία. Δηλαδή τι. Μάλλον θα σας πω τι εννοεί αυτή η άλλη μπουρδολογία εδώ. Το παίρνω πάσα από το μανιφέστο του ιδρύματός του, το οποίο είχε μια υποκατηγορία που λεγόταν συμμετοχική δημοκρατία. Και διαβάζω. Η καθιέρωση και ενίσχυση θεσμών συμμετοχικής δημοκρατίας, όπως δημοψηφίσματα. Τολμάει και μιλάει για δημοψηφίσματα. Το εννοείστε. Καταλαβαίνετε ότι ναι, δεν θα έπρεπε να μιλάει για αυτές. Θα έπρεπε να, με το που λέει το δημοψήφισμα, να τον καθιβρίζουμε και να φεύγει σαν φίδι να κρυφτεί στις λάσπες. Όπως λέει, δημοψηφίσματα με θεσμικές εγγύσεις και διαβουλευτικές συνελεύσεις πολιτών επιτρέπουν την ανάπτυξη διαδικασιών κοινωνικών ελέγχων της εξουσίας χωρίς να ακυρώνουν το πρωτείο της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, η οποία δεν υπάρχει. Η αντιπροσωπευτική δημοκρατία είναι ένας νεολογισμός, είναι ένα σφαιρετζές για να κρύψουν τον κοινοβουλευτισμό που είναι ολιγαρχία. Η πολιτική επιστήμη, και επειδή υπάρχουν και ακαδημαϊκοί, αλλά θα μου πεις είναι της τρύπιας δεκάρας ανάμεσά τους, ειδικά οι ΣΥΡΙΖΕΙ, ορίζει σαφέστατα τα πολιτεύματα, τις κατηγορίες τους, και ο κοινοβουλευτισμός είναι ολιγαρχική πολιτιακή θέσμηση. Τελεία και παύλα. Το να λες αντιπροσωπευτική δημοκρατία δείχνει πόσο, δεν θα πω ότι είσαι ακατοίκητος, αυτό φαίνεται από άλλα στοιχεία, αλλά πόσο θες να εξαπατήσεις. Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική δημοκρατία αυτά τα οποία λέει η ιδεολογία του, και γι' αυτό το λόγο πρέπει όλοι συλλήβδοι να είμαστε εναντίον του. Είναι βιαστής της πραγματικής έννοιας της δημοκρατίας. Εντάξει. Ξεκάθαρα πράγματα εδώ. Μετά τι άλλα λέει, είπε ότι δεσμευόμαστε για μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζεται δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης σε πολυδιάστατη ενεργητική εξωτερική πολιτική. Πού ήτανε, πού την είδαμε. Ίσουν αχυράνθρωπος των Αμερικανών, καρπαζωής πράκτορας του Κλώτσου και του Μπάτσου, συμφωνίες με τους Εβραίους, βάσεις με τους Αμερικανούς, ήσουν ένα ξέπλυμα, ένα πιόνι, ένα φερέφωνο, ένα παπαγαλάκι των υπεριαλιστών απ' άκρη σ' άκρη. Και δεν εξασφάλισε κανένα δικαίωμά μας, τα χωρικά ήταν εκεί που ήταν, δεν οριοθέτησε ΑΟΣ με την. Ήσουν ένα ανθρωπάριο του Ερντογάν, δηλαδή χανούμ του ενός, μπραϊμάκι του άλλου, αυτό ήσουν και αυτό παραμένει. Τώρα απλά έχει γίνει και μπραϊμάκι των ολιγαρχών, των εγχώριων. Λοιπόν, επίσης ήταν μια συνέντευξή του, τώρα δεν θα γίνει όλο Τσίπρα στο βίντεο, μην τρελαθώ, θα τα συμπτύξω. Λοιπόν, δεν το αξίζει. Και πραγματικά ήμουν ανάμεσα στο να μην πω τίποτα για να τον πάμε στο μηδέν ή να τον κατακεραυνώσουμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, επειδή υπήρξε μια δήλωση του Jean-Claude Juncker, του πρώην κεφαλής προέδρου της Κομισιόν, του ΤΕΟΣ, ο οποίος είπε ότι είχε, λέει, ένα έλλειμμα, μια τρύπα πρέπει να κλείσει, ξέρω εγώ, για τα μνημόνια κτλ. Και του είχα πει του Τσίπρα, κοίταξε να δεις, οι επιλογές είναι δύο. Μην βάλεις χέρι στις συντάξεις των πολιτών των Ελλήνων ή να φορολογήσει τους εφοπλιστές. Και του είπε ο Τσίπρας, θα βάλω χέρι στις συντάξεις, θα κλέψω από τους αδύναμους. Ακούστε εδώ. Και του λέει ο Γιουνκέρ, μα καλά λέει, εγώ είμαι δεξιός, γιατί άλλο ακατοίκητο κι αυτός, χριστιανοδημοκράτης. Εσύ που είσαι υποτίθεται αριστερός, δεν θα έπρεπε να. Όχι, λέει, θα βάλω χέρι στις συντάξεις. Και τον ρώτησαν το Euronews, τον Τσίπρα σχετικά, γιατί έχει προκληθεί άλλος με το ότι ήταν και παραμένει και επανέρχεται με πλάτη εφοπλιστών. Αλλιώς θα ήταν και 3-4 γραφεία. Ποιος τα πληρώνει, ο Φούφουτος πάλι, του Τσίπρα. Επανέρχεται με τις πλάτες των εφοπλιστών και του λένε και τι απαντάει, ότι έφταιγε, λέει, η Λαγκάρντ. Ακούστε εδώ, ότι η Λαγκάρντ, λέει, το δούνου του, το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, μας πίεζε, το ήξερε ο Γιουνκέρ, η Λαγκάρντ με πίεσε, αλλά έκανε σαν πολιτικό ανδρίκελο που είσαι ό,τι σου υπαγόρευσαν. Δηλαδή, σκότωσες τους συνταξιούχους, έβαλες χέρι, τις έκλεψες συντάξεις, επειδή στο πιλάγκαρ. Άρα ήσουν απιόνι. Και πιόνι ήσουν, είσαι και θα παραμείνεις εσαΐ μέχρι να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο όλοι μαζί. Επίσης είπε ότι οι εφοπλιστές έχουν offshore εταιρείες και άντευρές τους. Σου πω εγώ που είναι. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Πρέπει να είσαι, να μην ξέρεις βασική χρήση διαδικτύου. Δεν ξέρω τι χρήση κάνεις σε οτιδήποτε, να σου πω την αλήθεια. Δεν σε έχω ικανό για τίποτα. Αλλά βασική χρήση διαδικτύου είναι να έχεις τα ανδρίκελα που έχεις μαζέψει, τους νεολαίους σου, την νεολαίρα που σε στηρίζουν. Θα σου πούνε ότι μια χαρά τους εφοπλιστές τους βρίσκεις. Αυτά τα και άντε βρες τους είναι και άντε τράβα να μάθεις βασικά πράγματα. Τώρα εντάξει, τι να πω, παιδιά, για το ΕΛΑΣ. Το ότι πάει, δηλαδή, παίρνει το λογότυπο της οργάνωσης αυτής κατά των Γερμανών σε ένα προσωποπαγές πολιτικό μόρφωμα που δεν έχει καμία σχέση με αντίσταση, είναι και ανέντιμο, είναι κλεψιά.

επίσης καμία, δηλαδή είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι εδώ από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν πολεμήσε εναντίον κανενός, πόσο μάλλον κατά το Γερμανό. Ήταν ο ορισμός του Γερμανοτσολιά και του Μερκελιστή. Κυβέρνησε με μνημόνιο, νατοϊκό ξέπλυμα, με την Μπαζιά να προσπάθησαν να καπελώσουν τα συστήματα εξουσίας για να γίνουν κράτος εν κράτη. Τι σχέση λοιπόν έχει αυτό με μια αντίσταση? Δηλαδή, είναι, επίσης είναι τραγικό και ανήθικο, θα έλεγα, να προσπαθεί να κλέψει έναν αγώνα ο οποίος ιστορικός, δηλαδή από πού και ως πού, να σαν να λέω, ας πούμε, εγώ να φτιάξω ένα κίνημα και να το πω ότι είναι, ξέρω εγώ, οι εξκουβίτορες του Βυζαντίου ή οι Σπαρτιάτες, καλή ώρα. Πόσο τραγικό και τι αθλειότητα. Ή ο Ιερός Λόχος του Αλέξανδρου Ψηλάντη, δεν ξέρω εγώ. Δηλαδή, μιλάμε για απόλυτη απολυτική αλητεία και ανατριχιαστική cringe πολιτική αλητεία. Και το κάνει και με αστέρι, γιατί το παίζει και αναρχικό στο Α, παίζει και αναρχικό στο μυαλό του, ξαναλέω. Ένας άνθρωπος πλήρως υποταγμένος, ποδοπατημένος, τουρκοπατημένος, νατοϊκό πιόνι. Δηλαδή, ειλικρινά, δεν έχω λόγια για την αθλειότητα αυτή. Το Πασό έκανε ωραίο σχόλιο και είπε ότι ο Τσίπρας, λέει, κάποτε ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό και τις αυταπάτες του. Δεν ήταν αυταπάτες. Μια χαρά ψέματα ήταν. Σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Πολύ σωστό. Ο Κούλης, ο οποίος, εντάξει, προφανώς βλέπει ότι οι μέρες του τελειώνουν, διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει κυβέρνηση, να βγάλει κυβέρνηση αυτοδύναμη, το μόνο θετικό είναι αυτό. Είπε ότι το κοινό όλων λέει είναι να φύγει η κυβέρνηση, εννοώντας τον Τσίπρα, την Χριστιανού κτλ. Αυτό δεν συνιστά αντιπολιτευτική πρόταση απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα. Η σχέδιο για την επόμενη μέρα, το δικό σου, είναι να συνεχίσει να μας κλέβεις και να μας ρωφώσει το με καλαμάκια. Προφανώς υπάρχουν αντιπροτάσεις και σχέδια 100%. Θέλω να σου πω 100 προτάσεις για τις 100 πρώτες ημέρες. Το νούμερο ένα είναι να εξαφανιστείς από προσώπου γης. Το νούμερο ένα είναι αυτό. Εσύ και η Βρωμοφάρα. Ξεκάθαρα πράγματα. Άρα, η ιδέα ότι Μητσοτάκης είναι χάος, πραγματικά εσύ είσαι το χειρότερο χάος. Το δαιμονικό, το διαβολικό χάος. Λοιπόν, αυτά, φίλες και φίλοι, εδώ για την φωλιά των εχιδνών. Δεν ξέρω ποιον πιστεύετε χειρότερο. Να θυμίσω τις αθλειότητες και για το δημοψήφισμα που μαγάρισε την ιδέα και τους αγώνες που κάναμε ο απατεώνας Τσίπρας στην προδοσία της Μακεδονίας. Τεράστια μαύρη προδοσία, τεράστια εθνική ήττα, παντολεθρία. Τι τα βοσκοτόπια που θα θέλει να κάνει η Σοβιετία, να έχει τέσσερα εδώ με τον παπά, τους άλλους, τους ανθυποβαστάζους του, που ένας χειρότερος από τον άλλον, οι κομισάροι εκεί, οι οποίοι καθοδηγητές και οι ιστρούκτορες. Ο ένας πιο φασίστας από τον άλλον, φασιστερά καραμπινάτι. Εμφανίστηκαν και μας είπαν ότι η Ελλάδα σηκώνει 4 μονοκανάλια, έτσι αποφάσισε το φασισταριό. Είχε βάλει και τον πατέρα του στον ΟΑΣ Θεσσαλονίκης διοικητή. Μιλάμε τώρα εμετική οικογενειοκρατία. Πήγαν να κάνουν τα κανάλια, δώσαν λεφτά στον Καλογρίτσα με τα βοσκοτόπια για να έχουν δικό τους κανάλι, να έχουν την ΕΡΤ, ΣΥΡΙΖΟ Channel, δηλαδή κάτι αθλειότητες. Έδωσε τους Κούρδους, έδωσε τους Τούρκους, μόνος του πήγε να τους δώσει τους Τούρκους. Τους 8 που ήρθαν με το ελικόπτερο και να προκαταβάλει τη δικαιοσύνη. Μετά πήγε, έδινε συνέχεια Κούρδους, τα ξέρω από τους Κούρδους, τους έδινε στο πιάτο, τους κλωτσούσε έξω, παρόλο που το παίζουν αλληλέγγυοι και είχαν καλέσει και τον Ντεμιρτάς εδώ. Είναι προδότες των ελεύθερων λαών η ΣΥΡΙΖΕ. Γενικότερα θα έλεγα αυτή η φασιστερά, αυτοί που προσδιορίζονται ως αριστεροί. Λοιπόν, δεν έχω λόγια, μάστιγα, απ' άκρη σ' άκρη. Δεν κατάφεραν να πάρουν, να καταλάβουν, λέει και η Μπατζιάνα, τους αρμούς της εξουσίας για να μπορούν να κλέβουν, να λιμένονται και να διαλύουν. Όσο πέρασαν, διέλυσαν, είναι παράστα, είναι ακρίδες, κόκκινες ακρίδες, τσιπρέικες ακρίδες, κουλικές, κουλές ακρίδες. Αυτή είναι η διαφορά, μόνο ο χαρακτηρισμός. Λοιπόν, έχω κάποια λεπτά, θα πω για κάποια άλλα πράγματα, φίλες και φίλοι, θα μου επιτρέψετε. Και πολύ χρόνο δώσαμε εδώ. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις, διότι έχουμε τους Ιρανούς, οι οποίοι, να σας πω ότι έχει αξία το γεγονός ότι ο Τραμπ βομβάρδιζε στο Ιράν την ίδια ώρα που βρίσκονταν στην Ντόχα, στο Κατάρ, η Ιρανική ομάδα των διαπραγματευτών. Δηλαδή, για ακόμη μια φορά φαίνεται τι και αυτή τη φίδια είναι, οι Αμερικανοί. Κάθε φορά που έχουν διαπραγματεύσει, χτυπούν τους Ιρανούς. Είναι αναξιόπιστοι, δεν μπορείς να κάνεις συμφωνία μαζί τους και δεν μπορείς να εμπιστευτείς για τίποτα. Και πρέπει να ιτηθούν από τα οργανωμένα κράτη του πλανήτη με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε, έμεσα άμεσα, να μειώνουμε την επιρροή των Αμερικανών. Κάθε ήττα των Αμερικανών είναι νίκη για τους ελεύθερους λαούς του πλανήτη. Είναι μια βρωμερή, μια πρόστιχη πολιτική πράξη να στέλνουν διαπραγματευτές για την ειρήνη στο Κατάρ οι Ιρανοί και να τους βομβαρδίσει την ίδια στιγμή τη χώρα. Λοιπόν, είχαν βρεθεί εκεί, ήταν ο Γκαλιμπάφ, ο πρόεδρος της Βουλής, ο πρόεδρος εξωτερικών ο Αράχτσι. Ήταν ο διοικητής Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν,
Ο Αμπντόλ Νασέρ χαιματεί, πάρα πολύ σημαντική παρουσία του εκεί, διότι από ό,τι φαίνεται θέλουν, απαιτούν να ξεπαγώσουν χρήματα. Δεν θα στέλνανε εκεί τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, αν δεν είναι και αυτό στην κουβέντα. Και ο Ρούμπιο είπε, ο υπουργός εξωτερικών των Αμερικανών, ότι τα χτυπήματα, λέει, είναι μια προσπάθειά μας για να ανοίξουμε τους ενότητες ορμούς. Δηλαδή, την ίδια ώρα που οι άλλοι πηγαίνανε διπλωματικά να βρεθεί συμφωνία για να ανοίξουμε τους ενότητες ορμούς, οι Αμερικανοί λέγανε ναι, θα μιλήσουμε γι' αυτό διπλωματικά, αλλά ταυτόχρονα θα επιχειρούμε ότι παράλληλα να το ανοίξουμε και στρατιωτικά για να ενδυναμώσουμε τη θέση μας. Δηλαδή, θα μιλάμε για ειρήνη, αλλά ταυτόχρονα θα σας σκοτώνω, μπας και καταλάβω κάποια πόλη μέχρι να τα συμφωνήσουμε. Μου θυμίζει τα Τουρκομόγκολα. Τότε που είχαμε τις συναντήσεις μεταξύ των πρώτων και δεύτερων Ατήλα στην Ελβετία, και την ίδια ώρα που συνομιλούσαν, υποτίθεται, με τους Έλληνες, ετοιμάζαν δεύτερη εισβολή. Τέτοια φίδια είναι οι Αμερικανοί. Λοιπόν, έτσι για να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται και τι έχει απέναντί της η ανθρωπότητα. Από την άλλη, οι Ιρανοί λένε ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Μέχρι, λέει, να συμφωνήσουμε, λέει εδώ ο νούμερο 2 του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των Ιρανών, ο Αλί Μπαγκερί, μέχρι να συμφωνήσουμε σε όλα τα σημεία, θεωρούμε ότι δεν έχουμε συμφωνήσει σε τίποτα. Πάρα πολύ εδώ σημαντική δήλωση, και μάλιστα τα είπε από τη Μόσχα, όπου βρίσκεται εκεί σε μια συνάντηση ασφαλείας που διεξάγει η Ρωσία, και αυτή έχει συμβολικό μήνυμα και αξία. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης είπανε, ακούστε εδώ, ότι δεν θεωρούν, δεν πιστεύουν ότι θα ξαναγυρίσουμε στον πόλεμο, γιατί, λόγω της αδυναμίας του αντιπάλου. Μάλιστα, πάρα πολύ μεγάλη και τολμηρή, θα έλεγα, δήλωση. Δεν ξέρω αν θα τους βγει τον φρόνο της Επανάστασης. Λένε, υποστηρίζουν ότι, δεν ξέρω τι ξέρουν, έχουν αποδυναμωθεί τόσο πολύ σε αποθέματα η Κάζοη και νομιμοποίηση οι Εβραίοι δαίμονες εκεί του Νετανιάχου, όπου δεν μπορούν να διεξάγουν, να συνεχίσουν τον πόλεμο, και γι' αυτό δεν περιμένουμε, λένε, να γίνει πόλεμος, αλλά ορκιζόμαστε, αν πάμε εκεί, το νότιο Ιράν θα γίνει ο τάφος, το νεκροταφείο των υπεραλληλιστών και των επιτιθέμενων. Πάρα πολύ σημαντική δήλωση, θα δούμε αν θα τους βγει, ξαναλέω. Και υπάρχει εδώ τώρα μια τελευταία της πρότασης των διπλωματικών προτάσεων, είναι ότι οι Αμερικανοί, λέει, έχουν δεσμευθεί να απομακρύνουν στρατιωτικές δυνάμεις από τη γύρω περιοχή του Ιράν, είτε αυτό σημαίνει για τον στόλο του, είτε και για στρατιώτες που έχουν στις βάσεις, λένε τα Ιρανικά μέσα. Μεγάλη δήλωση αυτή. Δηλαδή, εδώ πράγματι λένε τα Ιρανικά μέσα ότι οι Αμερικανοί συζητούν να απομακρύνουν δυνάμεις από τις βάσεις τους. Δεν ξέρω αν ισχύει και αν είναι για προσωρινό πλαίσιο κτλ. Θα είναι, λέει, μια συμφωνία 60 ημερών, η οποία θα πρέπει να περάσει και από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Απ' την άλλη, οι Ιρανοί λένε ότι για εμάς, εμείς δεν πρόκειται ποτέ να δώσουμε τον έλεγχο του στενού του ορμούς, διότι για εμάς αυτή είναι η εγγύησή μας για το μέλλον. Όλοι ψάχνουν εγγύηση ασφαλείας του Ζελένσκι, και παρακαλεί. Οι Ιρανοί την πήραν μόνοι τους, την εγγύηση ασφαλείας. Τι λένε? Ότι είναι το στενό του ορμούς. Το μόνο το οποίο έχουμε, σε περίπτωση που μονομερώς ακυρώσουν αυτή τη συμφωνία που θα υπογράψουμε με τους Αμερικανούς, το μόνο που έχει, λέει, το Ιράν, είναι ακριβώς ο έλεγχος αυτός, και ο Τραμπ δεν μπορεί να κάνει τίποτα, μπορεί μόνο να κλαίει και να στριγκλίζει για τον έλεγχο του στενού του Ορμούς. Εάν παραβιάσουν οι Αμερικανοί τη συμφωνία, όπως την τελευταία φορά, το 2018, που ο Τραμπ μονομερώς αποφάσισε να τα τεινάξει όλα στον αέρα, δυστυχώς δεν έσκασε κάτι στη μάπα του. Αν πάνε να κάνουν κάτι αντίστοιχο όπως το ίδιο, αυτή τη φορά θα έχουμε, λέει, μια εγγύηση που θα είναι ακριβώς στο στενό του Ορμούς, για το οποίο δεν μπορούν να κάνουν τίποτα οι Αμερικανοί, και θα τους πιέζουμε να συμπεριφερθούν σωστά, να τους βάλουμε τα δύο βορμοπόδαρα σε ένα τσαγκαροπάπουτσο. Και γι' αυτό το λόγο, αυτή τη στιγμή ο Τραμπ καλεί το Υπουργικό του Συμβούλιο, άλλος θείασος από εκεί, δεν ξέρω αν γελάω προστώ με την εγκληματική οργάνωση του Κούλι, μάλλον όχι, εμάς στην εγκληματική οργάνωση, ο Τραμπ έχει θείασο στο Υπουργικό του Συμβούλιο, εικάζω για να τους μιλήσει για αυτή τη συμφωνία, και δεν ξέρω πώς θα το περάσει. Δεν νομίζω ότι αυτή η συμφωνία που προαλήφεται εδώ, προμηνύεται, θα είναι για το καλό των αντίον, για το καλό των Αμερικανικών συμφέροντων. Νομίζω ότι μάλλον θα είναι προς την καταστροφή των Αμερικανών αυτό το οποίο έρχεται. Θα το δούμε εκτός ψαλμός. Και ένα τελευταίο, φίλες και φίλοι, από τους Ισραηλινούς, οι οποίοι, ακούστε εδώ τα νούμερα, σκότωσαν πάλι δεκάδες, πάνω από 30 άτομα στο Λίβανο, στην υποτιθέμενη εκεχηρία. Γιατί άλλα φίδια από εκεί, έχουν μαζευτεί φίδια, φωλιά εχειρνών και φιδιών, φτάσαν στο σημείο, μέσα σε μια μέρα, κάλεσαν τους κατοίκους σε πάνω από 50 πόλεις και χωριά και κομοπόλεις στο Λίβανο να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, παραπάνω από 50 πόλεις να ακαινωθούν. Ακούστε εδώ εγκληματικές πράξεις. Δηλαδή, φτάσανε τελευταία, διαβάζονται, Χαρ Χιούνα, Αραμτάχ, Μαλίκ, Τζαρτζού, Χιουμίν Αλφάκουα, πάνω από 50 πόλεις. Και από τη μεγάλη πόλη την Αμπατίγια και τα λοιπά, στην κοιλάδα την Ανατολική, στην Μπεκά, την κοιλάδα την Μπεκά, να εξαφανιστούν
και έχουν καταλάβει παραπάνω εδάφη, κλέβουν παραπάνω εδάφη. Σκοπός προφανώς είναι το μεγάλο Ισραήλ. Αυτή είναι η ιδέα εδώ, να καταπιούν εδάφη και να έχουν πάνω από ένα 1,6 εκατομμύριο άνθρωποι που είναι ιστορικά εκτοπισμένοι, δηλαδή πρόσφυγες στα γέτο στα σπίτια από το εγκληματικό αυτό καθεστώς του Νετανιάχου. Αυτά, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω, πείτε μου τις απόψεις σας για όλα αυτά τα οποία είπαμε σήμερα. Ήθελα να πω και άλλα και για Ρωσία, μάλλον θα επανέλθω αύριο. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, καταγράψτε το κανάλι, κοινοποιήστε. Αν θέλετε να βοηθήσετε, μπορείτε. Υπάρχει ένας και μοναδικός τρόπος, μάλλον ένας ο μεγαλύτερος τρόπος, που είναι το Patreon, μέσω του οποίου βοηθάτε το κανάλι να παραμείνει ζωντανό παρά τα πέτρινα χρόνια τα οποία διέρχεται, θέλω να πιστεύω και ελπίζω. Αν φτάσετε μέχρι το τέλος, συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας. Θέλω να σας δείξω δύο φωτογραφίες και θα γελάσουμε πιο πολύ με τη δεύτερη για να το αφήσουμε έτσι θετικά. Η πρώτη είναι αυτή εδώ. Βρήκα ένα οριασμό εδώ του Ιράν, ο οποίος είναι αρκετά αριστοφανικός, σκοπτικός. Ο Ρούμπιο είναι εκεί με τη γυναίκα του, πήγε στο Ταζ Μαχάλ και του λένε εδώ ότι αν ήξερε ο Ρούμπιο την ιστορία της ή την αρχιτεκτονική, δεν θα πόζαρε για φωτογραφία εδώ. Το μνημείο αυτό το κατασκεύασα ο αυτοκράτορας για την αγάπη της που είχε στην Ιρανή γυναίκα του και κατασκευάστηκε, οικοδομήθηκε από την ιδιοφία της Ιρανικής αρχιτεκτονικής. Την ίδια ώρα η κυβέρνησή του σήμερα απειλεί να εξαφανίσει τον Ιρανικό πολιτισμό, κάτι το οποίο αποτελεί ύβρις προς επολιτισμούς. Είναι γενικότερα η Αμερική δεν έχει πολιτισμούς, αλλά κοιτάξτε εδώ προς τον ξεφτιλί σου, λέει πας εκεί και ποζάρεις, δεν έχεις ιδέα που είσαι, γιατί πράγματι οι άνθρωποι αυτοί είναι και αμόρφωτοι. Και ουσιαστικά θα πρέπει να ντρέπεσαι. Και το δεύτερο είναι αυτό. 23 Μαΐου, πριν από λίγες μέρες, είχε γράψει ο Τραμπ, επειδή απειλεί συνεχώς την Ιρλανδία, δεν θέλει να παναπαυόμαστε. Hello Greenland, και του βγάζουν από πάνω και του λένε: Η Ιρλανδία δεν είναι ένα 13χρονο κοριτσάκι, φιλαράκι του Επστάιν και του Νετανιάχου.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής Χρόνια Ιδονίδη, με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Ζήτα μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
5: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
4: Girls and Boys, με την Ατάσα Εξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
5: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
6: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα, και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Καλημερίζω τον Κώστα τον Καντιάτσιο. Καλημέρα σας.
8: Καλημέρα, καλημέρα κύριε.
7: Ευχαριστούμε για την φιλοξενία.
8: Πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Η Ελπίδα στο Αρκαλοχώρι, και έκανα αυτή την εισαγωγή γιατί ανέφερα τη χθεσινή ιστορία με την κυρία Ραβάνη από τα Χανιά και τον πληστηριασμό του σπιτιού της και τα όσα μας έλεγε χθες με πόνο ψυχής. Αλλά υπάρχουν πληστηριασμοί που τρέχουν και στο σεισμόπληκτο Αρκαλοχώρι, που δεν έχει σταθεί στα πόδια του, που δεν το βοηθάει η υποδηλητία να σταθεί στα πόδια του, που τα χαλάσματα παραμένουν, που οι οικίσκοι παραμένουν, που έχετε χάσει όλοι σας το βηματισμό σας, αλλά ουσιαστικά να πάρουμε και αυτά τα οποία μας χρωστάτε.
7: Έτσι ακριβώς, κυρία Ρομπιγκεράκη, οι πληστηριασμοί δεν έχουν σταματήσει στο Αρκαλοχώρι. Μέχρι τέλος του χρόνου, στην πενταετία, έχουμε 250 περίπου πληστηριασμούς πάσης πίσω ακινήτων στην πενταετία, και στο Δήμο Αρχανών ανάλογος αριθμός πάσης φύσου ακινήτων και εκεί. Και ο Δήμος Αρχανών είναι σεισμόπληκτος, όπως βλέπετε και όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μια συνεργασία στα ΦΑΝΣ. Πέρσι το Μάρτιο είχε χαθεί, είχαν διεκδικήσει σπίτι πολύτεκνης μονογονεϊκής άνεργης μητέρας με 5 παιδιά, αν δεν κάνω λάθος, και ακόμα είναι βέβαια εκκρεμή αυτή η απόφαση. Έχουν κινηθεί νομικά και ίσως σωθεί στην τελευταία στιγμή, και μεθαύριο έχουμε δυστυχώς ακόμα μια περίπτωση πολυτεχνού άνεργου με πολυμελή οικογένεια, όπου το ΦΑΝΤ για ένα μικρό ποσό του ζητάει προκαταβολή άμεσα 15.000 ευρώ και δώσει, ακούστε καλά, 550 ευρώ για 30 χρόνια, για 35 χρόνια.
8: Για ένα δάνειο, πείτε το όλο.
7: Για ένα δάνειο περίπου 80.000 ευρώ που αποπληρώνονταν κάποια στιγμή λόγω ανεργίας, λόγω κρίσης, πενταετία σεισμού, δύο πολέμους, μια ενεργειακή κρίση. Ο άνθρωπος μπόρεσε, γονάτισε, ακολούθησε την νόμιμη διαδικασία και φτάσαμε τώρα μεθαύριο να βγαίνει το σπίτι σε πρώτο πληστηριασμό, το πρώτο σπίτι, η πρώτη του κατοικία. Πριν 15 μέρες χτύπησε το τηλέφωνο του συλλόγου, μελών του συλλόγου, και άλλος ένας συμπολίτης μας ζήτησε τη βοήθεια και τη συνδρομή μέσω των νομικών συμβούλων που έχουμε και συνεργαζόμαστε με διάφορα θέματα, για πάλι ένα πληστηριασμό. Το σπίτι σώθηκε με νομικές διαδικασίες, ζητούσαν και εκεί ένα υπέρογκο ποσό, μιλάμε για 25.000 ευρώ, ανάλογες δόσεις για ανάλογα χρόνια. Για ένα σπίτι πολύ μεγάλο, περίπου γύρω στα 160 τετραγωνικά, 150 τετραγωνικά. Όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουν όριο. Το ένα φαντ πέρσι είχε πληστηριάσει και το άλλο φαντ αγόρασε. Όπως καταλαβαίνετε, χρησιμοποιούν και τέτοιες τακτικές, οι οποίες έχουν τους πολίτες απέμπτει, και δυστυχώς, κυρία Δουλγεράκη, οι πολίτες είναι μόνοι. Τα φαντ έχουν ολόκληρα γραφεία, οργανωμένο σύστημα, παρακολουθούν την νομοθεσία. Ο πολίτης που έχει μπει σε αυτό το κυκαιώνα των χρεών, της αγωνίας, της καθημερινότητας, της επιβίωσης, το να σπουδάσει τα παιδιά του, να παρέχει τα παιδιά του και όλα αυτά, δεν θα τα καταφέρει να βρεθεί απέναντι σε αυτή τη συστοιχία των νομικών συμβούλων που έχουν και γραφείων για να ξεπεράσει αυτό το σκόπελο. Και βέβαια έχουμε και την πολιτεία που σφυρίζει αδιάφορα, που ναι, μεν βγάζει το σπίτι μου 1, το σπίτι μου 2, το σπίτι μου 12, αλλά τα σπίτια τα πραγματικά των ανθρώπων εδώ στο Αρκαλοχώρι ούτε φτιάχνονται, ούτε επιδιορθώνονται, αλλά ούτε και σώζονται. Και δεν σώζονται όπως και σε άλλες περιοχές, όπου υπάρχουν φυσικές καταστροφές και καλώς έχουν δοθεί παραστάσεις. Το είχαμε επισημάνει το πρόβλημα από τότε που ήταν ο κ. Θεοδόπουλος υπουργός, ότι γίνονται πληστηριασμοί, και μας είχε υποσχεθεί ότι κανένα σπίτι σεισμόπληκτο δεν θα πληστηριαστεί. Έπεσε έξω. Όπως και σε πολλά άλλα θέματα έχει πέσει έξω, έπεσε και σε αυτό έξω. Σπίτια λοιπόν πληστηριάστηκαν, σπίτια άλλαξαν χέρια, και πολύ φοβόμαστε ότι θα αλλάξουν και περιουσίες χέρια και όλη η περιοχή θα αλλάξει ένα πρόσωπο. Θα είμαστε στον τόπο μας χωρίς να είναι τα σπίτια και τα καταστήματα και τα αγροτεμάχια δικά μας.
8: Πάτε στον κύριο Τριαντόπουλο, αλλά δεν κάνει να ξεχνάμε εκείνη τη δεύτερη ή τρίτη μέρα την επίσκεψη του ιδίου του Πρωθυπουργού, ο οποίος έλεγε και δεσμευότανε ότι σε πολύ σύντομο χρόνο θα παρουσιάζει μια άλλη εικόνα το σεισμόπληκτο το Αρκαλοχώρι, αλλά από το 2021 μέχρι σήμερα όλα τούτα εδώ συνεχίζουν να παραμένουν.
7: Ακριβώς τρεις φορές έχει έρθει ο κύριος Πρωθυπουργός δίπλα στα πόδια μας, τα έλεγα. Και ούτε μία από αυτές τις τρεις φορές που επισκέφθηκε την περιοχή, στο Καστέλι, έτσι, στο Ηράκλειο, δεν ήρθε να δει αν όντως αυτά που υποσχέθηκε τα έκαναν οι υπουργοί του. Ούτε μία φορά, παρόλες τις εκκλήσεις, παρόλες τα επίσημα αιτήματα που κάναμε στην τοπική νόδε και πάνω στα γραφεία του κ. Πρωθυπουργού, καμία φορά δεν δέχτηκε, δεν καταδέχτηκε, δεν καταδέχτηκε να έρθει να δει ότι τα συντρίμια παραμένουν συντρίμια, τα παιδιά μας είναι σε κοντέινερ, οι δρόμοι είναι χαλάσματα και θυμίζουν μια Γάζα το 2026 μέσα στην Κρήτη, δίπλα στο μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο, και αυτά τα πράγματα παραμένουν ακόμα 5 χρόνια μετά. Το Σεπτέμβριο μπαίνουμε στον 5ο χρόνο.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, μέσα στην πενταετία και μέχρι το τέλος του 2026, 250 οι πληστηριασμοί, πάσης φύσεως πληστηριασμοί στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας, ίδιος αριθμός στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, 4 Ιουνίου πληστηριασμός πρώτης κατοικίας πολυμελούς οικογένειας, δάνειο 80.000 ευρώ, το ΦΑΝΤ ζητάει ντούκου 15.000 ευρώ προκαταβολή και μηνιαίο ενίκιο 550 ευρώ για 30 χρόνια και
7: 35
8: εκεί...
7: χρόνια.
8: Πώς?
7: 35 χρόνια.
8: Για 35 χρόνια. Θα προσπαθήσετε και εκεί να βοηθήσετε με τις νομικές σας υπηρεσίες?
7: Ήδη κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση με τα γραφεία που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς δεν έχουμε ούτε τις γνώσεις, ούτε τις δυνατότητες, ούτε και τα οικονομικά προσόντα για να ανταπεξέλθουμε μόνοι μας.
8: Κάνετε πολλά άλλα, ωστόσο, ο Σύλλογος, που δεν έχει κάνει και δεν ευλογώ τα γένια σας, αλλά κάνετε πολλά άλλα και το έχετε αποδείξει και δεν μένετε μόνο μέσα στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας. Λοιπόν, μην υποτιμάτε τον εαυτό σας και τη δύναμή σας, κύριε Γκατάτσιου, γι' αυτό σας το λέω έτσι και σε στυλ μαλώματος. Και επίσης προσφέρετε τη βοήθειά σας και στη Σάμο και στον Τύρναβο και όπου αλλού υπάρχουν προβλήματα, διότι και από εκεί σας ζητούν βοήθεια οι άνθρωποι και βέβαια την παρέχετε αυτή τη βοήθεια. Λύστε μου μια απορία μου, κύριε Καντάτσιο, σε ό,τι έχει να κάνει με αυτές τις περίφημες τις αιτήσεις, τους φακέλους, σε τι σημείο είμαστε? Γιατί εδώ γινόταν κοσμογονία. Ο κύριος Τριαντόπουλος μας μιλούσε για την κοσμογονία. Η πρόεδρος του ΤΑΕΦΚ, η διοικήτρια του ΤΑΕΦΚ μας μιλούσε για κοσμογονία. Εδώ κοτέψαμε να πάθουμε που μας μαλώνανε και νιώθαμε και ντροπή και λέγαμε «Πα, δεν τα καταφέραμε, είπαμε λάθος πράγματα». Για πείτε μου σε τι κατάσταση είμαστε 5 χρόνια μετά.
7: Καμία κοσμογονία, κυρία Βουγεράκη, μα καμία κοσμογονία. Οι άνθρωποι έχουν αγανακτήσει, οι άνθρωποι προσπαθούν να φτιάξουν τα σπίτια τους και μιλάμε για ποσά που ξέρετε, τα οικοδομικά υλικά έχουν πάρει την ανιούσα τα τελευταία 5 χρόνια και δεν το λέμε εμείς, δεν το λέει ο Σύλλογος, το λέει η Ελστάτ. Μπήκαμε στην Ελστάτ, είδαμε τα δελτία της Ελστάτ. Τα τελευταία 5 χρόνια τα οικοδομικά υλικά έχουν πάρει αύξηση έως και 32% χωρίς τον πόλεμο του Ιράν. Αυτά θα μετακυλιστούν σύντομα στην αγορά και θα επιβαρύνουν πάλι τον σεισμόπληκτο πολίτη και τον απλό πολίτη. Δεν μας πείθουν οι εξαγγελίες και τα μεγάλα λόγια. Εμείς βλέπουμε στην πραγματικότητα όταν ένα σπίτι βάζει ο άνθρωπος το χέρι στην τσέπη κατά 70% μια και η στεγαστική συνομή δεν το δίνει καμία τράπεζα και ο κύριος Κατσαφάτος ναι μεν καταλαβαίνει, ακούει, κατανοεί σε εισαγωγικά όλα αυτά αλλά δεν εφαρμόζει και δεν τα κάνει κάπως πιο πρακτικά τα πράγματα. Όταν το είπαμε ότι τη στεγαστική σύνδρομη να την κάνει 100% όπως την έκανε στα σεισμόπληκτα Ιωάννινα από πέρσι τον Αύγουστο του 25, όπως το έκανε στην Ηλία, όπως το έκανε στις πυρκαγιές εδώ στην Κρήτη, έκανε 100% στεγαστική σύνδρομη. Αυτό λοιπόν έπρεπε να είχε γίνει εξ αρχής. Το επισημάνομα το Μάρτιο του 22 στον κ. Τριαντόπουλο. Το πρόβλημα υφίσταται. Το είχαμε επισημάνει στον κ. Στουνάρα, στην Ένωση Τραπεζών και βέβαια σφύριζαν αδιάφορα. Ναι, μέσα στη Βουλή παραδέχονταν ότι καμία τράπεζα δεν το δίνει. Όλοι οι κυβερνητικοί βουλευτές και οι υπουργοί, καμία τράπεζα δεν δίνει το άτομο δάνειο πουθενά, εκτός από 2 δάνεια που δόθηκαν στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου κατόπιν πολλών πιέσεων και δεν ξέρω πώς δόθηκαν και αυτά. Όμως το πρόβλημα υφίσταται. Με την παρούσα αύξηση των οικοδομικών υλικών, με το ότι οι τράπεζες δεν δίνουν το 20% του άτομου δανείου, κανείς δεν θα φτιάξει το σπίτι του. Κανείς δεν θα φτιάξει το σπίτι του. Κυρία Δουργεράκη, όσοι φτιάξαν τα σπίτια τους ή πούλησαν ή δανείστηκαν από φίλους ή έβαλαν το χέρι στην τσέπη από κάποια αίτημα που είχαν χρήματα για τα γεράματά
8: τους. Τα έχετε πει πολλές φορές. Θυμήστε μου ποια ήταν η διοικήτρια του ΤΑΕΦΚ που έλεγε ότι... Ξέρετε, εδώ πάμε για φακέλους που εξετάζονται και διαδικασίες οι οποίες θα φτάσουν σε βάθος δεκαετίας. Ποια ήταν?
7: Η κυρία Κλέα.
8: Εντάξει, επιβεβαιώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στην πενταετία είμαστε. Έχετε ακόμα μια μεταετία μπροστά σας.
7: κυρία Αντιγυράκη, όμως αυτά έχουν να κάνουν με χρόνια, αλλά έχουν να κάνουν και με τις τύχες και τη ζωή των ανθρώπων. Το έχω πει με αυτό το χαρακτηριστικό μότο. Αν δείτε τα τηλέφωνα που μας παίρνουν οι συμπολίτες μας, είναι απογοητευμένοι. Είναι άνθρωποι που θέλουν να μπουν σπίτι τους. Χθες, μάλιστα, θα τη δείτε μια επιστολή που θα αναρτηθεί σύντομα στο προφίλ του Συλλόγου. Χθες, μάλιστα, κυρία, ζήτησε τη συνδρομή και τη βοήθεια του Συλλόγου. Γιατί οι γονείς της είναι αμαία, οι γονείς της μένουν σε κίτρινο και επικίνδυνο σπίτι. Δεν είναι μόνο το ότι θέλουν να ζήσουν σε ένα ασφαλές σπίτι, είναι η ψυχική υγεία, κύριε Λουγκεράκη. Κανείς δεν συμπολογίζει το ψυχικό κόστος των μαθητών που κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Κανείς δεν συμπολογίζει το κόστος που είναι οι άνθρωποι μέσα σε κοντέινερ και ζουν πρωί, βράδυ και πεθαίνουν από εκεί μέσα από τα κοντέινερ. Κανείς δεν μετράει την επιβάρηση που έχει η ψυχική υγεία των ανθρώπων να κυκλοφορούν μέσα σε χαλάσματα. Όταν ανοίγεις το παράθυρο και απέναντι είναι ένα χάλασμα που περιμένεις πότε η χρηματοδότηση του ενός εκατομμυρίου θα έρθει επιτέλους από το Υπουργείο για να γκρεμίσουν τύπα αυτονόητα 400 σπίτια. Σου κουμπά το δάχτυλο και πρέπει να σκύψεις και τη μέση στον κύριο Υφυπουργό ή στον κύριο Πρωθυπουργό για να πεις ευχαριστώ τι, ότι μας ρίξανε 400 σπίτια κάποια στιγμή. 400 σπίτια είναι υποκατεδάφιση με την πούλα του Υπουργείου και ακούμε κεφάλια μας. Αν γίνει κάτι, δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνουμε.
8: Κύριε Κεντάτσιο, πόσους φακελούς έχουμε μέχρι σήμερα, πόσοι έχουν πάρει άδεια και πείτε μου και για εκείνο το άλλο το φαινόμενο να γίνονται λάθη στους φακέλους αυτούς και να τρέχονται οι άνθρωποι και ξανά μανά μία από τα ίδια.
7: 500 περίπου άδειες έχουν βγει από 3.500 φακέλους. Το νούμερο είναι γελίο, πραγματικά είναι γελίο. Δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι του τα εύκολα, τα παιδιά δεν προσπαθούν να αγωνίζονται. Όμως υπάρχει ένας μεγάλος βολγοθάς γραφειοκρατίας, υπάρχει η άνωθεν εντολή κόψτε ό,τι μπορείτε και από που μπορείτε από τα τιμολόγια επισκευής των σπιτιών. Πολλές φορές δεν σηκώνουν τηλέφωνα λόγω εργασιών, δεν ξέρω τι. Και βέβαια το μοτίβο είναι αυτό. Κόψτε ό,τι μπορείτε και θα δείτε. Έρχονται οι φάκελοι από τους ιδιώτες μηχανικούς φτιαγμένοι, πηγαίνουν για έλεγχο στην υπηρεσία και η υπηρεσία ενώ ο φάκελος έχει ελεγχθεί αρχίζουν και πετσοκόβουν από κονδύλια διάφορες εργασίες που θεωρούν ότι δεν πρέπει να γίνουν.
8: Μάλιστα.
7: Αυτά είναι τα παράπονα που ακούμε από τους συμπολίτες μας καθημερινά.
8: Τώρα να σας πω κάτι. Από την άλλη, και εδώ δεν ξέρω πώς το αντιμετωπίζετε, και είναι το τελευταίο που σας ρωτώ. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα σε ό,τι έχει να κάνει με τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και την επιβολή του νέου τέλους τοπικής ανάπτυξης και λοιπόν δημοτικών τελών. Θα τα υποστείτε και εσείς στους οικίσκους αυτά τα τέλη? Θα τα υποστείτε σε σπίτια τα οποία είναι υποκατεδάφιση, σπίτια που δεν κατοικούνται, τα κίτρινα, τα κόκκινα και όλα τα υπόλοιπα?
7: Όχι βέβαια, κυρία Χαρκαράκη, δεν μπορεί η πολιτεία να μας έχει απαλλάξει από τον κανονικό έμφυα, γιατί αυτή φταίει που δεν έχουμε μπει στα σπίτια μας, δεν φταίμε εμείς. Πιστεύουμε να κινήσουμε τις διαδικασίες, να μπούμε στα ασφαλή σπίτια μας. Αυτή φταίει η πολιτεία.
8: Το όχι βέβαια σημαίνει ότι υπάρχει κάποια δέσμευση πάνω σε αυτό?
7: Εμείς θα κινήσουμε όλες τις διαδικασίες. Χθες ήδη καταθέσαμε την πρότασή μας στη δημόσια διαβούλευση. Εφόσον εξαιρούνται και ΝΑΗ και οι ιδρύματα και άλλα κτίρια, μια σειρά κτιριών, δεν υπάρχει καμία διαβούλευση για αυτούς που έχουν πληγεί, ακόμη και αθλητικά σωματεία. Φανταστείτε ένα μεγάλο αθλητικό σωματείο, να μην λέμε ονόματα, θα απαλλαγεί έστω και από αυτό το μικρό τέλος. Δεν υπάρχει όμως καμία πρόβλεψη πουθενά για πληγέντες από μια φυσική καταστροφή. Δεν το λέω μόνο για τα Καλοχώρη, το λέω και για άλλες περιοχές.
8: Τώρα κοιτάξτε, δεν ξέρω αν μετακινείστε, αλλά ακούγεστε με κακό σήμα και...
7: Τώρα είναι καλύτερα.
8: Ταλαιπωρούμε τον κόσμο, βοηθήστε λίγο μέχρι να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, ναι.
7: Ναι, περιοχές που έχουν πληγεί από κάποια φυσική καταστροφή πρέπει να ζητηθούν και από αυτό το φόρο έμφυα. Μου θυμίζει λίγο ο κ. Λουγκεράκη την Οθωμανική Αυτοκρατορία επί Τουρκοκρατίας που βάζανε τους προέδρους και τους κοτσαμπάσιδες να μαζεύουν τα χρήματα. Πραγματικά σας λέω, τους δίνουν λίγα χαρούπια για να κάνουν αυτή τη βρώμικη δουλειά. Αυτό είναι το δικό μου σχόλιο, το προσωπικό μου σχόλιο. Δεν θα γυρίσουμε πίσω σε αυτή την εποχή. εμείς θα προσπαθήσουμε και θα αγωνιστούμε και γι' αυτό το, και γι' αυτό το να κερδίσουμε και, αυτή τη μάχη.
8: Μάλιστα. Δεν θα πω κάτι άλλο και δεν θα ρωτήσω κάτι άλλο. Κύριε Κατάτσιο, καλημέρα σας. Καλή δύναμη.
7: Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
10: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
11: Στη δική της λειτουργία.
12: Τον άνθρωπο.
11: Υπερπλασία προστάτη.
12: Το δόλιο.
11: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
12: Απαράδεκτος.
11: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
12: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
11: Η γυναίκα σου.
12: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπε. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
11: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
13: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
14: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
15: Όχι άλλο κάρβουνο.
16: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
17: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε διχάδικο και δεν προλαβαίνει.
18: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
19: Η Κυμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
20: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
21: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
22: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
23: Όχι άλλο καρβουνό.
24: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
25: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
26: Εκτός από το να δούμε πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση, τι θα γίνει από εδώ και πέρα, βλέπω μία ανάρτηση στο zoosos.gr, της Ελένης ανάρτηση. Για τον κύριο Γιαννακόπουλο, τον βιομήχανο, τον φαρμακοβιομήχανο, τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, για να συνεννοούμαστε, για μία υπόθεση που σας ομολογώ ότι είναι τουλάχιστον σοκαριστική, αλλά ακριβώς επειδή είναι σοκαριστική απορώ που δεν έχει πάρει μεγαλύτερη δημοσιότητα, και σας ομολογώ και εγώ ότι δεν το ήξερα και λέω στην Ελένη ένα μεγάλο μπράβο που έχει αναδείξει, αν είναι αυτό το ζήτημα, εντάξει, είναι αυτό που λέει το ρεπορτάζ και είναι και αυτά που θα πει και ο ίδιος στο δικαστήριο, έτσι δεν τον καταδικάσω εγώ από τώρα, αλλά στο δικαστήριο στο Ρέθυμνο στις 4 Ιουνίου γίνεται το εφετείο κιόλας του κυρίου Γιαννακόπουλου, γιατί, για ακούστε λίγο τον τίτλο, διαφήμιζε βασανισμό κατσικιού με σφαγή χωρίς αναισθητοποίηση. Και έχουν σηκώσει το θέμα αυτό οι οργανώσεις και η Ελένη με το ρεπορτάζ της. Έλα Ελένη, γεια σου, καλό μεσημέρι.
27: Καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Να πούμε ότι για άλλη μια φορά, ενώ έχουμε μια τόσο σοβαρή υπόθεση βασανισμού ζώου και έναν από τους δράστες ο οποίος είναι τόσο γνωστός, τόσο ισχυρός παράγοντας της ελληνικής κοινωνίας, ο κύριος Γιαννακόπουλος είναι κάποιος τυχαίος, είναι ζάμπλουτος. Mm-hmm. Και ας μην γελάσουν οι ακροατές μας αν το ακούσουν. Οι εισαγγελείς στο Ρέθυμνο ουσιαστικά τον κατηγορούν, αυτό πάνω κάτω εξετάζει το κατηγορητήριο, αν είναι κατσικοκλέφτης, ο ζάμπλουτος άνθρωπος που έχει την ομάδα του Παναθηναϊκού, την εταιρεία που κάνει τον Ντεπών και χίλια δυο άλλα φάρμακα. Και να εξηγήσουμε σε όσους δεν έχουν αντιληφθεί, γιατί είναι μια υπόθεση που τα περισσότερα μέσα ενημέρωση δεν ακούμπησαν καν, ότι τον Μάιο του 2022 ο κύριος Γιαννακόπουλος πήγε στα Ανόγια και πήρε μέρος σε ένα γλέντι που είχαν στήσει εκεί οι φίλοι του. Μπροστά σε μωρά παιδιά 3-4 χρονών, δύο ενήλικες άντρες έσφαξαν ένα μωρό κατσικάκι, πατώντας του το κεφάλι, κόβοντάς του το λαρίγκι, βάλανε και ένα από τα μωρά αγοράκια να κρατάει το ζώο που σπαράζει. Να πούμε ότι η νομοθεσία στην Ελλάδα απαγορεύει το να σφάξεις ένα ζώο, ακόμη και αν είναι δικό σου και το εκτρέφεις για δικιά σου κατανάλωση, εκτός φαγίου χωρίς αναισθητοποίηση. Γιατί? Γιατί ο Έλληνας νομοθέτης έχει καταλάβει και το έχει αυτό κάνει νόμο, ότι η σφαγή χωρίς να έχει προηγηθεί αναισθητοποίηση είναι βασανιστήριο. Γιατί? Γιατί το ζώο έχει πλήρως τις αισθήσεις του, νιώθει δηλαδή τον πόνο της σφαγής, μέχρι να βγει όλο το αίμα από μέσα του και τελικά να καταλήξει. Ο κύριος Γιαννακόπουλος παρουσίασε αυτό το βίντεο στο Instagram σε χιλιάδες ακολούθους του. Εμείς καταγράψαμε τα βίντεο, 4 φιλοζωικοί φορείς του έκαναν μήνυση και δεκάδες άνθρωποι έστειλαν καταγγελία στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι η πρώτη εισαγγελέας που ανέλαβε να συντάξει το κατηγορητήριο ζήτησε από την αστυνομία πρώτον να βρει τους δράστες που πράγματι έσφαξαν το κατσίκι και δεύτερον κατηγορεί τον κύριο Γιαννακόπουλο για την ηθική αυτουργία, γιατί ο κύριος Γιαννακόπουλος μετέδωσε το βίντεο από το διαδίκτυο, κάτι που απαγορεύεται, και τους προέτρεπε. Κάντε το έτσι, κάντε το αλλιώς, γυρίστε το μαχαίρι και όλα αυτά. Ουδέποτε έσφαξε το ζώο. Mm-hmm. Όμως το 23, ο εισαγγελέας που τελικά έφτιαξε το κατηγορητήριο αποφάσισε ότι ο κύριος Γιαννακόπουλος δεν έχει διαπράξει καμιά ηθική αυτουργία σε ένα κακούργημα, αλλά θα πρέπει να κατηγορηθεί μόνο για τη σφαγή εκτός σφαγίου και για το αν υπήρχαν νομιμοποιητικά έγγραφα, δηλαδή αν το κατσίκι αυτό το είχαν κλέψει, ήταν δικό τους. Γι' αυτό αναφέρθηκα πριν στον αστείο χαρακτηρισμό περί κατσικοκλέφτη, ενώ από τους πιο ζάμπλουτους ανθρώπους της χώρας.
26: Μάλιστα.
27: Έτσι λοιπόν έχουμε, από τη μια οι φιλοζωικοί φορείς δεν δήλωσαν παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας και δεν μπόρεσαν να αντικρούσουν το κατηγορητήριο, και από την άλλη ο κύριος Γιαννακόπουλος, γιατί από ό,τι διάβασα δεν εστάλησε σωστή διεύθυνση ή κλίση για να παραστεί, δεν πήγε στο δικαστήριο και καταδικάστηκε ερήμην με λάθος κατηγορητήριο. Αυτό σημαίνει ότι στο εφετείο σε μερικές μέρες είναι βέβαιο ότι θα ορθωθεί. Αλλά πέρα ότι είναι ντροπιαστικό για την ελληνική δικαιοσύνη να διαχειρίζεται έτσι μια περίπτωση κακοποίησης ζώου που έγινε δημόσια. Ο κύριος Γιαννακόπουλος τα πάντα σχεδόν τα κάνει δημόσια και έτσι συμμετείχε και σε αυτόν τον βασανισμό μέσα από το Instagram και το είδαμε όλοι. Συνεπώς είναι κάτι που μπορεί να το διαψεύσει με κανένα τρόπο. Είναι ένα βίντεο μεγάλης διάρκειας και όποιοι αντέχουν μπορούν να μπουν στο ζωσός και να το δουν. Ο κύριος Γιαννακόπουλος λοιπόν δεν διώχθηκε για αυτό που έκανε. Και αυτό είναι ντροπιαστικό. Και αυτό μας δίνει ξανά και ξανά επιχειρήματα να μιλάμε για το έλλειμμα δικαιοσύνης στον τόπο. Οι φιλοζωικοί φορείς της χώρας όμως είναι αποφασισμένοι, αυτοί που εξ αρχής είχαν κάνει καταγγελία και έχω έρθει σε επαφή μαζί τους, αφού αθωωθεί ο κύριος Γιαννακόπουλος, να κάνουν εκ νέου μήνυση για να πιέσουν τις αρχές να βρουν τους πραγματικούς δράστες. Φαίνονται τα πρόσωπά τους, υπάρχουν φωτογραφίες τους στο Instagram, υπάρχουν άνθρωποι πολύ γνωστοί στην Κρήτη που τους ξέρουν, να διωχθούν, να κάτσουν στο σκαμνί του κατηγορημένου γιατί διέπραξαν ένα κακούργημα. Και ο κύριος Γιαννακόπουλος θα πρέπει να κατηγορηθεί όχι για κάτι που δεν έκανε, αλλά για κάτι που έκανε. Να πω, Μάρια, κλείνοντας, mm-hmm. ότι
26: ξέρεις, όταν δημοσίευσα το ρεπορτάζ... Σε ακούω με πολύ προσοχή, είναι ένα ρεπορτάζ δικό σου, είναι απίστευτα πράγματα και εγώ τώρα βλέπω τα βίντεο αυτά. Και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι δεν έχει γίνει γνωστό στην Κρήτη τουλάχιστον αυτή η ιστορία.
27: Μα ποιος να
26: ακουμπήσει
27: τέτοια σοβαρά, τόσο δυνατά συμφέροντα. Αυτό είναι το ζήτημα. Και το έλλειμμα των δημοσιογράφων και όσων έχουν τα μέσα, αλλά και το έλλειμμα των δικαστών. Να πούμε λοιπόν ότι εμείς δεν θέλουμε ο κύριος Γιαννακόπουλος να διωχθεί για κάτι που δεν έκανε. Θέλουμε να διωχθεί για αυτό που έκανε. Και πώς να το κάνουμε τώρα, δεν γίνεται να γυρνάμε από την άλλη πλευρά και να πούμε δεν συνέβη τίποτα. Ο κύριος Γιαννακόπουλος είναι ένας άνθρωπος που διαρκώς μιλάει για την πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια, την νομιμότητα και όλα αυτά. Ποια νομιμότητα? Όταν συμμετέχεις στο βασανισμό αυτού που δεν έχει τον τρόπο να υπερασπιστεί τον εαυτό του και μετά πουλάς ηθική, πώς είναι δυνατόν ο λαός να μην αντιδρά και να μην συζητάει για το έλλειμμα δικαιοσύνης σε 1002 εγκλήματα. Πόσο μάλλον όταν σε αυτά εμπλέκονται πάρα πολύ ισχυροί παράγοντες του τόπου. Να πω ότι όταν δημοσίευσα την καταδίκη, η πρώτη, έλαβα ένα email από την νομική σύμβουλο του κ. Γιανακόπουλου, η οποία με απείλησε με εξώδικο. Αστικά σχεδόν διέψευσε το γεγονός και λέει ότι δεν κληθήκαμε και θα το αποδείξουμε και να κατεβάσετε το ρεπορτάζ. Φυσικά και αρνήθηκα να το κατεβάσω, της είπα ότι μπορούν να κάνουν νομικά ό,τι επιθυμούν, αλλά ο κύριος Ενακόπουλος αυτά τα έκανε δημόσια. Δεν μπορεί λοιπόν να παίρνεις μέρος δημόσια σε ένα έγκλημα και μετά να ζητάς τα αρέστα από το δημοσιογράφο που είχε το κουράγιο και την τόλμη να το φέρει στη δημοσιότητα, όταν αυτή η υπόθεση έφτασε τελικά στο δικαστήριο, αν και έφτασε με λάθος τρόπο και το έχουμε επισημάνει εξ αρχής.
26: Μάλιστα.
27: Η εισαγγελία Ρεθύμνου ήξερε ποιο είναι το σωστό, γνωρίζει την νομοθεσία, δεν θέλησε να την εφαρμόσει και αυτό είναι ντροπή.
26: Το κρατώ ακριβώς όπως το λες. Με την υπόθεση του αντιδημάρχου που είμαστε, τι γίνεται?
27: Προέκυψε ακόμα ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δείχνει τον δράστη να κοπανάει το ζώο ξεκάθαρα πάνω σε ένα τοίχο. Το κοπανάει, είναι ολοφάνερο. Αυτό αποδεικνύει τα ψεύδη που είπε, ότι όχι, γιατί ισχυρίστηκε ότι του έκανε κάρπα για να κάνει ανάνυψη και δεν θυμάται. Θέλω να ελπίζω ότι η δίκη θα γίνει σύντομα και θα έχουμε μια καταδίκη.
26: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Είναι πάρα πολύ, είναι συγκλονιστικά, είναι σοκαριστικά όλα αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
27: Εγώ σε ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνεις, Μάρια, γιατί ούτε και αυτό είναι δεδομένο. Ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με τόσα δύσκολα ρεπορτάζ.
26: Σε ευχαριστώ και πάλι. Γεια.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μανάρια μου, προσέξτε, θυμάστε πέρσι που λέγαμε όλη τη σεζόν Ούγκανο, Χουλιγκανό κτλ. Πάει αυτό. Τέρμα το Ούγκανο, Χουλιγκανό στο Ζαραλίξ TV. Εκτός αν το Ζαραλίξ TV το βλέπουν μόνο εφοπλιστές, μεγαλοδικηγόροι και παράγοντες της πολιτικής ζωής του τόπου. Εμείς εδώ, μανάρια. Φλόρι, τελειωμένοι, δευτεράτζες, ε, τι Ούγκανοι ρε. Είδατε πως είναι οι Ούγκανοι, είδατε πως είναι και οι Χουλιγκάνοι. Ένα-ένα με τη σειρά. Σήμερα είναι Τρίτη, η μέρα του προφήτη. Το τι εβδομάδα ήταν αυτή δεν χρειάζεται καν να το πω. Μπορώ απλώς να σας πω να προσέχετε, να προσέχουμε και να πάμε όλοι στο καλό, να ανοίξουμε μια τρύπα να κρυφτούμε. Γιατί βγήκαν έξω τα βουβάλια. Ποια βουβάλια? Πάμε να φτάσουμε εδώ, σε αυτή την άκρη της Μεσογείου, ξεκινώντας από την άλλη άκρη της Μεσογείου. Σήμερα θα ξεκινήσουμε από την Πορτογαλία. Στην Πορτογαλία, λοιπόν, όπως διαβάζουμε εδώ, κυκλοφορούν για σχετικά βίντεο. Έχουν σοβαρό πρόβλημα, λέει, με την αύξηση των Θηριανών. Τι είναι οι Θηριανοί? Είναι άνθρωποι οι οποίοι γεννήθηκαν ως άνθρωποι, δύο χέρια, δύο πόδια κτλ. Ξέρω πώς αυτό, μαμά, μπαμπάς και τα αρέστα, και πιστεύουν, λέει, αυτοί οι άνθρωποι για τον εαυτό τους ότι είναι ζώα. Έτσι λοιπόν συμπεριφέρονται σαν ζώα, φοράνε μάσκες, κάνουν τέτοια, πάνε κάνουν παρέα με άλλα ζώα, με σκυλάκια, με γουρουνάκια, με κουνελάκια κτλ. Και το τελευταίο διάστημα έχουν, λέει, σοβαρό πρόβλημα στην Πορτογαλία, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, οι Θηριανοί, έχουν την απέτηση να εξετάζονται από κτηνίατρο και όχι από κανονικό γιατρό που πάνε όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι. Τι σχέση γι' αυτό με την πατρίδα μας? Την αντίθετη. Στην πατρίδα μας τώρα λοιπόν δεν έχουμε καθόλου αύξηση Θηριανών. Αντιθέτως, έχουμε αύξηση ζωοειδών ανθρώπων, οι οποίοι ενώ είναι ζώα, κτίνοι, βουβάλια, κανίβαλοι, εξωτερικά φαίνονται σαν άνθρωποι. Αυτοί λοιπόν που είναι ζώα, απολύτως ζώα, και εξωτερικά φαίνονται σαν άνθρωποι, ευτυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν την απέτηση να εξετάζονται από κτηνίατρο, αλλά έχουν την απέτηση να εξετάζονται από κανονικό γιατρό στο ΕΣΥ. Το ΕΣΥ όμως είχε ένα τεράστιο πρόβλημα, και κάθε χρόνο γύρω στους 1000 γιατρούς από το ΕΣΥ φεύγουν στο εξωτερικό, γιατί εδώ πεινάνε και ψωμολισάνε. Έτσι λοιπόν είναι πλέον θέμα μηνών, ετών, εκεί παίζει, είτε είμαστε Θηριανοί, είτε δεν είμαστε Θηριανοί, όλοι και όλες εδώ στο μέλλον να εξεταζόμαστε από κτηνίατρο, γιατί δεν θα έχουμε άλλους. Και ξεκινάμε. Μεγάλο ερώτημα σήμερα. Τι μυρίζει? Το ερώτημα λοιπόν, τι μυρίζει ρε παιδιά, ήταν πάνω από τον ομό Αττικής όλη την προηγούμενη εβδομάδα, παραμένει ακόμα ως ερώτημα, αλλά δεν έχει λάβει καμία απάντηση από το επιτελικό κράτος αυτό το ερώτημα. Τι συνέβη λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα? Κάτι μύριζε. Κάτι μύριζε περίεργα. Πολλά πράγματα μυρίζουν περίεργα. Ξέρετε, μπορεί να είναι μασχάλη, μπορεί να είναι. Πολλά. Μπορεί να είναι η αναπνοή κάποιου ανθρώπου, η τσιγαρίλα. Αλλά αυτό θύμιζε σε όλους τους ανθρώπους, κυρίως λέει στα νότια προάστια, κάτι σαν γκάζι, κάτι σαν αυτό, κάτι τέλος πάντων άσχημο. Πέρασε μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα μετά, ακόμα το επιτελικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχει απαντήσει στο ερώτημα τι μυρίζει. Εμείς θα απαντήσουμε, γιατί δεν έχουμε διακολλήματα, δεν έχουμε εξαρτήσεις, δεν έχουμε χορηγούς, δεν έχουμε predator, και ζούμε, κινούμαστε και πληροφορούμαστε παραδοσιακά από το σωστό φίλο μας Ρουφιάνο, ο οποίος δουλεύει στο γραφείο του κάθε εφοπλιστή. Πάμε να δούμε λοιπόν τι μύριζε την εβδομάδα που μας πέρασε. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα λοιπόν τις πρώτες μέρες, ανησυχία λέει για την πρόσχερη οσμή αερίου στην Αττική. Αποκλείουν τη διαρροή οι αρχές. Ό,τι σας διαβάσω τώρα και ό,τι είδατε στα ΜΜΕ ήταν όλα αποκλείεται αυτό. Κανείς δεν έλεγε. Είναι σαν τους ανθρώπους που λες, τι σου αρέσει, δεν μ' αρέσει αυτό, δεν μ' αρέσει, τι σ' αρέσει ρε μαλάκα. Όχι, τα ΜΜΕ προσέχουν. Ποτέ δεν λένε αυτό που δεν πρέπει να πούν. Άρα τι λένε, τι δεν ήτανε. Δεν ήτανε λοιπόν διαρροή αερίου. Πάμε μια-δυο μέρες μετά, τα δύο σενάρια για την οσμή αερίου στα νότια προάστια της Αττικής. Η εξήγηση του καθηγητή Σαριγιάννη. Η εξήγηση του καθηγητή Σαριγιάννη ήταν, πιστεύω, πως δεν ήταν αέριο ή μεθάνιο αυτό που μυρίζει. Γιατί και ο καθηγητής Σαριγιάννης, όπως κάθε καθηγητής, είτε το λένε Σαριγιάννη είτε Ζαραλίκο, αγαπάει τη ζωή του, οπότε καθαρίζει γι' αυτό λέγοντας, πιστεύω ότι δεν ήταν αυτό. Άρα, μάλιστα ο καθηγητής Αργιάννης παρακάτω λέει, κάτι μπορεί να είναι το οποίο προέρχεται, λέει, από το τρίγωνο Πέραμα, Έγινα, Ελευσίνα. Το πέταξε στο τρίγωνο του Βερμούδων. Δηλαδή είναι σαν τους τσαμπουκάδες στα γήπεδα. Που είχε ένα γήπεδο μέσα 40.000 κόσμο, και κάνει ο τσαμπουκάς, εσένα, όχι εσένα, το δίπλα. Το δίπλα, μωρή κότα, κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Ακριβώς έτσι λοιπόν, και η καθηγητή σου λέει, κάτι μυρίζει το οποίο προέρχεται μεταξύ του τριγώνου Πέραμα, Έγινα, Ελευσίνα. Πιάστε αυγό και κούρευτο δηλαδή. Παρακάτω λοιπόν, περνάνε οι μέρες, να δούμε τι μυρίζει, και βρίσκουμε κάτι πιο συγκεκριμένο από το αστεροσκοπείο. Το αστεροσκοπείο έχει βαρύ παρελθόν. Πάρα πολλές φορές θέλουν να το κλείσουν. Γιατί είναι μαλάκες και τα λένε. Τι είπε λοιπόν το αστεροσκοπείο? Έντονη οσμή στην Αττική. Παράνομη εκπομπή υγρα αερίου. Το νέο ισχυρό σενάριο. Όπα. Εδώ δεν έχει πλάκα.
Λέτε να ήταν υγραέριο. Σύμφωνα λοιπόν εδώ με το Διευθυντή Ερευνών του Αστεροσκοπίου Νίκου Μιχαλόπουλου, ο Θεός να σας φυλάει, ο λαός να σας φυλάει, μπράβους που θα βρείτε, στο αστεροσκοπείο δουλεύετε, αποκλείει τη διαρροή φυσικού αερίου και βλέπει πιθανή παράνομη εκπομπή. Ναι, δεν έχουμε φτάσει στο σημείο ακόμα να έχουμε νόμιμη εκπομπή υγραερίου, αλλά κοντοζυγώνει στα πλαίσια της επιχειρηματικότητας, θα γίνει και νόμιμο γι' αυτό. Παράνομη, λέει, εκπομπή υγραερίου ή θιούχων ενώσεων στην ατμόσφαιρα, λέει εδώ το αστεροσκοπείο. Τώρα, είναι επικίνδυνο αυτό? Καθόλου. Ηρεμήστε. Απλώς σας θυμίζω ότι επί μήνες στο εργοστάσιο Βιολάντα έλεγαν οι άνθρωποι κάτι μυρίζει ρε παιδιά και η ιδιοκτησία έλεγε είναι ο βόθρος. Αυτό ακριβώς. Ο βόθρος είναι. Όμως το ερώτημα εδώ δεν είναι ακριβώς τι μυρίζει, που η απάντηση είναι πανεύκολη και σε λίγο και με στοιχεία και με έρευνα υπεργαμάτη για το αν μυρίζουν σκατά ή όχι, όπως το γαμάτο μπλουζάκι που μας έχει φτιάξει σήμερα ο Λάζαρος. Το θέμα είναι εδώ γιατί τα ΜΜΕ ασχολήθηκαν με την οσμή, η οποία είναι πολύ πιθανό να προέρχεται από τις εγκαταστάσεις ενός ανθρώπου που αυτούς δεν τους πιάνουμε στο στόμα μας, ρε μαλάκα. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που δεν τα λέμε αυτά, ρε μάστορα. Όπως παραδείγματος χάρη, ας πούμε. Αυτό που ανησύχησε πάρα πολλούς γιατί μύριζε και κλείσαν και σχολεία και δημαρχία κτλ. Είναι στην περιοχή της Τραπετσόνας και στο Πέραμα μια καθημερινότητα. Στην Τραπετσόνα και στο Πέραμα οι άνθρωποι που ζουν εκεί κάθε τρεις και λίγο καθημερινά μυρίζουν μέχρι λιποθυμίας και κάθε τρεις και λίγο έχουν σοβαρούς λόγους να ανησυχούν για τη ζωή τους, μην γίνει κανένα μπαμ, και σοβαρούς λόγους να κλείνουν τα σχολεία ή οτιδήποτε άλλο. Για αυτά όμως που γίνονται εκεί κατά καιρούς δεν μαθαίνουμε ποτέ τίποτα. Ποτέ. Από τα ΜΜΕ. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, μόνο στον χρόνο που τρέχει, στις αρχές Γενάρη, είχαμε μια σοβαρή πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις Μελισανίδη, εκεί που έχει τα περίφημα καζάνια, και δεν έπαιξε πουθενά. Επίσης, στις ίδιες εγκαταστάσεις, 2-3 μήνες μετά το Μάρτιο, είχαμε μια σοβαρή διαρροή καπνού, που είπαν μετά ότι είναι κάτι λάδια, λέει, που τα αποθηκεύονται στους 350 βαθμούς. Καθόλου επικίνδυνα πράγματα, χαλαρά, ε! Τι μπορεί να συμβεί άσχημο με ένα αέριο στους 350 βαθμούς? Τίποτα. Θα τελειώσουν όλα σαν φωτογραφία selfie. Γρήγορα. Δεν θα μάθει κανείς ποτέ τι έγινε. Εκεί λοιπόν είχε γίνει και διαδήλωση κτλ. Είδατε ποτέ τίποτα σε κανένα ΜΜΕ? Όχι. Άρα, γιατί τώρα αφού κάτι μυρίζει και όλοι ψιλοκαταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που μυρίζει, τα ΜΜΕ ασχολήθηκαν? Πάρα πολύ απλά. Γιατί αυτή τη φορά η μυρωδιά δεν περιορίστηκε στην πλέμπα, ας πούμε, Δραπετσόνα, Πέραμα, καταλαβαίνει, Ελευσίνα τώρα, Θριάσιο κτλ. Αλλά έφτασε στη Γλυφάδα. Όπα. Εκεί δεν παίζουμε. Γιατί είναι γνωστό ότι η Γλυφάδα επισήμως πλέον είναι Ισραηλινή περιοχή. Στη Γλυφάδα λοιπόν μένουν πάρα πολλοί και θα γίνουν και περισσότεροι σύντομα, γιατί έτσι αγοράζουν αυτοί, ο ένας γύρω από τον άλλον, οι Ισραηλινοί. Οπότε οι Ισραηλινοί δεν μπορούν να ανεχθούν τέτοιες περίεργες μυρωδιές, άρα έγινε θέμα. Όπως με τους Ισραηλινούς, γίνεται θέμα μόνο όταν πειράξουν κάποιον Ευρωπαίο, μόνο τότε. Έτσι και με τους Έλληνες γίνεται θέμα στην Ελλάδα μόνο όταν πειραχτεί κάποιος Ισραηλινός. Ναι, μεν ασχολήθηκαν τα ΜΜΕ, ναι, μεν έκανε η κυβέρνηση ότι τάχα μου δήθεν ασχολείται από πού προήρθε αυτή η μυρωδιά, αλλά στην πραγματικότητα επί της ουσίας κανείς και καμία δεν ασχολήθηκε από το πού προέρχεται αυτή η μυρωδιά. Έτσι καλύψαμε και τους Ισραηλινούς που ανησύχησαν και το κάναμε θέμα, καλύψαμε και τα. Ποιους, τι να σας πω, κάποιους που κινούνται επιχειρηματικά μεταξύ, πώς το πω καθηγητής, μεταξύ Περάματος, Έγινας και Ελευσίνας. Βρείτε τους μόνοι σας λοιπόν, ολομερά θα κυνηγάνε στα θέατρα, να τρέξει κανένας άλλος. Αυτή η σχέση όμως που έχουμε με το Ισραήλ είναι γενικότερη στον πλανήτη, δηλαδή επιτρέπεται, ας πούμε, αν πειραχτεί ένας Ισραηλινός που ζει στην Ελλάδα θα γίνει μανούρα. Αν πειραχτεί ένας Ευρωπαίος που θέλει να πάει προς το Ισραήλ ή προς την Παλαιστίνη, θα γίνει μανούρα. Έτσι λοιπόν, την εβδομάδα που μας πέρασε, και θα δούμε και τι είδους μανούρα, η μανούρα είναι επίπεδου όσο αποκάλυψαν από πού ήρθε η μυρωδιά, τόσο έγινε και μανούρα για τα καθάρματα του Ισραήλ. Την εβδομάδα που μας πέρασε λοιπόν, ο γνωστός Στολίσκος, ο οποίος κατά καιρούς προσπαθεί να σπάσει το εμπάργκο για την Παλαιστίνη και να πάει τρόφιμα και φάρμακα στους δυστυχισμένους Παλαιστίνιους, οι οποίοι εξοντώνονται ακόμα και σήμερα, απλώς δεν είναι θέμα στα ΜΜΕ, και τους συνέλαβαν όλους. Με ποιο τρόπο? Απαγωγή και πειρατεία. Όπως έγινε και νότια της Κρήτης, τώρα έγινε και έξω από την Κύπρο. Ελλάδα και Κύπρος είναι ακριβώς οι χώρες οι οποίες έχουν πάρει η μία το ένα αρχίδι του Νετανιάχου και η άλλη το άλλο και δεν το βγάζουν από το στόμα τους για κανένα λόγο. Ούτε να κατουρίσει δεν μπορεί. Ούτε να κατουρίσει. Εδώ, έτσι το έχουμε. Συνέλαβαν λοιπόν τους ανθρώπους σε διεθνή ύδατα τα οποία είναι ευθύνη της Κύπρου, δηλαδή απαγωγή, τους μετέφεραν σε φυλακές και τους έκαναν λίγο από ό,τι κάνουν στους Παλαιστίνιους. Λίγο. Στον προθάλαμο δηλαδή. Τους έδιραν, τους βασάνισαν, τους τρομοκράτησαν και

κάνουμε όμως. Ε? Τα κάνουμε, αλλά δεν τα λέμε. Τώρα, γιατί ξεσηκώθηκε η διεθνής κοινότητα, όπως τάχα μου δήθεν ξεσηκώθηκαν εδώ τα ΜΜΕ για τη μυρωδιά που απειλεί εδώ την πλέμπα που ζει στην Αττική. Γιατί άλλο, γιατί ο Μπεν Γκίβρ, ο Υπουργός Ασφάλειας, αυτό εδώ το σιωνιστικό γουρούνι, έκανε μία αποκάλυψη μέσα από δικό του βίντεο. Ανέβασε μόνος του ένα βίντεο, όπου ο ίδιος τραμπουκίζει, δείτε, μία γυναίκα, και φανταζόμαστε και μετά και πριν το βίντεο τι ακολούθησε και ότι αυτό ήταν το πιο light που είδαμε. Έτσι λοιπόν, βλέποντας αυτό, ξεσηκώθηκε, λέει, η διεθνής κοινότητα. Αχ, η διεθνής κοινότητα είναι βγαλμένη από την ταινία «Η Βίλα των Οργείων», όπου η κυρία είναι τσατσά στη βίλα της, δηλαδή έχει μια βιλάρα και την οποία χρησιμοποιεί ως μπουρδέλο για να γίνονται εκεί βίζιτες, αλλά όταν την παγκλαρώνει η μπάτση λέει «Αχ, σας παρακαλώ, μιλάτε μου στον πληθυντικό, είμαι γυναίκα ναυάρχου». Έτσι λοιπόν και η διεθνής γυναίκα, κόρη ναυάρχου, λοιπόν, έτσι λοιπόν και η διεθνής κοινότητα απέναντι στο Ισραήλ έπεσε από τα σύννεφα. Δεν περίμενε, βέβαια, αυτό που δεν περίμενε δεν είναι αυτά που κάνουν οι Ισραηλινοί. Αυτό που δεν περίμενε, όπως λέει η διεθνής κοινότητα, ήταν να αναρτήσει το βίντεο ο ίδιος ο Μπεν Γκίβρ. Εμείς από τη διεθνή κοινότητα, η οποία δεν υπάρχει έτσι αλλιώς, δεν περιμένουμε απολύτως τίποτα. Γιατί να ενημερώσουμε τη διεθνή κοινότητα ότι ο Μπεν Γκίβρ έχει ανεβάσει στους δικούς του λογαριασμούς χειρότερα βίντεο από αυτό. Αυτό. Είναι 100 φορές χειρότερο από αυτό. Αυτό. Ποια είναι η διαφορά του πρώτου που ξεσήκωσε τη διεθνή κοινότητα με αυτό? Σε αυτό είναι Παλαιστίνη. Και όπως όλοι έχουμε καταλάβει, η διεθνής κοινότητα στα σιωνιστικά καθάρματα του Ισραήλ έχει παραχωρήσει τις ζωές των Παλαιστινίων για να βγάζουν επάνω τα βίτσια τους και να κάνουν αυτά τα έσχη που κάνουν εδώ και 80 χρόνια. Αν αγγίξουν κανέναν άλλον, η διεθνής κοινότητα ξεσηκώνεται και λέει: «Ω παρεμαλάκες, σας δώσαμε τους Παλαιστίνιους. Να τους σκοτώνετε, να τους βιάζετε, να τους ξεκυλιάζετε. Άντε πάρετε και λίγο Λίβανο. Όχι Ευρωπαίους, όπα κάπου». Άντε γαμίσου διεθνής κοινότητα, γιατί είμαι λίγο κουρασμένος από το ταξίδι και θα έχω και πολύ ευχή σήμερα το βίντεο. Στην πραγματικότητα, μανάρια μου, εάν υπήρχε διεθνής κοινότητα, δεν θα υπήρχε Ισραήλ. Αυτά. Και αφού είμαστε σε περιβάλλον διεθνούς κοινότητας, ας παραμείνουμε λίγο ακόμα στη διεθνή κοινότητα. Θυμάστε τον ντρόουν Μαγκούρα, ε? Που δεν ασχολείται πλέον κανείς με αυτό. Θυμάστε πόσο επικίνδυνο ήταν αυτό το ουκρανικό ντρόουν που ήταν μόνο του και το αλίευσαν, όπως είπε ο αντιγαμίσου Νίκο Δένδιας, το αλίευσαν κάτι ψαράδες και δεν πήγε ούτε το λιμονικό ούτε κανείς. Θυμάστε που λέγανε ότι από αυτό θα μαθαίναμε φοβερά και τρομερά μυστικά και μετά δεν θα τολμούσε να περάσει ντρόουν από το Ιόνιο ή το Αιγαίο. Ούτε για πλάκα. Μπράβο που τα θυμάστε όλα. Πήρε θέση λοιπόν η διεθνής κοινότητα για τον ντρόουν Μαγκούρα. Και τα πράγματα είναι λίγο χειρότερα από ό,τι ήμασταν σίγουροι ότι είναι. Πάμε να δούμε λοιπόν. Απίστευτες δηλώσεις, λέει, στρατηγών του ΝΑΤΟ. Απίστευτες γιατί, φιλενάδες? Απίστευτες για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Τυπική διαδικασία σε ένα τέτοιο πόλεμο. Ο διοικητής λοιπόν του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη είπε όταν ρωτήθηκε για αυτό το θέμα του ουκρανικού ντρόουν ότι πρέπει να το συνηθίσουμε. Γίνονται, λέει, αυτά στον πόλεμο όταν μία δύναμη είναι μικρότερη από μία άλλη δύναμη. Όπα! Μόνο σε αυτό τον πόλεμο. Δηλαδή, όταν μία δύναμη όπως το Ιράν είναι μικρότερη από άλλη δύναμη, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν επιτρέπεται να κλείνουν τα στενά του ορμούς. Αλλά όταν μία δύναμη όπως η Ουκρανία είναι μικρότερη από την δύναμη που τους επιτέθηκε, δηλαδή τη Ρωσία, επιτρέπεται να βαράει με ντρόουν στο Αιγαίο και το Ιόνιο? Συγγνώμη δηλαδή, αλλά το Αιγαίο και το Ιόνιο σε ποιο ακριβώς σημείο τους συνορεύουν με τη Ρωσία ή την Ουκρανία? Εντάξει, ο Μητσοτάξης έχει μπει στον πόλεμο. Το είπε. Παρόλα αυτά, ο διοικητής του ΝΑΤΟ, και αφού το είπε ο διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, αλήθεια λέει, συνηθίστε το. Αν δεν το καταλάβαμε λοιπόν, σύμφωνα με το διοικητή εδώ του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, στα καράβια φέτος, Ιόνιο και Αιγαίο, μπαίνουμε με δικιά μας ευθύνη. Εντάξει, γιατί έτσι γίνονται, λέει, οι πόλεμοι. Πρέπει να το συνηθίσουμε. Τι να κάνουμε, πρέπει να το δεχθούμε και αυτό. Για τη δημοκρατία της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρόλα αυτά, επιμένουν κάποια δημοσιεύματα να γράφουν ότι ο Δένδιας και ο Γεραπετρίτης περιμένουν ακόμα απαντήσεις από την Ουκρανική κυβέρνηση. Γιατί, ρε κουφάλες, το κάνατε αυτό τον ντρόν, ενώ εμείς έχουμε ξυλωθεί μέχρι φόδρα να ενισχύουμε την Ουκρανία σε αυτό τον πόλεμο? Απάντηση δεν έχουν πάρει και από ό,τι μαθαίνω, το μόνο που πήραν είναι μερικά εισιτήρια για την καλοκαιρινή συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ, όπου θα μαζευτούν όλοι αγκαλιασμένοι, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο αντιγαμίσου Νίκο Δένδιας, ο Υφυπουργός, οι γραμματείς, οι στρατηγοί του στρατού του ναυτικού, και όλοι μαζί αγκαλιασμένοι θα τραγουδάνε, μα δεν χτυπάει το τηλέφωνο, με παράπονο και αυτό, και θα τραβάνε και βότκα. Πάμε όμως να απαντήσουμε στο αρχικό ερώτημα, όπως λέγει το μπλουζάκι. Τι μυρίζει? Μία εκδοχή θα ήταν να μυρίζει το κλάσιμο που είχε ρίξει ο Ζελένσκι στο Δένδια, το Γεραπετρίτη και όλους τους άλλους. Όμως, μακάρι να ήταν κάτι τόσο λίγο επικίνδυνο. Τα πράγματα είναι όπως ξέρετε πάντα ή όπως δεν ξέρετε πάντα.

0: πάντα, γιατί είμαστε όλοι εδώ πέρα αθώοι σε αυτή τη χώρα, για αθώες είναι πάντα λίγο χειρότερα. Διαβάζουμε λοιπόν για να δικαιώσουμε και τον καθηγητή που έψαχνε την αιτία μεταξύ Έγινας, Περάματος και Ελευσίνας. Κίνδυνος έκρηξης, έκρηξης, όχι σε εισαγωγικά, χωρίς εισαγωγικά. Κίνδυνος έκρηξης στον Σαρονικό. Το επικίνδυνο μείγμα, αυτό είναι σε εισαγωγικά, στο Βυθό και οι ακατάλληλες παραλίες για βουτιές. Παραλίες για βουτιές δεν τις βάζω στην κουβέντα, γιατί είναι γνωστό ότι οι Έλληνες είμαστε ματήριδες και οι περισσότεροι Έλληνες δεν πάνε διακοπές. Άρα αφορά τους τουρίστες, η γνώμη μας για τους τουρίστες είναι γνωστή, ας κολυμπήσουν τα σκατά, τι μας νοιάζει εμάς. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιος λέει τι, για να δούμε ακριβώς αν κινδυνεύουμε περισσότερο από τον drone ή από τα σκατά που έχουν, πνίξει κυριολεκτικά και μεταφορικά όλη τη χώρα. Ο πρόεδρος λοιπόν του ΠΑΚΟΕ, όπα, μισό λεπτό να δω τι είναι το ΠΑΚΟΕ, γιατί πολύ πασοκιά μου φαίνεται αυτό. Το ΠΑΚΟΕ είναι το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών. Εντάξει, πασόκ δεν είναι. Άρα συνεχίζουμε λοιπόν. Ο πρόεδρος λοιπόν του ΠΑΚΟΕ, ο κύριος Παναγιώτης Χριστοδουλάκης, αποκαλύπτει ότι έχει σχηματιστεί, κάθεστε, 1,5 μέτρο λιματολάσπης στο Σαρονικό. Μπορείτε λίγο να νιώσετε το μέγεθος. 1,5 μέτρο. 1,5 μέτρο στο βυθό της θάλασσας, που έχει ρεύματα, που πέφτουν βροχές, που έχει ανέμους, που πάνε και έρχονται τα καράβια, και έχουμε 1,5 μέτρο λίματο λάσπη, σκατά, τα οποία δεν κουνιούνται από εκεί με κανένα τρόπο. Νιώθουμε, νιώθουμε. Πάμε να διαβάσουμε και λίγο από μέσα, να το νιώσουμε λίγο παραπάνω. Τι μυρίζει και αν κινδυνεύουμε περισσότερο από ντρόουν ή από αυτό. Διαβάζουμε λοιπόν, εδώ και χρόνια κάνουμε μετρήσεις και μελέτες και έχει διαπιστωθεί ότι από την ακτή μέχρι και ως 100-150 μέτρα προς τα εκεί, σε βάθος του Σαρονικού, έχει δημιουργηθεί ένας πάτος 1 με 1,5 μέτρου λιματολάσπης. 1 με 1,5 μέτρο. Προσοχή, όσοι κάνετε μπάνιο εκεί ή γενικά όσοι κάνετε μπάνιο σε αυτή την άθλια κοινωνία, θεωρώντας ότι τα πράγματα έτσι είναι, έτσι γίναν, πόσο χειρότερα να πάνε, πιάσαμε πάτο. Δεν έχουμε πιάσει πάτο, για την ακρίβεια, όταν κολυμπάς μέχρι και 150 μέτρα από την ακτή, πιάνεις τον πάτο που είναι το πάτωμα της λιματολάσπης. Έχει κι άλλο μέχρι τον πάτο. Εδώ. Εδώ θα μας πάει. Καλά, εγώ που είμαι και κοντός, πρώτος θα φύγω. Εσείς θα βασανιστείτε λίγο περισσότερο, γιατί δεν μιλάω για αυτούς που είναι 2-10, για αυτοί θα τους βγει η ψυχή μέχρι να χαιρετήσουν. Γιατί φτάνει πια, σκότωσε μας, μην μυρίζουμε άλλο. Αν να ήταν μόνο η μυρωδιά. Πάμε να δούμε τι λέει εδώ. Ο ειδικός λοιπόν εξήγησε ότι το μεγάλο στρώμα λιματολάσπης στον πυθμένα του Σαρονικού εγκυμονεί τον κίνδυνο έκρηξης που μπορεί να παρασύρει καράβι ή βάρκα που θα περνάει από το σημείο. Πώς γίνεται αυτό? Ό,τι που είναι ειδικοί. Δημιουργούνται, λέει, ζυμώσεις και προκαλούνται διάφοροι ρήποι όπως βουτάνιο, μεθάνιο, προπάνιο, τοξικές αέριες ενώσεις. Είδες τα σκατά, κοίτα πράγματα που έχουν. Αυτές λοιπόν, λέει, κάποια στιγμή θέλουν να φύγουν, να εκτονωθούν από το βυθό. Από το βυθό δεν αντέχουν άλλο. Έχει και πολυκοσμία στο βυθό του Σαρονικού. Βάλτε δηλαδή το μεθάνιο, το βουτάνιο, βάλτε τους, από τον Ουρουάν τους μάρτυρες, κάτι άλλους από άλλες υποθέσεις μάρτυρες. Έχει κόσμο πολύ πια, δεν αντέχεται. Ομόνια, ο βυθός του Σαρονικού. Βγαίνουν, λέει, προς τη θάλασσα. Έτσι δημιουργούν το φαινόμενο της οσμής, που είναι το λιγότερο. Το λιγότερο είναι να μυρίσει. Γιατί το χειρότερο, λέει εδώ ο καθηγητής, ο ειδικός είναι. Το βασικότερο που δεν το λέει κανείς είναι ότι αυτά τα τοξικά απόβλητα τα αέρια είναι εκρηκτικά. Δηλαδή, περνάει η αρχή που το κάτι μυρίζει. Εγώ θα καπνίσω ένα τσιγάρο. Και τελειώνουν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Θυμάστε που λέγαμε κάποτε ότι οι γέροι πάνε από πέσιμο ή από χέσιμο. Μπράβο. Τώρα αυτό δεν έχει ηλικία. Ή από λιματολάσπη ή από ντρόουν. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Τώρα, υπάρχουν άνθρωποι που λένε, εντάξει, παιδί μου, ας περιοριστεί το θέμα στο βυθό. Στο κάτω-κάτω πήγαινε να κολυμπήσεις κάπου αλλού. Μα να ήταν μόνο στο βυθό. Το πρόβλημα είναι το 1,5 μέτρο, μήπως 2,5 μέτρα, κυκλοφορεί και εκτός βυθού. Παραδείγματος χάρη, κυκλοφόρησε την εβδομάδα που μας πέρασε και έγινε μεγάλη κουβέντα στα social media. Αυτή εδώ η φωτογραφία, η οποία δείχνει μια προοπτική από την Πάρνηθα, Αττική, Ακρόπολη και στο βάθος αυτό το περίφημο ουρανοξύστη που είναι ένας από τους 5 ή 6, δεν θυμάμαι, που θα φτιάξουν σαν και αυτόν εδώ. Δηλαδή βλέπεις αυτή τη φωτογραφία και σε ρωτάει κάποιος, τι μυρίζει ρε φίλε? Τι να μυρίζει ρε? Κοιτάς, δέντρο δεν μυρίζει. Έχει και ζέστη. Ναι, και δεν έχει και ένα δέντρο ρε γαμότο να δροσιστούμε λίγο με αυτή τη γαμοζέστη? Δεν πάμε να βουτήξουμε? Όπως καταλαβαίνετε δεν έχει γλιτωμό. Είτε μέσα είτε έξω, στη λιματολάσπη θα κολυμπήσουμε όλοι και όλες. Τώρα, αυτή η φωτογραφία από μακριά είναι πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ αντιπροσωπευτική, ό,τι πιο αντιπροσωπευτικό υπάρχει για την νεότερη ιστορία του ελληνικού κράτους. Βλέπετε ένα διανόητο μπουρδέλο τσιμεντένιο, όπου μέσα του ζουν βασανισμένοι άνθρωποι που κυνηγάνε το μεροκάματο, παλεύουν με το άγχος, με την κίνηση, με τα συναισθήματα, με το βρώμικο περιβάλλον. Ταυτόχρονα δίπλα τους, λεφτάδες στους ουρανοξύστες, Ισραηλινοί σιωνιστές στη Γλυφάδα, στο Ψηρή και αλλού, και βάθος κήπος, το πιο ψηλότερο, το κολοδάχτυλο ενός δοσύλλογου. Δοσύλλογο πώς μου ήρθε δεν ξέρω. Τουλάχιστον δεν είναι αυτό. Όχι. Κανενός δοσύλλογο. Τουλάχιστον. Και αφού λοιπόν έχουμε κολυμπήσει ανάλογα το ύψος, άλλοι μέχρι εδώ και άλλοι μέχρι εδώ, στη Λιματολάσπη και μέσα από το Σαρονικό και έξω από το Σαρονικό, ας μείνουμε σε αυτό το υπέροχο περιβάλλον. Είχαμε μανούρες την εβδομάδα που μας πέρασε, γιατί τα πήρε η Ρουμάνα. Ποια είναι, μην πω ονόματα, ξέρετε ποια είναι η Ρουμάνα. Σοφία! Ποια είναι η Ρουμάνα, να, πηγή Λιματολάσπης. Σοφία Βούλτεψη, Ρουμάνα, μπαπ. 20 πόντι πάνω ο Σαρονικός. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε με τη Ρουμάνα. Θύμωσε η Ρουμάνα, λέει η Κοβέση. Γιατί θύμωσε? Γιατί πήρε, λέει, ο Φλωρίδης. Ο Φλωρίδης, σας θυμίζω, είναι υπουργός δικαιοσύνης. Όχι μόνο έχουμε δικαιοσύνη εδώ, έχουμε και υπουργό. Τι είμαστε? Θύμωσε γιατί πήρε, λέει, πώς το λένε, νομοθετικές πρωτοβουλίες. Πήρε ο Φλωρίδης, οι οποίες αφορούν μόνο πολιτικά πρόσωπα, δηλαδή ποιους, αυτούς που είναι μπλεγμένους τώρα στο σκάνδαλο ΠΚΠ και αυτούς που θα είναι σύντομα μπλεγμένοι στο σκάνδαλο του Ταμείου Ανάκαμψης. Οπότε δεν το λέμε για να καλύψουν τον κόλο τους, το λέμε, ας πούμε, νομοθετικές πρωτοβουλίες. Θεώρησε λοιπόν η Κοβέση και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι αυτές οι νομοθετικές πρωτοβουλίες είναι αντίθετες προς τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και απείλησε, μάλιστα έχει στείλει και το σχετικό μηνυματάκι με mail προς τους από πάνω της, ότι η πατρίδα μας, αν δεν συμμορφωθεί, λέει, με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, τότε θα εισηγηθεί και θα γίνει αυτό και θα μας κόψουν από τις μελλοντικές επιδοτήσεις. Μισό λεπτό να μιλήσω μέσα στα μάτια στη Ρουμάνα Λάουρα Κοβέση, γιατί δεν γνωρίζει πολλά πράγματα για την πατρίδα μας. Λάουρα, το να απειλείς με κόψιμο ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μελλοντικών τους ανθρώπους οι οποίοι εδώ και άπειρα χρόνια έχουν φάει όλες τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις από το παρελθόν, είναι σαν να απειλείς έναν τύπο ο οποίος έχει κάτσει σε μια ταβέρνα, έχει φάει μια γουρουνοπούλα, δύο προβατίνες, 32 κιλά παϊδάκια, 1500 πανσέτες χοιρινές, να το χοντρίνω, και μετά βγαίνει ο ταβαριάνος και του λέει: αδερφέ, σαλάτα πράσινη δεν σου βγάζω. Ρε, δεν σου βγάζω να χτυπάς τον κόλο σου χάμω. Ακριβώς. Τι θα πάθουνε αν τους κόψεις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις? Μα δεν αγγίζουν εμάς. Σε αυτούς πάνε, αυτοί τις τρώνε. Ζάχαρη. Τώρα, τι ακριβώς είναι αυτές οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που πήρε ο Φλωρίδης? Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, τσάμπα θα σας φάγει το χρόνο. Θα το κάνω λίγο περιγραφικά ως παράδειγμα. Αυτές οι νομοθετικές πρωτοβουλίες του Φλωρίδη είναι σαν να πει στο δικαστήριο που δεν θα εμφανιστεί ποτέ στη ζωή του ο Τριαντόπουλος με τον αγοραστό για το μπάζωμα που έκαναν στα Τέμπη μετά από εντολή που τους έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης: κυρία Πρόεδρε, κύριε Εισαγγελέα, δεν μπαζώσαμε στα Τέμπη. Απλώς πήραμε μερικές χωματουργικές πρωτοβουλίες γιατί είχε αρχίσει και έβγαινε η Λιματολάσπη προς τα πάνω και μυρίζει άσχημα. Αυτό. Αθώοι. Λοιπόν, μυρίζει, ξεμυρίζει, έχετε και δουλειές. Εντάξει, κάντε τη μύτη έτσι και ξεγηθείτε. Λοιπόν, like στα βίντεο, subscribe, εγγραφείτε, πατήστε το καμπανάκι για ειδοποιήσεις, μοιράστε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας. Όσοι θέλετε να πούμε μια κουβέντα μεταξύ μας ή εσείς να πείτε σε εμάς, το mail του καναλιού είναι αυτό. Όλα τα διαβάζουμε, δεν προλαβαίνουμε να απαντήσουμε σε όλα. Όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και κοντεύουν προς το τέλος τους οι παραστάσεις. Αφού στείλουμε πολλά φιλιά στη Γερμανία, που περάσαμε τέλεια, και στο Έσεν και στη Φραγκφούρτη, αφού ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το παρεάκι από τη Φραγκφούρτη, που ως συγχαρητήρια μου είπαν: να είστε καλά που έρχεσαι και θυμόμαστε για ποιο λόγο φύγαμε εμείς. Παιδιά, να είστε καλά που μου τα λέτε αυτά. Να νιώθω κι εγώ χρήσιμος. Αυτό σημαίνει χρήσιμος άνθρωπος. Έτσι λοιπόν έχει μείνει μία ακόμα παράσταση στη Ζυρίχη, Κυριακή 7 Ιουνίου, είναι η παράσταση που χρωστάμε από τον Μάρτιο, μία ακόμα στα φιλαράκια μας στη Λούτσα, 13 Ιουνίου Σάββατο, σε εκείνη την, στο μουσικό σύλλογο που έχουν τα παιδιά στη Λούτσα, και βέβαια έχω και ένα guest με το φίλο μου τον Δημήτρη τον Ιφαντή, Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, όπου εκεί θα τα πούμε υπηρώτικα. Τα γνωστά. Αυτό το τρελό κέφι με τα μυρολόγια, αυτό. Και πάμε λοιπόν να κλείσουμε με το θέμα το οποίο κάνει τους Πορτογάλους Θηριανούς να κλαίνε με μαύρο δάκρυ, που αυτοί προσπαθούν από άνθρωποι να γίνουν ζώα, ενώ εδώ πάμε να δούμε τι έγινε εδώ. Φαντάζομαι θα το μάθατε από τα ΜΜΕ, τα οποία από την ώρα που έγινε και για 24 ώρες το 24ωρο έπαιζαν το θέμα, όπου ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης, εφοπλιστής ζάμπλουτος, με ομάδα, με κανάλια, με δημοσιογράφους, με site, με τα πάντα δικά του, έπαιξε φάπες, κανονικά τις έπαιξε, με τον κύριο Δημητριάδη, γνωστό δικηγόρο, πάρα πολύ πετυχημένο, ό,τι και αν σημαίνει αυτό για έναν δικηγόρο, επίσης γνωστό ως ανιψιό του Κυριάκου Μητσοτάκη, άρα και της Δώρας Μπακογιάννη, που είναι κουμπάρα του Βαγγέλη Μαρινάκη. Τι ωραία! Μα δεν είναι υπέροχη η Ελλαδάρα μας? Τι μυρίζει το σόι, μην ανησυχείς. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Και επίσης γνωστό από την υπόθεση Predator υποκλοπών. Γιατί έκανε κάτι? Όχι, τίποτα δεν έκανε, τίποτα δεν έχει αποδειχτεί. Όποιος έχει στοιχεία να τα πάει στον εισαγγελέα, αφού φιλήσει τα βρότα τη μητέρα του. Γιατί έγινε γνωστός? Γιατί όπως δήλωσε και ο ίδιος, παραιτήθηκε και τα πήρε όλα πάνω του. Δεν ξέρουμε τι πήρε πάνω του, αλλά είπε τα πήρε όλα πάνω του. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά και για τον καβγά και για όλα. Καταρχάς θα ξεκινήσουμε από εμάς. Επιτέλους θα το πω. Έχει δίκιο το Εσουρού που ζήτησε από τους YouTuber και από μια εκπομπή σαν τη δικιά μας, που εμείς λέμε ότι είναι σατυρική, αλλά το Εσουρού και εσείς λένε ότι είναι ενημερωτική. Το δίκιο του Εσουρού είναι βουνό. Ναι, είμαστε ενημερωτική εκπομπή. Γιατί εγώ 2 μέρες που ήμουν στη Γερμανία, από την ώρα που έγινε αυτό το γεγονός, δεν βρήκα site, δεν άκουσα σε ραδιόφωνο, που μου αρέσει να ακούω ραδιόφωνο, την είδηση για αυτή τη φάση που έγινε μεταξύ Μαρινάκη και Δημητριάδη. Ντεζαβού. Θυμήθηκα απλώς τη φάση με τους μπράβους στο θέατρο που το συζητάγαν όλοι εκτός από τα ΜΜΕ. Κοίτα να δεις που πάντα οι ελεύθεροι δημοσιογράφοι μη βρουν θέμα, μπαπ, αμέσως να το σπρώξουν. Άρα λοιπόν, αν δεν το είχαν αποφασίσει οι ίδιοι να το βγάλουν το θέμα, θα περιμένατε Τρίτη να το μάθετε από εμάς ή αλλιώς από τα social media, που έτσι αλλιώς κυκλοφορούν όλα ελεύθερα μέχρι τώρα. Μην ανοίγεστε, ανεβαίνει το 1,5 μέτρο λιματολάσπης. Πάμε να δούμε τι έγινε εκεί. Μερικοί λένε ότι τσακωθήκανε για το ποδόσφαιρο. Θυμάστε, αυτό το είχαν πει για τον Παύλο Φίσα. Εντάξει, εκεί ήταν για τον μπάσκετ. Άλλοι λένε ότι τσακώθηκαν γιατί έχουν κόντρα, λέει, μεταξύ τους, επειδή θεωρεί ο Μαρινάκης ότι τον παρακολουθούσε ο Δημητριάδης. Δεν έχουμε ιδέα. Να σας πούμε τη γνώμη μας, βλέποντας και τη γλώσσα του σώματος, αλλά και κυρίως τις λέξεις που φαίνονται από τα χείλια που ανοιγοκλίνουν, γιατί ήχο έχουμε σε κάποια βίντεο, αλλά όχι πολύ καθαρό. Θα παίξουμε το βιντεάκι, μισό. Πριν παίξουμε το βιντεάκι, το οποίο θα το δείτε όλοι και όλες, πρέπει να σας πούμε ότι από τη στιγμή που θα δείτε αυτό το βίντεο, που είναι μέσα Μαρινάκης Δημητριάδης, είστε ήδη μάρτυρες. Γιατί? Γιατί το δείτε. Μπορείτε απλώς να κλείσετε το λάπτοπ. Είστε σίγουροι ότι θέλετε να είστε μάρτυρες? Δεν ξέρω. Εγώ και για τη λιματολάσπη είπα και ενημέρωσα. Φαίνεται λοιπόν. Βάλε το βιντεάκι εδώ να παίζει. Φαίνεται λοιπόν από τα χείλη, εδώ μερικοί λένε ότι βρίζονται. Δεν βρίζονται. Δηλαδή δεν βρίζονται την αρχή. Στην αρχή ο διάλογος που έγινε, γιατί εδώ μιλάμε για ανθρώπους υψηλού επίπεδου. Δηλαδή δεν μπορεί να μιλάνε, ας πούμε, όπως τη λαϊκή, οι άνθρωποι που ο ένας έχει τη μισή χώρα, ξέρω, τα κανάλια, τα αυτά, ομάδες, ξέρω εγώ, τα πάντα, όλα τα έχει. Ο άλλος δικηγόρος δεν μπορεί να μιλάνε, όπως λένε, δεξιά και αριστερά, μέχρι στο Παναγία, Σκανδία κτλ. Κάτι προηγήθηκε. Προηγήθηκε ένας πολιτισμένος διάλογος. Ξεκάθαρα λοιπόν, όπως διαβάζω εγώ τα χείλη των ανθρώπων, ο διάλογος είναι σκύβει ο Μαρινάκης στα αυτή του Δημητριάδη και του λέει: καλά, δεν ντρέπεστε. Ρε. Είστε τόσο ξεφθυλισμένη κυβέρνηση. Βάλατε άγαλμα του Φλόρου του Καβάφη στη Διονυσία Αεροπαγήτου και δεν έχετε βάλει ένα άγαλμα κάπου του Νίκου του Εγκονόπουλου. Έλεος, ρε μαλάκες. Έλεος. Αμορφωτήστε. Και του λέει άλλος: τράβαρε που θα μου πεις εσύ για τον Εγκονόπουλο, τον έχουμε χιασμένο. Και μετά έφυγαν από την λογοτεχνία, από το λογοτεχνικό λόγο που ξεκίνησε ο καυγάς, και πέσανε στον ελληνοπρεπή καυγά που είναι πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Δηλαδή η μανούλα σου η πουτάνα, Παναγία, το σπιτάκι σου, φύγε από εδώ, Τουρκαλβανέ, Βούλγαροι κτλ. Ξέρετε, αυτό δεν είναι βρισιά. Είναι ένας καυγάς στα πλαίσια του πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Δηλαδή, αν ζούμε στο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, πώς θα τσακωθούμε χωρίς πατρίς, θρησκεία, οικογένεια? Δηλαδή, αν σου πω κάτι για την Παναγία, α πω για την μανούλα σου, για τον αδερφό σου, α πούμε. Αλλιώς, τι είμαστε? Τίποτα. Έλλην, πώς το λέγε εκείνη η κυρία, Έλλην. Λοιπόν, το βίντεο όμως το οποίο ερέθησε περισσότερο τον κόσμο εδώ είναι, γιατί κυκλοφόρησαν πολλά, είναι το βίντεο όπου έχει πάει ο κύριος Μαρινάκης, έχει αλλάξει μπλούζα. Ω, παρένθεση για την μπλούζα. Ντροπή. Αυτό με την μπλούζα ήταν απαράδεκτο. Δεν ξέρω αν την αίσθησε ο Δημητριάδης ή ο μπράβος ήταν πίσω του. Αυτό πραγματικά ήταν απαράδεκτο. Παιδιά, έλεος κάπου. Έλεος με το... Γι' αυτό και εμείς έχουμε. Να, εδώ την έχω. Στον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, επειδή νομίζουν ότι έχουμε πράγματα που μας χωρίζουν. Λοιπόν, Βαγγέλη, σου έχω εδώ μπλουζάρα. Το μέγεθος νομίζω είναι καλό. Το Λάζαρο ρώτησα. Καταρχάς να σου δείξω την ανθεκτικότητα. Βλέπεις? Ποτέ ξανά. Ποτέ ξανά. ημίγυμνο σε γήπεδο. Και βέβαια, επειδή αυτό το κάθαρμα ο δεξιός Δημητριάδης όσχισε την μπλούζα, μπλουζάκι λευκό πλέον, ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Ένα μπλουζάκι που κάθε πλέον ελληνόψυχος εφοπλιστής πρέπει να φοράει όταν εμφανίζεται δημόσια. Από πίσω δεν πρόλαβα, θα έχω στάμπα Αλέξη Τσίπρα. Δεν πρόλαβα, δεν πρόλαβα, θα το έχω. Όταν το στείλω θα το έχω έτοιμο. Λοιπόν, ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά, είναι η μπλούζα μας για το Βαγγέλη. Πάμε όμως τώρα στο άλλο. Κυκλοφόρησε ένα βίντεο που εκεί, αφού άλλαξε μπλούζα ο Βαγγέλης, δεν μπορούσε να κυκλοφορεί η μη γυμνός, να πούμε, σαν Ρωμαίος της Γερουσίας εκεί πέρα και να βγάλει λόγο. Άλλαξε ένα μπλουζάκι, έβαλε ένα σκούρο, το οποίο και πιο καλή επιλογή στιλιστικά, γιατί πάντα το σκούρο αδυνατίζει, και ξανακατέβηκε τις σκάλες. Εκεί λοιπόν είχαμε κόντρα νέο διάλογο, όπου εκεί είχαμε και χειρονομίες. Κάποια στιγμή όλοι παρατήρησαν ότι ο Δημητριάδης κάνει μια χειρονομία έτσι. Και ο καθένας αφήνει το μυαλό του, ας πούμε, και φαντάζεται ότι θέλει. Εγώ αυτό που έχω να παρατηρήσω ότι μετά από αυτή τη χειρονομία ο καυγάς έληξε. Πάμε να σας πω τη γνώμη μου. Καταρχάς, καυγάδες είναι κακό πράγμα. Πέρα από την πλάκα. Δηλαδή, αν μπορείτε να μην τζακωθείτε, μην τζακωθείτε. Πάντα μπορεί κάποιος να χτυπήσει. Τώρα, αν είστε αποφασισμένοι να μπλέξετε σε καυγά, καλό είναι να κυκλοφορείτε όπως κυκλοφορεί ο Μαρινάκης ή οποιοδήποτε άλλος εφοπλιστής και ο Δημητριάδης και όχι οποιοδήποτε άλλος δικηγόρος. Δηλαδή, με 40 μπράβους. Αν έχει 40 μπράβους να σε φιλάνε, να τσακωθείς. Δεν θα χτυπήσεις ποτέ. Θα χτυπήσουν οι μπράβοι. Τώρα εδώ δεν ξέρω πώς έγινε, γιατί πέσανε και δύο γρήγορες. Μάλλον θα απολυθούν κάποιοι μπράβοι. Τι να σας πω. Αν και λένε, μπήκε για ένα σοβαρό ερώτημα, ότι αυτοί που φιλάνε το Δημητριάδη, διάβασα, δεν είναι, λέει, ακριβώς μπράβοι. Είναι πρώην ή και νυν των ΕΚΑΜ, της ομάδας ΕΚΑΜ της αντιτρομοκρατικής. Και υπάρχει μια περίπτωση, λέει, να τους πληρώνουμε εμείς από την τσέπη μας. Τέλεια. Εγώ πάρα πολύ μ' αρέσει αυτή η τοποθέτηση, γιατί αυτό δείχνει ότι υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας που έχουν τη βεβαιότητα ότι τους μπράβους των εφοπλιστών δεν τους πληρώνουμε εμείς από την τσέπη μας. Τέλεια. Πρέζα όμορφη, παιδιά. Και συνεχίζουμε. Εδώ λοιπόν σε αυτό το διάλογο, που εκτονώθηκε ευτυχώς και δεν πήγαμε σε δεύτερο γύρο με σφαλιάρες και μπουνιές, ξεκάθαρα υπόθηκε ένα αστείο. Ένας τρόπος μαγικός να εκτονώσει έναν καυγά είναι ένας να πει μια μαλακία, να γελάσουν όλοι και να φύγουν τα νεύρα, να χαλαρώσουμε και να πάμε δεξιά και αριστερά, να μην χτυπήσει και κανείς. Υποψιάζομαι λοιπόν, έως είμαι βέβαιος, ότι το αστείο που υπόθηκε σε αυτό το βίντεο είναι το εξής. Βλέπετε, κατεβαίνει ο Μαρινάκης, αρχίζουν τα βλέμματα, ξέρεις πως αρχίζει ο καυγάς, σε βλέπω, τα λοιπά. Ξεκινάει ένας διάλογος στα πλαίσια του πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, η μάνα σου η πουτάνα, σου γάμισε, τα γνωστά αυτά. Κάποια στιγμή λοιπόν, ξεκάθαρα ο Δημητριάδης κάνει, κάτσε κάτω ρε, που κάνουμε όλοι στους καυγάς, κάτσε κάτω ρε, που θα μου πεις εμένα, και ξεκάθαρα ο Μαρινάκης κάνει κάτι σαν όλοι σας, δηλαδή, όλους θα σας κεράσω σουβλάκι, όλους, δεν ξέρω, κάτι θα κάνει σε όλους μαζί. Έκανε ένα γενικό όλους. Και εκεί φαίνεται ξεκάθαρο ο Δημητριάδης να κάνει μια κίνηση τέτοια, σαν να του λέει, όπως συνηθίζουν να λένε οι άντρες για να προσβάλλει ο ένας τον άλλον, ας πούμε, σε αυτούς τους καυγάδες της πλάκας, ότι τι να γαμίσεις ρε με το πουλάκι σου, φαίνεται να κάνει ένα τέτοιο. Εκεί λοιπόν, για κάποιο λόγο, τελειώνει ο καυγάς. Φεύγουν όλοι προς τα κάτω. Είμαι λοιπόν βέβαιος, σαν να ήμουν μπροστά, ότι την ώρα που λέει ο Δημητριάδης, τι να κάνεις ρε με το πουλάκι σου, πετάχτηκε ένας από πίσω που δεν φαίνεται στο βίντεο και λέει, και πού το ξέρεις ρε Δημητριάδη, εσύ πόσο είναι το πουλάκι του, έχεις βίντεο? Γελάσαν όλοι. Και καλά έκανε και γελάσαν όλοι, γιατί ως επαγγελματίας σας λέω ότι το να ρωτάει κάποιος το Δημητριάδη, έχεις βίντεο, είναι και γαμώτα αστεία. Τώρα, και επειδή είπαν ένα αστείο και γελάσαν και φύγανε ένας δεξιά και άλλος αριστερά, σημαίνει ότι η ιστορία έληξε? Όχι. Ποιος θα την πληρώσει? Κλασικά. Ποιος θα την πληρώσει? Ο μαλάκας που πεταστείο. Ίσως σας ξαναδώ. Πάντως μεταξύ μας, το μεγαλύτερο αστείο ακούστηκε μετά τον καυγά, γιατί διαβάσαμε δύο μέρες μετά ότι θα παραγγέλθηκε, λέει, ήδη εισαγγελική έρευνα. Εισαγγελική έρευνα, λέει, γιατί αυτά που έγιναν εκεί μεταξύ Δημητριάδη Μαρινάκη είναι αυταπάγγελτα. Τέλειο είναι αυτό. Μία παιδιά, εγώ εισαγγελέας δεν είμαι ούτε νομικός, απλώς μου το είπαν και το ξέρω. Αν κάποιος κάνει ντου και τραμπουκίσει την ώρα της παράστασης τους ανθρώπους που παίζουν στην παράσταση πάνω στη σκηνή, αυτό είναι αυτεπάγγελτο. Και διώκεται αυτεπάγγελτα. Δεν χρειάζεται δηλαδή εγώ να κάνω μήνυση σε κάποιον. Έτσι το λέω για να έχουμε να λέμε. Παρ' όλα αυτά, εμείς λέμε τις μαλακίες μας εδώ. Υπάρχουν άνθρωποι σοβαροί που τοποθετούνται για αυτά σοβαρά ζητήματα. Και σήμερα το πρωί τοποθετήθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Φλωρίδης για την ιστορία μεταξύ Δημητριάδη και Μαρινάκη. Και είπε αυτά. Δεν είναι AI. Ο Φλωρίδης τα είπε.
1: Άρχισε μια συζήτηση μεταξύ τους. Εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μια λεκτική αντιπαράθεση. Και ξαφνικά ο κ. Μαρινάκης αρχίζει πρώτος τη χειροδικία. Και εκεί πια γενικεύεται ο χαμός που έγινε και το βλέπουμε όλο αυτό. Παρανέβησαν μετά οι άνδρες ασφαλείας και των δύο και φτάσαμε στο τέλος. Αλλά εδώ έχουμε παρέμβαση δικαιοσύνης, έτσι.
2: Είδα λίγο. Τώρα, σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται, όπως και έγινε, η αστυνομία σχηματίζει δικογραφία αμέσως, αυτεπάγγελτα, γιατί ό,τι συμβαίνει στους αθλητικούς χώρους διώκεται αυτεπάκελτα. Οι διατάξεις που κάναμε πριν από 1,5 περίπου χρόνο, όταν ο Πρωθυπουργός μας ζήτησε ότι πρέπει να μπει ένα τέλος όλα αυτά, είναι πάρα πολύ αυστηρές. Πάρα πολύ αυστηρές. Αυτές τις επεξεργάστηκε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί τότε συνεργαστήκαμε 4 βασικά Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Παπαστεργίου με τις κάμερες που τοποθετήθηκαν και ο κύριος Βρούτσης ως καθηγητής αρμόδιος. Άρα το πλαίσιο το οποίο φτιάχτηκε είναι πάρα πολύ αυστηρό. Άρα η αστυνομία έκανε τη δικογραφία.
1: Αυτό πάει για την αθλητική, με αθλητική βία τώρα.
2: Βέβαια, είναι βία σε αθλητικό χώρο.
3: Δηλαδή, με βάση τις διατάξεις του νόμου που περιγράφεται, ψηφίστηκε, κινδυνεύουν με αυτεπάγγελτη δίωξη ανθότεροι.
2: Μεσόλεπτο. Η δίωξη ούτως ή άλλως είναι αυτεπάγγελτη. Όταν συμβαίνει περιστατικό βία σε αθλητικό χώρο, είναι αυτεπάγγελτη.
1: Τι προβλέπει εδώ η νομοθεσία.
2: Δείτε λίγο, εάν είναι ότι χαρακτηρισμό θα γίνει.
3: Εντάξει.
2: Εάν είναι πλημέλημα. Αν είναι πλημέλημα. Είναι ποινές φυλάκισης. Αν κάτι είναι κακούργημα, είναι κάθριξη. Αλλά σε κάθε περίπτωση, και μιλάμε για τις ποινές φυλάκισης, αυτές οι ποινές δεν μετατρέπονται,
3: ούτε
2: δεν αναστέλλονται και η έφεση που ασκείται δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.
1: Άρα πας μέσα.
2: Τώρα, το άλλο.
3: Πέρα από την περιγραφή του νόμου, η οποία είναι σαφής όπως το την κάνετε, αυτό που βλέπετε. Πώς το διαβάζετε, τι είναι αυτό που βλέπετε.
2: Να
3: παρακολουθούν και ευρώδυτοι όλοι οι υπόλοιποι απλοί πολίτες που έχουν πάει να δουν το τελικό.
2: Προφανώς οι εικόνες είναι εξαιρετικά δυσάρεστες. Αλλά εγώ τώρα, ξέρετε, την ιδιότητά μου δεν μπορώ να σχολιάσω. Μέχρι εδώ μπορώ να πω κάτι. Δεν μπορώ να πω κάτι. Κάνω μια περιγραφή της νομοθεσίας.
0: Εντάξει, το κείμενο του Φλωρίδη εδώ τα σπάει. Μιλάμε για τρελό γέλιο. Ότι θα βάλει στη φυλακή τον Μαρινάκη ή τον Δημητριάδη επειδή αρπάχτηκαν σε ένα γήπεδο, ξέρω εγώ, και βρίσκαν και πέσαν δύο καντήλια. Μπράβο, συνάδελφε. Όμως η γλώσσα του σώματος είναι γαμάτη, γιατί η συμπεριφορά του είναι σαν αυτό που σας έλεγα στην αρχή, όπου ναι, μεν ανακαλύψαμε τη μυρωδιά, γιατί ενοχλήθηκαν οι Ισραηλινοί στη Γλυφάδα. Είπαμε ότι μπορεί να προέρχεται από το τρίγωνο Πέραμα, Ελευσίνα, Έγινα, αλλά δεν ανοιγόμαστε, δεν λέμε και ονόματα. Έτσι λοιπόν και ο Φλωρίδης έλεγε, βέβαια, αυτά τα. Και λέει, αυτά είναι τελικά, λέει, δεν έχει έφεση εκεί. Το ρωτάγανε οι άλλοι. Τρομερό θεατρικό. Δηλαδή πάνε φυλακή, ναι, πας φυλακή, βέβαια. Ότι πει το δικαστήριο. Εννοείται ότι πει το δικαστήριο, αλλά βέβαια Φλωρίδης, ο οποίος είναι πασοκάρα σαν τον Ανδρουλάκη και έχει ιδεότητα, δεν μπορεί να χωριστούν ποτέ, πρέπει να είναι πάντα μαζί, ακόμα και στο καλημέρα. Και εννοείται ότι η ιδεότητα του Φλωρίδη βγήκε στο τέλος αυτού του βίντεο, που ρωτάνε τα αρδάκια, τάχα μου δίθεν ρωτάνε, πώς το είδατε σε αυτό με αυτούς τους ανθρώπους, και εκεί λέει, ξέρετε, η θέση μου, εγώ δεν μπορώ να πω. Και το άλλο το αρδάκι, για να βοηθήσει λίγο, λέει, ναι, είναι και λεπτή η θέση σας. Βέβαια. Είναι λεπτή η θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης να πάρει θέση όταν 2 με 15 μπράβους ο καθένας δέρνονται και μπορεί να χτυπήσει και οποιοδήποτε άσχετος είναι σε αυτό το γήπεδο, σε ένα γήπεδο και τους βλέπει όλος ο κόσμος. Βέβαια, είναι πάρα πολύ λεπτό. Μα πώς να πάρεις θέση σε αυτό, είναι δύσκολο. Αντιθέτως, δεν ήταν καθόλου λεπτή η θέση του Φλωρίδη, ήταν πάρα πολύ χοντρή η θέση του, όταν χωρίς κανένα πρόβλημα έχει πάρει 100 φορές θέση για το θέμα των Ντεμπών, λέγοντας ακόμα και μέσα στη Βουλή ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Κύριε Φλωρίδη, για μπάζωμα μιλάνε όλοι όμως οι συγγενείς των θυμάτων των Ντεμπών. Εκεί δεν ήταν λεπτή η θέση του. Όταν είναι ο Μαρινάκης και ο Δημητριάδης, είναι λεπτή η θέση μου. Μην παρέμβω στο έργο της δικαιοσύνης. Αυτά. Τι άλλα καλά, τι μυρίζει, κάτι μυρίζει. Για να το κλείσουμε όμως λοιπόν και το βίντεο και το θέμα, και ίσως θα πούμε την επόμενη Τρίτη ή Τετάρτη, πάμε να το κλείσουμε όπως εγώ το φαντάστηκα, γιατί είχε κάτι στενάχωρο η όλη η φάση αυτή. Το πρώτο στενάχωρο είναι, δηλαδή, πώς να ένιωσε η Ντόρα. Όταν είδε αυτή τη φάση, ας πούμε, ποια θέση να πάρει τώρα. Δηλαδή, από τη μια είναι ο κουμπάρος και από την άλλη είναι ψιός. Τι να πει. Σαν να τη βλέπω στο σαλόνι. Καλέ, χωρίστε τους. Δώστε τους 10 σοκολατάκια. Σταματήστε τα παιδιά. Τους έχει πέσει το ζάχαρο και έχουν νεύρα. Αυτό όμως που με τρελαίνει είναι το γεγονός ότι έγινε τέτοιο τσαμπουκάς στο γήπεδο που χρησιμοποιεί ο μπασκετικός Παραθηναϊκός, που έχει πρόεδρο το Δημήτρη Γιαννακόπουλο, γνωστό και σε όλους τους οπαδούς ως Τράκη. Ο οποίος έχετε διαπιστώσει άπειρες φορές ότι είναι και αυτός ένας άνθρωπος της λογοτεχνίας, της ποίησης, του διαλόγου, της ηρεμίας, του ζεν, και παιδιά να τα βρούμε όλα με διάλογο. Τώρα, να γίνεται τέτοιος τσαμπουκάς στο σπίτι σου και εσύ να σ' απέξω, ούτε στον εχθρό μου. Παιδιά, ούτε στον εχθρό μου, δηλαδή αλήθεια σας λέω, το πόσο μπήκα στη θέση του, πρέπει να φάγε νύχια, σαλόνι, τραπέζι, πρέπει να τα φάγει όλο το σπίτι, να τρώγει τους σοφάδες, έτσι δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτή η φάση και να λείπω εγώ από εκεί πέρα, να μπαίνω έτσι μέσα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, επειδή εμείς δεν θέλουμε κανένας να στεναχωρημένος, πιστεύουμε ότι το επόμενο δρόμενο μετά του Ηλιόπουλου την προηγούμενη εβδομάδα που σας έλεγα αυτό το βρωμόξυλο που φάγαμε κι εμείς, σαν βλαμμένοι που επιμένουμε να πηγαίνουμε ακόμα στο γήπεδο και μάλλον θα το κόψουμε που να είναι, το επόμενο δρόμενο που θα γίνει είτε σε μπασκετικό είτε σε ποδοσφαιρικό γήπεδο, θα παρακαλούσαμε την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών να συμμετέχουν όλοι και όλες. Να μην έχουμε ανθρώπους που είναι σπίτι και τρώνε τα νύχια, τους ανθρώπους που λείπουν. Δηλαδή, εγώ το έχω φανταστεί ως εξής. Ας πούμε, στον επόμενο τελικό EuroLeague, σε ένα ευρωπαϊκό, πάλι ένα conference, ξέρω εγώ, οτιδήποτε πάει μια ελληνική ομάδα, να ξεκινήσει ο Τσαμπουκάς όπως ξεκίνησε εκεί. Δηλαδή, να ξεκινήσει, ας πούμε, κανονικά Μαρινάκης, Δημητριάδης. Να αρχίσει η πρώτη μανούρα. Με το που ξεκινάει η πρώτη μανούρα, να σκάει, να πούμε από πάνω, να μπαίνει μέσα έτσι, ντυμένος τζόκερ, ο Γιαννακόπουλος. Τζόκερ. Τα νεύρα του. Εκεί να πηγαίνει και να σκάνε βόμβες δεξιά-αριστερά κτλ. Εκεί γύρω-γύρω από τις εκρήξεις να είναι οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, βγαλμένοι ήρωες από τον Κοινόδοντα, και οι οποίοι να είναι μέσα στην όλη φάση που γίνεται το μακελιό και να έχουν μια δημοσιογράφο μπροστά που λένε: μα δεν γίνεται να συμμετέχουμε στο μακελιό με το μαλλί εδώ. Τι γίνεται όμως, δεν πάει έτσι. Τη στιγμή λοιπόν που φεύγει δημοσιογράφος γιατί ενοχλεί με το μαλλί, μπαίνει μέσα στο γήπεδο, παντιλίκια έτσι μαλλιοκούβαρα, ο Ηλιόπουλος με την αμαξάρα του την αγωνιστική και κάνει τέτοια. Ξαφνικά σκάει από το πουθενά ο Δημήτρης Μελισανίδης, γνωστός ως Τίγρης, μπορεί να μην έχει ομάδα τώρα, αλλά είναι ιστορία, ας πούμε, στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με το περίφημο αερόστατο που ποτέ δεν πέταξε στα γένεια του γηπέδου της ΑΕΚ, αλλά τώρα θα πετάξει γιατί υπάρχει λόγος σοβαρός. Πετάει και κατεβαίνει, ας πούμε, και έχει δίπλα του Αλέξη Τσίπρα και φωνάζει: Ειρήνη, μην τζακώνεστε, ρε μαλάκες, θα τα φτιάξει όλα το παιδί. Βρήκα ένα παιδί καινούριο, θα τα φτιάξει. Και πάνω από όλους αυτούς, κάποια στιγμή, όταν θα ηρεμήσουν όλοι, θα πούν: μαλάκες, φτάνει, υπάρχει και Θεός, να σηκώσουν ψηλά το κεφάλι και σαν όραμα που μόνο οι Ελληνορθόδοξοι βλέπουν, να δουν πάνω στον ουρανό το Θεό. Δηλαδή, το βαρδί, ο οποίος θα τους λέει από τον άλλο κόσμο. Ήταν όλοι τους παιδιά μου. Και όλοι και όλες μαζί θα ψάλουμε. Μπαλά όμορφη. Θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη ή Πέμπτη. Θα δείξει. Να προσέχετε. Όχι σαν και εμάς.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Όπερα Κλαμπ. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτο περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλεγχο. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: τα γεγονότα με τον συνάδελφο Χρήστο Καπούτσι και συγγραφέα του ομώνυμου βιβλίου. Χρήστο, καλή σου μέρα. Δεν ξέρω...
1: Καλημέρα, να είστε καλά και καλό τριήμερο να ευχηθούμε.
0: Ναι, ήδη από το πρωί γράφουν όλα τα site πόσο μεγάλη είναι η έξοδος, για να μας πείσουν πόσο καλά περνάμε στην Ελλάδα, τέλος πάντων.
1: Κοίταξε, τώρα... Ναι. Να μην στο χαλάσουμε.
0: Ναι.
1: Πρέπει να τη βλέπουμε όλη την εικόνα, όχι τη μισή, και όχι ότι μας ενδιαφέρει, και για την δική μας οπτική γωνία. Το ότι υπάρχουν κάποιοι που κάνουν διακοπές στα 10 εκατομμύρια, ας πούμε στον ενεργό πληθυσμό, 6-7 εκατομμύρια, είναι κανένα πεντακοσαριά, που και πολλούς λέω 500.000, έτσι, ο οποίος αλλοιώνει όλη την Ελλάδα, με τα εισοδήματα που δεν είναι και τόσο διάφανοι, ή ξέρεις, και που κλέβουν και την εφορία. Γιατί για ένα τριήμερο σε ένα νησί, τώρα θέλεις να πας κάπου, μια τετραμελής οικογένεια σε ένα νησί, για αυτό το τριήμερο για παράδειγμα, θέλεις πάνω από 1.000 ευρώ και πιθανόν άλλο και λίγα. Πάνω από 1.000 ευρώ, 4 άτομα, έτσι. 1.000 ευρώ είναι, έλεγα, ένας μισθός. Ένα μισθό για 3 μέρες, πώς έχουν την δυνατότητα να το κάνουν αυτό. Τέλος πάντων, καλά να περάσουν οι άνθρωποι, δεν λέμε, ξέρεις, ένα παράπονο που σου και ξέρεις ποιο είναι το εξής. Ότι στη χώρα υπάρχει ένας υπερτουρισμός από ξένους,
0: ναι.
1: Από ξένους, και οι Έλληνες δυστυχώς δεν μπορούν να χαρούν, και λέω δυστυχώς και με πόνο ψυχής, δεν μπορούν να χαρούν τις ομορφιές της πατρίδας μας. Δεν μπορεί ο Έλληνας, ο οποίος ζει και εργάζεται στο Λαύριο, ή ξέρω εγώ στην, που θέλει τώρα να σου πω, στην Ελευσίνα, να πάει στην Πάρο, στην Πάτμο, και να απολαύσει ένα νησί, την ομορφιά που έχουν αυτά τα νησιά, ή σε κάποια παραλιακή πόλη. Δεν την έχουν αυτή τη δυνατότητα οι Έλληνες. Δεν την έχουν αυτή τη δυνατότητα.
0: Είναι απαγορευτικό, άσε τα νησιά, πια τα έχουν ξεχάσει οι άνθρωποι. Ακόμα και στην πυροτική χώρα, με τις τιμές των καυσίμων και τα διόδια που έχουν μπει, είναι απαγορευτικό ο Έλληνας να κινηθεί μέσα στη χώρα του. Απλά ξεκίνησα από αυτό, γιατί είναι εξαιρετικά εκνευριστικό να προσπαθούν να μας πείσουν με τέτοια αστεία επιχειρήματα ότι όλα πάνε καλά, και ξέρεις, κλείνουν και λίγο πονηρά το μάτι με αυτό το κλίμα που διαμορφώνεται, ότι εντάξει, έχετε λεφτά τώρα και μην κλαίγεστε. Είναι η γραμμή του Άδωνη Γεωργιάδη, ότι πρέπει να είμαστε σούπερ ευτυχισμένοι που ζούμε στην Ελλάδα.
1: Και υπάρχει και η φοβερή δήλωση της κυρίας Βούλτεψη, η οποία ακόμα λέει ότι είναι δημοσιογράφος, τι λέει. Δεν υπάρχει λόγος, λέει, να πάνε οι Έλληνες στα νησιά, πάνε στα χωριά τους για διακοπές. Εντάξει, υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Δυστυχώς,
0: ναι,
1: αυτή η νοοτροπία. Ναι. Αλλά πάρει, νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε με κάτι, την εκπομπή, που δεν ξέρω αν θα τα ακούσει στα κανάλια ή θα τα ακούσει στα αδερφή ειδήσεων. Εγώ κάτι που το θεωρώ πολύ σημαντικό και θα σου πω γιατί. Σήμερα είναι 29 Μαΐου. Είναι η αποφράση μέρα για τον ελληνισμό. Θυμίζω, 29 Μαΐου 1453. Είναι η μέρα που η ιστορία σταμάτησε να ψιθυρίζει και άρχισε να κραυγάζει. Είναι η μέρα που η Κωνσταντινούπολη δεν έπεσε μόνο από το κανόνια του Μωάμεθ του Προφητή. Γι' αυτό το προτάσω αυτήν την επέτειο. Δεν ήταν μόνο ο Μωάμεθ ο Προφητής ο οποίος κατέκτησε την Κωνσταντινούπολη. Η πόλη είχε πέσει νωρίτερα. Η πόλη σε άλλο, από ποιους? Από τη Διχόνια κυρίως. Από τις ίντριγκες. Από την απληστία της εξουσίας. Και από την αδιαφορία των κατοίκων της. Θυμίζω ότι η διαμάχη ενωτικών και ανθενωτικών είναι εκείνη που άνοιξαν τα ρήγματα για να περάσει ο Μωάμεθ. Και όταν καταραίει η ενότητα, καταραίουν και οι ισχυρότερες αυτοκρατορίες. Η πτώση της βασιλεύουσας έφερε 400 χρόνια σκλαβιάς, ερήμωσης και σκότους. Και αυτό, κατά την άποψη των ιστορικών, των μελετητών της ιστορίας, οφείλεται κυρίως στην εσωτερική Διχόνια. Δεν μπόρεσε ποτέ να υπάρξει ενότητα, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια της χιλιόχρονης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, δεν υπήρχε η ενότητα, αυτό που πρέπει να έχουν οι πολίτες για να υπερασπιστούν την πόλη τους, τα συμφέροντά τους, την ευμάρειά τους, την ποιότητα της ζωής τους. Η απιστία λοιπόν, η απιστία της εξουσίας, η απιστία του χρήματος και η αδιαφορία είναι εκείνα που συνετέλεσαν στην πτώση της Κωνσταντινούπολης. Αυτά για εισαγωγή.
0: Ναι,
1: και πάμε τώρα στα εσωτερικά πολιτικά.
0: Δεν ξέρω αν το κατάλαβες, αλλά οι παραλληλισμοί το σήμερα είναι ανατριχιαστικοί. Γιατί η Διχόνοια, δόξα τω Θεώ, εδώ δεν μας λείπει. Έχει προσθεθεί και μία απίστευτη παρακμή, την οποία την είδαμε και πρόσφατα στο ΆΚΑ, όταν ο πρόεδρος του Ολυμπιακού αντάλλαξε χαστούκια με τον ανιψιό του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, δεν τα έχουμε ξαναζήσει αυτά.
1: Αντάλλαξαν ευχές.
0: Ευχές, ναι. Υπάρχει μία παρακμή και υπάρχει και η απάθεια των πολιτών, η οποία μέχρι ενός βαθμού δικαιολογείται, αλλά πρέπει με κάποια στιγμή ο καθένας μας μόνος του να αρχίσει να το αντιμετωπίζει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω ποια είναι η αντιβίωση για αυτόν τον ιό, αλλά αυτή η απάθεια δεν θα μας βγει σε καλό. Και επειδή έχουμε έναν υπαρκτό κίνδυνο, ο οποίος στο τελευταίο διάστημα μας υπενθυμίζει την ύπαρξή του, όχι ότι...
1: Πολλά και διάφορα, βέβαια.
0: Ναι. Θα πρέπει λίγο να αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
1: Απλώς για ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος, έτσι, της παρατήρησης που έκανε εισαγωγής για την δικαιολογημένη μέχρι ενός σημείου, συμφωνώ, αδιαφορία των πολιτών, διότι έτσι έχουν βαρεθεί, λες, αλλά μέχρι ένα σημείο.
0: Δεν βγάζει πιθανά αυτό όμως πια.
1: Αλλά αυτό όμως από ένα σημείο και μετά, ξέρεις, είναι ανεύθυνη στάση.
0: Ναι.
1: Το λέω αυτό γιατί αυτές τις μέρες έχουμε την εμφάνιση νέων κομμάτων. Νέων κομμάτων του κυρίου Τσίπρα, το κόμμα που λέγεται ΕΛΑΣ. Εντάξει, μια ονομασία που θα έλεγα ότι έχει μια ιστορική αναφορά, φορτίζει, πολλοί το αποδοκίμασαν, κάποιοι επικοινωνιολόγοι λένε ότι πέτυχε διότι συζητάμε αυτό, εντάξει. Μπορεί να είναι και έτσι, γιατί η πολιτική γίνεται μέρος επικοινωνίας, όμως υπάρχει και άλλη πλευρά. Έχουν αρχίσει να το περίπου ξανατο, ναι, δίνουν μια κομική διάσταση. Εγώ διάβασα ένα σχόλιο που έλεγε ότι επειδή ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε με τη φανέλα της Μπαρτσελώνας, έτσι, στην οποία ήταν ο αριθμός 26 ημέρα ίδρυσης του κόμματός του, φανέλα Μπαρτσελώνας, έτσι, 26 ημέρα ίδρυσης του κόμματος, με το κόμμα ονομάζεται Ελλάς, ο φίλος εκεί είπε ότι θα ήταν πιο επιτυχημένο και πιο λαϊκό αν το ονόμαζε το κόμμα του Ελλάς Παύλα Μπάρτσα. Δεν ξέρω τώρα, λέγονται τέτοια. Λέγονται τέτοια. Ξέρεις, αυτά αποδομούν κάπου και κάπως το επιχείρημα. Και βέβαια, απλώς να πω κάτι που έτσι που το ξέρουμε αλλά το κρύβουμε. Ο κύριος Τσίπρας το 2015 πραγματικά θριάμβευσε εκλογικά. Όμως, κυβέρνηση έκανε με τον πάνω κανένα. Δηλαδή, οι υπουργοί που σήμερα, οι υπουργοί του Τσίπρα τότε, ας πούμε, ο Τσακαλώτος, ο Παπάς, η Γεροβασίλη, τώρα η Αχτσιόγλου, ο Τζανακόπουλος, ο κ. Κουρλέτης, όλοι κύριοι και κυρίες βεβαίως, αξιοπρεπείς, δεν λέμε κάτι, έγιναν υπουργοί στην κυβέρνηση Τσίπρα. Κάτι που, να είμαστε ειλικρινείς, δεν το είχαν φανταστεί ούτε σε πιο τρελά τους όνειρα, ότι θα μπαίναν σε υπουργικοί μεθόντες. Εν πάση περιπτώσει έγιναν υπουργοί και έγιναν υπουργοί γιατί έγιναν υπουργοί με την, θα έλεγα, στήριξη του Πάνου Καμένου και με τους ψήφους του Ανέλ. Είχαμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Ανέλ, αυτό το ξεχνάνε. Είναι οι ίδιοι λοιπόν οι υπουργοί αυτοί που έγιναν υπουργοί χάριν του Τσίπρα και με τη στήριξη του Πάνου Καμένου, που σήμερα λιδωρούν σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό για μένα, ξέρεις, είναι και το ήθος της αριστεράς, αλλά και μια, θα έλεγα, εκδήλωση αμοραλισμού και κυροσκοπισμού. Και επίσης, αυτοί οι οποίοι καταλείπουν τώρα τα κόμματά τους και τρέχουν να πιάσουν στασίδι στο κόμμα του Τσίπρα, που δεν τους κάλεσε κανείς. Δεν είναι σίγουρο ότι τους θέλει ο Τσίπρας. Περνάμε τώρα σε μια φάση αυτοδιάλυσης δύο κομμάτων, της Νέας Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ του Φάμελου, χάρη του κυρίου Τσίπρα. Παρεμπιπτόντως να πω ότι ο κύριος Τσίπρας αποδοκιμάστηκε δις από τον ελληνικό λαό το 19 ως πρωθυπουργός και το 23 ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πήρε ένα ποσοστό περίπου στο 18%. Σήμερα όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το ποσοστό του κύριου Τσίπρα, του κόμματος Ελλάς, θα είναι γύρω στο 10-12% περίπου, δηλαδή πολύ λιγότερο από ό,τι πήρε στις προηγούμενες εκλογές ως αντιπολίτευση, 18%, και εξεδιώχθη από μια συγκεκριμένη ομάδα από την ηγεσία του Τσίπρα. Συγκεκριμένη ομάδα τον έδιωξαν. Είναι γνωστή η φράση που ο μεγαλοστέλεχος υπουργός του μπήκε στο γραφείο του την επομένη των εκλογών και του είπε: «Εσύ ακόμα εδώ είσαι?» Αυτά έχουν συμβεί. Μιλάμε για το ήθος της αριστεράς τώρα. Και εν πάση περιπτώσει, θα τελειώσω με αυτό γιατί είναι θλιβερά αυτά τα πράγματα. Θέλω να πω ότι εσείς, κύριοι βουλευτές που εκλεγήκατε με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάμαι καλά, εξέλεξε το 23 σε εκλογές του 23, νομίζω ξέρω 35 βουλευτές, δεν θυμάμαι καλά πώς ήταν οι βουλευτές που εξέλεξε. Περισσότερο από 30 πάντως. Οι οποίοι μετά φύγανε, γίνανε εξάρτητοι, πήγαν από εδώ, πήγαν από εκεί. Δεν ξέρω πώς έχουν μείνει ακόμα στο Φάμελο. Όλοι εσείς λοιπόν εκλεγήκατε βουλευτές και είστε τώρα στο κοινοβούλιο και μας σώζετε από τον κακό Μητσοτάκη, δεν οφείλετε ένα συγγνώμη στους ψηφοφόρους σας? Να βρείτε το θάλλος, να βγείτε στους ψηφοφόρους σας και να πείτε συγγνώμη. Σας κοροϊδέψαμε ή κάναμε λάθος. Αλλά να ζητήσουν ταπεινά συγγνώμη από τους ψηφοφόρους που τους έστειλαν στη Βουλή. Αυτό θέλω να πω και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτά τα νέα κόμματα που γεννιούνται και τα παλιά που υπάρχουν, φαίνεται ότι ας πούμε τους ενώνει κάτι. Όλοι έχουν την ίδια, θα έλεγα, κατεύθυνση. Ποια είναι η κατεύθυνση? Να φύγει ο κακός Μητσοτάκης, να φύγει η Νέα Δημοκρατία, που είναι μια δημοκρατία, που είναι μια κυβέρνηση και μια παράταξη βουτυγμένη στα σκάνδαλα, στις ανομίες, στις παρανομίες, μια κυβέρνηση ανάλγητη, αλαζονική. Ξέρεις, θα συμφωνήσω με αυτά, με τα περισσότερα τουλάχιστον. Είναι έτσι. Σωστά είναι αυτά. Αλλά, αγαπητοί κύριοι πολιτικοί αρχηγοί, να ξεκινήσω και από τον κύριο Τσίπρα και από τον κύριο Ανδρουλάκη, ενδεχομένως και με τον κύριο Σαμαρά, που μάλλον και αυτός κάνει κόμμα, την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον κύριο Φάμελο, δεν ξέρω ποιος άλλος είναι στον αριστερό χώρο, εν πάση περιπτώσει, τον κύριο Βαρουφάκη, έτσι. Όλοι συμφωνείτε λοιπόν ότι πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Μάλιστα. Το ερώτημα είναι πώς θα φύγει, ρε παιδιά, η κυβέρνηση, όταν μεταξύ σας δεν μιλάτε. Όταν δεν λέτε ούτε καλημέρα μεταξύ σας. Και επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η διχόνοια μεταξύ σας, όχι απλώς, μιλάμε μίσος ο ένας για τον άλλον. Αυτό είναι που κάνει τον Μητσοτάκη να κάνει πάρτι. Και αυτός είναι ο λόγος που οι δημοσκοπήσεις δίνουν μια διαφορά από το δεύτερο κόμμα υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, που είναι διψήφια, σταγρά διψήφια. Λοιπόν, αυτά ως εισαγωγή για να.
0: Είναι βέβαια, Χρήστο, αυτό παγκόσμιο φαινόμενο, έτσι. Δεν υπάρχει. Γιατί ξέρεις, έχεις απόλυτο δίκιο στο αυτό που συμφωνώ απόλυτα 100%. Αλλά αν βάλουμε κάτω το βιογραφικό αυτής της κυβέρνησης από το 2019, δεν ξέρω τι θα γράψουν οι ιστορικοί του μέλλοντος. Και για να επαναφέρω, γίνομαι κακός, το ξέρω, αλλά βάζω πρώτα τον εαυτό μου, πρέπει να πω. Δεν ασκώ κριτική στους πολίτες, βάζω πρώτα τον εαυτό μου. Είναι θέμα προς συζήτηση αυτή η ανοχή πλέον. Δηλαδή.
1: Ναι. Προς συζήτηση, προς διερεύνηση,
0: Ναι.
1: γιατί δεν μοιάζει φυσιολογικό. Πρώτη ματιά, έτσι είναι αυτή. Υπάρχει κάτι βαθύτερο, ναι, συμφωνώ. Δεν μπορεί, δηλαδή. Υπάρχει κάτι βαθύτερο. Ποιο, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να υπολογίσω. Και αν μπορεί κάποιος να έχει μια ελπίδα σε όλο αυτό, ότι κάπως αλλάζουν τα πράγματα. Είναι πιο. Στις προηγούμενες εκλογές η αποχή έφτασε περίπου το 40-45%. Δηλαδή, 4 ή 5 στους Έλληνες δεν πήγαν να ψηφίσουν. Και είπαμε και στην αρχή, για να το πούμε και πάλι όμως γιατί έχει σημασία, η απογοήτευση προς το πολιτικό σύστημα δικαιολογεί την αποχή, αλλά ως ένα μέρος όμως. Δικαιολογεί, ναι. Γιατί μία από τα ίδια είναι, γιατί να πω, ποιος ήταν, κλπ. Μέχρι σε ένα σημείο. Από ένα σημείο και μετά είναι προσωπική ευθύνη. Είναι προσωπική ευθύνη να μπορέσεις με τη συμμετοχή σου να αλλάξεις αυτή την κατηφόρα. Αυτή την κατηφόρα που είναι κατρακύλα προς την Άβυσσο. Θα πρέπει να αλλάξει αυτό. Και θα πρέπει αυτή είναι η ελπίδα, μήπως τελευταία στιγμή οι πολίτες συνειδητοποιήσουν τις ευθύνες που έχουν απέναντι σε αυτό που λέγεται Ελλάδα, σηκωθούν από το καναπέ και αρχίσουν να αντιδρούν, να σκέφτονται, να υπολογίζουν και να συμμετέχουν στην πολιτική, να συμμετέχουν. Για μένα αυτή είναι η ελπίδα και όπως είπαμε και την άλλη φορά, θα το πω και πάλι, και επίσης αυτή η επιβλακτικότητα που έχουν οι ψηφοφόροι στις δημοσκοπήσεις που καταγράφεται μια επιβλακτικότητα και είναι συνήθως αυτοί οι οποίοι ψηφίζουν, αποφασίζουν να ψηφίσουν όταν πάνε στο εκλογικό κέντρο, όχι την προηγούμενη, θα πάνε εκεί να αποφασίζουν και εκεί ενδεχομένως, σημαίνει προβληματισμό έτσι, όχι ότι είναι άνθρωποι αλλαντάλλων, σημαίνει προβληματισμό αυτό. Και ίσως εκεί διορθώσουν τα κακό κείμενα με την ψήφο τους πάντα. Τώρα, αυτά για την ιστορική πραγματικότητα, μίζερη πραγματικότητα πάλι. Υπάρχει μια μιζέρια εδώ. Είναι τροφή για παλιά έτσι καλοκαίρι στις επιθεωρήσεις που εκεί στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο Πάρκ και τα άλλα επάνω τα θερινά θέατρα, γινόταν χαμός με τους επιχειρησιογράφους και τα θέατρα. Πιστεύω ότι δίνει πλούσιο υλικό τη σημερινή πολιτική εικόνα για να ανέβουν επιθεωρήσεις αυτού του επίπεδου. Βέβαια χρειάζεται να υπάρχουν ικανοί γραφιάδες επιθεωρησιογράφοι που να μην έχουν σχέσεις βεβαίως με τον κουβέρνο, αλλά σπάνια θα βρεις τέτοιους σήμερα. Λοιπόν, τώρα τα λέμε όλα αυτά. Γιατί όπως είπες στο δεύτερο μέρος της ερώτησης που έκανες της εισήγησης μάλλον, ότι υπάρχει όντως σοβαρό θέμα με τις τουρκικές προκλήσεις οι οποίες κλιμακώνονται και θα πρέπει κάποια στιγμή να τις δούμε πολύ πιο σοβαρά από ό,τι μέχρι τώρα. Παρεπιπτόντως, πριν πάω στα τουρκικά, να πω ότι μάθαμε ότι ο κ. Γεραπετρίτης λέγει στα χέρια του την έκθεση του ΓΕΘΑ για τον τρόπο. Τι πλάκα, ρε, τέλος
0: Διάβαζα χτες
1: πάντων.
0: τους τίτλους και γράφανε άμεσο διάβημα
1: Δεν
0: στην
1: μπορώ ούτε καν να το
0: Ουκρανία.
1: σχολιάσω, ρε πάρη. Δηλαδή,
0: Ναι.
1: πέσταση, πέσταση.
0: Εγώ θα σχολιάσω τους τίτλους. Άμεσο διάβημα στην Ουκρανία. Να πούμε στους συναδελφούς ότι έχουν πέσει 25 μέρες. Και από τα πρώτα 24 ώρες ο κύριος Δίας είχε αναγκαστεί να παραδεχτεί ότι είναι Ουκρανικό. Λοιπόν, και δεν έχουμε κάνει απολύτως τίποτα. Και θα κάνουμε
1: Λοιπόν.
0: διάβημα.
1: Επίσης, υπάρχει κάτι άλλο. Ευτυχώς που κάποιοι θυμόμαστε ακόμα. Στις ειδήσεις ακούσαμε ότι ο κύριος Γεραπετρίτης ενημέρωσε, λέει, σχετικά την κυρία Κάγια Κάλλας, την υπεύθυνη, ξέρεις, για την εξωτερική πολιτική της Ευρώπης. Είναι γνωστό και έχει γραφεί από τους ίδιους συναδέλφους ότι όταν είχε γίνει το θέμα σε μια σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε επίσης ο κύριος Γεραπετρίτης, στις Βρυξέλλες εκεί, είχε ενημερώσει την κυρία Κάγια Κάλλας. Η απάντηση από την πλευρά της Κάγια Κάλλας είπε ότι ήταν η εξής. Εντάξει, είναι και το σοβαρό το θέμα, άλλες είναι οι προτεραιότητες, είναι η στήριξη της Ουκρανίας και αυτά είναι δευτερεύοντα θέματα. Λοιπόν, αυτό δεν το ξεχνάμε. Βέβαια, χτες είπαμε ότι ενημερώθηκε η Κάγια Κάλλας, φοβάμαι ότι θα έδωσε την ίδια απάντηση. Την ίδια απάντηση. Αλλά αυτό εντάξει, δεν το λέμε, το κρατάμε για έκπληξη.
0: Ναι. Λοιπόν. Να πει στην κυρία Κάλλας ο κ. Γεραπετρίτης κάποια στιγμή ότι έχουμε παραβιάσει το Αιγαίο πάλι. Επειδή πετάει ένα ντρόουν κάπου στη Λιθουανία, στην Εστονία, σε αυτές τις χώρες και μόνο που δεν ενεργοποιούμε το άρθρο 5 ας πούμε, του ΝΑΤΟ, επειδή έχουμε πάλι παραβιάσει με οπλισμένα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη, ας την πάρει ένα τηλέφωνο ο κ. Γεραπετρίτης, να του πει Κάγια, έχουμε θέμα.
1: Ναι. Λοιπόν, μια και το έφερε τώρα αυτό το θέμα, να πούμε το εξής. Έχουμε δύο, θα έλεγα, επισκέψεις στη Θράκη, ανατολική δυτική, ας το πούμε Νέα Θράκη, της κυρίας Κίμπερλι Γκιλφόιλ, της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα, η οποία επισκέφθηκε τη 12η μεραρχία, τη 12η μηχανοκίνητη παραρχία πεζικού στην Αλεξανδρούπολη. Απλώς θέλω να πω ότι όσοι ξέρουν ότι η 12η μεραρχία, η μηχανοκίνητη μεραρχία πεζικού, είναι η αιχμή του δόρατος του 4ου σώματος στρατού. Είναι ό,τι πιο, θα έλεγα, αξιόμαχο, η πιο ισχυρή μεραρχία του ελληνικού στρατού, εν πάση περιπτώσει. Και η Κάγια Κάλλας επισκέφθηκε λοιπόν την μεραρχία, ο στρατηγός την ενημέρωσε για την αποστολή της μεραρχίας. Νέα της μεραρχίας για να πω ενημέρωση. Μία παρατήρηση. Πρώτα απ' όλα, η κυρία Κάλλας, συγγνώμη, η κυρία Κίμπερλι δεν συνοδεύονταν από τον Υπουργό ή τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, που θα έπρεπε. Έτσι. Είναι μία πρέσβης, στους τόσους που έχουμε εδώ. Εγώ δεν έχω δει άλλη. Εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν πάει και ο πρέσβης της Τουρκίας σαν Αλεξανδρούπολη να ενημερωθεί. Εν πάση περιπτώσει, πήγε η κυρία Γκίμπερλι, η 12η μεραρχία. Εσύ ούτε υποδέχτηκαν με παράδειγμα και τα υπάρξει, γιατί κάνανε και με επίσημη υποδοχή.
0: Μετακινείται και με

Και αυτή η περιοχή εκεί είναι προς τα, ενισχύονται ας πούμε περισσότερο, είναι στους σχεδιασμούς προώθησης των Αμερικανικών συμφερόντων. Δηλαδή αυτός ο άξονας Αλεξανδρού Πολυθράκη αναβαθμίζεται σε μια, βλέποντας τη γενικότερη εικόνα που είναι σε πολύ μεγάλη κρίση, σε Ουκρανία, Μέση Ανατολή και Ανατολική Μεσόγειο, σε αυτή την, θα έλεγα, περιοχή όπου είναι σε εξέλιξη πολεμικές συγκρούσεις και άλλες, βλέπουμε οι Αμερικάνοι να επιφυλάσσουν για αυτή την περιοχή, για αυτόν τον άξονα Τράκης Αλεξανδρούπολης, να επηρεάζουν, να έχουν μια ιδιαίτερη βαρύτητα στους γεωπολιτικούς και στρατηγικούς σχεδιασμούς τους. Είπαμε, επειδή το μέτωπο από Ουκρανία, Μαύρη Θάλασσα, Ανατολική Μεσόγειος, Μέση Ανατολή, Ιράν, Στενά του Ορμούς, Περσικός κόλπος, είναι, θα έλεγα, ένα ενιαίο πολεμικό μέτωπο σε πλήρη εξέλιξη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχουμε και δήλωση της κυρίας Γκυλφόιλ, που είπε ότι η Αλεξανδρούπολη, και το είπε ξεκάθαρα η γυναίκα βέβαια και μπράβο της, αποτελεί ζωτικό και στρατηγικό κομμάτι, πρόκειται, κομμάτι έτσι το είπε, για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εντάξει, είναι ένα, θα έλεγα, ισχυρό γεωπολιτικό μήνυμα. Είναι η αλήθεια, και πρέπει να το δούμε αυτό πάρει, ότι τα τελευταία χρόνια όντως η Αλεξανδρούπολη μετεξελίσσεται, μετατρέπεται σε στρατηγικό κόμβο υψηλής σημασίας για το ΝΑΤΟ και για τις ΗΠΑ. Όχι μόνο λόγω της γεωγραφικής της θέσης, είναι δίπλα στα στενά, των Δαρδανελίων, έτσι, και απέναντι από τη Μαύρη Θάλασσα, αλλά επειδή επιπλέον λειτουργεί ως ενεργειακή πύλη προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη, μέσω των υποδομών του LNG, του φυσικού αερίου του Αμερικάνικου, είναι αυτό, και του κάθετου διαδρόμου, ως εναλλακτικός διάδρομος μεταφοράς στρατιωτικών δυνάμεων από Αλεξανδρούπολη, περνάνε στρατιωτικές δυνάμεις προς Ανατολική Ευρώπη και Ουκρανία, και ταυτόχρονα λειτουργεί ή θέλουν να λειτουργήσει οι Αμερικάνοι ως γεωστρατηγικό αντίβαρο, και αν το προσέξουμε λίγο αυτό, αντίβαρο που στην αβεβαιότητα των αμερικανοτουρκικών σχέσεων, και γιατί λέω αβεβαιότητα, πρόεξε. Εδώ βρίσκεται, αν θέλεις, η πιο σύνθετη γεωπολιτική εξίσωση εποχής. Η πιο σύνθετη. Ποια είναι αυτή? Είναι η τριγωνική σχέση Ηνωμένων Πολιτειών, Τουρκίας και Ισραήλ. Αυτή λοιπόν η τριγωνική σχέση μπαίνει σε μια φάση αυξημένης ρευστότητας και απρόβλεπτων ανακατατάξεων. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η στάση της Άγκυρας απέναντι στο Ισραήλ, εχθρική συμπεριφορά, η στάση της Άγκυρας απέναντι στη Χαμάς, την τρομοκρατική οργάνωση για τις ΗΠΑ και για το Ισραήλ, η στάση της Τουρκίας απέναντι στο κουρδικό, οι Κούρδοι είναι οι πιο πιστοί σύμμαχοι των ΗΠΑ στην περιοχή, όλα αυτά δημιουργούν ένα περιβάλλον αστάθειας που προκαλεί εύλογη ανησυχία για την Τουρκία. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι λίγες μέρες μετά την επίσκεψη της Αμερικανίδας πρέσβεως στην 12η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού στην Αλεξανδρούπολη, λίγες μέρες μετά, ο Υπουργός Άμυνας Τουρκίας, ο Γκιουλέρ, εμφανίστηκε σε στρατιωτική μονάδα της Ανδριανούπολης, δηλαδή λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα είναι, από τα ελληνικά σύνορα, η Ανδριανούπολη, μια πόλη που ήταν κόμπος, γιατί είπαμε στην αρχή, για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, έτσι, του Βυζαντίου, ήταν η Ανδριανούπολη από τις πιο ισχυρές πόλεις, έτσι. Εκεί ήκμαζε ο ελληνισμός, αν τέλος πάντων αυτά είπαμε. Η εικόνα λοιπόν που η Αμερικανίδα πρέσβηση είναι σαν

0: Αλεξανδρούπολη και ο υπουργό άμυνα, ο Γκιουλέρ, είναι στην Ανδριανούπολη. Είναι και συμβολική. Απολύτω συμβολική, θα έλεγα. Είναι δύο πόλει, δύο στρατιωτικά μηνύματα, δύο διαφορετικέ γεωπολιτικέ στρατηγικέ. Η Ουάσιγκτον φαίνεται ότι επιχειρεί να ενισχύσει το ελληνικό γεωστρατηγικό αποτύπωμα στην περιοχή για δικούς της λόγους, γεωστρατηγικούς λόγους. Και από την άλλη πλευρά η Άγκυρα τι κάνει? Επιχειρεί να επιθυμίσει ότι εξακολουθεί να θεωρεί το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ως πεδίο άσκησης της αναθεωρητικής πολιτικής της, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη σταθερότητα της περιοχής. Οι δηλώσεις έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας Τουρκίας, του Γιασέρ Κιουλέρ, από την Ανδριανούπολη, θα έλεγα επιγραμματικά ότι είναι μια στοχευμένη επίδειξη στρατιωτικής ισχύως και στρατιωτικής πίεσης προς την Ελλάδα. Και να το δούμε σωστά αυτό, αυτή τη φορά, αυτές τις δηλώσεις του Κιουλέρ. Οι αναφορές του Υπουργού Άμυνας Τουρκίας στο Αιγαίο, στην αποστρατιωτικοποίηση των νησών του Αιγαίου και στην ετοιμότητα των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων να απαντήσουν με τον τρόπο τους, εντάσσονται σε μια σταθερή και μακροπρόθεσμη τουρκική στρατηγική του αναθεωρητισμού σε βάρος ελληνικών κυριαρχικών συμφερόντων. Όχι ότι ποτέ σταμάτησε να υπάρχει αυτή η διεκδικητική και επεκτατική πολιτική της Τουρκίας σε βάρος Ελλάδας. Όχι. Πια έρημα νερά, είναι αστιότητες. Απλά έρχεται σήμερα ο κύριος Γκιουλέρ, στρατηγός αυτός, έτσι, για να υπενθυμίσει το προφανές, ότι η Τουρκία έχει αξιώσεις κυριαρχικού δικαιώματος σε βάρος της Ελλάδας. Έτσι. Η Άγκυρα τι κάνει? Επιχειρεί να επαναφέρει διεθνώς το αφήγημα της παράνομης στρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησών. Αυτός είναι ο βασικός στόχος. Να συνταράξει τη διεθνή κοινή γνώμη ότι οι Έλληνες έχουν καπηλευτεί τα ελληνικά νησά, τα νησά του Αιγαίου. Να επαναφέρει λοιπόν το προσκήνιο, στο διεθνές προσκήνιο της γκρίζες ζώνες, τη θεωρία των γκρίζων ζωνών, την οποία την εφήβρε μετά τα Ήμια του 1996 και μάλιστα αναβαθμίζοντας τις απαιτήσεις της, πώς? Με όρους ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο. Ευθεία αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Και το πιο ανησυχητικό, ξέρεις, δεν είναι μόνο οι δηλώσεις των κυβερνητικών αξιωματούχων της Τουρκίας. Σήμερα του κυρίου Γκιλέρ, χθες του Χακάν Φιντάν, αντιπροχθές του ίδιου του Ερντογάν και θα έχουμε και στο μέλλον κάτι ανάλογες δηλώσεις. Αυτό λοιπόν που έχει πιο μεγάλη σημασία, μεγαλύτερη αξία, είναι η γεωπολιτική συγκυρία. Την ώρα που η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με εξελίξεις τα τεκτενόμενα στην Ουκρανία, που είναι πάρα πολύ σοβαρά, έχουν πάρα πολύ σοβαρές εξελίξεις στην Ουκρανία. Επίσης έχουν πολύ σοβαρές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ισραήλ, Λίβανος, Παλαιστινιακά εδάφη κτλ. Έχουμε επίσης πολύ σημαντικές εξελίξεις στη Συρία. Έχουμε μια Ανατολική Μεσόγειος να φλέγεται. Την ίδια στιγμή η Τουρκία τι κάνει? Αξιοποιεί αυτή τη ρευστότητα που υπάρχει και ενισχύει την στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας. Και εδώ, αν θέλεις, βρίσκεται και η μεγάλη αντίφαση της Τουρκίας. Ποια είναι αυτή? Ζητά επιμόνωση η Τουρκία από στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησών του Αιγαίου. Τα ζητάει αυτά πότε? Ενώ απέναντί της, απέναντι από τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου, στις μικρασιατικές ακτές, η Τουρκία διατηρεί την μεγαλύτερη αποβατική δύναμη της Ανατολικής Μεσογείου και εξακολουθεί η Τουρκία να κρατά ενεργό το κάζους μπέρι σε βάρος της Ελλάδας και να προβαίνει σε μια επιπλέον πρόκληση, πια την ομοθέτηση των αξιώσεων της γαλάζιας πατρίδας σε βάρος της Ελλάδας. Αυτά, ξέρεις, δεν είναι απλά πράγματα να προσπερνιόνται έτσι. Είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό. Και επειδή κάποιοι θα πούν ότι τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο, ξέρεις αυτό η γνωστή καραμέλα, ξέρεις, οι διάφοροι που πήγαν από εδώ. Τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο και τα λοιπά. Ακούστε, το σενάριο ενός γενικευμένου πολέμου Ελλάδας-Τουρκίας δεν παίζει. Για πολλούς λόγους. Θα έλεγα ούτε ένα μείζον στρατιωτικό επεισόδιο δεν γίνεται στα πιθανά ενδεχόμενα. Τι συμβαίνει όμως, τι συμβαίνει, ποιος είναι ο κίνδυνος από την τουρκική αναθεωρητική πολιτική. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Ποιο είναι. Είναι οι συνεχείς υβριδικές πιέσεις που δέχεται η Ελλάδα. Είναι οι τουρκικές ναύτες, ναύτεξ που αμφισβητούν ελληνικά κυριαρχικά και όχι μόνο κυριαρχικά αλλά και δικαιώματα που απορρέουν από την ΑΟΣ και από την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Είναι κρίσεις χαμηλής έντασης. Έχουν ανέβει από ό,τι είδαμε τώρα και οι παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου, κάτι κατασκοπευτικά ηλεκτρονικού πολέμου αεροσκάφη της Τουρκίας βολτάριζαν χθες και προχθές στο Αιγαίο. Υπήρχαν και κάποιες αερομαχίες, καιρό είχαμε να ακούσουμε αερομαχίες
1: ναι,
0: στο
1: ναι,
0: Αιγαίο.
1: Δοκές, ναι.
0: Ναι, ναι. Αυτές είναι οι κρίσεις χαμηλής έντασης. Επίσης, οι μεταναστευτικές ροές ως εργαλείο πίεσης από την Τουρκία και η διαρκής ψυχολογική φθορά στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Απλά να θυμίσω ότι όλα αυτά είναι εκείνα που δεν επιτρέπουν τη σύνδεση, την ενεργειακή σύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο και δεν επιτρέπουν να ποντίσουμε ένα καλώδιο στην Κάσο. Αυτά είναι αποτελέσματα.
1: Ναι.
0: Τα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Είναι προσβολή εθνικής κυριαρχίας. Τα έχουμε. Είναι μπροστά μας. Δεν τα βλέπουμε. Δεν τα βλέπουμε όλοι μάλλον.
1: Να απαντήσω. Και συμφωνώ απόλυτα με την εκτίμησή σου περί πολέμου, ελληνοτουρκικού πολέμου. Και να δώσω και εγώ μια απάντηση σε αυτούς που θέτουν το ερώτημα τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο. Πολύ φοβάμαι ότι ο κ. Ερντογάν δεν χρειάζεται να κάνει κανένα πόλεμο για να πάρει στο Αιγαίο αυτά που θέλει. Από το 2020 κουραστικά γράφουμε, όχι μόνο εμείς και άλλοι συνάδελφοι, λίγοι αλλά γράφουν κι άλλοι, ότι η αλληλεία στο Αιγαίο έχει περάσει στην Τουρκία και δεν ανοίγει μύτη. Παίρνει κόσμο, νησιώτες στα λιμεναρχεία και λέει είναι ένας Τούρκος εδώ στα 500 μέτρα και ψαρεύει. Και είτε δεν σηκώνει το τηλέφωνο, είτε λένε θα το δούμε και το κλείνει του ανθρώπου. Δεν έχει ασχοληθεί άνθρωπος. Γράψαμε το 2021-22 η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία αλλιευτικού Καλυμάνης αφέθηκε να πουληθεί στους Τούρκους για 5 εκατομμύρια χρέη. Η κυβέρνηση που πετάει χρήματα από εδώ και από εκεί και χρηματοδοτεί διάφορα περίεργα δεν πήρε χαμπάρι τίποτα του πολίτη του Καλυμάνης. Και ζούμε την πραγματικότητα, την οποία δεν μας λέει ο κ. Μητσοτάκης, ότι ψαρεύουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο και εμπορεύονται και τα ψάρια. Αν αυτό δεν είναι ότι πέρασε μια χειροπιαστή οικονομική δραστηριότητα στο Αιγαίο, τι θα βρούμε τώρα από πετρέλαια και φυσικά αέρια και πότε θα γίνει η αγωγή, δεν θα ζούμε μάλλον, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτό δεν απασχολεί κανέναν. Γιατί να κάνει πόλεμο η Τουρκία? Παίρνει ό,τι θέλει.
0: Ναι, να σου πω το άλλο. Γιατί να κάνει πόλεμο η Τουρκία όταν για να ποντίσει ένα καλώδιο ο ΑΔΜΙΕ ζητάει, πρέπει να ζητήσει άδεια από την Τουρκία
1: άδεια
0: για να το κάνει.
1: Ναι, ναι.
0: Και σταματάει τις εργασίες και δεν κεντρώνει το αυτή κανένας.
1: Ναι.
0: Είδες κάποιον να αντιδράσει?
1: Όχι, όχι, όχι. ούτε κυβέρνηση, ούτε αντιπολίτευση, ούτε τίποτα.
0: Για τίποτα.
1: Το πολύ μπορεί να βγάλουν, θα βγάλουν τον κείμενο να κάνει κανένα δρομολόγιο ναύσταθμο κυκλάδες και να γυρίσει.
0: Α, ναι. Λίγο πρώτα,
1: Θα είναι πρώτα τον κείμενο.
0: Λίγο πρώτα να τον μοντάρουν τον κείμενο και θα τον
1: Ναι,
0: βγάλουν.
1: ναι.
0: Κύριε Ξωρά, τώρα μην με τσιγκλάρεις, μην μου λες για την αντιπολίτευση, ας πούμε. Θα μπορούσε η αντιπολίτευση, μια σοβαρή αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή, να έχει πραγματικά αλλάξει το πολιτικό σκηνικό. Να έχει παράσταση νίκης 80% για τις επόμενες εκλογές. Μια σοβαρή και στιβαρή αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει εκείνες οι ηγεσίες οι οποίες μπορούν να σηκώσουν το βάρος μιας σοβαρής αντιπολίτευσης προς μια κυβέρνηση που είναι πλέον καθεστώς. Η κυβέρνηση του Δάκη είναι καθεστώς πια.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω κατά πόσο. Κοίταξε, υπάρχουν και πολλά ερωτήματα πάρει για το κατά πόσο αυτό το οποίο ζούμε λέγεται δημοκρατία ή δεν ξέρω, ας πούμε, πώς αλλιώς μπορεί να το πει κανείς. Γιατί, θα σου πω γιατί. Γιατί όταν μια κυβέρνηση υπονομεύει τους θεσμούς, οι θεσμοί είναι αρμοί της δημοκρατίας, όταν τους υπονομεύει και όταν κατέχει την εξουσία ήδη για 7-8 χρόνια, πόσο είναι το από το 19,
1: 7.
0: και ετοιμάζεται για άλλη μια τετραετία. Αυτή είναι η καθεστωτική αντίληψη. Και αυτή είναι εκείνη η αντίληψη που περνάει και στη σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, στους ψηφοφόρους, οι οποίοι επωφελούνται με τον Α, το Β, το Γ, το Δ τρόπο, με πάρα πολλούς τρόπους. Ο ΠΚΠ είναι ένας, είναι πάρα πολλοί άλλοι. Τώρα, δεν υπάρχει αξιοκρατία, υπάρχει κομματοκρατία. Και το λέμε εμείς, το λέει καθημερινότητα. Τι να λέμε τώρα. Και όμως βλέπουμε μια κυβέρνηση να θριαμβεύει τουλάχιστον δημοσκοπικά. Και τώρα, κοίταξε να δεις ποιο το παράδοξο, δηλαδή αυτή όντως η πολιτική ζωή έχει πολλά παράδοξα. Ξέρεις, διάβαζα μια ανάλυση για ένα συνάδελφο, αξιοπρεπής δεν μπορώ να πω. Όχι, αξιοπρεπέστατος για αξιοπρεπής και έτσι ξέρει πολύ καλά τα πολιτικά. Ξέρεις τι είπε αυτός, διάβασα. Λέει, εάν κινδυνεύει να χάσει η Νέα Δημοκρατία την αυτοδυναμία στις εκλογές, ξέρεις ποια είναι πάρει, είναι το κόμμα Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Εάν δηλαδή ο Σαμαράς κατορθώσει να μαζέψει το ακροατήριο, η ψηφοφόρο του Σαμαρά να είναι 6-7-8%, που να είναι, αυτοί είναι, ξέρεις, σκληροί νεοδημοκράτες. Έτσι, η σκληρή δεξιά. Τους μαζέψει ο Σαμαράς σε ένα κόμμα. Είναι η ελπίδα να χάσει ο Μητσοτάκης, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, να χάσει την αυτοδυναμία. Όχι την πρώτη θέση, δεν τη χάνει με τίποτα. Πρώτος θα είναι πάλι. Αλλά να χάσει την αυτοδυναμία και να περάσουμε μετά σε άλλο επίπεδο χάος και μπάχαλο, γιατί θα έχουμε 10 κόμματα στη Βουλή. Κανένα αυτοδυναμία, φαντάζεσαι τι έχει να γίνει. Και με την Τουρκία δίπλα να κάνει αυτά τα οποία κάνει. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω έτσι να τελειώσω με το εξής. Και θέλω να είμαι απέναντι σαφής για μία ακόμα φορά προς όλους. Εγώ πιστεύω ότι απέναντι σε αυτή την τουρκική αναθεωρητική στρατηγική, η ελληνική απάντηση οφείλει να είναι πολυδιάστατη, αλλά οφείλει να είναι και ανυποχώρητη σε ό,τι αφορά την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της εθνικής αξιοπρέπειας. Η εθνική αξιοπρέπεια είναι η βάση επάνω στην οποία στηρίζεται το διεθνές κύρος της χώρας και η αξιοπιστία της χώρας. Θέλω λοιπόν να πω το εξής, ότι η αποτροπή απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό, ο οποίος εκδηλώνεται με την επίδειξη στρατηγικής ισχύως και πυγμής, η ανατροπή δεν μπορεί να είναι μόνο οι φρεγάτες ΜΕΚΟ, οι φρεγάτες Μπελαρά, τα Ραφάλ, τα F-16, τα F-35 ή οι πύραυλοι στρατηγικού πλήγματος της ΚΑΛΠ. Ισχυρή αποτροπή σημαίνει ισχυρή οικονομία, σημαίνει εθνική συνοχή, πολιτική σοβαρότητα, στιβαρή πολιτική ηγεσία και κοινωνία, και μια κοινωνία, ένας ελληνικός λαός, με επίγνωση του γεωπολιτικού κινδύνου και με ανάληψη των ευθυνών από τον ελληνικό λαό απέναντι σε αυτό που λέγεται Ελλάδα και ελληνική ιστορία. Γιατί τα σύνορα δεν τα προστατεύουν μόνο οι ένοπλες δυνάμεις. Τα προστατεύει και η αξιοπιστία ενός κράτους που γνωρίζει τι θέλει, που διαθέτει στρατηγική συνέπεια, που στηρίζεται στη λαϊκή βούληση, στην ενότητα. Είπαμε και στην αρχή τι σημαίνει ενότητα, έτσι. Και στο πατριωτικό φρόνημα των Ελλήνων, ένα κράτος που εκπέμπει σαφές μήνυμα αποφασιστικότητας και στους συμμάχους και στους αντιπάλους. Είναι αυτό το οποίο πιστεύω, Πάρη, ότι θα πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή να περάσει και στη συνείδηση των Ελλήνων πολιτών. Ότι εμείς θα δώσουμε τη λύση στο πολιτικό αδιέξοδο που βιώνει σήμερα η χώρα. Για το οποίο κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται υπερήφανος. Κανείς, και το εννοώ, κανείς όμως, έτσι.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Να κλείσω μόνο με ένα σχόλιο ότι συνήθως τα καθεστώτα πέφτουν με πάταγο. Συνήθως. Ή καλύτερα πνίγονται την αλαζονία τους. Η συγκεκριμένη,
0: αυτό η συγκεκριμένη. Η αλαζονία, η αλαζονία και η κομματήλα.
1: Μπράβο.
0: Τους πνίγει. Ναι, ναι.
1: Η συγκεκριμένη κυβέρνηση καθεστώς είναι πολύ κοντά στο να πνιγεί. Μα πάρα πολύ κοντά. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Χριστό.
0: Καλό τρίμερο να έχω.
1: Να είστε καλά, επίσης, να είστε καλά. Yes.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων CAS. www.casshelter.gr.
5: Ο πολιτισμός προχωράει όταν προχωράμε μαζί.
6: Είμαστε παράση. Ο Σύλλογος Νέων της Αμβρίτζανας.
5: Τα τελευταία χρόνια οργανώνουμε δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό, από μουσική, κινηματογράφο και αθλητισμό έως το περιβάλλον και την εικόνα του τόπου μας.
6: Φέτος ανοίγουμε νέους δρόμους και σε θέλουμε μαζί μας.
5: Μην εθελοντείς, γιατί μαζί ο πολιτισμός προχωράει.
6: Βρείτε μας στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram πατώντας παράση.αμβρίτζανα.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Και έχουμε τώρα στη σύνδεσή μας το γνωστό διεθνολόγο Σταύρο Καλεντερίδη. Σταύρο, καλησπέρα. Είδαμε λοιπόν, έχουμε από τη μία τουρκικό νομοσχέδιο, το οποίο κρύβει εκπλήξεις, λένε τα τουρκικά μέσα. Έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο στην Ουάσιγκτον υπό τον Ντόναλντ Τραμπ για να δει τι θα γίνει με το Ιράν. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να τραβάει το αυτί του Αμερικανού Προέδρου, λέγοντας ότι μας οδηγεί σε μια νέα μεγάλη οικονομική κρίση. Και έχουμε κλιμάκωση των επιθέσεων του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο. Τι μέλη γενέστε, υπάρχει όντως αυτό που λένε τα ιρανικά μέσα, ένα προσχέδιο συμφωνίας το οποίο θα εξετάσει ο Τραμπ σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο?
3: Λοιπόν, δεν ξέρω πού να το πιάσω το θέμα. Σίγουρα είναι μεγάλος παράγοντας εδώ το Ισραήλ και θα έλεγα αποσταθεροποιητικός παράγοντας. Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου είναι ένας επικίνδυνος παίκτης έτσι κι αλλιώς, όχι μόνο για τους Παλαιστινίους, θα έλεγα για όλη την ανθρωπότητα. Τώρα λοιπόν βλέπουμε πως έχει χαθεί κάθε πρόφαση, κάθε δικαιολογία, κάθε μάλλον ίσως έννοια κεχηρίας στο Λίβανο. Πρόκειται προφανώς για ένα ψευδές αφήγημα, δεν υπάρχει καμία κεχηρία, το βλέπουμε στην πράξη. Τελευταίες μόνο 24 ώρες έχουν, όπως είπατε, εκενώσει πάνω από 50 πόλεις και χωριά, έχουν σκοτώσει δεκάδες ανθρώπους, περισσότεροι των οποίων είναι άμαχοι. Μιλάμε για ένα εγκληματικό καθεστώς, νομίζω πλέον δύσκολα μπορεί να καλυφθεί, και είναι εγκληματικό και για την πιθανή συμφωνία αυτή με το Ιράν, διότι προφανώς το Ιράν απαιτεί και την πλήρη πάυση των εφοπραξιών συμπεριλαμβανομένου του μετώπου του Λιβάνου, κάτι το οποίο ο Νετανιάχου στον παροξισμό αυτό της βίας δεν το επιθυμεί. Τώρα, αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί λένε, διαψεύδουν τα δημοσιεύματα στον Ιρανικό τύπο, πως πράγματι αυτό το προσχέδιο που ακούμε όλοι, το οποίο είναι άκρος καταστροφικό θα έλεγα για την Αμερικανική εξωτερική πολιτική, διότι φτάσαν στο σημείο οι Ιρανοί να λένε ότι θα απομακρυνθούν και από τις στρατιωτικές βάσεις τους οι Αμερικανοί από τον κόλπο, όχι μόνο δηλαδή ο στόλος των Αμερικανών, αλλά θα εκενώσουν και βάσεις, όπως καταλαβαίνετε. Θα έλεγα ότι είναι στα πλαίσια του αδύνατου κάτι τέτοιο. Θα μιλούσαμε για στρατηγική πανολεθρία, αλλά αυτά λένε οι Ιρανοί.
2: Και λένε ότι θα ανοίξουν τα στενά του ορμού στην περίπτωση που σταματήσει ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από αμερικανικά πλοία και στρατό.
3: Σωστά. Βέβαια υπάρχει ένα μεγάλο εδώ ερωτηματικό. Θα ανοίξουν υπό ποια έννοια και αν θα υπάρχουν αυτά τα τέλη ή όχι. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα εδώ. Λοιπόν, οι Αμερικανοί διαψεύδουν αυτό το προσχέδιο προς το παρόν. Βέβαια, θα σας πω, επειδή με ρωτήσατε για το Υπουργικό Συμβούλιο, είναι πάρα πολύ μείζον το ζήτημα, καθώς ο Τραμπ συγκαλεί το Υπουργικό του Συμβούλιο για ποιο λόγο? Προφανώς διότι θέλει να τους περάσει, να τους πουλήσει, για να το πω λαϊκά, αυτό το προσύμφωνο. Δεν θα συγκαλούσε το Υπουργικό Συμβούλιο αν δεν υπήρχε μία συμφωνία. Θέλει να πείσει τα μέλη της κυβέρνησής του, να διασφαλίσει ότι όλοι θα μείνουν στην κυβερνητική γραμμή και θα στηρίξουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στο κόμμα και αλλού αυτήν τη συμφωνία. Και εικάζω πως θέλει να τους ασκήσει πίεση. Επομένως φαίνεται, διακρίνω εδώ, πως θα υπάρξουν και κάποιες ίσως επίπονες για την Αμερική εδώ προεκτάσεις της συμφωνίας. Μένει μόνο να τις δούμε.
2: Αυτό που έκανε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που τράβηξε το αυτί του Τραμπ και του είπε «εσύ φταίς αν οδηγηθούμε σε μια παγκόσμια οικονομική κρίση», πώς το βλέπεις εσύ, Σταύρο? Δηλαδή, για ποιο λόγο έχουμε τέτοια αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα?
3: Νομίζω ότι είναι μια θετική εξέλιξη και επιτέλους ξεκινάμε να λέμε την αλήθεια. Εδώ βέβαια δεν φταίει μόνο ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Είναι υπεύθυνη, θα έλεγα, για μια παγκόσμια κρίση, και αν κάποιος έπρεπε να πληρώσει αυτό το τίμημα, θα έπρεπε να είναι το Ισραήλ και είπα και όχι οι ειδικά ενεπτυσσόμενες χώρες. Είδαμε πάλι χώρες όπως το Μπαγκλαντές απευθύνονται στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στην Παγκόσμια Τράπεζα για βοήθεια, με ευθύνες δύο ανθρώπων, δύο εγκληματιών, βλέποντας το πώς κινούνται, τον Τραμπ και Νετανιάχου. Και πράγματι εδώ έχει έρθει η στιγμή όπου οι ευρωπαϊκές ελίτ, οι οποίες και αυτές δεν διακρίνονται, αν θέλετε, για τη λογοδοσία τους, για τη δημοκρατικότητά τους, αλλά εν πάση περιπτώσει σε ένα βαθμό οφείλουν, νιώθουν την πίεση και από τους καταναλωτές. Έρχεται τώρα η θερινή περίοδος και άρα πάλι θα έχουμε τις τιμές να εκτινάσονται του ηλεκτρισμού, καταλαβαίνετε ότι εδώ δεν μπορεί να απομισθεί το κόστος και το πολιτικό κόστος η πολιτική ελίτ των Βρυξελών, αλλά και το οικονομικό κόστος τη φορολογούμενη της Ευρώπης για τους τυχογιοκτισμούς, για το μεγάλο Ισραήλ, για τα πειράματα των Ισραηλινών, για το χάος του Τραμπ. Προφανώς εδώ νομίζω ότι έχει έρθει η στιγμή που πλέον πρέπει να ασκηθεί κάποια πίεση. Εικάζουν, πιέζονται οι πολιτικοί της Ευρώπης, η τράπεζα της Ευρώπης, για να πιέζουν την Ουάσιγκτον.
2: Έτσι είναι. Να περάσουμε λίγο στους γείτονες, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Σταύρο Καλεντερίδη, πώς το βλέπεις αυτό το νομοσχέδιο? Υπάρχουν κάποιες διαρροές, να ξέρουμε και εμείς, πέρα από την διεκδίκηση, τον γκριζάρισμα που θα γίνει στο Αιγαίο, τη διεκδίκηση 152 νησιών και τη δέσμευση των επόμενων τουρκικών κυβερνήσεων πάνω σε αυτό το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας? Τι άλλο γνωρίζουμε για αυτό το νομοσχέδιο?
3: Ακούστε, εδώ μιλάμε για μια πράξη πολέμου και δεν υπερβάλλω, δεν είναι, ξέρω εγώ, δεν καταστροφολογώ.
2: Όποιος
3: δεν το βλέπει έτσι, δεν έχει συνέστηση της κατάστασης, και επειδή βλέπω ότι ο Έλληνας πρόεδρος εξωτερικών, όποιος είναι άσχετος με το αντικείμενο, τον πάση περιπτώσει, δεν αντιμετωπίζει σοβαρά το θέμα, είναι άκρος επικίνδυνος. Γιατί το λέω? Για να καταλάβουν όλοι τι είναι αυτό το οποίο θα έρθει να μας χτυπήσει σαν ταλίκα. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία ήδη μιλάει και για τον 25ο Μεσημβρινό, ότι έχει δική της κεφαλοκρηπίδα, τα νησιά δεν έχουν ναό κεφαλοκρηπίδα, και μιλάει για τις λεγόμενες γκρίζες ζώνες από την περίπτωση των Ημείων το 1996. Άρα είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως υπήρχε ρητορικά, διπλωματικά, πολιτικά, σαν πίεση, σαν μοχλός πίεσης. Τώρα, με το να νομοθετήσει επ' αυτών των ζητημάτων και να τα καταστήσει ζητήματα εσωτερικού δικαίου της Τουρκίας, γιατί να το κάνει? Αποκλειστικά για ένα και μόνο λόγο: για να τα εφαρμόσει, να εξασκήσει αυτά τα δικαιώματα επί του πεδίου. Δηλαδή, εάν η Τουρκία νομοθετήσει ότι ανατολικά του 25ου Μεσημβρινού είναι η δική της ΑΟΣ, και πάει ένας Έλληνας ψαράς να ψαρέψει έξω από την Σαντορίνη, έξω από τα 6 ναυτικά μίλια, και τον συλλάβει τον τουρκικό λιμενικό, πείτε μου αν αυτή δεν είναι, να τον σύρουν στην Τουρκία σε δικαστήρια, πείτε μου αν αυτή δεν είναι πράξη πολέμου. Εάν πάνε να κινηθούν πάνω στα θέματα κυριαρχίας των ελληνικών νησιών, νησίδων και βραχονησίδων, στις λεγόμενες γκρίζες ζώνες, πείτε μου αν αυτό δεν είναι πράξη πολέμου. Και στο ερώτημα, είναι δυνατόν να νομοθετήσουν, εντάξει, αλλά να το ασκήσουν και όλο στον, την νομοθεσία? Βεβαίως και είναι. Αφενός διότι για ποιο λόγο να νομοθετήσουν αν δεν είχαν τον σκοπό να το εφαρμόσουν, και αφετέρου, αν νομοθετήσουν και δεν εφαρμόσουν αυτά που νομοθετούν, θα αποδυναμώσουν, θα ακυρώσουν τον νόμο τους. Θα αυτοκυρωθούν και θα φανούν έναν αξιόπιστο κράτος το οποίο δεν μπορεί να εφαρμόσει τους νόμους του. Τουναντίον λοιπόν είναι σαφέστατη η πρόθεση της Τουρκίας. Νομοθετούν γιατί θα δοθούν σαφέστατες διαταγές στο λιμενικό, στο πολεμικό ναυτικό και τα λοιπά των Τούρκων, να εφαρμόσουν αυτό το νόμο, ο οποίος, ξαναλέω, είναι πράξη πολέμου, και όχι απλά είμαστε ανέτοιμοι, είναι ανέτοιμη η πολιτική ηγεσία, και είμαστε, νομίζω, περιμένουμε τη λεμιτόμο. Είναι άκρος επικίνδυνη η πολιτική ηγεσία όσον αφορά αυτό το θέμα.
2: Ενώ θα έπρεπε να είναι σε επιφυλακή. Σταύρο Καλεντερίδη, σε ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σου στο σημερινό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky. Να είσαι καλά, καλό σου απόγευμα. Και τώρα...

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλε.
5: Καλημέρα κύριε Σαχή, καλημέρα.
4: Σας ευχαριστώ πολύ και κύριε Παπαδόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω, μέρα που είναι και τα παιδιά ακόμη στην έκθεση σήμερα γράφαν για αυτή την παγκόσμια διάσταση κατάσταση της μοναξιάς που σημαίνει απίσχυναση των ίδιων των κοινωνικών σχέσεων με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όλα αυτά σε μια χώρα με υπαρξιακό ζήτημα δεν είναι ακόμη σοβαρότερα?
5: Ναι, είναι ωραίο το θέμα αυτό. Νομίζω ότι το θέμα της παγκόσμιας μοναξιάς, ενώ όλες οι κοινωνίες να αισθάνονται ότι οι άνθρωποι δεν έχουν τους στενούς δεσμούς, τους κοινωνικούς και τα στοιχεία αλληλεγγύης ενδεχομένως και λοιπά που χαρακτηριζόταν άλλες εποχές, και ότι τώρα οι άνθρωποι έχουν μια μοναχικότητα και δρόμους μοναχικούς, έρχεται η τεχνολογία και το αποτελειώνει. Υπάρχει όμως εδώ μια διαφορά την οποία επιτρέψτε μου να σας την πω. Όλα αυτά συμβαδίζουν και στις άλλες χώρες, αλλά στην Ελλάδα πολύ περισσότερο, ότι φύγαμε τα τελευταία χρόνια, δηλαδή από τις τέλους δεκαετίες του 50-60 κάπου εκεί, έχει γίνει μια σταδιακή μετάπτωση της ελληνικής κοινωνίας από την κοινωνία της φτώχειας και της επιβίωσης που γνωρίσατε κι εσείς εκεί στην Κρήτη, το ξέρω και εγώ, το έχω ζήσει στην μεταπολεμική ιστορία στην Ήπειρο επάνω, που ήταν και μεγάλα θέατρα επιχειρήσεων στον Θήμιο Πόλεμο. Όταν μιλάμε μηδέν εισόδημα, μηδέν εισόδημα, μηδέν εισόδημα. Σιγά σιγά όμως με την εξέλιξη των πραγμάτων περάσαμε σε μια ακριβώς αντίθετη άποψη, απότομα, χωρίς ενδιάμεσα στόδια, χωρίς να συμβαδίζει και η πολιτιστική ανέλυξη της ανάπτυξης της χώρας και των προτύπων του κόσμου, ας πούμε, κλπ. Και έτσι περάσαμε στην κοινωνία της κατανάλωσης, της ανεξέλεκτης μετά κατανάλωσης, της γρυπαρής και μια υποχώρηση των πολιτισμικών προτύπων. Άλλο πολιτισμό έχει φτώχεια σε εκείνη μου. Άλλες. Έχουν αλληλεγγύη οι άνθρωποι, γιατί η ανάγκη της επιβίωσης τους κάνει. Και εγώ ήταν ένα σπίτι. Θυμάμαι μικρό παιδί, όταν ήταν δάσκαλο, που στέλνω στα χωριά εκεί, κοντά στα αργονικά σύνορα. Και σε μια εβδομάδα παρατούσαν όλοι τον αγώνα επιβίωσης, εδώ στο βρουν ένα κομμάτι ψωμί για το παιδί τους και τους φτιάχναν το σπίτι. Όλο το χωριό μαζί. Κι άλλα κι άλλο. Είχαν και μια πολύ, έτσι, πολύ μεγάλη περηφάνεια. Αυτά όλα ανατρέπονται και δεν ανατρέπονται με το πολιτισμικό πρότυπο και με την εξέλιξη. Εκεί στη θέση του νέου κύματος, έτσι να το πω χαρακτηριστικά, χτίστηκαν τα σκυλάδικα αυτά. Ακολούθησαν, ας πούμε, γιατί πίστευε κανείς ότι η εποχή εκείνη που ήταν και η τελευταία δυστυχώς αναλαμπή της μεγάλης επιρροής που είχε για την Ελλάδα η μεγάλη πνευματική γενιά του 30 που δεν σταματαγίνει και είναι και εκπρόσωποι της Κρήτης πολλοί, οι οποίοι πνευματικά φτιάξαν μια άλλη πνευματική βάση για την πορεία της χώρας, η οποία ανεκόπη εξ αυτού του λόγου ακριβώς. Και έτσι λοιπόν, και κλείνω για να μην κάνω διάλεξη, συντηρείται ακόμα η ιστορική καθυστέρηση που έχουμε απέναντι στην Ευρώπη παρά τις προόδους. Μπορεί να τρέχουμε μέσα στον δρόμο και εμείς να πηγαίνουμε, δεν είναι μηδενισμένη χώρα, αλλά οι άλλες κοινωνίες πιο θεσμικά συγκροτημένες, με ορθολογισμό στα πράγματα, ίσως και χωρίς τα προβλήματα που έχουμε εμείς με τις περίεργες γυπνιάσεις μας, να πάνε πολύ πιο πέρα και να προσαρμόζονται. και εμείς να τρέχουμε με ένα το βουνό να φεύγει. Είναι σαν στο βιβλίο «Η Λύκη στη χώρα των θαυμάτων». Έτρεχε, έτρεχε καημένη, γιατί να φτάνει το βουνό, ο δρόμος έτρεχε περισσότερο και το βουνό απομακρυνότανε. Και δεν τα λέω λογοτεχνικά έτσι για να περάσει όλα αυτά, εγώ τα εννοώ.
4: Όχι βεβαίως.
5: Και αυτή είναι η κατάσταση της χώρας μας αυτή τη στιγμή.
4: Θέλω κύριε Παπαδόπουλε να σας ρωτήσω, επειδή μπαίνουμε παγκόσμια αλλά και ευρωπαϊκά και στη χώρα σε περίεργες πια καταστάσεις που δίνουν την εντύπωση ότι στεκόμαστε σε κινούμε νιάμο σε ένα κόσμο που αλλάζει και βία και χωρίς προειδοποίηση και με προβολή ισχύως όποιος τη διαθέτει ή όποιος θέλει να την αποκτήσει περαιτέρω, η χώρα αισθάνεστε ότι είναι μπροστά σε υπαρξιακά ζητήματα? Και για να είμαι σαφής, το υπονοήσατε προηγουμένως, η Ελλάδα βρίσκεται απέναντι σε μια απειλή που όλοι γνωρίζουν, κανείς δεν αντιμετωπίζει και κανείς δεν συζητά. Ακόμη και στα ευρωπαϊκά φόρα, θα μου πεις άμα δεν τους ταρακουνήσεις, προσποιούνται ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Στην οικονομία έχουμε δύο ταχύτητες και η κοινωνία στα όρια της. Στους θεσμούς έχουμε πλήρη κατάπτωση, πτώση. Στην πολιτική κόπωση. Δημογραφικά ας τα να πάνε. Τι σας δείχνουν όλα αυτά?
5: Κοιτάξτε, θα το ξεκινήσουμε λίγο και σύντομα για να έχει και νοστιμάδα η κουβέντα μας. Εγώ είχα μια σταθερή άποψη ότι όσο η Ευρώπη είναι σταθεροποιημένη, η πολύπουσα και μεγάλη καθυστέρηση από το μέσο όρο της Ευρώπης Ελλάδα, με όλα τα προβλήματα που έχει, με όλες τις κακουχίες και με όλα τις ευθύνες τεράστιες τις οποίες έχουμε και θέλουμε να τις μεταθέσουμε αλλού, δεν κινδυνεύει. Βλέπω όμως ότι η Ευρώπη δεν είναι αυτή η Ευρώπη. Λοιπόν, όχι μόνο από τότε που ξεκίνησαν με τον Μονέ και τους άλλους, αλλά και το Ντελόρ και όλα αυτά που υπήρχε ένα άλλο πνεύμα, υπάρχουν άλλες δυναμικές. Τώρα αυτή στρατικοποιείται, οι θεσμοί στην Ευρώπη έχουν γίνει κουρέλι. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως λειτουργεί τώρα ή μάλλον όπως δεν λειτουργεί φτάνει απίστευτη αξιοπιστία για να μπορέσει να πείσει τους λαούς. Βλέπετε ότι υπάρχουν πολλές εθνοκεντρικές τάσεις σε όλες τις χώρες πάλι από εσωτερικά λάθη της Ευρώπης. Γιγαντώνεται η Κίνα. Φτιάξενε με το χωρίς να είναι και τη Ρωσία αυτοκρατορία με η δικιά τους ευθύνη και τη Δύση συνολικότερα. Έχουμε ένα τελπολισμό. Η Ευρώπη μου φαίνεται θα μείνει μόνη. Η Ελλάδα θα είναι η πιο μόνη σε αυτό το ακροτήρι. Και δεν έχουμε θεσμούς. Και αυτούς που έχουμε είναι αδύναμοι, ατροφικοί, κατεστραμμένοι θεσμοί και δεν τα δραματοποιώ. Τα έχω ζήσει. Και νομίζω ότι όταν οι θεσμοί δεν ανταποκρίνονται, δεν στέκεσαι να λες ναι, θα πάμε σιγά με γνώση, θα πάμε με μέτρο να κάνουμε αλλαγές. Οι αλλαγές δεν γίνονται για τις επόμενες εκλογές για να εντυπωσιάσουμε οι μεταρρυθμίσεις. Γίνονται για τις επόμενες γενιές. Θέλουν σχέδιο, βεβαίως θέλουμε μετριοπάθεια, δεν κάνεις πράγματα κουτουρού. Αλλά αυτά που ακούω τώρα και σε σχέση με την αναθεώρηση του συντάγματος ή γενικά διάφορες πρωτοβουλίες, μόνο στον δρόμο εκείνο που θα ήθελε η Ελλάδα να επιβιώσει, να επαγγελματικότητα, να μην αισθάνεται και να μην, πες το εδώ, να μην έχει ένα διαρκή φόβο ότι θα χάσει την αυτοεκτίμησή της, τον αυτοσεβασμό της. Γιατί άμα χάσει ένας λαός την αυτοεκτίμησή της, ο λαός αυτός δεν θα υπάρχει σε λίγο. Δεν θα πιστεύει πουθενά και αρχίζουν τα φαινόμενα του μηδενισμού, της απόλυψης. Τα βλέπουμε κάθε μέρα. Δεν τα βλέπουμε. Τα βλέπουμε.
4: Αισθάνεστε ότι περισσότερο είναι το εσωτερικό ζήτημα της χώρας, της κοινωνίας, των πολιτών της, το νούμερο, ας το πω έτσι ένα, παρότι η αρρύθμιση δεν παίζει ρόλο καμιά φορά, ή το τι συμβαίνει δίπλα της σε μια γενικότερη γεωπολιτική αβεβαιότητα από τον συνήθι ύποπτο, τον γείτονά μας που δεν κρύβει τις προθέσεις του και την αναθεωρητική του στρατηγική? Τι από τα δύο βαραίνει, ή είναι εκ παραλλήλου το ότι μέσα στο εσωτερικό συμβαίνουν αυτά που περιγράφεται και την ίδια ώρα δεν γίνονται εν κενό σε μια κατάσταση ήρεμη, αλλά δίπλα μας έχεις μια στρατηγική αναθεώρησης?
5: Κοιτάξτε, άμα και αυτό δεν συμβαίνει μόνο με την Ελλάδα, όλα με τα δύναμα κράτη και όταν περικλείεται με αντιφάγους γείτονες, παντού συμβαίνει αυτό, άμα εσύ είσαι αδύναμος και δεν φροντίζεις να ενδυναμώσεις τις δομές σου, τις διπλωματικές, στρατιωτικές, προσέξτε, την παιδεία σου, την οικονομία σου, να είναι ένας λαός ο οποίος να μην είναι ιτημένος σε μια ιτημένη εποχή. Βεβαίως, αφού σε βλέπουν σε απτωματοφάγο, θα κάνουν το παν να υποφεληθούν πάνω σε αυτό. Είναι κλασικά πράγματα, δεν τα λέω εγώ. Όλους τους σημαντικούς πολιτιολόγους, αν θα πάρεις, ή διεθνολόγους, αυτοί που ασχολούνται και με την ιστορία, τη διπλωματική και την εξέλιξή της, αυτά θα σου πούνε. Θα σας πω κάτι στο πολύ αλλιώς. Πάντοτε σας είπα προηγουμένως εμείς, μετά τον πόλεμο, τον δεύτερο μεγάλο πόλεμο, η αγωνία της χώρας ήταν να μπορέσει να σμικρύνει την απόσταση που μας χωρίζει με την Ευρώπη, να καλύψει αυτή την ιστορική καθυστέρηση. Και ξέρετε ποιο ήταν το περίεργο? Ήταν ότι όλα τα κόμματα στην Ελλάδα τότε, γιατί τότε που ήταν κόμματα στην Ελλάδα, ότι ήταν κόμματα ανεξάρτητα με τις διαφωνίες, τις συγκρούσεις, τα λάθη που ενδεχομένως να κάνουν τώρα, αλλά είχαν αίσθηση του όλου και όχι αίσθηση του κάθε ατόμου που συναθρίζεται με κάποιους άλλους να κάνουν εισβολή για την εξουσία. Και φέρει πίν, ο μεγάλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος τότε και σημαντικός οικονομολόγος, ο Δημήτρης Ρομπάτσης, αυτό το πρόβλημα, αυτή την ιστορική καθυστέρηση και την κάλυψή της, το στεμό των δυνατών, την ονόμασε εκβιομηχάνηση και το περίφημο βιβλίο του. Αυτός που σκοτώθηκε με τον, σκότωσαν με τον Μπελογιάννη, ας πούμε, και λοιπά, έγινε για αυτές τις αθλειότητες. Ο Κώστας Καραμαλής το προσδιορίσε, ανήκουμε στη Δύση. Ο Αλέρεχο Παντελέου αλλαγή. Ο Σιμίτης εξυγχρονισμό. Το ίδιο πράγμα λέγανε με διαφορετικά λόγια. Αυτή ήταν η αγωνία, να καλυφθεί η στέρησή μας απέναντι στην Ευρώπη. Και κυρίως η θεσμική καθυστέρηση, το πολιτιστικό υπόβαθρο και μια σειρά άλλα πράγματα όσον αφορά για το πνεύμα, δεν μπορεί να είμαστε τραλαλά. Ένα στοιχείο της ευρωπαϊκού που είναι ο ρασιοναλισμός, ο ρεαλισμός δηλαδή, έτσι, ο ορθολογισμός, δεν μπορεί πια όταν ανταγωνίζεται τόσο σκληρά και ανοιχτά και οι οικονομίες μας και τα πάντα μας, δεν σωρεύουμε την εμπιστοσύνη την οποία πρέπει να δείχνουμε, να την κουβαλάμε, φορτία μάλιστα εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. Οι οποίες άμα διαθαράζονται στο μάτι μια γενιάς που λέγεται ένας άλλος μεγάλος της πνευματικής γενιάς ο Τερζάκης, πάει το χάνει στο παιχνίδι. Αν δεν θέλει συνεχώς να προσαρμόσει, Γι' αυτό το σημερινό θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά είναι τόσο ευρύτερο που δεν ξέρω αν τα παιδιά αυτά από ελήφουσα εμπειρία, όχι από ευφυΐα, είναι πολύ πιο ευφυΐα από εμάς και έχουν και καλύτερη δυνατότητα να αντιλαμβάνονται τα πράγματα, γιατί είναι μέσα βαθιά ακουμένοι στην τεχνολογία και πιάνουν πιο εύκολα τις κεραίες τους, τα σύννεφα που περνάνε από πάνω και τα ρεύματα πάνω από το κεφάλι μας. Δεν ξέρω, ίσως θα ήταν προτιμότερο να το κάνουν στις τελευταίες τάξεις ένα τέτοιο θέμα, θα και πολύ ενδιαφέρον, το Ελληνικό Πανεπιστημίο.
4: Κύριε Παπαδόπουλε, αισθάνεστε ότι η κοινωνία έχει παρετηθεί από το να οσμωθεί, να συζητήσει, να διαφωνήσει και να απαιτήσει για να σμπρώξει και όλο το πολιτικό σύστημα, το οποίο παλιότερα είχε άλλο ρόλο, τον περιγράψατε, είτε συμφωνούσε κάποιος είτε διαφωνούσε με τον ένα ή τον άλλο πολιτικό, είχαν ένα όραμα, είχαν ένα σχέδιο με τα λάθη του και κυρίως είχαν και έναν παιδευτικό ρόλο, εκπαιδευτικό ρόλο. Τώρα αυτά πια... Αισθάνεστε ότι η κοινωνία.
5: Παιδαγωγικό.
4: Σωστό. Αισθάνεστε ότι η κοινωνία έχει παραιτηθεί?
5: Όχι ακόμα. Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και όχι στην Αθήνα. Η Ελλάδα δεν είναι ούτε η Αθήνα, ούτε η Θεσσαλονίκη. Υπάρχει ακόμα ένα υπόστημα ανθρώπων σε όλη την επικράτεια της χώρας οι οποίοι κρατάνε. Αλλά συνεχώς λιγοστεύουν. Άλλοι απογοητεύονται. Όταν δεν υπάρχει προοπτική, όταν δεν αισθάνονται ένα σεβασμό της πολιτείας, όταν, κοιτάξτε να δείτε, στην πολιτική υπάρχει το το λεγόμενο οι ψυχρές αφαιρέσεις της πολιτικής. Δηλαδή η ψυχρότητα με την οποία παίρνουν οι αποφάσεις. Οι οποίες όμως πολλές φορές αυτές αντικρούονται, έρχονται σε αντίθεση με το συλλογικό συνέστημα. Και δεν είναι ντε και καλά τα θέματα στενά τα οικονομικά. Δεν είναι πολλά άλλα πράγματα που διαμορφώνουν συνειδήσεις που προχωρούν οι λαοί, ας πούμε. Δεν μπορείς να αναιρέσεις το συναισθηματικό κριτήριο. Και το συναισθηματικό κριτήριο είναι να αντιλαμβάνεται ο λαός ότι ζει σε μια κοινωνία και σε ένα έθνος που πάει στο διάλογο, δεν είναι ταπεινωμένος συνεχώς, να αισθάνεται κατώτερος, ούτε ανώτερος, να αισθάνεται τουλάχιστον ισότιμος και με τους άλλους λαούς και με εκείνους που συμπορεύεται πολύ περισσότερο τώρα. Σώμα. Αυτό είναι ευθύνη της πολιτικής, δεν είναι κανένας άλλου. Mm-hmm. Και αν τον εξεχρεώνεται, έλεγε ο Βακαλόπουλος, ο μέγας ιστορικός, μια φορά η ηγεσία τότε σε κοινωνίες οι οποίες δεν έχουν θεσμική βάση, όπως η δική μας, η οποία χειροτερεύει μέρα με την ημέρα, τότε οι πολίτες εξαχριώνονται περισσότερο. Δηλαδή, αντίθετα στις δυτικές κοινωνίες που έχουν βαθιά θεσμικούς θεσμούς και τυπικούς και κυρίως αφανείς θεσμούς που είναι προϊόν, ξέρετε, επικαθισμένης έτσι μέσα στην κοινωνία τους αντίληψης ότι έχουμε ένα κοινό αξιαστό σύστημα το οποίο υπηρετούμε. Δεν είναι πολύ πρακτικά, δεν είναι θεωρητικά. Αν τα ακούνε, του ζητώ συγγνώμη του οργανωτέ σα, αλλά είναι πολύ πρακτικά πράγματα. Και βέβαια και οι ηγεσίες πρέπει να έχουν και μία. Δεν μπορεί να είναι ρηχές οι ηγεσίες. Πρέπει να προβληματίζονται, να βλέπουν πίσω από το βουνό ότι έρχεται, να προβληματίζουν ποιοι είναι οι καημοί συλλογικοί που έχουν από τα βάθη του αιώνα, ποιο είναι ο χαρακτήρα και η ιδιοσυσία του λαού που θέλουν να κυβερνήσουν ω καθήκον, όχι ω εξουσία. Έτσι. Λοιπόν. Είναι πολλά πράγματα και είναι σύνθετα. Τώρα να μην το κάνουμε έτσι μάθημα.
4: Ναι, ωστόσο εδώ έχω πρέπει να σας πω βροχή μηνυμάτων και ρωτάει ο περισσότερος κόσμος. Άρα κύριε Παπαδόπουλε, ποιο μπορεί να είναι στις μέρες μας το δημιουργικό σοκ που θα σμπρώξει και την κοινωνία?
5: Εγώ έχω εκφραστεί κατά επανάληψη και έχω κάνει και μια ολοκληρωμένη πρόταση πριν δύο μήνες. Μια που είχε την τιμή να με καλέσουν το In Social, το Ινστιτούτο της Δημοκρατίας, σε μια έτσι και καλή συνάντηση με πολύ σοβαρούς ανθρώπους εκεί μέσα. Και είπα ότι αφού ανέλησε έτσι μια κατάσταση, πρέπει η Ελλάδα να μπει σε μια φάση πολλών μεγάλων μεταρρυθμίσεων. Δεν υπάρχει άλλος. Μόνο οι μεταρρυθμίσεις είναι αυτό που το λέγανε και οι αρχαίοι Έλληνες. Πας ο βίος του ανθρώπου, ευρυθμίαστε και εφαρμοστείτε. Ο ζωή του ανθρώπου έχει ανάγκη από συνεχείς προσαρμογές, δηλαδή μεταρρυθμίζεις και ρυθμό και ευρυθμία. Καλό ρυθμό, ας πούμε. Τίποτα τέτοιο δεν υπάρχουν. Και όσο, και απαντώ στο ερώτημά σας, όσο αυτό θα βαθαίνει η αποσύνθεση, η θεσμική των λειτουργιών της χώρας αλλά και τις ίδιες της κοινωνίας, τότε δεν μπορούν να υπάρχουν ταρακουνήματα, γιατί ήδη ο λαός θα έχει περιπέσει την παρέτηση, στον νιχιλισμό, δηλαδή στον μηδενισμό, στην απόρριψη, όλοι οι ίδιοι είναι κλπ. Και εκεί χάνονται οι ελπίδες. Και δεν ανασταίνονται οι ελπίδες με αισιοδοξίες και με μανιφέστα και με καινούργια κόμματα. Οι ελπίδες χτίζονται, αλλά χτίζονται συγκεκριμένα και από ανθρώπους οι οποίοι κουβαλάνε αξιοπιστία και έχουν και φορτία εμπιστοσύνης.
4: Δεν θα σας κουράσω πολύ. Θέλω όμως τρεις άξονες να σας θέσω. Η οικονομία, και είναι ένα πεδίο το οποίο το γνωρίζετε διαχρονικά πολύ καλά. Στην κοινωνία η αίσθηση είναι ότι είμαστε σε δύο ταχύτητες. Σας το πω πολύ σχηματικά και σας φανεί ακόμη και λαϊκισμός. Μία ασφαλής νησίδα που περνά ωραία και καλά και ένα πλειοψηφικό κομμάτι που αν δεν μπαίνετε ζορίζεται πολύ το πρώτο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο κάθε μήνα. Πώς θα αλλάξει, αν δεν αλλάξει αυτό, πώς θα αλλάξει η φέρουσα αντίληψη στην κοινωνία?
5: Μάλιστα. Κοιτάξτε, εδώ δεν υπάρχουν στην τσέπη συνταγές έτσι να τη βγάλω και να συνεργώσω. Αλλά μπορώ να σας πω το εξής, ότι δεν είναι αυτοί που περνάνε καλά και οι άλλοι που περνάνε άσχημα, είναι λίγο πιο σύνθετο. Υπάρχει το ένα τρίτο, περίπου σχηματικά είναι αυτό, το οποίο περνάει πολύ καλά, διότι έχει από την προηγούμενη περίοδο της Κρεπάλης αρκετά χρήματα, λίπος δηλαδή, να καταναλώνει και το βλέπουμε. Υπάρχει ο μεσαίος χώρος, ο μεσαίος εισοδηματικός χώρος, ο οποίος με διάφορους τρόπους μπορεί να μην έχει τις δυνατότητες που έχουν άλλοι, ας πούμε, κλπ. Αλλά πορεύεται. Και υπάρχει ένα κομμάτι, πάλι περίπου το 1/3, το οποίο τα βγάζει πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Και αυτά δεν αντιμετωπίζονται ούτε με πληρώματα ούτε με τίποτε. Θέλει ανακαθορισμούς η χώρα, αλλά θέλει πολιτικές. Όταν λέμε πολιτικές, πολιτικές είναι άλλο πράγμα από τις πολιτικές που λέμε στην Ελλάδα, καθώς κάνει πολιτική, δηλαδή βρίσκει τρόπους επικοινωνιακούς ή άλλους, πετάει ωραία πράγματα για να κερδίσει ψήφους. Έτσι είναι, αυτό έχει εμπεδωθεί. Ενώ πολιτικές είναι μεταρρυθμίσεις οργανώνεις που θα σε οδηγήσουν. Θα σου πω, δεχόμαστε όλοι, δεχόμαστε όλοι, είναι λίγο είναι υπερβολικός, το μέλλον της Ελλάδος είναι να μπορέσει να αποκτήσει παραγωγικό ιστορικό ένα διαφορετικό από ό,τι έχει σήμερα. Δεν φταίει αυτό. Η Ελλάδα πρέπει να λέει πιο συγκεκριμένα πράγματα. Εδώ, ο δημόσιος διάλογος στη χώρα. Τι επιλογές έχουμε. Η μόνη επιλογή η οποία είτε το πείστε είτε δεν το πείστε είναι ο τουρισμός, αλλά ο οποίος δεν καταλήγει πουθενά. Και εξάλλου η συμμετοχή του, αυτό το τελευταίο καιρό, είναι στο 15% περίπου του ΑΕΠ, όταν η αγροτική παραγωγή είναι 4,5%, ας πούμε. Για να σας δώσω ένα μέτρο σύλληψη για να μπορούμε να έχουμε. Για να αυξηθεί λοιπόν η παραγωγή στη χώρα, πρέπει να δούμε, να βάλουμε το γενικότερο, που είναι η ενδογενής ανάπτυξη. Δηλαδή, τώρα που έχουμε υποδομές, τεράστιους δρόμους, λιμάνια, έχουν γίνει πάνω στα οποία πρέπει να κρεμαστούν τα περιβάλλοντα τα καινούργια. Στη δεκαετία του 50 της φτώχειας, τότε φτιαχνόταν τα καινούργια περιβάλλοντα. Θυμάστε την έκρηξη, τη μεταπολεμική, εκεί μετά το δεύτερο, στη δεύτερη δεκαετία του 50, του 60 κλπ. Η Ελλάδα ήταν γεμάτο εργοστάσια. Όταν έκανε εξαγωγή σε όλο τον κόσμο. Θα μην τα θυμίσω τώρα, ας πούμε, έτσι. Γιατί και αυτοκίνητα έφτιαχνε. Σπαράγεσαν όλα. Δεν σπαράγεσαν. Γιατί έπεσε κάτι ο μετεωρίτης και μας κατέστρεψε. Διότι δεν προσαρμοστήκαμε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Τώρα λοιπόν θέλει άλλου είδους πολιτικές, οργανωμένες πολιτικές. Αντιλήψεις. Θέλει. Μετά άλλη οργάνωση χώρα. Τώρα ο τρόπος με τον οποίο είναι οργανωμένοι. Αυτό είναι ξεπερασμένο. Συμμετείχα και εγώ τότε με τις διάφορες μεγάλες έτσι τότε αλλαγές που έκανα και σώθηκε μάλιστα και το δεύτερο ή τρίτο, το θυμάμαι, πακέτο τυρών με την περιφερειακή συγκρότηση της χώρας. Με τους περιφερειάρχες εκεί που τους.
4: Ναι, αλλά αυτό τώρα κύριε Παπαδόπουλε, συγγνώμη που σας διακόπτω, φαίνεται να αλλάζει. Ξανά έχουμε υπερσυγκέντρωση. Δηλαδή, πάρε αρμοδιότητες στην ταμπέλα, αλλά στην ουσία θα προσαρμοστείς στον κεντρικό σχεδιασμό μηχανισμό. Του εκάστοτε κόμματος που κυβερνά. Του εκάστοτε.
5: Όχι, δεν είναι και του εκάστοτε πολιτικού γραφείου.
4: Μάλιστα.
5: Του πρωθυπουργού. Τώρα εγώ δεν θέλω να πω σε αυτά. Εγώ είμαι αντίθετος με το θέμα του από την πρώτη στιγμή. Και από την πρώτη στιγμή, μάλιστα, είμαι και ο μόνος που έφερα αντίληψη από την πρώτη στιγμή ότι είναι λάθος μοντέλο. Καταρχάς, είναι λάθος η χρήση του όρου επιτελικό. Το επιτελικό κράτος αφορά την διοίκηση, όχι την κυβέρνηση. Δηλαδή, τα υπουργεία απαλλάσσονται από εκτελεστικές αρμοδιότητες και τις μεταφέρουν την κατατόπους αποκέντρωση, περιφέρειες, δήμους κλπ, ισχυρές περιφέρειες, σύγχρονους δήμους κλπ, και στην την καθήλυν αυτοδιοίκηση, αποκέντρωση. Όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο. Εδώ το μοντέλο, να πάμε να πάρουμε της Αλβανίας, έφτιαξε η World Bank. Εκεί θα πάτε σε όλα τα. Στην Αλβανία, τώρα να μην έχουν χαρά την Αλβανία μας, έχει μοντέλο. Εκεί να κάνουμε. Έχει περίπου τώρα 15 χρόνια που το έχει εισάγει το επιτελικό κράτος. Εμείς πώς θα το εισάγουμε. Δεν είναι επιτελικό κράτος το πολιτικό γραφείο του Πρωθυπουργού, όπου συνήθως λειτουργεί και μια δεύτερη κυβέρνηση, ας πούμε, κλπ. Υπάρχει και η άλλη του συντάγματος αναγκαστική και γίνεται αυτό το οποίο γίνεται. Οι αποφάσεις παλιότερα λέγαμε όταν κυβερνούσαν το Πασόκ πρέπει να υπακούν και αυτές σε κάποιες διαδικασίες δημοκρατικού προγραμματισμού. Πρέπει να κάνεις κοινωνικές συμμαχίες. Πρέπει να αισθάνεται ο λαός ότι είναι κάπως συμμέτοχος. Κάπως συμμέτοχος. Δεν μπορεί βέβαια να ενσωματώνεται η κάθε κρυφή και ύποπτη επιθυμία καθενός εκεί μέσα, επειδή το πει ο λαός. Αυτά περνάνε από διαδικασίες γιατί μπαίνουν και άλλα πράγματα μέσα, άλλες λογικές, άλλα τέτοιο. Ήταν ο περίφημος, αν θυμάστε, δημοκρατικός προγραμματισμός. Τέλειωσαν αυτά. Τώρα δεν υπάρχουν. Και ό,τι προβλήματα βλέπετε και όλα αυτά που γεννιόνται δεν είναι από την αποκέντρωση, είναι την υπερσυγκέντρωση εξουσιών πλέον στη χώρα.
4: Σωστό. Το δεύτερο άξονα που θέλω να σας ρωτήσω, επειδή το περιγράψατε και είπατε ότι είμαστε σε μια πλήρη αποδιοργάνωση και των όποιων θεσμών. Ξέρετε, υπήρχε πάντα μια αίσθηση, μπορεί και να χρησιμοποιούνταν περισσότερο ανεκδοτολογικά ή συνθηματολογικά, αλλά το τελευταίο καταφύγιο, όλοι λέγαν, είναι η δικαστική εξουσία. Σήμερα, δεν θα πω υπερβολές, η δικαστική εξουσία στις μετρήσεις τουλάχιστον της κοινής γνώμης είναι στα τάρταρα. Και δικαιοσύνη.
5: Άρα, εντάξει, οι μετρήσεις κοινής γνώμης είναι και.
4: Καλά, σωστά.
5: Κατά την άποψή μου δεν είναι αυθεντικές.
4: Σωστά.
5: Οδηγητούνται και το γενικότερο κλίμα.
4: Αλλά.
5: Ακόμα αντέχει η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, το λέγω με τα λόγου γνώσεως. Υπάρχουν δικαστές, υπάρχουν και προβλήματα βέβαια τεράστια, υπάρχουν και επιόρκοι, υπάρχουν και γνώμονες, υπάρχουν. Πολλά υπάρχουν όπως υπάρχουν παντού. Αλλά μην τα ρίχνουμε όλα στη δικαιοσύνη όταν βγάζει αποφάσεις που δεν μας συμφέρουν. Ή βγάζει αποφάσεις που δεν με συμφέρουν. Για την ώρα κρατιέται, δεν ξέρω πόσο μπορεί να κρατηθεί.
4: Ακόμη και ο εναγκαλισμός.
5: Μεταρρυθμίσεις πλήρους αποκοπής της δικαιοσύνης. Εξάλλου αυτό είναι και το νόημα. Ακούμε όλοι που λένε το έχουν κάνει και πολιτική λειτουργικό. Μερικοί που δεν καταλαβαίνουν και τι λένε. Συγγνώμη που το λέω, αλλά έτσι είναι. Λένε το κράτος δικαίου. Και δεν έχουμε στο μυαλό του κράτος δικαίου. Το κράτος δικαιοσύνη, δηλαδή ενδεχομένως δίκαια να μοιράζονται τα χρήματα. Δεν ξέρω, δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Έχει να κάνει με το πολίτευμα. Κράτος δικαίου είναι ότι οι τρεις συνταγματικές εξουσίες των δημοκρατιών όλου του κόσμου δεν αλληλοεξαρτώνται και δεν αλληλοεπηρεάζονται. Δηλαδή η εκτελεστική, η νομοθετική και η
4: δικαστική
5: εξουσία. Λοιπόν, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές διασυνδετήριες και από πάνω αλλά και από κάτω από τη γη διασυνδέσεις έτσι μεταξύ τους και τα έχουμε ζήσει, πιστεύουμε να πω, έχω και μια πείρα μου πάνω σωτά λόγω της πολύχρονης συμφυτίας μου στη Βουλή και στα κυβλήσεις. Ναι, υπάρχει θέμα και όλα εξαρτώνται από το πώς μπορεί να εμπνευστεί ένα σύστημα το οποίο να αποφασιστεί. Όχι με μέρεμε πια. Θέλει. Αλλά αυτά δεν γίνονται με νησίδες αρετής. Φτιάχνουμε αυτό και αφήνουμε το άλλο. Άμα το άλλο είναι μολυσμένο, το μολύνει και αυτό. Που υποτίθεται ο ιδιωτή επιχείρηση που το εξηγεί αν σε και αν το εξηγεί αν σε σταμολυθεί σε λίγο. Άρα

0: πάρει στην ιστορία της χώρας μας και στοιχεία ελληνότητας πολλές φορές τι έχει ψηφιστεί υπέρ ατόμων, όχι υπέρ της κάθες κοινωνίας κλπ. Λοιπόν, είναι ξεκινάνε από αυτά και άλλα πράγματα, κατάργηση του σταυρού προστίμησης, ο οποίος είναι η βασική πηγή που διαλύει τα πάντα, δεν τα αφήνει τίποτε όρθιο έτσι μέσα. Και αν θέλουμε να κάνουμε μια σύγχρονη κοινωνία, πρέπει να κάνουμε τα ρυθμίσεις. Σας είπα ένα πολύ μικρό δείγμα, πολύ μικρό δείγμα, γιατί είναι και άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν συνδυαστικά. Είναι και άλλα που δεν θέλουν και αλλαγή του συντάγματος, γίνονται και με το κοινό νομοθέτη. Αλλά αυτά όλα πρέπει να είναι, να είναι ένα γενικότερο σχέδιο. Δεν μπορεί να είναι αποσπασματικά, αν το πούμε αυτό, αν πόσο θα εντυπωσιάσουμε τη κοινή γνώμη για να πάρουμε ψήφους, ή το ένα κόμμα το πει το άλλο, ή το κόμμα της κυβέρνησης, δεν έχει σημασία. Πετάνε. Α, καλά, το ακούσει καλά ο λαός, του αρέσει αυτό.
1: Θέλω να σας βάλω και το τρίτο ζήτημα, ερώτημα, όχι ερώτημα, αιχμή αν θέλετε. Σε έναν κόσμο που αλλάζει με βία και όπου η ισχύση ήταν πάντα, αλλά εν πάση περιπτώσει με έναν τρόπο κάποτε χρειαζόταν και ισχύς, έστω και ως φίλος οικής, την επίκληση διεθνών κανόνων. Σήμερα με την Τουρκία, με αυτά που ακούγονται ότι έρχονται, μπορείς να δηλώνεις ως χώρα απλά ότι είσαι δύναμη σταθερότητας στην περιοχή?
0: Αλλά αυτές οι διπλωματικές διπλωτικές που συνήθως έτσι διατυπώνονται όταν υπάρχει σε τέτοια παρόμοια θέματα αμηχανία. Και το πρόβλημα είναι ότι παρά είμαστε αμηχανία. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Όχι τα τελευταία πολλά χρόνια. Ναι. Δεν θέλω να μπω στο θέμα ειδικότερα στα γεωπολιτικά εδώ, γιατί είναι και ευαίσθητα και έχω και μια αρχή, και να μου το συγχωρέσετε και εσείς και κροατές. Εγώ χειρίστηκα πράγματα όχι εξωτερικής πολιτικής αλλά εμέσως αυτά από, σε διάφορους τομείς πολύ ευαίσθητους που εμέσως είχαν σχέση με αυτά, να μην προχωρήσω, και έχω εκπαιδευτεί ως εξής: δεν μπορώ να πω περισσότερα για αν δεν έχω γνώση των φακέλων. Ευχαίρος ακέρος και επιπολέως με την οποία βλέπω όλοι να παρελάβουν διάφοροι άσχετοι τώρα από τα κανάλια σας, στους οποίους τους καλείτε ας πούμε, και λένε πράγματα τα οποία είναι εκτός πραγματικότητα, διαβάζουν, ακούνε τύπο προηγούμενος, διαβάζουν και λίγο τις εφημερίδες ή ακούνε μια εκπομπή και έρχονται και κάνουν τους σοφούς. Αφού μόνο δεν τα ξέρετε, μόνο δεν αφήστε τα. Μην τα ταλαιπωρείτε τα πράγματα και τα μπερδεύετε. Είναι ο ειδικός με τη συμπυκνωμένη άγνοια που λέει ο Γιώργος Καφαντάρης. Στην Ελλάδα λέει, αγαπητοί μου, πήγατε σε δύο υπουργούς απευθυνόντα που τους ζήτησαν να πάρουν δύο συμβούλους. Είπε όχι. Και λέει, γιατί κύριε πρόεδρε, χρειαζόμαστε. Ήταν τότε με το μεταναστευτικό της προχθής. Και λέει, ειδικό στην Ελλάδα, αγαπητοί μου, είναι ο κατέχουν τη συμπυκνωμένη άγνοια, ας πούμε. Αυτή παρελάβει κάθε μέρα.
1: Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σας ρωτήσω, κύριε Παπαδόπουλε, αν σήμερα εμφανιστεί μπροστά σας ένας εικοσάρης με τη συσσωρευμένη εμπειρία σας και στη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου και όχι μόνο, και σας πει, κύριε Παπαδόπουλε, άρα για σας αυτή τη στιγμή ποιο είναι πρακτικά το μείζον ζήτημα που πρέπει εγώ ως νέος και όλοι οι νέοι μαζί να το πάρουμε στα χέρια μας και να το προχωρήσουμε, τι θα του απαντούσατε?
0: Ευθέως είναι ότι φτάσαμε σε ένα σημείο αποθεσμοποίηση της χώρας, που ο στόχος της αναθέσμησης της χώρας είναι άνευ άλλης συζητήσεως. Η χώρα πρέπει να αναταχθεί με καινούργιους θεσμούς, από καινούργιους ανθρώπους, όχι με καινούργιους ανθρώπους στην πολιτική. Και αυτό καλό είναι να ζωντανέψει λίγο η πολιτική, αλλά όχι με το κριτήριο το ηλικιακό, γιατί βλέπουμε και είδαμε τι σημαίνει. Είναι η αναθέσμιση της χώρας σε όλα τα επίπεδα, ξεκινώντας από τους βασικούς θεσμούς που είναι το κράτος, δηλαδή τους πολιτικούς θεσμούς, τους πολιτιακούς θεσμούς και μετά όλους τους λειτουργικούς θεσμούς. Εάν δεν ξεκινήσουμε από εκεί, αφού παράγουν και μολυντής είναι το πολιτικό σύστημα, θα τους ξαναμολύνει. Τι το κάνουμε τώρα? Γι' αυτό χρειάζονται γενναίες μεταρρυθμίσεις, πολύ οργανωμένες και με μεγάλη συνεννόηση. Αλλά δυστυχώς το κονσένσους στην Ελλάδα έχει πνίξει εδώ και καιρό αυτός ο αδυσόπιτος

0: λαϊκισμός στην αγωνία και στην πάλη για τους ψήφους του ψηφοδέλτα.
1: Κύριε Παπαδόπουλε, θερμά σας ευχαριστώ για αυτή τη συνομιλία. Εγώ πρωί Παρασκευής. Να είστε καλά, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Δεν ξέρω τι από όλα όσα κάνετε φέρνει αυτά τα θαυμαστά αποτελέσματα. Αλλά συνεχίστε να κάνετε ό,τι κάνετε, γιατί το κάνετε καλά. Αυτά είναι τα λόγια του Άλφιρντ Κόλσιντερ, ενός καθηγητή πανεπιστημίου στο Μόναχο, αναφερόμενος στο θαύμα του Θοδωρή, ενός παιδιού που πάσχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την νόσο Μπάτεν, μια ανίατη νόσο, την οποία η μητέρα του Θοδωρή, Χριστίνα Ντούμα, στηρίζει με έναν εκπληκτικό και θαυμαστό τρόπο. Ας στηρίξουμε λοιπόν αυτό τον σπουδαίο αγώνα για τη ζωή που δίνει ο Θοδωρής, αγοράζοντας τα βιβλία της Χριστίνας Ντούμα από τις εκδόσεις Κυριόπουλος. Ας στηρίξουμε λοιπόν με τον ελάχιστο δυνατό τρόπο που μπορεί ο καθένας μας αυτό τον σπουδαίο και τεράστιο αγώνα. Ας γίνουμε το θαύμα. Ή τουλάχιστον ένα μέρος αυτού.
5: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι οι μαχητές, η λογική και το συναίσθημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει. Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
6: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Γεια σας αγαπητοί φίλοι, άλλη μια εκπομπή εδώ στον Ιδεοχώρο. Έχουμε αυτό το πράγμα που δώσαμε και στην Ιδεοχώρα που είναι στην επικαιρότητα αυτή τη στιγμή, το θέμα του Σταραμπέλσκ, εκεί που έγινε αυτή η εκατόμβη την περασμένη εβδομάδα, με την συνεχή ρήψη των drones, των ουκρανικών drones, και όπου τελικός απολογισμός είναι 21 νεκροί φοιτητές, κυρίως κορίτσια, 17 από τα 21 είναι κορίτσια, οι 4 είναι αγόρια. Εκεί λοιπόν στο Σταραμπέλσκ έγιναν πολλά πράγματα. Είχαμε τη δυνατότητα με τον Ιδεοχώρο να επισκεφτούμε σε ένα ταξίδι αστραπή, και αυτό νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και θα ευχαριστούσαμε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας που οργάνωσε αυτή την επίσκεψη. Είπαμε πολλά πράγματα στην εκπομπή στην Ιδεοχώρα. Σήμερα όμως αυτό το θέμα θέλω να το ξανασυζητήσουμε εδώ πέρα, όχι με λεπτομέρειες τι έγινε εκεί μόνο, αλλά κυρίως γιατί υπάρχει ο απόϊχος, ή θα έλεγα εγώ ότι υπάρχει ο μύτος της Αριάδνης που ξετυλίγεται παραπέρα και που έγκυται σε αυτό το οποίο αναφέρει ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ. Είναι η δήλωση αυτή η οποία λέει ότι η Ρωσία προειδοποιεί ότι στόχοι μέσα στην Ουκρανία στο επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι οι χώροι σχεδιασμού, παραγωγής, προγραμματισμού και προετοιμασίας για χρήση ντρόουν. Γι' αυτό η ρωσική ηγεσία καλεί τους κατοίκους του Κιέβου να αποφεύγουν όλα αυτά τα κτίρια μέσα στο Κίεβο, και θα πω γιατί το λέει αυτό, γίνονται στόχοι της ρωσικής αεροπορίας και των ρωσικών βομβαρδισμών, αλλά και σε αυτό που ανέφερε ο Σεργέη Λαυρόφ στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Μάρκο Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του πρότεινε να μαζέψουν από εκεί τους διπλωμάτες και το διπλωματικό προσωπικό που βρίσκεται στο Κίεβο. Ενώ πέρασε ένα πενθήμερο, θα έλεγα, από την τραγωδία αυτή στο Σταραμπέλσκ, και από δυτικής πλευράς φωνή βοόντος εν τη ερήμου δεν ακούστηκε ούτε μία λέξη, όχι απλώς συμπαράστασης, αλλά καμία λέξη που να δείχνει ότι το ξέρουμε, το καταδικάζουμε και διάφορα άλλα πράγματα. Τίποτα από όλα αυτά, ούτε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ που η Ρωσία έβαλε αυτό το θέμα, ούτε ακόμα και αυτό που ζήσαμε εμείς οι δημοσιογράφοι εδώ, φεύγοντας τα χαράματα της Κυριακής από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Τσκάλοφ προς το Ροστόφ, είδαμε ότι απήχαν τα μεγάλα, όπως λέμε, κανάλια. Για παράδειγμα το BBC. Στην πρόσκληση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας απάντησε ότι δεν θα πάρει μέρος. Το CNN δε ήταν εκείνο το οποίο ανέφερε ότι έχουμε ένα τριήμερο διακοπών, μην μας το χαλάστε τώρα για τέτοια πράγματα. Γιατί όλα αυτά, σας λέω, διότι μετά την ανακοίνωση του Λαυρόφ και του Υπουργείου Εξωτερικών να προσέχουν και να φύγουν από εκεί οι διπλωματικές αντιπροσωπείες, καταπέλτης 2 ώρες μετά ήρθε η απάντηση της πρέσβεως της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία, της κυρίας Ματέρνοβα, η οποία δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πάει πουθενά από το Κίεβο, δεν φεύγει, θα μείνει εκεί για συμπαράσταση. Γιατί, όπως είπε, απειλές κατά διπλωματών και διεθνών οργανώσεων, να μας πει ποιες είναι αυτές οι διεθνείς οργανώσεις, είναι δείγμα αδυναμίας κατά την ίδια. Τα λέω αυτά διότι η κυρία Ματέρνοβα στο Κίεβο πρέπει να ήτανε την περασμένη Πέμπτη, Παρασκευή, όταν είχαμε τις εξελίξεις αυτές, όπως είπαμε, σε μια περιοχή η οποία είναι στη Ρωσία σήμερα, η οποία έχει φύγει από την Ουκρανία από το 2014, και όμως κανένας, μα κανένας, δεν έδωσε την παραμικρή σημασία. Πόσο δε που κάποιοι μιλάνε με ένα ύπουλο τρόπο ότι εν πάση περιπτώσει είναι περιοχή για μας τους Ευρωπαίους στη Δύση, περιοχή της Ουκρανίας είναι το Λουγκάνσκ και είναι εσωτερικό πρόβλημα της Ουκρανίας. Δηλαδή η Ουκρανία μπορεί να βομβαρδίζει, μπορεί να σκοτώνει, μπορεί να διαλύει κτίρια μέσα στην Ουκρανία τους, όπως λέει η δυτική, το δυτικό αφήγημα, χωρίς να δίνει λόγο σε κανέναν. Σήμερα δράτωμε της ευκαιρίας και επειδή στη Μόσχα βρίσκεται ένας από τους πιο αξιόλογους κατά τη γνώμη μου Έλληνες δικηγόρους με διεθνή απήχηση, ο Γιάννης Ραχιώτης, ο οποίος είναι εδώ στη Μόσχα, βρίσκεται ως εκπρόσωπος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Δημοκρατικών Νομικών και παίρνει μέρος ακριβώς σε ένα διεθνές φόρουμ το οποίο οργανώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσίας, ένθερμος υποστηρικτής της στρατιωτικής επιχείρησης στο Δνίπερο, και σε αυτό το φόρουμ έχουν μαζευτεί, θα μας τα πει ο ίδιος, είναι μαζί μου εδώ στο στούντιο τώρα, τα λέω όλα στο γρήγορο. Αγαπητέ Γιάννη, σε ευχαριστώ για αυτή την επίσκεψη και σε καλωσορίζω εδώ στο στούντιο.
8: Καλησπέρα Δημήτρη, καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι που είμαι μαζί σου στην εκπομπή και με τους ακροατές σου.
7: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από αυτό το οποίο ανέφερα, ότι έχουμε το Σταραμπέλσκ και το έγκλημα αυτό, και από την άλλη πλευρά την άμεση απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Κίεβο προς το Λαυρόφ, χωρίς όμως αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση να αρθρώσει ούτε μία λέξη για το έγκλημα.
8: Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Πρόκειται για ένα απεχθές έγκλημα πολέμου. Η δολοφονία παιδιών ούτως ή άλλως είναι έγκλημα πολέμου, ακόμα και σαν παράπλευρη απώλεια. Παράπλευρη απώλεια εννοούμε όταν δεν σκοπεύεις τα παιδιά, αλλά αποδέχεσαι ακριβώς του να σκοτώσεις και παιδιά. Εδώ δεν είναι αυτό. Εδώ είναι στοχευμένη δολοφονία παιδιών. Αυτό προκύπτει γιατί η εξόντωση των παιδιών έγινε με διαδοχικά κύματα drones σε μια φοιτητική εστία που γνώριζαν ότι κοιμώνται παιδιά, φοιτητές και σπουδαστές, κυρίως κορίτσια από ό,τι προέκυψε, και τα σκότωσαν ή τα τραυμάτισαν όλα χωρίς κανένα δισταγμό. Δυστυχώς είναι μια νέα κατάσταση αυτή που διαμορφώνεται. Είναι ένα ακόμα τρομοκρατικό γεγονός, γιατί πρέπει να πούμε ότι είναι και τρομοκρατική πράξη αυτή, όταν σκοτώνεις άμαχους και μάλιστα παιδιά με σκοπό να προκαλέσει ένα πολιτικό ή στρατιωτικό αποτέλεσμα, δηλαδή να παραλύσει την ηγεσία του αντιπάλου ή να προκαλέσει τρόμο στον πληθυσμό. Αυτό δεν είναι απλά έγκλημα πολέμου, είναι και τρομοκρατική πράξη ταυτόχρονα. Τέτοιες πράξεις δυστυχώς έχουν γίνει επανειλημμένα από τους δυτικούς τους τελευταίους μήνες, να μην λέω χρόνια. Υπενθυμίζω το ότι σκοτώθηκαν 145 παιδιά και 30 δάσκαλοι, όλα κορίτσια και οι δασκάλες, στο Ιράν την πρώτη μέρα του πολέμου. Με τον ίδιο τρόπο σκότωσαν έναν αριθμό παιδιών με τόμαχο σε ένα σχολείο, και όταν τα επιζήσαντα παιδιά συγκεντρώθηκαν από τους δασκάλους σε μια γωνία μαζί με τα τραυματισμένα παιδιά στο προάβλιο, έριξαν ένα δεύτερο τόμαχο, το οποίο εξόντωσε το μεγαλύτερο αριθμό των παιδιών. Συνολικά περίπου 175 νεκροί παιδιά και δάσκαλοι. Προσθέστε σε αυτό τις στοχευμένες δολοφονίες που κάνει το Ισραήλ παιδιών από τον Οκτώβριο του 23 μέχρι σήμερα. Περίπου 20.000 παιδιά, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Παλαιστίνης, έχουν σκοτωθεί μόνο στη λωρίδα της Γάζας σε στοχευμένες δολοφονίες σε προάβλια κυρίως σχολείων και νοσοκομείων, εκεί που έβρισκαν καταφύγιο τα παιδιά με τις μανάδες τους για να αποφύγουν τους βομβαρδισμούς. Δεν ήταν δηλαδή κατά λάθος αυτά. Προσθέστε σε αυτό άλλα 250 περίπου παιδιά που έχουν σκοτώσει με τον ίδιο τρόπο στη Δυτική Όχθη στην ίδια χρονική περίοδο, την τελευταία διετία, και σύμφωνα με τη UNICEF έχουν σκοτωθεί σε στοχευμένες δολοφονίες ή σε παράπλευρες απώλειες πάνω από 500 παιδιά στο Νότιο Λίβανο στο ίδιο χρονικό διάστημα. Καταλαβαίνετε ότι δεν μιλάμε για τυχαία γεγονότα. Το δυτικό μπλοκ έχει αποφασίσει να χρησιμοποιήσει τα χειρότερα εγκλήματα πολέμου σαν εργαλείο για να πετύχει πολιτικά και στρατιωτικά αποτελέσματα σε όλους τους πολέμους που διεξάγει αυτή τη στιγμή. Η Παγκόσμια Οργάνωση Δημοκρατικών Νομικών εξετάζει αυτή την αλληλουχία τρομοκρατικών εγκλημάτων και πρόκειται να καλέσει όλα τα κράτη που καταδικάζουν και διαφωνούν αυτή την πρακτικά ολόκληρο τον παγκόσμιο νότο να πάρει μέτρα ακόμα και σε εθνικό επίπεδο να διωχθούν οι δράστες αυτών των εγκλημάτων έτσι ώστε να γίνει δύσκολη και η ελεύθερη κίνησή τους ανά τον πλανήτη αλλά και να μην μείνουν χωρίς αξιολόγηση αυτά τα τρομακτικά εγκλήματα που γίνονται μπροστά στα μάτια μας με τελευταίο αυτό που συνέβη και στο Σταρομπέλσκ. Οι δικαιολογίες που αναφέρεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανέφερες και λίγες έχουν πει πολύ περισσότερα αυτή τη στιγμή και μάλιστα κάνουν και θα έλεγα και μια διαχείριση κρίσης προσπαθώντας να στρέψουν την προσοχή της δικιάς τους κοινής γνώμης και της παγκόσμιας στο μέτρο που μπορούν σε άλλα πολεμικά γεγονότα έτσι ώστε να συσκοτήσουν και με αυτόν τον τρόπο τα εγκλήματα πολέμου που διεξάγονται. Διάβαζα σήμερα το πρωί στην Καθημερινή και στο Sky που εκφράζει ο Μακρόν την αγανάκτησή του για τους βομβαρδισμούς της Ρωσίας στο Κίεβο σε κτίρια και σε εγκαταστάσεις στρατιωτικές έτσι αλλά γι' αυτό βρήκε να αγανακτήσει ο Μακρόν και η λοιποί κοινοτικοί για το ότι σκοτώθηκαν 21 κορίτσια και τραυματίστηκαν όλα τα υπόλοιπα παιδιά που βρίσκονταν σε έναν κοιτώνα που κοιμόντουσαν νύχτα στο Σταρομπέλσκ δεν βρήκαν να πούν τίποτα και μάλιστα αμφισβήτησαν στην αρχή και το ίδιο το γεγονός ισχυριζόμενοι ότι είναι προπαγάνδα όταν βέβαια πήγατε εσείς δημοσιογράφοι εκεί και δημοσιεύσατε
7: μίλησαν για fake
8: ναι, στην αρχή αλλά πήγαν δημοσιογράφοι από πάρα πολλά μημεία οπότε αυτό κατέρευσε το περί ψευδούς είδησης της κακιάς Ρωσίας. Δυστυχώς εδώ βρισκόμαστε, είναι μια κατάσταση εκτραχυλισμένη θα έλεγα. Η Δύση αυτή τη στιγμή δείχνει να μην έχει αναστολές μπροστά σε τίποτα. Αυτό ήταν και το αντικείμενο αυτού του φόρουμ το οποίο συμμετείχε η Παγκόσμια Οργάνωση Δημοκρατικών Νομικών αυτό το διήμερο που μας πέρασε εδώ στη Μόσχα.
7: Θα μιλήσουμε γι' αυτό τώρα, αλλά θα ήθελα σε αυτά τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα που ανέφερες και ενδιαφέροντα γιατί. Γιατί η σύγκριση που έκανες εγώ στην ιδεοχώρα που βρίσκεται ήδη στον αέρα έχω βάλει τίτλο Λουγκάνσκ όπως Ιράν συγκρίνοντας ακριβώς αυτές τις δύο περιπτώσεις. Θέλω να μείνει στην μνήμη αυτών που παρακολουθούν την εκπομπή αυτό το πράγμα. Εκεί ήρθαν αυτό που είπες 4 mini drones μέσα σε ένα 10-12 λεπτό όπως μας εξήγησαν 4 πρώτα τα οποία έκαναν τη μεγάλη ζημιά και όταν τα παιδιά τρομοκρατημένα από το τι έγινε στον ύπνο τους πετάχτηκαν απάνω ήρθε το δεύτερο κύμα, προσπάθησαν να φύγουν σε άλλους ορόφους, να πάνε παραπέρα, να μπουν κάτω από τα κρεβάτια ήρθε το τρίτο κύμα και συνολικά ήτανε 18 νομίζω drones, 16, 4-4-16 που μερικά από αυτά και αυτό μας το εξήγησαν εκεί ερχόταν από διαφορετικές κατευθύνσεις. Άλλα ερχόταν από εδώ, άλλα από εκεί και ένα από πάνω που έχουμε μέσα τη βαθιά αυτή που τραβήξαμε και την έχουμε στην κάμερα.
8: Αυτά σημαίνουν ότι τα συντόνιζε ενδεχομένως δορυφόρος.
7: Ακριβώς.
8: Και να υπενθυμίσω εδώ ότι οι Ουκρανοί δεν έχουν δορυφόρους.
7: Πάρα πολύ σημαντικό, έτσι ώστε να φαίνεται στην πράξη ποιο είναι το fake και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι
8: ποιοι είναι οι πραγματικοί δράστες.
7: Ποιοι είναι οι πραγματικοί δράστες. Εγώ και μόνο το γεγονός ότι το BBC αρνήθηκε, δηλαδή απάντησε αρνήθηκε, δεν είπε ότι έχω δουλειά, ξέρω εγώ κοιμάμαι, είμαι άρρωστος, δεν πάμε. Γιατί το έχω ζήσει αυτό και στην εποχή της Τσετσενίας που είναι από 25 χρόνια. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα ήθελα εδώ να συμπληρώσω και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό, ότι είναι πάρα πολύ Ρώσοι, απλοί πολίτες, όπως και αυτοί εκεί που πήγαμε στο Λουγκάνσκ, στην ίδια την πόλη, πριν φύγουμε για να γυρίσουμε πίσω. Και ένα ερώτημα που μας έβαλαν κάποιοι από τους κατοίκους εκεί πέρα, εγώ έχω και από παλιά 1-2 γνωστούς εκεί πέρα από το 22 που ξαναήμουνα. Και το ερώτημα ήταν το εξής: Δημήτρη, αυτά που είδατε και καταγράψατε θα βγουν κάπου? Θα σας αφήσουν να τα βάλετε κάπου? Το έλεγαν με μια πικρία, με ένα καημό θα έλεγα, ότι εδώ μας σκοτώνουν από το 2014 και δεν βγαίνει τίποτα προς τα έξω. Ακόμα αμφισβητούσαν αν εμείς οι δημοσιογράφοι, τα καθάρματα θα έλεγα, μπορούμε. Βέβαια το ξέρεις πολύ καλά και το ξέρουμε ότι δεν είναι στο χέρι του κάθε δημοσιογράφο να βγάλει, γιατί...
8: Αλλά ο ιδιοκτήτης αποφασίζει και όχι αποφασίζει. Ο υπάλληλος του δημοσιογράφου.
7: Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά έχεις δίκιο, ήταν πάρα πολλά, πάρα πολλοί συνάδελφοι, όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και ήταν Ευρωπαίοι, εκτός από μένα ήταν Ιταλοί, είδα εκεί πέρα ένα Ιταλό, είδα έναν Γερμανό.
8: Πολλοί άνθρωποι έρχονται με δικό τους ρίσκο και με δικά τους έξοδα για να δημοσιεύσουν, ακόμα και σε μικρά μημιέ, μικρής εμβέλειας, γιατί ως γνωστόν τα μεγάλα μημιέ ελέγχονται πλήρως, όπως και όλες οι πλατφόρμες, οι δεσιογραφικές πλατφόρμες ελέγχονται πλήρως από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι σχήμα λόγου αυτό που λέω. Το σύνολο των παγκόσμιων πλατφορμών ενημέρωσης και όχι μόνο, και οι εμπορικές πλατφόρμες γενικότερα ελέγχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό δείχνει τα ασφιχτικά περιθώρια μέσα στα οποία κινούμαστε και, προσπαθείτε εσείς κυρίως οι δημοσιογράφοι που δεν είστε ενταγμένοι σε αυτό το παγκόσμιο σύστημα να ενημερώσετε και να πείτε πράγματα κόντρα στην ελεγχόμενη αφήγηση, για να χρησιμοποιήσω τη δυτική ορολογία, γιατί θεωρούν, όπως πρόσφατα μας το είπε και ο Νετανιάχου, το μισό της πολεμικής προσπάθειας είναι ο έλεγχος της αφήγησης.
7: Βέβαια.
8: Θεωρούν ότι είναι στρατιωτικό ζήτημα να ελεγχθεί η αφήγηση για, για τις πολεμικές επιχειρήσεις. Να πούν δηλαδή ότι εμείς δεν σκοτώσαμε τα παιδιά, σκοτώνονται από ευθύνη κάποιου άλλου ή οτιδήποτε τέτοιο και ούτω καθεξής.
7: Το ζήσαμε αυτό και από το 1999... Το ζήσαμε αυτό με την αφήγηση, δηλαδή όποιος ελέγχει την αφήγηση, το μεγαλύτερο όπλο των ΗΠΑ και της επικυριαρχίας τους τα τελευταία 30-40 χρόνια είναι το μεγάλο αυτό όπλο, λέγεται Hollywood. Το συγκεντρώνω σε μία λέξη, Hollywood, και όχι βέβαια τα κινηματογραφικά έργα και πολύ καλά τα οποία βλέπαμε παλιότερα, αλλά όλη αυτή η μάζα της ενημέρωσης, σε εισαγωγικά, της προπαγάνδας που γινόταν, γιατί θυμάμαι αυτό που είπες τώρα, μου γυρίζεις πίσω 36 χρόνια την σκέψη, 26 χρόνια στη Ιουγκοσλαβία, όταν βομβάρδισαν ένα τρένο, και θυμάμαι ότι Αμερικανός του CNN στη Μόσχα, που είχαμε ένα φόρουμ εκεί πέρα για τον ειρηνικό ρόλο των μέσων ενημέρωσης, είχε πει, και τον εξευτέλισα πραγματικά, είχε πει το απλό εκείνο, ότι μα δεν φταίμε εμείς που χτυπήθηκε το τρένο, διότι εμείς θέλαμε να χτυπήσουμε τη γέφυρα.
8: Το τρένο κινιόταν.
7: Και το τρένο με καθυστέρηση 10 λεπτά βρέθηκε στη γέφυρα όταν έπεφτε η βόμβα. Το τρένο έφταιγε.
8: Τα ίδια δεν λέγαν και στην Γάζα, ότι υποψιάζονταν ότι υπάρχει Χαμάς κάτω από τα νοσοκομεία και αυτό ήταν μια δικαιολογία να βομβαρδίσουν όλα τα νοσοκομεία της Γάζας, σκοτώνοντας 400 έως 500 άτομα σε κάθε βομβαρδισμό που κάνανε. Έτσι, με την ίδια επιχειρηματολογία γκρεμίσαν τα σχολεία και σκότωσαν χιλιάδες μαθητές στη Γάζα. Να πάμε και στο Ιράκ. Τα ίδια δεν είπαν και στο Ιράκ. Βομβάρδισαν και σκότωσαν 1 εκατομμύριο ανθρώπους ψάχνοντας να βρουν τα μυστικά όπλα του Σαντάμ, που αποδείχτηκε ότι δεν υπήρχαν. Θυμόσαστε τον Πάουελ που κούναγε ένα μπουκαλάκι με άσπρη σκόνη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τελικά έχει γίνει πρωτόκολλο η παγκόσμια ψευδολογία. Δηλαδή τα μιμιέ τους τα χρησιμοποιούν βάσει πρωτοκόλλου για να πουν ψέματα στην παγκόσμια κοινή γνώμη. Δεν είναι παραδρομές, δεν είναι υπερβολές της στιγμής. Είναι ένα πρωτόκολλο ότι γεμίζουμε την κοινή γνώμη με ψέματα, κάτι θα μείνει από αυτά. Και πραγματικά κάτι μένει.
7: Όχι μόνο κάτι μένει, όταν ελέγχεις το 85, 90 και 95% της παγκόσμιας πληροφόρησης, ό,τι και να πει το άλλο 5-7%, πόσοι θα το ακούσουν.
8: Έτσι.
7: Είναι ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα αυτό. Εδώ πάλι στο Σταραμπέλσκ τώρα να γυρίσω και να πω ότι, και θέλω και τη δική σου αυτή, το ανέφερες, 17 από τα 21 θύματα είναι κορίτσια, διότι εκεί πήγα και το είδα, η διεισόμαση είναι, όπως μου τα εξήγησε η πρίτανης αυτού της Ακαδημίας, δέστε λέει το κτίριο από πίσω, ήταν το κτίριο το παλιό με τούβλα χτισμένο από το 1912 επί Τσάρων, Τσάρου Νικολάου του Δεύτερου. Ήτανε μετά επί σοβιετικής εξουσίας που έφτασε σε επίπεδο να είναι ακαδημία παιδαγωγική, στη μετασοβιετική εποχή επίσης που υπήρχαν οι σχετικά, ας το πω έτσι, έστω αν μπορούμε να τις ονομάσουμε καλές σχέσεις μεταξύ της Ρωσίας και της νέας μετασοβιετικής Ουκρανίας, και χτίσανε επί Προέδρου Κούτσμα το καινούργιο κτίριο, αυτό το οποίο ένα από αυτά τώρα, γιατί ήταν τρία τα κτίρια εκεί πέρα, που το κάνανε γης Μαδιάν. Θέλω να πω ότι ήξεραν πολύ καλά στο Κίεβο τι χτυπούσαν και εκεί μέσα
8: επέλεξαν.
7: Δεν ήταν πολυτεχνική σχολή, δεν ήταν γεωργική σχολή, γεωπονική, ήταν αυτό που λέμε οι ανθρωπιστικές επιστήμες. Και η βάση των ανθρωπιστικών επιστημών είναι η γλώσσα στην οποία διδάσκονται, αυτό που ανέφερες και εσύ, γιατί ήταν περισσότερο κορίτσια, διότι κυρίως είναι, τα κορίτσια είναι που πάνε σε φιλολογικές σχολές, πάνε στις θετικές επιστήμες.
8: Στατιστικά είναι περισσότερα τα κορίτσια σε ανθρωπιστικές
7: σχολές. Η βάση, ήθελα να πω ένα πράγμα, η βάση αυτής της ιστορίας είναι η ρωσική γλώσσα. Πράγμα το οποίο δεν το ανέχονται αυτοί. Και βέβαια η βάση της ρωσικής γλώσσας εκεί που θα διδαχτεί σε αυτή την περιοχή που από το 14 δεν υπάρχει τίποτα μέσα, μόνο βομβαρδισμοί υπήρχαν, πρέπει να τσακίσουμε τη ρωσική γλώσσα. Δεν είναι σχήμα λόγου αυτό το πράγμα. Και ένα δεύτερο, πρέπει να τσακίσουμε τα κορίτσια. Αυτά τα κορίτσια αύριο θα γίνουν μανάδες και θα αυξηθεί ο πληθυσμός της περιοχής. Είναι πολύ σημαντικό.
8: Δεν είναι τυχαίο το ότι στοχεύουν κορίτσια και σχολεία, σχολεία φιλέων. Δηλαδή το ίδιο ακριβώς πρωτόκολλο χρησιμοποίησαν και στο Ιράν.
7: Ακριβώς.
8: Το σχολείο που χτύπησαν ήταν ένα σχολείο θηλαίων. Επίσης θυμάστε ότι στο τελευταίο πόλεμο στο Ιράν σκότωσαν και μια ολόκληρη γυναικεία αθλητική ομάδα την ώρα που έκανε προπόνηση.
7: Ναι. Ναι.
8: Δεν είναι τυχαίο το ότι στοχεύουν τα κορίτσια, γιατί η κοινή γνώμη είναι πάντα πολύ ευαισθητοποιημένη στις μανάδες, στις μέλουσες μανάδες ακόμα περισσότερο, γιατί αυθόρμητα ο άνθρωπος σκέφτεται το μέλλον της ανθρωπότητας, την αναπαραγωγή του είδους. Οπότε θεωρούν ότι χτυπώντας κορίτσια δημιουργούν μεγαλύτερη παράλυση στη βούληση του πληθυσμού για αντίσταση, για υποστήριξη της κυβέρνησής του, για υποστήριξη της πολεμικής προσπάθειας που τον ανάγκασαν τον πληθυσμό να υποστεί, έτσι, γιατί και ο πληθυσμός στον Ντομπάς όπως και το Ιράν έχει αναγκαστεί να υποστηρίζει ένα πόλεμο. Στον Ντομπάς τον προκαλεί η Δύση, δεν είναι πια μόνο Ουκρανία, τον θεωρούν έναν δικό τους πόλεμο οι Δυτικοί, είναι ένας νατοϊκός πόλεμος. Πλέον ένα μικρό κομμάτι αυτού του πολέμου έχει απομείνει να είναι στα χέρια των Ουκρανών, να μην κρυβόμαστε γι' αυτό. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και στο Ιράν. Οι Αμερικανοί διεξάγουν τον πόλεμο, αυτοπροσώπως έχει, ενώ εδώ τον δίκουν τουλάχιστον υποτίθεται οι Ευρωπαίοι μετά την άνοδο του Τραμπ στην εξουσία.
7: Ναι.
8: Πάντως όλοι είναι απέναντι στη Δύση αυτή τη στιγμή. Ο παγκόσμιος νότος το σύνολό του είναι αναγκασμένος να πολεμήσει με τη Δύση. Δυστυχώς έχει έρθει ο καιρός των πολέμων.
7: Λέγοντας αυτά τα λόγια, αισθάνομαι ότι πριν από 1,5 χρόνο είχα μια εκπομπή εδώ στον ιδιοχώρο με μια Παλαιστίνια καθηγήτρια στην Ελλάδα, και θυμάμαι ότι ανατρίχιαζα και με έπνιγε μια συγκίνηση όταν χωρίς να μιλάμε πολιτικά μου έλεγε το εξής: ξέρετε κάτι, ό,τι και να γίνει, η Παλαιστίνια μάνα θα γεννάει συνέχεια παιδιά. Αυτοί τα σκοτώνουν, εμείς θα συνεχίσουμε να γεννάμε. Με έναν τρόπο, όχι φανατικό, αλλά με ένα επίμονο τρόπο, δείχνοντας ότι δεν θα μας εξαφανίσετε. Εμείς θα συνεχίζουμε να γεννάμε παιδιά. Θυμάμαι αυτή την έκφραση και με έπιανε έτσι.
8: Στην εποχή που ζούμε, όπως πάντα στην εποχή των μεγάλων πολέμων, η θυσία γίνεται μέρος της συνείδησης των λαών. Δυστυχώς έχουμε ξαναμπεί σε μια τέτοια περίοδο. Οι λαοί καταλαβαίνουν ότι θα χύσουν πάρα πολύ αίμα το επόμενο διάστημα. Έχουν αρθεί πλέον οι αναστολές της Δύσης στο να προκαλέσει γενικευμένους πολέμους. Συνειδητοποιείται πλέον από τους λαούς ότι θα πρέπει να πληρώσουν έναν τεράστιο φόρο αίματος, και αυτό το συνδέω και με αυτές τις δηλώσεις της Παλαιστίνιας μάνας που αναφέρεις, καθηγήτριας, η οποία βιώνει καλύτερα από εμάς αυτό που συνέβη και εκεί και τις αλλαγές που δημιουργούνται στη συνείδηση μετά από τέτοια μαζικά εγκλήματα, μαζικά πολεμικά εγκλήματα, να το θέσω έτσι, όπως αυτό που έγινε στη Γάζα και όπως αυτό που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στο Ιράν, στον Ντομπάς, να μην ξεχνάμε και την Αφρική. Στο Σαχέλ σήμερα διεξάγουν τουλάχιστον 2 πολέμους, στο Σουδάν άλλον έναν πόλεμο και ήδη έχουν ανοίξει τη συζήτηση και για τους μελλοντικούς πολέμους στον Ειρηνικό ωκεανό.
7: Στο Σαχέλ ο σύντροφος Μακρόν, ο οποίος εκεί πέρα ο ίδιος
8: έχει αναλάβει την εργολαβία της διεξαγωγής στο πεδίο μέσω τρομοκρατικών οργανώσεων που υποτίθεται ότι ο ίδιος τις πολεμούσε όσο είχαν οι Γάλλοι στρατιωτικές βάσεις στο Σαχέλ. Η δικαιολογία η επίσημη ήταν ότι πολεμούν τους τρομοκράτες. Τώρα που τους διώξαν οι κυβερνήσεις, πληρώνουν τους τρομοκράτες που υποτίθεται ότι πολεμούσαν για να πολεμούν αυτή τις κυβερνήσεις, τις ανεξάρτητες κυβερνήσεις.
7: Τον πόνεσε η ρωσική στρατιωτική επέμβαση, όπως λέει, τη στιγμή που για τη Ρωσία, εδώ που τα λέμε, αυτό το οποίο έγινε, τα χτυπήματα μέσα στο Κίεβο, θα σου πω από όλες τις πληροφορίες που έχω ότι ήταν εντελώς προειδοποιητικά και θα έλεγα μαλθακά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στη περίοδο που πέφτουν βόμβες. Γιατί από αυτή την ομοβροντία, την πρώτη ομάδα ομοβροντίας των ρωσικών βομβαρδισμών στο Κίεβο, τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή σκοτώθηκαν 2 άνθρωποι. Εάν πραγματικά οι στόχοι της Ρωσίας ήταν να εξολοθρεύσουν κάποιους εκεί πέρα, όπως καταλαβαίνουμε, θα μπορούσε να ήταν άλλο το αποτέλεσμα.
8: Πρέπει να είναι σαφές στους ακροατές σας ότι δεν κάνουν εγκλήματα πολέμου όλοι. Πόλεμο κάνουν όλοι, γιατί είναι αναγκασμένοι να κάνουν τα εγκλήματα πολέμου, εντός εισαγωγικών, είναι προνόμιο της Δύσης. Πουθενά άλλου δεν κάνουν. Δεν κάνουν εγκλήματα πολέμου τέτοια ούτε οι Ιρανοί, ούτε οι Ρώσοι, ούτε οι Αφρικανοί που πολεμούν τους Γάλλους, ούτε βεβαίως οι Παλαιστίνοι που αμήνονται εδώ και 80 χρόνια απέναντι στην αποικιοκρατία της Δύσης πάλι στην περιοχή, γιατί το Ισραήλ δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης. Αυτή τη στιγμή πρακτικά είναι η 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν είναι κάτι άλλο.
7: Γιάννη, ένα ερώτημα για εσένα ως εκπρόσωπο εδώ της Παγκόσμιας Οργάνωσης Δημοκρατικών Νομικών. Η δική σας η οργάνωση για το Σταραμπέλσκ συγκεκριμένα έχει κάνει κάτι?
8: Έχει ήδη υποβληθεί ψήφισμα και ετοιμάζεται να εγκριθεί, γιατί όπως καταλαβαίνετε σε μια παγκόσμια οργάνωση τα όργανα της δεν μπορούν να λειτουργήσουν άμεσα.
7: Του ΟΗΕ, έτσι,
8: που έχει καθεστώς συμβούλου του ΟΗΕ και θα χρειαστούν κάποιες μέρες μέχρι να βγει το ψήφισμα, αλλά ήδη έχει υποβληθεί ψήφισμα.
7: Μάλιστα. Παρήγορο θα ήταν αυτό να το κάνανε και άλλες οργανώσεις διεθνείς.
8: Νομίζω ότι έχουν υποχρέωση. Δεν είναι γεγονότα που μπορούμε να τα ξεπερνάμε. Η συστηματική δολοφονία παιδιών δεν προσιβιάζει ούτε καν σε άγριο πόλεμο. Είναι κάτι παραπάνω από την αγριότητα του πολέμου. Και όλες οι διεθνείς οργανώσεις, όχι μόνο οι νομικές, οφείλουν να τα καταγγείλουν αυτά τα γεγονότα και να μην μείνουν ούτε στη λεκτική καταγγελία μόνο, να δουν τι μέτρα μπορεί να πάρει κάθε μία οργάνωση το πεδίο της αρμοδιότητάς της, δηλαδή να κινητοποιήσει περαιτέρω δυνάμεις για να τιμωρηθούν και να αποτραπούν στο μέλλον τέτοιες καταστάσεις.
7: Όπως ξεκίνησα την εκπομπή, έτσι και θα την κλείσω. Δεν ξέρουν τη Ρωσία, δεν ξέρουν τη ρωσική αντίληψη και νοοτροπία στη Δύση, όσο και αν επιδιώκουν με το δικό τους realpolitik να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Το λέω αυτό διότι πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι ασκούν κριτική στη Ρωσία, στον Πούτιν, στο Κρεμλίνο, γιατί δεν ισοπεδώνει το Χάρκοβο, δεν ισοπεδώνει το Κίεβο, δεν ισοπεδώνει το ένα, το άλλο κτλ. Είναι μία και πολύ συγκεκριμένη η απάντηση μέχρι αυτή τη στιγμή, παρά το γεγονός ότι και εμένα προσωπικά δεν θα με ικανοποιούσε αυτή η συνέχιση της υπομονής σε ορισμένα πράγματα. Αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη το εξής. Η Ρωσία, και το λέω αυτό κάθε φορά, δεν πάει εκεί για να κατακτήσει. Η Ρωσία δεν έκανε εισβολή σε άλλη χώρα, όπως νομικίστικα θέλουν κάποιοι να μας λένε. Γιατί? Διότι εκεί όλοι αυτοί, όλοι οι πληθυσμοί είναι ρωσόφωνοι πληθυσμοί και είναι ρωσικοί με την έννοια του ευρύτερου, της έννοιας του ευρύτερου ρωσικού κόσμου. Δεν είναι το Ντανμπάς, το Ντνιεπροπετρόφσκ, η Οδυσσός, η Μελιτούπολη, η Μαριούπολη, η Χερσόνα, όλες αυτές με ελληνόφωνες ονομασίες και τοπονύμια περιοχές, κανένα μα κανένα κομμάτι κάποιας Ουκρανίας και δεν υπήρξαν ποτέ στους προηγούμενους αιώνες. Έχουμε ξαναπεί, δεν θέλω να φύγω προς την, στο ιστορικό κομμάτι αυτής της πλευράς και να πω το εξής, ότι η υπομονή της ρωσικής ηγεσίας φαίνεται ότι αρχίζει να συνάδει σιγά σιγά με το τελείωμα της υπομονής μέσα στη ρωσική κοινωνία. Όταν θα έρθουν και έρχονται σε αντιστοιχεία αυτά τα πράγματα, διότι υπήρχε μια αντιστοιχεία, η κοινωνία ήθελε πολύ πιο γρήγορα κάποια πράγματα, η ηγεσία με το δικό της τρόπο, μπορεί κάποιος να συμφωνεί, μπορεί όχι, πήγαινε με αυτούς τους ρυθμούς. Λοιπόν, τώρα με αυτό το οποίο ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών, σας λέω ότι η υπομονή ολοκληρώθηκε και πραγματικά, θα το πω με ένα απλό και δεν ξέρω, ίσως τρόπο ο οποίος δεν είναι και ιδιαίτερα ευγενής, τα κεφάλια μέσα στην άλλη πλευρά. Και μέσα όχι μόνο για τους κατοίκους του Κιέβου, αλλά κυρίως για τις διπλωματικές αντιπροσωπείες που βρίσκονται εκεί. Ξέχασα να το πω στη διάρκεια της εκπομπής, γι' αυτό τώρα το ξαναθυμήθηκα και το λέω. Ξέρετε γιατί το λέει αυτό η Ρωσία? Όχι για να τρομοκρατήσει τους επαναστάτες του γλυκού νερού που βρίσκονται εκεί πέρα από τις ευρωπαϊκές πρεσβείες, αλλά γιατί απλούστατα μέσα στο Κίεβο, σε αυτή την πόλη των 4-5 εκατομμυρίων που πρέπει να έχουν μείνει τουλάχιστον 2-2,5 εκατομμύριο τώρα, σε σκόρπια κτίρια, φάμπρικες παλιότερης εποχής, είναι τουλάχιστον 3-4 δεκάδες χώροι όπου γίνεται αυτό που είπα στην αρχή, η συναρμολόγηση, το προεκτήραβαν οι σχεδιασμοί και η δημιουργία προϋποθέσεων για εκτόξευση αυτών των drones, ειδικά των μεγάλων drones. Όλα αυτά τα κτίρια είναι γνωστά για τη ρωσική αντικατασκοπία και όλα αυτά τα κτίρια θα χτυπηθούν. Μπορεί να βρίσκεται κάποιο από αυτά τα κτίρια σε μια απόσταση 100 μέτρων, 150 μέτρων από μια πρεσβεία, από μια διπλωματική αντιπροσωπεία. Αυτό προειδοποιεί η Ρωσία, δεν απειλεί κανέναν, αλλά αυτό το πράγμα είτε το θέλουν είτε όχι κάποιοι, η Ρωσία θα το κάνει. Αυτά τα φυτεμένα κτίρια μέσα στον τεράστιο χώρο της μεγαπόλης του Κιέβου θα εξαφανιστούν τουλάχιστον με αυτά τα οποία αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών και είναι στο σχεδιασμό του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας. Ας το έχουμε υπόψη αυτό. Κάναμε μία συζήτηση που δείχνει πραγματικά ποιοι είναι ποιοι, ποιος είναι ποιος, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε υπόψη και το επί του πρακτέου τι μπορούμε να δούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Εδώ ολοκλήρωσα και τη σημερινή μου εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι μας παρακολουθείτε. Θα είμαστε όσο μπορούμε εδώ για να σας δίνουμε θέσεις, προσεγγίσεις, απόψεις. Θέλουμε καινούργιες εγγραφές στον ιδιοχώρο, γιατί εσείς είσαστε η δύναμή μας και ο καθένας από αυτά που ακούει και βλέπει ας βγάλει μόνος του τα συμπεράσματά του. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
9: Καλά, σοβαρά το εννοεί.
10: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
9: Γιατί με αφήσει εδώ, μου λες.
10: Γιατί μας αφορά.
9: Εμά.
10: Δεν πάει το μυαλό σου, ε.
9: Όχι.
10: Με αυτό είναι το πρόβλημα.
9: Έλα, μωρό, τώρα έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
3: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Νιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.

Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Μιλτέρ Νιούς τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή, πρέσβη επί τιμή. Κύριε πρέσβη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Οι εξελίξεις τρέχουν. Να ξεκινήσουμε μια κουβέντα για το Ιράν, για το οποίο φαίνεται ότι πάμε σε μια παράταση της εκεχηρίας. Δείχνει αυτό την αδυναμία, μάλλον επιβεβαιώνει την αδυναμία του κυρίου Τραμπ να τελειώσει αυτό το θέμα. Όπως πίστευε τουλάχιστον να το τελείωνε.
4: Ο κύριος Τραμπ έχει δύο προβλήματα, κύριε Καρβουνόπουλε. Το ένα πρόβλημα είναι η αδυναμία του να επιβάλλει τη βούλησή του στην Τεχεράνη. Δεν προήλθε αλλαγή, δεν επήλθε, συγγνώμη, αλλαγή καθεστώτος από την πολεμική δράση την οποία ανέλαβε και ο πρόεδρος Τραμπ μαζί με τους Ισραηλινούς. Και δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν το κλείσιμο των στενών, που ήταν η βασική κίνηση του Ιράν. Έκλεισαν τα στενά και μετέφεραν το πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία και τις επιπτώσεις στο εσωτερικό των αναπτυγμένων χωρών, μη δε εξαιρουμένων των ΗΠΑ. Αυτό δεν μπορεί να τα ανοίξει τα στενά, πρόεδρος Τραμπ. Ταυτόχρονα, μπορεί να τα ανοίξει με πολεμική δράση. Υπάρχουν διάφορα σχέδια, θα τα είχε εφαρμόσει αν τα θεωρούσε τελεσφόρα και πρακτικά. Ταυτόχρονα όμως έχει το δεύτερο πρόβλημα, που δεν μπορεί να ελέγξει το Ισραήλ. Δηλαδή οι Ιρανοί λένε ότι ωραία να τα ανοίξουμε μέσω διαπραγματεύσεων, αλλά θα πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος σε όλα τα μέτωπα. Και αυτό είναι το ζήτημα, το κεφαλαιόδες για το Ισραήλ. Δεν επιδέχεται, δεν ανέχεται να σταματήσει την εκστρατεία εθνοκάθαρσης που κάνει στο Νότιο Λίβανο, η οποία εσχάτως, δηλαδή χθες, έλαβε νέες διαστάσεις, έβγαλε μια γενική διαταγή για όλους τους κατοίκους του Νοτιού Λιβάνου, νοτίως του ποταμού Ζαχράνη. Ο Ζαχράνη είναι ένας ποταμός που πηγαίνει από τα βουνά προς τη Μεσόγειο και είναι 40 χιλιόμετρα πιο βόρεια από τον Λιτάνη, δηλαδή φτάνουμε πλέον στα... περνάμε την Τύρο, έτσι, την δεύτερη μεγάλη πόλη, τρίτη μεγάλη πόλη του Λιβάνου μετά την Βηρυτό και την Τρίπολη, και εκεί πλέον ζητάει από το Ισραήλ να εγκαταλείψουν πάντες το χώρο, τον κήρυξε χώρο πολεμικών επιχειρήσεων. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αποδεχθούν ούτε η Λιβανέζικη κοινωνία, μακροπρόθεσμα, ίσως και μέσω πρόθεσμα, πολύ περισσότερο οι Ιράνοι, τους οποίους η παρούσα κατάσταση και τα επαπειλούμενα πλήγματα και αυτά που είδαμε χθες, τους στρέφουν. Δηλαδή συσπυρώνουν τον κόσμο, ο οποίος έχει διαφωνίες με το καθεστώς και ο οποίος έχει διαφορετικές απόψεις σε πάρα πολλά ζητήματα και σημαντικά. Όχι μόνο στο θέμα της Μαντήλας, στο θέμα της οικονομίας, στο θέμα των ελευθεριών, τον συσπυρώνουν γύρω από το καθεστώς. Διότι οι πάντες καταλαβαίνουν ότι το πρόβλημα εδώ δεν είναι να πέσει το καθεστώς. Το πρόβλημα είναι να έρθει ο πρόεδρος Τραμπ και να βάλει έναν κυβερνήτη στο Ιράν της αρεσκίας του, ο οποίος θα έχει αποστολή να σπάσει το Ιράν σε πολλά μικρά κυβερνήσιμα κομμάτια. Και για να το δούμε λίγο, κύριε Καρβουνόπουλε, από την πλευρά των Ιρανών. Παρακολουθούσα χθες έναν καθηγητή σε μια Ιρανό με πάρα πολύ καλά αγγλικά, βρετανικά αγγλικά, να μιλάει στο Αλ Τζαζίρα. Είπε ότι κοιτάξτε, στην σύγχρονη ιστορία του Ιράν, δύο φορές ο Ιρανικός λαός εκφράστηκε ελεύθερα. Η μία ήταν το 1951 όταν έφερε με εκλογές την κυβέρνηση Μοσαντέκ. Το 1953 οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνανε ένα πραξικόπημα και φέρανε το Σάχη. Εκθρόνησαν τον Μοσαντέκ, φυλάκισαν τον Μοσαντέκ, τον οδήγησαν σε θάνατο και εγκατέστησαν τον Σάχη, ο οποίος κυβέρνησε ως μαριονέτα των Ηνωμένων Πολιτειών μέχρι το 1979, τότε έγινε μια παλαϊκή εξέγερση, έδιωξε τον Σάχη και προσπάθησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και πάλι με νύχια και με δόντια να κάνουν πραξικόπημα, το οποίο δεν έχει πετύχει. Και το στόχος αυτός παραμένει μέχρι τώρα ανοιχτός. Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να επιβάλλουν στο Ιράν μέσα στον 20ο αιώνα, μετά τον πόλεμο, για να το πούμε πιο κομψά, καθεστώς αρισκίας τους. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι ανεξάρτητο κράτος αυτό ή δεν είναι? Είναι όσο πει η ευχαρίστηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό είναι το πρόβλημα που πρέπει να απαντήσουν οι Ιρανοί, και γι' αυτό βλέπετε ότι το καθεστώς αντέχει. Και λένε αντέχει, αντέχει, διότι ο κόσμος συμπαρατάσσεται. Αν ο κόσμος ήταν απέναντι, το καθεστώς θα είχε πέσει. Σας το λέω έχοντας δει από κοντά το καθεστώς, τον τρόπο που λειτουργεί, έχοντας μιλήσει με τους ανθρώπους, πράγματα δηλαδή που δεν έχουν κάνει σχεδόν όλοι όσοι μιλούν για Ιράν, εντός και εκτός Ελλάδος. Και το πρόβλημα δεν είναι εντός Ελλάδος, γιατί είμαστε τελευταία τρύπα του ζουρνά, ποιος ασχολείται με την Ελλάδα, είναι ότι και οι άνθρωποι, οι λίγοι Βρετανοί, Γάλλοι, Ιταλοί, διπλωμάτες που γνωρίζουν το καθεστώς και που έχουν ζήσει εκεί, έχουν βγει από τα τείχη της πρεσβείας τους, έχουν πάει στην Ιρανική κοινωνία, έχουν μιλήσει με όλους, αυτοί οι άνθρωποι αγνοούνται. Υπάρχει άποψη λοιπόν των αυτών που ξέρουν καλύτερα και που είναι άτομα όπως ο Χέσγκιθ, ο Ρούμπιο, οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει αν οι Ιρανοί είναι Ιρανοί, οι Βενεζουελάνοι κτλ. Έχουν ένα μαχαίρι που κόβει όλα τα καρπούζια. Εδώ πέρα έχει τόμωση. Και το πρόβλημα το έχει η Δύση, το έχουμε εμείς, όσο τα στενά του ορμούς δεν ανοίγουν. Το βαρέλι θα κινηθεί στα $150 μετά τον Ιούλιο. Γιατί τα αποθέματα πλέον θα έχουν εξαντληθεί και καθημερινά το λιγότερο 8 εκατομμύρια βαρέλια λείπουν από την παγκόσμια αγορά. Υπάρχει στέρηση προσφοράς, η οποία βαίνει αυξανόμενη. Δεν μπορεί να καλυφθεί και με φθηνό πετρέλαιο. Δεν μπορεί να καλυφθεί καθόλου. Άρα οι τιμές σπρώχνονται προς τα πάνω. Άρα εμείς θα πληρώνουμε στην Αθήνα, όχι στα νησιά, 3 ευρώ την απλή αμόλυβδη. Και όλα θα πηγαίνουν καλά. Σε αυτή την. Το σοκ των δυτικών κοινωνιών θα είναι μεγάλο. Απλώς δεν το λένε οι κυβερνήσεις. Δεν έχουν κανένα συμφέρον να το πούν. Άρα. Πάμε σε μια κατάσταση όπου θα πρέπει πολύ προσεκτικά να δούμε εμείς ως Ελλάδα τι κάνουμε στη Μέση Ανατολή. Η αναδιαμόρφωση που υποσχέθηκε και είχε βγει ο κύριος Γεραπετρίτης στην 1η Μαρτίου που είχε δει το Ρούμπιο και είπε ότι η Ελλάδα συμμετέχει στην αναδιαμόρφωση ενεργά μας της Μέσης Ανατολής, δεν περπατάει. Αναδιαμορφώνεται, αλλά αλλιώς. Θα βρούμε απέναντί μας πληθυσμούς, κοινωνίες. Και η ισχυρή παρηγορία θα είναι ότι μας συμπαθεί ο Νετανιάχου. Ναι, αλλά και ο Νετανιάχου έχει εκλογές. Η Ισραηλινή κοινωνία είναι σε μια διέξοδο κατεύθυνση του πολέμου εναντίον των πάντων. Μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες η υποστήριξη προς το Ισραήλ διαβρώνεται με ραγδαίο ρυθμό. Και θα βρεθούμε εμείς βασιλικότεροι του βασιλέως ως συνήθως, υπηρέτες όπως ο Πάντσο, ξένων αφεντάδων οι οποίοι έχουν εκλείψει. Δηλαδή οι Ισραηλινοί θα τα βρουν με τους κάποια στιγμή και μετά από επώδυνα σοκ θα τα βρουν με, με το Ισλαμικό στοιχείο που τους περιβάλλει και εμείς θα έχουμε μείνει έκθετοι.
3: Για να σας επιβεβαιώσω, θα μεταδώσουμε τις επόμενες μέρες, πολύ σύντομα, μία συνέντευξη ενός πρώην Τούρκου διπλωμάτη, του κυρίου Μεχμέτ Οουτσού, ο οποίος είχε θητεύσει και σύμβουλος του Τουρκού Ντοζάν, και λέει αυτό ακριβώς που μόλις είπατε, ότι κάποια στιγμή η Τουρκία και το Ισραήλ θα μιλήσουν. Επίσης, ο ίδιος πρώην διπλωμάτης, κύριε Πρέζη, ο οποίος θεωρείται και μετριοπαθής, προβλέπει ένα σίγουρο θερμό καλοκαίρι στα ελληνοτουρκικά και επιχειρηματολογεί γι' αυτό. Δηλαδή, για να πω το ρεζουμέ των απόψεών του, έτσι όπως το έχουμε καταφέρει, οτιδήποτε για να πάμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο, η Τουρκία θα αντιδράσει στο πεδίο, γιατί έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά ότι από την Αθήνα δεν υπάρχει καμία τέτοια διάθεση.
4: Έχει καταλάβει την αδυναμία μας στο πεδίο, κύριε Καρβουνούπλε. Αν ήμασταν πανίσχυροι, όπως διατυμπανίζει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και οι διάφοροι πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας, τύπου Ανδρέα Λοβέρδου και τα λοιπά, οι οποίοι όσοι έχουν και μια κάποια παιδεία και φία ευτελίζονται από την ασκούμενη πολιτική, εάν ήμασταν ισχυροί επί του πεδίου, ποιος θα διανοεί το να συμπτύξει σε νόμο όλες τις απαιτήσεις της γαλάζιας πατρίδας για τα ελληνικά νησιά και για τον ελληνικό χώρο στο Αιγαίο. Αυτοί λοιπόν τις κωδικοποιούν σε έναν νόμο εσωτερικό δικό τους. Αυτός ο νόμος δεν δεσμεύει κανέναν άλλον παρά τις ίδιες τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, την σημερινή και την επόμενη κυβέρνηση και τη μεθεπόμενη, όσο υπάρχει ο νόμος εκεί. Και εμείς κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε πως από τη στιγμή που ο νόμος θα εφαρμοστεί, θα ψηφιστεί, κατ' εφαρμογή του θα έρθουν οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις να τον εφαρμόσουν επί του πεδίου. Δηλαδή να συλλάβουν αυτούς οι οποίοι επιχειρούν να ποντίσουν καλώδια. Τον πλοίαρχο και να τον περάσουν του ξένου ερευνητικού, να τον περάσουν από δίκη τους, ψαράδες. Η σύγκρουση είναι αναπότρεπτη. Η Ελλάδα εφαρμόζει τη δοκιμασμένη τακτική του κατευνασμού. Πριν καν τον ψηφίσουν, πήραμε τους Patriot, πήραμε τα αεροπλάνα από την Κύπρο. Εντάξει, έχουμε ευτελιστεί, διότι εάν πραγματικά ήμασταν ισχυροί, ποιος ο λόγος να κάνεις αυτές τις ενέργειες? Θα γίνει τώρα σύνοδος του ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα. Ο νόμος έχει ψηφιστεί πριν. Εκεί, κανονικά, η Ελλάδα θα πρέπει να εγείρει, είτε έχει ψηφιστεί είτε δεν έχει ψηφιστεί, θα πρέπει να εγείρει το θέμα.

0: Λούνς, έτσι τη λέμε, ο Λούνς ήταν ο Γενικός Γραμματέας Ολλανδός που την προκάλεσε. Δηλαδή η νομική επιτροπή του ΝΑΤΟ. Μιλάμε δηλαδή τώρα για σώματα τεράστιου κύρους. Δηλαδή δύο-τρεις εμπειρογνώμονες βγάλαν αυτό που ήθελε ο Λούνς και υποτίθεται ότι έκτοτε το τήρει το ΝΑΤΟ. Αυτό θα πρέπει να το πάρει πίσω και να πει λοιπόν ότι η Ελλάδα είναι υπεύθυνη για αυτόν τον χώρο και ταυτόχρονα να εμπνευστούμε από αυτά που βλέπουμε γύρω μας και να εγκαταστήσουμε στα νησιά όχι μόνο πρώτης γραμμής αλλά κυρίως δεύτερης γραμμής εκείνα τα οπλικά συστήματα που θα μας επέτρεπαν να κάνουμε το Αιγαίο ορμούς εάν οψέποτε η Τουρκία μας απειλούσε. Εάν δηλαδή η Τουρκία κατέβει, κολυμπήσει και βγει στο Καστελόριζο και κατησχίσει τις φρουράς των 300-700 πώς είναι οι άνθρωποι εκεί, η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει εξηγήσει ότι αυτομάτως κλείνει το Αιγαίο για οποιονδήποτε θέλει να περάσει. Και δεν κλείνει με συνεννοήσεις και τα λοιπά, γιατί τα πυραυλικά συστήματα έχουν το μεγάλο πλεονέκτημα όπως το τόξο. Από τη στιγμή που φύγει το βέλος δεν γυρίζει πίσω. Δεν μπορείς να το ανακαλέσεις, το αεροπλάνο το ανακαλείς. Συνεπώς, εμ της πράγμασης να λέγαμε ότι θα δημιουργήσουμε ένα βρόγχο ο οποίος θα πνίξει όχι μόνο την Τουρκία, πρωτίστως την Τουρκία, αλλά και όλους όσους ήθελαν να διέρχονται. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι μέσα στη συμμαχία ανέχονται να εξοπλίζουν την Τουρκία εις βάρος μας, οι Γερμανοί. Για όποια κυβέρνηση ελληνική ήθελε να υπηρετήσει το εθνικό συμφέρον, υπάρχουν πολύ αποτελεσματικοί τρόποι. Ενδεικτικά έχω πει 2-3 ας πούμε, από τηλεοράσεις. Αυτά τα πράγματα δεν έχει νόημα να λέγονται, δεν έχει νόημα να γίνονται. Και νομίζω και εγώ και άλλοι συναδελφοί μου που έχουν το μυαλό τους που δεν είναι εντελώς αποχαυνομένοι από το στήλβωμα των υποδημάτων της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας, ξέρουμε πολύ καλά πώς μπορούμε να πετύχουμε τον σεβασμό των απόψεών μας και να αναθεωρήσουν οι άλλοι οι σύμμαχοί μας απόψεις. Πρέπει, λέω τη γενική κατεύθυνση, να πλήξεις ζωτικά συμφέροντα, αμήλικτα, χωρίς να πεις τίποτε. Όταν οι άλλοι έρθουν και σου πούν γιατί το έκανες, τότε τους λες αυτή τη στιγμή με λίγο απασχολημένος, ελάτε σε 10 λεπτά και τους εξηγείς ότι το έκανα, αλλά το έχεις κάνει. Έχεις εγείρει την διαφωνία σου, έχεις ασκήσει το δικαίωμα της αρνησικηρίας και έρχονται να σε παρακαλάνε να το αλλάξεις. Αν δεν το κάνεις και αρχίζεις να απειλείς, είναι σαν αυτούς τους τύπους στα γήπεδα που λέει βαστάτε με να μην τον δείρω. Αν θες να δείρεις κάποιον τον δέρνεις. Δεν λες βαστάτε με να μην τον δείρω κτλ. Γιατί αυτά θα τα κάνουν οι φλόροι. Λοιπόν, σε αυτή την κατάσταση έχουμε περιέλθει, όπου είναι προφανές, πρώτον, δεν έχουμε αποτροπή. Ούτε διπλωματική, ούτε επί του πεδίου. Δεύτερον, ότι οι Τούρκοι δεν παλάβωσαν. Ξέρουν ότι αυτά τα οποία θέτουν πάνω στο τραπέζι, δηλαδή αυτά που κωδικοποιούν με τον νόμο της Γαλάζιας Πατρίδας, το ελληνικό κατεστημένο τα συζητάει. Τα έχει συζητήσει στο περιθώριο. Έτσι. Μέσω ΕΛΙΑΜΕΠ τα έχει συζητήσει. Τα έχει αποδεχθεί. Και ξέρουν ότι εντάξει, τώρα θα είναι η ευκαιρία τέτοια, ευνοϊκή για αυτούς. Η Ελλάδα έχει τεράστιο πρόβλημα εσωτερικής συνοχής. Είναι μια κυβέρνηση η οποία δεν πρόκειται να στηριχθεί από τον λαό. Και είναι αστείο να πιστεύει κανείς ότι οι τύποι που κάνανε τεμενάδες, υποκλήσεις, επικύψεις, που μιλάνε και σήμερα ακόμη για να καταδικαστεί ο αναθεωρητισμός. Δηλαδή οι τύποι που πηγαίνουν με τον αγιασμό του διεθνούς δικαίου να ξορκίσουν το λύκο, ο λύκος θα προβληματιστεί για τον αγιασμό, θα τον μυρίσει και μετά θα τους φάει. Δεν συνιστούν αποτροπή. Πρέπει να αλλάξουμε τους ανθρώπους.
1: Ναι, δεν υπάρχει καμία ναι. διάθεση, όπως διαπιστώνουμε όλοι, και δεν το διαπιστώνουμε τώρα στα τελευταία γεγονότα. Εμείς το γράφουμε, εσείς το λέτε,

0: και άλλοι συνάδελφοι το αναφέρουν, δημοσιογράφοι, από το 2020 η αλληλεία στο Αιγαίο έχει περάσει στην Τουρκία με όχι απλά την ανοχή την ελληνική. Μας παίρνουν νησιώτες πολλές φορές τηλέφωνο και λένε ότι είναι στα 500 μέτρα από την ακτή ο Τούρκος και ψαρεύει, παίρνουμε το λιμεναρχείο και δεν απαντάει κανένας. Την ίδια ώρα το 2021-2022, αν θυμάμαι καλά, επιτρέψαμε να πουληθεί η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία, η αλλιευτική, ο Καλυμάνης, σε Τούρκους. Δηλαδή, θέλω να πω, η χειροπιαστή οικονομική δραστηριότητα του Αιγαίου πέρασε στα χέρια των Τούρκων χωρίς να ανοίξει μύτη. Μην προσθέσουμε τις αγορές που κάνουν οι Τούρκοι σε νησιά κριτικά.
1: Σε ιδεολογικό επίπεδο, ο κύριος Ροζάκης μας καλεί κάθε τόσο να συμβιβαστούμε με την πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Και νομίζω ότι αν πάμε πίσω κάποιους αιώνες, έτσι, και τότε το Πατριαρχείο καλούσε τους Έλληνες να συμβιβαστούν με την πραγματικότητα που ήταν η στρατιωτική ισχύ της υψηλής πύλης και να πάψουν τις εξηγέρσεις, τις ανοησίες, τα καρμπονάρικα αυτά τα αστεία, ας πούμε, φιλικής εταιρείας και τα ρέστα και εξεγέρσεων. Αυτά τα έχουμε δει. Δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν προέκυψε από παρθενογένεση αυτό το ρεύμα σκέψης που το αντιμετωπίζω εγώ προσωπικά με κάποια απέχθεια, έτσι. Όχι ότι οι άνθρωποι δεν είναι ικανοί, αλλά δεν δουλεύουν για μας, δουλεύουν για άλλους. Έχουν ελληνικά ονόματα και θεωρούν ότι έτσι πρέπει, ότι αυτό είναι το συμφέρον της χώρας. Να εργαστούμε οι μέτερες απώλειες εις Γερμανός, που έγραφε και ο Παπαδόγκωνας στις διαταγές του. Η μέτερη απώλεια εις Γερμανός. Ωραία. Θέλουν, λένε ότι αυτό είναι το μέλλον της χώρας. Ταυτόχρονα όμως αυτό το μέλλον είναι αυτό το μέλλον είναι και το παρόν που βιώνουμε όλοι. Ο ΠΚΠΕ, υποκλοπές, Τέμπη, σου τελειώνει ο μισθός 18 του μήνα και αν δεν θα πας διακοπές θα τις βγάλεις στο δροσερό σου μπαλκόνι. Όλα αυτά τα πράγματα, αν δηλαδή τον κόσμο του αρέσει αυτή η καθημερινότητα την οποία ευαγγελίζεται και θέλει να ενισχύσει ο κύριος Ροζάκης, το ΕΛΙΑΜΕΠ και οι άνθρωποι αυτού του ιδεολογικού ρεύματος, είναι δικαίωμα του λαού. Ξαναψηφίζει τους νυν κυβερνώντες και αισθάνονται, λένε, δικαιωμένοι και βγαίνουν ανοιχτά και λένε γιατί να το κρύψουμε. Άλλωστε, αποδεχόμαστε τους όρους της Τουρκία. Εγώ είμαι εδώ για το μιλάω δημόσια για το ανάποδο. Για να σταματήσει.
0: Είπατε να αλλάξουμε τα πρόσωπα και επειδή ζούμε σε μέρες που έχουν ανακοινωθεί τουλάχιστον δύο κόμματα, ένα είναι της κυρίας Μαρίας Καρισιανού και το δεύτερο είναι του κυρίου Αλέξη Τσίπρα με το όνομα Ελλάς, όχι ο Ελλάς, η Ελλάς. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας για αυτή την κινητικότητα.
1: Υπάρχει ένα πολιτικό κενό, έτσι. Πρώτα απ' όλα να πούμε αυτό. Εάν τα υπάρχοντες πολιτικοί σχηματισμοί εξέφραζαν, κάλυπταν τους Έλληνες, δεν θα υπήρχε χώρος για νέους. Όμως το 71% πιστεύει ότι η χώρα πηγαίνει σε λάθος κατεύθυνση, θέλει να φύγει η κυβέρνηση και ταυτόχρονα τα υφιστάμενα κόμματα δεν μπορούν να συντονιστούν με αυτή τη λαϊκή απέτηση. Ούδης πιστεύει ότι η κυρία Διαμαντοπούλου, ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου, έτσι, αυτοί που είναι μέσα στο ΠΑΣΟΚ, θα εφαρμόζουν διαφορετική πολιτική ή πιο αποτελεσματική από αυτή που εφαρμόζει τώρα ο Μητσοτάκης με τους τσάφους, τους μεν, τους δε κτλ. Είναι προφανές ότι δεν λένε τίποτε διαφορετικό, θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι στο ίδιο κόμμα και για λόγους τακτικής είναι σε διαφορετικά. Συνεπώς, ναι, υπάρχει χώρος για τρίτο κόμμα. Όπου υπάρχει όμως ανάγκη, εμφανίζονται και αυτοί οι οποίοι γνησίως πιστεύουν ότι δεν πάει άλλο και παρακινούμενοι, και όπως η κυρία Καρισιανού, από το προσωπικό της δράμα ότι έχασε το παιδί της και δεν μπορεί να βρει δικαιοσύνη και πιστεύει ότι θα τη βρει μόνο να αλλάξει το πολιτικό σύστημα και με μεγάλες φιλοδοξίες κατέρχεται και άνθρωποι οι οποίοι κυρίως όλα αυτά τα χρόνια έχουν μετατοπιστεί στην αποχή, σκέφτονται να ξανακατεύουν στην ενεργοπολιτική για να τη στηρίξουν. Από αυτή την έννοια, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Πολύ ωραία. Αυτό νομίζει, αυτό που κάνει και οι άνθρωποι οι οποίοι την πιστεύουν λένε ότι θα αφήσω την αποχή, θα αφήσω τα βουνά και τα λαγκάδια και θα κατέβω πάλι στην πολιτική, θα πάω να ψηφίσω το κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Πολύ ωραία. Δεν υπάρχει ένα ζήτημα εδώ κατά πόσο θα είναι αποτελεσματική. Άρα κατά πόσο θα μπορέσει να αναμετρηθεί με τα θηρία και κατά πόσο ο κόσμος θα είναι πίσω της, όπως ήταν στις δύο μεγάλες διαδηλώσεις των αρχών του 2025, για να τη στηρίζει. Αυτό δεν φαίνεται. Διότι εδώ πέρα χρειάζονται ειδικότερες γνώσεις, όχι μόνο στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, που εγώ μπορώ να το κρίνω, να κρίνω το μεγάλο κενό που υπάρχει, αλλά στα θέματα της οικονομίας, στα θέματα της διοίκησης του κράτους, υπάρχει μεγάλο κενό. Συνεπώς χρειάζεται πολλή απελπισία για να πεις ότι ας ψηφίσουμε Καρισιανού και γεια πυρημιχθεί το. Χειρότερα δεν μπορούμε να πάμε. Πολύ χειρότερα δεν μπορούμε να πάμε, αλλά μπορούμε να χάσουμε μεγάλα πράγματα, διότι γίνεται αυτό το πείραμα εν κενό. Υπάρχει η Τουρκία, υπάρχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχει ο πόλεμος στο Ιράν κτλ. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει το δυναμικό και την καλή βούληση δεν την αμφισβητώ στην κυρία Καρισιανού. Σας το λέω, έχω μιλήσει μαζί της πολλές φορές στο παρελθόν, όταν ήταν πρόεδρος του Συλλόγου Τέμπη, και δεν αμφισβητώ, δεν διανοούμε να αμφισβητήσω ότι τις προθέσεις της. Αμφισβητώ όμως τις προθέσεις του κ. Τσίπρα. Επειδή επίσης το γνωρίζω, πιστεύω ότι ο κ. Τσίπρας είδε το κενό και ήρθε και ψαρεύει σε θολά νερά πριν εμφανιζόταν ως ριζοσπάστη της αριστεράς, τώρα εμφανίζεται σαν μεθυριοπαθής σοσιαλδημοκράτης. Το πολιτικό του προσωπικό, αυτοί οι άνθρωποι που είναι δίπλα του, κάποιοι που έχουν ένα παρελθόν, δεν είναι ό,τι καλύτερο, ίσως είναι ό,τι χειρότερο. Δεν μπορείς να φιξάρεις αθλητικούς αγώνες και να εμφανίζεσαι ότι θα σώσεις την Ελλάδα. Κάποιοι άλλοι δεν τους ξέρει κανείς και δεν ξέρω τι εμπειρία έχουν. Διότι στην πολιτική δεν κρίνεσαι με τα PhD, εάν τα έχεις, ποιος έχεις. Και δεν αφισβητώ ότι τα έχουν. Αλλά χρειάζεται πολιτική παιδεία, χρειάζεται αγωνιστική πειθαρχία, χρειάζεται να έχεις κατέβει στους δρόμους και να έχεις διαδηλώσει όταν αυτό απαιτείται. Και ιδίως όταν ήσουν ένα νέος, ώστε να ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Δεν βλέπω πολλούς ανθρώπους. Ο κύριος Τσίπρας δείχεται τεράστιο σπρόξιμο από τα καθεστικά μέσα, από την καθεστική τάξη και από τα καθεστώτα μέσα, ας πούμε, μαζικής ενημέρωσης. Δείχεται τεράστιο σπρόξιμο για να χάσει αξιοπρεπώς από τον κύριο Μητσοτάκη. Και στο τέλος να συγκυβερνήσουν και οι δύο. Θα ήθελε ο κύριος Τσίπρας να κυβερνήσει μόνος του. Ο κύριος Μητσοτάκης θα ήθελε να συνεχίσει να κυβερνά μόνος του. Επειδή όμως δεν θα μπορέσει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος να πετύχει το όνειρό του, θα συγκυβερνήσουν. Άλλωστε δεν είναι τίποτα διαφορετικό. Είδατε στις διακηρύξεις του Τσίπρα να αναφέρει τη λέξη Τουρκία, στις δεσμεύσεις ή στην έκθεση που του έγραψε ο βιβλιοκριτικός των νέων Σιακαντάλης. Είδατε να υπάρχει τίποτα. Ο δε πατριωτισμός είναι του τύπου να τρώμε το φαΐ μας, να σκουπίζουμε το κελί μας, να ανοίγουμε το πρωί το παράθυρο, να είμαστε υπέρ των πολλαπλών φύλων, υπέρ της κλιματικής αλλαγής απαραίτητος και γενικά, ας πούμε, να είμαστε trendy. Ποιος πατριωτισμός, είπε για τον Ελλάς. Είναι προσβολή. Προσβολή, τι σχέση έχει αυτός με τον Ελλάς και την προσπάθεια της αριστεράς να πολεμήσει για την ανεξαρτησία της χώρας. Όταν έπρεπε να πολεμήσει την εξαρτησία της χώρας, έπαθε νευρική κρίση και αποδέχθηκε όλα όσα του έλεγε ο Γιουνκέρ. Εκτός από να φορολογήσει τους εφοπλιστές κατά τον Γιουνκέρ. Δεν ξέρω αν έπρεπε να τους φορολογήσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μου κάνει εντύπωση ότι ο Γιουνκέρ έχει κολλήσει εκεί. Όλα τα άλλα τα έκανε, αυτό δεν το έκανε. Άρα πιστεύω ότι θα ξεφουσκώσει. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι θα πάρει κάποιους ανθρώπους παρά μόνο κάποιους εντελώς απελπισμένους, έτοιμους να εξαπατηθούν και κάποιους άλλους που θέλουν να ζουν ως δεξιοί και να εμφανίζονται αριστεροί.
0: Υπάρχει ο παράγοντας που συζητείται πάρα πολύ, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με την τύχη της κυβέρνησης Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές, και αυτός λέγεται Αντώνης Σαμαράς. Επειδή έχετε εμπλακεί στην πρωτοβουλία του 91 από την πρώτη στιγμή και επειδή είναι ένα πρόσωπο το οποίο πολλοί θεωρούν ότι η παρουσία του στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα παίξει καταλυτικό ρόλο στο τελικό εκλογικό αποτέλεσμα και επαναλαμβάνω και στην τύχη της κυβέρνησης. Πιστεύετε ότι θα έχει τόσο μεγάλη επίδραση η παρουσία του?
1: Πιστεύω ότι θα είναι ο καταλύτης. Σε μια χημική αντίδραση, ο καταλύτης την επιταχύνει, την εντείνει ενδεχομένως. Αλλά από μόνος του ο κύριος Σαμαράς δεν θα μπορούσε να... Από μόνος του ο καταλύτης δεν αναπληρώνει τα στοιχεία που υπάρχουν και προκαλούν και αντιδρούν μεταξύ τους. Ο κύριος Σαμαράς έχει ένα τεράστιο ηθικό κεφάλαιο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος υπερασπίστηκε τις απόψεις του κατά αποδεισμένες συνθήκες, ότι έχει κάνει λάθη, προφανώς έχει κάνει λάθη, όλοι έχουμε κάνει λάθη, αλλά είναι ο άνθρωπος όπως και ο Κώστας Καραμανής που δεν έβαλε σεντ στην τσέπη του, ούτε άφησε να βάζουν άλλοι, όπου μπορούσε προσπάθησε, δεν είχε ποτέ τη δυνατότητα να εφαρμόσει την όποια πολιτική πίστευε, δηλαδή εξυρτάτο, δεν είχε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και πιστεύω, το έχουμε πει 90, ότι μια συνδυασμένη δράση των δύο πρωθυπουργών με πρωτοβουλία του Αντώνη Σαμαρά θα μπορούσε να βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο προτείνοντας μια εναλλακτική διακυβέρνηση. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την εμπειρία και την ικανότητα να κυβερνήσουν, καταλαβαίνουν τους τι κάνουν, τι τρέχει στον διεθνή ορίζοντα και μπορούν να αναμετρηθούν, μπορούν να πλεύσουν σε αυτές τις θάλασσες χωρίς να βυθιστούν. Και ταυτόχρονα είναι έντιμοι. Και αυτό είναι μια τεράστια διαφορά. Δηλαδή ότι ο Σαμαράς είναι έντιμος, ότι ο Καραμανής είναι έντιμος και ότι μπορούν να στηρίξουν μια προοπτική έντιμης διακυβέρνησης, είναι αυτό που δεν μπορεί η σημερινή Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι το κόμμα των μη εντίμων. Και η λογική είναι ότι εγώ δεν έχω κλέψει, αλλά κλέβει ο διπλανός μου, δεν με αφορά. Αυτό είναι όλο. Κανένας νεοδημοκράτης δεν έχει κλέψει. Κλέβει ο διπλανός του. Κλέβει η κυρία με την Πόρσε, κλέβει ο Φραπές, κλέβει ο Χασάπης. Αυτή όχι. Η λαϊκή σοφία λέει κολλεί από το ίδιο βαρέλι. Όσοι όντως δεν έχουν κλέψει, και πραγματικά πιστεύω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα στην Δημοκρατία δεν έχουν κλέψει, ειδού η ώρα της εξόδου. Αλλά το κάλεσμα των 90 στον Αντώνη Σαμαρά, στον Καραμανλή, δεν ήταν να φτιάξουν μια ηθική Νέα Δημοκρατία, διότι είναι σαν να φτιάξεις ένα στρογγυλό τετράγωνο. Δεν γίνεται. Έτσι, όπως η Χριστιανοδημοκρατία η Ιταλική είχε συν τον χρόνο μετουσιώσει, είχε γίνει σάρξε τη Σαρκός με τη μαφία και πήγε κάτω μαζί τη, έτσι όταν οι Ιταλοί δικαστές χτύπησαν τη μαφία, κατέβηκε και η πολιτική και η επιρροή της Χριστιανοδημοκρατίας. Έτσι λοιπόν χρειάζεται ένας άλλος φορέας ο οποίος θα απευθύνεται σε όλους όσους προτάσουν την πατρίδα. Και πρέπει να υπάρχει πατρίδα και πρέπει να υπάρχει εθνικό συμφέρον ώστε αυτή η χώρα να δούμε αν θα πάει αριστερά, αριστερότερα, πιο σοσιαλιστικά, λιγότερο σοσιαλιστικά, τι ρόλο θα παίζει η ελεύθερη επιχειρηματικότητα κτλ. Ένας στους δύο που δεν κατεβαίνουν στις εκλογές επί χρόνια τώρα δεν έχει ψηφίσει ποτέ τη Νέα Δημοκρατία. Άρα είναι λογική ότι θα φτιάξουμε μια Νέα Δημοκρατία δίχως το Μητσοτάκη αλλά με τους υπολογαγούς του όλους εκεί παρόντες. Δεν νομίζω ότι είναι στο μυαλό του Αντώνη Σαμαρά. Εν πάση περιπτώσει έχει τεράστια πολιτική εμπειρία και νομίζω ότι δεν θα βραδύνει να ενημερώσει τον ελληνικό λαό για τα συμπεράσματα στα οποία έχει καταλήξει και το τι προτίθεται να πράξει.
0: Πάντως υπάρχει και η αίσθηση ότι ο έτερος πρώην πρωθυπουργός, ο κ. Καραμαλής, μπορεί να μην συμμετέχει ενεργά στους πολιτικούς σχεδιασμούς του κυρίου Σαμαρά, αλλά επαναλαμβάνω υπάρχει αίσθηση ότι λειτουργούν περίπου ως δίδυμο, και το λέω αυτό γιατί είχαμε και την πρόσφατη ομιλία του κυρίου Καραμαλή στην παρουσίαση του βιβλίου των κυρίων Αρβανιτόπουλου και φίλοι, η οποία ήταν μια ομιλία καμπανάκι για τα εθνικά θέματα, ίσως το τελευταίο καμπανάκι.
1: Κύριε Καρβουνόπουλε, το παρατηρώ και εγώ. Εγώ είχα εμπειρία από όταν ήταν πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής. Υπήρξα από τους μετρημένους στα δάχτυλα του ενός χεριού διπλωμάτες, οι οποίοι τον στήριξαν στην απόφασή του να μη συνενέσει στην είσοδο των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι. Και πήρε μπάλα και τη Γεωργία. Έτσι.
0: Ναι.
1: Οφείλω να πω ότι ο βασικός υπεύθυνος, ο άνθρωπος ο οποίος συντόνισε όλη την προσπάθεια, ο Κωνσταντίνος Μπίτσιος, ένας εξαιρετικός άνθρωπος και διπλωμάτης, κυνηγήθηκε απεινός μετά από την κυρία Μπακογιάννη. Κυνηγήθηκε απεινός, γιατί όλη η προσπάθεια αυτή έγινε ρήμην της. Δεν είχε ιδέα μέχρι που μπαίνανε μέσα στο χώρο, στο μέγαρο του λαού που φιλοξένησε αυτή τη διάσκεψη και τρώγανε χωριστά οι υπουργοί και τρώγανε χωριστά οι αρχηγοί κυβερνήσεων. Δεν είχε ιδέα το τι θα πράξει ο Καραμανής και άρχισε να υποψιάζεται. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος είναι ειλικρινής, πατριώτης και έντιμος. Προφανώς είναι ένας πολιτικός που προέρχεται από το συντηρητικό χώρο και το όνομά του είναι συνυφασμένο με το συγκεκριμένο κόμμα. Αλλά τώρα αυτό που καλείται να αναλάβει και ο Σαμαράς και ο Καραμαλής είναι ένας ρόλος ευρύτερος. Δεν είναι να συσπηρώσουν το ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο έχει εθιστεί, ένα τμήμα του οποίου έχει εθιστεί στη διαφθορά και θα ακολουθήσει τον αρχιερέα της διαφθοράς όπου και να πάει, μόνο και μόνο για να μην γυρίσει πίσω στα κλεμμένα. Είναι να συνθέσουν ένα νέο πολιτικό φορέα, ένα νέο σχήμα μετάβασης σε μια άλλη εποχή που θα ξαναφέρει πίσω τους ανθρώπους από την αποχή, που θα ξαναφέρει πίσω τους Έλληνες που έχουν καταλήψει τη χώρα και δεν γυρίζουν πίσω, γιατί όπως είπε και ένας ομογενής, ο νέος ομογενής, ο Κανέλος Πάτσιος, που είπε ότι το πρόβλημα δεν είναι η φτώχεια και τα λοιπά, είναι το ελληνικό κράτος εκεί στον κόσμο. Μόνο τους φέρει πίσω. Ένα ελληνικό κράτος που θα αρχίσει να λειτουργεί ηθικά, έντιμα, και αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν το τεράστιο κύρος και τις τεράστιες δυνατότητες να απομονώσουν τη διαφθορά και το κομμάτι εκείνο της εκλογικής βάσης όλων των κομμάτων, κυρίως όμως της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν τέτοιοι και στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν τέτοιοι, οι οποίοι λειτουργούν σε κυκλώματα τύπου από εκεί πέρα. Έτσι.
0: Ναι, δεν
1: Από
0: θα
1: μόνο
0: είναι.
1: αυτοί οι δύο μπορούν.
0: Ναι, δεν θα είναι εύκολο αν θυμηθούμε τι ζήσαμε τα τελευταία 24 ώρα. Δηλαδή, η εικόνα της χώρας, ας πούμε, στις κερκίδες του Ολυμπιακού Σταδίου που γινόταν το Final Four, νομίζω ότι όλους μας προβλημάτισε για το που πάει τελικά αυτή η χώρα,
1: Ναι,
0: έτσι.
1: αλλά εδώ οι δύο άνθρωποι για τους οποίους σας μιλάω, και ιδίως
0: Ναι.
1: ο Σαμαράς και ο Κώστας Καραμάλης, δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το επίπεδο.
0: Όχι, όχι, άλλο λέω ότι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν μια πραγματικότητα στην
1: Ότι
0: οποία
1: θα κληθούν να
0: ήταν.
1: αντιμετωπίσουν κατεστημένα συμφέροντα, ότι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν
0: Ακριβώς.
1: ένα κύκλωμα, έτσι, ο ΠΚΠ και η ανθεκτικότητα της Νέας Δημοκρατίας ως κομματικού οργανισμού, ως υπερχρεωμένου αφημί, ασήκωτα και αθεράπευτα υπερχρεωμένου, οφείλεται στο ότι μοιράζει χρήμα, ότι υπάρχουν, διαχέει το χρήμα. Υπάρχουν στην Κρήτη και γενικότερα στον αγροτικό χώρο και οι κτηνίατροι που κάναν τις αναλύσεις αίματος για τις ψηφιακές έγγες και τα ψηφιακά μοσχάρια και τα βγάζαν σωστά, γιατί πρέπει να επιδοτούνται μόνο τα υγιή ζώα. Υπήρχαν αυτοί που βγάζανε τις ταυτότητες, αυτά τα πλαστικά που τους κρεμάνε στο αυτί. Αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν πήραν αποδοχές από τον ΟΠΕΚΠΕ, αλλά αμύφθηκαν για να καλύψουν την απάτη. Υπάρχει λοιπόν ένα τεράστιο κύκλωμα μέσα στην ελληνική κοινωνία που θα το βρει μπροστά του οποιοδήποτε, και ο Ιησούς Χριστός να ερχότανε, θα έβλεπε, και ο Ιησούς Χριστός είχε τη δυνατότητα με το Φραγγέλιο να εκβάλει του ναού του Σολομώντος τους εμπόρους. Πιστεύω ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει τα κότσια να σηκώσει φραγγέλιο και ο Κώστας Καραμαλής επίσης, και εύχομαι να ενώσουν τις δυνάμεις τους για τη χώρα. Εδώ δεν του λείπει του Σαμαρά να είναι αρχηγός κόμματος. Σιγά τα ΟΑ υπήρξε αρχηγός, πρωθυπουργός της χώρας. Και ο Καραμαλής ομοίως. Δεν το κάνουν επειδή έχουν στερητικό σύνδρομο εξουσίας. Το κάνουν γιατί δεν υπάρχει άλλος να σώσει τη χώρα. Έτσι. Δεν υπάρχει κάποιος νέος, ωραίος, πεπειραμένος, με φωτογένεια. Που να, δεν, αν μου τον δείξει κανείς, ας πούμε, να κάνει. Με εμπειρία, έτσι, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Άρα έχουν να παίξουν ένα ιστορικό ρόλο, αυτό εγώ λέω.
0: Κύριε Πέδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα
1: εγώ
0: ξαναπούμε
1: σας
0: σύντομα.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
5: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσια Υγεία, τη Ελληνική Εταιρεία Λοιμόξεων και τη Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία. Ο εμβολιασμό συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τι συστάσει των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Διαβασμένος είναι.
5: Διαβασμένος πολύ, γιατί ο μπαμπάς ήταν ο μπός. Πώς σας επηρέασε όλο αυτό που ζούσατε σαν παιδί εκείνη την εποχή?
4: Σαν παιδιά το βιώναμε. Βλέπαμε, ερχόταν ο Θοδωράκης, ο Ταρούης, ο ένας ο άλλος, λέγαμε γεια σας, κάντε και φεύγαμε να παίξουμε την μπάλα.
6: Υπάρχουν πάρα πολλοί ανταγωνισμοί, κακού επίπεδου, δηλαδή βλέπω πώς μιλάνε μερικοί άνθρωποι, σαν να είναι πάπες της διανόησης. Τίποτα δεν είμαστε διαφορετικό από τον κύριο και την κυρία που περνάει δίπλα μας. Άμα πω το όνομά του, θα μου στείλει τρεις με συμβόλαιο θανάτου και θα πούνε ο μπός ήθελε και το φάγε το κεφάλι του. Και με συγχωρείς αν τα λέω έτσι.
5: Εδώ έχουμε την ελευθερία του λόγου, μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε, δεν λογοκρινόμαστε με γιατί.
6: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι πια σκάμε. Ναι, παρακολουθούμε και ο Μάσκ, ας πούμε, είναι σύμβουλος του Τραμπ. Ο ένας πορνοβοσκός με τον άλλον. Και πρέπει εμείς να λέμε να είμαστε πολιτικά correct. Να μην πούμε κακή κουβέντα τώρα για τον κύριο Μάσκ, που είναι πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο. Μην πούμε για τον Τραμπ. Εγώ τώρα έχω κάνει ένα βιβλίο που αρέσει σε όλους, αλλά δεν μου το βγάζουν. Άτυπη λογοκρισία. Και λέει δεν το βγάζουμε. Λέω θα το βγάλω εγώ και θα το πουλάω σαν τον. Ναι, κοεμτζή και σαν τον άσημο στο Πολυτεχνείο. Μισό και με το βγάλω. Τώρα λέω, όποιο είναι, σου πάρει. Μπορεί να κάνει 10-15 ευρώ. Αν θέλετε, πάρει. Τι να πω, ο ΠΚΠ μπουτάει ο καθένα ό,τι θέλει. Έχουμε χάσει τον μπούσουλα, δεν ξέρουμε τι είμαστε. Είμαστε νορμάλ άνθρωποι, πρόσωπα που υποφέρουν. Αν πάει η κυρία Τούνη, λέω ονόματα τώρα, έχω να ψωνίσω στην Ερμού, θα γίνει θέμα και το συζητάνε μου σήμερα. Το ότι έχουν πεθάνει 200.000 Ρώσοι στρατιώτες και άλλοι 500 Ουκρανοί και η Γάζα έχει γίνει ένα μπουρδελάκι ανατιναγμένο, δεν το συζητάει κανείς.
5: Εσείς ως νέος άνθρωπος τότε που μπαίνατε στη δουλειά, που σπουδάσατε, πώς ήταν η ζωή τότε για ένα νέο άνθρωπο που ξεκίναγε?
6: Τότε είχαμε ελπίδα.
5: Πείτε μας ονόματα, γιατί εμείς θέλουμε να γνωρίσουμε ανθρώπους που.
6: Ναι, και εγώ θέλω αφήνουμε. Να γίνω κακός.
5: Θα θέλατε να περάσετε από το χώρο της εκπαίδευσης του θεάτρου? Έχετε περάσει ποτέ, έχετε
6: όχι,
5: κάνει.
6: Όχι, μου έχουν πει δύο φορές σε δύο σχολές. Αλλά θα ήθελα να κάνω μαθήματα διοντολογίας.
5: Κύριε Γιάννη, ποιος είναι ο ρόλος που έχετε κάνει και έχετε αγαπήσει περισσότερο στην καριέρα σας?
6: Αυτά που κάνουμε, τα αγαπάμε και μ' απανάνε. Εγώ το έχω αγαπήσει.
5: Αγαπημένος σας Έλληνας σκηνοθέτης?
6: Ο Κακλέας.
5: Ο Σωτήρης ο Τσαφούλιας, σας αρέσει σαν σκηνοθέτης?
6: Ένα άλλο παράδειγμα που ξενίζει πολλούς, αλλά πάλι είχα παίξει και στο θέατρο και σε Ουψάλτη. Είχε ένα φοβερό ένστικτο, μια φοβερή ρυθμολογία, αλλά...
5: Πώς είναι η συνύπαρξη με μία ηθοποιό στο σπίτι?
6: Δύσκολη να καταλαβαίνει και ένας τον άλλον.
5: Έχουν υπάρξει στιγμές που είναι ο ένας τον άλλον σκληρός κριτής?
6: Βέβαια, συνεχώς.
5: Πώς είναι η Δήμητρα Παπαδή μας σαν άνθρωπος?
6: Απρόσμενη. Ένα αμάλγαμα σκληρότητας και τρυφερότητας. Δεν μπορεί να φανταστείς όσο και στα δύο ακουμπάει.
5: Όταν έκανες τις ταινίες με τον Στάθη τον Ψάλτη και έπαιζες το ρόλο του Κυριάκου που έχει μείνει, ο κόσμος όταν σε έβλεπε στο δρόμο μετά από όλη αυτή την ταινία και τον χαμό που έκανε, πώς αντιμετώπιζε?
6: Ακόμα και τώρα μου το λένε.
5: Ακόμα και τώρα. Πώς αντιμετωπίζει, τι σου λένε για αυτό το πράγμα?
6: Με αγάπη, δεν ξέρω.
5: Με αγάπη. Τι θα θέλατε να θυμάται ο κόσμος από εσάς, κύριε Γιάννη?
6: Αν ήμουν ένα καλός άνθρωπος, όχι καλός ηθοποιός και...

0: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Δείξε μου το φίλο σου. Σήμερα ο άνθρωπος που φιλοξενώ δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Έχει περάσει από κινηματογράφο, τηλεόραση, θέατρο και έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα. Ο λόγος δεν είναι άλλος για το Γιάννη Μποστατζόγλου. Κύριε Γιάννη Μποστατζόγλου, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή.
1: Τα ακούω με ταπεινότητα αυτά, γιατί άρχισες πολύ βερμπαλιστικά, αλλά.
0: Είναι μεγάλη μου τιμή που σήμερα θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί ξέρω. Ότι θα βγει ένα πάρα πολύ ωραίο νόημα από όλο αυτό και ο κόσμος θα μπορέσει να καταλάβει πράγματα.
1: Για να δούμε.
0: Και για μένα είναι το πιο σημαντικό, γι' αυτό γίνεται και αυτή η εκπομπή.
1: Ο κόσμος θα πει.
0: Ακριβώς. Πείτε μου λίγο πώς σας βρίσκω σήμερα, εν έτη 2026, τι ακριβώς κάνετε αυτή την περίοδο.
1: Συμμετέχω σε μια παράσταση στο θέατρο Άνεσης που λέγεται Τελευταία έξοδος Ρίτα Χέιγουορθ. Είναι διασκευή ενός έργου του Κίνγκ που. Έχει επεκτήσει κινηματογραφικά σαν ταινία και έχει αφήσει πολύ έντονο αποτύπωμα. Ήταν πολύ ωραία ταινία.
0: Είναι μέσα στο top 10, ίσως να είναι και το νούμερο 1.
1: Αυτό λένε.
0: Το IMDb.
1: Αλλά εντάξει, μην τα βάζουμε όλα σε ενώπιση.
0: Ναι.
1: Είναι το 1, είναι το 100. Ό,τι και να είναι ένα σημαντικό έργο. Και νομίζω ότι όσοι έχουν δει και την ταινία καταλαβαίνουν σε τι αναφέρεται. Γιατί έχει να κάνει πολύ με τον ιδρυματισμό, με τη φιλία, με την εγκληματικότητα, με τις λάθος ζωές που έχουν πάρει διάφοροι κατάδικοι που είναι έγκλειστοι πια. Ας πούμε, εγώ κάνω ένα βιβλιοθηκάριο που είναι 50 χρόνια μέσα και βγαίνει έξω πια, παίρνει αναστολή της ποινής του, έχει περάσει ποινή του ξενού και δεν αντέχει τον κόσμο έξω και αυτοκτονεί. Μένα με αγγίζει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Βλέπεις τα αδιέξοδα, τα ανθρώπινα, τα υπαρξιακά. Λέω σε μια κρίση, ας μην πάω να σφάξω ένα φίλο μου, για να με κρατήσουν μέσα.
0: Ναι.
1: Γιατί μόνο αυτόν τον κόσμο γνωρίζω. Και βγαίνω έξω και βρίσκομαι σε μια μεγαλούπολη, στον κόσμο έξω βρίσκομαι πια, που δεν τον έχω ζήσει καθόλου. Όλη μου τη ζωή είμαι φυλακισμένο.
0: Είναι εντελώς άγνωστος. Είναι ένα μονοπάτι άγνωστο που δεν ξέρεις να το βαδίσεις.
1: Δεν είναι πολύ ενδιαφέρουσα άποψη και. Ιδέα για να γίνει ένα έργο και ευτυχώς δεν παρεμηνεύτηκε, δεν ξεστράτησε και άφησε πίσω μια πολύ καλή εντύπωση, το έργο λέω τώρα, με πολύ ωραίες ερμηνείες, πολύ ωραία σκηνοθεσία, αλλά αυτά είναι τα τεχνικά που αφορούν εμάς τους καλλιτέχνες. Ο κόσμος όμως το προσέλαβε σαν ένα πολύ καλό έργο που του μιλάει, που του θίγει ευαισθησίες, του ξυπνάει ευαισθησίες.
0: Κύριε Γιάννη, μεγαλώσατε στην Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Σε ποια γειτονιά?
1: Ακρόπολη.
0: Στην Ακρόπολη, στην πιο ωραία γειτονιά. Σε μια οικογένεια η οποία κατακλυζόταν από το χιούμορ, από την τέχνη, από συνθήκες οι οποίες νομίζω για ένα παιδί πρέπει να ήταν όμορφες.
1: Διαβασμένος, βέβαια.
0: Διαβασμένος πολύ, γιατί ο μπαμπάς ήταν ο Μπόστ, ο γνωστός, ο οποίος έχει αφήσει τη δική του πορεία. Πώς σας επηρέασε όλο αυτό που ζούσατε σαν παιδί εκείνη την εποχή?
1: Ξέρεις, λειτουργούσε υποδορίως, που λέγαμε και πριν.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ τότε ήμουν μικρό παιδάκι, 5-10 χρονών, ας πούμε, όπως και ο αδερφός μου. Ο αδερφός μου ήταν πιο καλλιτεχνικός τύπος και πολύ πιο διαβασμένος από μένα. Αλλά όλο αυτό εμείς σαν παιδιά το βιώναμε. Βλέπαμε, ερχόταν ο Θοδωράκης, ο Τσαρούης, ο ένας, ο άλλος, λέγαμε γεια σας, κάντε και φεύγαμε να παίξουμε μπάλα. Πέραν τούτου.
0: Σαν να ήταν κάποιοι φίλοι του μπαμπά, ας πούμε, κάπως έτσι, τίποτα άλλο.
1: Και σας βεβαιώ ότι αυτές οι προσωπικότητες πέρασαν από το σπίτι, που ήταν πάρα πολλές, πολύ σημαντικοί άνθρωποι, από το Σαμαράκι, τον Βασιλείου, ζωγράφους, ηθοποιούς, καλλιτέχνες, σκηνοθέτες. Ήταν τόσο απλοί και τόσο. Σημαίνοντες άνθρωποι ουσιαστικά, δηλαδή δεν είχαν ούτε αυτά τα μαναφούκια που λέω εγώ, τις παραξενιές, τις οξύτητες, ο καθένας με τις ιδιαιτερότητες του, αλλά ήταν άνθρωποι απλοί, καθημερινοί, δεν πουλάγανε μούρι, δεν ήταν βεντέτη, με το έργο τους δείχνανε ποιοι είναι και τι περιέχει ο καλλιτεχνικός τους εγκέφαλος. Ήταν άνθρωποι που συμπαρίσταντος τον άλλον. Δεν θυμάμαι ο μπαμπάς μου, εκτός μιας-δυο περιπτώσεων, να έχει πικραθεί από άλλους καλλιτέχνες. Ήταν βοηθητική, ήταν και ρώτησαν με την επιτυχία σου. Ερχόντουσαν στον μπαμπά σου σε κάτι ή στα θεατρικά του που έκανε ή τα σκίτσα του που έκανε στις εφημερίδες. Όλα γιατί
0: ήταν προσωπικότητα η οποία είχε, ήταν πολύπλευρος.
1: Ναι, αλλά λέγανε, μήντε τι ωραία που το έκανες αυτό, που δεν το σκέφτηκα, ρε παιδί μου, για πέντε προσώσεις. Δεν είχαν κακία.
0: Ανταγωνισμό ή ζήλια.
1: Ναι, ανταγωνισμούς βλακώδεις. Που τώρα με τη δική μου πείρα λέω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ανταγωνισμοί. Κακού επίπεδου, δηλαδή βλέπω πώς μιλάνε μερικοί άνθρωποι σαν να είναι πάπες της διανόησης. Τίποτα δεν είμαστε διαφορετικό από τον κύριο και την κυρία που περνάει δίπλα μας. Απλώς είναι να... η απασχόλησή μας έχει να κάνει με τα καλλιτεχνικά και με μια εμβάθυνση στην τρυφερότητα, ακόμα και στη σκληρότητα θα έλεγα. Όταν ανεβάζεις ένα έργο που είναι δραματικό, ας πούμε, σε θέλουν πιο... έχεις άλλες απαιτήσεις, άλλες στα κωμικά, άλλες στα πολιτικά έργα. Πώς να σας πω, διαβάζω ο Μπρέχτ, ας πούμε, και Μπέκετ και λέω, ρε παιδί μου, κοίτα αυτοί πόσο είχαν εμβαθύνει οι άνθρωποι χωρίς να λένε ευθύνες. Ξέρουμε πώς ζούσανε και ο Μπρέχτ εποχές περιέργειες τότε που έκανε όνομα και αυτός, που πολύ θα έλεγα μετά εξετιμήθη
0: η συμβολή τους και όλο τους το έργο,
1: ναι, η προσφορά,
0: η αξία τους.
1: Γιατί περάσαμε και πολύ μαύρες εποχές, όπως και τώρα να βιώνουν. Βλέπεις ότι ας πούμε ο Τραμπ τον κατηγορούν από τον φάκελο Επστάιν ότι συμμετείχε. Βγήκε ένας ηθοποιός πασίγνωστος, δεν θυμάμαι το όνομά του, ο Κίμελ ήταν. Και τον ρωτήσαν τι να πείτε για τον κύριο Τραμπ, ας πούμε, για τον πρόεδρο. Και λέει, τι, μιλάμε τώρα για τον παιδεραστή, για τον δολοφόνο, για τον... Και αυτοί τα λένε φάτσα κάρτα. Και πολύ καλά κάνουν. Εμείς εδώ έχουμε ακόμα λογοκρισία, αν θα πεις ότι ο τάδε πλειοκτήτης Μαρινάκης, ας πούμε, έφερνε και τις πρέσβουλες.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και θα κριθείς και γι' αυτό και θα σε,
1: ναι,
0: πούνε
1: και
0: ότι...
1: Ναι, και θα κριθείς και θα σε πούνε και σε ένα χαντάκι.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Αλλά γιατί να μην τα λέμε. Αλλά βλέπεις ότι και έξω η κάθε ελευθερία λόγου επισύρει και επισύρει ποινές και πολύ άγριες καταστάσεις. Γιατί και τον Επστάιν πολύ αμφιβάλλω αν τον αναυτοκτόνησε μόνος του. Τον αυτοκτονήσανε και όποτε... Αν μου πεις εις υγεία, για αυτά δεν έχω, αλλά ας τα βρουν αυτοί. Όταν τα λέει η CIA για διάφορους και το FBI, ποιος είμαι εγώ που θα... Αυτοί έχουν τώρα βγάλανε, ας πούμε, 303 εκατομμύρια έγγραφα, ακού, άξον,
0: ξαφνικά
1: για τον Epstein.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και βλέπεις μέσα από τον Bill Gates, από τον... άμα πω το όνομά του, θα μου στείλει τρεις με συμβόλαιο θανάτου και θα πούνε ο Μπός ήθελε και το φάγε το κεφάλι του. Αλλά να μην τα λέμε πια τον 21ο αιώνα, να μην ξέρουμε ποιος είναι, δεν είναι οι μητέρες Τερέζες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν την εξουσία, θέλουν τον Αντοβουλώνης, θέλουν όλα τα λεφτά του κόσμου.
0: Και εδώ έχετε...
1: όποιος πει κάτι, τον καθαρίζουν. Πολύ απλά, από τον Πάπα, λένε ότι ο Πάπας, ο προηγούμενος, είναι η μοναδική περίπτωση που παραιτήθηκε Πάπας.
0: Να.
1: Ο αδερφός σου ήταν Κολομπαρεύς, προϊστάμενος στην χοροδία του Βατικανού.
0: Mm-hmm.
1: Και υπάρχει και περίπτωση ανθρώπου που φύλαγε έξω από το γραφείο του Πάπα, τον φάγανε, ουδής γνωρίζει πια γιατί τον φάγανε, κάτι θα είπε στην αντίληψή του, θα το είπε, το ακούσανε, σου λέει ο τάδε, ο Μπιν Σαλμάν που τον δεχόμαστε εδώ με κόκκινα
0: χαλιά,
1: είναι ο φωνέας από ό,τι έχει πει το FBI, δεν το λέω εγώ. Εγώ διαβάζω ό,τι μου πέφτει στο κεφάλι και θέλω να τα ξεπροσιάζω. Και είναι αυτός που έφαγε τον Κασόγγι, ο οποίος μπήκε στην πρεσβεία της Τουρκίας, ξέρω εγώ πού, και δεν βγήκε. Τον εξαερώσανε. Περίμενε η γυναίκα του έξω, η κοπέλα του, τα παδερβό.
0: Και δεν γύρισε ποτέ.
1: Και δεν γύρισε ποτέ. Και είχε πάει η συνοδεία του Μπιν Σαλμάν έξω, η προσωπική, για να καθαρίσει τον κύριο Κασόγγι, γιατί δεν τους γούσταρε, τους έκανε κριτική. Λοιπόν, όλα αυτά που έχουν κάνει σκατά τον κόσμο μας, και με συγχωρείς αν τα λέω έτσι,
0: Εδώ έχουμε την ελευθερία του λόγου, μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε, δεν λογοκρινόμαστε για την
1: ελευθερία. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι πια σκάμε.
0: Φτάνει στο σημείο.
1: Ακριβώς. Μας κοροϊδεύουν, μας κοροϊδεύουν. Μας τρώνε τα λεφτά οι τράπεζες. Κάνουν ό,τι θέλουν οι τέτοιοι. Ο Τραμπ λέει τι έγινε, θα αγοράσω τη Γρυλανδία, ένα κομμάτι πάγου είναι. Και καθόμαστε σαν ηλίθιοι.
0: Και παρακολουθούμε.
1: Ναι, παρακολουθούμε και ο Μάσκ, ας πούμε, είναι σύμβουλος του Τραμπ. Ο ένας πορνοβορσκός με τον άλλον. Ο ένας μαλάκας με τον άλλον. Και πρέπει εμείς να λέμε, να είμαστε political correct, πώς το λένε, να μην πούμε κακή κουβέντα τώρα για τον κύριο Μάσκ, που είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο. Μην πούμε για τον Τραμπ, που λέει ό,τι μαλακία θες και λες. Αυτός τώρα καθαρίζει και καθορίζει τις τύχες των παιδιών μας. Δυστυχώς, μόνο αυτοί.
0: Μας έχουν φτάσει
1: εκατομμύρια. Εγώ τώρα έχω κάνει ένα βιβλίο που αρέσει σε όλους, αλλά δεν μου το βγάζουν. Άτυπη λογοκρισία.
0: Γιατί δεν μας το φέρατε σήμερα εδώ να το δούμε.
1: Δεν το έχω βγάλει.
0: Άτυπη
1: ακόμα.
0: Λογοκρισία.
1: Τώρα θα το βγάλω.
0: Πάρα
1: πολύ. Το έδωσα προχθές τελειωμένο. Που λέω αυτά. Και λέει δεν το βγάζουμε. Λέω θα το βγάλω. Όχι, θα το πουλάω σαν τον Κοεντζή και σαν τον Άσιμο. Στο Πολυτεχνείο. Mm-hmm. Μισό και μου το βγάλω. Θα λέω: όποιο είδε, σου πάρει. Παιδιά, κάνει 10-15 ευρώ. Άμα θέλετε, πάρω. Με το τραπεζάκι μου εκεί θα είμαι. Τι πάει να πει, δεν μου το βγάζει ένα. Δηλαδή, οι μεγάλοι οίκοι μα εδώ κάνουν αυτό λογοκρισία. Αν μα λένε Ρίτσο, θα σου βγάλουν το βιβλίο γιατί περιμένουν έσοδα. Αν μα λένε Μπόσ νούμερο, δεν το βγάζουμε. Χαίρεσαι κι εγώ, άμα το βγάλουμε. Εγώ πάντα λειτουργούσα. Αυθυπάρκτος. Δεν περιμένω ούτε γλύφω κανένα να μου βγάλει το βιβλιαράκι μου. Θα το βγάλω εγώ 2-3 χιλιάρια να ξέρετε ότι κάνει μια αυτοέκδοση και θα βγει και πολύ ωραίο. Το θέμα είναι το μοίρασμα μετά.
0: Ακριβώς.
1: Άμα
0: δεν
1: σε πάρει ο Πατάκης, ο Κασανιώτης, ο ένας ο άλλος, δεν έχεις μοίρασμα. Πρέπει να βγαίνεις εσύ να το μοιράζεις. Αλλά θα το κάνουμε και αυτό μέσα στη ζωή μας.
0: Εγώ θεωρώ ότι μόνο έτσι μπορεί να φτάσει και στον κόσμο, στο ευρύ κοινό, κάτι το οποίο συνήθως λογοκρίνεται.
1: Ναι.
0: Και εδώ έρχεσαι να αναρωτηθείς λίγο
1: μου
0: κατά
1: λένε,
0: πόσο.
1: Βγάλε τα ονόματα παλιά, ναι. Αρχικά. Δεν θέλω, θέλω να φαίνεται. Ναι. Ποιον μαλάκα στη λίγη.
0: Θέλω να το υπογράψω. Θέλω να, να έχει υπογραφεί.
1: Ναι, αλλά δεν σου λειτουργεί το σύστημα τώρα. Μου λένε εσύ Γιάννη, μπορεί να μην σου κάνουν τίποτα. Δεν ξέρω. Θα πούνε το νούμερο αυτό, έκανε ότι έβγαλε ένα βιβλίο. Αλλά εμείς λέει θα κλείσουμε τον εκδοτικό οίκο μα, μα πλακώσουν. Μα το είπαν οι νομικοί μα σύμβουλοι και αυτά. Και λέω: δεν έχω ούτε νομικό σύμβουλο ούτε τίποτα. Είμαι ένα καλλιτέχνη και λέω αυτό που λέω.
0: Άρα πρέπει λίγο να αναρωτηθούμε κατά πόσο ζούμε σε δημοκρατικό καθεστώ.
1: Δημοκρατικό, τι δημοκρατικό.
0: Και σε ελευθερία λόγου.
1: Δεν θέλω να λέω υπερβολέ και ξέρετε, ταυτόχρονα την ίδια ώρα που βρίζω, λέω: μήπω ξεπερνάω τα εσκαμμένα, δηλαδή δεν είμαι σωστό. Αλλά πια έχω. Έχει πριτανεύσει μέσα μου η άποψη να λέω ότι θέλω, είμαι 75 χρονών, δεν μπορεί να με φημώνει κανείς ή να αυτοφημώνομαι εφόσον δεν λέω κακίες και αδιασταύρωτα πράγματα. Και στο βιβλίο μου μέσα λέω όποιος θέλει ας μου κολλήσει και ας μου πάει δικαστικά και μου κάνει. Αλλά εγώ αυτά τα έχω βρει διαβάζοντας σαν σκυλή από το πρωί μέχρι το βράδυ. Επί 2 χρόνια, 3, χώρια που είμαι και φιλέρευνος από μόνος μου, κρατάω σημειώσεις και όλα αυτά είναι από διασταυρωμένα από τον τύπο, από. Απλώς εδώ έχουμε μία δουλοπρεπή στάση και αυτολογοκρινόμενη, που εγώ δεν συμφωνώ με αυτό το πράγμα. Λέω τι θα μου κάνω. Θα κάτσω να πάρω τα μπιέρα για να πάω και μέσα στο πολύ πολύ κανένα χρόνο και τι έγινε. Είμαι 75, στα 80 θα έχω σπατσάρει.
0: Κύριε Γιάννη, τι θεωρείτε ότι έχει αλλάξει από τη δεκαετία του 70 και 80 στην Ελλάδα με το σήμερα?
1: Θα έλεγα επιταχύρω τα πάντα. Δηλαδή, βλέποντας τα οικονομικά, λένε πάμε καλά, πάμε καλά. Τα 100 δισεκατομμύρια που χρωστάγαμε έχουν γίνει 500. Τα κόμματα χρωστάνε από 400-500 το καθένα, τα μεγάλα, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Η αριστερά είναι διασπασμένη. Γιατί λένε, πώς λένε, έχουν βγει τώρα οι βασιλικότεροι του βασιλέως και έχει γίνει μια διάσπαση της αριστεράς αφάνταστη, γιατί όλοι θέλουν να έχουν, θα το πω, φτηνιάρικα τα λέμε τώρα έτσι και εύκολα, αλλά ας κάτσει να σκεφτεί ο καθένας που μ' ακούει.
0: Αφιλτράριστα τα λέμε βασικά.
1: Είναι θέλει το δικό του μαγαζάκι. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν, ας πούμε, διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και αμέσως βγήκανε 17 συνιστώσεις. Μα αυτοί δεν σκεφτόντουσαν πού θα πάμε, πώς συμφωνούσαν μέχρι να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν έχει βελτιωθεί σε τίποτα, τίποτα όμως. Από την άμυνά μας, την παιδεία μας, τα τηλεφωνά μας, τους δρόμους μας, τα σχολεία μας, τα ξέρω τι να πω. Πιάσε οποιοδήποτε κλάδο θέλετε και πες μου που πάμε καλύτερα. Καλύτερα πάνε τα μονοπόλια, έτσι, πάνε οι πλούσιοι, πάνε οι εσπλανάδες, πώς θα λένε αυτά, θα κάνουν λέει ένα σαν γκέτο κάτω στην παραλία, mm. αλλά δεν θα μπαίνει όποιος να είναι, θα μπαίνουν μόνο οι εκλεκτοί, που μπορούν και παίρνουν...
0: που θα αγοράσουν εκεί το σπίτι, ακριβώς.
1: 300 δισεκατομμύρια ο καθένας, το καθένα. Αυτό τι αφορά, βελτιώνει τη ζωή μου, μου καθαρίζει τους δρόμους ο άλλος, σπρώχνει, σκύβει πάνω από τα πρεζόνια, που δεν τα λέω απαξιωτικά, είναι δυστυχισμένοι άνθρωποι. Πού τους έχουμε όλους αυτούς, πού τους έχουν έξω, σαν να μην έχουν ένα πιάτο φαΐ την ημέρα, να μην έχουν ένα... Δυστυχισμένοι άνθρωποι, άρρωστοι είναι. Έχουμε νοσοκομεία, πρόσφατα πέθανε ένας φίλος από καρκίνο, μας διώξαν από 6 νοσοκομεία. Ήθελα να πάρω το Γεωργιάδη να πω... Ναι. Πού είναι η καλή σας νοσοκομιακή περίθαλψη. Δεν μπορούμε, δεν μπορούμε. Κοστίζουν τα κρεβάτια. Ακούσαμε χιλιάδες. Να μην πω, μην αρχίζω και βρίζω μόνιμα. Αλλά έχω βρίσει πάρα πολύ αυτή την περίοδο. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Κάνεις μέσα. Ας πούμε, πηγαίναμε σε 6 νοσοκομεία και κάναν τις ίδιες εξετάσεις σε άνθρωπο που ήταν 38 κιλά στο Θεό σας. Και του λέγανε, κάτσε και κάνε εδώ. Και περίμενε ένα ρημάδι ο άνθρωπος, ας πούμε, να κάνει για χιλιοστή φορά ένεση να δουν το αίμα του. Μα το αίμα το έχει δει 5 νοσοκομεία πίσω. Πάρε αυτήν, ούτε σε ένα να σου κοστίσει. Πριν μια εβδομάδα το κάναμε, τι έχει χαλάσει ή δεν μπορεί να δει ο γιατρός. Και μετά που τα έκανε όλα αυτά και διαλυόταν ο άνθρωπος, λέγανε δεν μπορούμε να σας κρατήσουμε. Γιατί δεν λέγανε, πεθαίνεις Χριστιανέ μου και δεν σου δίνουμε να... κρεβάτι να έχει. Γιατί έτσι είναι η πολιτική του κυρίου Γεωργιάδη.
0: Υπάρχει ένα γενικότερο ξεπούλημα σε οτιδήποτε. Δηλαδή, οτιδήποτε υπήρχε κρατικό.
1: Μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις.
0: Και όχι μόνο αυτό. Και ακόμα και τα κρατικά που υπήρχαν. Όχι, οι ΔΕΗ. Όλα έχουν γίνει πλέον
1: με
0: ιδιωτικά.
1: Μεγάλη μου είναι και καλά οι ΔΕΗ. Ναι. Λες μη σώσει και ανάψει η λάμπα, θα ανάψει ένα σπαρματσέλ.
0: Ναι, ναι, ναι. Τα νοσοκομεία.
1: Δεν έτσι, γιατί δεν μπορεί να φτιάξει.
0: Όχι, βέβαια.
1: Και φαΐ δεν μπορεί να φωτίσει να διαβάσει το παιδί χιλιάδες πράγματα. Αλλά λέω σε θέματα υγείας να σου λέει ο άλλος μας κοστίζει, να σου κοστίσει ρε.
0: Έχουν απαξιώσει τα ιδρύματα κοινωνικής ασφαλίσεως. Ακριβώς.
1: Η Φεράρι που κυκλοφών πώς είναι. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να ακούσεις εμένα και μετά αύριο το πρωί να συζητάνε από το Λιάγκα μέχρι την Καινούριο τι είπε ο Μπός και δεν έπρεπε να τα πει έτσι και εντάξει δεν κατάλαβε και θα πει ο Γεωργιάδης δηλαδή, να τα πει μπροστά μου και... Μονίμως μια τέτοια κόντρα έχουμε, βλακώδη ηλίθεια. Ξέρετε πολύ καλά ότι επί 100-150 χρόνια, 200 πώς είναι το ελληνικό κράτος, άλλοι παλεύανε, άλλοι δώσαν το τομάρι τους, άλλοι τους σουβλήσανε και άλλοι οικονομάνε και μας κουνάνε και το δάχτυλο ότι έχουν δίκιο. Και εγώ είμαι έξαλλος με όλη αυτή την κατάσταση όπως την αντιλαμβάνομαι στα 75 μου χρόνια και με τα διαβάσματα που έχω κάνει και τις παραστάσεις που έχω και τις εμπειρίες και ας με πείσουν ότι είναι κάπως αλλιώς. Τι κάνουνε. Κλέβει ο ένας, κλέβει ο άλλος δίνει για τους έξω να ψηφίζουν τους καταλόγους ή ποια κοπέλα ήταν που μπερδευόταν με αυτά. Δεν θυμάμαι και όλα τα ονόματα τώρα, αλλά έχω στοιχεία, άμα θέλει κανείς να τα ψάξω να τα βρούμε κιόλας. Τι να πω, ο ΠΚΠ βουτάει ο καθένας ό,τι θέλει.
0: Μα έχουν περάσει όλα τα σκάνδαλα από την Ελλάδα. Δεν έχουμε αφήσει και κάτι.
1: Λαϊκιστείς τα σεξουαλικά, λαϊκιστείς τα οικονομικά, λαϊκιστείς τα πολιτικά. Με την Τουρκία λαϊκίζω, με το τέτοιο εθνικοφρονίζω. Έχουμε χάσει τον μπούσουλα, δεν ξέρουμε τι είμαστε πια. Είμαστε νορμάλ άνθρωποι, πρόσωπα που υποφέρουν. Πεθάνανε, αυτοκτονίζανε 6.500 κόσμος, λέγανε τότε με τα μνημόνια με αυτά. Ο Καζάκος ο Μακαρίτης. Που ήταν Και μέσα στη Βουλή ο άνθρωπος μου είχε πει: Γιάννη, τι 6,5, 8, 8,5 είναι με τα στοιχεία της Βουλής, του κόμματος.
0: Τότε.
1: Τότε.
0: Τώρα.
1: Τώρα τι ακούς, τίποτα να γίνεται. Τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε, παιδιά. Ακούτε για Ουκρανία τίποτα. Ακούτε για Γάζα τίποτα. Όχι. Αν πάει η κυρία Τούνη, λέω ονόματα τώρα, έχω να ψωνίσω στην Ερμού, θα γίνει θέμα και το συζητάνε τις μέρες. Το ότι έχουν πεθάνει 200,000 Ρώσοι στρατιώτες και άλλοι 500 Ουκρανοί και η Γάζα έχει γίνει ένα μπουρδελάκι ανατιναγμένο, δεν το συζητάει κανείς. Μην τους χαλάσουμε την ακουστική αυρότητα, μην κατάλαβες. Και ότι δεν τα χειριζόμαστε, δεν τα λέμε καλά. Και αυτό και εκείνο και
0: Εμένα, αν με ρωτάτε, πάντα έλεγα ότι πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε στον κόσμο. Δηλαδή, δεν πρέπει να σταματάμε και να δεχόμαστε μόνο την επιφάνεια που βλέπουμε. Πρέπει αυτό που θέλουμε να αποκτήσουμε να αρχίσει από εμάς. Όπως αρχίζει από εσάς τώρα που τα λέτε.
1: Να μπορείς να τα διεκδικήσεις.
0: Θεωρώ ότι όταν ακούγεσαι, κάνεις κάτι παραπάνω.
1: Ναι, κάνω, αλλά θα το λένε και το ξέρω εκ των προτέρων.
0: Ζούμε σε μια χώρα.
1: Λαϊκότροποι και αυτά. Αφού έχουν πετσωμένα όλα τα συστήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Και καταλαβαίνουμε όλοι τι είναι, έτσι. Τα έχουν πάρει όλα τα κανάλια, όλες οι εφημερίδες. Όλα. Δεν γεννήκε που υπάρχουν και άλλοι.
0: Είναι μια πίτα, όπως λέγαμε και πριν, μια πίτα την οποία τη μοιράζουν. Ο καθένας έχει το ρόλο του, είτε είναι αριστερόφρον, είτε είναι δεξιόφρον, που για μένα θεωρώ ότι δεν υπάρχει πλέον αυτό. Είναι όλοι αυτοί που είναι μέσα στη Βουλή και τα παρακλάδια τους, γιατί είναι και έξω από τη Βουλή οι άνθρωποι, έχουν μοιράσει μια πίτα και πορεύονται με αυτό. Χωρίς να νοιάζονται για την κοινωνία, για τον άνθρωπο ο οποίος αργοπεθαίνει, για τους ανθρώπους που χάνονται κάθε μέρα σε εργατικά ατυχήματα, για τους ανθρώπους που δεν έχουν την βασική περίθαλψη, την βασική περίθαλψη πλέον, δεν υπάρχει ίδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων. Έχουν καταστρέψει το ΙΚΑ, έχουν καταστρέψει οτιδήποτε έχει να κάνει με την παιδεία. Την παιδεία που λαμβάνουν τα παιδιά πλέον είναι η βασική και θεωρώ ότι είναι και κακή η παιδεία.
1: Η παιδεία.
0: Βέβαια. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα.
1: Τα παιδιά που γίνονται από 5 χρονών μέχρι 25, που τέλος πάντων αρχίζουν 30, ξέρω, να έχουν τις δουλειές τους, τους γάμους τους, τις οικογένειές τους. Τι αμάλγαμα άγνοιας, ηλιθιότητος, κρετινισμού έχουν συσσωρευμένο μέσα. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να πλακώνονται με τον άλλον, αν έχει άλλο κασκόλ ομάδας. Να πηγαίνουν σαν μπουζούγια, δηλαδή η προσοχή τους
0: κατευθύνουν. Να είναι καταναλωτές.
1: Καταναλωτές να είναι. Εξού και αυτά να δουλεύουν. Να είναι δουλάκια. Να μην βγάζουν κύχρι, να μην διεκδικούν. Αλλά σου λέει να κονομάω, να την πάρτι μου να την προσέχω. Αλλά καμία ενσυναίσθηση, καμία ευαισθησία, κανένα σεβασμός για τον άλλον, τον συνάνθρωπο, τον διπλανό, τον γείτονα, τον οικογένεια, της οικογένειας. Εδώ πια τα παιδιά δεν συμπαρίσανται στους γονείς τους. Θα μου πεις, είναι γενικό αυτό, τι το θίγεις. Όχι, αλλά έχουν γιγαντωθεί, είναι σαν μια λερναία ύδρα. Ξεκινάει, ας πούμε, και βγαίνει ένα κεφαλάκι που λέει θα είμαι αγνώμων στους δικούς μου. Ένα άλλο κεφαλάκι λέει να απονομήσουμε και πέρα βρέχει. Ένα άλλο κεφαλάκι λέει εγώ θα γίνω δουλάκι και γλύφτης και ρουφιάνος του κόμματος για να υπάρξω. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν όχι μία, χίλιες λερναίες ύδρες και είναι μερικοί. Λυπάμαι πολλές φορές, σκέφτομαι, με συμβουλή. 50 άνθρωποι θα κάνουν καλά τη δουλειά τους. Μη γενικεύουμε κι εμείς. Οι άλλοι 250 που είναι καθήκια καταπιέζουν αυτούς τους 50 και τους βουλώνουν το σώμα. Δεν μπορούν να πούνε κουβέντα, δεν περνάει τίποτα. Λέει, λείπουν όλοι και πέφτουν τα τέλεια και έρχονται αμέσως όλοι. Ούτε ξέρουν τι ψηφίζουν.
0: Ναι.
1: Και αμέσως περνάνε ένα νομοσχέδιο. Λέει, θα συζητήσουμε για νομοσχέδια για το στρατό και περνάνε και δύο δίπλα για την παιδεία που είναι 4 η ώρα 2 το πρωί, ξέρω εγώ. Ούτε ξέρουν τι ψηφίζουν, είναι βάβλεκοι, σαρδούλοι που είναι και φερέφωνα.
0: Είναι στο payroll, πληρώνονται και ψηφίζουν απλά.
1: Ναι, αλλά λες πότε ρε παιδί μου θα αλλάξει η κατάσταση. Ο άλλος μπαίνει και δεν τρέπεται, ας πούμε. Το πόθεν έσχεσαι τόσα χρόνια. Δεν τρέπονται. Δεν τρέπονται να το δίνουν, λέει, μπήκα, ας πούμε, δικηγοράκι με, και μου είχε αφήσει η μαμά μου ένα διαράκι και έρχεται η τετραετία που δείχνει ή το έτος δείχνει το ποθενέζι και έχει 38 σπίτια. Εμείς γιατί δεν τα κάνουμε, ρε γάμο το.
0: Όχι μόνο αυτό.
1: Ένα πενηντάρικο και αν το βγάλουμε.
0: Έχουν και το θράσος και βγαίνουν στην τηλεόραση και λένε ότι ο Τσάμπας πέθανε.
1: Ναι.
0: Με τέτοιο θράσος.
1: Ναι, με τέτοιο θράσος.
0: Αλλιώς θα το έλεγα.
1: Εγώ, αλλά... αν ήμουν εκεί, θα έλεγα χαστούκι.
0: Ακριβώς.
1: Και μετά θα λέγανε, ναι, χτύπησε την κυρία, χτύπησε, ναι, τον κύριο. Ποιος νομίζει ότι είναι το κτίνος.
0: Και όλα αυτά, να σας πω κάτι, κύριε.
1: Αλλά Γιάννη, αυτοί που είναι δοσύλλογοι δεν δίνουν ποτέ.
0: Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι έχουν διχάσει τόσο πολύ τον κόσμο με πάρα πολλά πράγματα που έχουν δημιουργήσει, που κοιτάμε να φάμε ο ένας τον άλλον παρά να βοηθάμε
1: με αυτό
0: ο ένας τον άλλον.
1: Δεν γίνεται σε, από το ποδόσφαιρο μέχρι τα πολιτικά. Κάτω άλλο και σφάζει τον άλλον.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχω να μοιράσω εγώ μαζί σου
1: το
0: γήπεδο, το πολιτικό, το αν είμαι vegan ή αν δεν είμαι, το αν είμαι gay ή αν δεν είμαι. Και ο κόσμος πλέον έχει.
1: Μου, παιδεία, θα το ξαναπώ.
0: Παιδεία. Από εκεί ξεκινάνε όλα.
1: Η παιδεία θα σου υποδείξει και τι αρχές θα σου προσθέσει. Πώς θα λέει, θα σου προσφέρει. Τι αξίες πρέπει να έχεις. Δεν θα υπάρχουν λευκές αυγές, πώς θα λένε, χρυσές αυγές και τέτοια. Τον 21ο αιώνα να υποστηρίζει ένα 10%. Ομάδες ναζιστικές, ας πούμε, που ματοκυλήσαν τον κόσμο αποδεδειγμένα. Λες, τι κρετινισμό σέρνεις, ρε, τι ανεγκέφαλος είσαι, τι βλήμα σου, για τα παιδιά σου τα σκέφτεσαι. Σε τέτοιο κόσμο θες να ζήσουνε,
0: να
1: σκοτώνει ένας τον άλλον.
0: Για να περάσουμε λίγο, να κρατήσουμε το θέμα της παιδείας,
1: ναι,
0: θέλω να συζητήσουμε λίγο για τις δικές σας σπουδές. Έχετε τελειώσει το θέατρο τέχνης Κάρολου Κουν. Έχετε τελειώσει τη σχολή Κατσέλη.
1: Ναι.
0: Θέλω να μου πείτε τις διαφορές που υπήρχαν εσείς ως νέος άνθρωπος τότε που μπαίνατε στη δουλειά, που σπουδάσατε σε μια εξαιρετική σχολή για την εποχή, έτσι, ναι, δεν είναι? Πώς ήταν η ζωή τότε για ένα νέο άνθρωπο που ξεκίναγε την πορεία του στο θέατρο?
1: Ξέρεις, δεν είναι μόνο στο θέατρο. Θα πω ότι γενικά βλέποντάς το, τότε είχαμε ελπίδα. Ήτανε διεκδικητικές εποχές, κάτι σου. Βρώμα, για σούμε, έκανες ένα συλλαλητήριο, πάλι έπεφτε ξύλο, πάλι μόνο.
0: Αλλά κάτι κέρδιζες.
1: Αλλά κέρδιζες και πράγματα. Mm-hmm. Έτσι, εσείς τα έχετε ζήσει, αλλά το 1-1-4 που λέγανε παλιά, mm-hmm, από την παιδεία, από τα διάφορες διεκδίκες. Ας πούμε, τώρα βλέπεις ένα παθητικό λαό. Τότε κατεβαίνανε οι εργάτες, ας πούμε, οι μπετατζίδες που λέγανε για αυτά, και φοβόταν το κράτος, όχι να αντιπαρατεθεί. Και ήταν ειδικαίο όμως άνθρωποι που πέθαναν τις καλωσίες. Σου λέει να πάρουμε άλλα μέτρα, να έχουμε άλλα μίσα, άλλα μεροκάματα, αυτό εκείνο.

0: Βλέπουμε ότι καθημερινά γίνονται ατυχήματα εκεί που χτίζουν σήμερα κάτω στην παραλία εκεί. Καθημερινά χάνονται ζωές. Και όχι απλά δεν διεκδικείται, δεν ανοίγει ρουθούνι για να πούνε ότι ξέρετε τι, ναι, υπάρχει κάτι που έγινε ένα ατύχημα που θα το προσέξουμε.
1: Γιατί με την Ολυμπιάδα δεν είχαν γίνει.
0: Ακριβώς. Και δεν γίνεται τίποτα.
1: Σκάγανε κάτω σαν καρπούζι, αλλά ήταν ξένοι τότε πολύ οι εργάτες. Ήταν πολύ ξένοι, δεν ξέρω πώς ήταν.
0: Και τώρα θεωρώ ότι είναι, το κάνουν αυτό, ναι, και είναι αγγλικά χέρια.
1: Για τους άλλους δεν μας νοιάζει. Και όταν είναι δικοί μας, κοιτάμε να τα κουκουλώσουμε από εδώ από εκεί. Εδώ στην Πύλο, ας πούμε, έχουν μείνει 700 τέτοια που λένε ότι χτυπημένοι τους πνίξανε, τους βάλανε, τους κάνουν. Είναι σαν να μην έχει συμβεί 700 άτομα.
0: Και πρόκειται στοιχείο έγινε πάλι.
1: Ναι. Μα κάθε μέρα γίνεται. Αυτό είναι το δράμα. Έχουμε συνηθίσει πια. Το βλέπουμε,
0: ναι,
1: σαν,
0: το βλέπουμε σαν να, σαν να μην. Είναι
1: Σφαρτσενέγκερ, ωραίο.
0: Ακριβώς.
1: Πλακώνει τον κόσμο, ωραίο. Ναι, ναι. Για την Αμερική, για το ιδιώδη. Αυτό το κολοάγαλμα που έχουν εκεί μπαίνοντα στη Νέα Υόρκη, η ελευθερία, τι σκατά εκφράζει πια για αυτούς τους μαλάκες. Τίποτα. Μιλάνε λες και είμαστε περιτρήματα της γης, πώς το λένε. Σαβούρα, αναλώσιμοι. Δεν λένε ότι και αυτά τα φάρμακα που κάνουν κάτι τόσο, κάτι αρρώσεις που έρχονται και αυτά, είναι λέει για να αραιώσει ο κόσμος. Είναι μια άποψη και αυτό, ναι, που έχει ακουστεί. Να αραιώσει ο κόσμος. Τι να αραιώσει. Είμαστε 7 δισεκατομμύρια και θέλουν να μας κάνουν 4 για να έχουν ρομπότ τώρα που σκέφτηκε ο Μάσκ, ας πούμε. Έχεις ακούσει ποτέ, λέω εγώ, έναν από αυτούς τους πλούσιους, εκτός από αυτούς που το κάνουν για το θεαθήνε και πάνε και δίνουν 500 εκατομμύρια για ένα πίνακα. Αυτό είναι για να κάνουν φιγούρα στους διπλανούς τους. Έχεις δει αυτόν τον κύριο, αν πάει να αγοράσει ένα βιβλίο, την ίδια στιγμή, αν βγάλω εγώ ένα βιβλιαράκι, θα έρθει να το αγοράσει. Κανείς επώνυμος από αυτούς που κόπτονται, να δώσει 15 ευρώ από την τσέπη του να δει τι σημαίνει να πληρώσω, για να δω τι λέει αυτός ο ηλίθιος. Και αν δεν του αρέσει, να με κατακεραυνώσει. Αλλά διαφορούν παντελώς για το οποιαδήποτε ξύπνημα του εγκεφάλου.
0: Ο λόγος για, που...
1: Δεν υπάρχει πνευματικότητα πια.
0: Όχι. Ο λόγος που γίνεται και αυτή η εκπομπή είναι αυτός ακριβώς. Να μπορέσει να φτάσει και στο κοινό κάτι διαφορετικό. Να ακούσει έναν ηλίθιο παραπάνω που κάτι έχει να πει. Γιατί αυτό το πράγμα θα διαμορφώσει κρίσεις μεθαύριο και όχι μόνο η μασημένη τροφή που έχουμε. Γι' αυτό το λόγο γίνεται αυτή η εκπομπή εδώ και γι' αυτό συζητάμε τώρα.
1: Μακάρι,
0: για να μπορέσει να φτάσει προς το κοινό, προς τους νέους ανθρώπους.
1: Φοβερή μου τιμή αν κάποιος έτσι αδραχνεί τα λογάκια λίγο και έκανε μια ψιλοστροφή στη ζωή του. Δηλαδή είναι το μεγαλύτερο παράσημο που μπορεί να έχει κανείς.
0: Να είστε σίγουρος γι' αυτό ότι θα γίνει.
1: Δεν ξέρω, αλλά λέω ότι ρε παιδιά πια μην ακούμε, ναι, αυτούς. Τους βλέπουμε. 100 χρόνια βασανίζουν, ξεσκίζουν τις άρχες της Ελλάδας. Δηλαδή τι παραπάνω πια. Θα μου πεις, ωραία, και εσύ τι προτείνεις. Μα εγώ δεν έχω να προτείνω, δεν κατεβαίνω σαν πολιτικό πρόσωπο. Αυτοί που θα κατέβουν για να σώσουν την Ελλάδα, ας κάνουν ένα βηματάκι προς το σωστό. Μην είναι μόνο οικονόμα, ο κινησμός, το να ανήκω κάπου. Τι σημαίνει να ανοίγεις. Ο κάθε άνθρωπος εκεί που γεννιέται, εκεί πρέπει να ανοίγει. Τι θα γίνει εδώ για να ανήκω στην Κίνα, ας πούμε. Αν το δούμε πανανθρώπινα, σαφώς και θέλω αυτό το πράγμα. Αλλά ας κοιτάξουμε λίγο τα του οίκου μας.
0: Βέβαια, εάν βγεις σήμερα και πεις ότι ναι, εγώ αγαπάω την πατρίδα μου, την οικογένειά μου, το θρήσκευμά μου, τα ήθη και έθιμά μου, θα σε κατηγορήσουν ως ρατσιστή και θα σε κατηγορήσουν ως ακροδεξιό ή φασίστα.
1: Μπορεί,
0: ή...
1: αλλά και αυτό, ξέρεις, πρέπει να βγαίνει σωστά.
0: Ναι.
1: Γιατί κάτι τέτοιες ιδέες μας φόρεσε και ο κύριος Κασιδιάρης και η παρέα του.
0: Βεβαίως.
1: Μα
0: πρέπει να έχει κρίση. Πρέπει να έχει κρίση ο κόσμος και να καταλαβαίνει τι λέμε όταν εννοούμε πατρίδα, όταν εννοούμε την οικογένειά μας.
1: Όλοι αυτοί που ευεργετήθηκαν από τη Χρυσή Αυγή,
0: βεβαίως,
1: σκέφτηκαν ότι αυτά τα ίδια τα καθάρματα σκοτώνανε και κόσμο έτσι γιατί δεν τους άρεσε το χρώμα του άλλου.
0: Ακριβώς.
1: Επειδή σε πέρασε το δρομάκι απέναντι μια κυρία να την πάει στην τράπεζα να πάρει, ναι, το, ναι, μηνιάτικο.
0: Είναι αυτός ο διχασμός που λέμε που δημιουργείται. Τι οι άνθρωποι λοιπόν θέλουν το διχασμό αυτό, το συγκεκριμένο. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος
1: και
0: όλο αυτό.
1: Το Διέρη και Βασίλεπε.
0: Πάμε λίγο πάλι πίσω σε αυτή την όμορφη δεκαετία που μεγαλώσαμε τότε, του 80, γιατί και εγώ είμαι άνθρωπος που έχω γεννηθεί τη δεκαετία του 80. Οι τέχνες εκείνη την εποχή που εσείς έχετε περάσει από όλο το φάσμα του θεάτρου, του κινηματογράφου εκείνης της εποχής, που κάποιος το θεωρούσε τη βιντεοκασέτα, την θεωρούσε και λίγο πιο φθηνή.

0: Ναι, και
1: που
0: ήταν.
1: ήταν πιο φθηνή σαν παραγωγή. Όμως θεωρώ ότι και ακόμα και από αυτό ο κόσμος είχε να αποκομίσει πράγματα, γιατί ήταν μια μορφή τέχνης.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: αν
1: σε
0: και
1: πιο...
0: θα έλεγα η φθηνότερη εκδοχή.
1: Η φθηνότερη εκδοχή.
0: Υπάρχουν και τώρα παραδείγματα που ανεβάζουν πολύ φθηνά θεάματα. Είπα πριν, δεν θέλω να κρίνω συναδέλφους, άλλος έχει ανάγκη να ζήσει στο παιδί του, θα πάει όπως πήγαινα και εγώ για το Χαρτζηλίκι μου σε βίντεο κασέτες. Δεν το αρνούμε, όλα αυτά ήταν σκαλάκια για το παραπέρα.
1: Ήταν βιοποριστικό το θέμα, ακριβώς.
0: Όπως... Και στο τέλος γράφει, στο τέλος της καριέρας, τι έχει κάνει. Αν το έχει κάνει καλά, κακά.
1: Ποιους ανθρώπους ξεχωρίζετε σήμερα που μιλάμε στον κινηματογράφο και στο θέατρο που ξεχωρίζουν,
0: Όχι αυτοί που πολλοί ακούγονται πάντως.
1: Πείτε μας ονόματα, γιατί εμείς θέλουμε να γνωρίσουμε ανθρώπους που.
0: Ναι, και εγώ θέλω
1: αφήνουμε...
0: να γίνω κακός.
1: Όχι, εμείς θέλουμε την καλή πλευρά.
0: Δεν ξέρω, η καλή πλευρά μπορεί να μην έχει φανεί. Ας πούμε τώρα, ένας πάνω καλλιτέχνης που συζητιέται πολύ, που κάνει πράγματα και αυτά, είναι ο Λάνθιμος. Εγώ λίγο με αυτό το είδος κινηματογράφου, έτσι που είναι λίγο πιο αποστασιοποιημένο από τη... δεν είμαι πολύ φίλος. Αλλά δεν πάω να θαυμάζω την τεχνική του, το ότι μπορεί και κάνει κάθε τόσο έργο που δυστυχώς άλλοι δεν κάνουν. Έχω φίλους κινηματογραφιστές που μπορεί να πεθάνουν χωρίς να κάνουν μια ταινία. Έχω φίλους τους οποίους που δεν παίζουν, δεν ευνοήθηκαν όπως εγώ ή κάποιοι άλλοι να παίξουν και το έχουν μαράζει στην ύπαρξή τους αυτό το πράγμα. Ή κάποιοι που κάποτε με σουρανούσαν, μετά δεν έχουν ζήτηση, που είναι αναμενόμενο στη δουλειά μας, και αυτοκτονούν, παρατάνε τα πάντα. Εγώ δεν είμαι ητοπαθής, ποτέ δεν τα παράταγα να αυτοκτονήσω, γιατί δεν με ζητάει κάποιος, δεν με γουστάρει, δεν με ζητάει. Ή τέλειωσε η μπογιά μου, τι να κάνουμε τώρα, θα είμαι εκεί με τα 200. Πρέπει να παραμερίζουμε και εμείς να έρχονται νέες δυνάμεις. Εγώ δεν ξέρω πολλά νέα παιδιά, ξέρω τη σειρά μου, τους καλλιτέχνες. Αλλά πάω και βλέπω και είναι μερικοί απείρως καλύτεροι από εμάς, πιο εκπαιδευμένοι, τραγουδάνε, χορεύουν, είναι καλοί ηθοποιοί, αναπτύσσουν τους ρόλους τους πολύ ωραία. Και σκηνοθέτες μιλάω, και μουσικοί, σκηνογράφοι, χορογράφοι, ενδυματολόγοι, τα πάντα. Και λέω, μην κρατάμε την μοναδικότητα εμείς. Δεν είμαστε. Μπορεί και τώρα να βλέπω κάποιο παιδί που χάνει, ας πούμε, σε ένα σημείο, εγώ ως γέροντας της τέχνης, κάνω κριτική και λέω αυτό δεν το πει καλά ή δεν θα πρέπει κάποιος αλλιώς. Ωραία, θα ψαχτεί το παιδί έχει μπροστά του 50 χρόνια. Όπως και εγώ όταν βγήκα 20 χρονών. Και μάλιστα θα σας πω ότι παρόλο που έχω φτάσει στα 75 μου, δεν σημαίνει ότι έχω κατακτήσει τίποτα. Μπορεί να έχω μια εμπειρία μεγαλύτερη, μια άνεση μεγαλύτερη. Ένα τρόπο έχω βρει πια τα κουμπιά μου, τον κωδικά μου, και το φέρνω λίγο στα
1: στα μέτρα σας.
0: Ναι. Δεν σημαίνει ότι είμαι μεγάλος καλλιτέχνης. Γιατί τα ακούω και αυτά. Εγώ είμαι ο καλύτερος. Δεν είσαι ο καλύτερος. Ανοίγεις και βλέπεις μια χαζομάρα στη τηλεόραση και περνάνε πόσο άνθρωποι που μεγαλουργούν. Δηλαδή, λέω εμεί, πόσο λένε, συμπαίκτης με αυτόν είμαι και εγώ ηθοποιός αγκεπτών. Τους 700 έτη φωτός μπροστά σου. Απλώς εδώ μετά από τα χρόνια σε σέβονται λίγο παραπάνω, έχεις μια αναγνωρισιμότητα και λένε «Α, καλός είναι». Τι καλός. Έχω δει ανθρώπους που κάνουν παπάδες, ας πούμε, κυριολεκτικά. Λες ποτέ δεν θα έφτανα εκεί. Ποτέ. Αν θέλω να μην ειλικρινείς με αυτό.
1: Ναι. Θα θέλατε να περάσετε από το χώρο της εκπαίδευσης του θεάτρου. Έχετε περάσει ποτέ, έχετε
0: όχι,
1: κάνει.
0: Όχι, μου έχουν πει
1: ναι.
0: Δύο φορές σε δύο σχολές. Λέω, χαίρε παιδιά, μπορεί να βγάλω κακέκτυπα δικά μου. Ας να πάει στο διάλογο. Αλλά θα ήθελα να κάνω, κάθε φορά αυτό λέω, μαθήματα δεοντολογίας.
1: Μαθήματα δεοντολογίας. Που θα μπορούσαν να ενταχθούν.
0: Ναι,
1: μέσα
0: αλλά δεν
1: σε
0: εντάσσονται
1: αυτό.
0: Ποτέ. Και μένει ένα τέτοιο, δηλαδή, όπως λέμε. Στο παιδάκι μας όταν είναι μικρό, μπαίνει στο λεωφορείο. Είναι μια κυρία που υποφέρει ένας κύριος και τον βλέπεις. Σήκω αγάπη μου, μου φας καμιά σφαλιά μου, κάτι ο κύριος που είναι 100 χρονών. Και... Το ίδιο θα μπορούσε να βοηθήσει στο θέατρο. Πώς συνεργάζεσαι πόσο είσαι ανιδιοτελής. Όχι να κοιτάς μόνο το ταμείο, τι, αν τα έφερες. Έχω ακούσει ηθοποιό να λέει πόσους έχουμε. Mm-hmm. Μου έχει μεταφερθεί, όχι τον έχω ακούσει. Το βράδυ στο θέατρο. 110. Πόσα κεφάλια έχουμε, 110. Καλά, δεν θα έρθω. Εγώ πέφτω ανάσκελα με κάτι τέτοια. Λέω, αν τον είχα μπροστά μου, θα τον είχα στραγγαλίσει.
1: Και πείτε λοιπόν τώρα ότι απέναντί σας έχετε ένα νέο ηθοποιό.
0: Ναι.
1: Τι θα τον συμβουλεύατε?
0: Να μην λέει μαλακίες τέτοιου είδους. Έτσι, mm-hmm. γιατί αυτός που ξεκουνιέται και έρχεται μες στη βροχή από την Καλαμπάκα να σε δει και σκόνει και το 20 το 30 το 15, πρέπει να του κάνεις άγαλμα. Όχι γιατί δουλοπρεπός, αλλά εκτιμώντας το σεβασμό που δείχνει στη δουλειά σου, την προσωπική και στο είδος μας, στο θέατρο. Έρχεται να αποκομίσει μια ωραία ιδέα που την έχει γράψει ένας πιο σκεπτόμενος από εμάς και θέλει να πάρει την ομορφιά της τέχνης, να μυρίσει λίγο θέατρο. Άμα δεν το εκτιμάς αυτό που σου δίνει και ψωμάκι ή σε κάνει δημοφιλή ή σου δίνει χρήματα να έχεις και να πουλάς μούρι, που δεν πρέπει με καμία Παναγία να πουλάς μούρι πουθενά, ούτε στο κοινό, ούτε στους συναδέλφους, ούτε πουθενά. Να μάθουμε στην ταπεινότητά μας. Πρέπει λοιπόν αυτά να έχουμε στο μυαλό μας. Όχι λες και είσαι ο πεφωτισμένος στάδε με μια μύτη. Πόσο λένε αυτό που έλεγε ψέματα.
1: Πινόκιο.
0: Του Πινόκιο.
1: Έχετε πει σε δηλώσεις που έχετε κάνει κατά διαστήματα ότι σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ζει ένας άνθρωπος από την υποκριτική.
0: Ναι.
1: Τι θεωρείτε ότι είναι αυτό που στραγγαλίζει την τέχνη του θεάτρου και γενικότερα δεν αφήνει στην Ελλάδα να αναπτυχθεί όλο αυτό? Πάλι θα καταλήξουμε, θεωρώ, στο θέμα της παιδείας.
0: Το πρώτο είναι ότι πρέπει να αναβαθμιστούν οι σχολές, κατά τη γνώμη μου. Μα πολλές σχολές δεν κάνουν μόνο, φέρνουν φοιτητές για τη φοίτηση, είναι σεμιναριακού τύπου. Δηλαδή, έλα κοντά μου με 300 ευρώ, σε 10 μέρες θα σου μάθω τα βασικά. Δεν μαθαίνεις έτσι. Πρέπει να διαβάσεις, να δεις βιβλιογραφία, να έχεις ανθρώπους που εκτιμάς, να κοιτάξεις ηθοποιούς που εκτιμάς και σέβεσαι και να πεις, κοίτα πώς αντιμετωπίζει αυτός. Να έχεις πιο ελεύθερο πνεύμα, να μπεις μέσα στην ποιήση, μέσα εικαστικά. Ο ηθοποιός είναι ένα πρόσωπο που έχει συνισταμένη πολλές επιμέρους τέχνες. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις και λίγο χορό, να τραγουδάς και λίγο, να ξέρεις και λίγο μουσική. Εμείς παλαιότεροι δεν είχαμε αυτά τα μυαλά ή αυτές τις σχολές για να σπουδάσουμε τότε επί παντός του επιστήτου του επιμέρους. Τώρα τα παιδιά είναι πιο σπουδαγμένα, πιο πάνω στη δουλειά μας, αλλά δεν έχουν εμπειρίες πολλές και νομίζω από αυτά που ξέρω εγώ δεν διαβάζουν. Ή αν διαβάσουν, γίνονται παπαρδέλες θεωρητικές. Mm-hmm. Η δουλειά μας είναι πρακτική. Δηλαδή δεν πάει να σου πει να διαβάσεις 30 βιβλία που να λένε πώς θα κλάψεις, με ποια τεχνική. Αν δεν έχεις κλάψει στη ζωή σου, αν δεν το παλέψεις.
1: Βιωματικό.
0: Βιωματικά. Δεν ξέρω πόσο θα το καταφέρεις.
1: Τελικά οι νέοι ηθοποιοί τι θεωρείτε ότι χρειάζονται? Καλή τεχνική, να είναι πεισματάριδες
0: ή να έχουν... και τύχη να έχουν.
1: Ή να έχουν και μία άκρη.
0: Να έχουν και μία άκρη. Τώρα πολύ παίζει αυτό της άκρης.
1: Είναι τον τελευταίο καιρό.
0: Ναι, που εμείς πάλι υπήρχαν αυτά τα φαινόμενα, αλλά τώρα νομίζω ότι είναι όλο... Εδώ έχουν υπάρξει περιπτώσεις που λένε πόσους influencer έχεις για να δω αν θα σε πάρω τη σοφία.
1: Είναι πλέον στο βιογραφικό, μπαίνει μέσα αυτό το συγκεκριμένο και είχαμε μια κουβέντα, ναι, με τη Θαλασσινή για το ίδιο πράγμα. Και εδώ εγώ θα το πω και on camera ότι
0: είναι έγκλημα,
1: ο Γιάννης Μποσατζόγλου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, συζητώντας και με την κόρη του η οποία κάνει και το ίδιο επάγγελμα, δεν χρησιμοποιείτε ποτέ το όνομά σας για να μπορέσει να πάει η Θαλασσινή να κάνει ένα casting.
0: Τη το προσάπτωσαν παράσημο, τη το δίνω. Παιδί ντόμπρο και θέλει με φυσικές πλάτες να κάνει κατάσταση. Γι' αυτό κράτησε και το όνομα που είναι στην ταυτότητα, Βόσταν Τζόγλου. Τώρα πόσο άλλαξε αυτό δεν ξέρω. Και με τον καιρό την ξέρουν οι φίλοι, οι γνωστοί, ότι είναι η κόρη μας, ας πούμε. Αλλά δεν έγραφε Μποσταντζόγλου όπως εγώ, ας πούμε. Τέλος πάντων, ελπίζω να πάει καλά. Νομίζω ότι έχει ταλέντο και μπορεί να σταθεί, αλλά αυτό το έχω ταλέντο δεν έχω. Θα δείξει, θέλει χρόνια ακόμα. Δεν δείχνει επειδή έκανε δύο πραγματάκια. Τι λέω, μην πάρουν τα μυαλά σου αέρα. Ο καλός ηθοποιός είναι αυτός που στα 10 πράγματα κάνει τα 7 καλούτσικα. Άμα κάνει και τα 10 είναι μέγας ηθοποιός. Αν κάνει λοιπόν από τα 5 και πάνω θεωρείται καλός. Άμα είναι από τα 5 και κάτω, γιατί μπορεί να σου έρθει το 5ο, το 6ο, το 7ο, το 9ο, δεν είναι ένας εκτός ρόλου και να είσαι μαλάκας. Δεν λέγεσαι καλός ηθοποιός, άμα το περισσότερο βάρος της καριέρας σου είναι ανάξιο. Παλέψε το, κάνε καλές συνεργασίες, μην ξυπάζεσαι και νομίζεις ότι εσύ είσαι και κανείς άλλος δεν είναι. Μην μιλάς άσχημα, αυτά είναι τα μαθήματα που ήθελα να κάνω σε σχολές. Γιατί σας βεβαιώ ότι τα παιδιά μέσα στην αφέλειά τους έχουν και μία ίση, μία λαζονία. Σου μιλάει λες και είναι όλων σε λίγη. Κάτσε ρε φίλε. Ταπεινότητα είπαμε. Αυτή την ίση μπορεί να την έχεις 30 χρόνια. Όχι. Κι αν πρέπει να την έχεις. Ας πούμε, εγώ βλέπω τον Χόπκινς, τον έβλεπα. Και λέω, τι ωραίος υπάρχει, 80% χρόνο πόσο είναι. Χορεύει, είναι χωρίς φτιαξίματα, δεν πουλάει μούρι, ας πούμε. Κάνει γκριμάτσες. Απομυθοποιεί τον εαυτό του. Άνθρωπος χωρίς χιούμορ. Είναι τελικές ξεγάνωτος. Δεν μπορεί να είσαι για μια σοβαροφάνεια επειδή έπαιξε ένα ρόλο ή 10 ρόλους. Ωραία και... Είναι η δουλειά σου, την κάνεις.
1: Κύριε Γιάννη, ποιος είναι ο ρόλος που έχετε κάνει και έχετε αγαπήσει περισσότερο στην καριέρα σας?
0: Κοίτα, κατά καιρούς, αυτά που κάνουμε, τα αγαπάμε. Και μ' απανάνε και να παίζω κάπου και να μου πεις, ρε Γιάννη, τι ήταν αυτό που είδα. Εγώ το έχω αγαπήσει και έκανα 2-3 μήνες πρόβες στην Ξεφτύλα, γιατί έχουμε υπάρξει, έχουμε κάνει και πολύ περισσότερο. Λοιπόν, το αγαπάς, είναι σαν παιδί σου. Δεν λες ποιο είναι το πιο ωραίο παιδί.
1: Υπάρχει κάποιος ρόλος που σας άφησε έτσι μέσα στην ψυχή σας κάτι και το κουβαλάτε ακόμα και σήμερα?
0: Ναι. Αλλά δεν ξέρω αν λέει τίποτα αυτό. Με το Γιάννη τον Κακλέα που είμαστε αδερφοί και φίλοι, είμαστε από το 72 μαζί στο θέατρο τέχνης. Είχαμε παίξει ένα το «Ο εχθρός της τάξης» του Νάιτζελ Γουίλιαμς και έκανα τον Άιρον, ένα πολύ σκληρό παιδί, ατίθασο. Δηλαδή, εν δυνάμει και δολοφόνοι θα μπορούσε να ήταν αυτοί, αλλά ήταν παιδιά που σκάγανε, δεν ξέραν τι τους φταίει και ήταν αντικοινωνικά στοιχεία.
1: Βράζανε μέσα τους.
0: Ναι, βράζανε μέσα τους, όπως γίνεται και τώρα. Αλλά πια και εμείς τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, εγώ βλέπω τη Θαλασσίτσα ή το γιο μου και λέω, καθίστε ρε 5 λεπτά να τα πούμε. Με σένα έχω να κάτσω 10 λεπτά να φάμε εδώ ένα πιάτο, να πούμε μια κουβέντα. Και μετά είσαι 23,5 ώρες με τους φίλους σου, με τις παρέες σου. Κάτσε να δεις. Τι έχω να σου πω κι εγώ έτσι 5 λεπτά. Αλλά έτσι είναι οι ζωές μας πια. Δεν είναι ότι αδιαφορούμε για τα παιδιά.
1: Υπάρχει κάποιος ρόλος που θα θέλατε να παίξετε στη ζωή σας και δεν το έχετε κάνει ακόμα?
0: Πολύ, αλλά δεν τους προλάβουν.
1: Ένας
0: αλλά δεν είμαι κολλημένος μετά. Όχι, είμαι χορτάτος. Εγώ έχω ας πούμε μία τρέλα τώρα που με έχει πιάσει τα τελευταία χρόνια. Διαβάζω όσο μπορώ, πώς να σου πω, διαβάζω από το αυτοκίνητο μέχρι το πάω νωρίτερα στο θέατρο, διαβάζω. Κάθομαι να πιω ένα καφέ, διαβάζω. Πάω στο σπίτι, διαβάζω. Έχει πιάσει μια μαλάκιση και αυτό είναι. Και λέω, δεν θα προλάβω να τα διαβάσω όλα. Μα δεν προλαβαίνεις, είναι... Πρέπει να είσαι άπλιστος βιβλιοφάγος, είσαι... Αλλά διαβάζω μερικά πράγματα και λέω αυτό πώς δεν το είχα διαβάσει.
1: Να σας πω κάτι πάνω σε αυτό που λέτε, το έχω ξανααναφέρει και σε προηγούμενη εκπομπή. Κάπου διάβασα, κάπου στο ίντερνετ, ότι ο άνθρωπος αρχίζει και γερνάει όταν σταματάει να μαθαίνει και να διαβάζει και να μορφώνεται. Όσο διαβάζει και το μυαλό του λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο της μόρφωσης, μένει ακμαίος.
0: Μα ξέρεις, το θέμα είναι να μην κάνεις, να μην επιδιώκεις μόρφωση για να δείξεις.
1: Όχι, να το επιζητάς.
0: Εσύ να απολαύσεις πράγματα. Τώρα τελευταία έχουμε πιάσει μια τρέλα με τους Έλληνες, τους παλαιότερους όμως, Πρεπελάκη, Καζαντζάκη, όλα αυτά τα, όλη αυτή τη σχολή. Είναι τεράστια. Έχουμε εξαιρετική λογοτεχνία και ανοίγονται κάτι, ένας κόσμος μπροστά σου. Να δείτε γλώσσα, παιδιά, να δείτε συναισθήματα, να δείτε εικόνες, να δείτε παρομοιώσεις.
1: Αγαπημένος σας Έλληνας σκηνοθέτης?
0: Ο Κακλέας, θα λέγα.
1: Ο Γιάννης Κακλέας.
0: Ναι, παίζει ρόλο και
1: Προσωπική φιλία που έχετε, ε.
0: η προσωπική φιλία. Αλλά λέω έτσι υπερβάλλοντας, 200 χρόνια μπροστά. Αν θέλουν να σου δεχτούν. Αλλά βλέπω και νέα παιδιά που βγαίνουν. Ναι.
1: Ο Σωτήρης ο Τσαφούλιας, σας αρέσει σαν σκηνοθέτης.
0: Ναι. Και ξέρετε τι, μου έκανε εντύπωση που διάβασα ότι είναι από εύπορη οικογένεια ή τέλος
1: Ναι.
0: πάντων έχει. Δεν άγεται και φέρεται από το αν θα βγάλει ένα πεντάρικο από την τέχνη. Έχει σωστές τοποθετήσεις σε πολλά πράγματα. Μπορώ να πω ότι δεν το ξέρω τον άνθρωπο, θα ήθελα να το γνωρίσω από ενδιαφέρον. Ότι για να γλύψω να πάρει σε δουλειά, βαριέμαι και να παίζω εγώ τώρα πια. Μου φαίνεται ενδιαφέρον.
1: Είναι οξυδερκής άνθρωπος, τα λόγια που λέει κάθε φορά οξύνουν, δηλαδή σε ξύνουν λίγο στον εγκέφαλό σου να σκεφτείς ότι υπάρχει και αυτή η άποψη.
0: Να κάνω
1: Ναι.
0: ένα λίγο διαχωρισμό. Αναφερθήκα πριν σε ανθρώπους που είναι πολύ θεωρητικοί. Εγώ σαν κατασκευή, σαν παρουσία είμαι ενσυκτόφης. Λοιπόν, δεν μπορώ πολύ τους αυτούς που λέω τα κάνανε νιανιά. Δηλαδή, πολλή θεωρία με κουράζει. Λέω, ωραία, έχεις όλη αυτή την άποψη. Παίχτω μου τώρα να το καταλάβω.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η απάντησή μου.
1: Θέλω να μου πείτε ποιος ηθοποιός του παρελθόντος που δεν είναι σήμερα εν ζωή
0: ναι.
1: θα είχε χώρο σήμερα να μπορέσει να ξεδιπλώσει όλο αυτό το ταλέντο που είχε τότε, στη σημερινή εποχή.
0: Ανάλογα με το ρεπερτόριο θα έλεγα. Εγώ θεωρώ ότι ο Αυλονίτης ήταν ένας ενσυκτόδης πάλι άνθρωπος. Είχα παίξει και χάρηκα πάρα πολύ γι' αυτό. Τον θεωρώ πάρα πολύ καλό ηθοποιό, εξαιρετικό, έχει πεθάνει τώρα. Ο Ηλίας ο Λογοθέτης. Ένα άλλο παράδειγμα που ξενίζει πολλούς, αλλά πάλι είχα παίξει και στο θέατρο και σε κάτι τίνες εκεί που κάναμε. Ο Ψάλτης είχε ένα φοβερό ένστικτο, μια φοβερή ρυθμολογία, αλλά έπαιζε καζομάρες, ας μου επιτρέψει.
1: Πιο ελαφριά, ας πούμε.
0: Πιο ελαφριά πράγματα, ναι. Δηλαδή δεν πιστοποίησε, ενώ θεωρώ ότι έχασε. Θα μπορούσε να είχε παίξει εξαιρετικά πράγματα. Είχε κάνει κάποτε τον τρελό του Γκόγκολ και το έχει κάνει. Και δεν πάτσε ψυχή, λέει. Αλλά ήταν, λένε, εξαιρετικός.
1: Και μάλιστα θυμάμαι σε ένα έργο, σε μια ταινία του Γιάννη Μαραγδί, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, νομίζω είχε συμμετάσχει και ήταν εξαιρετικός. Σε μια ταινία
0: ναι,
1: από αυτές.
0: Ντομίνικο
1: Θεοδωρόπουλο. Τον Ντομίνικο Θεοδωρόπουλο.
0: Ναι, μα. Αυτό θέλω να πω, εξαρτάται, είναι και τύχη, είναι και οι επιλογές σου. Το τι θέλεις εσύ που πας να σπρώξεις. Ας πούμε εγώ λέω, όταν παίζω δεν με ενδιαφέρουν ούτε λεφτά, αλλά, το λέω πολύ ειλικρινά. Βέβαια πρέπει να το αναφέρεις κάθε φορά και να το διαπραγματεύεσαι και είναι μια κόλαση αυτό για μένα. Αλλά δεν με ενδιαφέρει πολύ, λέω ας βρούμε κάτι να κάνουμε στο ρόλο και
1: ναι.
0: Σκατά να φάω, όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Ενώ είναι άλλοι που πριν τα ανέβει αυτό, δηλαδή σου λέει τι θα οικονομήσω, πού θα παίξω, ποιο ρόλο θα κάνω. Πριν δώσε μου δώρα, για άμα μπορέσουμε να το κάνουμε καλά. Δεν ξέρω, είναι, μοιάζει σαν να κάνω αγιολόγιο του εαυτού μου.
1: Δεν είναι καθόλου αγιολόγιο.
0: Ελπίζω
1: είναι,
0: να μην.
1: Είναι λόγια ενός ανθρώπου.
0: Έτσι.
1: Όχι, εγώ που το αντιλαμβάνομαι. Κάνουμε μια συζήτηση και το αντιλαμβάνομαι με έναν τρόπο ότι ακούω κάποια λόγια ενός ανθρώπου ο οποίος έχει ζήσει τη ζωή του και μέσα από την εμπειρία του μπορούμε να αποκομίσουμε εμείς οι ίδιοι που τα ακούμε σήμερα και να καταλάβουμε πράγματα για το τότε και για το πώς ήρθαν τα πράγματα μέχρι σήμερα.
0: Μακάρι, αλλά να πω κάτι. Θέλω να αναφέρω και είχα δει στο τέλος του βίου της την Παξινού, στο Μάνα Κουράγιο. Και είχα μείνει η Κάγελο, που ας πούμε δεν είχα μείνει στην ταινία που είχε πάρει ο Όσκαρ, μου είχε φάνει πολύ δέκεια και αυτό. Όχι ότι δεν ήταν καλή, αλλά προς το άλλο, ας πούμε, που πια έβλεπες το μάτι της που είχε πια, την είχε επισκεφθεί ο θάνατος και μετά από λίγο πέθανε. Τέλος, αν θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι, να υποκληθώ, αλλά βλέπω και αγκουράκια ζωή να έχουν.
1: Ναι.
0: Και καλά να είναι αγκουράκια και να παλεύουν τα δύσμυρα. Άμα διατείνονται ότι είναι και οι καλύτεροι στον κόσμο ή στην Ελλάδα, πώς να το δεχτώ. Α Ας πούμε ένας μέγιστος, ο οποίος για μένα ήταν ο Θήμιος ο Καρακατσάνης. Μέγιστος. Παπάδες έκανε.
1: Και αυτός πολύπλευρος. Μπορούσε να τσαλακωθεί, μπορούσε να παίξει σοβαρούς ρόλους. Ήτανε,
0: ό,τι
1: έφευγε από την κωμωδία και πήγαινε στο δράμα. Πραγματικά θυμάμαι έναν μονόλογο που είχα δει στην τηλεόραση Ερτένα και έκανε ένα θεατρικό θέατρο της Δευτέρας. Δεν ξέρω ακριβώς. Ίσως τότε που υπήρχε και η τέχνη στην τηλεόραση, που τώρα πλέον δεν την βρίσκεις πάρα πολύ εύκολα. Πέρασε από την κωμωδία που ξαφνικά γελάγαμε στο δράμα, χωρίς να το καταλάβουμε, και κλαίγαμε. Εκπληκτικό πράγμα αυτό για ένα ηθοποιό, να μπορέσει να περάσει.
0: Και τη μεταμόρφωση, ναι, που μπορούν κάποιοι άνθρωποι. Είχα δει έναν άλλον στο Μεφίστο. Μου έχουν μείνει αυτά. Έριχ Μαρία Μπραντάουερ, κάπως έτσι λέγεται, Αυστριακός νομίζω είναι. Λέω πώς έκανε το Μεφίστο. Ήταν σαν φίδι που άλλαζε προσωπικότητες. Ναι. Στην ίδια σκηνή. Ξεκίναγε τρυφερά, γινόταν σκληρός, γινόταν δολοφόνος, γινόταν γλύφτης, γινόταν διπλωμάτης. Μη σε μια σκηνή, μη σε πώς το κάνει. Εδώ ένα έχουμε και χοντροκομμένο και δεν μπορούμε να το πιάσουμε. Μέγιστη ηθοποίη.
1: Τι σας αρέσει περισσότερο να παίζετε?
0: Θέατρο, χωρίς δεύτερη.
1: Θέατρο, κωμωδία ή δράμα?
0: Ό,τι μας εμπιστεύουν. Mm-hmm. Εγώ είμαι λίγο πατενταρισμένο σαν, κατά τη γνώμη μου θα έλεγα, κακός, αλλά αυτό μου έτυχε. Από τη σχολή ακόμα μας είχαν για... μας κατατάσσανε και αυτό είναι πολύ, ναι, άσχημο.
1: Είναι άσχημο για έναν ηθοποιό.
0: Εγώ θεωρώ τον ηθοποιό κάτι που να μπορείς να ελύσεις. Δεν είσαι γεννημένος μόνο για μούτες, μόνο για κλάματα, μόνο για... Θα σου δώσουν κάτι άλλο, πρέπει να σου δώσουν. Μπορεί να περάσει μια ζωή με ένα είδος.
1: Κι όμως υπάρχουν ηθοποιοί που κάνανε χρόνια καριέρα ως κομικοί, ναι, και τους έβλεπες ξαφνικά να κάνουν δραματικούς ρόλους και έμενες με το στόμα ανοιχτό. Ο Σωτήρης ο Μουστάκας, ένας κωμικός ηθοποιός, ναι, ξαφνικά τον είδες σε ένα ρόλο δραματικό, πάλι στους Μαραγδί, σε μια ταινία. Μπράβο, εξαιρετική. Έχετε πει ποτέ όχι σε ρόλο που θα σας απέφερε πολλά χρήματα?
0: Αν έχω πει όχι. Mm-hmm.
1: Στην τηλεόραση.
0: Καταρχάς δεν μας προσφέρουν ποτέ χρήματα. Είναι ένα δράμα. Ένα παράδειγμα θα πω.
1: Ναι.
0: Έχω ένα φίλο που είναι μεγαλύτερος από μένα. Τον φωνάξανε για μια δουλειά, πόσο του προτείνανε να πληρωθεί. Πες να μου πεις εσύ αν είναι κυνηγό, σχιζοφρενές, προσβλητικό, ένα πεντάρικο. Και περιμένουν τα νέα παιδιά τώρα να στρώσουν καριέρες. Αφού δεν ξέρουν ούτε το background, ούτε τι έχεις κάνει. Έχω τύχει σε γραφείο που κάνουμε οντισιόν για μια ταινία μεγάλη, όχι θεατρικό. Και έχουν πάρει το Θανάση τον Βέγκο τηλέφωνο. Θα μου πεις πως το κατάλαβες, θα σου πω. Είναι ένας μακρύς διάδρομος, σχεδόν δύο φορές αυτό. Στο βάθος είναι γραμματέας. Και ακούω το Θανάση, γιατί εγώ ήταν και φίλος του μπαμπά μου, αλλά έχω συνεργαστεί και θεατρικά μαζί. Και ακούω το Θανάση μέσα από το τηλέφωνο που βάζει κάτι φωνές, κάτι πινελίγια. Γιατί? Γιατί του είπε η άχρηστη του τηλεφωνίου, περάστε από εδώ να σας δούμε. Και έγινε έξαλλος ο Θανάσης, γιατί γινόταν έξαλλος με κάτι τέτοιες απρέπειες. Ή μου λέει κάτι Παναγίες, κάτι Παναγίες. Και το λέει χωρίς ίχνος ντροπής σε έναν άνθρωπο που είχε 200 ταινίες, 800 θεατρικά και 500 χρόνια υπηρεσία στον χώρο.
1: Πώς είναι η συνύπαρξη με μία ηθοποιό στο σπίτι?
0: Δύσκολη, αλλά καταλαβαίνει και ένας τον άλλον.
1: Έχουν υπάρξει στιγμές που είναι ο ένας τον άλλον σκληρός κριτής?
0: Βέβαια. Συνεχώς.
1: Και γίνεσαι καλύτερος,
0: Δεν ξέρω, γιατί έχουμε και τα νεύρα μας, τα πεισματά μας, όχι, θα το κάνω έτσι.
1: Πώς είναι η Δήμητρα Παπαδή μας σαν άνθρωπος?
0: Απρόσμενη.
1: Αυτό...
0: Αλλά είναι, ξέρεις, είναι ένα αμάλγαμα που είπα και πριν, σκληρότητας και τρυφερότητας. Δεν μπορεί να φανταστείς όσο και στα δύο ακουμπάει. Αλλά πραγματικά είναι ταλαντούχο πλάσμα. Και μιλάω και για τα γραφτά της. Mm-hmm. Ας πούμε μου διαβάζει κάτι, λέω, ρε Δημητράκη, παράτατε, μάπα θα βγει. Το τελειώνει, λέω, ρισούργημα. Μένω, ξέρω, δεν το λέω επειδή είναι η γυναίκα μου, αφού βριζόμαστε, αυτό πρέπει να το βράδυ. Όταν όμως κάνει κάτι καλό, δεν μπορεί να μην το αναγνωρίσει επειδή είναι η γυναίκα μου. Όπως λέει για την κόρη μου, ας πούμε. Είναι καλό ηθοποιάκι. Τέλειωσε. Δεν το παίρνω πίσω με τίποτα. Γιατί την είδα, έκανε τρία διαφορετικά πράγματα και είναι πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, και η Δήμητρα, ας πούμε, όταν έπαιζε, τη έλεγα: θα κάνει αυτό, γιατί μερικέ φορέ δεν έχω σκηνοθετήσει. Όχι, δεν το κάνω, δεν μ' αρέσει έτσι γι' αυτό. Λέω: παράτα, να μην πω τίποτα. Και κάνω έτσι που σου λέω. Τέλο ή το κάνει ή το βάζει έτσι μέσα τη. Που μένει, ρε παιδί μου. Λέω: πώ το κάνει, τη γάμα. Και το ίδιο κάνει και σε γραπτά τη. Και τι μάπα τώρα, τι μα άσε, μην με απασχολεί, μην πλακίζει με τα δικά μου. Και το γράφει, λέω: έμεινα. Έγραψε ένα θεατρικό, παιδιά, το Captain Cocaine. Όποιο ανεβάσει και είναι μάγκα είναι η εργάρα. Αλλά θέλει ανθρώπου που να τραγουδάνε. Θέλει μουσικές τρελές σαν τον αυτόν που ήταν με το πάνω από ο Μόρισον και δεν εννοώ τον Μόρισον. Κάτι, ένα έργο σαν το All That Jazz, άμα το έχετε
1: All That Jazz.
0: Αλλά πιο σκληρό με μουτσούνες, πώς πω, ζόμπι. Είναι μια χώρα που είναι όλοι οι εκφάνσεις του κακού. Αλλά όλοι αυτοί έχουν χωρικά, έχουν τέτοια, ναι. Και ανδρόγυνα ήδη είναι, πώς να σου πω, ειδικά ο πρωταγωνιστής, ο Cocaine, ο Captain Cocaine. Ήρθαν, είναι ένα σημαντικότατο έργο πιστεύω, που δεν αφορά κανένα, όλοι κοιτάνε να ανεβάσουν ένα μπουλφαράκι, ένα...
1: Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα βρει τον προορισμό
0: του. Θα βρει, μα θέλει να το κάνει τώρα. Αλλά η Δήμητρα είναι και πολύ, άντε να τα ανεβάσουμε, να τελειώνουμε, να... Λέω, δεν είναι να φύγει από πάνω. Πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλο μουσικό.
1: Οι συνθήκε, τα πάντα.
0: Ο κατάλληλο χειρογράφο να κάνει. Ο κατάλληλο χειροφύλακα να κάνει. Δεν είναι πήρα φορά το έκανα και άντε να φεύγει από πάνω μου σαν να κάτω να αφήσει στίγμα. Να πούνε αυτή την παράδοση που δεν έχει δει.
1: Μετά από τόσα χρόνια στην ύπαρξη με τη Δήμητρα Παπαδήμα, τι είναι αυτό που θαυμάζεται σε εκείνη.
0: Και η τρέλα τη μου αρέσει και έχουμε βρει την. Όπω σκεφτεί, με υφίσταται.
1: Ο καθένα το κουμπί του άλλου.
0: Ο καλύτερο, ναι. Έχουμε βρει τα κουμπιά μας, αλλά είναι πολύ υποστηρικτική σαν σύντροφο. Την αγαπάω γιατί είναι καλά. Είναι ο άνθρωπος μου όπως αγαπάμε όλοι τον άνθρωπό μας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι υποστηρικτική μέχρι πώς να σου πω. Θα είναι τη ζωή της δηλαδή για να με γλιτώσει από κάτι. Όπως είναι και με τη θαλασσούλα. Είναι υπερβολική σε όλα της. Σαν τι σα λέει να είχα ένα πιστόλι, του σκότωνα. Λέω ρε, εμείς αγάπη, δεν είμαστε με συμβόλαια θανάτου. Μπορεί να μάλλον σπίτι, εντάξει, άσε να πει. Είναι ακραίος χαρακτήρας, αλλά μέσα σε αυτά έχει και μία άκρα ταλαντοσύνη, όχι αταλαντοσύνη. Και γράφει πολύ ωραία και παίζει πολύ ωραία. Θα ήθελα να μην είναι τόσο βιαστική που είπαμε.
1: Ανυπόμονη.
0: Ανυπόμονη. Μπράβο, την είπε σωστή την λέξη. Α πούμε, ο γιο μου είναι πιο εγκρατή, δεν ασχολείται με αυτά. Είναι ξεναγό ο Μέντη. Αλλά είναι πιο προσγειωμένο, πιο γειωμένο. Αυτή είναι αέρα πατέρα. Όπω είναι και η κόρη μου.
1: Έχει πάρει.
0: Έχει μια... Ναι, έχει πάρει από τη μαμά τη. Να τη στραγγαλίσω και τη.
1: Πώ γνωριστήκατε, κύριε Γιάννη, με τη Δήμητρα?
0: Σε ένα γύρισμα.
1: Ήταν ερώτας με την πρώτη ματιά ή...
0: Νομίζω, ναι.
1: Και τον δύο, ε.
0: Ναι. Αυτή ήθελε ένα ψευδό καραφλό στραβοκάνι οπωσδήποτε. Και έχω μια τρελή όπως.
1: Και τέριαξε.
0: Και 35 χρόνια είμαστε με τώρα.
1: 35 χρόνια.
0: Άμα δεν τέριαξε, τέριαξε. Θα δούμε τα άλλα 5-20. Ναι.
1: Πώς είναι για έναν ηθοποιό να αντιμετωπίζει την καθημερινότητά του, τα προβλήματά του... Το να είναι άρρωστος, το να έχει προβλήματα στο σπίτι του και να πρέπει να πάει να αποδώσει κάθε βράδυ ένα ρόλο.
0: Είναι απορία ψάλτου Βίξ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν είσαι άρρωστος και ας λες ότι μπορεί να παίξεις καλά, δεν θα παίξεις καλά γιατί είσαι σαράβανο. Απ' την άλλη, γι' αυτό λένε ότι η δουλειά μας είναι πολύ σκληρή. Εγώ λέω ότι έχω περάσει τη μισή μου ζωή μέσα σε υπόγειες σε πρόβες. Ας πούμε τώρα που είμαι μεγάλος άνθρωπος, θέλω συνέχεια να κάθομαι. Πώς να σου πω. Δεν μπορώ να στέκομαι 5 ώρες στις διπλές 6 όρθιος. Λέω, ρε παιδιά, αν δεν σας συνομιλεί, μια καρεκλίτσα εδώ να την αράζει ο γερομαλάκα.
1: Δεν είναι μόνο το κομμάτι της κόπωσης, είναι ακόμα και το συναισθηματικό, ότι έχεις να αντιμετωπίσεις πράγματα στη ζωή σου που πρέπει την ώρα που θα πας και θα πατήσεις το σανίδι να τα ξεχάσεις.
0: Θα τουλάχιστον... μιλήσω πάλι με τσιτάτο Πασίγνωση, ναι, του Μπράντο, που λέει ότι η δουλειά μας είναι ένας τρόπος να έχεις προπονηθεί στις καταστάσεις του έργου και να μπορείς να τις ανακαλύσεις κάθε στιγμή.
1: Ναι.
0: Δεν αρχίσεις εκείνη την ώρα να λες, αχ, τώρα έχω να κλάψω ή να γελάσω ή να στενοχωρηθώ ή να κάνω τον χαζοχαρούμενο. Πρέπει εκείνη, τσακ. Αλλά μετά από 2-3 μήνες πρόβες, εάν έχεις δουλέψει κιόλα, σου βγαίνει αυτό. Αν δεν βγει 100% θα βγει 70, 75, 80. Πάντως από 100%. Αν πούμε ότι, ναι, το πιάνεις, δεν θα στο 5. Είναι πια δουλεμένο, βιωμένο.
1: Είναι σαν να προπονείσαι κιόλα λίγο. Έτσι. Σαν να κάνεις μια προπόνηση στο γυμναστήριο. Έχεις περάσει από τον πρωταθλητισμό. Ήσουν αθλητής του πόλο.
0: Ναι.
1: Τι άλλο έκανες?
0: Στίβο, δέκαθλο.
1: Στίβο.
0: Για κόντιο, ειδικά πιο εξειδικευμένα.
1: Σε έχει βοηθήσει όλο αυτό στην καριέρα σου σαν άνθρωπος που έχει περάσει από τον αθλητισμό,
0: ναι,
1: στο θέατρο?
0: Πειθαρχία, υπομένω τη σκληρή πρόβα, ακόμα και τώρα μου πεις κάτσε 20 ώρες όρθιος, 30 θα κάτσω. Δεν θα παραπονηθώ, δεν θα γκρινιάξω. Δεν είμαι του καθήκοντος, που να σου πω, στρατιώτης.
1: Όταν έκανες τις ταινίες με τον Στάθη τον Ψάλτη και έπαιζες το ρόλο του Κυριάκου που έχει μείνει, ο κόσμος όταν σε έβλεπε στο δρόμο μετά από όλη αυτή την ταινία και τον χαμό που έκανε, πώς αντιμετώπιζε, αλήθεια?
0: Ακόμα και τώρα μου το λένε.
1: Ακόμα και τώρα. Πώς αντιμετώπιζε, τι σου λένε για αυτό το πράγμα?
0: Με αγάπη, δεν ξέρω, αγάπη. Τα αγαπούσαν αυτά. Ναι. Ήταν, μπορεί να θεωρούν το, που ήταν φιλμ αυτό, δεν ήταν βιντεοκασέτα.
1: Ήταν φιλμ.
0: Με το Δαλιανίδη, ναι, φιλμ, κανονική ταινία ήταν.
1: Αν θέλεις τη δική μου άποψη, είναι αγαπημένη μου ταινία.
0: Με, ναι.
1: Ο κόσμος την έχει αγαπήσει όσο λίγες.
0: Πιο πολύ πεγμένη είναι η ελληνική ταινία.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι πριν 10-20 χρόνια, τότε μιλάμε, είχε παιχτεί 140 τόσες φορές.
1: Ναι.
0: Τώρα δηλαδή έχει άλλες 500 μέχρι τώρα. Και γι' αυτό ίσως... Ρόλο που δεν έχω τα ίδια χαρακτηριστικά, έχω μεγαλώσει, έχω κρεμάσει, έχω άλλα γένια τώρα για τον ρόλο και αυτά. Με γνωρίζουν και μου λένε πολύ κολόπεδο.
1: Κούλα, πολύ κολόπεδο Κυριάκος. Είναι εκπληκτικό. Εντάξει,
0: και εγώ δεν τα απεμπολώ αυτά. Και εγώ λέω ότι δεν ήταν τίποτα σπουδαίο, αλλά ήταν μια ταινία της εποχής. Εξέφραζε ευγενικά, θα έλεγα, κάτι καταστάσεις εποχής.
1: Βεβαίως.
0: Δεν είχε ούτε βρισχές, ούτε, ξέρεις, γυμνά προκλητικά, ούτε μαλακές. Μια ιστοριούλα τακτούχ που πέναγε πολύ. Και ήταν η ταινία που θριάμβευσε από τότε μέχρι τώρα.
1: Αν θες τη δική μου άποψη, όπως έχει γελάσει ο κόσμος τότε με όλες αυτές τις ταινίες, δεν νομίζω ότι το κάνουν σήμερα.
0: Οι άλλοι δεν έχουν κάνει καριέρες μόνο με τέτοιες.
1: Ναι.
0: Η Φίνου, ναι, ο γιος του Ντούζου.
1: Ο Στίβ.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Ο Στίβ Ντούζος.
0: Στίβ
1: Ντούζος.
0: Ο Στίβ Ντούζος, ναι. Όχι ο Ανδρέας.
1: Όχι ο Ανδρέας, ο Στίβ.
0: Με τον Ανδρέα είχα παίξει και ήταν και γλυκός άνθρωπος. Παίζαμε με τον Τσιβιλίκα τότε.
1: Με τον Βασίλη Τσιβιλίκα.
0: Ο Βασίλης παίζαμε Κυριακή διπλή παράσταση τότε. Και Σάββατο διπλή, νομίζω και Τετάρτες διπλές. Και μια μέρα είμαι με. Εγώ κάπνιζα από τότε πολύ. Αλλά στο διάλειμμα μεταξύ των δύο παραστάσεων, μας φαίνανε κάτι σουβλάκια. Και τρώγαμε 2-3 για να σανιάρουμε για τη δεύτερη παράσταση. Του λέω, Βασίλη, θέλεις? Ο Βασίλης πρόσεχε πολύ τον εαυτό του.
1: Ναι.
0: Και του λέω, Βασίλη, είμαστε δίπλα-δίπλα τα καμαρίνια. Θέλεις και ένα σουβλάκι? Μου λέει, βρε μάλακα, εσύ καπνίζεις, ξενυχτάς, τρως αμπούσεις ό,τι λένε, ας πούμε. Δεν θέλω, άγιε κάτι. Αυτά τα λέγαμε Κυριακή βράδυ. Τετάρτη τον θάβαμε. Πήγε σπίτι του, μίλαγε με τη Δανδούλο στο τηλέφωνο μέχρι τις 4.30, ο οποίος πήγαινε με το μπλουζάκι του, είχε ένα τέτοιο, με κουκουλίτσα πάντα, πήγαινε στους γιατρούς.
1: Τελικάτος, πολύ ήταν τελικάτος.
0: Εξαιρετική τεχνική στο, ναι, είδος του, εξαιρετική τεχνική, δεν υπάρχουν τέτοιο. Και είχε ανέβρισμα στην καρδιά, νομίζω. Πάει, μιλάει μέχρι τις 4.30 για θέματα της ΠΕΕΦ και αυτά. Αυτά που μαλώνουμε και τώρα. Σε ήττα, σε υπεύθυνο, μαλαχίες. Και μέχρι να κοιμηθεί με τη γυναίκα του. Την ξυπνάει σε 6, δεν αισθάνομαι καλά. Ως που να πάει η γυναίκα του να πει μια στιγμή να φωνάξω το νοσοκομιακό να έρθει, να βρει τα τηλέφωνα, ξέρει να βάλουν τα γυαλιά τη αυτά. Σε 1,5 λεπτό πέθανε, παιδιά. Και ήταν άνθρωποι, του είχαν πει, δεν ενοχλεί το απόστημα που έχει. Είναι σύνηθες, είναι ας πούμε δύο πόντους κι εγώ. Και αυτό έσκασε, ενώ του είχε πει να τελειώσει η σεζόν και μετά θα πάω να το καυτηριά. Είναι, να
1: είναι αυτές οι ατυχίες της ζωής. Σε επιθεώρηση έχεις παίξει?
0: Ναι.
1: Πώς ήταν η εμπειρία σε αυτό το κομμάτι? Γιατί πολλές φορές την επιθεώρηση την κατηγορούμε εν μέρη γιατί είναι ένα πολύ ελαφρύ είδος. Αλλά εγώ νομίζω ότι ήταν η περίοδος 80-90 που είχαν βγει πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις και παραγωγές.
0: Την επαναφορά της επιθεώρησης την έκανε το Ελεύθερο Θέατρο.
1: Ναι.
0: Θα σου λύσουμε για τον Πουλού Μαλτέζου. Τα σταχνάρια τους και μάλιστα είπαν ότι βγήκε μια νέα ομάδα που θα αντικαταστήσει το Εθνικό, το Ελεύθερο Θέατρο αυτόν. Ήταν η δική μας που κάναμε με τον Λουκιάνο τον Κυλαϊδόν, την Παγενά. Το...
1: Ωραίος άνθρωπος ο Λουκιάνος.
0: Μα είχαμε κάνει τότε και την Βουλιαγμένη.
1: Την Βουλιαγμένη.
0: Εμείς την είχαμε αλήθεια φτιάξει με τον Προπομπό, τον Σταύρο του Γαλάνη. Που είχε τότε το Λαζόπουλο, την Βουγιουκλάκη. Και κάναμε μαζί μας την παρέα. Κάναμε
1: και αφήσει εποχή αυτή η παράσταση τότε.
0: Βέβαια. Με τον Κοντογιαννίδη ήθελα να πω.
1: Ναι.
0: Το Σπυριδάκη, την Κανελοπούλου, την Βαγενά. Πολύ ωραία, ήμασταν στα νιάτα μας τότε. Και κάνουμε μια επιθεώρηση στο δουλειά, δεν είχε ο διάολος. Δεν βάλαμε τα παιδιά. Αλλά αυτό εννοούσαμε. Που παιδιά ήρθαν όλοι οι Αθήνα να μαζί. Φοβερή επιτυχία. Και μετά μας παίρνει ένας πολύ γνωστός παραγωγός απέναντι στο Μινώα και ανεβάζουμε πάλι μια τρελή επιθεώρηση η οποία πήγε άπατη. Ήταν πιο λαϊκό θέατρο. Εμείς είχαμε όλο κάτι φευγά τα νούμερα, κάτι. Αλλά εκεί έπαιζε ο Σοφιανός, τον ήθελε η Άννα να κάνει το νέο Ζεμπρεμιέ. Και είχαμε εμείς, αν είχαμε Ζεμπρεμιέ, όχι στο Φίασο. Είμασταν αλανιάριδες όλοι. Και η Καλουτά, που ήθελε η Καλουτά να κάνει και δεκάτη. Σεβάσμια και αυτά, ήταν 87 χρόνια, τότε 78 ξέρω. Παιδιά, αν τη βλέπετε πώς χόρευε, πώς... Όταν έκανε ένα νούμερο με τον Φίλιππο, ο Φίλιππος ήταν 30 χρόνια νεότερος, 40.
1: Τον έβαζε κάτω.
0: Σταμάτησε ο Φίλιππος και κάνει... Oh. Και αυτή να χορεύει, να κάνει διάφορα τέτοια, σαν η οποία έρχονταν έτσι στο θέατρο.
1: Ναι. Αλλά ζωντάνε.
0: Μόλις έβγαινε συμπίστα, τα δίνω όλα.
1: Γιατί θεωρείς ότι έχει εκλείψει το είδος της επιθεώρησης?
0: Γιατί
1: ότι έχει εκλείψει σήμερα, ότι δεν υπάρχει καλή επιθεώρηση?
0: Γιατί είναι πολύ πιο... Τα μαθαίνουμε όλα... Η επιθεώρηση είναι ένα ακαριαίο είδος σχολιασμού της επιχειρότητας. Όταν τώρα, πώς πω, από την ώρα που έχω μπει μέχρι τώρα έχουν περάσει εδώ στο τηλέφωνο 900.000 ειδήσεις. Τι έχεις δει τον πόλεμο της Κρυμαίας, τη Βουγιουκλάκη, το Γεωργιάδη, τα πάντα. Τι να έρθει να δει ο αναπληρώσει για να δει αν κάνουμε ένα σιάκι με τον Τραμπ.
1: Και ξέρεις, πολλές φορές αυτό θεωρείται και λίγο...
0: Έχει παγιατέψει.
1: Έχει, ναι, ναι, έχει παγιατέψει.
0: Αλλά νομίζω ότι έχουν χαθεί και οι καλοί συγγραφείς. Γιατί ο καλός ο συγγραφέας θα γράψει ένα πιο ενδιαφέρον κείμενο και που μένει, είναι διαχρονικό. Δεν είναι τη στιγμή. Ήρθε και είπε ο Τραμπ να αγοράσουμε την Γρυλανδία. Χαχα, τι είπε ο μαλάκας.
1: Δεν είναι,
0: αυτό δεν έσυγε,
1: είναι μόνο αυτό. Σχολιάς. Είναι ότι αν το κάνουν αυτό στη σημερινή κοινωνία θα κατηγορηθούν. Δηλαδή δεν έχουν την ελευθερία να εκφράσουν και να κάνουν αστεία μέσα από όλο αυτό, από όλη αυτή τη συνθήκη, γιατί θα τους θεωρήσουν ότι...
0: ότι παίρνεις μέρος ενός γάλου.
1: Ότι ναι, κάπως κάνουν σαν κάποιο κείμενο.
0: Όχι, πάντα γράφαμε στην
1: θα λογοκριθούν, ας πούμε.
0: Και εγώ. Γράφεις για τα θέματα της ημέρα, αλλά... τα φύγει όλα.
1: Ναι.
0: Το Βασιλιά, το Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, τον Αντρέα που είπε με τη Λιάννη Ελακούκλα μου κάτεβα από το αεροπλάνο, με τον Καραμά, λοιπόν, έπαλα. Λέω, τα πάντα φύγει. Δεν έχει ιερό και όσιο η επιθεώρηση, αλλά εξαρτάται από το είδος επιθεώρηση. Κάτι νούμερα που κάνανε τότε, και στο Πάρκ είχα παίξει, έγραφε, ας πούμε, ο Γιάννης ο Ξανθούλης, ο μπαμπάς μου, ο ΚΜΗ Παναγιωτόπουλος, αυτό. Ήτανε, μπορεί να πεις, είμαι ενάντιος στη θέση του μπόσσα αυτό, αλλά το είπανε χαριτωμένα, η ηθοποίη ήταν καλή, είχε μια δροσιά, χορεύαμε, κάναμε δείγραμμα, ήτανε, είναι ένα ξόπετσο είδος θεάτρου, αλλά χαριτωμένο. Και αν πεις και πέντε ατάκες ενδιάμεσα χαριτωμένες, μένει το νούμερο. Άμα πεις πέντε κοινοτοπίες ή πέντε μπινελίκια για να γελάσει ο άλλος.
1: Θυμάσαι να μου πεις κάποιο ποίημα ή σατυρικό του μπαμπά σου?
0: Όχι.
1: Σου έχει μείνει κάτι που άκουγες και σου άρεσε πάρα πολύ?
0: Όχι, αλλά τώρα δράτω με τις ευκαιρίες. Αλλά θα νομίζω ότι λέω, ξέρεις, λογάμε τα γένια μας. Και πάντα έχω μια δισκαμψία στο να εκφράζομαι σε αυτά τα πράγματα. Θεωρώ τον μπαμπά μου έναν πάρα πολύ ευφυή άνθρωπο. Πολλά πράγματα που έχει πει έχουν μείνει, αλλά αρκεί να ξέρεις, να έχεις διαβάσει λίγο τα πραγμένα, τα γραπτά του. Εάν τώρα πεις σε κάποιο νέο παιδί, ας πούμε εμένα, με έχουν συστήσει μερικές φορές, είναι ο γιος του Μπόστ. Μένει ο άλλος.
1: Ποιος είναι? Ποιος είναι ο Μπόστ, ακριβώς.
0: Μα ο μπαμπός μου ήταν, ο μπαμπάς ήταν ο γκόλιθος, πώς να σου πω, ναι, το θεωρώ πνευματικότητας. Εγώ είμαι ένα τσουτσέκι μποσάλ. Δεν τίθεται, αλλά αυτοί ξέρουν εμένα που με βλέπουν στη τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Τον μπαμπά μου που είχε γράψει 10 έργα ωραία, έγραφε χρόνια και καυτηρίαζε χρονογραφικά και σκητσογραφικά την
1: επικαιρότητα,
0: τα πολιτικά πράγματα, που ζωγράφιζε και είχε αφήσει έργο. Και στήκανε.
1: Τι θυμάσαι εσύ από όλο αυτό? Σου έχει μείνει έτσι κάτι σαν αποτύπωμα? Τι θυμάσαι από όλη αυτή την πορεία του μπαμπά σου?
0: Εγώ είμαι πολύ περήφανος που φέρω το όνομα. Πολύ περήφανος όμως. Ούτε κομπλεξικά το αντιμετωπίζω, ούτε. Είμαι και καμάρι μου, λέω. Γιατί άμα με λέγανε Παπατρέχα θα ήταν καλύτερο, δηλαδή. Λες, μπορείς αυτοί που ξέρουν, ξέρουν. Ναι. Και ξέρουν και το έργο μου. Κάνει εντύπωση που σου τα ξέχεις και σαν νέο παιδί. Είσαι ενήμερος. Αλλά δεν θυμάμαι τώρα να σου πω.
1: Λίγο πριν έρθεις εδώ, έκανα ένα ποστάρισμα στο Instagram ότι ναι, θα είσαι καλεσμένος εδώ και μας στείλανε και ερωτήσεις που θα σου κάνω εδώ παρακάτω. Έχει ναι, στείλει το κοινό διάφορες. Και έψαχνα στο Instagram και έχει ο Γιώργος Μαρίνος σε ένα θεατρικό του.
0: Ρώτησε και πότσε.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά δεν το θυμάμαι ολόκληρο και αλλιώς έλεγε ο Γιώργος.
1: Εκπληκτικό το άκουγα. Είναι στο Instagram, γιατί έψαχνα να βρω τι μπορώ να σου βάλω και τελικά βρήκα τη Λέλα. Πώς το λέγανε αυτό που είχε στο ένα τραγούδι, ένα, πώς το λέγανε, ένα απόσπασμα. Έχει πει ένα τραγούδι, ένα. Πού είναι το κινητό μου? Άκου, θα σου πω τώρα ποιο.
0: Ψάξεις στη ζωή μας.
1: Σε παρακαλώ, κάτσε να δεις. Φαντάζομαι δεν θυμάται και ίδιο. Από πού ήταν αυτό?
0: Άλλο, εμείς μπορεί να το λέμε.
1: Και έχει τώρα
0: με του... τον Παντελή τον Αμπαζή σε ένα στο Μύθο. Ένα μαγαζί που κάναμε κατ' εμφανίσεις μουσικοχορευτικές.
1: Μουσικοχορευτικές, αλλά... χορευές.
0: Είναι νομίζω κλασικό ρεμπέτικο αυτό.
1: Ναι,
0: όντως
1: αλλά...
0: ο ρεμπέτικο του φέρει αυτό.
1: Λοιπόν, άκουσε να δεις τώρα του Γιώργου του Μαρίνου, το οποίο είναι φανταστικό. Φανταστικό, έτσι όπως το λέει και ο ίδιος.
0: Αυτά ήταν παιχνιδίσματα. Μπορεί,
1: ήταν παιχνιδίσματα.
0: Ο Μαρίνος έκανε πάρα πολύ ωραία πράγματα, αλλά ήθελε πολλά σποτάκια. Έκανε ένα ποιματάκι τόσο. Έλεγε ένα τραγούδι που λέγε ο Χόρν. Μετά έκανε μια παρλάτα του Γιάννη του Ξανθούλη. Μετά είχε ένα πάλι του μπαμπά μικρό. Αυτά. Και έτσι δομούσε ένα πρόγραμμα.
1: Ήταν πρωτοπόρος όμως. Έκανε πράγματα.
0: Ήταν πρωτοπόρος. Να. Ακούς,
1: θέλω το χειροκρότημα.
0: Να πω, σε ένα λεπτάκι
1: ναι,
0: είχε μια νήξη αστεία, ας πούμε, και ένα ευρηματάκι είναι ότι ρώτησε πότε σε πέθανε.
1: Το θέμα είναι ότι είχε απήχηση στον κόσμο.
0: Βέβαια.
1: Μπορούσε και έπιανε τον κόσμο.
0: Δεν ήταν στομωμένος ο κόσμος ότι
1: ναι,
0: ζήταγε και κάτι καινούριο, κάτι δροσερό, κάτι χαριτωμένο, χωρίς να είναι υβριστικό. Τώρα, ας πούμε, υβρίζουν πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Και εμείς στην παράσταση, αλλά βέβαια εμείς είμαστε μια φυλακή. Και λέμε κάτι νιώλη, κάτι...
1: Να, ναι, ναι.
0: Αλλά
1: τότε όμως ο κόσμος ήταν και λίγο πιο... Εγώ θυμάμαι τους γονείς μου ανεβαίνανε στην ταράτσα και γλεντάγανε.
0: Είναι.
1: Δεν υπάρχει αυτό σήμερα. Δηλαδή μας έχουν φτάσει να είμαστε μια κοινωνία που πρέπει να πάμε παγωμένη, στα μπουζούκια για να κάνουμε, ας πούμε. Παγωμένη. Αυτό ακριβώς.
0: Διάβαζα ότι στις γιορτές, τώρα το Δεκέμβρη ναι. που μας πέρασε, τα Χριστούγεννα, η Βύση και ο Ρέμος είχαν ναι. 5.000 μπουκάλια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή 5 μηνιάτικα για να πιείς 2 γουλιές. Γιατί είναι μια παρέα και λέει φέρε και ένα δεύτερο, φέρε και ένα τρίτο. Και αυτό δείχνει όμως και κατάντια κοινωνική.
1: Είναι για το φαίνεστε. Λειτουργούμε για το φαίνεστε.
0: Για το φαίνεστε. Αλλά ο άλλος κάθεται και λυσάει. Είναι ο λιγούρης που βλέπει τον πλούσιο με το 5 και λέει έξω θα το σκοτώσω. Θα του κολλήσω συγκόμενα έτσι για τον τζαμπουκά. Θα σφαχτούμε, αλλά δεν πειράζει. Είναι χιλιάδες πράγματα μετά που συμπαρασύρει τον Ατάλο.
1: Λοιπόν, τώρα θα σε βάλω μέσα σε μια διαδικασία να κάνουμε και ένα παιχνίδισμα, μια που σε βρήκαμε εδώ, γιατί ξέρω ότι σου αρέσουν τα παιχνίδια. Λοιπόν,
0: όσο
1: και μετά,
0: βρέχει, λέγει.
1: Έτσι, μπράβο. Και μετά θα περάσουμε και τις ερωτήσεις του κοινού, γιατί κάναμε ένα ποστάρισμα στο Instagram, οπότε μας έχουν στείλει κάποιες ερωτήσεις, θα τα περάσουμε σε αυτό. Θα σου λέω ηθοποιούς, οι οποίοι είναι γνωστοί, και θα μου κάνεις μια μικρή
0: αποτίμηση.
1: Αποτίμηση. Η δική σου.
0: Ναι,
1: λοιπόν, μπορεί να μου πεις και
0: ψέματα.
1: Μπορεί... Λοιπόν, να είναι και μία λέξη.
0: Και βλέπω κάτι μαλακίες και λέω συγχαρητήρια, παιδιά, πολύ καλά.
1: Θα σου πω, λοιπόν, για ανθρώπους που έχουμε συζητήσει. Θανάσης Βέγκος.
0: Ψυχούλα και εκφρασής Πανελλήνιος.
1: Τάθης Ψάλτης.
0: Πάρα πολύ καλός ηθοποιός και καλό παιδί.
1: Χατζηχρήστος.
0: Δεν τον είχα ζήσει, αλλά δεν μου άρεσε σε όλα. Στις δύο ταινίες, ο Ηλία του 16ου και το άλλο που έπαιζε, τα ρέστα μου.
1: Κώστας Βουτσάς.
0: Εργάτης.
1: Τελεία.
0: Ναι.
1: Σωτήρης Μουστάκας.
0: Σωτήρης Μουστάκας. Τώρα θέλω να πω καμένο χαρτί, αλλά αυτό. Θα μπορούσε να έχει κάνει αφάνταστες ερμηνείες. Είχε βγει με την Παξινού και τον Μινωτή η πρώτη εμφάνιση και μιλάει όλη η Αθήνα. Αλλά τον θεωρώ πραγματικά καμένο χαρτί, ήταν εξαιρετικός. Είχε πει στη μαμά μου μια φορά που είχαν δει σε τα παιδάκια που βρισκόντουσαν τότε όλοι αυτοί μετά τις παραστάσεις, ότι δουλεύει με σύστημα Γκροτόφσκι. Δεν ήταν ένας λαϊκός, χαζός ηθοποιός, που ήταν ο Στάθης.
1: Mm-hmm.
0: Όχι χαζός, άμυλος μόρφωσης ναι. ήταν ο Στάθης, πώς το λένε. Α, παιδί λαϊκό που έκανε αστεία. Αλλά είχε φοβερό ρυθμό που λέμε και αυτά.
1: Δημήτρης Χόρν.
0: Δεν τρελαίνομαι. Αλλά ωραίος Μπομβιβέρ. Σνόμπ.
1: Κάρολος Κούν.
0: Θεατράνθρωπος.
1: Παξινού.
0: Μεγάλη ηθοποιά.
1: Διονύσης Παπαγιανόπουλος.
0: Μεγάλος. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Αλίκη Βουγιουκλάκη.
0: Μεγάλης απήχησης. Δημοφιλία. Μέτρια ηθοποιά.
1: Αυλονίτης.
0: Ωραίος ενστικτόδης. Πολύ καλός. Μ' αρέσει πολύ. Όπως και ο Κωνσταντάρας.
1: Είναι τον επόμενό μου.
0: Ναι.
1: Λάμπρος Κωνσταντάρας.
0: Τα ίδια θα έλεγα. Δηλαδή, παρόλο που είναι άλλο πράγμα ο καθένας, αλλά ο Κωνσταντάρας με τον Διονύσο Παπαγιανόπουλο που θεωρούσε πολύ καλός.
1: Ρένα Βλαχοπούλου.
0: Δαιμονική.
1: Μίμης Φωτόπουλος.
0: Ήρεμη δύναμη.
1: Αλέκος Αλεξανδράκης.
0: Πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Καλός ειδοποιός σε αυτά που γούστανε να κάνει. Νομίζω ότι εξυπηρετούσε μετά τη Φίνος Φιλμ τίποτα άλλο. Όταν είχα δει την ταινία που είχε κάνει, τη θεώρησα πάρα πολύ. Ποια είναι η ταινία που είχε κάνει, που είναι σέπια όλη, με την Αλίκη τη Γεωργούλη που τότε ήταν ζευγάρι. Συνοικία το όνειρο.
1: Συνοικία το όνειρο.
0: Πολύ ωραία ταινία. Ήταν όλοι σαν σέπια, έτσι καφέ γκρι όλοι. Θέλοντας να δείξει τη μιζέρια, τη φτώχεια.
1: Να περάσουμε λοιπόν τώρα στις ερωτήσεις που έχουν στείλει οι ναι. φίλοι μας όλοι από τα social. Λοιπόν, υπάρχει ρόλος που αρνηθήκατε και το μετανιώσατε?
0: Νομίζω, ο Μάκβεθ με το Γιάννη τον Κακλέα. Αλλά είχα πει εκείνη την εποχή, χώριζα, ήμουν έτσι κάπως μυστήρια. Δεν. Έφυγα από την ομάδα, στενοχωρήθηκαν όλοι, τους στενοχώρησα.
1: Η επιτυχία σας έκανε ποτέ να φοβηθείτε?
0: Όχι μόνο, ποια επιτυχία, σιγά της επιτυχίας μου. Τι να πει ο Μπραντ Πιτ κάπου. Ότι... για μάμα στην Ελλάδα, εδώ μιλάμε για μικρού ελληνικού γειτονιά, τετραγώνου και αυτά.
1: Μας ρωτάνε εδώ και λένε, το παλιό ελληνικό σινεμά ήταν καλύτερο ή απλώς ήταν πιο αθώο?
0: Πιο αθώο και πιο ζεστό. και πιο αισθαντικό. Τώρα έχει πες μια παγωνιά, σπανίως βλέπουμε κάτι που να μας ευαισθητοποιήσει πραγματικά. Να ανατριχιάσουμε, να στενοχωρηθούμε, να μελαγχολήσουμε, να χαρούμε.
1: Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Υπήρχε περισσότερη αλληλεγγύη παλιά ή περισσότερος ανταγωνισμός μεταξύ των ηθοποιών?
0: Όχι, αλληλεγγύη. Χωρίς δεύτερη κουβέντα.
1: Τι σας κρατάει ακόμα ζωντανό μέσα στη δουλειά, μας ρωτάνε.
0: Ότι η δουλειά του θεάτρου είναι καταραμένη, έτσι, και εμπλακείς, δεν την αποχωρείς. Εγώ που λέω συνέχεια ότι βαριέμαι, κάνω, δεν τρώει ο κόλος. Πότε θα ξαναπαίξω, αν θα μου ξαναπεί κανείς. Αλλά εντάξει, είμαι και χορτάτος, δεν θέλω να είναι, ξέρεις, να πεθάνω, να παίζω εγώ και να στείλει κάποια θέση. Αν θέλουν κάποιο κολόγερο, εδώ είμαι. Αν τώρα παίρνω τη θέση κάποιου νέου και κάνω τον σαραντάρι με νούμερο, καταλαβαίνεις.
1: Εάν δεν γινόσασταν ηθοποιός, τι πιστεύετε ότι θα κάνατε στη ζωή σας?
0: Έλα μου, ντε.
1: Αθλητισμό.
0: Δεν ξέρω, θα μου άρεσε να ασχολούμαι με τις αντικούλες.
1: Με τις?
0: Αντίκες.
1: Αντίκες.
0: Είναι η ψωνάρα μου.
1: Είναι χόμπι.
0: Λεφτά δεν έχω. Ναι, έχω πράγματα, μαζεύω, κάνω. Μπορεί και... να έχω ένα χιλιάρικο, πάω παίρνω ένα πιάτο, με βρίσκει Δήμητρα. Γάμο πάμε... τη ζωή μου δεν έχουμε για τη ΔΕΗ.
1: Πάτε ακόμα κάτω εκεί στα παζάρια που έχει.
0: Τώρα δεν πάω σπανίως.
1: Δεν έχει και πράγματα τώρα, ε.
0: Πώς δεν έχω.
1: Έχει. Όχι, κάτω εκεί στα παζάρια που έχουν.
0: Υπάρχει εκεί μια έλλειψη πια καλών αντικών. Αλλά όσο ψάχνεις βρίσκεις. Λεφτά να έχεις. Έχω γνωρίσει το μεγαλύτερο συλλέκτη της Ελλάδας. Ο μπαμπάς μου τα τσιλέκτησε και με πήρε στο λαιμό του, γιατί μας έπαιρνε κάθε Σαββατοκύριακο και έλεγε: Μαρία, έχω ας πούμε 100 δραχμές. Πάρε 50 εσύ, με τα 50 πάω εγώ κάτω στο μοναστηράκι να κάνω τα γούστα μου. Και αν πέραμε ένα ξύλογλυπτο, μια εικόνα, ένα πιάτο, ένα παράσιμο, ένα νόμισμα, ένα τι, γυρίζαμε.
1: Τι είναι το πιο πολύτιμο που έχει στην κατοχή του Γιάννης Μπασατζόγλου για εκείνον?
0: Από τις αντίκες έχω ένα πολύ ωραίο ρολόι. Ένα πινακάκι που είναι σχολή την Τωρέτο, νομίζω, από ό,τι είχα ρωτήσει. Και το είχε πάρει ο μπαμπάς μου από ένα Γερμανό, μία λίρα, στην κατοχή. Και μετά πέθανε ο μπαμπάς, το τσούρνεψα εγώ, το πήρα εγώ. Μιλάσαμε.
1: Και θα πάει παρακάτω.
0: Θα πάει, ναι, δεν τα πλάω αυτά.
1: Ή δεν συγχωρείται εύκολα στους ανθρώπους?
0: Είναι αρκετούτσικα πράγματα. Προδοσία, ίση, αμαζονία, έτσι, σνομπιλίκη που λέω εγώ, απληστία.
1: Και μια τελευταία που είναι και πολύ βαθιά. Αν ένας νέος ηθοποιός σας έστελνε σήμερα ένα μήνυμα και σας έλεγε ότι φοβάμαι ότι δεν θα τα καταφέρω, τι θα το απαντούσατε σε αυτό?
0: Και πού το ξέρεις? Να παλέψεις και θα το διαπιστώσεις. Με καλή καρδιά.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν μιλούσατε στον 20χρονο Γιάννη σήμερα, τι θα του λέγατε?
0: Τι μαλάκα σου. Πού ήσουν, μάλλον. Τώρα καλός είναι. Ξέρεις, όχι, κάτι να απαντήσω και λίγο σοβαρά. Θα του έλεγα ότι αυτά που σκεφτόσουν 20 χρονών, ούτε 75 δεν τα έχω πραγματώσει.
1: Τι θα θέλατε να θυμάται ο κόσμος από εσάς, κύριε Γιάννη?
0: Αν ήμουν ένα καλός άνθρωπος, όχι καλός ηθοποιός και καλλιτέχνης. Με ενδιαφέρει πολύ η στεροφημία μου. Έτσι με μάθανε. Δηλαδή να κάνω το καλό, μην προκαλώ, μην πουλάω μούρι, μην έχω εξουσία και καταστρέφω καταστάσεις. Να είμαι καλός άνθρωπος. Όπως το αντιλαμβάνεται κι εμείς.
1: Θέλω λίγο πριν κλείσουμε να δώσετε μια ευχή κοιτώντας την κάμερα στον κόσμο που μας βλέπει.
0: Τι να πρωτοευχηθώ? Μπορεί να φαίνεται κοινοτοπία, αλλά επειδή μου έχουν τύχει 2-3 γεγονότα τώρα τελευταία. Υγεία, ρε παιδιά. Υγεία και καλή καρδιά. Όλα τα άλλα τώρα, ένα λογαριασμό, ένα δεν έχω λεφτά, ένα μου είπε κάτι ένα και με παρεξήγησε και με πίκρανε. Εντάξει, ξεπερνιούνται αυτά. Αλλά το να είμαστε ευθύς άνθρωποι, να έχουμε υγεία. Αυτά είναι τα καλύτερα και σπουδαιότερα, νομίζω. Και να διαβάζουμε κανένα βιβλίο. Αυτά.
1: Κύριε Γιάννη Μποστατζόγλου, ήταν τιμή και χαρά για μένα σήμερα η συζήτηση που κάναμε. Μακάρι να είχαμε και άλλη τόση ώρα, να έβρεχε λίγο περισσότερο ακόμα έξω.
0: Μην μου έβγαινε τώρα, και έχω να πάω μια ώρα.
1: Να μπορούσαμε να κάτσουμε να μιλήσουμε. Θεωρώ ότι έχουμε πει ούτε το 1/10 από αυτά που.
0: Δεν περιγράφεται μια ζωή.
1: Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό το κληροδότημα που μου δώσατε σήμερα. Να σας φίξω το χερί, είναι η πρώτη φορά που το κάνω. Είναι τιμή για μένα.
0: Να σε καλά, μην λες τέτοιο.
1: Θεωρώ ότι αυτή η εκπομπή, η σημερινή, θεωρώ ότι.
0: Ούτε ο Τραμπ.

0: Υφίσου.
1: Δείξε μου τον φίλο σου.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
5: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
6: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
7: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής Χρόνια Ιδονίδη. Με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκριση σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην οικόυπο του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.

0: Τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
1: Girls and Boys με την Νατάσα Ξενταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
0: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν, από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Air Topen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Airtopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στο ΛΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
5: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε διχάδικο και δεν προλαβαίνει.
6: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
7: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
8: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
9: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
10: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
11: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
12: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
13: 7 στους 10 ανθρώπους χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα εξαιτίας πνιγμού. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε μαζί. Η θάλασσα δεν θέλει μοναξιά. Θέλει παρέα. Πάντα να κολυμπάς με κάποιον άλλο μαζί σου. Και μην ξεχνάς να προτιμάς τις παραλίες που εποπτεύονται από ναυαγοσώστη. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
14: Τώρα σοβαρά το εννοεί.
15: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
14: Γιατί με έφερες εδώ, μου λες.
15: Γιατί μας αφορά.
14: Εμά.
15: Δεν πάει το μυαλό σου, ε.
14: Όχι.
15: Με αυτό είναι το πρόβλημα.
14: Έλα, μωρό, τώρα έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
16: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ειρένη Αλμυζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
17: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
0: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
18: Ας πούμε μια απλή ιστορία για να καταλάβουμε μια σύνθετη ιδέα. Την αλληγορία του λεωφορείου. Για φανταστείτε τη χώρα μας σαν ένα λεωφορείο. Και εμείς είμαστε όλοι μέσα, οι επιβάτες. Και προσέξτε, αυτό το λεωφορείο είναι δικό μας. Μας το άφησαν οι γονείς μας, είναι η κληρονομιά μας. Όλοι μαζί το φροντίζουμε. Ο καθένας βάζει το χεράκι του για να είναι το λεωφορείο ασφαλές και γερό. Βέβαια, για να κινηθεί θέλει έναν οδηγό. Κάποιον στο τιμόνι. Εμφανίζονται λοιπόν υποψήφοι, μας λένε τα δικά τους και στο τέλος διαλέγουμε έναν. Υπάρχει όμως ένας όρος, ένας πολύ σημαντικός όρος και αυτός αλλάζει τα πάντα. Ο οδηγός που διαλέξαμε έχει μια συγκεκριμένη θητεία. Για όσο κρατάει, αυτός κάνει κουμάντο. Και για όλο αυτό το διάστημα, εμείς δεν έχουμε κανέναν, μα κανέναν έλεγχο πάνω του. Και τι γίνεται αν αυτός ο οδηγός είναι απλά ανίκανος, αν δεν μπορεί να οδηγήσει σωστά? Ή ακόμα χειρότερα, αν μας πηγαίνει σε έναν προορισμό που εμείς δεν θέλουμε καθόλου. Και αν αυτός ο προορισμός είναι, ας πούμε, ένας γκρεμός. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να τον σταματήσουμε. Το λεωφορείο είναι δικό μας, αλλά η κυριαρχία μας, εκείνη τη στιγμή, είναι μηδέν. Λοιπόν, όλη αυτή η κατάσταση όπου χάνεται ο έλεγχος έχει ένα όνομα. Η διαφορά είναι ξεκάθαρη. Στην ολιγαρχία αποφασίζει ο οδηγός. Στη δημοκρατία, οι επιβάτες. Αυτό ακριβώς που ζούμε στο λεωφορείο είναι η σημερινή ολιγαρχία, δηλαδή ο κοινοβουλευτισμός. Ενώ σε μια αληθινή δημοκρατία, εμείς θα ορίζαμε τον προορισμό και ο οδηγός απλά θα υπάκουγε.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Κανονική καμόρα, κανονική μαφία, κανονικό παρακράτος. Το παρακράτος του Μητσοτάκη με υπογραφή και σφραγίδα Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Η αμοιβή της προδοσίας από την εποχή του Ιούδα έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Mm-hmm. Και να μην ξεχνάμε ένα πράγμα, ότι εμείς οι Έλληνες μπορεί να είμαστε ένας ηρωικός λαός, αλλά είμαστε και λαός προδοτών. Στα αμοιβικά δεν υπήρξαν Πέρσες που να ελληνίσουν, υπήρξαν Έλληνες που εμίδησαν. Στην εκστρατεία του Αλεξάνδρου, οι Έλληνες που είχαν πάει με το Δαρείο ήταν πολύ περισσότεροι με τους Έλληνες που ήταν στο πλευρό του Αλεξάνδρου. Προδοσία είναι μέσα στο αίμα μας. Το θέμα είναι, εμείς τι επιλογή θα κάνουμε. Θα θέλουμε να είμαστε απόγονοι του Λεωνίδα ή του Εφιάλτη. Θα θέλουμε να είμαστε απόγονοι του Κολοκοτρώνη ή του Νενέκου. Εδώ είναι το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή, ακόμα να το πω πιο μαλακά, θα θέλαμε να είμαστε απόγονοι της Αντιγόνης ή της Ισμήνης. Η Ισμήνη είναι βαστική, που βάλει την ουρά στα σκέλια. Η Αντιγόνη είναι αγέροχη. Όμως, να και ένας λόγος, γιατί αποσύρεται η Αντιγόνη από τα σχολεία μας. Τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν φρόνημα Αντιγόνης. Να, γιατί
3: δεν θέλουν.
2: Ο ηρωισμός αυτή τη στιγμή πολεμιέται στην πατρίδα μας. Ας σου λένε, θέλετε ηρωισμό, πάρτε Batman, πώς τα λένε αυτά, πάρτε Spider-Man. Να, αυτοί είναι οι ήρωες. Τα παιδάκια μας στο σχολείο, το δημοτικό σήμερα, ελάχιστα πράγματα ξέρουν για τον Οδυσσέα, τον Ηρακλή, και ελάχιστα πράγματα ξέρουν για τους αγωνιστές του 21.
4: Ουδεμία πια αμφιβολία αφήνει η σχετική συνομιλία ανάμεσα σε Επστάιν και Τσόφσκι μέσα από τις αποκαλύψεις των αρχείων του Επστάιν ότι το χρέος που επιβλήθηκε στην Ελλάδα που τιματώνει και θα τιματώνει εσαΐ αν εξακολουθήσει να το πληρώνει δεν είναι δικό της, δεν είναι δικό μας το χρέος. Αποτελεί την καταστροφική μέθοδο που μας επέβαλαν για να σωθούν οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες. Έτσι και γι' αυτό, επειδή το δάνειο δεν ήταν υπέρ των Ελλήνων, αλλά υπέρ των τραπεζών, το 90% οδεύει προς τις τράπεζες, ενώ μόνο το 10% διοχετεύεται στην κατακαημένη χώρα μας. Αλλά όμως εμείς καταβάλουμε το σύνολό του. Επιπλέον, το τερατώδες αυτό δάνειο, στα 17 χρόνια από την επιβολή του και σε πείσμα των ανίποτων θυσιών των Ελλήνων, όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά αντιθέτως έχει συνεχή αυξητική τάση. Επί 85 χρόνια, οι απόγονοι των Ναζί δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη να καταβάλουν τα κατοχικά τους χρέη, τα οποία έχουν επιφορτιστεί και με τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις των μνημονίων εναντίον της πατρίδας μας.
5: Δεν πρόκειται ποτέ να ξεχρεώσουμε και γιατί μας βάλανε μέσα έτσι, μας κάνανε να παίρνουμε δάνεια συνέχεια με υψηλά επιτόκια για να χρεωθούμε μέχρι βαθμό κακουργήματος, να μην μπορούμε ποτέ να ξεχρεώσουμε για να μπορέσουν να πουλήσουν την πατρίδα μας. Και αυτή τη στιγμή πουλάνε την πατρίδα μας οι αγκύρτες και σου λέω ότι θα ιδιωτικοποιήσουμε περιοχές που ανήκουν σε μένα ρε. Και σου δίνει το δικαίωμα ρε κέρα το βερνικωμένο πρωθυπουργέ της χώρας που την έκανες χώρα της πλάκας και εσύ και ο προηγούμενος και ο προπροηγούμενος να πουλήσει την περιουσία τη δική μου. Από πού το πήρε το δικαίωμα, χαβαλέ. Να κατέβω στην πολιτική τι σημαίνει αυτό, να γίνω ένας από αυτούς, να γίνω όμοιος δηλαδή με αυτούς τους οποίους εγώ κατακρίνω και καταδικάζω, οι οποίοι κάνουν κακή διαχείριση. Οι περισσότεροι κληρονομούν, ναι, αλλά είναι και πολλοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα στην πολιτική για να οικονομήσουν. Μπαίνουν και έχουν στην τράπεζα, ξέρω εγώ, 43.000 ευρώ και όταν βγαίνουν από την πολιτική έχουν 43 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά που σήμερα θα κάνουμε θα φέρουν αποτελέσματα αύριο. Άρα σήμερα πρέπει να πράξουμε, πρέπει να κινηθούμε για να είναι καλύτερο λίγο το άλλο.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Ο σιωνιστής Μητσοτάκης έδωσε εντολή στον σιωνιστή Βέβια μετά από συνεννόηση με τον σιωνιστή Μακρόν να παραδώσουν 80 ελληνικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας στον σιωνιστή Ζελένσκι. Όμορφος κόσμος ηθικός αγγελικά πλασμένος Έλληνες. Ξυπνήστε.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Άδωνης Γεωργιάδης, 11 ακίνητα. Κωστής Χατζηδάκης, 9 ακίνητα. Νίκος Δένδιας, 22 ακίνητα. Νίκη Κεραμέως, 25 ακίνητα. Όλγα Κεφαλογιάννη, 40 ακίνητα!
3: Θα τα κατοστήσει.
7: Δημήτρης Κερίδης, 17 ακίνητα. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, 20 ακίνητα. Βασίλης Οικονόμου, 19. Ιωάννης Βρούτσης, 13. Γιώργος Γεραπετρίτης, μόνο 9 ακίνητα. Και ο χθεσινός που κλεγόταν, που δεν του έμεναν λεφτά μου παρά μόνο 2.000 ευρώ. Θυμάστε, ο Κυριαζίδης. Αυτός
3: 20.
7: Έχει 20 ακίνητα 20. Και 3 αυτοκίνητα. Λογικό είναι να μην τα βγάζει πέρα ο άνθρωπος με 20 ακίνητα. Και... οπότε πόσα ήταν σύνολο?
8: 2.39.
7: Τι 2.39? 239 ακίνητα έχει μόνο, έχουν μόνο τα μέλη της ελληνικής κυβέρνησης.
3: Εντάξει, είναι... αυτά τα συγκεκριμένα.
9: Που μπρελόκ.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
10: Εάν λοιπόν ο κύριος δεν είναι υπεύθυνος, το πρωί να πάρει τη βία να είχε. Όπως τα λέω, δεν πάει άλλο, θα κάνω φόνο. Θα φτάσω στο σημείο να σκοτώσω και για μια τιμή και μόνο. Να δούμε ο νόμος, όταν εγώ είμαι σωστός, ισχύει για μένα, ναι ή όχι υπέρ μου. Να ξέρω, θέλω τον κύριο Γιούνκερ εδώ. Αυτοί που βγάζουν τα προγράμματα με τους αλήτες που τα τρώνε. Να δούμε ποιος αγρότης τα τρώει. Μέχρι αιτήσεις, μέχρι αιτήσεις κύριοι, πάρτε. Πάρτε τα όλα. Όλα δεν πάει άλλο, φρικάρισα. Εσύ θα πας σπίτι σου και θα φας. Εγώ από πού θα πληρώσω ρε την υποχρέωση μου ρε κράτος. Από πού ρε αλήτες. Δεν θα σπιστεί τίποτα από ό,τι λέω. Θα γραφτούν τα πάντα. Μου ζήτησε ο κύριος Παλολόγου με τον κύριο Φάμελο Όλγα. Όχι, δεν φταίει ο Όλγα τώρα. Τώρα το φρυνίξανε. Δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο, θα σκοτώσω. Δεν πάει άλλο, θα σκοτώσω κόσμο.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Καλησπέρα μάχημοι και μάχημες. Από τη συνάντηση του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό της Τουρκίας κύριο Ερντογάν, ένα πράγμα κράτησα. Αυτό που θα ακούσετε ευθύς αμέσως.
2: Να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Κεμάλ Ατατούρκ. Κλείνω.
1: Να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Κεμάλ Ατατούρκ. Του σφαγιά των Ελλήνων. Όχι, ρε, δεν μας κυβερνάνε Εβραίοι δοσύλλογοι μπιφτεκάδες. Όχι.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Αυξάνονται ηλεκτρικό, νερό, τηλέφωνο κατά 30%.
4: Oh.
3: Αυξάνονται εισιτήρια και καυσιμά κατά 70%.
4: Oh.
3: Και τέλος μειώνεται το κατακεφαλήν εισόδημα κατά 32%.
4: Oh. Oh. Τι μου λες, Αγκουρέζα.
5: Ναι. Εσύ είσαι του κόμματος. Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
4: Ρε, ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα ναι ή όχι.
5: Φυσικά είμαι.
4: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
5: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
4: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκρούεζα?
5: Ορίστε.
4: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις. Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι?
5: Ποιο? Ποιο λέω, Αναγία μου, ρωτάει αν... Απ' τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ. Ε, βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
4: Κατάλαβα, ρε Γκρούεζα.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Κυρία Ντελήση, με αφορμή τα 200 χρόνια από την ιστορική έξοδο του Μεσολογγίου, θα πραγματοποιηθεί μια μεγαλειώδης παράσταση στις 14 Μαΐου.
7: Το πρώτο και πολύ ωραίο είναι ότι είναι στο Μεσολόγγι, ακριβώς έξω από το Πάρκο των Ηρώων. Είναι ελευθερή είσοδος για το κοινό, χωράει 3-4.000 άτομα έξω. Είναι ένα μουσικό έργο για το Μεσολόγγι, ειδικά γραμμένο το Μεσολόγγι.
6: Έχετε το υπόβαθρο, έχετε την όρεξη, την εμπειρία, τη γνώση, το όραμα. Θα θέλατε να έχετε και ένα θεσμικό ρόλο κάποια στιγμή?
7: Δεν ξέρω, θα έπρεπε.
6: Θα έπρεπε, θεωρώ. Αν δινόταν ευκαιρία, θα κάνατε κι εσείς κάτι.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Πέρα από την πλάκα και πέρα από το ότι εγώ, ας πούμε, είμαι πολύ καλά και δόξα τω Θεώ για όλα αυτά που συνέβησαν, θέλω να κάνω μια δήλωση πάρα πολύ σοβαρή. Ότι σε αυτό το ευνομούμενο κράτος της Ενωμένης Ευρώπης και της ΟΝΕ που ζούμε όλοι, έχω να δηλώσω το εξής, ότι όποιος δεν είναι πλούσιος ή γνωστός, όχι επώνυμος ή ανώνυμος, γιατί όλοι είμαστε επώνυμοι, μπορεί να πεθάνει ήρεμα σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι σίγουρο.
8: Εννοείται κάτι για τη μεταφορά σας στην
1: Αθήνα. Εννοώ για τη μεταφορά και εννοώ γενικό για το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο είναι όλο κουρελέ.
8: Αυτό είναι πολύ σοβαρό που μας λέτε.
1: Σας το λέω και σας το λέω υπεύθυνα. Το δημόσιο σύστημα υγείας είναι κουρελέ. Καταρχάς, το 166 ήρθε μετά από 3/4. Κατά δεύτερον, μου σπάσανε το θώρακα. Κατά τρίτον, το νοσοκομείο του Εφημερεύων που με πήγανε, δεν λέω το όνομα, δεν έχει σημασία, ούτε το γιατρό που με περιποιήθηκε και με έστειλε σε κομματώδη κατάσταση παραλίγο, δεν είχε εντατική μονάδα. Λοιπόν, το σύστημα υγείας γενικώς, όχι υπολειτουργεί, δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει. Που σημαίνει ότι αν δεν έχεις ιδιωτική ασφάλιση ή δεν είσαι γνωστός, μπορεί να πεθάνεις ήρεμα και να μην σε πάρει καμπάρι τη μάνα σου.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές. Πήρανε περίπου 1-2 δισεκατομμύρια για την υγεία. Και αντί να φτιάξουν υποδομές και να στηρίξουν τη δημόσια υγεία, ξέρετε τι τα κάνανε? Τα κάνανε βάουτσερ. Δηλαδή τι είναι το βάουτσερ? Είπανε, εσύ ο Σαχίνης τώρα πας στην Αθήνα να χειρουργηθείς από το Σαλμά. Ιδιωτικά. Να πληρώσεις κλινική, γιατρούς κτλ. Ένα ποσό. Ο κάμεραμαν που ήταν στη λίστα του Παγνή, αν θέλει να πάει στην Αθήνα να χειρουργηθεί πιο γρήγορα, θα πάει και θα πληρώσουμε για μία επέμβαση που πλήρωνε ο ΕΟΠΗ 2.500 ευρώ, 9.000 ευρώ. 3.000 στο γιατρό, αμοιβή για μία επέμβαση, και στις κλινικές, φουλ. Γέννησαν οι κλινικές, δεν έβρισαν τα χειρουργήσεις, πλούτησαν. Δηλαδή, ήθελαν να ξεφορτωθούν τα λεφτά, να δείξουν ότι τα απορρόφησαν. Να φορτώσουν τις κλινικές, αυτό είναι πιο πονηρό, να στηρίξουν τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ο ξεπλεσμός είναι συνολικός. Λοιπόν, φιλίες δεν υπάρχουν πια. Αισθηματικές σχέσεις δεν υπάρχουν πια. Είναι όλες στηριγμένες. Καλά, όχι ότι δεν υπάρχουν τελείως. Αλλά αντιλαμβάνεται κανείς, βλέπει παιδιά 18 χρονών να λένε: θέλω ο σύντροφός μου να είναι αυτό, να έχει εκείνο, να έχει αυτή τη δουλειά. Κάτσε καλέ. Αυτό είναι το κριτήριο. Να κάνει τικ σε όλα τα κουτάκια. Λες και τον προσλαμβάνει στην επιχείρηση. Αυτό είναι ξεπεσμός. Και αυτό ισχύει και για τις φιλίες. Θα κάνω παρέα με κάποιον που θα με βοηθήσει να ανέβω κτλ. Λοιπόν, επειδή ζούμε ένα ψέμα, αυτοί είναι οι άριστοι. Τα δικά μας τα παιδιά κάναν 2 διδακτορικά και είναι γκαρσόνια. Έκανε μια τρομερή γελιογραφία ο Πετρουλάκης. Καταπληκτική, που συνοψίζει αυτή την ιστορία. Τα δικά μας τα παιδιά είναι γκαρσόνια, γιατί δεν έχουν μέσο μπάρμπα στην κορώνη. Και αυτοί είναι υπουργοί. Αυτά.
2: Επίσης, επειδή εμπνεύσκες και από άλλα γεγονότα για το βιβλίο, πώς είναι δυνατόν, εμένα αυτό με απασχολεί, μετά από 10 χρόνια κρίσης, να συζητάμε σήμερα και ακόμη για ΟΠΕΚΕΠΕ, για φραπέδες, για επιδοτήσεις που πήγανε σε Πόρση και Φεράρι.
1: Αυτό είναι το σύστημα, δηλαδή τι... Έχεις καταλάβει τι γίνεται. Δηλαδή έχουμε πάρει το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουμε περάσει τις κρίσεις που έχουμε περάσει. Έχουμε πάρει πακτολό χρημάτων για πρώτη φορά. Και αυτός ο πακτολός χρημάτων δεν χρησιμοποιήθηκε σε καμία υποδομή. Αυτό είναι τρομερό. Δηλαδή το μετρό μπορεί να έχουμε η γραμμή και η φυσιά.
2: Η τέσσερα που λένε.
1: Η πρώτη, νούμερο ένα, που είναι πιο παλιά.
2: Καλά, ηλεκτρικός είναι...
1: Κατά σύμπτωση δεν έχει γίνει ατύχημα. Το τραγικό δυστύχημα, που δεν ξέρω να το πω δυστύχημα, είναι εφημισμός. Στα Τέμπη μπορεί να ξαναγίνει. Δεν έχει αποκατασταθεί τίποτα. Λοιπόν, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ χάνουν δρομολόγια κάθε μέρα. Λοιπόν, τι μου λέτε. Θα τελειώσει και αυτό και θα έχουν γίνει πλούσιες 5 εταιρείες. Και μερικές εταιρείες συμβούλων.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Κάνατε μια Ελλάδα να είναι στη μέρη στην τηλεόραση. Να βλέπει σε μια φάρμα 15 φλαμένα να ζουλάνε τα βυζιά μιας αγελάδας. Μιλάτε για πολιτισμό. Ποιο πολιτισμό? Εμείς βγάλαμε μεγάλους ποιητές. Βγάλαμε τον Όμηρο, τον Πίνδαρο, που έγραφα στίχους απαράδεινους. Σήμερα, τι στίχοι είναι αυτοί που γράφονται? Στίχοι είναι αυτοί. Εμείς βγάλαμε το Θεμιστοκλή και το Μιλτιάδη, που κατατρόπωσαν 500.000 Πέρσες. Εσείς βγάλατε τον Βενιζέλο και τον Πάγκαλο, που κατατρόπωσαν 500.000 Γουρουνόπουλα. Με κατηγορείτε ότι εισάγω κενά δαιμόνια, ότι διδάσκω στα παιδιά σας νέες ιδέες. Καλύτερα νέες ιδέες παρά καθόλου ιδέες. Πώς καταντήσατε την παιδεία? Πώς την καταντήσατε?
4: Θέλετε να μου πείτε αν εμπιστεύεστε το κράτος και την ελληνική δικαιοσύνη?
5: Υπάρχει και κράτος και ελληνική δικαιοσύνη? Ποιος το είπε αυτό? Ναι. Από ανέκαθεν ήταν ένα μπάχαλο, τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Η Ελλάδα είχε την ατυχία να κυβερνείται συνεχώς από ανάξιους πολιτικούς ανθρώπους. Περάστε το μήνυμα. Είναι όλοι ανάξιοι. Αυτοί που ήταν σωστοί, ο Κολοκοτρώνης, Καποδίστας, και τους βγάλαν όλους από τη μέση. Ήταν τα λαμόγια και κυβερνούν. Τίποτα. Αναξιόπιστοι όλοι. Ούτε δικαιοσύνη, ούτε κράτος, τίποτα δεν υπάρχει.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Η Ελλάδα ηγείται από 5 ταβαντζίδες. Και ουσιαστικά αυτοί κατέχουν τα πλοία, αυτοί κατέχουν τα μέσα ενημέρωσης, αυτοί κατέχουν τα κανάλια, αυτοί κατέχουν τις εφημερίδες και ουσιαστικά διαμορφώνουν την κοινή γνώμη. Ενοικιάζουν πόρνες όπως τις χαρακτήρισε ο διευθυντής των New York Times όταν πήρε σύνταξη. Είπε ότι εμείς δεν είμαστε δημοσιογράφοι, είμαστε πόρνες οι οποίοι νοικιάζουμε τη γραφίδα μας εις τους ισχυρούς και γράφουμε ό,τι μας πούνε. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Δηλαδή και βλέπεις ορισμένους οι οποίοι δεν είναι δημοσιογράφοι, είναι γελία υποκείμενα, οι οποίοι παριστάνουν τους δημοσιογράφους, λένε κάτι το οποίο προσβάλλουν και την κοινή νοημοσύνη και όμως επιβιώνουν. Γιατί? Διότι τους πληρώνουν για να λένε αυτά που θέλουν τα αφεντικά τους.
7: Ας αναλογιστούμε όμως πόσο εφιαλτικό είναι, ενώ στην προσωπική μας ζωή δεν είμαστε διατεθειμένοι να επιτρέψουμε σε κανέναν να αποφασίσει τι θα κάνουμε, πώς θα σκεφτούμε, τι θα γίνει απόψε, αν θα βγούμε με φίλους μας ή θα καθίσουμε στο σπίτι μας κλπ. Και στην πολιτική μας ζωή, εκεί δηλαδή που διαμορφώνεται η ζωή μας στο χώρο της χώρας μας και βεβαίως εκεί που αποφασίζονται οι τύχες καθενός και της κοινωνίας ολόκληρης, να αναθέτουμε σε έναν ο οποίος μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι κλέφτης, απατεώνας, τρελός, να έχει χίλια δυο προβλήματα, μπορεί να είναι και σπουδαίος, δεν έχει σημασία, αλλά είναι ένας που αποφασίζει για μας. Πώς εκχωρούμε δηλαδή τη ζωή μας, άρα την ελευθερία μας σε κάποιον, με τόση εμπιστοσύνη και μάλιστα έχοντας νομοθετήσει σε όλα τα συντάγματα του κόσμου, ισχύει αυτό, ότι δεν μπορεί κανείς να τον εγκαλέσει για τις πολιτικές του αποφάσεις και να τον προσαγάγει στη δικαιοσύνη. Δεν είναι εφιαλτικό?
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Κοινοβουλευτισμός από τη μία, αυθεντική δημοκρατία από την άλλη. Πάμε να δούμε τις διαφορές τους. Τελικά, το σύστημά μας είναι όντως δημοκρατικό? Ένα ερώτημα που αξίζει να ερευνήσουμε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με αυτό που ξέρουμε, τον κοινοβουλευτισμό. Ψηφίζουμε πολιτικούς να αποφασίζουν για εμάς. Στην ουσία, επιλέγουμε μια κλειστή κάστα πολιτικών που αναπαράγει τον εαυτό της και τους δικούς της στα δημόσια αξιώματα. Στον αντίποδα, έχουμε την αυθεντική δημοκρατία. Εδώ, η εξουσία περνάει κατευθείαν στα χέρια των πολιτών. Άρα, όλο το ζήτημα είναι ποιος κρατάει την εξουσία και πώς την ασκεί. Τόσο απλά. Στη μία περίπτωση, ο πολίτης είναι κυρίαρχος και αποφασίζει ο ίδιος για τα πάντα. Στην άλλη, είναι απλώς ένας ψηφοφόρος που παραχωρεί την εξουσία του κάθε 4 χρόνια, δίνοντας την ουσία σε κάποιους αντιπροσώπους του λευκή επιταγή να δρουν ανεξέλεγκτα. Πρόκειται λοιπόν για μια πολιτική ψευδαίσθηση η οποία βασίζεται σε μια βαθιά ριζωμένη πεποίθηση ότι ο κοινοβουλευτισμός είναι η δημοκρατία. Ας δούμε λίγο την ιστορική αναδρομή που στηρίζει αυτόν τον ισχυρισμό, γιατί η ιστορία που ξέρουμε κρύβει πολλά λάθη. Ο κοινοβουλευτισμός δεν κατάγεται από την Αθήνα, αλλά από την ολιγαρχική Ρώμη. Και η μετονομασία του σε δημοκρατία ήταν μια στρατηγική κίνηση εξαπάτησης που έγινε πολύ αργότερα όταν οι πολίτες άρχισαν να διεκδικούν περισσότερη εξουσία. Καλά όλα αυτά, θα πει κανείς. Αλλά μετά από μια τόσο έντονη κριτική, ποια είναι η λύση? Εδώ λοιπόν έρχεται στο τραπέζι μία πρόταση που θα μας απασχολήσει πολύ στο μέλλον. Μία σύγχρονη αναβίωση της αληθινής δημοκρατίας. Και εδώ είναι που η τεχνολογία μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι. Το όραμα είναι μία νέα μορφή σύγχρονης δημοκρατίας, τεχνολογικά ενισχυμένης. Οι πολίτες αποφασίζουν για τα πάντα με online ψήφους. Και οι πολιτικοί? Οι πολιτικοί αλλάζουν ρόλο. Γίνονται απλοί εκτελεστές, εντολοδόχοι της λαϊκής βούλησης. Όλη αυτή η ανάλυση λοιπόν μας αφήνει με ένα μεγάλο ερώτημα. Είναι τελικά καιρός για μια νέα ουσιαστική δημοκρατία?

πήρε η Μεσόγειος φωτιά, καίγεται η γειτονιά σου. Μα εσύ στο τζόκερ ψάχνεις λύσεις στα προβλήματά σου. Σε κυβερνάνει, έλα μωρέ, μαζί κι δεν βαριέσαι. Μια καριάτιδα γριά είσαι, πια μη μου κουνιέσαι. Σαν τραγουδιάρα ψάχνεις χορηγούς και νέο σχήμα. Με δεξιούς και αριστερούς τραβάς μυτιές με χρήμα. Να εξελιχθείς, να μορφωθείς, να αλλάξεις ούτε λόγος. Το παρελθόν σου εθισμός, το μέλος όλο τζόγος. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Δεν σ' αγαπήσανε, ρώτησα κι έμαθα. Πουλιές ολόκληροι, μα και σε οικόπεδα. Με ζήτες πάντα ένα τσούρμα από κολόπεδα. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Σε δέρνει το όνειρο και στάσει.

σου είναι δύσκολη η σχέση με τον άριστο και προτιμά σου ένα instant με τον αχάριστο. Γνώμη για όλα έχεις στο μικρό σου σαλονάκι και θες μερίδι από το χρυσό της Άννα Σκορακάκη. Ήσουν παιδί του Ανδρέα, μάδια σαν οι τσέπες σου. Γονάτισε λοιπόν μπροστά στους ευρωκλέφτες σου. Βρίσε τον Ήβαν, ησυχάζει αυτό τα μέσα σου. Κι έτσι γλιτώσει από το ξύλο η

0: Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω. Τώρα πια δεν σε γνωρίζω απ' την όμορφη σου όψη. Καληνύχτα Ελλάδα. Αντίο. Αθελά σου με έχεις διώξει.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Τόσοι απατεώνες, τόσο τεράστιοι απατεώνες.
3: Παρακαλώ, check price.
2: Κρίση εισαγγελής από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στη χθεσινή δίκη των 7 γιατί δεν έχετε καμία ντροπή. Ακούστε, πες μου ότι είναι ψέματα, αλλά δεν μπορείτε, γιατί έχετε βάλει τόσο βαθιά το κεφάλι σας στο βούρκο του ψέματος που δεν υπάρχει οξυγόνο. Δεν μπορείτε να ανασάνετε πια από τις αναθυμιάσεις.
3: Κύριε συνάδελφοι, παρακαλώ.
2: Στη χθεσινή δίκη των 7 καταδικάστηκαν δύο που η τακτική δικαιοσύνη τους είχε αθωώσει. Γι' αυτό μιλάμε για δικαιοσύνη ανέκδοτο και κράτος και κυβέρνηση που λειτουργεί ως παραγωγός και πλυντήριο εγκλημάτων.
4: Το ξέρετε το εκόμη?
5: Όχι,
4: δεν πειράζει. Το ξέρουν οι καναλάρχες, το ξέρει και η κυβέρνηση. Μην περιμένετε να δείτε στα δελτία ειδήσεων τίποτα για τον ΟΚΟΜΕΒ. Είναι ο οργανισμός ο οποίος θα δώσει φέτος 25 εκατομμύρια ευρώ στα κανάλια. Και όχι μόνο για σίριαλ και πνευματική δημιουργία, αλλά ακόμα και για τα show που κάνουν. Τα γνωστά Survivor και Βεσιμαζεύεται. Μαζεύεται. Σε αυτά τα 25 εκατομμύρια προσθέστε άλλα 22 από κρατικές διαφημίσεις για το 2026. Να είμαι ακριβής. Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο εγκρίθηκαν 21.750.000 ευρώ για προγράμματα προβολής από το κράτος. Λεφτά υπάρχουν για τα κανάλια. Ενημέρωση δεν υπάρχει από τα κανάλια.
6: Πώς το λες αυτό, ρε? Πώς το ξέρεις?
7: Το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο δεν κάνω.
6: Και βρήκες ατασταλείς τα βιβλία?
7: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα, ο παλιοκλέψανης και παλιοκλεφταρέ.
6: Μη φωνάζεις, βρε! Μη φωνάζεις.
7: Πώς, γιατί να πω να μην φωνάζω? Μα τόσο κορόιδο στρατηγάκο μου, πώς τις κάσανε έτσι?
6: Θα σου έρθει καμιά ξανάστροφη.
7: Γιατί στρατηγάκο
6: μου? Μη με λες στρατηγάκο.
7: Καλά, κύριε Σόλωνα.
6: Ούτε κύριε Σόλωνα.
7: Πώς θα σε λέω, Σολωνάκι μου, Σολωνάκι.
6: Δώσ' μου υπομονή, μεγαλοδύναμο, θα το σκοτώσω απόψε. Ωραία, δεν μπορεί να μου μιλάς με σεβασμό?
7: Τι σεβασμό, στρατηγάκο μου? Είσαι για σεβασμό έτσι που σε καραντίσαν οι λοποδίτες? Μα τόσο κορόιδο είσαι, στρατηγάκο μου.
6: Παναγίτσα, βοήθησε με, κράτα με, μην το σκοτώσω, κάνε μου τη χαρά.
8: Βρισκόμαστε στο διαμέρισμα 1. Τη Στουρνάρα 288, στο υπόγειο. Ένα δωμάτιο και μπάνιο. 600 δραχμές το μήνα, χωρίς θέρμανση. Σε λίγα χρόνια οι πόλεμοι θα γίνονται μέσα στις πολυκατοικίες. Οι μισοί που έχουν πληρώσει θέλουν καλοριφέρ, οι άλλοι μισοί δεν πληρώνουν για το πετρέλαιο. Όπως βλέπουμε, τα αίτια του πολέμου στη Μέση Ανατολή και μέσα στην πολυκατοικία τα ίδια πάντα. Το πετρέλαιο.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Ο Μητσοτάκης προσωπικά, ο ίδιος, έκλεισε τα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια της Πτολεμαΐδας. Ο ίδιος. Αυτός την έστησε τη δουλειά. Και μετά έβαλε τον Μυτιλινέο να παίρνει το κάρβουνο από μας, να το πηγαίνει στα Σκόπια για να κάνουν με το δικό μας κάρβουνο ρεύμα στα Σκόπια και μετά να αγοράζει ο Μυτιλινέος το ρεύμα και μας το πουλάει εδώ.
10: Άσε τώρα το παραμύθι, εσείς. Εμείς οι Έλληνες, από ποιος πω εμείς οι Έλληνες? Πότε το δείξαμε ότι είμαστε εμείς οι Έλληνες? Έχουμε τυράννους εδώ και μας τυρανάνε, ας πούμε, και δεν τις ανασχετούμε καθόλου. Καταπιανόμαστε με το τίποτα και αφήνουμε το κάτι να πεθάνει.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
11: Αριστεία στη φήμωση και τη λογοκρισία θα πάρει η κυβέρνηση που ως φαίνεται δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Με τις εκλογές να πλησιάζουν με βήμα ταχύ, τα σκάνδαλα και τα φαγοπότια να αποκαλύπτονται πρωί, μεσημέρι, βράδυ, καταστρέφοντας τη μυθοπλασία του Success Story, λαμβάνει τα μέτρα της. Μετά την αυταρχική απόφαση για τον έλεγχο της ηλικίας στο διαδίκτυο που δημιουργεί την ψευδαίσθηση της ασφάλειας, ενώ στην πράξη το μετατρέπει σε πεδίο μαζικής παρακολούθησης διακρίσεων και αποκλεισμού, επιστράτευσε με τη δικαιολογία των deepfakes όλες τις υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας του κράτους τους, ακόμα και την ΕΕΠ, για να σκανάρουν συστηματικά το διαδίκτυο. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, δηλαδή, αντί να ασχολείται με τα ουκρανικά drones και τους οπλισμένους Τούρκους που κυκλοφορούν σε όλη την επικράτεια, ψάχνει τρόπους για να μην σατιρίζουν και χλεβάζουν οι πολίτες με την τεχνητή νοημοσύνη τα έργα και τις καταστροφικές ημέρες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αλλά θα μου πεις εδώ, η ΕΕΠ, που υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό, στοχοποίησε με το Predator δεκάδες πολιτικούς, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες,

0: Σημείο, να χρησιμοποιεί τις μυστικές υπηρεσίες του κράτους για να κυνηγάει φωνές και βίντεο που την ενοχλούν, τότε έχει χάσει κάθε ίχνος νομιμοποίησης. Η συστηματική φήμωση που νομοθετείται μάλιστα λίγο πριν από τις εθνικές εκλογές είναι ξεκάθαρη ομολογία ενοχής. Βεβαίως, το πιο ανησυχητικό είναι η έλλειψη αντίδρασης και η παθητική αποδοχή των πάντων από αντιπολίτευση και πολίτες που κατάντησαν να θεωρούν τη δυστοπία και τον αυταρχισμό ως αυτονόητα. Τα ίδια συμβαίνουν και στη Γαλλία του Εμμανουέλ Μακρόν, μερικούς μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, με τις ευλογίες φυσικά της Ούρσουλας Φοντερ Λάιεν. Είναι αυτό που λέμε στην Ελλάδα, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η ελληνική αστυνομία, η οποία εκτελεί εντολές από το Χρυσοχουντίδη και το Μητσοτάκη, την προηγούμενη εβδομάδα σε άλλο μπλόκο είχε εμποδίσει ασθενοφόρο να περάσει και έκαναν γύρω-γύρω με τον ασθενή μέσα στο ασθενοφόρο. Δεν άνοιγαν οι κλούβες της αστυνομίας, όχι οι αγρότες. Αυτό λοιπόν η ελληνική αστυνομία το έκανε πάλι αυτή την εβδομάδα. Άρα δεν θέλει και πολύ μυαλό να καταλάβεις ότι αυτό γίνεται με εντολή. Παιδιά, βρείτε ένα νεκρό να το χρεώσουμε στους αγρότες. Μήπως είναι η πρώτη φορά στην πατρίδα μας που θα βρεθούν νεκροί από ποιον άραγε, οι οποίοι θα χρεωθούν στο κίνημα. Να, αυτό πια εκεί στις κυβερνήσεις της δεξιάς το μαθαίνουν από την πρώτη μικρή.
3: Όση ζημιά κάνανε οι πολιτικοί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, δεν την κάνανε οι Τούρκοι μέσα σε 4 αιώνες.
2: Θα σας θυμίσουμε σήμερα την υπόθεση Τσαλικίδη. Ήταν 9 Μαρτίου ήταν που τον βρήκαν αυτοκτονημένο τον Τσαλικίδη. Ήταν ένας υπάλληλος στη Vodafone και το όνομά του μαθεύτηκε όταν βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα σκάνδαλο που τότε είχε ξεσπάσει, όπου παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα υπουργών, ακόμα και του πρωθυπουργού του Καραμαλή την εποχή εκείνη. Προσέξτε πώς δουλεύουν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Το νεκρό Τσαλικίδη τον βρήκε στο διαμέρισμα ο αδερφός του. Ο άνθρωπος, μέχρι να βρεθεί νεκρός αυτοκτονημένος, όπως είπε η αραβωνιαστικιά του, ήταν μια χαρά, έκαναν ψώνια, ανησυχούσε μόνο για την υγεία της μητέρας του και μάλιστα ετοιμαζόντουσαν και για γάμο. Δεν είχε κανένα ξεκάθαρο πρόβλημα να δείχνει ότι θέλει να κάνει μια τέτοια πράξη. Ο αδελφός του λοιπόν, όπως τώρα οι συγγενείς των θυμάτων των τεμπών, προνόησε και πριν έρθει η αστυνομία έβγαλε μόνος του φωτογραφίες. Αν δεν το είχε κάνει αυτό, δεν θα είχαμε μάθει ποτέ τίποτα. Γιατί με το που πήγε η αστυνομία στο σπίτι του νεκρού Τσαλικίδη, δεν πήγε ποτέ ο ιατροδικαστής. Γιατί η αστυνομία διαβεβαίωσε τον ιατροδικαστή ότι ο άνθρωπος αυτοκτόνησε και δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρθετε εδώ. Δεν πήγε καν. Σας θυμίζει τίποτα αυτό από όλα αυτά που λέμε 2 χρόνια για τα Τέμπη? Είναι όλα το ίδιο. Είναι πάντα το ίδιο. Τίποτα άλλο. Και διαβάζουμε από μέσα για να δούμε όλοι και όλες πόσο ίδιο είναι. Η οικογένεια δεν παράτησε την υπόθεση. Η οικογένεια, οι συγγενείς, ούτε τότε. Το Σεπτέμβριο του 2011 έκανε νέο αίτημα να ανοίξει ξανά η υπόθεση, έχοντας στα χέρια της την έκθεση του ιατροδικαστή του Βασιλικού Κολεγίου του Λονδίνου, Στίβεν Κάρτς, ο οποίος έκανε λόγο για ξεκάθαρη δολοφονία και πως ο Δημήτρης Τσαλικίδης πρώτα δολοφονήθηκε και μετά αυτοί που τον σκότωσαν τον κρέμασαν για να φανεί σαν αυτοκτονία. Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά? Είναι πάντα ακριβώς το ίδιο. Ο Κάρτς λοιπόν μελέτησε τα στοιχεία και κατέληξε σε όλα αυτά κυρίως από τις φωτογραφίες που είχε προνοήσει να τραβήξει ο αδελφός του νεκρού Τσαλικίδη πριν πάει στον τόπο του εγκλήματος η αστυνομία. Όπως ακριβώς παντού. Όταν φτάσουν οι αρχές, ξεχάστε τα στοιχεία. Γιατί οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα? Κατά πως φαίνεται, οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα. Οι αρχές κυνηγάνε την εξαφάνιση των στοιχείων των κρατικών εγκλημάτων. Τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό λοιπόν? Με βάση όλα αυτά τα νέα στοιχεία, το Μάιο του 2012 έγινε εκταφή του Τσαλικίδη. Διαπιστώθηκαν αυτά που έλεγε ο Κάρτς, ο ιατροδικαστής. Η οικογένεια Τσαλικίδη προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου δικαιώθηκε το 2017, καθώς οι δικαστές έκριναν πως οι έρευνες των ελληνικών αρχών ήταν ανεπαρκείς, αναποτελεσματικές και βιάστηκαν να κλείσουν την υπόθεση. Όπως πάντα, το ελληνικό κράτος αναγκάστηκε να ανοίξει ξανά την υπόθεση, προκειμένου να ξεκινήσει από την αρχή την έρευνα. Τελικά η εισαγγελία πρωτοδικών άσκησε σε βάρος αγνώστων ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πάντα οι άγνωστοι, οι οποίοι είναι πάντα γνωστοί και έχουν πάντα σχέση με την πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία μας.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Το τραγικό, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Αδόικου, ότι η κοινωνία εισπράττει αυτά που τη διδάσκουν οι λεγόμενοι επιστήμονες, τους οποίους ταΐζει για να κάνουν προπαγάνδα και να αλωτριώνουν τα μυαλά τους, ώστε να ουσιαστικά να εφαρμόζουν έναν φασιστικό τρόπο χωρίς να το δηλώνουν και χωρίς να το εγκαθιδρύουν ως σύστημα. Διότι δεν είναι δυνατόν ένα πολιτικό σύστημα που είναι απλή εκλόγιμη μοναρχία να είναι συγχρόνως και αντιπροσωπευτική και δημοκρατική. Το είπατε προηγουμένως ότι η διαφορά μεταξύ αντιπροσωπευτικού και δημοκρατικού πολιτεύματος. Πείτε μου κάτι. Οι ίδιοι λένε ότι το σύστημα δεν είναι αντιπροσωπευτικό, αλλά κρατάει την αντιπροσωπευτικότητά του επειδή υπάρχει ελεύθερη εντολή. Ελεύθερη εντολή, ξέρετε τι σημαίνει? Ότι μας δουλεύουν κυριολεκτικά ότι εμείς είμαστε η κυριαρχή, η κοινωνία, αλλά όμως έχουν αυτοί όλη την αρμοδιότητα. Ποιον ρώτησαν? Έχουν όλη την αρμοδιότητα που προκύπτει από το Σύνταγμα.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Θυμάσαι τον Παπαδόπουλο επί μήνες να έρχεται απ' έξω και να μας λέει να μείνουμε μέσα? Θυμάσαι τον Χαρδαλιά να λέει ότι αν φορέσουμε όλοι μάσκες για 14 μέρες θα εξαφανιστεί ο κορονοϊός? Θυμάσαι τον Σιόδρα να λέει ότι τα παιδιά έχουν ένα ένζυμο στη μύτη που τα θωρακίζει απέναντι στον ιό? Θυμάσαι τον Βασιλακόπουλο να λέει ότι το Ισραήλ έχει κάνει ειδική συμφωνία με την Pfizer για να πάρει πολλές δόσεις για να κάνει πείραμα στον πληθυσμό? Θυμάσαι τον Τσιόδρα και τον Διογιάδη να λένε ότι είναι λάθος η χρήση της μάσκας από υγιής? Θυμάσαι τον Μητσοτάκη να λέει ότι το καλύτερο εμβόλιο είναι το γρήγορο εμβόλιο, αλλά μετά από λίγες μέρες σταμάτησαν το AstraZeneca για τους κάτω των 40. Θυμάσαι τον Τσιόδρα να λέει ότι ο κορονοϊός θα είναι απλά μια γρήπη πάνω στη γρήπη και θα κρατήσει από 6 με 8 εβδομάδες. Θυμάσαι τον Σύψα να λέει ότι οι λαθρομετανάστες είναι νέοι και παιδιά και δεν κινδυνεύουν από τον ιό, ενώ τώρα είναι έτοιμοι να εμβολιάσουν και τα έμβρια Ελληνόπουλα. Θυμάσαι τον Χαρδαλιά να ενημερώνει για τον κορονοϊό φρόντας μάσκα και μετά να ενημερώνει για τις φωτιές χωρίς μάσκα? Θυμάσαι τον Σκέρτσο να λέει ότι δεν υπάρχει κάποια μελέτη που να δείχνει ότι οι αστυνομικοί μεταδίδουν τον κορονοϊό? Θυμάσαι τον Πέτσα να αποκαλεί πολίτες τζαμπατζίδες για τα δωρεάν rapid test και να λέει ότι το να χάσει κάποιος το εισόδημά του είναι κίνητρο για να εμβολιαστεί? Θυμάσαι την Παγώνη να λέει ότι δεν είναι και έγκλημα να εμβολιαστεί ένας 15χρονος κρυφά από τους γονείς του? Θυμάσαι τον Πορτοσάλτε να λέει να μην παίρνουν σύνταξη οι ανεμβολίαστοι συνταξιούχοι? Θυμάσαι τον Ευαγγελάτο να κοιτάζει ακτινογραφίες με το ένα χέρι στο πηγούνι και το άλλο στην τσέπη και μετά να λέει ότι σε κάποια σημεία θα έπρεπε να είναι πιο σκούρες? Θυμάσαι που μιλούσαν για έξυπνα μέτρα και αυτό που σκέφτηκαν είναι να κλείνουν τα περίπτερα από τα μεσάνυχτα ως τις 5 το πρωί? Θυμάσαι τον Γεροπετρίτη να λέει ότι αν είχαμε περισσότερες μεθ θα είχαμε και περισσότερους νεκρούς? Θυμάσαι την Παγώνη να λέει ότι το Σεπτέμβριο πετάμε τις μάσκες και το Δεκέμβριο στην εκπομπή του Μουτσινά μας είπε να φοράμε διπλή? Θυμάσαι που μιλούσαν για έξυπνα μέτρα και αποφάσισαν να επιτρέπεται το μπάνιο στη θάλασσα αλλά όχι το ψαροντούφεκο? Θυμάσαι ότι το καλοκαίρι έκλεισαν την Μύκονο και μετά από 2 μέρες εμφάνισαν πεσμένα τα κρούσματα και την άνοιξαν πάλι? Θυμάσαι που ο Πορτοσάλτε έλεγε θυμωμένος να μπουν όλοι να εμβολιαστούν με το ζόρι? Θυμάσαι την Παπαευαγγέλου να λέει ότι η κακοκαιρία μύδια θα μας κλείσει στα σπίτια μας και έτσι αναμένεται μια περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων, όταν το να μείνουμε κλεισμένοι στο σπίτι μας το είχαν παρουσιάσει σαν μέτρο για να μειωθούν τα κρούσματα? Θυμάσαι τον Μητσοτάκη να λέει ότι θα επιβληθεί πρόστιμο για κάτι μη παράνομο, δηλαδή για τους άνω των 60 που δεν θέλουν να εμβολιαστούν, και θα τους παίρνει 100 ευρώ το μήνα προκαταβολικά ασχέτως αν νοσήσουν και αν πάνε στο νοσοκομείο και αν επιβαρύνουν το σύστημα υγείας, αλλά θέλει τα λεφτά τους έτσι κι αλλιώς από πριν? Θυμάσαι που μιλούσαν για έξυπνα μέτρα και δεν μας άφηναν να πάμε από νομό σε νομό, ενώ όποιος ερχόταν από το εξωτερικό μπορούσε να πάει όπου θέλει? Θυμάσαι τον Μητσοτάκη να λέει τζαμπατζίδες τους ανεμβολίαστους που πληρώνουν κάθε εβδομάδα από την τσέπη τους για rapid test για να αποδεικνύουν συνέχεια ότι είναι υγιείς? Θυμάσαι που παρόλα αυτά ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι πάλι δεν τους επιτρέπει να κινούνται ελεύθερα? Θυμάσαι τον Σκέρτσο να λέει ότι δεν υπάρχει λόγος να δημιουργήσουμε ένα πολυτελές σύστημα υγείας, γιατί όταν τελειώσει ο κορονοϊός θα μας μείνουν οι μεθ? Θυμάσαι τον Μητσοτάκη να λέει ότι δεν υπάρχει διαφορά θνητότητας εντός ή εκτός μεθ? Θυμάσαι τον Γόγο να εισηγείται να κυκλοφορούμε έξω ανάλογα με το αν οι ταυτότητές μας λήγουν σε μονό ή ζυγό αριθμό? Θυμάσαι που έβγαλαν πιστοποιητικό με την ονομασία COVID Free, αλλα τελικά είναι άσχετο με τον ιό, μιας και οι νοσούντες εμβολιασμένοι μπορούν με αυτό να μετακινούνται ελεύθερα, ενώ οι αρνητικοί με τεστ υγιείς ανεμβολίαστοι δεν μπορούν? Θυμάσαι να μας λένε ότι οι επόμενες δύο εβδομάδες είναι κρίσιμες και είμαστε ήδη στον τρίτο χρόνο. Θυμάσαι τον Μαγιορκίνη να παραδέχεται ότι τείχος ανοσίας για τον κορονοϊό δεν μπορεί να επιτευχθεί, δηλαδή το βασικό επιχείρημα για το οποίο εκβιάζουν τον κόσμο να εμβολιαστεί δεν υπάρχει. Θυμάσαι τον Πλεύρη να ομολογεί ότι όποιος βρίσκεται θετικός στο τεστ και πεθάνει καταγράφεται σαν θάνατος COVID ανεξαρτήτως πραγματικής αιτίας θανάτου.
3: Τα εμβόλια για τον COVID προκαλούν μυοκαρδίτιδες και περικαρδίτιδες. Μετά από 4 χρόνια η αλήθεια έρχεται στο φως. Όχι μέσα από σενάρια συνωμοσίας, αλλά από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων. Με δική του εντολή υποχρεώνονται οι εταιρείες που φτιάχνουν εμβόλια κατά του κορονοϊού να αναφέρουν στα σκευάσματα ότι η χρήση τους μπορεί να προκαλέσει καρδιακές παθήσεις. Η εντολή των Αμερικανών έγινε γαργάρα στην Ελλάδα. Για να μην βρεθούν απολογούμενοι όσοι μας επέβαλαν να εμβολιαστούμε και έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή μας. Τι λέει ο τότε Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας για τα υποχρεωτικά εμβόλια? Πόσοι συνάνθρωποι μας χάθηκαν εξαιτίας της πολιτικής που εφάρμοσαν? Πού είναι ο Σωτήρης Τσιόδρας να μας εξηγήσει τις παρενέργειες των εμβολίων? Ο Γιάννης Βρούτσης και ο Κωστής Χατζηδάκης απειλούσαν τους εργαζομένους να εμβολιαστούν διότι διαφορετικά θα έχαναν τη δουλειά τους. Έβαζαν μέχρι και πρόστιμα. Πού κρύφτηκαν τώρα? Έρχεται όμως η ώρα της δικαιοσύνης. Κάποιοι πρέπει να πληρώσουν για τους συνανθρώπους μας που χάθηκαν για να κάνουν business με τα εμβόλια, πολιτική και όχι μόνο.

τρόπος για να σκοτώσεις. Ο τρόπος για να σκοτώσεις έναν άνθρωπο ή ένα έθνος.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Λέμε συνέχεια για τα funds, τα funds, τα funds στις τράπεζες. Το μεγαλύτερο ίσως σκάνδαλο που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, το οποίο επειδή ίσως δεν έχει πρωταγωνιστές τύπου φραπέδες, χασάπιδες και τέτοια, δεν ασχολείται κανένας και είναι το μεγαλύτερο. Δεν φαντάζεστε τι είναι αυτή η ιστορία των funds. Το λέμε πάρα πολύ καιρό εδώ στο Ράδερ Βίλα και χαιρόμαστε που έχουν αρχίσει να το ψάχνουν και οι δημοσιογραφικές εκπομπές και έχει αρχίσει να γίνεται επιτέλους συζήτηση για αυτή την ιστορία των funds. Είναι πραγματικά μια ντροπή ενάντια στο ελληνικό δημόσιο και φυσικά ενάντια στον Έλληνα πολίτη, με νούμερα που χάνει το ελληνικό δημόσιο, τα οποία ζαλίζουν, έτσι. Οι ευνοϊκές ρυθμίσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση στα funds και στις τράπεζες και σε όλους αυτούς που έχουν τα κόκκινα δάνεια, μπορεί να χάνει το δημόσιο, λένε, μέχρι και 60 δισεκατομμύρια, αν μπορείτε να διανοηθείτε το νούμερο, τα οποία θα πήγαιναν στα δημόσια ταμεία με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον Έλληνα πολίτη. Και αυτά όλα τα λεφτά τα χάνει το δημόσιο για λογαριασμό αυτών που κυνηγάνε τα σπίτια των Ελλήνων πολιτών που δεν έχουν να ξεπληρώσουν αυτά τα κόκκινα δάνεια. Και εδώ ο Κώστας ο Τζαβάρας, ο οποίος λέει:
2: ένα δάνειο αξίας ονομαστικής 100.000 επήγε στο ΦΑΝ και το ΦΑΝ το έδωσε στο διαχειριστή αντί των 5 ή των 10.000 ευρώ. Αυτός που απέκτησε την απέτηση από το δάνειο όμως δεν διεκδικεί το έξοδο που έκανε τις 5 ή τις 10.000 συν ένα λογικό κέρδος, αλλά έχει το δικαίωμα να ζητήσει ολόκληρο το δάνειο από τον οφειλέτη. Μεγαλύτερη αδικία από αυτή δεν νομίζω να υπάρχει στον κόσμο. Έρχονται τα δικαστήρια και λένε ότι ο οφειλέτης δεν δικαιούται να μάθει το ποσό στο οποίο μεταβιβάστηκε το δάνειο στο ΦΑΝ ή στον διαχειριστή. 700.000 ακίνητα είναι συνδεδεμένα με τα κόκκινα δάνεια. Και αυτά τα 700.000 ακίνητα βγαίνουν στον πληστηριασμό. Μάλιστα. Και η πολιτεία κάθεται και τους κοιτάει.
1: Παιδιά, πρέπει να βουήξει ο τόπος με αυτή την ιστορία. Να βουήξει ο τόπος, να ενημερωθεί ο πολίτης, γιατί αυτά τα πράγματα ακούγονται λίγο βαρετά, ίσως και λίγο πολύπλοκα, έχουν πολλούς οικονομικούς όρους, αλλά δεν είναι τελικά και τόσο πολύπλοκα. Τις προάλλες λέγαμε ότι τους κόψαν και τα τέλη υπέρ του δημοσίου στις διαταγές πληρωμών. Yeah. Δεν μπορείτε να καταλάβετε γιατί μέγεθος μιλάμε για αυτή την υπόθεση με τα funds. Μακάρι να γίνει συζήτηση, μακάρι να βουήξει ο τόπος και να αλλάξουν επιγόντως και ριζικά όλη αυτή η ιστορία.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ψάχνω ένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να έχει τα πνευμόνια και να έχει το σθένος να καταδικάσει αυτό το τραγικό χθες που είπε στην Τουρκία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να καταδικάσει αυτό το αντεθνικό που ψέλησε λέγοντας ότι να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Κεμάλ Ατατούρκ. Να τιμήσουμε αυτόν ο οποίος έσφαξε τους πόντιους, το σφαγέα των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Αλλά δεν βρίσκω κανένα πραγματικά, γιατί από ό,τι φαίνεται η καρέκλα είναι τόσο γλυκιά και είναι πάνω από την πατρίδα.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Κορυφαίοι Γερμανοί επιστήμονες μόλις σήμαναν κόκκινο συναγερμό για μια παγκόσμια πληθυσμιακή κατάρρευση που συμβαίνει τώρα μπροστά στα μάτια μας. Σε μια συνέντευξη τύπου στο Βερολίνο, που ελάχιστοι συζητούν στα μεγάλα κανάλια, 9 κορυφαίοι ακαδημαϊκοί και γιατροί έριξαν βόμβα μεγατόνων. Με την υποστήριξη 200 ακόμα ειδικών, βγήκανε μπροστά και ζήτησαν την άμεση διακοπή όλων των εμβολιασμών παρενέοι. Τα στοιχεία που παρουσίασαν σοκάρουν. Μιλούν για ξεκάθαρη σύνδεση των εμβολίων με την εκτόξευση της υπερβολικής θνησιμότητας και το κυριότερο, την ξαφνική κατάρρευση των γεννήσεων παγκοσμίως. Δεν είναι τυχαίο, λένε, ότι σε χώρες με υψηλά ποσοστά εμβολιασμού, όπως η Γερμανία και η Ιαπωνία, οι γεννήσεις έχουν πάρει την κάτω βόλτα. Ο καθηγητής Κωνσταντίν Μπέκ έδειξε στατιστικά που συνδέουν τις ενέσεις απευθείας με προβλήματα γονιμότητας. Ενώ άλλοι ειδικοί εξήγησαν πώς η τεχνολογία αυτή παρεμβαίνει στο ανοσοποιητικό μας σύστημα με τρόπους που δεν είχαμε φανταστεί. Το πιο ανησυχητικό όμως είναι αλλού. Προειδοποιούν ότι αυτή η τεχνολογία mRNA επεκτείνεται πλέον αθόρυβα στην παραγωγή τροφίμων και στα εμβόλια ζώων, χωρίς να το πάρουμε χαμπάρι, δίνοντας στις εταιρείες πρωτοφανή έλεγχο πάνω στην ίδια τη ζωή. Το μήνυμά τους είναι απόλυτο. Αν δεν πατήσουμε φρένο τώρα και δεν γίνει μια ανεξάρτητη έρευνα, κινδυνεύουμε με μια δημογραφική καταστροφή που μπορεί να αποσταθεροποιήσει ή και να εξαφανίσει ολόκληρα έθνη μέσα σε μια μόνο γενιά. Αυτό δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά η δραματική προειδοποίηση ειδικών που βλέπουν τα νούμερα και αρνούνται να σοπάσουν.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Καλημέρα. 16 χρόνια έχουν περάσει από το έγκλημα της Μαρφίν, από τότε που έχασε τη ζωή τους η Αγγελική, η Παρασκευή και ο Επαμεινώντας, εκ των οποίων η Αγγελική ήταν και έγκυος. Δεν έχουμε 3 θύματα, έχουμε 4 θύματα. 4 μηνών το παιδί είναι άνθρωπος. Δεν είναι αυτό που νομίζετε εσείς. Τότε επί κυβέρνηση Παπανδρέου, ο Υπουργός Προστασίας είναι ο σημερινός, είναι ο Χρυσοχοΐδης. Όλη η Ελλάδα είδε ποιο τσογλάνι ήταν από κάτω, ποιο τσογλάνι εμπόδισε την πυροσβεστική να έρθει. Όλοι το έχουν δει, σε όλα τα βίντεο υπάρχει, αλλά ο Χρυσοχοΐδης έκλεισε το φάκελο, την έκλεισε την υπόθεση. Περάσαν τα χρόνια, βγήκε η Νουδού, πήρε το Χρυσοχοΐδη και όταν ανέλαβε βγήκε και είπε ότι θα ανοίξει το φάκελο της Μαρφίν. Ο ίδιος που τον έκλεισε, ο ίδιος είπε ότι θα τον ανοίξει. Έχουν περάσει 16 χρόνια και το κάθαρμα που σας δείχνω δίπλα στην διπλανή φωτογραφία είναι ακόμα ατιμόρυτο. Αυτό το κάθαρμα βλέπει τον ήλιο, αλλά 4 ψυχές δεν βλέπουν τίποτα. Καταλάβατε γιατί είστε εγκληματική οργάνωση. Και όχι μόνο αυτό, ό,τι θέλετε να βρείτε, το βρίσκετε. Ό,τι δεν θέλετε, δεν το βρίσκετε, διότι ο συγκεκριμένος κύριος παίρνει οδηγίες από το ΚΙΣ. Όσο θα είστε στο ΚΙΣ και όσο θα είστε μέσα στις στοές, αυτό το αποτέλεσμα θα υπάρχει. Εμείς όμως δεν ξεχνάμε, όλα τα θυμόμαστε. Και κάποια στιγμή όλοι εσείς που έχετε κάνει συγκάλυψη θα δώσετε λόγο. Θα γυρίσει ο καιρός, θα τα φέρει ο καιρός αλλιώς, θα έρθουν άλλα γυρίσματα. Θα τιμωρηθείτε, γιατί μια ζωή στα εγκλήματα κάνετε συγκάλυψη. Εντάξει. Αθάνατη.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Οι πληροφορίες μου λένε ότι σου έχουν γίνει προτάσεις. Και μάλιστα και για θέσεις που δεν θα έκανε. Θα έκανες και μεγάλη προσπάθεια να εκλεγείς. Εκλόγιμη θέση σε ψηφοδέλτιο επικρατείας.
8: Και επικρατείας μου ζητήθηκε φέτος από το ΣΥΡΙΖΑ και Ευρωβουλή. Ναι, πιστεύω ότι ίσως και να μπορούσα να βγω. Ίσως να. Και
7: είναι. Γιατί αρνήθηκες?
8: Είναι και πολλά τα λεφτά. Έχω μια άποψη. Ότι μπορεί να είμαι πολιτικοποιημένη, αλλά δεν θέλω να είμαι κομματικοποιημένη. Εγώ θέλω να γράφω την άποψή μου και να είμαι ελεύθερη. Αν είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ή οπουδήποτε αλλού, δεν μπορώ κάποια ώρα να γράψω κάτι το οποίο να χτυπάει το ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα.
7: Το έχεις κάνει.
8: Είναι και πολλά τα λεφτά.
9: Μαυρογελούριος, Αγροτική Ακαδημία. Και Γεωργική Σχολή θα κάνουμε. Και την βιομηχανοποίηση της αγροτικής παραγωγής θα επιδιώξομεν.
10: Μάλιστα.
9: Και τα οδικά δίκτυα θα πυκνώσομεν. Και τέλος πάντων, ως υπουργός της έργα του αγροτικής ανασυγκροτήσεως, υπόσχομαι. Τέλος πάντων, υπόσχομαι και τον εαυτό μου ακόμα να αναλώσω στην προσπάθεια της εξυψώσεως του βιωτικού επίπεδου του μέσου αγρότου.
10: Μάλιστα.
9: Καλά το πήγα και αυτό,
10: Κύριε Υπουργέ. Να, κοίταξε. Ανατρίχιασε.
11: Αν αναρωτιέσαι για ποιο λόγο δεν αντιδρά κανείς μετά από όλα αυτά τα σκάνδαλα που έχουν βγει στη δημοσιότητα του Έπστιν και όλα τα υπόλοιπα, θα σου εξηγήσω εγώ τι συμβαίνει. Γιατί δεν είναι ούτε διαφορία ούτε άγνοια. Είναι απλά ένα φαινόμενο το οποίο ονομάζεται learned helplessness, μαθημένη βοηθησία δηλαδή, και εξηγείται βιοψυχολογικά. Όταν ο άνθρωπος βιώνει την αδικία ξανά και ξανά, χωρίς κανένα αποτέλεσμα, χωρίς καμία τιμωρία, ο εγκέφαλός του μαθαίνει ότι η αντίδραση δεν έχει απολύτως κανένα νόημα. Μαθαίνει δηλαδή ότι η πράξη δεν αλλάζει τίποτα και σταματάει να ενεργοποιεί τα κυκλώματα δράσης. Όχι επειδή βαριέται, τεμπελιάζει ή του λείπει η ηθική, απλά επειδή έχει προσαρμοστεί στην νέα πραγματικότητα. Διοψυχολογικά μειώνω τη δραστηριότητα στον προμετωπίο φλοιό, το κέντρο που μας δίνει το κέντρο της λογικής και του σχεδιασμού δράσης δηλαδή, και ταυτόχρονα ενεργοποιείται περισσότερο η αμυγδαλή που είναι το κέντρο της απειλής και του φόβου. Ο εγκέφαλος δηλαδή πάει να σκέφτεται τι μπορώ να κάνω και λειτουργεί με το δεν υπάρχει διέξοδος. Γι' αυτό το λόγο κάποιοι άνθρωποι φαίνονται παθητικοί, ενώ στην πραγματικότητα μέσα τους νιώθουν θυμό και οργή. Το σημαντικό που θέλω να γνωρίζεις είναι ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι μόνιμη. Είναι μια κατάσταση την οποία τη μαθαίνεις και όπως τη μαθαίνεις, έτσι μπορείς και να την ξεμάθεις. Ο εγκέφαλος δηλαδή δεν παρατείται επειδή είναι αδύναμος, αλλά επειδή έχει μάθει ότι δεν έχει έλεγχο. Και αυτή η κατάσταση μπορεί να αλλάξει μόνο με μια καινούργια εμπειρία. Χρειάζεται δηλαδή να ενεργοποιηθεί ξανά ο προμετωπίος φλοιός. Κοινώς, χρειάζεται έστω και μια μικρή απόδειξη ότι η πράξη έχει αποτέλεσμα. Γιατί όσο αυτό δεν συμβαίνει, η αμυγδαλή κρατάει τον έλεγχο και ο εγκέφαλος λειτουργεί με φόβο και απόσυρση. Γι' αυτό το λόγο η σιωπή δεν είναι συνενοχή, αλλά προσαρμογή. Και η αίσθηση ότι τίποτα δεν αλλάζει μπορεί να σπάσει μόνο όταν η εμπειρία δείξει στον εγκέφαλο ότι η δράση μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Κοινώς, όταν θα υπάρξει τιμωρία.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
12: Στη Βενεζουέλα, η Αμερική συνέλαβε τον πρόεδρο Μαδούρο. Στη Λιβύη, ο Καντάφη εκτελέστηκε αφού εγκατέλειψε το δολάριο. Στο Ιράκ, ο Σαντάμ Χουσεΐν εξοντώθηκε για τα αποθέματα πετρελαίου του. Στο Βιετνάμ, ο πρόεδρος Διέμ και ο αδελφός του εκτελέστηκαν για πολιτικούς λόγους μακριά από την πατρίδα τους. Στο Ιράν, ο Μοχάμεντ Μοσαντέκ ανατράπηκε επειδή εθνικοποίησε το πετρέλαιο. Στη Γουατεμάλα, ο πρόεδρος Άρμπενς απομακρύνθηκε επειδή επέβαλε φόρους σε αμερικανικές αγροτικές επιχειρήσεις. Στο Κονγκό, ο πρωθυπουργός Λουμούμπα εκτελέστηκε επειδή εθνικοποίησε το ουράνιο. Στην Κούβα, ο Τσε Γκεβάρα συνελήφθηκε και εκτελέστηκε για τις σοσιαλιστικές του πολιτικές. Στο Αφγανιστάν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εκπαίδευσαν ντόπιους για να πολεμήσουν τους Ρώσους, μέχρι που οι ίδιοι οι ντόπιοι έγιναν οι εχθροί. Στη Χιλή, ο πρόεδρος Σαλβαδόρ ανατράπηκε επειδή εθνικοποίησε τον Χαλκό. Στην Γκάνα, ο πρόεδρος Κουάμε εξορίστηκε επειδή διέκοψε τη συνεργασία με δυτικές τράπεζες. Στη Γρενάδα, ο στρατηγός Χάνσον συνελήφθη και καταδικάστηκε σε ισόβια επειδή ευθυγραμμίστηκε με τη Ρωσία. Και αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα. Πόσα ακόμη δεν γνωρίζουμε.

0: Stoppen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Βρικόλακες του Henrik Ibsen. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Henrik Ibsen. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Ό,τι πάρεις 100. Η νέα κωμωδία στο θέατρο Περοκέ. Με τον Μάρκο Σεφερλή και τον Θοδωρή Ρωμανίδη.
8: Η Έλληνα Τσαβαλιά.
7: Ποια Έλληνα Τσαβαλιά?
9: Δεν φταίτε εσείς. Εγώ φταίω που σας ανέφερα.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
10: Έχετε σκεφτεί ποτέ πώς ακριβώς γράφεται ένας νόμος? Συνήθως η εικόνα που έχουμε είναι η ειδική κλεισμένη σε γραφεία. Σήμερα θα δούμε μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Ένα από τα πιο τολμηρά πειράματα στην ιστορία της δημοκρατίας που άνοιξε νέους δρόμους για τη συμμετοχή όλων μας. Για να μπούμε στο κλίμα, ας κάνουμε μια απλή ερώτηση. Φανταστείτε να είχατε τη δυνατότητα όχι απλά να πείτε ναι ή όχι σε ένα νόμο, αλλά να μπείτε μέσα στο ίδιο το κείμενο. Να γράψετε μία πρόταση, να αλλάξετε μία λέξη, να προσθέσετε μία ιδέα. Αυτό ακριβώς συνέβη. Λοιπόν, αυτή η ιδέα δεν είναι απλά μία θεωρητική συζήτηση. Έχει όνομα και λέγεται νομοθετική πρωτοβουλία πολιτών. Είναι στην ουσία μία μορφή αληθινής δημοκρατίας, όπου οι πολίτες παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους. Και η ιστορία μας σήμερα μας πάει σε μία χώρα που το απογείωσε. Πάμε λοιπόν να ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο. Στη Νέα Ζηλανδία του 2007. Φανταστείτε, ο νόμος που καθόριζε τη λειτουργία της αστυνομίας ήταν του 1958. Μιλάμε για ένα νόμο σχεδόν 50 ετών, γραμμένο σε μια εντελώς άλλη εποχή. Ήταν ξεκάθαρο ότι κάτι έπρεπε να αλλάξει, και μάλιστα άμεσα. Εδώ είναι που τα πράγματα γίνονται συναρπαστικά. Αντί η κυβέρνηση να ακολουθήσει την πεπατημένη, έκανε κάτι που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ πουθενά στον κόσμο. Αποφάσισε να γράψει το νέο νόμο για την αστυνομία μαζί με τους πολίτες. Και το εργαλείο που χρησιμοποίησε? Ένα wiki. Μία πλατφόρμα ανοιχτή σε όλους σαν τη Wikipedia. Ωραία. Ακούγεται εντυπωσιακό, αλλά πώς ακριβώς λειτουργήσε στην πράξη? Πώς παίρνεις μία τέτοια ανοιχτή συνεργατική πλατφόρμα και τη μετατρέπεις σε μία νομοπαρασκευαστική μηχανή για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα? Ας το δούμε βήμα-βήμα. Η διαδικασία ήταν, θα έλεγε κανείς, σοκαριστικά απλή και ριζοσπαστική. Πρώτον, ο καθένας, μα κυριολεκτικά ο καθένας, μπορούσε να μπει και να προτείνει αλλαγές στο κείμενο. Και τρίτον, το πιο σημαντικό ίσως, κάθε άρθρο είχε τη δική του σελίδα συζήτησης. έναν χώρο για επιχειρήματα και διάλογο. Και εδώ έρχεται η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, έτσι δεν είναι? Δούλεψε όλο αυτό? Με μια πλατφόρμα τόσο ανοιχτή, ο κίνδυνος να γίνει χαμός, να γεμίσει με ασυναρτησίες ή κακόβουλες παρεμβάσεις, ήταν τεράστιος. Ήταν τελικά μια ιδιοφυής ιδέα ή ένα απόλυτο φιάσκο? Λοιπόν, κρατηθείτε, γιατί αυτό που συνέβη διέψευσε και τον πιο απεσιόδοξο σκεπτικιστή. Η αντίδραση του κοινού δεν ήταν απλώς θετική. Ας δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Τι πήγε τόσο καλά? Πρώτον, η συμμετοχή ήταν μαζική. Εκατοντάδες άνθρωποι μπήκαν στη διαδικασία. Απλοί πολίτες, αστυνομικοί, δικηγόροι, ακαδημαϊκοί. Δεύτερον, η ποιότητα των προτάσεων ήταν απίστευτα υψηλή. Οι παρεμβάσεις ήταν σοβαρές, καλά τεκμηριωμένες και βελτίωσαν ουσιαστικά το αρχικό κείμενο. Και τρίτον, το τρόλινγκ και οι βανδαλισμοί σχεδόν ανύπαρκτοι. Η ίδια η κοινότητα απομόνωνε γρήγορα όποιον προσπαθούσε να σαμποτάρει τη διαδικασία. Και το πιο σημαντικό απ' όλα δεν ήταν απλά μια άσκηση επί χάρτου. Όλο αυτό είχε πραγματικό, χειροπιαστό αποτέλεσμα. Ο τελικός νόμος που ψηφίστηκε το 2008 περιείχε μέσα του βασικές προτάσεις που γεννήθηκαν και διαμορφώθηκαν από τους πολίτες. Μέσα από το Wiki. Και εδώ η ιστορία παίρνει μια παράδοξη τροπή. Ενώ το πείραμα στέφτηκε με απόλυτη επιτυχία και έγινε παγκόσμιο παράδειγμα, η ίδια η Νέα Ζηλανδία δεν το επανέλαβε ποτέ. Μια τεράστια επιτυχία που περιέργως έμεινε μοναδική για τη χώρα που τη γέννησε. Γιατί όμως είναι τόσο σημαντικό? Γιατί τελικά η πραγματική του αξία δεν ήταν τόσο για τη Νέα Ζηλανδία, αλλά για τον υπόλοιπο κόσμο. Έγινε αυτό που λέμε ζωντανό παράδειγμα. Ήταν η ζωντανή απόδειξη ότι η συλλογική νομοθέτηση από τους πολίτες δεν είναι ουτοπία. Μπορεί να λειτουργήσει και να φέρει εξαιρετικά αποτελέσματα. Ας δούμε λίγο αυτή τη διαδρομή. Από τον παλιό νόμο του 1958 πάμε στο ριζοσπαστικό πείραμα του 2007 και στο νέο νόμο του 2008. Αλλά η επίδρασή του δεν σταμάτησε εκεί. Λίγα χρόνια αργότερα, το 2011, η Ισλανδία, στην προσπάθειά της να γράψει ένα νέο σύνταγμα μετά την οικονομική κρίση, χρησιμοποίησε τα social media και οι οργανωτές ανέφεραν ρητά το παράδειγμα της Νέας Ζηλανδίας ως πηγή έμπνευσης. Κλείνοντας, ας κάνουμε ένα βήμα πίσω. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα όλης αυτής της ιστορίας? Πέρα από τον συγκεκριμένο νόμο, τι μας λέει αυτό το πείραμα για το μέλλον της δημοκρατίας και τη σχέση μας με την πολιτική? Στην καρδιά του, αυτό το πείραμα δεν είχε να κάνει με την τεχνολογία, τα wikis ή το διαδίκτυο. Είχε να κάνει με κάτι πολύ πιο θεμελιώδες. Την εμπιστοσύνη. Ήταν μια ψήφος εμπιστοσύνης της κυβέρνησης προς τους πολίτες της. Μια αναγνώριση ότι οι άνθρωποι είναι ικανοί να συμμετέχουν σοβαρά και υπεύθυνα στη διαμόρφωση των νόμων που τους αφορούν. Και αυτό μας αφήνει με την τελική και ίσως πιο ισχυρή σκέψη. Το πείραμα της Νέας Ζηλανδίας έδειξε ότι ο ρόλος του πολίτη μπορεί να πάει πολύ παραπέρα από το να ρίχνει απλώς ένα ναι ή ένα όχι σε μια κάλπη. Απέδειξε ότι το κοινό, όταν του δοθούν τα κατάλληλα εργαλεία και η ευκαιρία, έχει τη δυνατότητα να παράγει υψηλής ποιότητας τεχνικό νομοθετικό έργο. Και αυτό για το μέλλον είναι ένα μήνυμα βαθιά ελπιδοφόρο.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Ό,τι πάρεις 100. Η νέα κωμωδία στο θέατρο Περοκέ. Με τον Μάρκο Σεφερλή και τον Θοδωρή Ρωμανίδη.
2: Η Έλληνα Τσαβαλιά.
1: Ποια Έλληνα Τσαβαλιά?
3: Δεν φταίτε εσείς. Εγώ φταίω που σας ανέφερα.
4: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτο περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλεγχο. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
5: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

Χαίρετε λοιπόν τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Να ξεκινήσουμε με τη νέα απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία όπως όλα δείχνουν προχωρά ακάθεκτη το σχέδιο για την καταστροφή του πρωτογενούς τομέα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι επικεφαλείς λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μαζί με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά τσουτσέκια αποφάσισαν τώρα να καταστρέψουν έπειτα από τη γεωργία και την κτηνοτροφία τον τομέα της αλιείας, επιτρέποντας την αλιεία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο για 27 ημέρες το χρόνο, ούτε ένα μήνα δηλαδή. Όλα αυτά την ίδια στιγμή που τουρκικά και άλλων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μεγάλα αλιευτικά σκάφη αλωνίζουν τις ευρωπαϊκές θάλασσες, καταστρέφοντας από τη μία το περιβάλλον και από την άλλη καταστρέφοντας οικονομικά και τους Ευρωπαίους παύλα Έλληνες αλιείς. Φαίνεται πως βιάζονται να φέρουν μία ώρα αρχίτερα στο πιάτο των Ευρωπαίων πολιτών τις κατσαρίδες και τα σκουλίκια. Να περάσουμε τώρα στις νεότερες δηλώσεις του Υφυπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, ο οποίος εξέπεμψε ακόμη ένα σήμα κινδύνου, κατηγορώντας τον ΝΑΤΟ για προσπάθεια επέκτασης του πυρηνικού του οπλοστασίου, ενώ έστρεψε παράλληλα τα βέλη του και προς την Ιαπωνία λόγω της αναθεώρησης της μη πυρηνικής της πολιτικής, καλώντας τις ΗΠΑ να αναλάβουν τις ευθύνες τους πριν η κατάσταση οδηγηθεί σε μια ολοκληρωτική σύγκρουση. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι ενέργειες των ευρωπαϊκών μελών της Συμμαχίας στο μέτωπο της Ουκρανίας στενεύουν επικίνδυνα τα περιθώρια, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως οι χώρες δεν παρεκκλίνουν από την τροχιά της κλιμάκωσης, με τον κίνδυνο μιας μετοπικής σύγκρουσης του ΝΑΤΟ με τη χώρα τους όχι απλώς να παραμένει, αλλά να αυξάνεται μέρα με τη μέρα περισσότερο, γεγονός που θα σήμαινε σύμφωνα με τον ίδιο μια άμεση σύγκρουση πυρηνικών δυνάμεων. Στην Κύπρο τώρα περιμένανε να περάσουν οι εκλογές για να ξεκινήσουν αποστολές αρμάτων μάχης και άλλων πολύτιμων στρατιωτικών υλικών προς την Ουκρανία, αδειάζοντας ακόμη περισσότερο τις στρατιωτικές αποθήκες του νησιού, την ίδια στιγμή που η τουρκική πλευρά εξοπλίζεται όσο ποτέ άλλοτε και επανδρώνεται σε τεράστιους αριθμούς. Το πολιτικό κατακάθι λοιπόν που έχουν για πρόεδρο εκεί στην Κύπρο αποφάσισε να κάνει πολύ πιο εύκολο το έργο των Τούρκων και να τους δώσει το δικαίωμα να αποτελειώσουν τον ελληνισμό της περιοχής άπαξ διαπαντός. Η Γαλλία τώρα ανακοίνωσε πως επιδιώκει να ενταχθεί στο κοινό γερμανοβρετανικό πρόγραμμα ανάπτυξης πυράβλων ακριβίας μεγάλου βεληνεκούς, το οποίο προβλέπει την δημιουργία οπλικών συστημάτων ικανών να πλήττουν στόχους σε αποστάσεις άνω των 2.000 χιλιόμετρων. Οι πρώτες τριμερείς συνομιλίες μεταξύ Παρισιού, Βερολίνου και Λονδίνου αναμένεται να πραγματοποιηθούν στις αρχές Ιουνίου, με το συγκεκριμένο πρόγραμμα να αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, μιας και προσφάτως οι ΗΠΑ αποφάσισαν να ακυρώσουν την ανάπτυξη στην Ευρώπη αμερικανικών πυράβλων Tomahawk και άλλων όπλων μεγάλου βεληνεκούς, αφήνοντας έτσι ένα τεράστιο κενό στις επιθετικές δυνατότητες της Ευρώπης. Εννοείται πως Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία θέλουν να κατασκευάσουν από κοινού αυτούς τους πυράβλους μεγάλου βεληνεκούς, με σκοπό να χτυπάνε βαθιά εντός ρωσικού εδάφους όταν θα ξεκινήσει ο πόλεμος ανάμεσα σε Ρωσία και Ευρώπη επισήμως. Στην Αρμενία τώρα ο πρωθυπουργός της χώρας ρίχνει ακόμη μια πισόπλατη μαχαιριά στη Ρωσία, αυτή τη φορά αρνούμενος να μεταβεί στην Αστάνα για τη Σύνοδο της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης, επικαλούμενος την προεκλογική εκστρατεία στην Αρμενία. Την ίδια στιγμή όμως ο ίδιος θα υποδεχθεί στην πρωτεύουσα της Αρμενίας τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ. Οι συγκεκριμένες εκλογές θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς θα κρίνουν εάν η χώρα συνεχίσει την πορεία της προς την Δύση, δηλαδή την πορεία της προς την καταστροφή, ή θα παραμείνουν στη σφαίρα επιρροής της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Σύμφωνα με ειδικούς, το αμερικανικό ενδιαφέρον για την Αρμενία δεν συνδέεται μόνο με τις εκλογές οι οποίες έρχονται, αλλά αφορά και τις ευρύτερες προσπάθειες της Ουάσιγκτον να ενισχύσουν την ενεργειακή, οικονομική και στρατιωτική παρουσία τους στο Νότιο Κάυκασο. Η Βρετανία τώρα επέκτηνε τον κατάλογο των αντιρωσικών κυρώσεων κατά 18 επιπλέον οντοτήτων σύμφωνα με την κυβέρνηση της χώρας. Στον κατάλογο των αντιρωσικών κυρώσεων περιλαμβάνονται η Ευρασιατική Τράπεζα Ταμιευτηρίου, μια ρωσική εταιρεία κινήτων, καθώς επίσης κυρώσεις επιβλήθηκαν σε εταιρείες από το Ελ Σαλβαδόρ και τη Γεωργία. Μιας και μιλάμε για τη Βρετανία, να σας μεταφέρω μια πολύ σοβαρή καταγγελία από τον ειδικό εκπρόσωπο του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ο οποίος κατήγγειλε ότι ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας επιχειρεί να υποδαβλήσει τον πανικό σχετικά με το νέο ιό που μας λένε ότι εξαπλώνεται σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, για να αποσπάσει την προσοχή του κόσμου από τα προβλήματα στον βρετανικό ενεργειακό τομέα, αποκρύπτοντας με αυτόν τον τρόπο τις καταστροφικές του αποφάσεις για τον ενεργειακό τομέα. Σύμφωνα λοιπόν με τον ίδιο, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας κατέστρεψε την ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας του και δεν δείχνει καμία ντροπή.
Πολύ σοβαρή είναι και η είδηση από το Reuters, σύμφωνα με την οποία το ΝΑΤΟ συγκροτεί τρεις μεραρχίες συνολικής δύναμης 60.000 περίπου στρατιωτών για την αντιμετώπιση της Ρωσίας. Η ανάπτυξή τους προβλέπεται σε περιοχές της Εστονίας και της Λετωνίας που συνορεύουν με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Εδώ πλέον δεν μιλάμε για έναν θεωρητικό πόλεμο ανάμεσα στη Δύση και τη Ρωσία, αλλά όπως καταλαβαίνετε, μέρα με τη μέρα οι προετοιμασίες, κυρίως της Δύσης, για σύγκρουση με τη Ρωσική Ομοσπονδία τρέχουν με ταχύτατους ρυθμούς. Σε δηλώσεις του τώρα, ο απεσταλμένος της Ρωσίας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, σχολιάζοντας την τρομοκρατική επίθεση της Δύσης και της Ουκρανίας εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας, δήλωσε πως όταν ρωτήσαμε αν ένιωθαν κάποια ντροπή, εννοώντας τους δυτικούς συναδέλφους του, λάβαμε μια απάντηση που έχει γίνει εμβληματική της ηθικής παρακμής της ευρωπαϊκής διπλωματίας. Όχι, δεν ντρεπόμαστε. Ο μόνιμος μάλιστα αντιπρόσωπος της Λετωνίας προχώρησε ακόμη περισσότερο, χαρακτηρίζοντας την επίθεση στο κολέγιο πρόκληση και ψεύδος του Κρεμλίνου. Εδώ να πληροφορήσουμε τον μόνιμο απεσταλμένο της Ρωσίας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών πως η συγκεκριμένη ηθική παρακμή δεν παρατηρείται μόνο σε επίπεδο ευρωπαϊκής διπλωματίας, αλλά και σε επίπεδο ευρωπαϊκής κοινωνίας. Όσον αφορά τώρα την προειδοποίηση της Ρωσίας για απομάκρυνση όλου του ξένου διπλωματικού προσωπικού και των υπηκόων ξένων χωρών από το Κίεβο, όλα δείχνουν πως η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με την Ουκρανία ετοιμάζουν κάτι πάρα πολύ βρώμικο. Θα σας εξηγήσω αμέσως τώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν αποφάσισε πως δεν θα απομακρύνει τους διπλωμάτες της από το Κίεβο παρά την προειδοποίηση της Ρωσίας. Οι απειλές της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά ξένων πολιτών και διπλωματών συνιστούν απαράδεκτη κλιμάκωση της έντασης. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης κάλεσε τον προσωρινό επιτετραμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί του άμαχου πληθυσμού και να ξεκινήσουν πραγματικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Οι εκπρόσωποι λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα παραμείνουν στο Κίεβο. Ποιος είναι λοιπόν ο σκοπός των ευρωπαϊκών αρρωστημένων ηγετήσκων και του καθεστώτος του Κιέβου? Από τη στιγμή που τα ρωσικά αντίπεινα είναι πλέον αναπόφευκτα, γνωρίζουν πως σε μεγάλο βαθμό είναι αναπόφευκτο ακόμη και να σκοτωθούν Ευρωπαίοι διπλωμάτες, δίνοντάς τους με αυτόν τον τρόπο το δικαίωμα να βάλουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να συγκρουστεί άμεσα με τη Ρωσία. Προσέξτε όμως εδώ μια λεπτομέρεια, ακόμη και τα ρωσικά αντίπεινα να μην σκοτώσουν κάποιον Ευρωπαίο διπλωμάτη, θα φροντίσει αυτό να το κάνει το καθεστώς του Κιέβου μόνο και μόνο για να προκαλέσουν τη Δύση και να την βάλουν επισήμως στον πόλεμο κατά της Ρωσίας. Δεν είναι λοιπόν καθόλου τυχαία η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παραμείνουν στις θέσεις τους Ευρωπαίοι διπλωμάτες. Και να περάσουμε τώρα στη Μέση Ανατολή, όπου και εκεί έχουμε πολύ σοβαρές εξελίξεις, με το μέτωπο του Λιβάνου να ανοίγει για τα καλά, καθώς Ισραηλινά αεροσκάφη φτάσανε στο σημείο να βομβαρδίσουν ακόμη και πολιτικά φράγματα. Προσπαθούν λοιπόν να ανατινάξουν ένα φράγμα στην Μπεκά, το οποίο περιέχει τεράστιες ποσότητες νερού, με σκοπό την κατάρρευσή του και εν συνεχεία τον κυριολεκτικό πνιγμό ολόκληρων χωριών. Επίσης ανακοινώθηκαν επισήμως από τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις οι πλήρους κλίμακας χερσαίες επιχειρήσεις εντός του Λιβάνου. Από πλευράς της η Τεχεράνη προειδοποιεί την Ουάσιγκτον ότι οι νέες Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο, με τις οποίες οι Ισραηλοί προωθήθηκαν πέραν της υποτιθέμενης γραμμής ασφαλείας που μας έλεγαν τόσο καιρό, οι ενέργειες λοιπόν του Ισραηλινού στρατού είναι πολύ πιθανό να τεινάξουν στον αέρα την υποδιαμόρφωση συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Ιράν λοιπόν απέτησε από τις ΗΠΑ να συγκρατήσουν το Ισραήλ, διαφορετικά ξεκινά και πάλι ο πόλεμος. Μάλιστα, σε δηλώσεις του Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, δήλωσε πως η χώρα του δεν θα επιτρέψει στον Αμερικανό Πρόεδρο να συνάψει τη συγκεκριμένη συμφωνία με το Ιράν, διότι αυτή είναι επιβλαβής για το Ισραήλ. Ως κυβέρνηση του Ισραήλ δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συμβεί αυτό. Πρόκειται για μια κακή συμφωνία, πρόκειται για μια συμφωνία που μπορεί να βλάψει το κράτος του Ισραήλ και δεν θα το επιτρέψουμε να συμβεί ποτέ. Ο ίδιος μάλιστα ζήτησε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης με τον Λίβανο. Με λίγα λόγια, ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά πως ο Αμερικανός Πρόεδρος λαμβάνει εντολές απευθείας από τους ίδιους. Και να τελειώσουμε με την πιο σημαντική είδηση της ημέρας, η οποία αφορά τη χώρα μας και έχει να κάνει με την ανακοίνωση του νέου κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού της χώρας μας, Αλέξη Τσίπρα, όπου από μόνο του αυτό δεν θα είχε και τόσο αξία ως είδηση, αλλά έχει αξία το γεγονός ότι προσπαθούν να επαναφέρουν πολύ άσχημες μνήμες από το παρελθόν για ολόκληρο τον ελληνισμό. Πιο συγκεκριμένα, ο Αλέξης Τσίπρας ονόμασε το νέο κόμμα του ΕΛΑΣ με ένα λάμδα,
με το Α να σχηματίζει ένα αστέρι το οποίο παραπέμπει, όπως και το όνομα, στην εποχή του Συμμοριτοπολέμου εντός εισαγωγικών εμφυλίου, κάτι το οποίο φυσικά δεν έγινε καθόλου τυχαία, μιας και πέρα από αυτό χρησιμοποιήθηκε και πολεμική ρητορική, όπως συστράτευση, αντεπίθεση και πολλές άλλες φράσεις τέτοιων ειδών, αποδεικνύοντας πως η συγκεκριμένη πολιτική κίνηση αποσκοπεί αποκλειστικά στην δημιουργία ενός εμφυλιοπολεμικού κλίματος στη χώρα μας, με απότερο σκοπό στα δύσκολα χρόνια τα οποία ακολουθούν να καταφέρουν να αποτελειώσουν τον ελληνισμό. Σας προτρέπω λοιπόν να μπείτε να δείτε το σήμα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πρόδωσε τουλάχιστον δύο φορές κατά το παρελθόν τον ελληνικό λαό, μία όταν μετέτρεψε το όχι του δημοψηφίσματος σε ναι και ακόμη μία όταν πρόδωσε το ιερό όνομα και όχι μόνο της Μακεδονίας μας. Προφανώς λοιπόν δεν το φτάνανε μόνο αυτές οι δύο προδοσίες και έρχεται τώρα να προδώσει για ακόμη μία φορά τον ελληνικό λαό προωθώντας ένα βρώμικο εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Λοιπόν, αυτά ήταν για σήμερα. Θέλω οπωσδήποτε τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια για όσα πολύ σημαντικά ακούστηκαν, ειδικά για τις τελευταίες εξελίξεις στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, επίσης για την δημόσια παραδοχή του Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, πως αυτοί θα αποφασίσουν εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα προχωρήσουν σε συμφωνία με το Ιράν ή όχι, και τέλος θέλω οπωσδήποτε ένα σχόλιο για τη νέα πολιτική κίνηση του Αλέξη Τσίπρα. Περιμένω λοιπόν τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: This is Michael. Μια live υπερπαραγωγή αφιέρωμα στο Michael Jackson, το βασιλιά της pop. Την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Christmas Theater, This is Michael. Εισιτήρια στο more.com.
2: Κάθε χρόνο κατά μέσο όρο, 345 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Κολυμπάω πάντα παράλληλα στην ακτή, όχι κάθετα και όχι μέχρι εξαντλήσεως. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
3: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
4: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
5: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
6: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχει αλλάξει κάτι, θεωρείτε, από τότε, ή απλά τώρα έχουν αρχίσει οι δικογραφίες και βγαίνουν στο φως και έρχεται η μία μετά την άλλη, και απλά έχουν αρχίσει και αυτά βγαίνουν στο φως και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα για το επιτελικό κράτος που είπα.
0: Ναι.
1: Θυμάστε ότι στην κοινοβουλευτική ομάδα, αυτή την περιβόητη μετά την οποία ετέθησε τροχιά διαγραφής, είχα στυλιτεύσει πρώτα το επιτελικό κράτος, παρουσία του Πρωθυπουργού και των βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας. Τι βλέπουμε δύο χρόνια μετά, από το 23, τον Ιούνιο που ήταν η κοινοβουλευτική ομάδα, μετά τις ευρωεκλογίες, το 24 μετά τις ευρωεκλογίες, πίνουμε δύο χρόνια.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε ότι ξανά ετοιμαζόταν 15 βουλευτές, τελικά επέγραψαν 5 να πούν για το επιτελικό κράτος. Άρα, αυτό που έγκαιρα είχα πει μόνος μου τότε, πλέον σήμερα το υπέγραψαν 5, ετοιμαζόταν να το υπογράψουν 15 και το συζητάει η μισή κοινοβουλευτική ομάδα. Τι συζητάει δηλαδή? Ότι ενοχλείται με τον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Κρατήστε αυτό το συμπέρασμα. Δεν με ενδιαφέρει αν αυτό λέγεται δικαίωση δική μου, γιατί δεν είναι θέμα δικαίωσης. Είναι θέμα ότι εγώ τότε είπα το αυτονόητο και τώρα το αυτονόητο το υποστηρίζουν πολύ περισσότεροι. Είναι άλλο να θες να έχεις ένα κεντρικό έλεγχο που ούτως ή άλλως πάντα τον είχαν οι πρωθυπουργοί, έτσι, από το Μαξίμου, και είναι άλλο να θες να υποκαταστήσεις όλους τους υπουργούς. Τελεία. Μην ξαναπούμε πάλι τι περιείχε εκείνος ο νόμος του επιτελικού κράτους που καταργήθηκαν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Σημασία έχει ότι αυτό το μοντέλο λειτουργήσε καλά για το Μέγαρο Μαξίμου.
0: Άρα,
1: τι σημαίνει
0: άρα
1: αυτό?
0: Πιστεύετε,
1: δεν βοήθησε τον κόσμο.
0: Ναι, για ναι. Ότι έγινε για να έχει το Μέγαρο Μαξίμου στην, έτσι να το πω, στην αρμοδιότητά του, στον έλεγχό του, κονδύλια, συμβάσεις.
1: Τα πάντα. Άρα δεν υπάρχει, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει, δηλαδή, θέτω την ΕΥΠ υπό την ευθύνη του Πρωθυπουργού, τη δική μου.
0: Συμβαίνει κάτι. Δεν ξέρω.
1: Συμβαίνει κάτι στην ΕΥΠ και δεν ξέρω.
0: Ναι, με αυτό ζούμε.
1: Ξαναλέω λοιπόν. Όλο το σύστημα ήταν το εξής. Διορίζω υπουργούς φίλους. Τους αλλάζω μερικούς γρήγορα για να μην προλαβαίνουν εκεί που πρέπει να κάνουν αλλαγές να κάνουν. Στους οργανισμούς πάλι διορίζω φίλους. Πάλι τους αλλάζω γρήγορα για να μην προλάβουν να εισηγηθούν αλλαγές. Στη συνέχεια, όπου βρω πρόβλημα, τους διώχνω για να μην υπάρχει ευθύνη σε μένα, αφού πρώτα τους έχω παρακολουθήσει για να τους κρατάω. Αυτό είναι το μοντέλο. Αυτό όμως δεν βοήθησε στην χώρα, ούτε στην διαφάνεια της διαχείρισης των πόρων των οικονομικών, έτσι. Γι' αυτό και υπήρξε διάχυση των άπειρων χρημάτων που δόθηκαν, των δισεκατομμυρίων, και από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από τους φόρους του ελληνικού λαού. Δεν υπήρξε αυτή η διάχυση στην επαρχία, στην ύπαιθρο, στην κοινωνία, στη βάση.
0: Και δεν, έτσι όπως μου το περιγράφετε, δεν μιλάμε για μια χρηστή διοίκηση της χώρας.
1: Είπαμε, είναι δύο Ελλάδες. Η μία Ελλάδα, η μικρούλα, που είναι γύρω από την διαχείριση που νέμεται τους σπόρους αυτούς σε αυτό το κυβερνητικό σύστημα, και η υπόλοιπη Ελλάδα που είναι απ' έξω. Έτσι. Και επειδή μετά τις τοποθετήσεις μου που συναντώ κόσμο, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που με ρωτάνε, τώρα τα θυμήθηκες. Προσέξτε. Εγώ ήμουν στη Νέα Δημοκρατία, βεβαίως βουλευτής, 25 χρόνια. Αυτά όμως δεν τα βλέπαμε ποτέ. Επομένως, όλα αυτά είναι αυτά που ζούμε τα τελευταία 3-4 χρόνια.
0: Μπορούσατε,
1: γιατί θυμίζω τα δύο πρώτα χρόνια.
0: Μπορούσατε παλιότερα να έχετε λόγο, να το πω έτσι, ήτανε η κομματική πειθαρχία και τέλος?
1: Προσέξτε, στο τέλος όταν έχεις ένα οργανωμένο κόμμα, βεβαίως δεν θα κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Όμως πάντα υπήρχε μια μορφή διαλόγου. Και πάντα ακούγονταν οι φωνές. Δηλαδή, επί προηγούμενων πρωθυπουργών της Νέας Δημοκρατίας δεν υπήρχε περίπτωση να επιβληθεί ο γάμος για τα ομόφυλα ζευγάρια. Δεν γινόταν αυτό. Όταν θα υπήρχε τέτοια αντίδραση, δεν θα γινόταν φροντιστήριο από εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς στους βουλευτές για το πώς πρέπει να τους πείσουν να ψηφίσουν κάτι που οι ίδιοι δεν πίστευαν και που ήταν απέναντι στο κοινό αίσθημα και στην ιδεολογία του κόμματος.
0: Άρα αυτά είναι φαινόμενα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, της διακυβέρνησης Μητσοτάκη.
1: Είναι φαινόμενα τα οποία δεν ήταν αυτά με τα οποία πήγαμε στην κοινωνία να ζητήσουμε την ψήφο εμπιστοσύνης. Τώρα, αν με ρωτάτε γιατί δημοσκοπικά δεν επιβεβαιώνομαι απόλυτα σε όσα λέω, θα σας πω γιατί υπάρχουν άνθρωποι στην κοινωνία που αποδέχονται τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση του δημοσίου χρήματος σήμερα.

0: επειδή στο βωμό ότι είμαι σε μια παράταξη, εμείς έτσι είμαστε τόσα χρόνια και δεν αλλάζει. Πρέπει να σας πω το εξής. Την ίδια κριτική θα έκανα είτε ήταν αριστερή κυβέρνηση, είτε ήταν σοσιαλιστική, είτε ήταν οποιοδήποτε. Εδώ σήμερα η κυρία Γκάτσου, οι ιδεολογίες έχουν αμυνθεί. Δεν το λέω τώρα, έχω γράψει βιβλίο σχετικό το 2015 με αυτό, με τίτλο Θέμα Ιδεολογίες, όχι μόνο. Δεν είναι σήμερα το αριστερά-δεξιά, σοσιαλισμός ή φιλελευθερισμός. Σήμερα είναι σε μια Ελλάδα που έχει 369 δισεκατομμύρια δημόσιο χρέος ακόμα, μεγαλύτερο κατά 40 περίπου δισεκατομμύρια από αυτό που μπήκαμε στην κρίση, και που η νέα γενιά σήμερα θα το βρει μπροστά της, στο πώς θα το διαχειριστεί. Δεν έχω πολυτέλεια να σπαταλώ πόρους. Άρα σήμερα η πολιτική με ομικρονιώτα χωρίζονται σε αυτούς που μπαίνουν στην πολιτική για να υπερασπιστούν την κοινωνία. Και βεβαίως η κοινωνία υπηρετείται από τη σωστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος, και στους πολιτικούς που κάνουν καριέρα και δεν ενδιαφέρονται για τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Φωνές υπερασπιστικές για την ορθή διαχείριση του δημοσίου χρήματος υπάρχουν σε όλους τους χώρους. Mm-hmm. Το πλεονέκτημα δεν το έχει μόνο ούτε η αριστερά, ούτε η δεξιά. Έτσι, είναι θέμα να κάνει με τη συνείδηση του καθενός. Mm-hmm. Και επειδή με ρωτούν καμιά φορά, γιατί εσύ τα λες έτσι και ενώ οι άλλοι τα στρογγυλεύουν η αντιπολίτευση, θα σας πω. Εγώ έχω την ελευθερία από το Θεό να έχω την αίσθηση ότι μπορώ να πω αυτό που σκέφτομαι, mm-hmm. γιατί δεν με κρατάει κανένας, κυρία Γκάτσου. Mm-hmm. Όχι, μην το περνάτε έτσι.
1: Όχι, δεν το περνάω έτσι.
0: Τι σημαίνει,
1: τι εννοείται, ότι κάποιος τους κρατάει, προσέξτε, αυτό θέλω να πω.
0: Υπάρχει ένας νέος πολιτικός που θέλει να μπει στην πολιτική. Mm. Δεν έχει διαχειριστεί δημοσίου
1: χρήμα. Τι κρατάνε ποιους δηλαδή και με ποιον τρόπο.
0: Θα σας πω. Υπάρχει ένας νέος πολιτικός που θέλει να ηγηθεί και να κυβερνήσει τη χώρα. Είτε έχει προϋπηρεσία είτε δεν έχει προϋπηρεσία. Είναι της μόδας να μην έχεις καθόλου προϋπηρεσία και να θες να διεκδικήσεις να γίνεις πρωθυπουργός απευθείας, χωρίς να έχεις εκλεγεί ποτέ βουλευτής. Είναι της μόδας και αυτό. Αυτοί λοιπόν που θέλουν να απολαύσουν αυτό τον τίτλο τιμής και την υποχρέωση απέναντι στον κόσμο και δεν έχουν διαχειριστεί δημόσιο χρήμα, δεν τους ξέρεις πώς θα το κάνουν.
1: Όχι.
0: Αυτοί όμως που έχουν διαχειριστεί, πρέπει να μπορείς να λες αυτό που μπορώ να πω. Τι μπορώ να πω? Εγώ πέρασα δύο φορές από το Υπουργείο Υγείας, το 9 και το 12. Mm-hmm. Βρέστε μου μία απευθείας ανάθεση, ένα ευρώ.
1: Την οποία έχετε δώσει
0: έχει
1: και έχετε υπογράψει.
0: Ακούστε, βρέστε μου μία διαπραγμάτευση που έκανα με δική μου υπογραφή.
1: Mm. Άρα καθαρός ουρανός, σας τραβάτε, φοβάται.
0: Αυτό λοιπόν, όταν το έχεις, μπορείς και μιλάς ελεύθερα και συγκεκριμένα. Όταν δεν το έχεις, δίνεις το δικαίωμα σε μερικούς, σαν τον κύριο Γεωργιάδη, να λένε μην μου μιλάτε εμένα γιατί εγώ σας κρατάω.
1: Και πάνω σε αυτό δεν μπορώ τώρα να μην σας ρωτήσω αν ο κύριος Γεωργιάδης τελικά σας έκανε μήνυση και αγωγή, όπως είχε προαναγγείλει.
0: Αστειεύεστε.
1: Έτσι έχει προαναγγείλει.
0: Είναι θείος άνθρωπος.
1: Δηλαδή,
0: φαντάζεστε ότι αυτά που θα πω στη Βουλή ή που είπα ότι γνωρίζω, θα ήθελε κανείς να γίνουν δικογραφίες?
1: Όπως, ποια είναι αυτά?
0: Να πούμε και κάτι καινούριο σήμερα, σαν συνέχεια. Αφού πω ότι εγώ έδωσα μια συνέντευξη 2,5 ώρων, όπου για την υγεία αναφέρθηκα στα 2,5 λεπτά. Mm. Και τι είπα? Γνωρίζω πώς γίνονται οι διαγωνισμοί και πώς δίδονται εκατομμύρια ευρώ χρήματα στο Υπουργείο Υγείας. Και πρέπει να είναι προσεκτική, γιατί καμιά φορά μπορεί να έρθει και καμιά δικογραφία στο Υγείας. Σωστά αυτό είπα?
1: Σωστά.
0: Και είπα, σε αυτό δεν θα μπορεί να μου απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί είναι έτσι. Ο κύριος Γεωργιάδης βγήκε λοιπόν και είπε ότι εγώ μπορώ να απαντήσω και θα κάνω μήνυση και αγωγή. Γιατί του είπα ότι γνωρίζω πώς γίνονται οι διαγωνισμοί.
1: Την οποία δεν έχει κάνει, επαναλαμβάνω.
0: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Και είπε, δεν θέλω δημόσιο διάλογο, μόνο το σεβασμό, λέει, στον συνάδελφο. Εγώ θέλω δημόσιο διάλογο, γιατί η πολιτική είναι δημόσιος διάλογος. Αν τα πούμε αυτά σε έναν που κάνει, ας πούμε, μια προκαταρκτική εξέταση πτεσματοδίκη, δεν θα τα μάθει ποτέ ο κόσμος. Εδώ είμαστε όμως για να έχουμε δημόσιο, να εκφέρουμε δημόσιο λόγο, και τέτοιο δημόσιο λόγο θα τον εκφέρω συγκεκριμένα πλέον. Mm-hmm. Έχω υποχρέωση λοιπόν απέναντι σε όλη την ελληνική κοινωνία, που πρέπει να σας πω, αυτά τα αποσπάσματα πήραν πάνω από 2 εκατομμύρια views στα social media. Ένδειξη του ενδιαφέροντος που έχει η κοινωνία για να καταλάβει τι συμβαίνει. Σήμερα μπορώ να σας πω ένα παράδειγμα δημοσίου διαγωνισμού, mm-hmm. για το πώς μπορεί να ζημιώνεται το ελληνικό δημόσιο. Ακούστε. Τα απόβλητα των νοσοκομείων δίδονταν διαχρονικά για αποστήρωση, έτσι, με ένα κόστος που ήταν κοντά στην τιμή παρατηρητηρίου 700 ευρώ ο τόνος, mm-hmm. συν τα μεταφορικά, και έφτανε το πολύ 1000 ευρώ ο τόνος μαζί με τα μεταφορικά, με τιμή παρατηρητηρίου και με διαγωνισμούς που έκανε το κάθε νοσοκομείο ξεχωριστά, με τους ίδιους όρους διαγωνισμού και τις ίδιες προδιαγραφές. Συμφωνούμε? Ήρθε τώρα λοιπόν το Υπουργείο Υγείας επί κυρίου Γεωργιάδη και τι είπε? Αντί για κάθε νοσοκομείο θα γίνεται ο διαγωνισμός σε κάθε υγειονομική περιφέρεια, mm-hmm. 7 υγειονομικές περιφέρειες, όπου οι προδιαγραφές πλέον για το διαγωνισμό θα είναι πρώτη προδιαγραφή. Για να συμμετέχει μια εταιρεία πρέπει να έχει εξυπηρετήσει τα τελευταία 3 χρόνια ισόπως ο αριθμό κρεβατιών νοσοκομείων όσα έχει υγειονομική περιφέρεια που συμμετέχει. Για παράδειγμα, η πρώτη ΥΠΕ έχει 9.600, αν δεν κάνω λάθος, κρεβάτια. Αυτή την προϋπόθεση δεν την είχε καμία εταιρεία. Και δεύτερον, δεύτερη προϋπόθεση, να έχει τα τελευταία 3 χρόνια τζίρο, τον τζίρο, το όριο του διαγωνισμού που έχει η ΥΠΕ. Παράδειγμα, η πρώτη ΥΠΕ είχε 13 εκατομμύρια. Mm-hmm. Ούτε αυτή την προϋπόθεση την είχε κανένας.
1: Και τελικά?
0: Πολύ ωραίο. Προσέξτε τώρα, για να βλέπω ότι δεν έγιναν τυχαία. Άρα, φτιάχνουμε όρους, δεν την είδες στην αγορά, η εταιρεία σε 6 είναι. Δεν την είδες στην αγορά τι έχει και έφτιαξε στοιχεία αυτούς τους όρους. Ακούστε τώρα τι συνέβη. Μαζεύτηκαν αυτές οι 6 εταιρείες και φτιάξαν μια κοινοπραξία. Και αυτή η κοινοπραξία πήγε η ίδια, απλά άλλαζε, το μετοχικό ποσοστό η κάθε mm-hmm. εταιρεία, αλλά ήταν οι ίδιες 6 εταιρείες mm-hmm. και πήγαν και πήραν και τις 7 είπε. Μία εταιρεία, μία προσφορά.
1: Και ξαφνικά πληρούσε τους όρους.
0: Βεβαίως πληρούσε. Mm. Και πόσο πήγε ο τόνος?
1: Πόσο?
0: Από 700 συν τα μεταφορικά 1000, 1860 mm. ευρώ ο τόνος. Γιατί ύψος διαγωνισμού μιλάμε? 140 εκατομμύρια για 3 χρόνια με την προαίρεση ενός έτους. Στοπ. Mm.
1: Άρα μιλάμε.
0: Προσέξτε τώρα.
1: Ναι.
0: Σε αυτό θα απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης. Δημόσια. Και δεύτερον, να πάμε στο εξής. Όταν ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός σε μια συνέντευξη για το πώς δίδεται το δημόσιο χρήμα, είπε εμένα μην με ξαναενοχλήσετε, γιατί υπάρχει το ελεγκτικό συνέδριο που τα ελέγχει όλα. Μπράβο. Θα απαντήσει το ελεγκτικό συνέδριο αν σε αυτό το διαγωνισμό που σας είπα.
1: Τα έλεγξε.
0: Πρώτον, οφείλει να απαντήσει το ελεγκτικό συνέδριο αν ο δικαστής του ελεγκτικού συνεδρίου που τα έλεγξε τι έχει να πει για το αν προκλήθηκε αυτή η μεγάλη αύξηση του κόστους ανά τόνο. Έτσι. Παρένθεση, τα ιδιωτικά νοσοκομεία που κάνουν τους διαγωνισμούς είναι ακόμα και στα 1000 ευρώ τον τόνο. Συνεπώς, αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα που πρέπει να απαντηθεί για το τι έκανε το ελεγκτικό συνέδριο, αν είχε ευθύνη να κάνει επί της ουσίας έλεγχο, ποιος. Αν ο Πρωθυπουργός το γνώριζε αυτό ή το γνωρίζει, αν δεν το γνωρίζει θα το γνωρίζει από σήμερα, και πώς έγινε αυτό. Mm-hmm. Άρα λοιπόν μία εξήγηση. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Θα συνεχίσω κάθε φορά, θα λέω και από ένα παράδειγμα. Για να καταλάβει ο κόσμος ότι όταν κάποιοι κάνουμε μία κριτική, την κάνουμε
1: χωρίς
0: να έχουμε
1: στοιχεία.
0: Τίποτα. Δεν είχα τίποτα με τον Υπουργό. Αν δεν μου απαντούσε θα τελείωνε το θέμα. Θα γινόταν μια συζήτηση στη Βουλή επί αυτών των θεμάτων, αυτός ήταν ο σχεδιασμός μου. Έτσι. Τώρα όμως φαίνεται θα γίνει ο διάλογος δημόσιος. Mm. Διότι όταν λες θα μιλήσω και θα κάνω αγωγή σε ένα συνάδελφο, για ποιο πράγμα? Επειδή αρχίζω και διατυπώνω με βάση το άρθρο 60 του συντάγματος απεριόριστη ελευθερία έκφρασης και λόγου, αρκεί να λες συγκεκριμένα πράγματα, έτσι. Λοιπόν, και θα πούμε πολλά περισσότερα.
1: Και γι' αυτό φαντάζομαι την επόμενη φορά θα πούμε. Έχετε και τα κατάλληλα στοιχεία.
0: Εννοείται. Την επόμενη φορά θα πούμε για την αιμοδοσία, για το πληροφοριακό σύστημα. Θα πούμε για πολλά νοσοκομεία. Έχει δρόμο υπόθεση. Για να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί κανένας να κουνάει το δάχτυλο όταν δεν είναι αυτός που υποστηρίζει το Υπουργείο του, έτσι, την συμφέρουσα διαχείριση των δημοσίων πόρων.
1: Άρα θεωρείτε ότι και εκεί έχουν γίνει παρατυπίες, ότι ενδεχομένως υπήρξε φωτογραφικός διαγωνισμός κατά κάποιο τρόπο?
0: Όχι ενδεχομένως.
1: Ξεκάθαρα.
0: Είναι ο ορισμός
1: του φωτογραφικού διαγωνισμού.
0: Αυτοί πήγαν όλες μαζί οι εταιρείες. Δηλαδή,
1: αν είμασταν... δεν πληρούσε καμία εταιρεία του, εμείς, με μονομένα τους όρους.
0: Αν ήμασταν αυτές οι έξι εταιρείες που μέχρι τώρα διαγωνιζόμασταν και παίρναμε 700 ευρώ τον τόνο τα απόβλητα συν τα μεταφορικά, και ξαφνικά είμαστε όλες μαζί, έχουμε πάρει μαζί όλη τη δουλειά όλης της Ελλάδος, 140 εκατομμύρια, σε τιμή διπλάσια από αυτή που την παίρναμε. Τι θα ψηφίζαμε στις εκλογές? Έτσι δημιουργείται η μία Ελλάδα που με το ρουσφέτι και τις εξυπηρετήσεις
1: και από το δημόσιο χρήμα, το πελατειακό κράτος.
0: Είναι αυτό που είπα, ότι αν από τα κόμματα εξουσίας αφαιρέσεις την εξουσία, τότε θα δείτε την πραγματική επιρροή στην κοινωνία. Διότι όταν διχειρίζεσαι δισεκατομμύρια με τρόπο και ύφος, ως αν είναι δικά σου χρήματα, δίνω εδώ, δίνω εκεί, δίνω εδώ και τα μοιράζεις, αποκτάς με αυτά τα χρήματα, εξαγοράζεις ουσιαστικά και τις συνδύσεις και τους ψήφους. Και το χειρότερο να σας πω, κυρία Γκάτσου, ποιο είναι? Εγώ όλα αυτά τα προσπερνώ. Εγώ είμαι ένας πολιτικός.
1: Πριν τα προσπεράσετε, αυτό που είπατε είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία. Αν αύριο,
0: δεν είναι καταγγελία.
1: Είπατε την περίπτωση.
0: Είναι
1: περιγραφή ενός
0: διαγωνισμού που ο κόσμος δεν ασχολείται με αυτό. Ναι. Και προσέξτε, αυτός ο κόσμος, υπάρχει ένας κόσμος τώρα στην Δημοκρατία που με αυτό που είπα δεν ενοχλείται. Εγώ δεν έχω καμία σχέση και κακώς...
1: Δεν ενοχλείται γιατί του είναι φυσιολογικό όλο αυτό? Το ξέρει ότι γίνεται και έχει συνηθίσει, έχει πάθει ανοσία, να το πω έτσι.
0: Υπάρχει διάχυτα στην κοινωνία ένα μέρος, σε όλο το φάσμα, το πολιτικό, που σου λέει, έλα μωρά, έτσι είναι. Και εσύ θα έκανες έτσι το ίδιο και εμείς το ίδιο θα κάναμε, δεν τρέχει τίποτα. Αυτό είναι μια αλλίωση της ελληνικής κοινωνίας. Δεν φτιάχνεις κοινωνία
1: το
0: αν δεν έχεις αρχές.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Θα μπορούσε να γίνει αυτό στη Σουηδία?
1: Όχι.
0: Θα μπορούσε να γίνει αυτό στη Φιλανδία? Δεν μπορούσε να γίνει σε αυτές τις προηγμένες χώρες?
1: Ναι, εδώ όμως
0: γίνεται.
1: Άρα
0: εδώ όλη η κουβέντα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το τι έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι. Εγώ σας ξεπερνάω και τα δισεκατομμύρια που πρέπει να επιστρέψουμε. Τα εκατομμύρια, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι, με αφορμή αυτό διορθώνεις το κράτος σου? Δηλαδή, τι παραδειγματιστήκαμε από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ? Θέλουμε τα πολιτικά γραφεία? Αυτή είναι έπρεπε η συζήτηση που να κάνει και η αντιπολίτευση. Γι' αυτό δεν μπαίνει και ποσοστό η αντιπολίτευση.
1: Θα την κάνουμε αυτή τη συζήτηση αμέσως μετά στο διάλειμμα, αλλά θέλω πρώτα απ' όλα να μου απαντήσετε το εξής. Αν αύριο ο κύριος Γεωργιάδης, με βάση αυτά που είπατε, τελικά σας κάνει μήνυση?
0: Τι θα κάνει μήνυση?
1: Έχετε, φαντάζομαι,
0: σας είπα νούμερα.
1: Ναι.
0: Είναι διαγωνισμός, μπορείτε να το βρείτε στο διάβγειο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κάτι που είναι μυστικό.
1: Ναι.
0: Αυτά που σας είπα, ζητήστε από τους συνεργάτες σας το βράδυ που θα τελειώσει την εκπομπή να σας τα βρει στο διάβγειο. Και μπορείτε να βρείτε και νοσοκομεία το 2021-2022 πόσο δινόταν ο τόνος η αποστήρωση των απόβλητων.
1: Και μιλάμε για δημόσια,
0: μιλάμε για δημόσια
1: νοσοκομεία.
0: Εννοείται,
1: έτσι,
0: δημόσια.
1: Και τα οποία ξαφνικά
0: όλα
1: η διαχείριση των αποβλήτων τώρα αυξήθηκε.
0: Οι βελόνες,
1: το κόστος. Αυξήθηκε το κόστος σε όλα δηλαδή.
0: Αφού σας το λέω, είναι 140 εκατομμύρια σύμβαση ουσιαστικά συνολική δαπάνη. Δεν είναι κάτι το οποίο το επινόησα, ούτε είναι θεωρία, είναι στο διάβια. Τώρα όλα αυτά τα παραδείγματα, αν με ρωτήσετε γιατί η αντιπολίτευση δεν τα κάνει σημαία, είναι μια άλλη κουβέντα που πρέπει να ρωτήσετε την αντιπολίτευση. Έτσι.
1: Να. Κύριε Σαλμά, επίσης ο κύριος Γεωργιάδης δεν σας είχε απαντήσει σε αυτό που είχατε πει, αν ζήτησε ποτέ από φαρμακευτικές εταιρείες να δίνουν χρήματα σε μίντια.
0: Ναι, μπορείτε να τον ρωτήσετε.
1: Ναι. Αν έρθει και εδώ θα τον ρωτήσουμε, ναι. Πιστέψτε με.
0: Όντως έθεσε αυτό το ερώτημα και δεν απαντήθηκε.
1: Περιμένετε απάντηση δηλαδή?
0: Ναι, εμένα αν τολμούσε κάποιος να μου το αφήσει υπονοούμενο, θα είχα απαντήσει σε ένα δευτερόλεπτο.
1: Ναι.
0: Και θα του έλεγα όχι.
1: Ναι. Μάλιστα. Και θέλω και τέλος να κλείσουμε με αυτό, γιατί και τέθηκε και σήμερα και στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, σε μια κοινοβουλευτική ομάδα που είπανε πολύ πολλά, όλο αυτό με τις πελατειακές σχέσεις και το ρόλο του βουλευτή και τελικά τι γίνεται.
0: Ένα κομμάτι της κοινωνίας θέλει το ρουσφέτη. Ψηφίζει με βάση το ρουσφέτη. Μην γελιόμαστε. Έτσι. Δεν είμαι εγώ έξω από την υπόθεση αυτή, και εγώ ήμουν σε ένα κόμμα επί χρόνια που οι ψηφοφόροι επιθυμούσαν το ρουσέτη. Και τα άλλα κόμματα που ήρθαν στην εξουσία, όποιο και αν ήρθε, οι ψηφοφόροι του θέλαν μια ευνοϊκή μετάθεση φαντάρου, μια ευνοϊκή μετάθεση νοσηλευτή, μια ευνοϊκή μετάθεση αστυνομικού. Συμφωνούμε? Με αφορμή όμως ένα θέμα που βγαίνει στη χώρα μας, πρέπει να παίρνει θέση στο πολιτικό σύστημα αν θέλουμε να το αλλάξουμε αυτό. Δηλαδή αυτό που διαφάνηκε και δεν εξαιρείται κανένα κόμμα είναι: θέλουμε να υπάρχει αυτή η ανισοπολιτεία που να υπηρετείται από τα πολιτικά γραφεία σήμερα, ναι ή όχι? Εγώ σας λέω ότι πρέπει να το αλλάξουμε αυτό. Πρέπει τα πολιτικά γραφεία να μην είναι εστίες ανισοπολιτείας. Πρέπει τα αιτήματα που φτάνουν να είναι πολύ συγκεκριμένα. Έτσι. Δηλαδή, λέει κάποιος, και πραγματικά πήγα στο βουλευτή μου γιατί δεν μου σήκωναν το τηλέφωνο ο ΠΚΠ της περιφέρειάς μου. Φτιάξε σωστή δημόσια διοίκηση για να μπορεί να απαντάει. Έχεις, δόξα τω Θεώ, έχεις όλα τα εργαλεία σήμερα, τεχνητή νοημοσύνη, έχεις πληροφορική. Φτιάξε σωστή δημόσια διοίκηση να λειτουργεί για να μην χρειάζεται ο βουλευτής να παρεμβαίνει στη δημόσια διοίκηση. Να είναι πλέον θεσμική η παρέμβασή του, έτσι, ή νομοθετική. Τόσο απλά. Η κουβέντα όμως αυτή δεν γίνεται από κανένα κόμμα σήμερα, γιατί η εκλογική πελατεία έχει μια βάση. Mm-hmm. Αν πει δηλαδή ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, εγώ δεν πρόκειται να σε εξυπηρετήσω ποτέ, εσένα ψηφοφόρε που σκέφτεσαι να με ψηφίσεις, πολύ πιθανό να τον χάσει από ψηφοφόρο με τις εκλογές.
1: Κύριε Σαλβά.
0: Άρα όμως το κράτος δεν εξελίσσεται.
1: Mm-hmm.
0: Είναι αυτό το αντίστοιχο που είχα πει τότε με την υπόθεση Νοβάρτης, ότι πρέπει μια αφορμή την Νοβάρτης να θεσμοθετήσουμε σαν τον FCPA στην Αμερική, ένα νόμο που να τιμωρούνται οι εταιρείες, οι πολυεθνικές, οι ελληνικές, που χρησιμοποιούν αθέμητες πρακτικές για να διαστρεβλώσουν την αγορά.
1: Mm-hmm.
0: Υπήρξε τέτοια νομοθετική πρωτοβουλία από κανένα κόμμα και ποτέ δεν έγινε. Άρα δηλαδή η χώρα μένει ανοχήρωτη, δεν εξελίσσεται. Αυτό δημιουργεί μια αποστροφή στα Ελληνόπουλα του εξωτερικού που ζουν σε κοινωνίες και χώρες προηγμένες που δεν υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Και τα παιδιά αυτά δεν γυρίζουν ποτέ πίσω και αποτυγχάνει το υποσχόμενο brain gain από την κυβέρνηση. Γιατί όλο αυτό για να συμβεί θέλει μια σειρά προϋποθέσεων που πρέπει να τις πιστεύεις. Mm-hmm. Δηλαδή, τι πρέπει να πιστεύεις, πρέπει αυτά που λες να τα κάνεις. Ακόμα και στη συνταγματική αναθεώρηση, αν ήθελες όντως να την αλλάξεις, δεν μπορεί να έρχεσαι στον 7ο χρόνο της διακυβέρνησής σου να συζητήσεις την προετοιμασία. Αν ήθελες πραγματικά να αλλάξεις, 19-23 κάνεις την πρώτη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, και 20, που έχεις και 41% και 23-26% την έχεις τελειώσει. Λοιπόν, όταν δεν το κάνεις αυτό, mm-hmm. και το κάνεις τώρα, για ποιον το κάνεις? Για τον επόμενο. Άρα εσύ δεν το ήθελες να το υπηρετήσεις.
1: Τέλος, θέλω μια προσωπική ερώτηση. Σκέφτεστε να συμπορευτείτε με κάποιο άλλο κόμμα?
0: Σας είπα, θα χάσει η αξιοπιστία ο πολιτικός μου λόγος όταν βάλω το εγώ μπροστά. Ξεχάστε με. Εγώ πρέπει τώρα να μιλήσω αυτά που σκέφτομαι, και αν θέλετε κατά την διετή μου θητεία ως ανεξάρτητος βουλευτής, αυτά τα οποία έχω ρημάσει ακόμη περισσότερο. Να τα μοιραστώ με την κοινωνία και να εισφέρω έστω με αυτή την πείρα στον δημόσιο προβληματισμό και στο δημόσιο διάλογο. Τελευταίο είναι το τι θα κάνει ο Σαλμάς.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Σαλμά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο πολιτικό μας πάνελ, πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της Κόντρα της Παρασκευής με κεντρικό θέμα: πολιτική ατιμία Γεωργιάδη εκ του ασφαλούς στο Δένδια. Τον κατηγόρησε για την απουσία του από τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ γνώριζε ότι ήταν σε επίσημη επίσκεψη στην Πορτογαλία. Γιατί ο Υπουργός Υγείας στοχοποιεί μονίμως τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, είναι το πρώτο θέμα. Και επίσης, Αλέξης Τσίπρας, το ταξίδι της Ιθάκης ολοκληρώθηκε, ανάβει τις μηχανές για νέο κόμμα.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
4: Η κουκλίτσα. Μια παράσταση βασισμένη στο κουκλόσπιτο του Ίψεν σε σκηνοθεσία Μαρίας Πανουριά παρουσιάζεται από το Εθνικό Θέατρο σε συνθήκες προσβασιμότητας για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες στις 8 και 9 Μαΐου. Πρέπει να σταθώ μόνη στα πόδια μου για να γνωρίσω τον εαυτό μου και τον κόσμο γύρω μου. Η Νόρα, διαχρονικό σύμβολο της γυναικείας χειραφέτησης, διεκδικεί την ελευθερία των επιλογών της και είναι έτοιμη να υποστεί τις συνέπειες. Επίκαιρο ακόμα και στις μέρες μας, το έργο του σπουδαίου νορβηγού θεατρικού συγγραφέα καταπιάνεται με την περιφρόνηση και τη χειραγώγηση των γυναικών στις ανδροκρατούμενες κοινωνίες. Υπηρεσίες. Διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και υπερτιτλισμός για κοφά και βαρύκο άτομα. Απτική ξενάγηση και ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία. Νέα σκηνή Νίκος Κούρκουλος, κτίριο Τσίλερ. Έναρξη παράστασης 8:30. Έναρξη απτικής ξενάγησης 7:30. Η προπόληση εισιτηρίων έχει ξεκινήσει. Περισσότερα στο www.npavlat.gr και στο 210 714 68. Οι παραστάσεις καθολικής προσβασιμότητας πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο του προγράμματός της «Πολιτισμός για όλους». Υπηρεσίες προσβασιμότητας Liminal. Ελάτε να κρυφοκοιτάξουμε μέσα σε ένα από τα πιο εμβληματικά σπίτια της παγκόσμιας δραματουργίας.
5: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
2: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
6: Κύριε καθηγητά, είναι μεγάλη χαρά και τιμή που τα λέμε και από κοντά. Σε μια κοινωνία που οδηγείται σε δυστοπία, πρέπει να αντισταθούμε. Ξεκινώ με τα λόγια σας. Πώς αντιστεκόμαστε σήμερα?
7: Νομίζω ότι ο καθένας προσπαθεί να αντισταθεί όπως μπορεί. Προσπαθεί να περισσώσει ό,τι θεωρεί ότι έχει αξία. Δυστυχώς, λίγα πράγματα φαίνεται πλέον να έχουν αξία, γιατί τα περισσότερα έχουν χαθεί σε ένα δέδαλο ανηθικότητας, διαφθοράς, διαπλοκής, έλλειψης θεσμών, έλλειψης αξιοπρέπειας, έλλειψης στοιχειώδους πίστης στον άνθρωπο σαν κάτι που αξίζει τον κόπο. Η αντίσταση σε τέτοιες συνθήκες είναι κάτι πολύ δύσκολο, αλλά είναι κάτι το οποίο αν δεν το κάνει ο καθένας, με όπλο τη συνείδησή του φυσικά και όχι τη βία, δεν οδηγούμαστε σε κάτι άλλο από την άβυσο και από το τέλμα και από την οριστική πτώση ουσιαστικά του όποιου πολιτισμού μας έχει απομείνει.
6: Ο καιρός είναι οξύς και στην τέχνη και στη ζωή?
7: Μακάρι να ήταν οξύς. Πολλές φορές νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ότι έχει αυλυνθεί. Έχει αυλυνθεί η αίσθηση της απάντησης στο τι μας προκαλεί και ο χρόνος αυλύνεται, ο χρόνος χάνεται. Χάνουμε μαζί και τη ζωή μας μέσα σε αυτή την άβλυνση και αυτή την έλλειψη ουσίας και βάρους στα πεπραγμένα της ζωής μας και στα πεπραγμένα της κοινωνίας μας.
6: Ως γιατρός, θεραπεύεται τη ζωή και την εξυμνείται συνάμα με τη λογοτεχνία και την ποίηση.
7: Η ιατρική έχει στόχο την υγεία με όλες τις, τις διαστάσεις και αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Είναι ένας συνεχής αγώνας, ένας συνεχής πόνος ουσιαστικά για να μειωθεί ο πόνος των άλλων. Η λογοτεχνία είναι και αυτή μία μέθοδος που προσπαθεί να πετύχει μία μορφή υγείας και μία μορφή ανύψωσης του ανθρώπου και να δώσει ίσως μία διαφορετική διάσταση στη ζωή μας, μία διέξοδο, όταν υπάρχουν ειδικά διέξοδα ακόμα περισσότερο.
6: Την εποχή του κορονοϊού είχατε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενημέρωση. Από τότε μέχρι σήμερα θα αλλάζατε κάτι σε αυτά που υποστηρίζατε?
7: Είμαι βέβαιος ότι πολλά από αυτά που σκεφτόμουν ή υπέθετα ή υποστήριζα μπορεί να ήταν λάθος. Η επιστήμη είναι μια διαδικασία συνεχούς αναθεώρησης με νέα δεδομένα. Προσωπικά δημοσίευσα κάπου 100 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά πάνω στον κορονοϊό. Είμαι βέβαιος ότι πολλά από τα πράγματα που δημοσιεύτηκαν σύν τον χρόνο αλλάξανε, βελτιωθήκανε, τα κατανοήσαμε καλύτερα. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν έχουμε κατανοήσει πλήρως. Σημασία έχει η επιστήμη να είναι ανοιχτή στην αυτοανίχνευση της ακρίβειάς της ή της έλλειψης ακρίβειας και να μπορούμε να είμαστε συνεπείς και με τον εαυτό μας αλλά και με τους άλλους, πόσο μάλλον όχι μόνο με τους άλλους επιστήμονες αλλά και τους πολίτες που προσπαθούμε να ενημερώσουμε για πράγματα που αφορούν την υγεία τους.
6: Σχετικά με την ιατρική επιστήμη, 5 χρόνια μετά και τα αποτελέσματα που έχουν, τα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί, είστε πιο αισιόδοξος?
7: Μερικές μέρες είμαι αισιόδοξος, αλλά άλλες όχι. Ο λόγος είναι ότι δυστυχώς με τα τεράστια λάθη που γίνανε τα τελευταία χρόνια, η πανδημία ήταν ένα μεγάλο κεφάλαιο πολλών λαθών που συνέβησαν, αλλά υπήρχαν και άλλα πράγματα που προκύψανε. Δυστυχώς έχει χαθεί σε μεγάλο βαθμό η εμπιστοσύνη στην επιστήμη. Υπάρχει μία αίσθηση ότι η επιστήμη, ακόμα περισσότερο η ιατρική και η δημόσια υγεία, δεν προστατεύει τελικά τον ασθενή, δεν προστατεύει τον άνθρωπο, δεν προστατεύει την κοινωνία μας, δεν προσπαθεί να βελτιώσει τις εκβάσεις για πράγματα που πραγματικά έχουν αξία και ίσως εξυπηρετεί άλλους σκοπούς. Εξυπηρετεί ίσως βιομηχανίες, εξυπηρετεί κάποιους που είναι ήδη πολύ πλούσιοι και θέλουν να γίνουν πιο πλούσιοι. Εξυπηρετεί κυβερνήσεις ή πολιτικούς, εξυπηρετεί διάφορους influencer που παραχαράσουν την όποια αλήθεια μπορούμε να βρούμε. Μέσα σε αυτό το δικαιώνα κάποιος πρέπει να διατηρήσει την αισιοδοξία του κάθε μέρα προσπαθώντας να ξυπνήσει το πρωί και να πει ας προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο και για την επιστήμη και για την έρευνα αλλά και για τους ανθρώπους όταν κάνεις επιστήμη και έρευνα στον χώρο της ιατρικής που πρόκειται να πάθουν ή να βελτιωθούν με βάση αυτό που θα προκύψει. Είναι λοιπόν ένα συνεχής αγώνας και αυτό μεταφράζεται σε μια συνεχή πάλι ανάμεσα σε αισιοδοξία και απεσιοδοξία, πολλές φορές κάτω από δύσκολες συνθήκες.
6: Σε μια συνέντευξη που είχαμε κάνει σχετικά με το προηγούμενο βιβλίο σας, είχατε πει με τρόπο πολύ καυστικό, είχατε χαρακτηρίσει, είχατε πει μάλλον πως η πανδημία έχει κάνει τις συμμορίες πιο αλαζονικές. Ήταν πολύ αυστηρό αυτό το σχόλιο. Επιμένετε και σήμερα?
7: Νομίζω έκανα λάθος. Δεν ήμουν αρκετά αυστηρός. Γιατί στο βάθος χρόνου φάνηκε ότι οι συμμορίες πραγματικά ξεσπαθώσανε και πλέον έχουν εδραιωθεί ακόμα περισσότερο. Η ΤΟΚΑΤΑ είχε κάνει αντίστοιχες δηλώσεις ή προβλέψεις πολλά χρόνια πριν. Δυστυχώς αυτό το κομμάτι επαληθεύτηκε. Αυτή τη στιγμή συμμορίες απατεώνων και παραχαρακτών και ανθρώπων που δεν ενδιαφέρονται καθόλου ούτε για τον συνάνθρωπο, ούτε για την υγεία, ούτε για την κοινωνία, ούτε για την αξιοπρέπεια έχουν επικρατήσει σε πάρα πολλούς χώρους του κοινωνικού βίου. Άρα δυστυχώς αυτή η πρόβλεψή μου ήταν και μάλλον επιεικής.
6: Τακτικά μάλλον, στυλιτεύεται την ατράνταχτη κομματοκρατία των μετρίων. Τελικά η Ελλάδα ανήκει σε όσους έχουν αποτύχει?
7: Δυστυχώς αυτό είναι έτσι. Η Ελλάδα ανήκει σε αυτούς που έχουν αποτύχει και νομίζω ότι η κυριαρχία τους εμπεδώνεται περισσότερο. Διαμορφώνουν ένα κλίμα όπου η αποτυχία τους μεταφράζεται ως μέτρο των πάντων, ως ηθικό κατάκτημα, ως κάτι το οποίο δεν μπορεί να προσβληθεί, δεν μπορεί να αναιρεθεί, δεν μπορείς να το αμφισβητήσεις, δεν μπορείς καν να μιλήσεις. Αντιθέτως, εκείνοι έχουν και το λόγο και τον αντίλογο και παρεπιπτόντως μπορούν να ακούνε και τους λόγους όλων των υπόλοιπων για να διαμορφώνουν το λόγο και τον αντίλογο όπως τους συμφέρει.
6: Γιατί η σοβαρή επιστήμη και η αξιοπρεπής παιδεία στην Ελλάδα αποτελούν μορφές ανταρτοπόλεμου?
7: Γιατί δυστυχώς οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι Έλληνες επιστήμονες, υπάρχει μια καταπληκτική νέα γενιά με φοβερά ταλέντα, με φοβερές δυνατότητες. Ένα πολύ μεγάλο μέρος των επιστημόνων και των νέων ανθρώπων έχουν φύγει στο εξωτερικό. Άνθρωποι που έχουν ικανότητες συνεχίζουν να φεύγουν στο εξωτερικό, γιατί η Ελλάδα δεν τους προσφέρει τις δυνατότητες για μια αξιοπρεπή ζωή, για μια αξιοπρεπή προσφορά, για μια αξιοπρεπή προσφορά στην κοινωνία. Όχι μόνο απλώς για να φτιάξουν τη δικιά τους καριέρα, αλλά για να φτιάξουν κάτι που αξίζει για όλους μας. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, όποιος μένει, και υπάρχουν πολλοί που μένουν, πρέπει πραγματικά να κάνει έναν συνεχή ανταρτοπόλεμο απέναντι στις διάφορες συμμορίες που πλέον έχουν καταλάβει όλες τις μορφές εξουσίας και όλες τις μορφές δύναμης και ελέγχου της κοινωνίας, του τι θα ακουστεί, τι θα γίνει πιστευτό, τι θα γραφτεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τι θα ακουστεί στην τηλεόραση, τι θα περάσει ως σωστό και ενδεδειγμένο και απόλυτα κατανοητό ή θα πρέπει να είναι απόλυτα κατανοητό από όλους.
6: Ζείτε πολλά χρόνια στην Αμερική, είστε πανεπιστημιακός δάσκαλος, είστε διαπρεπής, έχετε μεγάλη επιρροή και στους φοιτητές και στην επιστημονική κοινότητα, είστε από τους πιο επιδραστικούς γιατρούς Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού. Φαντάζομαι ότι παρακολουθείτε τα τεκτενόμενα στην Ελλάδα. Την κατάσταση, την πολιτική και την κοινωνική που ζούμε σήμερα, πώς θα τη χαρακτηρίζατε?
7: Λυπάμαι για αυτό που βλέπω και για αυτό που ζω όταν επιστρέφω στην Ελλάδα πάρα πολύ συχνά. Παρόλο που δουλεύω στο Στάνφορντ και ζω στην Αμερική, επιστρέφω πολύ συχνά στην Ελλάδα. Η μητέρα μου μένει ακόμα στην Ελλάδα. Έχω πάρα πολλούς φίλους και συναδέλφους και μαθητές και συνεργάτες στην Ελλάδα. Θαυμάζω τους ανθρώπους που ζουν στην Ελλάδα κάτω από συνθήκες όπου δεν υπάρχει ελευθερία του τύπου, δεν υπάρχει ελευθερία του λόγου. Υπάρχει συνεχής καταπίεση, συνεχής ουσιαστικά αποδρομή της δημοκρατίας, συνεχής περίγελος της δικαιοσύνης, συνεχής ποδοπάτηση των δικαιωμάτων των στοιχειωδών του μέσου πολίτη. Είναι δυστυχώς μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Φυσικά, αν κάποιος διαβάσει τα νέα, φαίνεται σαν να είναι μια φανταστική χώρα από πλευράς λειτουργικότητας, σε άνοδο, σε άνθρηση, σε βελτίωση πολλών δικτών. Λυπάμαι που υπάρχει τέτοια τεράστια παραχάραξη της αλήθειας για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
6: Να κλείσουμε, κύριε καθηγητά, με το σχόλιο σας για όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή.
7: Δεν είμαι πολιτικός και δεν είμαι στρατιωτικός. Εκ πεπιθήσεως πιστεύω στην ειρήνη. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι καλό να σκοτώνεται οποιοδήποτε άνθρωπος σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη, και γι' αυτό ουσιαστικά αποφάσισα να γίνω γιατρός. Από την άλλη πλευρά, γνωρίζουμε ότι έχουμε συνθήκες πλέον στον πλανήτη απολυταρχικών καθεστώτων, καθεστώτων που ουσιαστικά στραγγαλίζουν την ελευθερία των ανθρώπων, καθεστώτων που δεν διστάζουν μπροστά σε τίποτα. Δεν είναι εύκολο το να ξεφύγει κάποιος από αυτό το τέλμα. Δεν είναι εύκολο να αποφύγει τη σύγκρουση πολιτισμών, τη σύγκρουση συμφερόντων, τη σύγκρουση προτεραιοτήτων, που ελπίζω μέσα στις πολλές προτεραιότητες κάποιες φορές να μπαίνει και ο άνθρωπος, η αξιοπρέπειά του, η ειρήνη και η ελευθερία. Αυτή τη στιγμή όλα αυτά δυστυχώς δεν είναι μέσα στα πρώτα 3-4 πράγματα που συμβαίνουν και για αυτή τη σύγκρουση, αλλά και για πολλά άλλα που συμβαίνουν στον πλανήτη.
6: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
7: Να είστε καλά.
8: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Μπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
9: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
10: Όχι άλλο κάρβουνο.
11: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
12: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
13: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
14: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
15: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
16: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
17: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
10: Όχι άλλο καρβουνό.
18: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
19: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι άδεια κρίση ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη η περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
20: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
21: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
22: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.

0: Γεια χαρά σε όλους. Σήμερα ας ξεκινήσουμε με μία ερώτηση. Γνωρίζεις τι πραγματικά συμβαίνει στο σώμα σου όταν καταναλώνεις ζάχαρη? Ίσως έχεις ακούσει ότι είναι κενές θερμίδες γιατί δεν περιέχει θρεπτικά συστατικά. Αυτό όμως δεν είναι τίποτα. Η ζάχαρη δεν είναι επικίνδυνη μόνο για αυτό το λόγο. Είναι επικίνδυνη επειδή είναι ζάχαρη, λόγω της μοναδικής στερεοχημίας της και λόγω του τρόπου με τον οποίο μεταβολίζεται από το σηκώτη μας. Συμβαίνει κάτι πολύ ξεχωριστό με τη ζάχαρη που δεν συμβαίνει με τους άλλους υδατάνθρακες, που την καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνη. Και αυτό ακριβώς αναλύσουμε σε αυτό το βίντεο. Επίσης, έχει πολύ ενδιαφέρον και θα το δούμε προς το τέλος, το πόση ζάχαρη καταναλώνουν οι Έλληνες και άλλοι λαοί σε σχέση με την ποσότητα που θεωρείται γενικά ως ασφαλής σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες. Μείνε μαζί μου γιατί οι πληροφορίες που θα ακούσεις μπορεί να σε βοηθήσουν να αναθεωρήσεις τη σχέση σου με τη ζάχαρη για πάντα. Όταν μιλάμε για ζάχαρη, εννοούμε την επιτραπέζια ζάχαρη, αυτούς τους λευκούς κρυστάλλους που προσθέτουμε στον καφέ ή στο τσάι μας. Αυτή είναι που περιέχεται και στην πλειοψηφία των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων. Η ζάχαρη ονομάζεται επίσημα σουκρόζη ή σακχαρόζη και είναι ένας δισακχαρίτης, δηλαδή αποτελείται από δύο σάκχαρα, μία γλυκόζη και μία φρουκτόζη. Η γλυκόζη είναι ζωτική σημασία για τον οργανισμό μας και είναι μία από τις πιο σημαντικές ουσίες που μεταβολίζεται στους ιστούς για να παρέχει ενέργεια για τις καθημερινές δραστηριότητες. Είναι τόσο σημαντική που το σώμα μας θα την παράγει ακόμα και αν δεν την καταναλώνουμε. Η φρουκτόζη όμως δεν έχει καμία απολύτως λειτουργία. Είναι το γλυκό μέρος της ζάχαρης, μιας και είναι πιο γλυκιά από τη γλυκόζη, και υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι είναι εκείνη που ευθύνεται για τις τοξικές παρενέργειες της ζάχαρης στον οργανισμό. Πάμε να δούμε λίγο γρήγορα το ταξίδι της ζάχαρης στο σώμα για να κατανοήσουμε κάποιους από τους λόγους που οι επιστήμονες τα έχουν βάλει μαζί της. Στο στόμα και στο στομάχι η ζάχαρη δεν διασπάται σημαντικά καθώς δεν υπάρχουν ένζημα που να δρούν επάνω της. Πρέπει να φτάσει στο λεπτό έντερο για να διασπαστεί μέσω της δράσης του ενζήμου σακχαράση η οποία βρίσκεται στην επιφάνεια των κυττάρων του εντερικού επιθυλίου. Η σακχαράση σπάει το δεσμό μεταξύ γλυκόζης και φρουκτόζης και το αποτέλεσμα είναι η απελευθέρωση μίας γλυκόζης και μίας φρουκτόζης. Από εδώ και πέρα χωρίζουν οι δρόμοι τους και το πρόβλημα αρχίζει να ξεδιπλώνεται. Η γλυκόζη είναι η βασική πηγή ενέργειας για το σώμα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε κύτταρο. Αφού διαπεράσει τα κύτταρα του εντερικού βλενογόνου και μπει στην κυκλοφορία του αίματος, σχεδόν το 80% θα χρησιμοποιηθεί από όλο το σώμα με τη βοήθεια της ινσουλίνης. Το υπόλοιπο 20% καταλήγει στο σηκώτη και το περισσότερο από αυτό θα μετατραπεί εκεί σε γλυκογόνο. Το γλυκογόνο είναι η μορφή που παίρνει η γλυκόζη για να αποθηκευτεί. Αυτή η αποθηκευμένη ενέργεια είναι χρήσιμη και καθόλου τοξική. Από την ποσότητα της γλυκόζης που μπήκε στο σηκώτη, μόνο ένα πολύ μικρό μέρος θα μετατραπεί σε λίπος μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται de novo λιπογένεση, δηλαδή δημιουργία νέου λίπους. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο το σηκώτη μας μετατρέπει τους υδατάνθρακες σε λίπος. Και είναι κάτι που δεν το θέλουμε σε μεγάλες ποσότητες, γιατί ξέρουμε ότι συμβάλλει στη δημιουργία καρδιοπαθειών και παχυσαρκίας. Αλλά εδώ, όπως είδαμε, η ποσότητα υδατάνθρακων που έγινε λίπος ήταν πολύ μικρή, γιατί η μεγαλύτερη ποσότητα μεταβολίστηκε από όλο το σώμα και το υπόλοιπο έγινε γλυκογόνο. Οπότε το σώμα δεν επιβαρύνεται σημαντικά σε φυσιολογικές ποσότητες. Η φρουκτόζη, από την άλλη, είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Δεν έχει καμία λειτουργία για το σώμα και σε αντίθεση με τη γλυκόζη που μπορεί να αξιοποιηθεί από όλο το σώμα για την παραγωγή ενέργειας, τη φρουκτόζη το σώμα μας δεν έχει κανένα τρόπο να τη χρησιμοποιήσει άμεσα. Όλη η φρουκτόζη πηγαίνει σαν πύραυλος κατευθείαν στο σηκώτη, σχεδόν το 100%, ενώ από τη γλυκόζη, θυμάστε, πήγε το 20%. Και εδώ αρχίζουν τα προβλήματα. Το σηκώτη πλημμυρίζει με όλη αυτή τη φρουκτόζη και επειδή οι αποθήκες γλυκογόνου είναι ήδη γεμάτες με γλυκόζη, δεν μπορεί να δεχτεί επιπλέον φρουκτόζη για τη σύνθεση γλυκογόνου. Έτσι τη μετατρέπει σχεδόν εξ ολοκλήρου σε λίπος μέσω της εκ νέου λιπογένεσης. Ένα μέρος αυτού του λίπους θα βγει από το σηκώτη με τη μορφή τριγλυκεριδίων στο αίμα, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων και παχυσαρκίας. Ένα άλλο μέρος θα βγει από το σηκώτη ως ελεύθερα λιπαρά οξέα, τα οποία θα πάνε να εγκατασταθούν στους μυς και θα δημιουργηθεί μυϊκή αντίσταση στην ινσουλίνη. Μέρος αυτού του λίπους δεν θα βγει ποτέ από το σηκώτη, αλλά θα αποθηκευτεί εκεί. κάτι που οδηγεί σε μία αλκοολική λιπόδη εκφύλιση του ύπατος που μπορεί να εξελιχθεί σε ίνωση έως και υπατοκυταρικό καρκίνωμα. Αλλά η επίθεση δεν σταματά εδώ. Με την παρουσία της φρουκτόζης στο σηκώτη ενεργοποιείται ένα ένζυμο που προάγει τη φλεγμονή και αποτρέπει την αποτελεσματική δράση της ινσουλίνης. Έτσι δημιουργείται υπατική αντίσταση στην ινσουλίνη. Το πάγκρεας θα πρέπει να δουλέψει πολύ πιο σκληρά, δημιουργώντας υψηλότερα επίπεδα ινσουλίνης, τα οποία αυξάνουν την αρτηριακή πίεση και προκαλούν περαιτέρω παραγωγή λίπους και αποθήκευσή του στα λιποκύτταρα. Τέλος, αυξάνονται τα επίπεδα του ουρικού οξέως και ως γνωστό το ουρικό οξύ συνδέεται με την εμφάνιση ουρικής αρθρίτιδας και το σχηματισμό λίθων στους νεφρούς. Επίσης εμποδίζει την ενδογενή ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης προκαλώντας υπέρταση. Όπως είδαμε, όταν καταναλώνει κάποιος φρουκτόζη δεν καταναλώνει υδατάνθρακα αλλά λίπος, το οποίο επιβαρύνει κυρίως το σηκώτη. Παρόλο που μπορούμε να την επεξεργαστούμε, έχουμε περιορισμένη δυνατότητα επεξεργασίας. Η φύση του μεταβολισμού της φρουκτόζης είναι δοσοεξαρτώμενη και οι υψηλές χρόνιες δόσεις έχουν καταστροφικές συνέπειες για το ανθρώπινο σώμα. Εάν λαμβάνουμε αρκετή ζάχαρη καθημερινά, τότε γεμίζουμε το σηκώτη μας με λίπος, προκαλούμε φλεγμονές και διαταραχές που μπορεί να οδηγήσουν σε πολύ σοβαρές ασθένειες. Οπότε, πόση ζάχαρη πρέπει να καταναλώνει ένας άνθρωπος? Η ζάχαρη δεν περιέχει απαραίτητα λιπαρά, δεν περιέχει πρωτεΐνες, βιταμίνες, μέταλλα. Δεν έχει καμία βιολογική αξία για τον ανθρώπινο οργανισμό. Όλες οι διατροφικές ανάγκες μπορούν να καλυφθούν πλήρως χωρίς να χρειάζεται να φάμε ούτε μία κουταλιά λευκής ή καστανής ή ακατέργαστης ζάχαρης μόνη της ή σε οποιοδήποτε φαγητό ή ποτό. Οπότε καλά μαντέψατε, το βέλτιστο επίπεδο κατανάλωσης είναι μηδέν. Αλλά σε μικρές δόσεις η ζάχαρη είναι απίθανο να προκαλέσει ζημιά και μπορούμε να την απολαύσουμε άφοβα. Όμως περιοριζόμαστε άραγε σε μικρές δόσεις. Η Αμερικανική Ένωση Καρδιολογίας και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνουν όχι πάνω από 6 κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη την ημέρα, δηλαδή 25 γραμμάρια. Μάλιστα, το Υπουργείο Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών συστήνει τα παιδιά να μην ξεπερνούν τα 3 κουταλάκια. Και για να το κάνουμε εικόνα, μια κανονικού μεγέθους σοκολάτα ή ένα ποτήρι φρουτοχυμός ή ένα κουτάκι αναψυκτικό περιέχουν 2-3 φορές αυτή την ποσότητα. Πριν από 100 χρόνια οι άνθρωποι κατανάλωναν πολύ λιγότερη ζάχαρη, καθώς η διατροφή τους βασιζόταν κυρίως σε μη επεξεργασμένα τρόφιμα. Σήμερα η κατανάλωσή της έχει αυξηθεί δραματικά. Και λογικά θα αναρωτιέστε πόση ζάχαρη καταναλώνουμε οι Έλληνες. Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας, οι Έλληνες καταναλώνουν 22 κουταλάκια ζάχαρη κάθε μέρα. Δηλαδή περίπου 87 γραμμάρια, σχεδόν τετραπλάσια ποσότητα από αυτή που συστήνεται ως ασφαλής. Και το μεγάλο ερώτημα είναι, αντέχει το σώμα σε τέτοιες ποσότητες? Πάμε να δούμε ενδεικτικά τώρα κάποιες από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Οι Βέλγοι είναι πρωταθλητές με κατανάλωση ανά άτομο 33 κουταλάκια την ημέρα, ενώ ακολουθούν Πολωνία και Μάλτα με 32 και 30 κουταλάκια αντίστοιχα. Κοντά σε εμάς είναι οι Γάλλοι και οι γείτονές μας Ιταλοί με 23 και 22,5 κουταλάκια. Έπειτα βλέπουμε τη Βοσνία και την Κύπρο με 12,5 και 12 κουταλάκια και τέλος το Λουξεμβούργο που με 7,5 κουταλάκια δίνει το καλό παράδειγμα. Και έτσι για την ιστορία, στη Βόρεια Αμερική καταναλώνουν 24 κουταλάκια ζάχαρης. Τα δεδομένα που βλέπουμε εδώ περιλαμβάνουν όχι μόνο την επιτραπέζια ζάχαρη, αλλά και τη ζάχαρη που περιέχουν τα υπερεπεξεργασμένα προϊόντα. Και γιατί έχει σημασία αυτό? Είμαι σίγουρη πως αν μπορούσα να ρωτήσω τον καθέναν από εσάς πόση ζάχαρη καταναλώνετε μέσα στην ημέρα, οι περισσότεροι θα μου απαντούσατε λίγη. Βάζω 1-2 κουταλιές στον καφέ. Όμως σας καλώ να μην βιαστείτε να απαντήσετε και για τις επόμενες 2-3 μέρες να ελέγχετε τις ετικέτες των τροφίμων που χρησιμοποιείτε, έτσι ώστε να εντοπίσετε ποια από αυτά περιέχουν ζάχαρη και σε τι ποσότητες θα καταναλώνετε. Έτσι θα έχετε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα και θα ανακαλύψετε ότι είναι πολύ εύκολο να ξεπεράσουμε τις 6 κουταλιές του γλυκού ζάχαρη την ημέρα, γιατί αν σκεφτεί κάποιος ότι το πρωί μπορεί να φάει ένα μπολ με δημητριακά, μέσα στην ημέρα μετά να πιει ένα αναψυκτικό και στο βράδυ να φάει ένα επιδόρπιο γιαουρτιού, ξέρετε αυτά τα ψεύτικα γιαούρτια, τότε αυτά και μόνο μπορούν να μας δώσουν τη διπλάσια ποσότητα από αυτή που θεωρείται ως ασφαλής. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
3: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαντατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμη εκπομπή Μάγκα εδώ στο bankingnews.gr, στη διαδικτυακή τηλεόραση Banking News TV. Θα ασχοληθούμε σήμερα με ένα φλέγον ζήτημα, καθώς υπάρχει πλέον ενεργειακό πρόβλημα στον πλανήτη, το οποίο έγινε ακόμα δυσχερέστερο με την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Και θα μιλήσουμε για τους ενεργειακούς πόρους, για τους υδρογονάνθρακες που έχουμε στην Ελλάδα, και φυσικά ξέρουμε όλοι για τα θαλάσσια οικόπεδα, ξέρουμε όλοι για τις συμβάσεις με τη Σευρών, την ExxonMobil και τις άλλες εταιρείες. Πλην όμως ο ελληνικός λαός δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ από αυτούς τους υδρογονάνθρακες. Και θα κάνουμε την εκπομπή σήμερα με τον Καθήλυν Αρμόδιο, με έναν άνθρωπο ο οποίος μιλούσε για υδρογονάνθρακες από την δεκαετία του 90 και τον έλεγαν γραφικό. Τελικά να που επιβεβαιώθηκε, πλην όμως λέω και πάλι ότι δεν έχει γίνει ούτε μία εξόρυξη και ο ελληνικός λαός φυσικά δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ από τους θησαυρούς που υπάρχουν κάτω από την επιφάνεια της γης. Καλησπερίζουμε λοιπόν στο σημείο αυτό τον καθηγητή γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, τον κύριο Αβραάμ Ζελιλίδη, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε που είναι μαζί μας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα, ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
1: Καλησπέρα και τους τηλεθεατές σας.
0: Είδαμε τον τελευταίο καιρό, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, μια ιδιαίτερη σπουδή για αυτούς τους υδρογονάνθρακες. Εσείς τα λέγατε από τη δεκαετία του 90. Θα τα πούμε τώρα αναλυτικά όμως, γιατί φαίνεται ότι εμφανίζονται οικόπεδα, εξαφανίζονται οικόπεδα, και θα μας εξηγήσετε εσείς τι ακριβώς συμβαίνει. Θα ξεκινήσουμε από την αρχή. Εσείς τα λέγατε αυτά από τη δεκαετία του 90. Δώστε μας λιγάκι στους τηλεθεατές μας να καταλάβουν τι λέγατε και τελικά τι έχει γίνει σήμερα το 2026.
1: Έλεγα λοιπόν, είχα ξεκινήσει όλες μου τις έρευνες στην αρχή από την περιοχή των Γραβενών. Και έχουμε κοιτάζοντα τα Γραβενά, είχαν γίνει σεισμικές έρευνες, είχαν γίνει και τέσσερις γεωτρήσεις. Τις γεωτρήσεις τις είχε προτείνει το Γαλλικό Ινστιτούτο Υδρογονανθράκων. Τις έδωσε σε λάθος θέσεις και για μια άλλη φορά η πολιτεία έδειξε ότι ακολούθησε λάθος δρόμους. Πρώτα έκανε τις γεωτρήσεις και μετά έκανε τις σεισμικές έρευνες. Τότε λοιπόν μελετήσαμε τα σεισμικά που τα είχαν για πάνω από 10 χρόνια στα συρτάρια τους, χωρίς κανένας να ασχοληθεί μαζί του. Εντοπίσαμε τις περιοχές ενδιαφέροντος, αποδείξαμε γιατί απέτυχαν οι γεωτρήσεις και σιγά σιγά βγήκαμε προς τα δυτικά, δηλαδή όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Εκεί άρχισα να διαπιστώνω ότι ήταν λίγοι αυτοί που ενδιαφερόντουσαν για τα κοιτάσματα, οι περισσότεροι ήταν αρνητικοί στην εξόρυξη υδρογονάνθρακων.
0: Για ποιο λόγο, κύριε καθηγητά, ήταν αρνητικοί? Δεν πίστευαν ότι υπάρχουν ή δεν ήθελαν η Ελλάδα να είναι αυτάρκης?
1: Σε πρώτη φάση ψαχνόμουν και εγώ να δω ποιος φταίει που δεν πάμε σε εξορύξεις, η Ελλάδα, τον τόπιο κατεστημένο με τους επιχειρηματίες, η Ευρώπη, η Αμερική. Έψαχνα να βρω τον εχθρό. Πηγαίνοντας σε παγκόσμια συνέδρια του εξωτερικού και μιλώντας με πετρελαϊκές εταιρείες, διαπίστωσα ότι οι εταιρείες δεν ξέρανε τη γεωλογική δομή της Ελλάδος, δεν είχαν πληροφορίες για το τι κρύβεται στην Ελλάδα. Και γι' αυτό με καλούσαν σε διάφορα συνέδρια ανά τον κόσμο για να παρουσιάζω την Ελλάδα. Αυτό έπρεπε να δει.

0: εδώ τα Υπουργεία και οι γνώστες να φαίνεται ότι ο Ισραηλίδης συμμετέχει σε τέτοιες ερευνητικές διαδικασίες. Το αποκορύφωμα, μία εταιρεία που με κάλεσε στη Βαρκελόνη, θυμάμαι, να παρουσιάσω τα ευρήματα για την Ελλάδα, υποτίθεται θα αποκάλυπτε το ξενοδοχείο, τα αεροπορικά εισιτήρια. Όταν πληροφορήθηκε το Υπουργείο μας εδώ ότι θα μου κάνουν τα έξοδα αυτή η εταιρεία, κόπηκε η συνεργασία και αναγκάστηκα να πάω με τα δικά μου λεφτά. Υπήρχε έντονος πόλεμος των Υπουργείων απέναντι στο πρόσωπό μου για αυτά που έλεγα για τα κοιτάσματα υδρογονοτράκου. Θυμάμαι, μελετώντας αυτά τα σεισμικά στην Αμερική, και αφού μου δώσαν το δικαίωμα ότι μπορώ να τα δείξω σε πετρελαϊκές εταιρείες στην Αμερική, πήγα σε μια συνάντηση Αμερικάνικων εταιριών και έδειξα τα σεισμικά από τον Κυπαρισιακό, ξαναλέω. Όταν τα είδαν, μου είπαν αυτά είναι από τον κόλπο του Μεξικού. Δηλαδή, οι εκτιμήσεις, οι ενδείξεις και το φαίνεστε προσομοίαζε με το Μεξικό. Όταν τους είπα λοιπόν ότι είναι στον Κυπαρισιακό στην Ελλάδα, έπαθαν ένα σοκ. Όταν γύρισα από το Τέξας στην Ελλάδα, προσπάθησα να τα δείξω σε κυβερνητικούς παράγοντες, να μην πω το όνομα γιατί δεν αποδεικνύεται. Και αυτός κατευθείαν ειδοποίησε την PGS ότι ο Ζαηλίδης πουλάει τα στοιχεία σου και με απείλησαν, με φυλάκιση. Αν
1: τα, στοιχεία δηλαδή, τα στοιχεία δηλαδή της Ελλάδας, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ελλάδας,
1: τα στοιχεία πουλάτε δηλαδή σε κάποιον κυβερνητικό της Ελλάδας τα στοιχεία
0: όχι,
1: της Ελλάδας.
0: Όχι, πουλάω σε εταιρείες. Πουλάω σε εταιρείες.
1: Α, μάλιστα.
0: Τα δεδομένα αυτά, που αυτά ήταν διαφήμιση. Και αυτή η PGS, όταν είδε μετά ότι η Ελλάδα τελικά δεν ήθελε να τα αξιοποιήσει,
1: αποφάσισε να ασχοληθεί με κάτι άλλο προφανώς, να πάει αλλού.
0: Όχι, μου δώσαν τη δυνατότητα να δημοσιεύσω τα δεδομένα αυτά που μέχρι τότε απαγορευόταν.
1: Μάλιστα. Ωραία. Θέλω να δούμε με τη βοήθεια του καλού μας του σκηνοθέτη, του κυρίου Ξιβιά, να δούμε τον χάρτη της ΕΔΕΙΕΠ σήμερα όπως είναι. Σήμερα, την ώρα που μιλάμε, Μάρτιο δηλαδή του 2026, αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΔΕΙΕΠ, της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων. Και έχω μία μεγάλη απορία. Βλέπουμε και δεξιά τα μπλοκ. Μπλοκ 2, μπλοκ Ιωνίου, μπλοκ 10, δυτικά της Κρήτης, νοτιοδυτικά της Κρήτης, Ιωάννινα. Βέβαια δεν υπάρχει Πρέβεζα που μας είπατε, κύριε καθηγητά, αλλά κυρίως δεν υπάρχει καθόλου τα δύο οικόπεδα με τα οποία υπογράψαμε πριν από περίπου ένα μήνα συμφωνία με την Αμερικάνικη εταιρεία, τον Αμερικανικό κολοσσό της Σεβρών, νότια και νότιο-ανατολικά της Κρήτης. Αυτά τα οικόπεδα, κύριε καθηγητά, που πήγαν, εξαφανίστηκαν.
0: Λοιπόν, αν διαβάσετε το υπόμνημα που έχει αυτός ο χάρτης, λέει οι 8 αδειοδοτημένες περιοχές. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι αυτοί που διαχειρίζονται την ιστοσελίδα της ΕΔΕΙΕΠ αργούν, καθυστερούν να προσθέσουν τα καινούργια δεδομένα. Σε προηγούμενες χάρτες που κυκλοφορούσε η ΕΔΕΙΕΠ, τα οικόπεδα της Σεύρων φαινόντουσαν σε διαγωνιστική διαδικασία. Mm-hmm. Τώρα περιέργως τα έχουν εξαφανίσει, δεν τα έχουν προσθέσει καν ότι είναι σε διαδικασία ανάθεσης. Επίσης, επειδή κυκλοφορούν, αν ξαναδείξετε το χάρτη,
1: ναι,
0: δείξτε τον λίγο πάλι όλο, mm-hmm, βλέπετε γράφει μισθωμένες περιοχές, ανοιχτές περιοχές και ειδικό καθεστώς, το υπόμνημα που έχει αριστερά.
1: Ναι.
0: Αναρωτιέμαι, ας τα πάρουμε με τη σειρά. Αυτό το ειδικό καθεστώς που είναι στα διαπόντια νησιά, τι σημαίνει? Να σας θυμίσω ότι βγήκε διαγωνιστική διαδικασία για τα διαπόντια νησιά το 2013, 13 χρόνια πριν. Μοναδικός υποψήφιος ήταν τα ΕΛΠΕ και αυτό δεν προχώρησε ποτέ. Και δεν προχώρησε ποτέ, αν και οι ενεργειακοί συνεχίζουν, τα ΕΛΠΕ συνεχίζουν να πληρώνουν το παράβολο και να ενδιαφέρονται.

0: για τα διαπόντια νησιά. Εκεί λοιπόν στα διαπόντια νησιά δεν έχουμε καθορίσει την ΑΟΣ με την Αλβανία, όμως η Αλβανία το αντίστοιχο δικό της κομμάτι το έβγαλε σε διαγωνισμό και το έχει αναλάβει μια Αμερικάνικη εταιρεία. Εμείς ούτε το αυτονόητο δεν κάνουμε. Δηλαδή να βγάλουμε και να υπογράψουμε τη σύμβαση με τα ΑΛΠΕ για να εξερευνήσουμε τα διαπόντια νησιά. Έχω δει τα σεισμικά από τα διαπόντια νησιά. Έχουν σημαντικά κοιτάσματα μέσα στον ελληνικό χώρο και παρόλα αυτά δεν προχωράει. Πάμε τώρα στις ανοιχτές περιοχές.
1: Nice.
0: Οι ανοιχτές περιοχές είναι πράγματι πριν 5 χρόνια, 6 χρόνια, 4 χρόνια, κάποιες είναι πολύ παλιές. Τι σημαίνει αυτό? Όλες αυτές οι περιοχές που φαίνονται ως ανοιχτές έχουν επιστραφεί στο ελληνικό δημόσιο. Δεν υπάρχουν δηλαδή αυτές οι περιοχές. Ακόμα και ο Πατραϊκός που το 19 ετοιμαζόντουσαν τα ΕΛΠΕ να κάνουν γεώτρηση με 200 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, έχει επιστραφεί στο ελληνικό δημόσιο γιατί τότε ο Πρωθυπουργός είπε ότι θέλουμε μόνο φυσικό αέριο. Και γι' αυτό ακυρώθηκε αυτό το μπλοκ. Επίσης η περιοχή των Ιωαννίνων, αυτό που είναι με μπλε κύκλο, έχει επιστραφεί και αυτό στο ελληνικό δημόσιο. Γιατί κατέθεσε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων η ενεργειακή, δεν πήρε ποτέ το OK και αναγκάστηκε να αποχωρήσει. Αυτές οι περιοχές λοιπόν που δείχνετε τώρα δεν υπάρχουν. Είναι ακυρωμένες.
1: Δεν υπάρχουν και πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό ότι κάποια από τα οικόπεδα αυτά ήδη συμπίπτουν και με θαλάσσια πάρκα μετά τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Κάποια οικόπεδα τα οποία εμφανίζονται εδώ ως οικόπεδα είναι τελικά θαλάσσια πάρκα, άρα δεν μπορεί να είναι και οικόπεδα.
0: Εκεί θα έφτανα. Αυτό ήταν το επόμενο. Εκεί λοιπόν που φαινόταν ότι τουλάχιστον αν δείξετε το δικό σας χάρτη να το εξηγήσω, τον πρώτο.
1: Τον πρώτο χάρτη εκεί, να λοιπόν, δούμε τη ΕΔΕΙΕΠ, ναι.
0: Εκεί λοιπόν φαίνεται το μπλοκ 10 στο Κυπαρισιακό κόλπο. Και λίγο πιο πάνω ήταν το μπλοκ του Κατακόλου. Αυτή η περιοχή, η δυτική, όπως φαίνεται η Ζάκυνθος, νότια από τη Ζάκυνθο, είναι τα νησιά Στροφάδες. Τα νησιά Στροφάδες λοιπόν εντάχθηκαν στο θαλάσσιο πάρκο. Αν δείτε τα σεισμικά και τη γεωμετρία της λεκάνης του Κυπαρισιακού, τα κοιτάσματα συγκεντρώνονται κοντά στις Στροφάδες. Αυτή η περιοχή έγινε θαλάσσιο πάρκο με αποτέλεσμα δεν ξέρω αν τα ΕΛΠΕ προχωρήσουν ποτέ σε γεώτρηση σε αυτή την περιοχή γιατί η περιοχή που είχε ενδιαφέρον έχει γίνει θαλάσσιο πάρκο. Το Κατάκολο ακυρώθηκε, έχει επιστραφεί, δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν γίνεται να αναφέρεις τα Γιάννα και το Κατάκολο ως μισθωμένες περιοχές αφού έχουν επιστραφεί στο ελληνικό δημόσιο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό σημαίνει ότι κάποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Δηλαδή, τα εκατομμύρια που είπατε δεν πήρε τίποτα ο Έλληνας πολίτης, αυτές οι εταιρείες που έρχονται στην Ελλάδα πληρώνουν τιμήματα για να συμμετέχουν στην διαγωνιστική διαδικασία και αυτά τα χρήματα πάνε στην ΕΔΕΙΕΠ. Θα πρέπει η ΕΔΕΙΕΠ να έχει έναν άνθρωπο, και αυτό έχει να κάνει με τις ξένες εταιρείες, που να βλέπεις σε σημερινό χρόνο ποια είναι η κατάσταση με τα οικόπεδά σου. Δεν γίνεται, ξαναλέω, να φαίνεται τα Γιάννενα και το Κατάκολο ότι είναι στις ενεργές περιοχές ενώ να μην υπάρχουν. Δεν γίνεται να μην φαίνεται το νότια της Πελοποννήσου στη Σεβρών και το νότια της Κρήτης. Κρατήστε τον λίγο αυτό, θέλω να πω κάτι γι' αυτό. Και νότια της Κρήτης με τη Σεβρών. Εδώ είναι η γεώτρηση της Δήμητρας που είχε γίνει το 2000. Έχω όλη την αλληλογραφία και τις εκθέσεις της προηγούμενης εταιρείας όπου μιλούσε για την περιοχή των Ιωαννίνων για δύο στόχους με συνολικό τίμημα 1 δισεκατομμυρίου βαρελιών πετρελαίου. Να θυμίσω ότι όταν έγινε η γεώτρηση το 2001 στα Γιάννενα, στη Δήμητρα, όταν ξεκίνησε η γεώτρηση έφτασε περίπου στα 5,5 χιλιόμετρα βάθος και είδα πού τρυπάνε και γιατί τρυπάνε. Το Γενάρη του 2001 έστειλα μια επιστολή στον κύριο Παπαντώνη, υπουργός ανάπτυξης τότε. και του έλεγα ότι φοβάμαι ότι η εταιρεία δεν θέλει να βρει πετρέλαιο και θα θάψει την έρευνα σε μια πολύ ενδιαφέρουσα περιοχή. Είχα συνεργασία με την εταιρεία τότε και μάλιστα με ρωτούσαν αν συμφωνώ με τη θέση που θα γίνει η λιόντρηση κλπ. 4 μέρες μετά την επιστολή μου με πήρε τηλέφωνο ο κύριος Ιντσέγκο, ο διευθυντής τότε του γραφείου στην Ελλάδα, και μου είπε: «Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία, ολοκληρώθηκε». Διακόψανε τη συνεργασία γιατί μίλησα. Τόλμησα να μιλήσω για τη διαδικασία.
1: Ναι.
0: 3 μήνες μετά η εταιρεία πουλήθηκε στη Shell, ταπόθηκε η γεώτρηση και κανένας δεν έμαθε τι έγινε. Όταν γινόταν αυτή η γεώτρηση, ειδοποιήθηκαν τα χωριά γύρω να φύγουν από τα σπίτια τους, γιατί υπάρχει κίνδυνος έγκρησης. Τελικά δεν έγινε ποτέ δοκιμή και μαθαίνουμε μετά από χρόνια ότι το γεωτρύπανο δεν ήταν δυνατό για να αντέξει τις υψηλές πιέσεις, δηλαδή τον όγκο των κοιτασμάτων που βρήκαν και το θάψαν.
1: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν και στα άλλα οικόπεδα, κύριε Ζελιλίδη, και θα ήθελα για να κατανοήσουν και οι τηλεθεατές μας να μας πείτε, να δούμε παρακαλώ πολύ τον χάρτη ολόκληρο της ΕΔΕΙΕΠ με όλα τα οικόπεδα, εκτός βέβαια αυτά νότια και νοτιοανατολικά της Κρήτης που δεν υπάρχουν της Ευρών, και να μας πείτε ποια είναι τα κοιτάσματα και τι χρήματα θα ήταν αυτά, πόσα εκατομμύρια βαρέλια και τι χρήματα θα ήταν αυτά για την εξόριξη. Για τον ελληνικό λαό βέβαια δεν μπορώ να πω, γιατί έχει σχέση και με τη συμφωνία που θα γίνει με την εταιρεία, αλλά να ξέρουμε τι κοιτάσματα είναι αυτά.
0: Θα τα πάρουμε τη σειρά από τα βόρεια. Το πρώτο οικόπεδο που φαίνεται να είναι το πιο ενεργό σήμερα και ίσως να γίνει η πρώτη γεώτρηση εκεί, αν θα γίνει, είναι το μπλοκ 2 δυτικά της Κέρκυρας. Στο μπλοκ 2 δυτικά της Κέρκυρας ανακοινώθηκε για περίπου 200 εκατομμύρια ισοδύναμου αερίου πετρελαίου. Η δικιά μου εκτίμηση είναι υπερδιπλάσια. Mm-hmm. Αυτό που είναι με μπλε γραμμοσκιές που λέει μπλοκ 2.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν είχαμε πάντα αμφιβολίες και ενδιασμούς αν έχει κοιτάσματα, γιατί το μπλοκ 2 είναι πάνω στην Απούλια πλατφόρμα. Δηλαδή φανταστείτε ότι όλη η οροσειρά της Πίνδους μπρόχνει προς την Ιταλία και όλη η οροσειρά της Ιταλίας μπρόχνει προς την Ελλάδα, με αποτέλεσμα εκεί στο κέντρο της Αδριατικής προς το Ιόνιο έχει φουσκώσει μια περιοχή, η Απούλια πλατφόρμα, και δεν ξέραμε, ενώ γνωρίζαμε ότι υπάρχουν οι δυνατότητες παραγωγής, αποθήκευσης, δεν βλέπαμε, γιατί δεν είχαμε τα σεισμικά, αν υπάρχει ένα σεντόνι από πάνω να προστατεύει αυτά τα κοιτάσματα ώστε να μην έχουν διαφύγει. Το κρίσιμο ερώτημα λοιπόν ήταν πάντα αν υπάρχει αυτό το σεντόνι. Γι' αυτό λοιπόν η ενεργειακή, όταν πήρε το οικόπεδο, δεν έκανε δυσδιάστατες, πήγε κατευθείαν σε δυσδιάστατες απεικονίσεις για να περιχαρακώσει αυτόν τον στόχο. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει το καπάκι, υπάρχει προστασία και τα κοιτάσματα που έχουμε εκεί είναι πολύ μεγάλα, αν πράγματι προστατεύονται. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι είναι 200 εκατομμύρια ισοδύναμου φυσικού αερίου, αλλά θεωρώ ότι είναι 200 δισεκατομμύρια. Εγώ θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον 300 με 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, γιατί αυτό που δεν λένε είναι ότι κύριε έχει και πετρέλαιο. Η περιοχή αυτή έχει και πετρέλαιο και λιγότερο φυσικό αέριο. Δεν έχει οριμάσει.
1: Μάλιστα.
0: Το γεγονός ότι βρέθηκε η Exxon στο παιχνίδι μέσα στην κοινοπραξία είναι γιατί είδε τα σεισμικά, κατάλαβε ότι υπάρχει κοίτασμα, κατάλαβε ότι μπορεί να αξιοποιηθεί εύκολα, γιατί μπορεί να συνδεθεί με τον Ποσειδώνα, τον Αγωγό, και να μπει κατευθείαν σε πόλεις. Τώρα το μπλοκ Ιόνιο.
1: Το μπλοκ Ιόνιο, το οποίο και αυτό έχει κουτσουρευτεί λιγάκι και έχει γίνει θαλάσσιο πάρκο. Εν τούτης υπάρχει ακόμα και ένα κομμάτι του μπλοκ αυτού.
0: Το μπλοκ Ιόνιο λοιπόν το συγκρίναμε εμείς το 2003, δηλαδή πριν 23 χρόνια, με τη λεκάνη του Δυραχείου που είναι στην Αλβανία. Γεωμετρικά, ως προς την εξέλιξή της, ως προς τη δυναμική της, μοιάζει. Να θυμίσω ότι στη λεκάνη του Δυραχείου έχουμε τουλάχιστον 30 παραγωγικές γεωτρήσεις, Έχουμε το μεγαλύτερο κοίτασμα της Ευρώπης σε πετρέλαιο, το Πάντος Μαρίτζα, με 5 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο. Και όταν κάναμε αυτή τη σύγκριση και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, εκτιμήσαμε ότι η δυναμική της λεκάνης είναι ισοδύναμη με αυτή. Στη διασταύρωση στην Πρέβεζα, όπως πας από Λευκάδα στη Βόνιτσα κλπ, μέσα στη θάλασσα, έχω μια ακολουθία ζημάτων που έχει τουλάχιστον 7 χιλιόμετρα πάχο. Εκεί λοιπόν εκτιμήσαμε ότι έχουμε και βιοαέριο, δηλαδή παραγωγή χωρίς να φτάσει σε βαθμό ωριμότητας για να παράξει πετρέλαιο, γιατί είναι χερσαίας προέλευσης και δίνει μόνο φυσικό αέριο, αλλά και στα υποκείμενα ότι έχω πετρέλαιο σε πολύ καλή αναλογία. Κατεβαίνοντας νοτιότερα, τον Πατραϊκό τον έχουμε αναλύσει πολλές φορές ότι έχει τουλάχιστον 200 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο με ένα στόχο που είχαν δώσει τα ΑΛΠΕ και ακυρώθηκε.
1: Ωστόσο, δεν υπάρχει πλέον το οικόπεδο αυτό, να το πούμε πάλι για τους τηλεθεατές μας. Δεν υφίσταται ως οικόπεδο ο Πατραϊκός.
0: Έχει γίνει πάρκο.
1: Ναι, και έχει γίνει και πάρκο. Ναι.
0: Ναι, είναι αυτό που βλέπετε, οι στόχοι φαίνονται. Να θυμίσω ότι αυτό το οικόπεδο το είχε πάρει η Triton. Η Triton λοιπόν δήλωσε αδυναμία στην εκτέλεση της γεώτρησης, πλήρωσε μια ρήτρα τότε 8 εκατομμυρίων στο ελληνικό δημόσιο και επέστρεψε στο οικόπεδο, αυτό είναι, στο ελληνικό δημόσιο. Ήταν σε διαπραγμάτευση τότε με την εταιρεία που είχε τα Γιάννενα. Με ρωτήσανε αν συμφωνώ ότι έχει ενδιαφέρον, τους είπα ναι, αλλά δεν προχώρησε ποτέ το deal για να πάρει το οικόπεδο η άλλη εταιρεία.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα,
1: προχωράμε προς τον Κυπαρισιακό.
0: Πάμε στον Κυπαρισιακό. Εδώ έχουμε το Κατάκολο που είναι μια ουρά του Κυπαρισιακού. Ήταν το μόνο εντοπισμένο κοίτασμα που το είχαν μετρήσει με την τεχνολογία το 90, το 80, που σημαίνει ότι τα βάθη και οι όγκοι των κοιτασμάτων θα ήταν πολλαπλάσιοι. Αλλά δυστυχώς, να σας πω και μια ιστορία για το Κατάκολο, γιατί υπάρχουν πολλές διαφυγές μεθανίου στην περιοχή και μάλιστα είχα κάνει και μια έκθεση τότε ότι να μαζέψουμε αυτό το αέριο που διαφεύγει στην ατμόσφαιρα και να το δώσουμε στους αγρότες για τη θέρμανση των θερμοκηπίων τους. Και φυσικά ευνοήθηκε η εισήγηση και τώρα ακυρώθηκε το μπλοκ. Επίσης είχαν έρθει κάποιες ξένες εταιρείες στο γραφείο μου θέλοντας να αξιοποιήσουν τις διαφυγές μεθανίου στο Κατάκολο για να παράξουν ενέργεια. Ούτε και αυτό εγκρίθηκε. Και εμείς μετρήσαμε τις διαφυγές μαζί με το εργαστήριο της Θαλάσσιας Βιολογίας και εκτιμήσαμε, επειδή ξέρουμε τον τρόπο που εξελίχθηκε η περιοχή, ότι πρέπει να έχουν διαφύγει στην ατμόσφαιρα τουλάχιστον 3-3 κυβικά μέτρα μεθανίου, γιατί αυτή η δομή δημιουργήθηκε πριν 15 εκατομμύρια χρόνια και από τότε συνέχεια βγάζει. Αν πάτε στο λιμάνι του Κατακόλου θα δείτε όλα τα κτίρια διαβρωμένα από το μεθάνιο και μέσα τη θάλασσα να βγάζει μπουρμπουλήθρες, που είναι και επικίνδυνο, δηλαδή να γίνει κάποια έκρηξη από κάποιο καράβι που έρχεται στο λιμάνι.
1: Μάλιστα, αλλά ωστόσο εμείς δεν θέλουμε να το αξιοποιήσουμε αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι. Όπως σας είπα λοιπόν, το 2013 που ήμουν στο Τέξας και κοίταζα τις σεισμικές γραμμές, εντόπισα στη λεκάνη του Κυπαρισιακού μία μεγάλη δομή που ήταν περίπου 5-5 χιλιόμετρα, δηλαδή περίπου 25 τετραγωνικά χιλιόμετρα, που φανταστείτε σηκώθηκε 500 μέτρα και ξανά κάτσε. Ένα τέτοιο μπλοκ 25 τετραγωνικών χιλιόμετρων, πάγους 500 μέτρων, θέλει φοβερά ισχυρές πιέσεις να το σηκώσεις. Σκεφτείτε τι πίεση είχε από κάτω το παραγωγικό πεδίο του αερίου και σήκωσε αυτό το μπλοκ και ξανά κάτσε. Εκεί λοιπόν έχω διαφυγές τώρα μεθανίου. Το παραγωγικό πεδίο είναι έντονο. αλλά και το κοίτασμα που μας περιμένει είναι έντονο. Η αποφάση της κυβέρνησης να κάνει θαλάσσιο πάρκο να μην προχωρήσει ποτέ σε αυτή την αξιοποίηση. Η εκτίμηση για εκεί ήταν ότι έχω 2 ή 3 ζώρ, δηλαδή περίπου 2 με 3 κυβικά μέτρα μεθανίου.
1: Απίστευτο.
0: Και πάμε στις άλλες δύο περιοχές της έξω. Εδώ είναι μια πονεμένη ιστορία, γιατί η Exxon ήρθε το 19 όταν ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θέλει μόνο φυσικό αέριο και ότι δεν θα προχωρήσει σε πετρέλαιο.
1: Αυτό σημαίνει επί του πρακτέου, κύριε καθηγητά, για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές μας, ότι βγάζουμε το φυσικό αέριο και όταν από κάτω έρχεται πετρέλαιο, το παρατάμε. Βέβαια δεν ξέρω επί του πρακτέου ποια εταιρεία θα κάνει όλη τη διαδικασία να δώσει τόσα εκατομμύρια για να κάνει γεώτρηση και όταν έρθει το πετρέλαιο να πει το φάβουμε τώρα.
0: Συμφωνώ απολύτως. Καμία εταιρεία. Και επειδή λοιπόν δεν μπορούσε να πει στην Exxon που είχε σύμβαση ότι θα αξιοποιήσει και το πετρέλαιο, δεν μπορούσε να τους πει ότι δεν θα πάρουμε το πετρέλαιο, προσπαθούσε να βρει τερτύπια για να τους καθυστερήσει. Το πρώτο μεγάλο εμπόδιο ήταν ότι από το 19 μέχρι το 22 προσέλθηκε μια εταιρεία στο Συμβούλιο της Επικρατείας και εμπόδιζε την Exxon να κάνει τις σεισμικές έρευνες. Ότι θα ενοχληθεί η ακοή της Γαρίδας, ότι θα ενοχληθεί η ακοή, ξέρω και εγώ, της Χελώνας, με αποτέλεσμα να μπλοκάρουν τις διαδικασίες. Και όταν η Exxon απείλησε το 22 ότι θα φύγει, τότε πήραν το OK. Ήταν γιατί άλλαξαν ρότα? Όχι. Ήταν γιατί φεύγοντας η Exxon, αυτόματα θα έπεφτε και η ΑΟΣ που όρισε η Exxon με τη Λιβύη. Από το 19 μέχρι σήμερα δεν άνοιξε ρουθούνη σε σχέση με την ΑΟΣ των οικοπαίδων. Γιατί η μέση γραμμή που ορίσαμε θεωρούσε τον κόλπο της Ήρτης ανοιχτό και η Exxon, αποδεχόμενη τη μέση γραμμή, ήρθε στο διαγωνισμό, πήρε το οικόπεδο και μου καθόρισε την ΑΟΣ με τη Λιβύη. Έτσι λοιπόν ήταν δύσκολο να τους διώξω και ήταν δύσκολο να απαρνηθώ αυτή τη βοήθεια. Και έρχεται λοιπόν το 22 και κάνει τις σεισμικές έρευνες. Το 23 ολοκληρώνει και περιμένουμε να ανακοινωθεί η γεώτρηση μέσα στο 24. Περιμένουμε να ανακοινωθεί η γεώτρηση μέσα στο 25, μέσα στο 26 και από αναβολή σε αναβολή. Γιατί αν έκανε τις γεωτρήσεις έξω και έβρισκε πετρέλαιο θα το παίρνει. Άρα λοιπόν έχουμε πάει σε ένα επίπεδο διαπραγμάτευσης κάτω από το τραπέζι και φτάσαμε στο σημείο στις ανακοινώσεις προχθές του κυρίου Παπασταύρου να φαίνεται ότι η γεώτρηση εκεί κάτω θα γίνει το 30.
1: Ναι. Ενώ όπως μας λέτε η εταιρεία είναι έτοιμη να προχωρήσει σε γεώτρηση.
0: Να σας πω λοιπόν, η εταιρεία είναι έτοιμη να κάνει πλάνο γεωτρήσεων σε 2 περιοχές. Η μία είναι στο Μεσογειακό βουνό που είναι πιο ρηχά τα νερά. Η άλλη είναι στην Ελληνική Τάφρο που είναι πιο βαθιά τα νερά. Ποιες είναι οι διαφορές όμως? Οι διαφορές είναι ότι αν πάει στο Μεσογειακό βουνό, σύμφωνα με τα δικά μας μοντέλα και τις δικές μας μελέτες, θα έχει και πετρέλαιο. Αν πάει στην Ελληνική Τάφρο, θα έχει μόνο φυσικό αέριο. Και αυτό γιατί το πετρέλαιο υπερθερμάνθηκε, διασπάστηκε και έχει μετατραπεί σε ξηρό αέριο. Όμως τα νερά στην Ελληνική Τάφρο είναι βαθιά και καμία εταιρεία δεν θέλει να ξεκινήσει το ρίσκο της από τα βαθιά νερά. Θα προτιμούσε να πάει από τα ρηχά. Άρα λοιπόν τι έκανε η κυβέρνηση? Έσπρωξε την Exxon προς το Block 2 για να ξεκινήσει από εκεί τις εξορίξεις και στη συνέχεια να έρθει νοτιότερα στην περιοχή.
1: Μάλιστα, το 30 που μας λέτε και μετά. Και αν το 30 βέβαια μπορεί να γίνει 40 και 50, γιατί έτσι όπως πάει το πράγμα, αυτό βλέπουμε επί του πρακτέου.
0: Ποια είναι η διαφορά? Ότι για δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, αλλά και νότια της Κρήτης που είναι η Σεύρο, η ίδια η ΕΔΕΠ, πρώην ΕΔΕΗ, είχε ανακοινώσει πριν τον κύριο Στεφάτο με τον κύριο Μπασκιά ότι έχουν εντοπίσει από τις σεισμικές έρευνες του 13 της PGS 28 τεράστιους υφάλους. Σε ένα τέτοιο ύφαλο, σαν αυτούς τους 28, η Αίγυπτος βρήκε στο ζώο 1 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα μεθανίου. Άρα λοιπόν, η απλή αναγωγή δείχνει ότι πιθανά στην Ελλάδα, στις περιοχές που δραστηριοποιείται η Έξον και η Σεύρο, να έχω 28 ζώα. Δηλαδή, τουλάχιστον 28 τρισεκατομμύρια μέτρα μεθανίου. Αυτό λοιπόν, αντί να μας πιέσει να προχωρήσουμε στις εξορίξεις, αντίθετα μας πιέζει να μειώσουμε το ενδιαφέρον μας για αυτές τις περιοχές. Και γι' αυτό φαίνεται ότι θα πάμε στο 30. Αναρωτήθηκα πολλές φορές μέσα σε αυτή τη διαδρομή αν θα υπάρχουν Έλληνες ζωντανοί για να απολαύσουν αυτόν τον πλούτο αν έρθει, όταν έρθει.
1: Μπορεί και να υπάρχουν τα παιδιά μας ή τα εγγόνια μας, δεν ξέρω, αυτό θα το δούμε στην πορεία.
0: Αν δεν έχουν φύγει στο εξωτερικό.
1: Να κάνουμε μία ανάλυση και για αυτό το τελευταίο οικόπεδο της Ευρών, το οποίο δεν αποτυπώνει βέβαια η διαχειριστική εταιρεία αυτή τη στιγμή. Είναι ανατολικά και νότιο-ανατολικά της Κρήτης. Το τελευταίο οικόπεδο, η σύμβαση που υπεγράφει τον Φεβρουάριο του 2026.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο και αυτά τα οικόπεδα. Αυτά τα οικόπεδα λοιπόν, όταν ανακοινώθηκαν η υπογραφή των συμβάσεων από το κράτος, χάρηκα για ένα λόγο μόνο και το είπα δημοσίως, ότι δηλαδή επιτέλους ακυρώνουμε στην πράξη το τουρκολιβικό μνημόνιο. Το ακυρώνουμε γιατί το τουρκολιβικό μνημόνιο περνούσε από το μπλοκ 2 νότια της Κρήτης. Ξαφνικά λοιπόν, διαβάζοντας τις συμβάσεις που ήρθαν για κύρωση στη Βουλή, διαπιστώνω για αυτά τα δύο οικόπεδα ότι υπάρχει μία ρήτρα. Ότι τα νότια σύνορα μπορεί να αλλάξουν. Και επειδή η κυβέρνηση έχει μάθει καλά την προπαγάνδα, αυτό που παρουσίαζε ως πιθανή αιτία αλλαγής των νότιων σύνορων ήταν η αμφισβήτηση από τη Λιβύη του γεγονότος ότι εμείς δεχθήκαμε τον κόλπο της Σύρτης ανοιχτό. Μα τα μπλοκ της Εύρων δεν είναι απέναντι από τον κόλπο της Σύρτης, είναι η υπόλοιπη Λιβύη. Το μπλοκ 2 νότια της Κρήτης είναι απέναντι από την Αίγυπτο. Με την Αίγυπτο έχουμε ΑΟΣ. Άρα λοιπόν ήταν ψευδείς οι αναφορές στον κόλπο της Σύρτης και για τη Λιβύη. Το κρίσιμο λοιπόν ήταν το τουρκολιβικό μνημόνιο. Το κρίσιμο λοιπόν ήταν η ένσταση της Τουρκίας στους Αμερικάνους για αυτή την έκβαση της διαπραγμάτευσης για την ΑΟΣ. Επειδή λοιπόν δεν φαίνεται να έχει ένομο συμφέρον η Τουρκία στο χώρο αυτό, έψαξα λίγο βαθύτερα να δω τι μπορεί να κρύβει αυτή η αμφισβήτηση. Και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι η αμφισβήτηση έχει να κάνει με τη λεκάνη του Ηροδότου. Η λεκάνη του Ηροδότου βρίσκεται ανάμεσα Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Έχει διπλάσια έκταση από τη λεκάνη της Λεβαντίνης. Με αυτός ο χάρτης όπως δείχνεται, η ΑΟΣ της Κύπρου με την Ελλάδα είναι λίγο πιο πάνω ο χάρτης. Η λεκάνη του Ηροδότου είναι εκεί που είναι η πράσινη γραμμή, το κάτω μέρος, και το τρίγωνο το μπλε. Αυτή είναι η λεκάνη του Ηροδότου. Στη λεκάνη του Ηροδότου λοιπόν έχουμε το εξής. Νότια έχουμε το κοίτασμα του Ζόρ, 1 τρισεκατομμύριο. Ανατολικά, στη μεριά της Κύπρου, έχουμε τουλάχιστον το οικόπεδο 6 που έχει 4 παραγωγικές γεωτρήσεις. Τι έμενε ανεκμετάλλευτο? Η Ελλάδα. Τι θέλει η Τουρκία? Να βάλει πόδι σε αυτή την περιοχή, στη λεκάνη του Ηροδότου. Όταν λοιπόν έχεις από τη μεριά της Κύπρου Έξον και Σεύρο, από τη μεριά της Ελλάδος Έξον και Σεύρο, τι περιμένεις? Η επόμενη κίνηση είναι να γίνει διαγωνιστική διαδικασία για τη λεκάνη του Ηροδότου από αυτές τις δύο εταιρείες. Το θέμα είναι με ποιον θα διαπραγματευτεί, με την Ελλάδα ή με την Τουρκία. Άρα λοιπόν, επειδή εμείς δεν έχουμε βούληση, δεν ξέρουμε τι θέλουμε, δεν ξέρουμε τι θέλουμε να διεκδικήσουμε. Εγώ είπα λοιπόν και το ξαναλέω, θέλω μία ΑΟΣ Ελλάδος Κύπρου που αυτόματα θεωρεί ότι έχει υφαλοκρηπίδα το Καστελόριζο, αυτόματα η λεκάνη του Ηροδότου ανήκει το 1 τρίτο στην Ελλάδα και του χρόνου μπορώ να βγάλω διαγωνιστική διαδικασία γι' αυτό. Προσέξτε λίγο. Ο χάρτης που δείχνεται της ΕΔΕΗ, της ΕΔΕΗ, αν τον ξαναδούμε,
1: τον πρώτο είναι χάρτη.
0: Ένα περίεργο αγωγό. Η πράσινη διακεκομένη γραμμή είναι ο EastMed. Μα τον EastMed τον έχει ακυρώσει στην πράξη η ελληνική πολιτεία. Το 2011, όταν βρέθηκε το κοίτασμα της Αφροδίτης στην Κύπρο, η Noble Energy τότε πήγε στο Αμερικάνικο χρηματιστήριο με ένα χάρτη και ζητούσε χρηματοδότηση για να κατασκευάσει τον EastMed. Θυμάμαι ήμουνα σε ένα συνέδριο του Economist στην Κύπρο εκεί την περίοδο και έρχεται περιχαρής ο κ. Παπακοσταντίνου τότε να μας ανακοινώσει τη συμφωνία για τον DAP, για τον αγωγό που περνάει και αξιοποιεί τα κοιτάσματα του Αζερμπαϊτζάν. Δεν είχε ακούσει ποτέ τι είναι ο EastMed. Τότε λοιπόν άρχισε να συζητιέται η κατασκευή του EastMed για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων της Λεβαντίνης, τότε του Λεβιάθαν και του Ταμάρ και στη συνέχεια της Αφροδίτης. Έλα ο χρόνος, περίπου το 17, 18, 16, η κυβέρνηση του Μπάιντεν είπε, χωρίς να της πέφτει λόγος, χωρίς να πληρώνει, θεωρούμε ότι δεν είναι βιώσιμος ο αγωγός γιατί δεν υπάρχουν τόσα κοιτάσματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε εντάξει τον αγωγό στο σχεδιασμό της, ήταν έτοιμη να το χρηματοδοτήσει. Εμείς προφανώς δεν αντιδράσαμε, εμείς προφανώς δεν πιέσαμε και ο αγωγός στην πράξη ακυρώθηκε. Όταν ήρθε λοιπόν η Exxon στην Ελλάδα το 19, έλεγε από τότε ότι ορίστη μέτρηση θα γίνει τουλάχιστον το ελληνικό κομμάτι, από την Κρήτη μέχρι την Ευρώπη, γιατί η Exxon και η Chevron δεν ήρθαν εδώ να κρατάνε τα κοιτάσματα μέσα στις γεωτρήσεις. Θέλουν να το πουλήσουν. Και επειδή ο χρόνος αξιοποίησης μιας γεώτρησης παραγωγικής είναι 4-5 χρόνια, τόσο θέλει να γίνει και ο αγωγός. Άρα, αν δείτε ανακοινώσεις για γεώτρηση, θα δείτε και ανακοινώσεις επαναδραστηριοποίησης του EastMed. Μου κάνει εντύπωση όμως που στο χάρτη της ΕΔΕΕΠ υπάρχει ο αγωγός χωρίς να ξέρουμε λεπτομέρειες. Τον υποστηρίζουμε, τον χρηματοδοτούμε, τον θέλουμε. Γιατί αυτός ο αγωγός από την Κύπρο μέχρι την Ελλάδα είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό μέχρι την Κρήτη. Γιατί για να περάσει ο αγωγός πρέπει να έχουμε ΑΟΣ με την Κύπρο. Θα περάσει πάνω από το Μεσογειακό βουνό και δεν θα έχουμε αντιδράσεις από την Τουρκία αν έχουμε ΑΟΣ με την Κύπρο. Η Κύπρος μας το ζήτησε 3 φορές, εμείς αρνηθήκαμε να προχωρήσουμε.
1: Σφυράμε αδιάφορα, ακόμα σφυράμε αδιάφορα. Σημαντικά αυτά τα οποία μας λέτε, κύριε καθηγητά. Θέλω να πάω και σε μία έρευνα που μόνο εσείς θα μπορούσατε να μας διαφωτίσετε για το Καστελόριζο που έχει αυτά τα ηφαίστεια ηλίως, ηφαίστεια υποθαλάσσια, τα οποία έχουν υδρύτες μεθανίου. Θα ήθελα να μας πείτε τι είναι οι υδρύτες μεθανίου και αν είναι αξιοποιήσιμοι και αυτοί.
0: Κοιτάξτε να δείτε, το Μεσογειακό βουνό ξεκινάει από νότια της Κεφαλονιάς και φτάνει μέχρι την Τουρκία με μια τοξοειδή γεωμετρία. Νότια της Κρήτης υπάρχουν ηφαίστεια λάσπης. Αυτή η λάσπη βγαίνει μαζί με το μεθάνιο και χτίζει μικρά ηφαιστιάκια από λάσπη. Ευτυχώς ή δυστυχώς για την Ελλάδα, στην απόλυξη αυτού του Μεσογειακού βουνού βρίσκεται το Καστελόριζο. Στο Καστελόριζο λοιπόν έχουμε αυτά τα βουνά στον Πυθμένα, τα οποία στην ουσία είναι παγωμένο μεθάνιο. Το παγωμένο μεθάνιο αυτό σημαίνει ότι ένα κυβικό μέτρο υδρύτη παγωμένου μεθανίου, όταν απελευθερωθεί, θα μας δώσει 18 κυβικά μέτρα μεθανίου. Από έρευνες που έκανε το ΑΛΚΕΘΕ, το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, μετρήσανε τον όγκο αυτών των κοιτασμάτων και εκτιμήσανε ότι αν αξιοποιηθούν οι ιδρύτες θα έχουμε περίπου 5-3 κυβικά μέτρα μεθανίου. Άρα το κοίτασμα είναι τεράστιο. Τότε λοιπόν πίστευα ότι η ένταση της Τουρκίας ήταν εξαιτίας των κοιτασμάτων του ιδρύτη. Γιατί αν δείτε τα κοιτάσματα του ιδρύτη είναι μισά-μισά χωρισμένα και γι' αυτό στην ελληνική μεριά θα δείτε ονόματα όπως Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Αναξίμανδρος και από την άλλη μεριά έχει κάποια Καζάν, Κούλα κλπ. Κάποια τουρκικά ονόματα. Ένα μέρος είναι στην Ελλάδα και ένα μέρος είναι στην Τουρκία. Μπορούμε να τα βρούμε? Προφανώς και μπορούμε. Εμείς διεκδικούμε από την άλλη μεριά όχι, αλλά διεκδικούν οι Τούρκοι. Γιατί αν ακυρωθεί η φαλοκρηπία του Καστελορίζου, όλο αυτό το κοίτασμα θα είναι τουρκικό. Στη φάση αυτή τουλάχιστον ούτε εμείς ούτε οι Τούρκοι έχουμε την τεχνογνωσία να το αξιοποιήσουμε. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ένα μικρότερο κοίτασμα έχει η Ιαπωνία, περίπου 1-3 κυβικά μέτρα μεθανίου. Αλλά έχει πληρώσει πάρα πολλά λεφτά σε ερευνητικά ινστιτούτα για να ψάξουν τη διαδικασία και τον τρόπο να γίνει η απαέρωσή του. Το πρόβλημα με τον ιδρύτη είναι παγωμένο μεθάνιο. Αν το πάρεις στα 300 μέτρα βάθος και το φέρεις στην επιφάνεια, καίγεται, αυταναφλέγεται. Οπότε δεν μπορείς να το βγάλεις έτσι στην επιφάνεια και να το επαναεροποιήσεις. Πρέπει να βρεθεί μια διαδικασία κάτω από τη θάλασσα, εκεί που υπάρχει, να γίνεται
1: η επεξεργασία
0: του παγωμένου ιδρύτη και να μας δίνει μεθάνιο. Ξέρω ότι οι Ιάπωνες έχουν βρει τη διαδικασία. Θα μπορούσε δηλαδή μια Αμερικάνικη εταιρεία, Ιαπωνική εταιρεία και να έρθει να το κάνει. Αλλά δυστυχώς η περιοχή ανήκει στους Αμερικάνους. Δηλαδή τα έχουν χωρίσει. Ούτε οι Ρώσοι μπορούν να έρθουν, ούτε οι Ιάπωνες μπορούν να έρθουν. Ξέρω ότι και οι Ρώσοι έχουν ιδρύτες. Και ξέρω ότι και οι Ρώσοι τους εκμεταλλεύονται. Έχουν βρει τον τρόπο. Μόνο εμείς δεν μπορούμε να τους εκμεταλλευτούμε.
1: Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, αν έχουμε, επειδή ακούσαμε τον τελευταίο καιρό και με τη Γροιλανδία και όλα αυτά, αν η Ελλάδα έχει σπάνιες γαίες. Άκουγα κάποτε και δεν ξέρω αν αυτό ισχύει. Παππούδες που μιλάγανε και λέγανε για κόκκινο υδράργυρο, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
0: Εντάξει, να δείτε. Έχουμε, αλλά καλά είναι να τους αφήσουμε εκεί που είναι. Προσέξτε να δείτε, για να πάρεις ένα γραμμάριο κάποιου στοιχείου που σε ενδιαφέρει, πρέπει να εξορίξεις τόνους υλικού για να το επεξεργαστείς. Εκεί που γίνεται η επεξεργασία είναι άγονες περιοχές ή αν θέλετε δεν υπάρχουν περιβαλλοντικά κριτήρια. Διαφωνώ με τον τρόπο στον ιστό μιας οικιστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, στους Μολάους έχω κάποια επιτάσματα, να ισοπεδώσω περιοχές για να εξορίξω μικρούς όγκους τέτοια επιτάσματα. Θα μου πεις, συμφωνείς να καταστρέφεται η Αφρική ή η Κίνα για την εξόρυξη αυτή? Όχι, δεν συμφωνώ. Πρέπει να τηρούνται περιβαλλοντικά κριτήρια, αλλά απλώς εκεί δεν υπάρχουν. Και εμείς που είμαστε στην Ελλάδα δεν βλέπουμε την καταστροφή που γίνεται στην Αφρική. Αυτό είναι το τμήμα της απεμπλοκής από τα ορυκτά καύσιμα. Όταν λέμε φωτοβολταϊκά, όταν λέμε ηλεκτροκινητήρες, να σκεφτούμε πώς φτάνουμε εκεί. Όχι να τα παίρνουμε έτοιμα καταστρέφοντας κάποιες άλλες χώρες και να τα εφαρμόζουμε. Να δούμε αν τηρούνται τα περιβαλλοντικά κριτήρια και εκεί που γίνεται η εξόρυξη. Γιατί ζούμε όλοι στον ίδιο πλανήτη και πρέπει να προστατεύουμε όλο τον πλανήτη. Όχι μόνο το σπίτι μας, όχι μόνο τη χώρα μας, όχι μόνο την ένωσή μας.
1: Μάλιστα. Θα συμφωνήσω με αυτό που είπατε, κύριε καθηγητά. Έχει όντως πολύ ενδιαφέρον, γιατί φαίνεται ότι κάποιοι μιλούν για πράσινη ανάπτυξη, αλλά εννοούν πράσινη ανάπτυξη στην Ευρώπη για να καταστραφεί ο υπόλοιπος πλανήτης ή τουλάχιστον κάποιες τρίτες χώρες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τα κοιτάσματα άνθρακα τα δικά μας. Βλέπω και στην ΕΔΕΙΕΠ, στην πρώτη σελίδα, στην ιστοσελίδα, χτίζοντας μία γέφυρα προς ένα μέλλον χωρίς άνθρακα. Εμείς έχουμε κοιτάσματα άνθρακα στην Ελλάδα. Τι γίνονται αυτά?
0: Χτυπάτε τα καρφιά εκεί που πονάω. Και τα χτυπάτε πολύ δυνατά. Για να σας πω γιατί. Ναι, ο Λιγνίτης έχει το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Είναι όμως η πιο φθηνή για μας σαν Ελλάδα ενέργεια. Ακόμα και μέσα στην ενεργειακή κρίση, εμείς δεν τολμήσαμε να δραστηριοποιήσουμε τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από κάρβουνο. Άλλες το επιχείρησαν, ακόμα και η Γερμανία ξαναέβαλε τα μηχανήματα να δουλέψουν. Εμείς τι κάναμε? Δύο πράγματα. Ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα είναι στην Αχλάδα, στη Βέβη, στη Φλόριντα. Το πουλήσαμε το κοίτασμα, το Μυτιλινέο. Ο Μυτιλινέο συνεχίζει και εξορίζει κάρβουνο, το πουλάει στα Σκόπια. Τα Σκόπια παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από το δικό μας το κάρβουνο και πουλάνε την ηλεκτρική ενέργεια σε εμάς. Ποιον κοροϊδεύουμε? Να προστατεύσουμε πιο περιβάλλον. Το δεύτερο. Επειδή λοιπόν θεωρώ ότι ο Λιγνίτης είναι περιουσία και θησαυρός του ελληνικού κράτους και αποφασίσαμε ότι δεν θέλουμε να το χρησιμοποιούμε. Καλά κάνω. Ας τον αφήσουμε εκεί να κάθεται. Δεν ξέρεις ποτέ και για ποιο λόγο μπορεί να το χρειαστείς. Τι κάναμε λοιπόν? Η ΔΕΗ λοιπόν όλα αυτά τα λιγνητορυχεία της Πτολεμαΐδας τα μεγάλα, επειδή το κάρβουνο είναι και στεγανό υλικό, τα μετατρέπει σε λιμνοδεξαμενές. Εξαφανίζεται το κοίτασμα και περίπου 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού θα γεμίσουν αυτά τα λιγνητορυχεία και από εκεί θα παράγει την ηλεκτρική ενέργεια μέσω της αντλησιοταμίευσης. Θα πάρουν νερό από το φράγμα του Πολυφύτου, θα πλημμυρίσουν αυτές τις λεκάνες και μετά θα αξιοποιήσουν την υψομετρική διαφορά για να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Ό,τι κοίτασμα είχαμε, ξεχάστε το. Προσπαθούν να το κρύψουν, να το εξαφανίσουν από την ιστορία μας, ότι εμείς δεν είχαμε ποτέ κοιτάσματα λίγνων.
1: Δηλαδή μας λέτε ότι ακόμα κι αν κάποτε μία άλλη κυβέρνηση μετά από χρόνια θελήσει να αξιοποιήσει αυτά τα κοιτάσματα, πλέον δεν θα μπορεί γιατί θα έχουν καταστραφεί?
0: Γιατί θα είναι σκεπασμένα από μία λίμνη 10 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού και γιατί είναι ιδιωτικά πλέον. Αυτή η περιοχή όταν παραχωρήθηκε στη ΔΕΗ ήταν για εθνικούς λόγους. Για παραγωγή ενέργειας απαλωτριώθηκαν εκτάσεις αγροτικές γιατί θέλαμε το κάρβουνο για παραγωγή ενέργειας. Από τη στιγμή που δεν χρειάζομαι το κάρβουνο έπρεπε αυτές οι εκτάσεις να επιστραφούν στους αγρότες. Η ΔΕΗ όμως πλέον ιδιωτική εταιρεία κρατάει τα δικαιώματα, τα βρήκε με το κράτος και μετατρέπει τα λιγνητορυχεία αυτά σε λιγνοδεξαμενές. Τι υπάρχει στην Ελλάδα που είναι για τον αγρότη, για τον πολίτη, για το φτωχόμερο κομματιάρι? Όλα είναι για το προσωπικό συμφέρον των μεγαλοκαρχαριών.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θα σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο σας και τα όσα πολύ ενδιαφέροντα μας είπατε. Δεν ξέρω αν θέλατε να προσθέσετε κάτι σύντομα πριν ολοκληρώσουμε αυτή την εκπομπή.
0: Όχι, εγώ σας ευχαριστώ γιατί βασικά κάθε φορά που κουβεντιάζω για το θέμα των πετρελαίων και με ρωτάνε για το παρελθόν έρχονται μήμες για την ταλαιπωρία, για την άρνηση, για την κοροϊδία και πληγώνονται πραγματικά. Εδώ και 3 χρόνια δεν ασχολούμαι με τα πετρέλαια, μόνο έτσι δημοσιογραφικά. Πλέον φαίνεται ότι η Ελλάδα δεν ενδιαφέρεται και αυτά που λένε ότι θα γίνει η γιόντρηση του χρόνου ίσως μετά τις εκλογές με άλλες κυβερνήσεις μπορεί κάτι να προχωρήσει. Δεν πιστεύω ότι θα δω γιόντρηση στην Ελλάδα.
1: Για να δούμε. Πάντως όσο πλησιάζουν οι εκλογές συμβαίνει αυτό. Εμφανίζονται ξανά οι γεωτρήσεις. Μετά νέα τετραετία ξαναεξαφανίζονται και μετά ξανά πριν τις εκλογές ξαναεμφανίζονται. Θα δούμε τελικά αν δούμε ποτέ στον αιώνα των αιώνων να αξιοποιούνται τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο της χώρας αυτής.
0: Ξέρετε, άρχισα να μπαίνω στο παιχνίδι της γνώσης και της διαπραγμάτευσης από το 2014 με τον πρώτο πόλεμο εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία με την Κρυμαία. Τότε όλοι που μιλούσαν πληθυσμοί και λοιπά, είχα ψάξει λίγο την ιστορία και είδα τα τεράστια κοιτάσματα που έχει η Κρυμαία σε πετρέλαιο. Με το καινούργιο πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει κάποια υπόλοιπα κοιτασμάτων ανατολικά, αλλά έχει σπάνιες γεύσεις. Δηλαδή το συμφέρον της Ρωσίας δεν ήταν ο πληθυσμός της. Ήταν ο έλεγχος, ο ενεργειακός. Το ίδιο έγινε και με το Ισραήλ, με τη Γάζα. Ο έλεγχος ήταν τα νερά του Ιορδάνη. Δηλαδή πάντα υπάρχει μια ενέργεια, μια πηγή ενέργειας που πρέπει κάποιος να ελέγξει. Η Βενεζουέλα. Αγάπησαν το λαό. Τώρα αυτά που ακούμε ότι αγαπήσαμε τον Ιρανικό λαό και θέλουμε να τον βοηθήσουμε να σωθεί. Όλα είναι θέμα ενέργειας. Ποιος θα κάνει το παιχνίδι της ενέργειας. Γυρίζοντας λοιπόν σταδιακά και πηγαίνοντας προς τα πίσω, βλέπω η κάθε ενεργειακή κρίση κρύβει και έναν πόλεμο, κάθε ενεργειακή κρίση κρύβει και μια θηλιά στον Έλληνα πολίτη και μια διαφορία της ελληνικής πολιτείας. Δεν πιστεύω ότι θα κάνουμε γεώτρηση, γιατί δεν εξυπηρετούνται τα ντόπια συμφέροντα.
1: Μάλιστα. Θα το δούμε στην πράξη πώς θα κυλήσει. Πάντως σας ευχαριστούμε θερμά, γιατί οι τηλεθεατές μας μπόρεσαν να καταλάβουν ποιος είναι ο πλούτος ο οποίος κρύβεται κάτω από την ελληνική γη. Θερμά θα σας ευχαριστήσουμε, κύριε καθηγητά, για την παρουσία σας.
0: Να είστε καλά.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Ελπίζουμε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Είναι μια εκπομπή που μπορείτε να κρατήσετε και στο αρχείο σας για να θυμάστε τι θησαυρούς, τι πλούτο κρύβει η ελληνική γη που ακόμα δεν έχει αξιοποιηθεί. Να είστε όλοι σας καλά. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
8: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
9: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
10: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
11: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
12: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
13: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
6: Όχι άλλο καρβουνό.
14: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
15: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
16: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
17: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
18: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
19: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο πόλεμος στο Ιράν μας έκανε να θυμηθούμε τις αμερικανικές και τις βρετανικές βάσεις. Είναι θέματα που μας αφορούν άμεσα και τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο καλεσμένος μας στο studio Military Channel, ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Κώστας Μαρδάς. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Το θέμα βάσης το έχεις μελετήσει εδώ και δεκαετίες. Σε θυμάμαι από το Έθνος, δηλαδή, το παλιό καλό Έθνος. Πριν ξεκινήσουμε και μπούμε σε αυτό το θέμα, πώς βλέπεις τον κύριο Τραμπ?
1: Η ανθρωπότητα παρακολουθεί ένα κωμικοτραγικό γεγονός με πρωταγωνιστή τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος ως σταυροφόρος προσπαθεί να επιβάλλει την δυτική δημοκρατία στο Ιράν, να πετύχει εκεί που απέτυχαν οι προηγούμενοι πρόεδροι, στη Συρία, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ και στη Λιβύη. Όλα αυτά τα κράτη έχουν δημιουργήσει χιλιάδες, ένα εκατομμύριο νεκρούς.
0: Ναι.
1: Και η δημοκρατία με την δυτική έννοια όχι μόνο δεν αποκαταστάθηκε, αλλά τουναντίον επανήλθαν στο Αφγανιστάν οι Ταλιμπάν, στη Συρία ο Λάι τζιχαντιστής, στη Λιβύη διχάστηκε το κράτος, δημιουργήθηκε χάος στην Συρία και στη Λιβύη επίσης.
0: Μαύρη τρύπα.
1: Μαύρη τρύπα δημοκρατίας.
0: Και το Ιράκ δεν πάει καθόλου καλά.
1: Και το Ιράκ επίσης.
0: Από που περάσανε, εν πάση περιπτώσει.
1: Τον όλο και την καταστροφή. Και αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς στηρίζουμε τα καθεστώτα, τα ψευτοαριστερά και αντιυπεριαλιστικά ή τα ισλαμικά, έστω και αν έχουν κάποια κοινωνική πολιτική και μια εικόνα εθνικής ανεξαρτησίας. Ο πρόεδρος Τραμπ, βλέπω ότι επειδή δεν πήρε το βραβείο ειρήνης, θέλει να πάρει το βραβείο πολέμου. Μέχρι τώρα, κάτι την άποψή μου, έχει σπάσει τα μούτρα του.
0: Ναι. Το άσχημο είναι, γι' αυτό σε ερώτησα και για τον κύριο Τραμπ, ότι εντάξει, όλοι οι Αμερικανοί πρόεδροι είχαν τους βομβαρδισμούς τους και τους πολέμους τους. Κανείς δεν προκαλούσε τόσο πολύ με τις δημόσιες τοποθετήσεις του. Δηλαδή να βγαίνει και να λέει ότι βομβαρδίσαμε τον Σιχάρ και μπορούμε να το ξαναβομβαρδίσουμε για πλάκα. Δεν το λες αυτό όταν σκοτώνεται κόσμος?
1: Είναι για πρώτη φορά που η πολιτική επιστήμη, η πολιτική ανθρωπολογία παρακολουθεί αυτό το πείραμα που δείχνει πως η προσωπικότητα ενός ηγέτη, ο χαρακτήρας του, η μόρφωσή του επηρεάζουν τις αποφάσεις του στην εξωτερική και αμυντική πολιτική. Όλοι οι πρόεδροι έχουν παραξενιές, αυταρχισμούς και έξεις. Όμως περιβάλλονταν από θεσμούς, από συμβούλους, περιοριζόταν από νομοθετικά σώματα, από τον τύπο, από την κοινωνία των πολιτών, όσο υπάρχει, ας πούμε, στην Αμερική, γιατί βεβαίως υπάρχει η φιλελεύθερη δημοκρατία. Στην περίπτωση του Τραμπ έχουμε απόλυτη κυριαρχία των παρορμητισμών του στις επιλογές του. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος θεωρεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια εταιρεία. Άλλο όμως εταιρεία και άλλο κράτος και άλλο υπερδύναμη. Τα κράτη είναι λαός, είναι έθνος, είναι μνήμες, είναι πολιτισμός, είναι θρύλοι, είναι παραδόσεις, είναι νεκροί, είναι ιστορία. Δεν μπορείς να κάνεις μια εισήγηση στη Γενική Συνέλευση ενός κράτους όπως είναι σε μια εταιρεία και να πάρεις την πλειοψηφία των μετόχων και να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν μπορείς να απολύσεις λαούς.
0: Ακριβώς.
1: Και το βλέπουμε να εφαρμόζονται στην περιοχή μας και να πιάνουν και εμάς τα σκάλια. Για μένα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δημιούργησε ελπίδες, διότι ύψωσε τη σημαία ότι εγώ είμαι ένας επιχειρηματίας και θα σταματήσω τους πολέμους. Λέει ότι σταμάτησε 8 πολέμους. Να το δεχθούμε. Συγκρούσεις. Προσπαθεί να επιβάλλει μια εξαναγκαστική ειρήνη στην Ουκρανία εις βάρος των Ουκρανών και ουσιαστικά κλείνοντας το μάτι στο ρωσικό Ατήλα, και έχει επιβάλει μια ειρήνη αλλά Τραμπ στην Γάζα, ειρήνη την οποία έχουν δεχθεί, υποθέτω για λόγους τακτικής, και η της Χαμάς. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό που κάνει στο Περσικό κόλπο, απειλεί να τεινάξει όλη την οικονομική ισορροπία του πλανήτη στον αέρα. Δηλαδή είναι, θα το πω, επικίνδυνος για την ανθρωπότητα, επικίνδυνος για τη Δύση, επικίνδυνος για τη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Δεν είναι δυνατόν χθες να λέει, αν δεν έρθει το ΝΑΤΟ, τότε θα συμβεί κάτι πολύ κακό. Δηλαδή, τι θα κάνει. Όποιος δηλαδή δεν στείλει πλοία για να συγκροτηθεί η αρμάδα για τον έλεγχο της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, δεν θα δεχθεί, ας πούμε, την προστασία της Αμερικής στο άρθρο 5. Γιατί μπορεί να είναι αυτό μια απειλή, ότι να πει αφού δεν έρχεστε, δεν ισχύει για την Αμερική η ρήτρα συλλογικής στρατιωτικής συνδρομής.
0: Ναι.
1: Μπορεί να στείλει πυρηνικά. Έτσι,
0: αυτός
1: μπορεί να εξαπολύσει πυρηνικά.
0: Συζητείτε, ναι, γιατί έχει και το Ισραήλ πυρηνικά και δεν ξέρουμε.
1: Και συγγνώμη, πού είναι οι βάσεις του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών ουσιαστικά, σε ποιες χώρες? Είναι στην Αγγλία, στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, στη Γερμανία, στην Ιταλία και στο Ιντσιρλίκ της Τουρκίας, όπου εκεί είναι αποχειδικευμένες τουλάχιστον 20 πυρηνικές βόμβες που, όπως ξέρεις, ρίχνονται από αεροσκάφη και μπορεί ανάλογα με την φόρτιση να φτάσει και να υπερβεί την ισχύ μιας βόμβας Χιροσίμα. Είναι αποθήκες των βομβών Β61. Είχαμε και εμείς τον Άραξο, έχουν απομακρυνθεί το 2000.
0: Ετοιμαζόμαστε να φέρουμε γαλλικές τώρα.
1: Υπάρχει οθόλος υποδοχής των πυρηνικών βομβών και συζητείται από την κυβέρνηση η ένταξή της σε ένα σχήμα ευρωγαλλικό, ας πούμε, για τη φιλοξενία αεροσκαφών πυρηνικής ετοιμότητας.
0: Τώρα, στην τελευταία μας συζήτηση εδώ στο Μιλτέρ, εσύ τα έχεις πει για τις βάσεις και ότι οι Ευρωπαίοι θα μπορούσαν να αντιδράσουν λέγοντας ότι οι βάσεις οι αμερικανικές στην Ευρώπη κλειδώνουν. Δεν κλείδωσαν, μπλέξαμε πρώτα με την Κύπρο. Δεν ξέρω, θέλω να ξεκινήσω με τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο.
1: Ωραία,
0: ή για τη Σούδα.
1: Να πω δύο λόγια για τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, μετά για τη Σούδα και να αναπτύξω αυτό που είπα στην προηγούμενη εκπομπή που κάναμε, μια πολιτική μέσα στα πλαίσια τα ρεαλιστικά που δεν θα είναι δογματική, μια πολιτική αντιμετώπισης του κινδύνου που συνιστά ο Τραμπ και του ζητήματος των βάσεων. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν για τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, ότι είναι κυρίαρχες, δηλαδή θεωρούνται βρετανικό έδαφος, γιατί έτσι αναγκάστηκε να συμφωνήσει η ελληνική και η κυπριακή πλευρά με τις συμφωνίες του 59-60. Επί Κωνσταντίνου Καραμανλή, όπου δώσαμε το δικαίωμα στους Τούρκους να είναι εγκύτρια δύναμη και βάσει αυτού του άρθρου έγινε η εισβολή του Ατήλα. Δεν θα το ξεχνάω ποτέ αυτό σε συνεντεύξεις μου. Λοιπόν, με βάση λοιπόν την πράξη εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουμε την κυριαρχία των Βρετανικών βάσεων. Αυτή η πράξη εγκαθίδρυσης έχει εισέλθει και μέσα στο σώμα της πράξης προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκταση των βάσεων είναι 250 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μιλάμε για μεγάλες περιοχές στο Ακρωτήρι και στη Δεκέλεια. Αντιπροσωπεύουν το 2,7 του κυπριακού εδάφους. Δηλαδή είναι μεγάλη η έκταση.
0: Ναι.
1: Περίπου τόσο είναι και η νεκρή ζώνη, η οποία παραμένει έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά είναι υπό την εποπτεία του ΟΗΕ. Η νεκρή ζώνη.
0: Ναι.
1: Αυτές όμως οι δύο ζώνες κυριαρχίας έχουν 10.000 πληθυσμό. Δηλαδή και στρατιωτικό προσωπικό βρετανικό και Κύπριους κατοίκους χωριών και Κύπριους εργαζόμενους. Έχει 3.000 Κύπριους εργαζόμενους σε δουλειές τεχνικές, διοικητικές, βοηθητικές. 400 στρατιώτες και άλλο προσωπικό ασχολούνται με την αεράμινα των βάσεων. Αυτό το είπε ο εκπρόσωπος των Βρετανικών βάσεων όταν φούντωσε η συζήτηση πού είναι οι αεροναυτικές δυνάμεις της Βρετανίας και είπε «Μα έχουμε 400 άτομα για αυτή τη δουλειά, έτσι». Και αυτά αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει άτρωτη αντιπυραυλική ασπίδα και όλα αυτά τα υπερβολικά περί ασπίδας που θα μας
0: προφυλάξει
1: καλά είναι για μικρά παιδιά. Στο Ακρωτήρι λοιπόν ποιες είναι οι λειτουργίες της βάσης? Γίνονται λειτουργίες πτήσης. Δηλαδή υπάρχει στάθμευση αεροσκαφών μαχητικών, βομβαρδιστικών, αναγνώρισης, ηλεκτρονικού πολέμου και υποστήριξης. Στο Ακρωτήρι σταθμεύει ένας πολύ ιστορικός τύπος πολεμικού αεροσκάφου, το V2, το οποίο κάνει μια βόλτα κατασκοπίας και εντοπίζει σήματα και ίχνη από την Ανατολική Μεσόγειο μέχρι το Γιβραλτάρ και μέχρι την Μαύρη Θάλασσα και οπωσδήποτε στο βάθος της Μέσης Ανατολής. Λέγεται ότι το υπόστεγο όπου είναι εκεί σταθμευμένο αυτό το αεροσκάφος επλήγει από τη βολή που δεν ξέρω αν ήρθε από το Ιράν.

0: προετών μεταξύ Βρετανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διευκολύνσεις. Χρησιμοποιούν εν λευκό ή με μια σχετική ενημέρωση τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, χωρίς να δίδουν κανένα λογαριασμό στην κυπριακή κυβέρνηση. Μάλιστα. Είναι κράτος εν κράτη και όπως είπα έχουμε υπογράψει και εμείς υπό την απειλή των όπλων βέβαια, έτσι, υπό τον εκβιασμό της Βρετανίας, της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών που δεν ήθελαν να χαλάσουν το χατήρι της Τουρκίας και να δώσουν την ένωση. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει δικαίωμα διέλευσης πολιτών και αγαθών. Δεν είναι εννοείται μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η βάσης, αλλά δεν έχει δικαίωμα χρήσης των συστημάτων, ελέγχου χρήσης των συστημάτων. Κάτι που υπάρχει στην Ελληνική Συμφωνία για τη Σούδα, δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να ζητήσει έλεγχο των βάσεων. Έχουν δικό τους ένα αέριο χώρο και χωρικά ύδατα, εννοείται ότι δεν έχουν ως κεφαλοκρηπίδα, διαθέτουν αστυνομία και τροχέα.
1: Μάλιστα.
0: Βρετανική. Συλλαμβάνεται ένας αδελφός Κύπριος, πηγαίνει στην τροχέα, το δικάζει το δικαστήριο της βάσης. Βέβαια για ζητήματα κοινού ποινικού δικαίου υπάρχει μια συνεννόηση και οι Κύπροι δικάζονται από τα δικά τους δικαστήρια. Τώρα, τα χτυπήματα στη βάση στο ακροτήρι ξαναζωντάνευσαν την αντίληψη ότι πρέπει να υπάρχει ένα στόπ σε αυτό το απαράδεκτο καθεστώς. Παρακολουθούσα πρόσφατα μια συνέντευξη του τέος εισαγγελέα του Κώστα Κληρίδη, ο οποίος είπε ότι θα πρέπει να τεθεί θέμα αναθεώρησης του καθεστώτος. Δηλαδή, να μην ζητηθεί η απομάκρυνση, γιατί θα ήταν μια άγρια, τεράστια κόντρα με τη Μεγάλη Βρετανία και δεν θα μας έπαιρναν και στα σοβαρά, αλλά να ζητηθεί καταρχάς ο περιορισμός των τεραστίων εκτάσεων.
1: Ναι.
0: Να μικρύνει η έκταση. Να περιοριστεί στις χώρους χρήσης των στρατιωτικών περιοχών. Δεύτερον, να έχει δικαίωμα η κυπριακή κυβέρνηση να ενημερώνεται όταν πρόκειται να εγκατασταθούν συστήματα τα οποία αναβαθμίζουν το ρόλο των βάσεων ή όταν πρόκειται να μετασταθμεύσει μεγάλος αριθμός αεροσκαφών, που σημαίνει ότι επίγεται η πολεμική δράση. Και το τρίτο, να τεθεί θέμα ενοικίου. Το 1960 είχε συμφωνήσει η Μεγάλη Βρετανία να δίδει ένα ποσό ως χορηγίες. Δηλαδή δεν ήθελε ποτέ να υπογράψει ότι νοικιάζει. Έτσι,
1: ναι.
0: Ότι είναι μίσθωση. Αλλά χορηγίες. Δύο χρόνια, νομίζω τρία, το τήρησε αυτό. Όταν όμως έγινε η τουρκανταστία το 1963-64 και έφυγαν οι Τουρκογύπριοι από τις δομές του κράτους, από την κυβέρνηση, από τα νομοθετικά σώματα, από τα δικαστήρια και από τον ενιαίο στρατό, σταμάτησε αυτή η καταβολή των ποσών. Και τώρα είναι τζάμπα και βερεσέ. Υπάρχει λοιπόν ένα τέτοιο κίνημα. Μάλιστα, ο ίδιος ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είπε ότι γιατί όχι να συζητήσουμε το θέμα των βάσεων.
1: Να πάμε στη Σούδα.
0: Ωραία.
1: Γιατί και εδώ έχει ανοίξει μια συζήτηση ότι τελικά αυτές οι βάσεις. Γιατί υπήρχε πάντα το αφήγημα, νομίζω, εντάξει, από όλες τις κυβερνήσεις, ότι αυτές οι βάσεις είναι και ένα είδος προστασίας μας. Τώρα υπάρχει μια συζήτηση ότι. Παιδιά, μήπως δεν είναι προστασία, αλλά μας καθιστούν στόχο σε τέτοιες κρίσεις.
0: Οι βάσεις είναι και προστασία σε εισαγωγικά και μαγνήτες αντιπίνων και στόχος. Καταρχάς, να αναφερθώ στην πολύ πρόσφατη δήλωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, που είπε ότι υπάρχουν ενδυνάμει απειλές και κίνδυνοι και παίρνουμε τα μέτρα μας. Το ότι η Σούδα είναι στόχος, το δηλώνει σήμερα στρατηγός των φρουρών της Επανάστασης, λέγοντας ότι βάση ή βάσεις που λειτουργούν ως κόμβος επικοινωνιών, εφοδιασμού και υποστήριξης είναι στο στόχαστρό μας. Φωτογραφίζει τη Σούδα, γιατί αυτές επιλέξει είναι οι λειτουργίες σύμφωνα με την ισχύουσα συμφωνία.

0: Όταν λέμε προστασία, είπα ότι είναι σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά ή σε πολλά εισαγωγικά. Έχοντας γύρει προς την Αμερική μετά το 1949 που γλιτώσαμε από τον εμφύλιο και δεν μπήκαμε στο σταλινικό στρατόπεδο, το 1952 μπήκαμε στο ΝΑΤΟ μαζί με την Τουρκία, το 1953 δώσαμε βάση στην Αμερική και αυτή η σωτηρία μας είχε σαν αποτέλεσμα να μεταβληθεί η Ελλάδα σε ένα στρατηγικό οικόπεδο χρήσης των βάσεων με αμερικανική στρατηγική σε όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής και των Βαλκανίων. Ως αντάλλαγμα, οι Αμερικάνοι υποτίθεται ότι μας σώζουν από μια τουρκική επίθεση. Και πράγματι, για να είμαι δίκαιος, θα το επαναλάβω, οι Αμερικάνοι έχουν παρέμβει σε 8 ελληνοτουρκικές κρίσεις και έχουν αποτρέψει πόλεμο. Αλλά αυτό με κόστος όσον αφορά την κυριαρχία μας και την μη άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Επιπλέον, όλο αυτό το διάστημα παίρναμε ένα ποσό FMS, Foreign Military Sales, ξένες στρατιωτικές πωλήσεις. Τι είναι αυτά? Είναι δάνεια. Μας δανείσουν δηλαδή με ένα επιτόκιο 6% για να αγοράζουν μόνο από τους Αμερικανούς στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Αυτό είναι το ένα σύστημα βοήθειας. Το άλλο είναι το σύστημα της οικονομικής βοήθειας, η οποία σταμάτησε στη δεκαετία του 1970 διότι αναπτύχθηκε η Ελλάδα. Και το τρίτο σύστημα είναι το πλεονάσον υλικό, δηλαδή αυτό που περισσεύει από το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Έχεις γράψει χιλιάδες φορές, Πάρη. Έτσι μας δανείζαν, ξέρω εγώ, οχήματα μεταφοράς προσωπικού, 1000 τόσα. Κάθε ένα για να εξυγχρονιστεί ήθελε 10.000 για να φτιαχτεί, για να πει το πολυβόλο, δεν ξέρω τι άλλο.
1: Ναι.
0: Να σκεφτεί κανείς ότι είχαν συσσωρευτεί τόσα τοκοχρεωλήσια, ώστε στην περίοδο της χρεοκοπίας, δηλαδή 2010-2019, εμείς γυρίσαμε πίσω 6 δισεκατομμύρια ευρώ σε τοκοχρεωλήσια. Δηλαδή, είμαστε με τα μπούνια στη χρεοκοπία, αλλά ξεπληρώναμε αυτά τα ποσά.
1: Ναι. Στους Αμερικανούς.
0: Τώρα, όσον αφορά τις λειτουργίες. Εκεί γίνονται στη Σούδα λειτουργίες ανεφοδιασμού, πληροφοριών, αναγνώρισης, εφοδιασμός καυσίμων, πυρομαχικών και ανταλλακτικών για τα αμερικανικά αεροσκάφη και για τα πολεμικά ναυτικά συστήματα. Εκεί ελιμενίζεται, είναι η μοναδική περιοχή στην Μεσόγειο, ελιμενίζεται ο έκτος στόλος, ο οποίος φέρει πάνω από 75 πολεμικά αεροσκάφη παντός είδους. Υπάρχουν 4 υπόγεια με αποθήκες. Γενικά το προσωπικό είναι περίπου 500 Αμερικανοί στρατιώτες, αεροπόροι και ναύτες και γύρω στα 200 με 300 ελληνικό προσωπικό σε τεχνικές, διοικητικές και βοηθητικές υπηρεσίες. Η βάση αυτή έχει χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Χρησιμοποιήθηκε στον πόλεμο των 12 ημερών τον Ιούνιο του 2025. Χρησιμοποιείται και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μια πολύ βασική υποστηρικτική λειτουργία είναι ότι εκεί σταθμεύουν υπτάμενα τάνκερ ανεφοδιασμού. Διότι τα τεράστια αεροσκάφη, τα Β1, Β2, Β52 που θα έρθουν από βάση στην Αμερική, θα πρέπει να ανεφοδιαστούν από αυτά τα υπτάμενα τάνκερ, τα αμερικάνικα, τα οποία σταθμεύουν τώρα στη Σούδα και σύμφωνα με τον αρχηγό του ΓΕΘΑ των Ηνωμένων Πολιτειών, τον τετράστερο πτέραρχο Dan Kane, χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 52 τέτοια αεροσκάφη για να ανεφοδιάσουν τα πάνω από 100 αεροσκάφη τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην επιχείρηση για το χτύπημα της πυρηνικής εγκατάστασης στο Φορτόβ και τώρα χρησιμοποιούνται για τον ανεφοδιασμό των αμερικανικών μαχητικών και βομβαρδισμών.
1: Και μου εξηγούσε ένας αεροπόρος για να δώσουμε μια απάντηση γιατί στείλαμε Patriot στην Κάρπαθο, ότι εκεί στην ευρύτερη περιοχή είναι μια περιοχή που επιχειρούν τα υπτάμενα τάγκερ των Αμερικανών, άρα οι δικοί μας Patriot δημιουργούν μια περιοχή ασφαλείας για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του το υπτάμενο τάγκερ. Απαντάω σε κάποιους απόστρατους, γιατί ξέρω τους παρακολουθείς, που έλεγαν ότι βάλαμε στην Κάρπαθο τα Patriot για να καλύψουν την Κύπρο. Αν δεις βέβαια το Βελενικές στο Patriot, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να καλυφθεί η Κύπρος.
0: Το Βελενικές είναι 170 χιλιόμετρα. Καλά, αν παρακολουθείς τους απόστρατους, τους περισσότερους και εγώ τους λέω τους άλλους καθηγητές, τους διθενολόγους, Είναι ένα κλές δηλαδή. Είναι... Καταρχάς έχει δημιουργηθεί στον ελληνικό λαό η εντύπωση από αυτούς τους αναλυτές ότι η κινητοποίηση που έγινε με τα 4 F-16 στην Κύπρο και τις δύο Μπελαρά,
1: μία Μπελαρά
0: και την άλλη τη Φρεγάτα,
1: Κίμων
0: και Ψαρά, ότι, ότι είναι για να αντιμετωπίσουμε τους Τούρκους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μα είναι για την
1: ασπίδα... Έχει περάσει τον κόσμο αυτό, ναι.
0: Βεβαίως, σωστή ενέργεια, διότι για πρώτη φορά κάναμε μια ενέργεια που είναι δύο βήματα πιο μπροστά από τους Τούρκους, αλλά και οι Τούρκοι απάντησαν, διότι ο άλλος έστειλε παρανόμως 6 F-16 και θα εγκαταστήσει
1: και λοιπά, ναι.
0: Αντιπυραυλικά συστήματα.
1: Ταμείο θα γίνει στο τέλος. Αν έχουμε ένα αποτύπωμα στην Κύπρο, θα είναι ένα κέρδος. Αν δεν έχουμε αποτύπωμα, πολύ φοβάμαι ότι οι Τούρκοι δεν θα αποσύρουν ότι έχουν στείλει στην κατεχόμενη Κύπρο, δεν το συνηθίζουν να αποσύρουν ότι στέλνουν εκεί. Θα δούμε όμως.
0: Τώρα, επιπλέον υπάρχει και αντιεροπορική προστασία με Patriot στη Σούδα. Έτσι είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Σούδα. Όλη αυτή η αντιπυραυλική ασφίδα τι δείχνει, ότι υπάρχει χρήση της Σούδας. Βέβαια, η Σούδα δεν είναι μέχρι στιγμής βάση εξόρμησης μαχητικών και βομβαρδιστικών.
1: Ναι.
0: Να είναι σημειώσω, βάση
1: υποστήριξη.
0: Θα σημειώσω ότι ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης έχει πει ότι όχι ευλογική, είμαστε κατά της κλιμάκωσης, η κλιμάκωση θα φέρει αστάθεια, και είπε και σήμερα ότι δεν υπάρχει η ελληνική συμμετοχή σε αρμάδα.
1: Για το Ορμούς. Ναι, ναι.
0: Τα σημειώνω αυτά ως θετικά, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος προς όλες τις
1: πλευρές. Ναι, ναι, ναι.
0: Και άμα χρειάζεται επιθετικός και προς όλους. Και προς όλες τις πλευρές επίσης. Τώρα, ποιο είναι το δικαίωμα που έχουμε εμείς ελέγχου των εγκαταστάσεων στη Σούδα? Σημειώνω ότι το Μάιο του 2022 έγινε ένα τροποποιητικό πρωτόκολλο. Επεκτείνεται η χρονική διάρκεια, ενώ ήταν μέχρι τώρα επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Σιμίτη και επί Σαμαρά, επεκτηνόταν η ισχύ της νομοθεσίας των βάσεων κατέτος.
1: Ναι.
0: Τώρα έγινε πενταετής. Εάν όμως δεν καταγγελθεί στα τρία χρόνια, τότε γίνεται αόριστου χρόνου. Που κατά την άποψή μου αυτό είναι λάθος, διότι είναι, αν γίνει αυτό, είναι μια μεγάλη προσφορά στην Αμερική, ειδικά τώρα με την κατάσταση του Τραμπ. Θα μου πεις τώρα και πάλι λόγω Τραμπ έχεις λίγα περιθώρια να αντιδράσεις, διότι αυτός ο άνθρωπος είναι ικανός για όλα. Άρα λοιπόν, με βάση τη συμφωνία αυτή έχουμε τροποποίηση πενταετίας. Ισχύει όμως ο κύριος κορμός της συμφωνίας, που είναι η συμφωνία του πατέρα του 90-98, που είχε ορισμένες θετικές διατάξεις. Δηλαδή, διατάξεις που ήταν κληρονομιά της συμφωνίας του 1983 του Ανδρέα Παπανδρέου, που μας είπε ότι είναι... Ο αείμνηστος μας είπε ότι είναι συμφωνία απομάκρυνσης και τελικά ήταν συμφωνία αιώνιας παραμονής. Λοιπόν, μπορεί λοιπόν η Ελλάδα να ζητήσει έλεγχο των δραστηριότητας των εγκαταστάσεων. Γιατί για κάθε οπλισμός και εξοπλισμός που αλλάζει πρέπει να εγκριθεί από τις ελληνικές αρχές. Έχει λοιπόν η δικαίωμα η Ελλάδα μετά από 24 ώρες προειδοποίηση να κάνει επιθεώρηση των εγκαταστάσεων. Όχι όμως τα κρυπτογραφικά συστήματα. Έχει δικαίωμα να επιβάλλει περιοριστικά μέτρα σε περιπτώσεις εθνικής ασφάλειας της Ελλάδας. Αυτό το άρθρο μας δίνει το δικαίωμα να επιβάλλουμε περιορισμούς. Δηλαδή, αντί να έχετε απογειώσεις 50 αεροσκαφών Αμερικάνοι, θα έχετε 10.
1: Να.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα. Πάντως το κλίμα, όπως πολύ σωστά επισήμανες και με τον κύριο Τραμπ και όχι μόνο λόγω του κύριο Τραμπ, δεν μας οδηγεί σε τέτοιες σκέψεις, δεν ακούω να συζητούν τέτοια πράγματα. Αντιθέτως, νομίζω ότι σε αυτή την κρίση, σε όλες τις κρίσεις στην περιοχή μας, είχαμε παίξει ένα ρόλο, κακά τα ψέματα. Σε αυτή την κρίση όμως δείχνει ότι παίζουμε ένα ρόλο, θα έλεγα, θα τολμούσα να πω, και πρωταγωνιστικό.
0: Κοίταξε. Μελετώντας ιστορικά το ζήτημα των βάσεων, βλέπω ότι ουσιαστικά είναι στρατιωτικά κρατήδια των ΗΠΑ στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Ελάχιστες φορές έχει ασκηθεί η δυνατότητα ελέγχου και μια φορά πήγε ο Ανδρέας Παπανδρέου το Μάρτιο του 1987 να κλείσει τη βάση της Νέας Μάκρης και δεν έκλεισε ούτε ένα λεπτό. Ήμουνα στο Έθνος τότε, έχω απόλυτη γνώση, διότι ο συνάδελφος Κώστας Ντελέζος που πήγε ως απεσταλμένος στο Έθνος έξω από τη βάση για να περιγράψει να γράψει το ρεπορτάζ του κλεισίματος, μου λέει ότι ουδέποτε έκλεισε η βάση. Ας πούμε ότι τώρα αποφασίζει η ελληνική κυβέρνηση να πει stop στη χρήση των βάσεων στη Σούδα. Επιπλέον σε αυτή τη συμφωνία που ανέφερα, είναι και οι βάσεις στο Στεφανοβίκιο, στο Βόλο, είναι η βάση στη Λάρισα, είναι η βάση στο Πετροχώρι Ξάνθης και είναι βέβαια η μεγάλη βάση ανεφοδιασμού, προσωπικού και οπλισμού στην Αλεξανδρούπολη. Ας πούμε ότι ζητούμε το κλείσιμο των βάσεων. Τι θα γινόταν? Αυτό που είπε ο Τραμπ προς τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, τον Σάνσεθ, ότι σταματώ το εμπόριο με την Ισπανία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα ήταν μια μεγάλη έριξη με τις ΗΠΑ. Θα μας έκοβε λοιπόν το εμπόριο. Δεύτερον, θα σταματούσε τον εξυγχρονισμό των F-16 σε Viper. Έχουν εξυγχρονιστεί 42 τόσα.
1: Αρκετά κομμάτια, ναι.
0: Λοιπόν, θέλουμε όμως άλλα 40. Έτσι, σήμερα είπε ο Υπουργός Άμυνας Δένδιας, θα πάμε στα 100. Θα μας έκοβε ο Τραμπ τα ανταλλακτικά. Αμφιβάλλει κανείς ότι με αυτό το χαρακτήρα δεν θα μας έκανε κακό? Είμαστε, λέω, δέσμοι αυτής της αγαπητικής σχέσης με τις ΗΠΑ. Ναι. Γι' αυτό, κατά την άποψή μου, μελετώντας πολιτικά, ιστορικά και ιδεολογικά αυτό το ζήτημα, λέω, δεν είναι ώρα για τέτοια πολιτική. Οραματικά πρέπει να πάμε σε ένα διεθνές σύστημα χωρίς υπερπόντιες βάσεις, ώστε να μην μπορεί καμία υπερδύναμη να κάνει υπερπόντιες επιχειρήσεις εισβάλλοντας και βομβαρδίζοντας ξένα κράτη. Αλλά υπάρχει ένα μεσοδιάστημα που πρέπει να το χειριστείς και εδώ είναι ο ρόλος της πολιτικής.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε όμως να γίνει η εξής πολιτική. Η ελληνική κυβέρνηση, μιας και έχουμε απέναντι ένα επικίνδυνο, αφθάδι και αλόγιστης κρίσης Αμερικανό Πρόεδρο, να συνεννοηθεί με τους άλλους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο προθήμων, να δημιουργηθεί ένα κίνημα stop, Πρόεδρε ως εδώ, και να πούν στην επόμενη σύδο κορυφής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΝΑΤΟ ότι κύριε Πρόεδρε, σε αγαπάμε, σε εκτιμάμε, αλλά δεν μπορείς εσύ να παίρνεις αποφάσεις χρησιμοποιώντας τις βάσεις που σου δίνουμε εμείς στην Ευρώπη για να βομβαρδίζεις το Ιράν, προκαλώντας μια γενικότερη ανάφλεξη.
1: Και μετά να μας φωνάζεις να συμμετέχουμε.
0: Και επειδή δεν τα έχεις καταφέρει
1: ναι,
0: να μας απειλήσει ότι αν δεν έρθετε, τότε θα πάθει κακό το ΝΑΤΟ.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή πρέπει να μας υπολογίσει ο Τραμπ και θα μας υπολογίσει μόνο όταν κάνουμε μια πολιτική που θα καταλάβει ότι ως εδώ και μη παρέκει. Άρα ένα προειδοποιητικό σήμα, μια πολιτική ανάσχεσης της παρορμητικής του δράσης, στρατιωτικής δράσης, η οποία δράση πάει να τεινάξει τον κόσμο στον αέρα. Διότι αυτά που κάνει ο Τραμπ είναι εις βάρος και του ΝΑΤΟ και των δυτικών αξιών και των συμφερόντων της Αμερικής. Επαναλαμβάνω πάντα μια δήλωση, μάλλον ένα απόσπασμα που έχει ο πρόεδρος Ομπάμα στο τελευταίο του βιβλίο και λέει, με βάση την εμπειρία και του ίδιου, έτσι, γιατί δεν είναι και καλύτερος όσον αφορά τη στρατιωτική δράση, έτσι. Διότι και αυτός είπε ότι θα φύγει από το Αφγανιστάν και έβαλε περισσότερες δυνάμεις. Λέει λοιπόν, η Αμερική με τους παράνομους πολέμους και τους βομβαρδισμούς παράγει περισσότερους τρομοκράτες από ό,τι σκοτώνει. Αυτό κάνει τώρα ο Τραμπ. Αυτό κάνει ο Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου με την πολιτική γενοκτονίας υπερεύει κατά πολύ την νόμιμη άμυνα που εδικαιούται μετά την απάνθρωπη επίθεση της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Έτσι, διότι κατηγορείται για μια γενοκτονία, έχουμε 72.000 νεκρούς, πάνω από 20.000 είναι παιδιά. Τι κάνει όμως λοιπόν ο Νετανιάχου κατά την άποψή μου? Παρήγαγε τους επόμενους νεαρούς τρομοκράτες της Χαμάς. Έχω πάει αποστολή δημοσιογραφική όταν ήμουν στο Έθνος, στη Γάζα, με τον Στάθη Παναγούλη και πήγαμε στα νοσοκομεία, παλαιστινιακά. Ρωτούσα παιδιά 15 ετών, τι θέλετε να γίνετε όταν μεγαλώσετε? Θέλετε να έρθετε να σπουδάσετε στην Ελλάδα, να γράψω ένα τέτοιο ρεπορτάζ? Και μου έλεγαν όχι, θέλουμε να γίνουμε κομάντος, θέλουμε να γίνουμε μάρτυρες. Μάλιστα. Αυτά τα παιδιά γέννησε τώρα η απάνθρωπη πολεμική πολιτική του Νετανιάχου. Το ίδιο κάνει τώρα και ο Τραμπ, δημιουργεί τους αυριανούς υπερτρομοκράτες, φρουρούς της επανάστασης και Ιρανούς σιίτες. Διότι ας πάρουμε το καλύτερο σενάριο, ας πούμε ότι καταραίει το καθεστώς, διαλύεται το σύμπαν εκεί Διαλύεται ο στρατός, διαλύεται η άμυνα, η αντιβαλιστική, τα πάντα. Στο Ιράν, έτσι. Η φρουρή της Επανάστασης από άγριοι καταπιεστές εν ονόματι του Αλλάχ, την άλλη μέρα θα γίνουν αντάρτες καθαγιασμένοι στα βουνά,
1: ναι,
0: του Ιράν,
1: θα κάνουν
0: που αντίσταση. Έχουν ύψος στα βουνά 3.000 μέτρα.
1: Ναι. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Μια και έκλεισες με την εποχή που γινόταν δημοσιογραφία, μας είπες για την αποστολή σου στη Γάζα, να σου προτείνω, αν θέλεις και σκέφι, να τα ξαναπούν την Πρωταβουλία και να συζητήσουμε για την ενημέρωση και δημοσιογραφία που έζησες εσύ σε πολύ μεγάλα μαγαζιά με πολύ μεγάλους διευθυντές και την ενημέρωση που έχουμε σήμερα, αν θέλεις.
0: Καταρχάς είναι μεγάλη μου τιμή, βεβαίως λέω ναι σε αυτό το ραντεβού και θα κλείσω με το απόφθεγμα που έχω στο καινούριο ποιητικό μου βιβλίο «Χώμα Ελευθερίας Μοβ», πάνω και από τα στήθη σου πατρίδα, η αλήθεια.
1: Ωραία. 1η Απριλίου λοιπόν εδώ τα λέμε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Βρικόλακες, του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες, του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
6: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Μπαίνω και βγαίνω σταδιακά στη θάλασσα. Στην αρχή βρέχω το πρόσωπό μου, κάνω στάσεις και δίνω στον εαυτό μου χρόνο. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
7: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
8: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, κάει και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
9: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
10: Καλώς ήρθατε.
11: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την πρόσκληση, κυρία Αργύρη.
10: Εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχτήκατε. Θα πάρουμε αφορμή από την επικαιρότητα, να ξεκινήσουμε με την είδηση ότι ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ του Μέτα δήλωσε ότι σταματάει τη λογοκρισία στο Facebook. Mm. Συγκεκριμένα είπε οι ελεγκτές ήταν υπερβολικά πολιτικά προκατηλημένοι. Ταυτόχρονα σύρεται στα δικαστήρια για την επίδραση που έχει το Instagram στην ψυχολογία, στην ψυχοσύνθεση των νέων, των εφήβων. Τι είναι τα social media για τη ζωή μας, τι επίδραση έχουν στην ανάπτυξη των παιδιών, τι επίδραση έχουν στη διαμόρφωση της συνείδησής μας, μπορείτε να μας το συνοψίσετε?
11: Νομίζω ότι αξίζει να διευκρινίσουμε ότι τα social media, όπως και το διαδίκτυο γενικότερα, είναι εργαλεία. Και ως τέτοια πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε. Άρα, το ζήτημα που τίθεται πίσω από το ερώτημά σας και το πάει και λίγο παραπέρα, είναι αυτά τα εργαλεία σε ποιανού τα χέρια βρίσκονται και ποιους σκοπούς εξυπηρετούν. Αν εξυπηρετούν τους σκοπούς της κοινωνίας, δηλαδή αν βρίσκονται στα χέρια του λαού, να το πω έτσι εισαγωγικά, δηλαδή είναι εργαλεία που αξιοποιούνται από την κοινωνία για να φτιάξουν το εικονικό έδαφος πάνω στο οποίο θα εγκαθιδρυθεί η δημοκρατία, τότε δεν μπορούμε να δαιμονοποιήσουμε τα εργαλεία ως τέτοια. Αν από την άλλη μεριά αυτά τα εργαλεία, όπως συμβαίνει σήμερα, βρίσκονται στα χέρια κάποιων ηγεμονικών ελίτ, οι οποίες αυτές αποφασίζουν πόσο δικαίωμα θα μας δώσουν να μιλάμε ελεύθερα ή πόσο θα μας λογοκρίνουν ή ποιες είναι οι προϋποθέσεις πολιτικής ορθότητας, τότε αυτά τα εργαλεία αξιοποιούνται όχι υπέρ της κοινωνίας και του λαού, αλλά για να καταδυναστεύσουν το λαό και την κοινωνία. Δηλαδή να τη μετατρέψουν σε υπηκόους της τεχνοφεουδαρχίας, να το πω έτσι. Άρα να εγκαθιδρύσουν χρησιμοποιώντας αυτά τα εργαλεία ένα καθεστώς τεχνοφεουδαρχικού τύπου. Δεν είναι όμως το εργαλείο το ζήτημα, γιατί με το ίδιο εργαλείο, το διαδίκτυο, τα social media, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν οι δυνατότητές του για να εγκαθιδρυθεί, όπως είπα προηγουμένως, το εικονικό έδαφος μιας δημοκρατίας. Άρα, σε ποιανού τα χέρια βρίσκονται, ποια εξουσία τα καθορίζει, να το πω διαφορετικά.
10: Ποιες συνειδήσεις όμως διαμορφώνουν, δηλαδή εμείς σε κάποιο βαθμό έχουμε αυτά τα εργαλεία στη διάθεσή μας. Η χρήση που κάνουμε σε αυτά τα εργαλεία δεν διαμορφώνει σε κάποιο βαθμό και το ποιοι είμαστε και ίσως και πιο σημαντικό. Τι θα είναι οι πολίτες αύριο μεθαύριο.
11: Πολύ σωστά. Ακριβώς λοιπόν επειδή αυτά τα εργαλεία εμείς τα χρησιμοποιούμε, είμαστε χρήστες τους, αλλά δεν καθορίζουμε εμείς ούτε τη διαμόρφωσή τους, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο βαθμό. Ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι διαμορφώνουν τη συνείδησή μας για να μετεξελιχθούμε, αυτό που είπα προηγουμένως, σε υπηκόους της τεχνοφεουδαρχίας. Γι' αυτό αλλάζουν. Χρησιμοποιούνται δηλαδή ως φορείς, αλλά και χώρος προπαγάνδας και πλήσης εγκεφάλου. Πολύ σωστά βάζετε όμως ότι ακριβώς επειδή το διαδίκτυο και τα social media έχουν μια αποεδαφοποιημένη συνθήκη επικοινωνίας.
10: Μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό?
11: Δεν υπάρχει ένας χώρος πραγματικός, ένας χώρος στον οποίο διαζώσεις μπορώ να βρεθώ εγώ και εσείς. Άρα ουσιαστικά μέσα από τη λογική του εργαλείου χτίζεται η μετανεωτερική, μεταμοντέρνα συνείδηση του σύγχρονου υπηκόου. Μπορώ λοιπόν να είμαι ένας κοσμοπολίτης, ο οποίος, να το πω απλά, από τον καναπέ του σπιτιού μου μπορώ να διέρχομαι σε όλα τα μέρη, τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη, να επικοινωνώ, υποτίθεται φαντασιακά, με όποιον θέλω, με τον οποίο να χτίζω συγκυριακές, ρευστές σχέσεις, όχι βαθιές, ζεστές, συναισθηματικές, με τον άνθρωπο που βλέπω από το πρωί μέχρι το βράδυ και με τον οποίο μοιράζομαι την ίδια στέγη. Ρευστές, έτσι χαλαρές συναισθηματικές σχέσεις, και με τις οποίες μπορώ ανά πάσα ώρα και στιγμή, με ένα delete, με ένα block, να τις διακόψω. Βλέπουμε λοιπόν πώς ρευστοποιείται ο τρόπος σκέψης μας, πώς χαλαρώνει η σχέση μας με τους ανθρώπους μέσα από τις δυνατότητες που έχει το εργαλείο και πώς εκπαιδεύονται ουσιαστικά οι συνειδήσεις των σύγχρονων ανθρώπων, όχι μόνο βέβαια μέσα από τα social media, τα σενάρια των παιχνιδιών που παίζουν τα παιδιά, το gaming. Επίσης, διαμορφώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη συνειδήση. Αλλά αυτό που νομίζω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε για τη συζήτησή μας, ως φόντο της συζήτησής μας, είναι ποιος καθορίζει αυτά τα περιεχόμενα και ποιος διαμορφώνει αυτά τα εργαλεία. Εκεί παίζεται το βασικό παιχνίδι.
10: Ποιος διαμορφώνει λοιπόν το περιεχόμενο.
11: Ποιες είναι δηλαδή οι ηγεμονικές ελίτ, να το πούμε έτσι, οι οποίες καθορίζουν τις συνειδήσεις των ψηφίων.
10: Μάλλον τι χαρακτηριστικά έχουν, ώστε να ξέρουμε τι συνέπειες έχουν σε εμάς.
11: Mm-hmm. Να πω καταρχάς ότι οι συνειδήσεις διαμορφώνονται, για να μην το αφήσω, το θεωρώ πολύ σημαντικό. Γιατί αναφερθήκατε και στους νέους ανθρώπους και στα παιδιά, νομίζω, το υπονοείτε. Η διαδικασία εκπαίδευσης ενός νέου ανθρώπου γίνεται μέσα από κανονικά και στην ψυχολογία, μέσα από διαδικασίες κοινωνικής διαμεσολάβησης, δηλαδή θερμές σχέσεις με τους σημαντικούς άλλους. Σήμερα, με τη χρήση του διαδικτύου, αυτή η κοινωνική διαμεσολάβηση αντικαθίσταται από μια τέχνο διαμεσολάβηση, όπως ήθιστε να λέγεται. Άρα, οι θερμές σχέσεις με τους συναισθηματικούς άλλους γίνονται σχέσεις με τα εργαλεία. Άρα πιο ψυχρές, πιο αποστασιοποιημένες, πιο αλγοριθμικές και πιο διαδικαστικές. Τώρα, για να έρθω στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, ποιος ουσιαστικά έχει στα χέρια του αυτά τα εργαλεία, κάθε φορά βεβαίως θα πρέπει να αναρωτηθούμε ποιες είναι οι εξουσίες, ποιες είναι οι ηγεμονικές ελίτ, ποια είναι τα καθεστώτα που αποφασίζουν για την χρήση των διάφορων εργαλείων, μια που ξεκινήσαμε από την τεχνολογία, αλλά και ποιες είναι οι μοίρες των λαών. Να πούμε ότι η κάθε ηγεμονεύουσα εξουσία δεν έχει κάτσει εκεί και δεν μπορεί να την κουνήσει κανένας, να το πω. Είναι τόσο απλά. Είναι και στο χέρι μας αυτές οι ηγεμονικές ελίτ. Και νομίζω με το παράδειγμα του Epstein ανοίγει πολύ αυτό το θέμα συζήτησης. Είναι στο χέρι μας, στο χέρι των λαών δηλαδή, αν θα αποφασίσουν να απεμπολίσουν τη δυνατότητά τους να ορίζουν εκείνη τη μοίρα τους, να αποφασίζουν εκείνη για τον συλλογικό αλλά και ατομικό εαυτό τους. Αν θα απεμπολίσουν λοιπόν αυτή τη δυνατότητα και θα την εκχωρήσουν στο εκάστοτε ηγεμονικό καθεστώς παγκόσμιο ή εγχώριο ή, να το πω πιο σωστά, παγκόσμιο τεχνοφεουδαρχικό με τους εγχώριους διαχειριστές στην εκάστοτε χώρα, ή αν θα το πάρουν στα χέρια τους, το οποίο βέβαια δεν είναι καθόλου απλό αυτό να συμβεί, θέλει αγώνα, θέλει κόπο, θέλει συγκρούσεις.
10: Εφόσον αναφερθήκατε στο φαινόμενο Epstein, το οποίο παραμένει στην επικαιρότητα μόνιμα, αλλά σε κάποιο βαθμό είναι και ένα σοκ που έχει υποστεί η κοινωνία από τη διάσταση και το βάθος και την, αν επιτρέπετε, τη δυσοδεία της διαφθοράς αυτού που συχνά ονομάζουμε ως elite, είτε πολιτική είτε επιχειρηματική. Δεν είναι μεμονωμένο το φαινόμενο, είναι σαφές αυτό από τις αποκαλύψεις. Το θέμα είναι πώς το διαχειριζόμαστε εμείς ως κοινωνία. Δηλαδή, καλύτερα να μην ξέραμε, καλύτερα να ξέραμε με την ελπίδα ότι μπορούμε να το ανατρέψουμε με κάποιον μηχανισμό που θα αναπτύξουμε, γιατί για πρώτη φορά ενδεχομένως ερχόμαστε με αυτή την έκταση της αποκάλυψης. Ψυχολογικά πώς το διαχειριζόμαστε αυτό.
11: Καταρχάς να πω ότι αυτού του είδους οι ηγεμονικές ελίτ, οι οποίες στην προκειμένη περίπτωση είναι και οικονομικές και πολιτικές και σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι χαρακτηριστικές της παρακμής στην οποία βρίσκεται ευρύτερα η κοινωνία μας. Και ισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό το εικόνα σου είμαι κοινωνία και σου μοιάζω. Δηλαδή ότι αυτές οι ελίτ σε πολύ μεγάλο βαθμό διαμορφώνουν τις συνειδήσεις, όπως είπαμε και προηγουμένως, της κοινωνίας, ώστε να αντανακλώνται η μία στην άλλη. Δηλαδή, τι θέλω να πω, και έρχομαι στο δεύτερο, σε αυτό που με ρωτήσατε ουσιαστικά. Η έκθεσή μας σε τέτοιο τύπου σκάνδαλα σε πολύ μεγάλο βαθμό διαμορφώνει τις συνειδήσεις μας και τον τρόπο σκέψης μας. Δηλαδή, μας εξοικειώνει με το αποτρόπαιο. Μας κάνει κοντινή, οικία, την εξαχρίωση της κοινωνίας. Μας κάνει νοητά πράγματα προηγουμένως αδιανόητα. Είδαμε το τι υπάρχει μέσα σε αυτή την υπόθεση, Epstein. Είδαμε ακόμα και ανθρωποφαγίες, είδαμε παιδοφιλίες, είδαμε βιασμούς παιδιών. Όλο αυτό λοιπόν αρχίζει να γίνεται για τον μέσο άνθρωπο, ο οποίος θα ανοίξει την τηλεόρασή του στη μεσημεριανή ζώνη και θα ακούσει, θα μπει στο YouTube και θα ακούσει κάτι από όλα αυτά που περιλαμβάνονται σε όλη αυτή την υπόθεση. Θα το ακούσει και θα αρχίσει να σκέφτεται ότι υπάρχουν και τέτοια πράγματα. Υπάρχουν εξουσίες οι οποίες μπορούν να αναφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Να πω βέβαια ότι αυτό δεν είναι πρώτη φορά στην ιστορία. Σε όλες τις ιστορικές περιόδους ακραίας παρακμής, το έχουμε δει και στη Ρώμη, το έχουμε δει και με το Βατικανό, υπήρχαν τέτοιες εξουσίες τόσο πολύ εξαχρεωμένες.
10: Θεωρείτε ότι η έκθεση αυτή κανονικοποιεί τη διαστροφή σε κάποιο βαθμό?
11: Κανονικοποιεί σίγουρα τη μαφιοποίηση, κανονικοποιεί σίγουρα τη διαφθορά και ενδεχομένως κανονικοποιεί ή κάνει νοητή, να το πω πιο σωστά, και την διαστροφή. Παράλληλα, καταργεί στη σκέψη των ανθρώπων όλα τα ανθρωπολογικά ταμπού. Να σας πω όμως, γιατί με ρωτήσατε, δηλαδή πρέπει να αποκρύπτονται, για να προστατευθούμε από όλο αυτό, πρέπει να αποκρύπτονται τέτοιου τύπου υποθέσεις? Σε καμία περίπτωση. Όμως, πάνω σε αυτό, θέλω να πω το εξής, ότι αυτού του είδους οι αποκαλύψεις έχουν πάντα ένα όριο. Και δεν είναι η μόνη υπόθεση η οποία έχει αυτό το όριο. Ποιο είναι το όριο? Μαθαίνουμε τι έχει συμβεί. Μαθαίνουμε ποια είναι τα εγκλήματα ή κάποια από τα εγκλήματα. Αλλά δεν μαθαίνουμε ποτέ την παραδειγματική τιμωρία επί αυτών των εγκλημάτων. Και αυτό θεωρώ ότι είναι πιο βασικό και άμεσα συνυφασμένο με την εξαχρίωση. Οπότε, δηλαδή δεν έχουμε ποτέ πρόσβαση στην απόδοση της δικαιοσύνης. Γίνανε όλα αυτά. Πώς τιμωρήθηκαν?
10: Ψυχικά είναι να δούμε ουσιαστικά την τιμωρία των ενόχων.
11: Την τιμωρία των ενόχων, τη δικαίωση, την πορεία όλων αυτών των υποθέσεων, η οποία θεωρώ καθόλου τυχαία αποκρύπτεται. Δηλαδή μένουμε μόνο στο πρώτο σκέλος. Μπορούν να συμβούν τέτοια εγκλήματα, αλλά τιμωρήσε, δεν τιμωρήσε. Και συγχρόνως να εξοικειωθούν οι άνθρωποι με μια ιδέα ότι η εξουσία είναι τόσο υπεράνω της κοινωνίας, τόσο υπεράνω των προθέσεων των ατόμων και του λαού, που μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή είναι σαν Θεός στη θέση του Θεού, ή μάλιστα να το πω πιο σωστά, σαν ένας δαίμονας, ο οποίος αντικαθιστά τον Θεό. Και καλλιεργεί στους ανθρώπους, ξέρετε κυρία Αργύρη, μία παθητικοποίηση και μία αδράνεια. Ότι οι πολιτικές και οι οικονομικές ψευδοελίτ, γιατί δεν είναι πραγματικές ελίτ σε επίπεδο περιεχομένου και ποιότητας, αυτές οι ψευδοελίτ όμως, πολιτικές και οικονομικές, είναι τέτοιες, ανέγγιχτες, βρίσκονται σε ένα τέτοιο επίπεδο. Εξού και ο συμβολισμός του νησιού, δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση σε αυτές. Οπότε είσαι παθητικοποιημένος ως προς τις αντιδράσεις. Αδρανείς, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για να τις αντιμετωπίσεις, για να αποδώσεις δικαιοσύνη, για να αλλάξεις αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, περνάνε μια ιδέα στους ανθρώπους ανυμπόριας, επίκτητης ανυμπόριας.
10: Πώς όμως το λύνουμε αυτό το θέμα, δηλαδή πώς επαναφέρουμε τη δύναμη μέσα στον πολίτη για να θεραπευτεί αυτή η ανυμπόρια που λέτε ότι μεταφέρεται?
11: Η δύναμη έρχεται δια της ενεργοποίησης, νομίζω. Και η ενεργοποίηση καταρχάς είναι ψυχοδιανοητική. Δηλαδή να αρχίζουμε να σκεφτόμαστε πιο βαθιά και πιο ουσιαστικά πάνω σε όλα αυτά τα φαινόμενα. Να μην ξεχάσουμε, να μην απεμπολίσουμε, να μην εγκαταλείψουμε την κριτική μας σκέψη με όλον αυτό το βομβαρδισμό της προπαγάνδας και της πλήσης εγκεφάλου που συμβαίνει πολλά χρόνια. Και μέσα από τις διαδικασίες, το είπατε και προηγουμένως, το υπονοήσατε, του δόγματος σοκ. Το ένα σκάνδαλο, το ένα έγκλημα, η μία κατάσταση μετά την άλλη. Οπότε, σαστισμένος ο μέσος άνθρωπος, καθένας από εμάς, δεν προλαβαίνει να σκεφτεί και να αντιδράσει, γιατί έχει να αντιμετωπίσει τη μία δύσκολη κατάσταση μετά την άλλη. Λίγο να κράξει, λίγο να παραπονεθεί και ως εκεί. Άρα, η ενεργοποίηση έρχεται καταρχάς με το να κρατήσουμε την ψυχοδιανοητική μας διάβγεια. Ένα. Και το δεύτερο είναι ανατρέχοντας, ειδικά για τη δική μας την περίπτωση, την ελληνική περίπτωση, ανατρέχοντας στην ιστορία μας, να δούμε πώς από εκεί μπορούμε να αντλήσουμε τα δικά μας πολιτισμικά εργαλεία για να αντισταθούμε σε αυτή την κατάσταση.
10: Πριν πάμε σε αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα, θα θέλαμε να κλείσουμε το προηγούμενο από την άποψη της αντίληψης μας για την ψυχολογία και το ήθος της εξουσίας. Είναι η εξουσία που διαφθείρει ή είναι οι διαφθορείς που ανελίσσονται στην εξουσία? Κάνατε λόγο και για την εξαχρίωση σε περίοδους παρακμής. Μπορείτε να μας το αναλύσετε από την ψυχική του διάσταση το ζήτημα? Αυτό.
11: Η εξουσία, δηλαδή αυτοί που θεωρούν τον εαυτό τους εκπρόσωπο κάποιας ηγεμονικής ελίτ, το ζήτημα είναι ποιο? Ότι εφόσον αισθάνονται ότι βρίσκονται, ας το πούμε έτσι, σε αυτή την κάστα, και όχι και για αυτούς που είναι και παρατρεχάμενοι επίσης, μπορεί να ισχύει το ίδιο αυτής της κάστας, θεωρούν ότι από την στιγμή που έχουν μπει σε ένα τέτοιο καθεστώς, βρίσκονται στο απειρόβλητο. Και εκεί βρίσκεται ουσιαστικά η απάντηση σε αυτό που με ρωτάτε. Δηλαδή ότι εφόσον βρίσκονται σε αυτή την κάστα, είναι προστατευμένοι από οποιαδήποτε κριτική, επίθεση ή ανατροπή της εξουσίας τους. Δηλαδή είναι ανορίωτη η εξουσία αυτή. Δεν υπόκειται ούτε σε έλεγχο. Αυτό το βλέπουμε και στο δικό μας πολιτικό σύστημα σήμερα. Δεν χρειάζεται να πάμε στην υπόθεση του Έπστιν. Δεν υπάρχει ανακλητότητα. Δεν υπάρχει έλεγχος της εξουσίας. Εφόσον λοιπόν η κοινωνία αφήνει την εξουσία ανεξέλεγκτη, ανορίωτη, να κάνει ό,τι θέλει, και μάλιστα όχι μόνο αυτό, αλλά την νομιμοποιεί κιόλας δια της ψήφου της, χωρίς απ' την άλλη να μπορεί να την κρίνει και να την ανακαλέσει, αυτό καταλαβαίνουμε ότι δίνει έναν απίστευτο χώρο στην εξαχρίωση αυτών που θεωρούν ότι είναι πολιτικοί εκπρόσωποι, σε πολλά εισαγωγικά, του λαού, σε ακόμα περισσότερα εισαγωγικά.
10: Δηλαδή τα όρια φτιάχνουν ήθη.
11: Ναι, Ακριβώς. Και η ίδια η διαδικασία της επιλογής πολιτικών εκπροσώπων και της διαμόρφωσης, ας το πούμε έτσι, αυτών των ελίτ, είναι που καθορίζει την ηθική τους υπόσταση. Λογοδοτούν σε μια κοινωνία, υπόκειται στον έλεγχό της, τότε θα είναι πολύ πιο προσεκτικοί και δεν θα εξαχριώνονται τόσο εύκολα τα ήθη τους. Δεν υπόκειται σε κανέναν έλεγχο, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, μπορούν να λειτουργήσουν ως άτομα, αυτό που είπα προηγουμένως, ως θεοί αντί του Θεού. Άρα μπαίνει η ατομική, να το πω διαφορετικά, προτεραιότητα, η ατομική επιθυμία του καθενός, μπαίνει προτεραιότητα έναντι του συλλογικού καλού, εξαχριώθηκε η εξουσία. Μπαίνει το συλλογικό καλό ως προτεραιότητα απέναντι στην ατομική επιθυμία του καθενός εκπροσώπου οποιασδήποτε κυβέρνησης. Τότε θα περιμαζεύεται η ατομική του επιθυμία να ποδοπατήσει, να καταστρέψει, να βιάσει, να σκοτώσει, να κλέψει ή οτιδήποτε άλλο.
10: Πάντοτε σε αυτό το θέμα ξεκινάμε και συζητάμε κατά πόσο η ατομικότητά μας μπορεί να υπερβεί τον εγωισμό μας. Δηλαδή, κατά πόσο είμαστε άτομα με συνοχή. Και είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά θα ήθελα να πάρω αφορμή από αυτό που είπατε πριν, συνδυάζοντάς το με την μεγάλη συζήτηση που είναι της μόδας περί τραύματος. Είναι πολύ δύσκολο να μου απαντήσετε αν σας ρωτήσω τι είναι το ελληνικό τραύμα, πότε ξεκίνησε, πόσα τραύματα. Αλλά αρχικά, για να μην κάνουμε κατάχρηση του όρου, θα θέλαμε να μας πείτε τι είναι τραύμα και τι όχι. Και στην ελληνική πρόσφατη και απότερη ιστορία, ποια θεωρείτε τα πιο σημαντικά πράγματα που μας έχουν δημιουργήσει πληγές στην ψυχοσύνθεσή μας και ενδεχομένως πώς πρέπει να τα αντιληφθούμε για να θεραπευτούν.
11: Πολλές οι ερωτήσεις σας και δύσκολες σε σύντομο χρόνο. Να πω καταρχάς, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή και έχω τοποθετηθεί κατά καιρούς πάνω σε αυτό το θέμα, ότι η έννοια του τραύματος είναι μια έννοια που την δανείζεται η όλη αυτή συζήτηση από την ψυχολογία και από την ψυχαναλυτική προσέγγιση. Οπότε, για να μπορούσα να απαντήσω σε αυτό, δεν ξεφεύγει της παρούσης, θα έπρεπε να μπω στο πώς ορίζεται καταρχάς το τραύμα από την ίδια την ψυχαναλυτική προσέγγιση. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα, αυτό που νομίζω ίσως θα κωδικοποιούσε τη συζήτησή μας είναι να σημειώσω το εξής, ότι για τους Έλληνες ποτέ δεν ήταν εύκολα τα πράγματα στην ιστορία. Η ελληνική ιστορία, όχι όμως μόνο, γενικότερα η ιστορία των ανθρώπων έχει δυσκολίες, έχει συγκρούσεις, έχει πολέμους, έχει θανάτους ανθρώπων. Συνεπώς, για να έρθω στο δικό μας, ποτέ, όπως είπα, δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Και τα τραυματικά, σε εισαγωγικά, γεγονότα, δηλαδή οι τομές, οι ιστορικές τομές, και όταν λέμε τομή, με την κυριολεκτική έννοια του όρου, τομή σημαίνει κόβω. Γίνεται μια τομή, κόβω, άρα τραυματίζομαι. Οι τομές λοιπόν αυτές στην ιστορία, το ζήτημα είναι πώς νοηματοδοτήθηκαν από τα άτομα για να θεωρηθούν τραύματα ή όχι. Προφανώς, παραδείγματος χάρη, το 1922 αποτελεί μια τομή με την έννοια όντως του ακροτηριασμού του ελληνισμού σε εδαφικό επίπεδο, σε ανθρώπινο δυναμικό, σε πολιτισμικό, σε όλα τα επίπεδα. Ένα τραύμα το οποίο είναι υπαρκτό. Από εκεί και ύστερα όμως, αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς ο κάθε ένας από εμάς έμαθε να νοηματοδοτεί αυτού του είδους τα γεγονότα με τρόπο που ή να τον κινητοποιούν προς δράση και να τον ενεργοποιούν ή να τον θυματοποιούν. Είμαι τραυματισμένος, οπότε γι' αυτό δεν μπορώ να αντιδράσω, δηλαδή δια του τραύματος να δικαιολογεί, να το πω έτσι, την παθητικότητα και την αδράνεια.
10: Ποια θεωρείτε κομβικά σημεία είτε πρόσφατη είτε απότερη ιστορία τα οποία νοηματοδοτήθηκαν, αν το λέω σωστά, με τρόπο που να παθητικοποιεί τους Έλληνες?
11: Αξιοποιούνται ιδεολογικά με τέτοιον τρόπο, οριζόμενα ως τραύματα, ώστε να παθητικοποιούν τους Έλληνες. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να το διαφοροποιήσουμε. Δηλαδή, πώς σήμερα ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αντιδρά θα δικαιολογήσει το βούλιαγμά του στον καναπέ με το δημοψήφισμα, το οποίο έγινε το όχι ναι, με τον εμφύλιο πόλεμο, το είδαμε τώρα με τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν της Κεσαριανής, με τον ακροτηριασμό του 22, με το ελληνικό κράτος και το θάνατο του Καποδίστρια, και αυτό το είδαμε και μέσα από την όλη αυτή τη συζήτηση του βιβλίου, του Νερουλού, της ταινίας κλπ. Έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση. Πώς λοιπόν αυτά τα γεγονότα θα αξιοποιηθούν ιδεολογικά, αυτό είναι το ζήτημα, ώστε να ταξινομηθούν στην κατηγορία του τραύματος και με αυτόν τον τρόπο να δικαιολογήσουν την παθητικότητά μας. Θα σας πω το εξής. Πριν από κάποιες μέρες, με ένα παράδειγμα, μία δημοσιογράφος και δικηγόρος, η Γεωργία Εμπιτάκου, η οποία είχε κάνει μεγάλο αγώνα για τα μακεδονικά, για το συλλαλητήριο της Μακεδονίας. Είχε στείλει λοιπόν κάποια μηνύματα, μόνο για την ιστορία, κάποια μηνύματα σε κάποιους βουλευτές, μεταξύ των οποίων στον κύριο Ζουράρη και στην κυρία Κουντουρά, ότι δεν πρέπει να ψηφίσουν την κατάπτυση στη συμφωνία των Πρεσπών, γιατί αυτό συνιστά προδοσία και ο λαός θα τους τιμωρήσει, ο Θεός θα τους τιμωρήσει. Όταν λοιπόν τώρα την πηγαίνουν για κακούργημα, το οποίο μπορεί να έχει και 10 χρόνια φυλάκιση. Επειδή έστειλε αυτά τα μηνύματα και το θυμήθηκαν τώρα 8 χρόνια μετά, μεγάλο θέμα συζήτηση αυτό. Γιατί όμως το αναφέρω. Όταν λοιπόν το πληροφορήθηκα την ίδια μέρα το βράδυ, την πήρα τηλέφωνο, γιατί είναι σκανδαλώδες να συμβαίνει κάτι τέτοιο, και μου είπε το εξής. Μου λέει, Ευγενία, να σου πω κάτι. Δεν θεωρώ ότι επί της ουσίας μπορούν να μου κάνουν και κάτι. Όχι ότι αυτό που περνάω δεν θα είναι μια ταλαιπωρία και δεν κινδυνεύω κιόλας. Αλλά αν αναλογιστείς τι πέρασαν οι ιστορικοί μας πρόγονοι, τα ιερά τέρατα, ανώνυμα ή επώνυμα της ιστορίας μας, θα πεις ότι εγώ τώρα να κάτσω να παραπονεθώ απλά επειδή με σέρνουν στα δικαστήρια γιατί έστειλα κάποια μηνύματα σε κάποιους βουλευτές που θεωρούσαν ότι είχαμε και ιδεολογική συγγένεια να μην ψηφίσουν την κατάπτυση συμφωνία των Πρεσπών. Το σκέφτηκα πολύ καλά αυτό που είπε η κυρία Μπιτάκου και είχε δίκιο. Γιατί αν αναλογιστείς πώς ακριβώς νοηματοδοτούσε το τραύμα του Διονύσιος Κυλόσοφος, ο οποίος ήταν στα 400 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη επανάσταση στα 400 χρόνια σκλαβιάς, ακολούθησαν άλλες 300 μέχρι να απελευθερωθούμε, έτσι όπως απελευθερωθήκαμε. Τι θα έλεγε ο Καποδίστριας, αυτός είχε τραύμα, ο Ρήγας. Τι θα έλεγε ο Στάικος, Σταϊκόπουλος, ο Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης. Τι θα λέγανε οι Τζαβελέοι ή οι Δέσπο που έκανε πόλεμο με νύφες και μαγκόνια. Αυτοί οι άνθρωποι πώς ακριβώς νοηματοδοτούσαν το χαμό του παιδιού τους. Το διεκδιώκονταν από τα εδάφη τους. Το ότι δεν είχαν τρόπο να επιβιώσουν. Το ότι ήταν σκλαβωμένοι τόσα χρόνια. Πώς νοηματοδοτούσαν το τραύμα τους. Το νοηματοδοτούσαν με τρόπο που να δικαιολογούν το γεγονός ότι δεν μπορώ να θυμώσω, δεν μπορώ να αντιδράσω.
10: Αν καταλαβαίνω σωστά, προτείνεται την απομυθοποίηση της δύναμης του τραύματος, την απομυθοποίηση της δύναμης του πόνου.
11: Τη χρήση, την ιδεολογική χρήση του πόνου με σκοπό τη θυματοποίηση και παθητικοποίηση. Να το πω απλά, αν κάτσουμε και τα αναλογιστούμε όλα αυτά, θα ντραπούμε να επικαλεστούμε την έννοια του τραύματος ως δικαιολογία αλλά και εκλογήκευση της παθητικοποίησης και της αδρανειάς μας. Αυτό πιστεύω.
10: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σαριανίδη. Εύχομαι να τα ξαναπούμε, γιατί είναι πολλά που πρέπει
11: ευχαριστώ.
10: Να πούμε.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
12: Πώς νιώθετε που η Καριάτιδα θα πάει πλειοδία?
13: Εγώ είμαι πάρα πολύ.
14: Τι θα πάρετε οπωσδήποτε μαζί σας?
15: Ποιος είναι ο αγαπημένος σας σταθμός της περιοδίας?
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
16: Εταιρεία θεάτρου Ρέκτης, θέατρο μεταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Μεταξουργείο.
17: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
18: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Εδώ δεν είμαστε Ράδιο Αρβίλα.
1: Δεν είμαστε Ράδιο Αρβίλα, αλλά γενικότερα όλο αυτό που κάνουμε έχει λίγο πλάκα, γιατί είμαστε δύο φιλαράκια.
0: Από πότε?
1: Είμαστε φιλαράκια. Εγώ νομίζω το 96. Νομίζω. Ή 95 ή 96. Εσύ μου λες ότι αποκλείεται να είναι πριν, 96, γιατί δεν ήσουν στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Οπότε τη γνωριμία μας τη θυμάμαι θολά. Κάπου σε κάποιο κέντρο διακέρασης.
0: Γι' αυτό θα
1: ναι, βράδυ, ναι. Στην Αθήνα, κάποιος κοινός φίλος μας έχει συστήσει και μου λέει για σένα, εγώ είμαι και μάλλον θα είμαι άσχετος από ποδόσφαιρο. Οπότε του λέω, δεν θυμάμαι ποιος ήταν και του λέω, δεν έχω ιδέα, φίλε. Μου λέει, κοίταξε να δεις, είναι παικταράς, μου λέει. Οπότε κάνουμε τη χειραψία και θυμάμαι χαρακτηριστικά να σου λέω, φίλε, χίλια συγγνώμη, δεν έχω ιδέα ποιος είσαι. Και μου λέει, δεν πειράζει, αλλά μου είπαν ότι είσαι παικταράς. Μετά στη συνέχεια, βέβαια, αποδείχθηκε το ότι είσαι παικταράς.
0: Δεν το κατάλαβες αυτό.
1: Το κατάλαβα λίγο. Εντάξει, κοίταξε, μπορεί να μην ασχολούμαι με. Αλλά για παράδειγμα, το Euro, εκεί ήμασταν όλοι καρφωμένοι. Ασχολείσαι, δεν ασχολείσαι. Και για το Euro, πραγματικά, ρε φίλε, πρέπει να σου πω και σε σένα και δημόσια δηλαδή, τι ήταν αυτό που κάνατε, ρε φίλε, εκείνη την χρονιά το 2004. Πιστεύω ότι. Θυμάμαι ότι έλεγα ότι αν βγούμε, παιδί μου, σε μια πλατεία, στην Αθήνα, στην Ομόνοια, και κάνουμε ένα γκάλωπ και αρχίζουμε και ρωτάμε τον κόσμο, τι πιστεύετε ότι είναι πιο πιθανό, να προσγειωθούν οι εξωγήινοι εδώ στην πλατεία ή να πάρει η Εθνική Ελλάδα στο Euro? Πιστεύω ότι περισσότεροι θα απαντούσαν ότι είναι πιο πιθανό να προσγειωθούν οι εξωγήινοι στο κέντρο της Αθήνας. Και όμως το.
0: Να, είναι μεγαλύτερη έκπληξη.
1: Είναι αδιανόητο, αδιανόητο.
0: Που υπήρχε.
1: Αδιανόητο.
0: Αν με ρωτήσουν. Κάποιος.
1: Και συγγνώμη, ναι. δεν θα πω λεπτομέρειες, αλλά η ζωή πώς είναι μερικές φορές. Είχα πέρασει μια δύσκολη στιγμή ενώ το Euro ήταν σε εξέλιξη. Προσωπική. Δύσκολη στιγμή, πραγματικά. Καθόλου ευχάριστη. Δεν θα αποκαλύψω τι, αλλά σημασία έχει ότι είναι καθόλου ευχάριστη. Και ήμουνα κάπου σε αυτή την κατάσταση, περνώντας αυτή τη δύσκολη στιγμή, όταν παίζατε με τη Γαλλία, νομίζω, και μπήκε το γκολ. Και εγώ ήμουν κατεστραμμένος. Και άκουγα όλη την χώρα να πανηγυρίζει και να δουλειάζει από χαρά. Και από τότε μέχρι και σήμερα θυμάμαι αυτή την αντίθεση στα συναισθήματα και απλά έτσι μου δόθηκε να σου το πω τώρα.
0: Και εμένα μου έρχεται να σου πω ότι εκείνο το μάτς λοιπόν που θυμάσαι ήταν το τελευταίο μάτς της ζωής μου.
1: Ναι, εκείνο,
0: ναι,
1: ήταν,
0: εκείνο ήταν το τελευταίο.
1: Να δεις, φίλε. Το είδα εκ των υστέρων. Όταν συνήλθα ήθελα να το δω. Είπα, θέλω αυτόν τον παναγυρισμό που τον άκουσαν τα αυτιά μου όταν ήμουν τόσο χάλια, θέλω να τον δω. Και το είδα μετά.
0: Αν κάποιος πήγα να πω πριν να με ρωτήσει να πω κάτι για σένα με μία λέξη, αν πρέπει μία λέξη να διαλέξω, είναι συνέπεια. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την καριέρα σου, έχει να κάνει με τη σχέση μας, η οποία μπορεί να μην κάνουμε παρέα κάθε μέρα, εσύ ζεις στην πόλη σου, εγώ εκεί, μπορεί να μιλάμε δύο φορές το χρόνο για να ανταλλάσσουμε κάποια προβλήματα.
1: Να.
0: Υπάρχει μία εμπιστοσύνη, αλλά γενικά κυριαρχεί σε όλη σου τη ζωή η λέξη συνέπεια.
1: Νομίζω πως ναι, νομίζω.
0: Οπότε
1: ελπίζω. Ελπίζω πως
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Μπορείς να γυρίσεις πίσω, ρε παιδί μου, και να μετανιώσεις για πράγματα που έχεις πει.
1: Για πράγματα που έχεις πει.
0: Που έχεις πει σε μια συνέντευξη, δημοσίως παράδειγμα.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Αυτό έχει να κάνει.
1: Ναι, τουλάχιστον όχι για κάτι σημαντικό. Για μικροπράγματα μπορεί.
0: Εννοείται.
1: Ναι, αλλά για κάτι σημαντικό, όχι.
0: Η συνέπεια είναι κάτι το οποίο σε χαρακτηρίζει, Αντώνη, και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξεκίνησε DJ.
1: Ξεκίνησα ραδιόφωνο, πειρατής. Πειρατής ήταν κάποια στιγμή θα γινόμουν ή αθλητής.
0: Πού?
1: Για αθλητής πήγαινα. Λόγω του ύψους μου, μπάσκετ φυσικά, γιατί βλέπεις την τερέκη μέσα.
0: Γιατί όποιος γέλασε.
1: Όλοι γέλασαν. Πάντως πήγαινα προς τον αθλητισμό. Μερικές φορές στη ζωή κάποια πράγματα δεν τα διαλέγεις, σε διαλέγουν. Σαν να μην έχεις εσύ την επιλογή. Κάτι συνέβη και εκεί το 81 τρελάθηκα με το ραδιόφωνο. Τρελάθηκα με το ραδιόφωνο.
0: Πώς?
1: Αρχικά ως ακροατής. Είχα πάει στο σπίτι ενός συμμαθητή μου, ο οποίος ήταν ο ηλεκτρονικός του σχολείου. Ξέρεις, κάθε σχολείο είχε και τον ηλεκτρονικό, αυτόν που έκανε τα διάφορα. Και βλέπω ένα πράγμα στο σπίτι του λέω, τι είναι αυτό? Μου λέει, αυτό είναι πομπός που βγαίνουν οι πειρατές στον αέρα. Μόλις το άκουσα, τρελάθηκα. Το άρπαξα, πήρα και μια κεραία που μου έδωσε και κυκλοφορούσα στο δρόμο με έναν πομπό και μια κεραία, κάτι που ήταν παράνομο βέβαια τότε. Τα στήσαμε και δεν, από τότε ξεκίνησα, ήταν 6-7 χρόνια πειρατικού ραδιοφώνου, μετά έγινε η ελεύθερη ραδιοφωνία στην Ελλάδα και μετά έρθει η τηλεόραση.
0: Ναι, πολύ γρήγορα τα πήδηξε όλα αυτά. Ναι. Αλλά επαγγελματικά με το πειρατικό ραδιόφωνο.
1: Επαγγελματικά δεν υπήρχε.
0: Έπρεπε να ζήσει.
1: Όχι, δεν υπήρχε επαγγελματικά. Καταρχήν ήμουν μικρό.
0: Πώ βγάζει λεφτά.
1: Κάτσε, ήμουν
0: ναι,
1: πολύ μικρό.
0: Όχι, μικρό.
1: Ξεκίνησα 11. Τότε δίναμε.
0: Γνώμη, πόσο
1: ήταν. Δίναμε. 11-12, ναι. Δίναμε λεφτά τότε, δεν βγάζαμε. Και έπαιρνα κάτι αποφάσει που δεν ήταν και ευχάριστε σαν παιδί, ότι δεν θα πάω στην πενταήμερη για να κρατήσω τα λεφτά και να αγοράσω πράγματα για το πειρατικό ραδιόφωνο, ή δεν θα πάω κινηματογράφο με την παρέα, συγγνώμη, ή δεν θα φάω σάντουιτ. Όλα τα παιδιά μπαίναν και. Γιατί κρατούσε τα λεφτά. Να τα επενδύσεις, ναι, εκεί. Οπότε δεν υπήρχαν χρήματα τότε. Όταν η ελεύθερη ραδιοφωνία ήρθε περίπου ένα χρόνο αφού τελείωσα το σχολείο, πότε το τελείωσα, 85, δεν θυμάμαι, εκεί 85, και κατά το 87 ξεκίνησε η ελεύθερη ραδιοφωνία, οπότε ήταν ένα μικρό χρονικό διάστημα όπου εκεί έκανα κάποια μεροκάματα ως DJ.
0: Μαγαζιά πότε έκανες?
1: Πρώτη φορά ήταν το 84. 15 χρονών, πόσο ήμουν?
0: Όχι, ναι. Μαγαζί είναι.
1: Α,
0: όχι,
1: α, το 94.
0: Με ποιο?
1: Το Rolling Stone, ροκάδικο.
0: Πάντα ροκ, επειδή.
1: Πάντα ροκ, ναι, ναι. Όχι μάλιστα. Μόνο και ηλεκτρονική μουσική.
0: Παραδόξως, εγώ στο λιμάνι,
1: τα δύο πράγματα που μου αρέσουν είναι είτε. Καλά, όλη η μουσική, ξέρεις, ένας άνθρωπος που είναι της μουσικής δεν έχει τέτοια στέγανα ούτε τέτοια όρια δηλαδή. Αλλά μου αρέσει όταν παίζω να παίζω η ροκ, η ηλεκτρονική, η house μουσική.
0: Εγώ στο λιμάνι μόνο ροκ.
1: Μόνο ροκ, ναι, ναι.
0: Έχω ακούσει. Περάσαμε τέλεια υπέροχα χρόνια, ναι, ναι, ναι, στο λιμάνι. Και πώς αποφάσισες να τα σταματήσεις όλα αυτά, τόσα χρόνια μαθημένο στη νύχτα? Άλλη ζωή είναι,
1: δεν
0: έτσι.
1: Όχι, δεν ήμουνα τόσο πολύ. Δηλαδή, θέλω να πω, ως DJ ήμουνα αρκετά χρόνια. Αλλά φρόντιζα από ένα σημείο και μετά να μην είναι πολλές οι μέρες που επενδύω εκεί, δηλαδή να είναι συγκεκριμένες μέρες. Τώρα από εκεί και πέρα ήταν δύο οι λόγοι προφανώς. Ο πρώτος ήταν ο κουρασμός που άρχισα να νιώθω, και ο δεύτερος ήταν ότι όταν έχασα τον μπαμπά μου και μετά το... Δεν μου έβγαινε καθόλου, δηλαδή όταν έχασα τον μπαμπά μου έτσι αποτραβήχθηκα από πολλά πράγματα. Δεν μου έβγαινε, έχασα την όρεξή μου για πολλά πράγματα.
0: Πέρασε μια μικρή κατάθλιψη, δηλαδή.
1: Ναι, σίγουρα, αναμφισβήτητα. Μπορεί να είναι, μερικές φορές μπορεί να είναι και αφύπνιση, δεν ξέρεις τι είναι από τα δύο. Ναι, ή μπορεί να είναι και τα δύο μαζί.
0: Τα δύο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Μπαίνεις, ας πούμε, κάπου, τη μεγάλη στεναχώρια που μπορεί να έχεις, και μετά
1: μπαίνεις
0: το δρόμο σου.
1: Κάπως έτσι.
0: Τι σε άλλαξε πιο πολύ μέχρι τώρα?
1: Ο θάνατος και η ζωή. Δηλαδή, ο θάνατος του μπαμπά μου και η ζωή των παιδιών μου.
0: Αυτά τα οποία έχουν μεγαλώσει, ρε.
1: Τα οποία έχουν μεγαλώσει σε χρόνο τετέ. Δηλαδή,
0: 10 και 8,
1: κάτι δεν πάει καλά με αυτή την ιστορία. Πολύ κάτι πρέπει να κάνουμε με τον χρόνο. Δεν είναι, είναι. Δηλαδή, η
0: ευγενία. Νομίζω ότι πριν ένα χρόνο μιλούσαμε ότι.
1: Ναι, και η ευγενία είναι 9. Δηλαδή, γίνεται κοπέλα σιγά-σιγά. Το βλέπω και παίρνω τον Τζον το βράδυ αγκαλιά να τον πάω για ύπνο και κοντεύω να μείνω στον τόπο. Είναι, έχουν μεγαλώσει, ναι.
0: Σε άλλαξε πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Θα πω ότι μιλούσαμε για τα συναισθήματα που έχουμε, γιατί τα ίδια ένιωσα και εγώ.
1: Φυσικά.
0: Τα οποία είναι καινούργια, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι καινούργια όταν.
1: Ολοκένουργια. Είναι αυτό που συνηθίζω να λέω, γιατί και τα δύο περιστατικά, υπό θάνατος και η ζωή, αυτά είναι πράγματα που θεωρητικά δεν μπορεί κανένας να τα καταλάβει. Ούτε εμείς είχαμε την ικανότητα να τα καταλάβουμε. Για παράδειγμα, όταν μας μιλούσαν για το θάνατο. Και όταν ο θάνατος μας πλησίαζε, σίγουρα θα στεναχωριώσουν, αλλά αν δεν το νιώσεις στο πετσί σου με μια απώλεια αυτού του επίπεδου, αυτού του εκτοπίσματος, όπως είναι το να χάσεις τον μπαμπά σου, ξέρω εγώ, μόνο τότε καταλαβαίνεις τι εστί απώλεια και τι εστί θάνατος. Και αντίστοιχα, όσο και να σου αρέσουν τα παιδιά ή να καταλαβαίνεις ότι η σχέση μεταξύ ενός παιδιού και του πατέρα ή της μητέρας είναι ένας ισχυρός δεσμός, αν δεν το βιώσεις, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Και όλα τα κλισέ που ακούς μέχρι τότε αποδεικνύονται πραγματικότητα τελικά. Όλα αυτά, ειδικά για τα παιδιά, αποδεικνύονται πραγματικότητα. Είναι αδιανόητο και έχει μεγάλη σχέση, γιατί είναι και το πόσο κοινική, αδίστακτη και σκληρή είναι η ζωή. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν με ρωτήσει, μια που μιλούσαμε λίγο πιο πριν για την απώλεια του μπαμπά μου, αυτό το πράγμα μέσα στο μυαλό μου συνέχεια στριφογυρνάει πώς θα βιώσουν τα δικά μου τα παιδιά την δική μου όταν εγώ εγκαταλείψω τα εγκόσμια, πώς θα βιώσουν το και πόσο θα στεναχωρηθούν. Δηλαδή πραγματικά πλέον ελπίζεις να είσαι ζωντανός κυρίως για αυτό το λόγο. Ναι, για να μην βιώσουν.
0: Να το βιώσουν.
1: Να το βιώσουν. Ναι.
0: Μήπως πρέπει να τα προετοιμάσουμε, να γίνουν πιο αυτόνομα.
1: Εννοείται. Μα είναι η βασική υποχρέωση, θεωρώ, ενός

0: Μεγαλώνουν παιδιά, τα αγαπάμε. Θα έπρεπε να τα κάνουμε αυτόνομα, αλλά από την πολλή αγάπη καμιά φορά τα κάνουμε, ξέρεις.
1: Ναι, ναι. Κοίταξε, αυτή η δοσολογία και αυτό.
0: Θέλουμε και λίγο να μας έχουν ανάγκη.
1: Ναι, θέλουμε να. Ναι, εντάξει. Έτσι είναι ανθρώπινα, όπως το λες. Ανθρώπινα έτσι είναι.
0: Αλλά νομίζω, καλά.
1: Ναι, ναι, αλλά νομίζω ότι αν υπενθυμίζεις στον εαυτό σου κάποια πράγματα, το σημαντικότερο είναι να είναι αυτόνομα. Αλλά συνεχίζω να πιστεύω πραγματικά ότι αν τα θεμέλια μέσα τους είναι η αγάπη, νομίζω ότι αυτή τη συναισθηματική δύναμη για να αντιμετωπίσουν τον κόσμο θα την έχουν.
0: Ναι, εξάλλου λένε ότι. Παιδιά με αυτοπεποίθηση είναι τα παιδιά που έχουν πάρει αγάπη από μικρά παιδιά.
1: Φυσικά, εννοείται.
0: Οπότε είναι.
1: Ναι, είναι.
0: Είναι μερικά πράγματα ταλέντα βιβλία, τέλος πάντων.
1: Κάποια ταλέντα. Και αν ασχοληθείς και διαβάσεις, γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη, δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα να υπάρχει μια πρόβλεψη ότι το κράτος παρέχει δωρεάν σεμινάρια σε κάθε νέο γονιό, αν αυτό το θελήσει. Για να μην το τραβήξω περισσότερο και το κάνω. Κατά κάποιο τρόπο, επειδή δεν μου αρέσει η λέξη υποχρεωτικό, αλλά κατά κάποιο τρόπο να μπει μέσα στην κουλτούρα μας ότι πρέπει να γίνεται αυτό.
0: Ναι, θα έπρεπε να. Από μόνοι
1: μας,
0: θέλουμε.
1: Από μόνοι μας, ακριβώς. Ναι.
0: Και όχι να γίνει έτσι. Οπότε, ναι, και εγώ το ίδιο θα απαντούσα. Αν κάτι σε αλλάζει, τουλάχιστον πολύ στη ζωή σου, σίγουρα είναι ναι.
1: Το να. Σε αλλάζει σε βαθμό που.
0: Αγαπάς παραπάνω τον κόσμο, κατά.
1: Σε αλλάζει σε βαθμό που. Η προηγούμενη σου ζωή σου αρχίζει και φαντάζει ως συνέβη, δεν συνέβη, υπήρχε, δεν υπήρχε ή αρχίζει να φαντάζει πολύ ξένη.
0: Αδυναμία ένιωσες όταν έκανες παιδί.
1: Τι εννοείς αδυναμία, ευάλωτος να ένιωσα ναι. Εγώ, ναι, και συνεχίζω να νιώθω ευάλωτος.
0: Δεν είναι τρομερό.
1: Ναι, είναι τρομερό. Είναι...
0: Αισθάνεσαι αδύναμος για πρώτη φορά στη ζωή σου.
1: Αισθάνεσαι αδύναμος γιατί... Σαν γονιός, ξέρεις, όλοι δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, έρχονται στο μυαλό μας συνέχεια κακές σκέψεις. Αυτό πάλι το μαρτύριο, ότι έρχονται συνέχεια κακές σκέψεις. Και μόνο που γνωρίζεις ότι υπάρχει μία, δεν θέλω ούτε καν να το πω, αλλά άστο, δεν θέλω να το πω. δεν θέλω να το διατυπώσω καν.
0: Όχι, επειδή εγώ το ένιωσα, ναι. Αυτό λέω αν το ένιωσες και εσύ.
1: Ναι, όχι,
0: λέω,
1: το ένιωσα.
0: Αδύναμος, δεν εξαρτάται από μένα.
1: Το ένιωσα, το ένιωσα.
0: Κάτι άλλο με κυριαρχεί πάνω μου, ας πούμε.
1: Το ένιωσα. Εγώ το ένιωσα ότι. Πώς να σου το πω, αυτό που προσπαθούσα να πω είναι ότι υπάρχει περίπτωση να βιώσεις έναν πόνο ο οποίος μάλλον δεν αντέχεται.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Και δεν μπορείς και να.
0: Μπορεί να περνάει από το μυαλό σου καμιά φορά και να λες.
1: Ναι, εκείνο που παγώνει το αίμα σου, ξέρεις, όταν περνάει έστω και λίγο ναι. Το μυαλό σου.
0: Σε όλους περνάει.
1: Ναι, το φορά. Ξέρω, το ξέρω, γιατί το έχω συζητήσει και με άλλους. Κάνουμε group therapy και τα λέμε μεταξύ μας.
0: Ναι. Να σου πω, μετά από τόσα χρόνια, γιατί έχω την εντύπωση. Θα μου πεις εσύ αν ισχύει ότι ενώ το Ράδιο Αρβίλα ήταν κάτι το οποίο έπαιρνε σημαντικά πράγματα, εγώ φαντάσου για αρκετά χρόνια για να μάθω την επικαιρότητα έμπαινα YouTube και έβλεπα τα θέματά σας.
1: Ναι, ναι.
0: Για να αποκτώ
1: ναι,
0: λίγο.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά διασκέδαζα κιόλας γιατί ξέρεις, τα διαμοδούσα.
1: Ναι, ναι.
0: Μήπως τον τελευταίο καιρό είσαι λίγο παραπάνω θυμωμένος, νευριασμένος.
1: Ναι,
0: έχουμε χάσει λίγο.
1: Είμαι.
0: Να διακομωδήσουμε.
1: Είμαι. Όχι, δεν το έχουμε χάσει. Υπάρχει εκεί αυτό, γιατί συνεχίζουμε να κάνουμε πάρα πολύ δουλειά στο σατυρικό κομμάτι. Αλλά παράλληλα με το σατυρικό κομμάτι, υπάρχει μια μεγαλύτερη ένταση στην πολιτική κριτική.
0: Ναι.
1: Από τα Τέμπη και μετά, ειδικά. Από τα Τέμπη και μετά, μάλλον, όχι ειδικά. Από τα Τέμπη και μετά, είναι σαν να. Κοίταξε. Όλη μου τη ζωή η σχέση μου με την πολιτική και τους πολιτικούς ήταν μια σχέση αμφισβήτησης. Δεν είχα καλή άποψη και καλή γνώμη για όλο αυτό το έργο. Αυτό το ίσως να είναι και από τα παιδικά μου χρόνια, από τον μπαμπά μου, ο οποίος ήταν ένας ιδιαίτερα πολιτικοποιημένος άνθρωπος, αλλά καθόλου κομματικοποιημένος άνθρωπος. Γενικότερα αυτό, αν κάνω μια μικρή παρένθεση, που πιστεύω ότι όλοι σαν πολίτες θα έπρεπε να είμαστε έτσι. Να είμαστε πολιτικοποιημένοι, αλλά καθόλου κομματικοποιημένοι.
0: Και εμένα μου φαίνεται.
1: Ναι, να μην ανήκουμε σε κανένα. Ακριβώς.
0: Πλέον σε ένα κόμμα μου φαίνεται κάπως παράξενο.
1: Και όλη μου τη ζωή λοιπόν τους είχα απέναντι και δεν τους εμπιστευόμουν. Πάντα δεν μου άρεσε. Πάντα δεν μου άρεσε το έργο αυτό. Είχε πολλά πράγματα που δεν μου άρεζαν. Από τα Τέμπη και μετά όμως αυτό πήρε άλλου είδους διαστάσεις. Γιατί έγιναν τόσο ανήθικα πράγματα, τόσο σε ανθρώπινο επίπεδο, με θανάτους συμπολιτών μας, παιδιών, εδώ στη Θεσσαλονίκη πάρα πολλά παιδιά, έχουμε γνωστούς και όλο αυτό το πράγμα μετά διαχειρίστηκε.

0: και με τόσο ανήθικο τρόπο που με έχει θυμώσει σε έναν βαθμό που πλέον όντως η σχέση μου με όλη αυτή την ιστορία που λέγεται πολιτική και που με Ήτα και με Ομικρόν Ιώτα έχει γίνει πολύ πιο έντονη, αρνητικά έντονη μαζί τους.
1: Δεν δυσκολεύει τη δουλειά σου λίγο ή
0: δυσκολεύει την ύπαρξή μου βασικά, γιατί είναι ψυχοφθόρο όλο αυτό, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Είναι ψυχοφθόρο, δεν... Δηλαδή πραγματικά, πολλές φορές δεν μπορώ άλλο να ξυπνάω και να ασχολούμαι με αυτούς τους ανθρώπους και να ενημερώνομαι για όλα αυτά τα πράγματα και να, ξέρεις, να μαθαίνω κάθε ψέμα, κάθε ανηθικότητα, κάθε τοξικότητα, κάθε απατεωνιά που κάνουν. Δεν το αντέχω άλλο.
1: Είναι πολιτική άποψη και όλο αυτό που κάνετε όμως, έτσι, το να διακομωδείς.
0: Σάτυρα γενικότερα, η πολιτική
1: σάτυρα
0: έχει εμπεριέχει ιδιαίτερα. Που, ακόμα και σε αυτά που φαινομενικά είναι για να γελάσεις, ακόμα και αυτά εμπεριέχουν.
1: Εννοείται, μηνύματα περνάς.
0: Ναι.
1: Τα περνάς αυτά τα μηνύματα.
0: Τις προάλλες παίζαμε ένα, για αυτό που συζητάμε, παίζαμε ένα από τα γκάλωπ του Πασοξή που βγαίνει στον δρόμο και κάνει ερωτήσεις και είπε ένα παλικάρι, απάντησε ότι έχουν απαξιωθεί όλες οι αξίες που θα έπρεπε να έχει μια κοινωνία. Και μετά βγήκα εγώ και είπα ότι αυτή η πρόταση αυτού του παιδιού είναι ουσιαστικά όλα για όσα εδώ και χρόνια φωνάζουμε και ουρλιάζουμε. Είναι αυτή η απαξίωση, η αξιακή κατάρρευση. Νομίζω ότι δεν αντέχεται. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα κατά κάποιο τρόπο πρακτικά προβλήματα μπορείς να τα διαχειριστείς με κάποιο τρόπο, αλλά όταν βλέπεις όλη την κοινωνία, όλο τη χώρα σου να καταραίουν οι αξίες και τα ιδανικά και να προσβάλλουν αυτές τις αξίες οι άνθρωποι που εννοείται ότι βρίσκονται εκεί για να προσπίζουν αυτές τις αξίες, να τις προσβάλλουν κατά αυτόν τον τρόπο βάναυσα, αυτό με δυσκολεύει πάρα πολύ.
1: Το ότι θα σου πω για να είμαι και ακριβής, θα σου πω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Δεν θα πω όλοι, ποτέ δεν μου αρέσει να λέω όλοι, έτσι. Εμείς τους ψηφίζουμε όμως.
0: Αναμφισβήτητα. Ένα από τα μεγαλύτερα δυστυχήματα είναι ότι σε όλη αυτή τη διαφθορά και τη διαπλοκή που βρίσκεται γύρω μας, σε ένα μεγάλο ποσοστό αυτής της διαφθοράς και αυτής της διαπλοκής, σε ένα πολύ μεγάλο όμως ποσοστό, είμαστε συνένοχοι. Συμμετέχουμε κανονικά. Ο πολίτης βρίσκεται μέσα στη διαπλοκή με όλους αυτούς. Και από τη στιγμή που αυτό συμβαίνει, είναι αναπόφευκτο ότι θα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα και είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Εννοείται. Εννοείται. Δεν είναι εξωγήινη.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι, θα να πω, έναν άλλο πλανήτη και είναι διεφθαρμένοι ενώ εμείς είμαστε OK. Είναι, αντιθέτως, είναι προϊόν της κοινωνίας. Έχουμε τους πολιτικούς που μας αξίζουν.
1: Συμφωνώ.
0: Είναι μια τεράστια πραγματικότητα. Αλλά είναι και μια, αν το συνειδητοποιήσουμε, πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ.
1: Ναι. Να μας προβληματίσει και να είμαστε πιο αυστηροί στις επιλογές.
0: Ναι.
1: Και να μην κοιτάμε μόνο το συμφέρον μας.
0: Δεν είναι όμως. Ξέρετε, δεν είναι μόνο θέμα επιλογής. Είναι ότι είμαστε και σαν αυτούς. Δεν είναι μόνο θέμα τι επιλέγουμε. Αυτό που έλεγα πριν, ότι ο πολίτης βρίσκεται σε μια διαπλοκή, όχι όλοι, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι βρίσκεται σε μια διαπλοκή με το κράτος, σημαίνει ότι είμαστε ίδιοι σαν κι αυτούς σε επίπεδο ποιες είναι οι αξίες μας, ποια είναι η ηθική μας κτλ. Κάνουμε τα ίδια πράγματα που κάνουν και αυτοί. Δεν είναι μόνο η επιλογή μας, απλά ότι κάνουμε λάθος επιλογή. Είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
1: Συμφωνώ και σε αυτό.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ. Απλά ήθελα αυτό να διευκρινίσεις, ναι, ότι αυτοί δεν προσγειώθηκαν κάπου.
0: Δεν προσγειώθηκαν, όχι.
1: Κάποιος, ναι, ψηφίζει.
0: Ναι.
1: Λένε αυτά που λένε, μπορεί
0: παρά
1: να είναι ψέματα, θα τους ξαναψηφίσουμε μετά.
0: Αλλά το γεγονός ότι με αυτά που κάνουν είναι να αναρωτιέσαι αν είναι εξωγήινοι, όντως, δηλαδή αν είναι. Αλλά παρόλα αυτά δεν είναι.
1: Δεν είναι, όχι. Ναι. Εγώ δεν ξέρω άλλη περίπτωση ανθρώπου πετυχημένου στην τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Και να έχει μείνει Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, αυτό μου το έχουν πει πάρα πολλές φορές, εντάξει,
1: ναι, αλλά
0: με συνοδεύει.
1: Στο έχουν πει, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό.
0: Ναι, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ δύσκολο, γιατί χρειάστηκε ουσιαστικά να χτίσω και να χτίσουμε έναν κόσμο εδώ στη Θεσσαλονίκη, έναν δικό μας κόσμο μέσα στον οποίο λειτουργούμε. Ήταν πολύ δύσκολο γιατί δεν υπήρχαν υποδομές, δεν υπήρχαν και πολλοί άνθρωποι. Επίσης, διακρίνεις ότι όλοι θέλουν να βρεθούν στην Αθήνα, να βρεθούν μέσα σε όλο αυτό που γίνεται εκεί, σε αυτή τη δουλειά εννοώ. Εγώ δεν ήθελα. Δεν ήθελα και δεν μπορούσα επίσης να καταλάβω γιατί πρέπει να φύγω από την πόλη μου για να κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Ήταν και δεν μπορούσα να το καταλάβω και δεν μπορούσα να το δεχτώ επίσης.
1: Κοίταξε, γιατί μπορεί να σε υποχρεώσουν να πεις εσύ είσαι στο Χ κανάλι, θα σου πούνε έλα εδώ κάτω. Το να πατήσεις εσύ ή να στυλώσεις τα πόδια σου και να πεις όχι, εγώ θα το κάνω από τη Θεσσαλονίκη. Είναι και...
0: Να σε υποχρεώσουν, όχι. Και αυτό μια επιλογή είναι. Ακόμα και ένα τέτοιο είδους.
1: Δεν έχει τύχει αλλού όμως.
0: Όχι. Είναι μια επιλογή. Όταν ήλθε κάποια στιγμή αυτή η επιλογή, δηλαδή υπήρχε στο τραπέζι ότι πρέπει να έρθετε Αθήνα για να το κάνετε, και η επιλογή μας ήταν αρνητική. Είπαμε, όχι, δεν θέλουμε να έρθουμε στην Αθήνα. Αν θέλετε να το κάνουμε, θα το κάνουμε από Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό λέω. Αυτή ήταν η απόφαση. Και το οποίο πέτυχες.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι πόσα χρόνια, 20 χρόνια τώρα, Διαρβίλα περίπου, 10.
0: 10 το αμάν ήταν. Αυτό ξεκίνησε από το Confusion, από το 96 ξεκίνησε, που βγήκαμε για πρώτη φορά σε κανάλι ιδιωτικό. Ήταν το 96.
1: 30 χρόνια.
0: Χρειαζόταν να το πεις τώρα αυτό. Ας το να πεις το.
1: Μεγαλώσαμε.
0: Το μόνο σίγουρο.
1: 30 χρόνια.
0: 30 χρόνια.
1: Και πώς νιώθεις 30 χρόνια στην τηλεόραση?
0: Όχι, δεν είναι 30 χρόνια στην τηλεόραση, γιατί υπήρχε και τοπικό. Ήταν και L3. Είναι 37.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ εννοώ, ρε παιδί.
0: Είναι 37.
1: 30 χρόνια όμως, ξέρω.
0: Ναι.
1: Όλη η Ελλάδα. Παίζεις σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι,
1: σωστά.
0: Όχι, γιατί και στην L3 το Confusion πάλι έπαιζε σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή όταν κάναμε.
1: Εκεί το έχουμε συναντήσει.
0: Όταν κάναμε το Confusion στην L3, ήρθαμε στην Αθήνα και κάναμε ένα.
1: Έχει ζήκιο,
0: ένα επεισόδιο στο Rex με. Ένα φοβερό επεισόδιο. Και είχε κλείσει. Όλος ο δρόμος μπροστά από το Rex είχε κλείσει από κόσμο, αφού όταν φτάσαμε, εμείς θυμάμαι, λέγαμε ότι κάτι έγινε και δεν μπόρεσαν να μπουν οι άνθρωποι μέσα. Και ψάχνω να δω, αλλά μας είπαν ότι το μέσα γέμισε και έκλεισε το έξω.
1: Τη μία λες, μη λες χρόνια, την άλλη προσπαθώ να σου πω 30 χρόνια, μου λες όχι, 37 χρόνια. Εντάξει, 37.
0: Βάζω τα χεράκια μου και βγάζω τα ματάκια μου.
1: Ναι. Νιώθεις κουρασμένος? Εμένα μου φαίνεται πολύ κουραστικό αυτό που κάνεις.
0: Δεν νιώθω κουρασμένος σωματικά. Νιώθω κουρασμένος ψυχολογικά τα τελευταία χρόνια από αυτό που γίνεται, από αυτό που συζητούσαμε πριν.
1: Ναι.
0: Νιώθω κουρασμένος για όλη αυτή την μαυρίλα που μας περικυκλώνει, για όλη αυτή την τοξικότητα που μας περικυκλώνει, για όλους αυτούς τους απίθανους τύπους που μας περικυκλώνουν και καθορίζουν τις ζωές μας, για όλη αυτή την προσβολή σε αυτά που λέγαμε πριν, στις αξίες, στα ιδανικά. Και για το ότι εγώ πρέπει να ασχολούμαι συνέχεια με όλα αυτά.
1: Πρέπει, γιατί πρέπει.
0: Γιατί αυτή είναι η δουλειά. Αυτή η εκπομπή που κάνουμε.
1: Όχι, δεν μπορεί να επιλογή είναι.
0: Είναι επιλογή, ναι, είναι επιλογή. Δεν έχεις καθόλου άδικο. Είναι μια επιλογή.
1: Έχεις μια εσωτερική ανάγκη να το κάνεις.
0: Περισσότερο αυτή τη στιγμή έχω έναν εσωτερικό προβληματισμό για το αν πρέπει να συνεχίσω να το κάνω, παρά μια εσωτερική ανάγκη. Δηλαδή,
1: έτσι το νιώθω εγώ.
0: Ναι. Μέχρι ένα σημείο ήταν και μια εσωτερική ανάγκη. Από ένα σημείο και μετά αρχίζεις και νιώθεις ότι. Τι νόημα έχει.
1: Ότι είναι ματαιό.
0: Ναι, προβληματίζεσαι πάντως. Τίποτα από ό,τι σου λέω αυτή τη στιγμή δεν είναι μια κατασταλαγμένη άποψη μου. Όλοι είναι προβληματισμοί που βομβαρδίζουν τον εγκέφαλό μου και πολλές φορές αφινταλαντεύομαι από τον έναν στον άλλον. Μια μέρα ξυπνάω και λέω όχι, αυτό το πράγμα πρέπει να συνεχίσει. Μια άλλη μέρα ξυπνάω και λέω δεν έχει κανένα νόημα. Βρίσκομαι σε μια τέτοια φάση αυτή τη στιγμή, οπότε μην περιμένεις κάποια συγκεκριμένη απάντηση από
1: δεν
0: μένα.
1: Δεν περιμένω συγκεκριμένη απάντηση, απλά ήθελα να δω το πώς σκέφτεσαι, αν αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο αισθάνεσαι υποχρέωση στον εαυτό σου, όχι καπαλού. Ναι. Να πω τη γνώμη μου για αυτά τα πράγματα.
0: Όχι, πλέον δεν αισθάνομαι αυτή την υποχρέωση προς τον εαυτό μου. Ουσιαστικά δεν είναι προς τον εαυτό μου. Πάντα εμένα, ήμουν ένας άνθρωπος από μικρό παιδί που με έπνιγε όταν έβλεπα μια αδικία μπροστά μου να συμβαίνει. Δεν μπορούσα.
1: Δεν έκανε στραβά μάτια.
0: Δεν μπορούσα, όχι ποτέ. Είχα πάντα αυτό το χαρακτηριστικό. Και περισσότερο με αγγίζουν όταν οι αδικίες που συμβαίνουν είναι εις βάρος άλλων ανθρώπων παρά εις βάρος μου. Αδικίες που μπορεί να συμβούν εις βάρος μου μπορώ να τις αντιμετωπίσω πιο. Αλλά όταν βλέπω μια αδικίες που συμβαίνουν γύρω μου, δεν μπορώ ποτέ να μείνω σιωπηλός. Οπότε το έχω από μικρό παιδί αυτό. Και απλά τώρα τελευταία έχει αρχίσει να με κουράζει γιατί. Για όλα αυτά που λέγαμε πριν, τέλος πάντων.
1: Έρχομαι εδώ, σε ξέρω, όπως είπαμε στην αρχή, αρκετά χρόνια. Βλέπω τα ίδια άτομα γύρω σου.
0: Ναι. Αυτό είναι.
1: Λένε ότι για να κρίνεις τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια κάποιου ανθρώπου είναι να δεις το περιβάλλον του. Κατά πόσο υπάρχει σταθερό περιβάλλον. Εδώ μιλάμε όχι μόνο περιβάλλον, μιλάμε και συνεργάτες.
0: Ναι, ναι. Προσπαθούμε. Έχουμε πάρα πολύ. Οι σχέσεις που έχουμε με τους ανθρώπους κρατάνε δεκαετίες. Δεν είναι, δεν πάνε και έρχονται οι άνθρωποι εδώ. Είναι δύσκολο να μπει καινούριος άνθρωπος μέσα στην ομάδα μας.
1: Δεν πρέπει να δίνουμε όμως ευκαιρίες και σε...
0: Ναι. Αν προκύψει δίνουμε, απλά επειδή έχουμε δέσει πάρα πολύ.
1: Τους αγαπάμε απλά ή είναι και καλοί και τους κρατάμε. Α, τους κοιτάσαν, ναι. Πες ότι δεν σ' ακούν. Πες ότι δεν σ' ακούν.
0: Θα σου δώσω μετά με συγκεκριμένη λίστα. Όχι, είναι και καλοί. Αλλά πίστεψέ με, για μένα...
1: Εμένα μου φτιάχνουν τη διάθεση και δεν είμαι εδώ.
0: Το νούμερο ένα κριτήριο είναι να είναι okay άτομα, καλά παιδιά. Δηλαδή, όταν κάθε φορά που είναι να έρθει κάποιος, το πρώτο πράγμα που ρωτάω είναι καλό παιδί. Είναι τον έχετε τσεκάρει, είναι okay το άτομο. Αυτό είναι το νούμερο ένα που με νοιάζει.
1: Και μετά, κοιτάξτε.
0: Και μετά όλα τα άλλα.
1: Δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όταν είσαι τόσες ώρες, όταν δουλεύεις τόσες ώρες, τόσα χρόνια, τόσες εκπομπές. Νούμερο ένα δεν έχει.
0: Ναι, δεν το συζητάω. Εγώ δηλαδή πραγματικά απορώ.
1: Πιστεύεσαι.
0: Απορώ και δεν περιέχει κάποια κριτική διάθεση αυτό που θα πω. Απορώ με τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ένα παρόμοιο εργασιακό περιβάλλον και αλλάζουν συνέχεια άνθρωποι γύρω τους. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα δηλαδή να ανταποκριθώ σε αυτό. Θα μπορούσα, αλλά δεν θα μου άρεσε.
1: Σε βλέπω όταν κάνεις εκπομπές. Ενώ κάνεις εκπομπές, πάντα σε βλέπω τα χέρια σου κάτι να κάνουν. Ανεβάζεις μουσικές, κατεβάζεις μουσικές.
0: Μάλιστα, ένας άνθρωπος που μιλούσαμε, δεν θυμάμαι, που μου είπε ότι τον εκνευρίζει αυτό κιόλας. Και του είπα, sorry, ρε φίλε. Γιατί είχε δει τον εκνευρίζει, κουνάω το χέρι.
1: Ναι, το κουνά. Ναι,
0: ξέρεις γιατί το κουνάω το χέρι. Άκουσε τώρα τι παράνοια είναι αυτά, κάποιες συνήθειες που μπαίνουν από. Όταν υπάρχουν μηχανήματα στο ραδιόφωνο, όπως ίσως ξέρεις. Τώρα πια, που όταν μιλάει ο άνθρωπος που μιλάει, ρυθμίζουν τη μουσική, προσέσορες, επεξεργαστές, ρυθμίζουν όλα αυτά τα κράτη. Όταν ήμασταν πειρατές, δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο. Έτσι. Οπότε το χέρι σου γινόταν προέκταση του λόγου σου και όποτε έκανες το παραμικρό κενό στο λόγο σου, το χέρι σου δυνάμωνε τη μουσική. Για να μην υπάρχει.
1: Οπότε
0: το χέρι σου ακολουθούσε το λόγο σου. Μιλούσες και πήγαινε έτσι. Αυτό το πράγμα μου έχει μείνει μέχρι και σήμερα.
1: Ραδιόφωνο κάνεις ηχητικά.
0: Ναι, ηχητικά κάνεις μια ραδιοφωνική ηχοληψία χωρίς την βοήθεια επεξεργαστών ή άλλων μηχανημάτων.
1: Σε ρωτάω λοιπόν, γιατί πρόσφατα μου ήρθε αυτή η απορία. Δεν σου κλέβει χρόνο αυτό το πράγμα. Όχι. Το κάνεις γιατί δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος που το κάνει, αποκλείεται.
0: Όχι, το κάνω.
1: Αρέσει.
0: Το κάνω γιατί θέλω να. Γιατί ο τρόπος που λειτουργώ με τη μουσική, δεν νομίζω ότι μπορώ να εξηγήσω ακριβώς κάποιον άλλον πότε θέλω να πέσει η μουσική, σε ποια ένταση, πότε να χαμηλώσει, πότε να ξαναπέσει. Και το ίδιο θέλω να έχω και έλεγχο στα βίντεο. Τώρα θέλω να μιλήσω πάνω από το βίντεο. Mm. Τώρα, αυτή τη στιγμή. Να μην... Οπότε χαμηλώνω τον ήχο.
1: Εντελώς live.
0: Ναι.
1: Για να μην υπάρχει.
0: Να υπάρχει ένας έλεγχος, γιατί γίνεται και πάρα πολύ γρήγορα πολλά πράγματα και είναι δύσκολο να γίνουν διαφορετικά.
1: Η τηλεόραση που είσαι τόσα χρόνια, μην ξαναπούμε πόσα, σ' αρέσει.
0: Εννοείς σαν τηλεθεατής?
1: Ναι.
0: Θα είμαι απολύτως ειλικρινής και δεν το λέω για να αποφύγω την ερώτηση. Ειδικά από την ημέρα που γεννήθηκαν τα παιδιά μου, η τηλεόραση δεν ανοίγει στο σπίτι. Οπότε εγώ βλέπω τηλεόραση από το υλικό που έχουμε για την εκπομπή.
1: Και εσύ από αυτό ενημερώνεσαι?
0: Ναι, από αυτό ενημερώνομαι και ενημερώνομαι και από διάφορα ενημερωτικά μέσα εκτός τηλεόρασης.
1: Ναι.
0: Η τηλεόραση δεν ανοίγει, οπότε δεν την παρακολουθώ. Δεν έχω αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να πω ότι είμαι τηλεθεατής.
1: Άρα δεν έχεις και άποψη, θες να πεις.
0: Ιδιαίτερη άποψη για πολλά προγράμματα, είτε καλά προγράμματα που υπάρχουν, είτε όχι τόσο καλά που υπάρχουν. Δεν έχω ολοκληρωμένη άποψη, δεν έχω παρακολουθήσει κάτι ολοκληρωμένα. Αυτό που μπορώ όμως να πω για την τηλεόραση και το διαπιστώνεις χωρίς να την χρειάζεται να την παρακολουθείς, είναι ότι η τηλεόραση πεθαίνει. Δηλαδή, βρίσκεται, ας πούμε, ότι βρίσκεται στην εντατική. Έχει χάσει ένα τεράστιο κομμάτι ανθρώπων.
1: Ειδικά σε ηλικίες μικρότερες, νομίζω.
0: Όχι ιδιαίτερα μικρότερες, δεν νομίζω ότι είναι μικρότερες. Σίγουρα πιο. Οι μεγαλύτερες ηλικίες, να το πούμε έτσι, αρκετά μεγαλύτερες ηλικίες, είναι πιστοί στην τηλεόραση. Το πρόβλημα είναι ότι έχει χαθεί ένα μεγάλο κομμάτι και αυτό έχει συνέπειες. Δηλαδή, πρέπει να σκεφτείς ότι όταν χάνεται ένα τέτοιο μεγάλο κομμάτι από το δείγμα που παρακολουθεί τηλεόραση, μετά ακόμα και οι μετρήσεις πρέπει να προσαρμόζονται στο δείγμα που έχει απομείνει. Κατά συνέπεια, οι μετρήσεις αυτές παράγουν αποτελέσματα συγκεκριμένου χαρακτήρα. Αυτά τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου χαρακτήρα υποχρεώνει τα κανάλια να κάνουν προγράμματα σε αυτόν τον χαρακτήρα και όλο αυτό το πράγμα οδηγείται προς τον θάνατό του. Ξέρω ότι αυτό που είπα είναι λίγο πολύπλοκο, είναι μια άλλη μεγάλη εξειδικευμένη συζήτηση τηλεοπτική, αλλά προσωπικά πιστεύω ότι βρίσκεται σε πολύ δύσκολη φάση η τηλεόραση.
1: Ωραία, και λες ότι ενημερώνεσαι. Θα σου πω εγώ τι προβληματισμό έχω στην ενημέρωση. Από πού μπορώ να ενημερωθώ και να πάρω σωστή ενημέρωση? Δηλαδή, θες να πάρουμε τα τηλεοπτικά κανάλια, θες να πάρουμε τις σελίδες.
0: Κουβέντα αυτή τεράστια.
1: Από πίσω υπάρχουν ιδιοκτήτες.
0: Είναι σχεδόν δεν υπάρχει. Σχεδόν
1: δηλαδή, ποτέ δεν παίρνουμε κάτι και λέμε αυτό είναι.
0: Τίποτα, όχι τίποτα, να μην είμαστε ισοπεδωτικοί, αλλά έχουν απομείνει πολύ λίγα πραγματικά ανεξάρτητα πράγματα στην χώρα. Πραγματικά ανεξάρτητα. Που δεν έχουν καμία ατζέντα από πίσω, που δεν έχουν καμία σκοπιμότητα από πίσω. Έχουν μείνει πάρα πολύ λίγα. Οπότε ο συνδυασμός είναι να εντοπίσεις αυτά τα λίγα, να παίρνεις αρκετή ενημέρωση και από το εξωτερικό, γιατί και από εκεί μπορείς να ενημερωθείς, από ενημερωτικά μέσα του εξωτερικού, και μετά να αφήνεις την γνώση, αντίληψη και δική σου έρευνα, όπως αυτή μπορεί να γίνει, να σε οδηγήσει σε κάποια δικά σου συμπεράσματα.
1: Instagram δεν έχεις?
0: Όχι. Δεν έχω Instagram.
1: Ξέρεις τι συμβαίνει εκεί, σωστά? Είσαι μια εκπομπή live εδώ, έτσι?
0: Ναι.
1: Άρα το να μην έχεις Instagram, ενώ...
0: Δεν έχω καθόλου social media, εκτός από ένα page επαγγελματικό στο Facebook.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι η μόνη μου σχέση. Δεν έχω σχέση, δηλαδή όλο αυτό το... Γιατί μου λένε τα παιδιά πόσο τυχερός είσαι που δεν έχεις σχέση και τα λοιπά, γιατί μου περιγράφουν μια αδιανόητα τοξική κατάσταση,
1: ναι,
0: μια τεράστια ασχήμια, με την οποία δεν έχω ιδιαίτερη σχέση. Με στεναχωρεί, την καταλαβαίνω. Έχω πάρει τα δείγματά μου και καταλαβαίνω τι γίνεται. Δεν είμαι τελείως άσχετος. Αλλά η καθημερινότητά μου δεν έχει σχέση με αυτά τα πράγματα.
1: Είσαι μια εκπομπή live που μιλάς με τον κόσμο.
0: Ναι, αλλά
1: το απομονώνεις εδώ.
0: Υπάρχουν
1: δηλαδή
0: social media της εκπομπής.
1: Ναι, το απομονώνεις εδώ. Αυτό
0: ναι, ναι. Τα οποία τα βλέπουν άλλοι άνθρωποι. Και εγώ για την προσωπική μου ζωή δεν έχω social και μου φέρνει και αμηχανή. Δηλαδή δεν ένιωσα από την ανάγκη ό,τι συμβαίνει στη ζωή μου να το
1: δημοσιεύω. Μπορεί να είσαι και χειρότερος από μένα όσον αφορά την προσωπική σου ζωή.
0: Δεν κάνουμε διαγωνισμό εμείς.
1: Τι κάνεις από το πρωί μέχρι το βράδυ μια μέρα ενώ έχεις εκπομπή? Έχεις συνήθειες? Έχεις συνήθειες μεγαλώνοντας?
0: Ναι, έχω. Το καινούργιο μου χόμπι είναι να μαστορεύω μηχανές, μοτοσυκλέτες. Και να φτιάχνω και να αναπαλαιώνω μοτοσυκλέτες. Αυτό είναι ένα καινούργιο μου χόμπι. Έχω στήσει και ένα οικιακό πρόχειρο συνεργείο. Και με ηρεμεί πάρα πολύ η διαδικασία της χειρονακτικής.
1: Πιάνουν τα χέρια σου, φαντάζομαι.
0: Ναι, πιάνουν, δόξα τω Θεώ, και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Οπότε αυτό είναι μια καινούργια σχολεία και μια καινούργια συνήθεια και ένα καταφύγιο επίσης. Έχω βρει πολλές φορές καταφύγιο εκεί. Και το να γράφω μουσική, να κάνω παραγωγές δικές μου μουσικές. Αυτά τα δύο πράγματα.
1: Για είσαι ξεκουράζει το να πας να μαστορέψεις τη μηχανή σου?
0: Πάρα πολύ. Αστειεύεσαι. Πάρα πολύ. Ξεκουράζει. Είναι τρελά αγχολητικό.
1: Είναι ένα τεστ που κάνουν και μου άρεσε, κάπου το είχα διαβάσει, να περιγράψεις μια μέρα για να καταλάβεις λίγο τον άλλον. Γι' αυτό σου έκανα την ερώτηση. Δηλαδή, θα κάνεις γυμναστική, θα πας να μαστορέψεις μια ώρα αυτό, θα σκοτωθείς πέντε ώρες με
0: την κουμπή σου? Και με την γυμναστική κρατάω μια υγιή σχέση, νομίζω. Δηλαδή, δεν κάνω ούτε υπερβολές, ούτε δεν κάνω τίποτα. Αυτό που μου συμβαίνει είναι ότι ζω κάπως απομακρυσμένος, πώς να το πω έτσι, λίγο απομονωμένος. Είμαι φουλ με την οικογένεια, φουλ, και με αυτά τα πράγματα, τα μικρά πράγματα που μου δίνουν λίγη χαρά.
1: Φίλους συναντήσεις σε σπίτια?
0: Ναι, τέτοια σε σπίτια.
1: Χρόνια τώρα έρχομαι στα Θεσσαλονίκη να βγούμε και τα λοιπά, με το ζόρι θα βγεις από το σπίτι?
0: Ναι, δεν βγαίνω σχεδόν καθόλου πλέον, δηλαδή. Καθόλου. Βγαίνω, κάνω βόλτες με τις μηχανές, έκανα ένα φαγητό, βόλτες σε μέρη, τέτοια πράγματα. Αλλά αυτό το κοσμικό δηλαδή δεν υπάρχει καθόλου στη ζωή μου.
1: Πολλά χρόνια τώρα δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει εδώ και 10 χρόνια, 11 χρόνια δεν υπάρχει καθόλου, όχι πολλά.
1: Επίσης, κάτι άλλο κοινό που έχουμε, εκτός το ότι κρύβουμε την προσωπική μας ζωή, τουλάχιστον το κρύβουμε είναι λάθος, δεν θέλουμε να την ανοίξουμε στον κόσμο, είναι το ότι και εγώ δεν μιλούσα. Τώρα κοίτα πώς τα φέρει η ζωή και είμαι από μια άλλη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και κάνω αυτό. Αλλά και εσύ δεν μιλάς.
0: Ναι. Εντάξει, ξέρεις τι.
1: Μήπως επειδή σε αυτή την επαφή.
0: Τώρα είμαι εδώ γιατί είσαι εσύ. Δηλαδή γι' αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: έχουμε μια σχέση η οποία, όπως είπαμε πριν, ξεκίνησε κάποια στιγμή το 96, δεν είμαστε κολλητοί, αλλά ξέρεις, μερικές φορές η χημεία με έναν άνθρωπο, η εκτίμηση προκύπτουν χωρίς πολλά. Οπότε γι' αυτό βρίσκομαι εδώ. Κατά τα άλλα δεν νιώθω ιδιαίτερα την ανάγκη. Έτσι κι αλλιώς έχουμε την εκπομπή, έχω ένα
1: ισχυρό,
0: εκφράζουμε εκεί. Δεν χρειάζεται να είμαστε και συνέχεια να μιλάμε και να είμαστε παντού. Και να... Δεν το νιώθω. Δεν μου βγαίνει πολύ.
1: Έχεις σχέδια για το μέλλον επαγγελματικά ή δεν ξέρεις πώς θα πάνε τα πράγματα όσον αφορά τους προβληματισμούς που μπορεί?
0: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω ότι κάνω σχέδια για το μέλλον επαγγελματικά. Αυτή τη στιγμή περισσότερο με ενδιαφέρει πώς θα κάνω πιο όμορφη και υγιή τη ζωή μου σε προσωπικό επίπεδο και οικογενειακό επίπεδο, παρά σχέδια επαγγελματικά για το μέλλον. Συνεχίζω να έχω κάποια αποθυμένα που δεν έχω καταφέρει να τα κάνω και με στεναχωρούν. Το ένα από αυτά είναι μια ταινία που, ή παραπάνω από μία, αλλά είναι πάρα πολύ δουλειά. Το πιο κοντινό που έχω κάνει σε κάτι τέτοιο ήταν το ντοκιμαντέρ που ήταν τελείως κινηματογραφικό που είχαμε κάνει τότε με την Action Aid στην Sierra Leone. Αυτό είναι ένα αποθυμένο μου που όμως δεν θα το χαρακτήριζα επαγγελματικό, γιατί είναι κάτι που είναι από αγάπη περισσότερο, είναι δημιουργικό. Αλλά όχι, η απάντησή μου είναι μάλλον όχι, δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα με σχέδια.
1: Μπορείς να θυμηθείς, μπορείς να πεις την πιο χαρούμενη στιγμή, μην πεις τη γέννηση των παιδιών, ενώ επαγγελματικά. Ποια θυμάστε στιγμή που να έχεις χαρεί πάρα πολύ?
0: Μικρότερος.
1: Πολύ μικρότερος,
0: Μικρότερος, ναι. Έπαιρνα χαρά από κάποια πράγματα που κάναμε. Παίρναμε πολύ περισσότερη χαρά από ό,τι παίρνουμε τώρα.
1: Και ποια δύσκολη, πιο δύσκολη στιγμή?
0: Επαγγελματικά.
1: Μόνο επαγγελματικά. Είχες περιπέτειες.
0: Τα Τέμπη ήταν η πιο δύσκολη στιγμή. Είχαμε περάσει και όταν ξεκίνησε το Rather Villa, ήταν τότε με τον Αλέξη που δολοφονήθηκε ο Αλέξης. Και είχαμε περάσει και εκεί μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Μετά είχαμε διάφορα, αλλά τα Τέμπη ήταν αυτό που μαύρισε περισσότερο την ψυχή μου από όλα. Και δεν έχει φύγει ακόμα για μένα. Τουλάχιστον δεν έχει φύγει από μέσα μου.
1: Δεν φεύγει, αν δεν νιώσεις ότι τουλάχιστον υπάρχει δικαιοσύνη, νομίζω δεν φεύγει. Ναι. Κάπως έτσι,
0: ναι, και η δικαιοσύνη είναι το αυτονόητο που θα έπρεπε να υπάρξει. Δεν μπορεί να τα σβήσει όλα, αλλά η δικαιοσύνη είναι... Ποια είναι η λέξη που πρέπει να χρησιμοποιήσω? Είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει καν να το συζητάμε.
1: Το αυτονόητο.
0: Και όμως όχι μόνο το συζητάμε, αλλά απέχει έτη φωτός. Σήμερα που κάνουμε αυτή τη συζήτηση, σήμερα θα παίξουμε... Αυτό το ερώτημα έγινε στο γκάλο που κάνουμε στους δρόμους με τους συμπολίτες μας. Το αν πιστεύετε ότι έχει αποδοθεί δικαιοσύνη. Και δεν υπήρχε ούτε ένας όμως που να απαντήσει θετικά.
1: Έχω να ρωτηθεί πολλές φορές γιατί όταν γίνεται... Δεν μιλάω τώρα για αυτό το γεγονός το συνταρακτικό. Γενικότερα. Όταν γίνεται ένα λάθος, ρε παιδί μου, γιατί δεν βγαίνει να πει ένας πολιτικός έκανε λάθος.
0: Έλαντε. Λες και
1: δεν θα το εκτιμήσει.
0: Λες και έχουν μια συνωμοσία για να μας πάνε τα νεύρα. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα.
1: Δεν θα το εκτιμήσεις.
0: Ότι η ευθεία οδός είναι η καλύτερη, ο καλύτερος δρόμος πάντα. Η αλήθεια είναι ο καλύτερος δρόμος που μπορεί να ακολουθήσει ένας άνθρωπος. Δεν μπορεί να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν ξέρω αν. Αυτό που λέμε ότι αν έχετε επικοινωνιολόγους, πραγματικά απολύστε τους όλους.
1: Και εγώ τα ίδια
0: σκέφτομαι. Απολύστε τους όλους. Δηλαδή είναι τραγικός ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούν με τον κόσμο. Τραγικός. Κάνουν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που θα έπρεπε να κάνουν.
1: Ναι, σκέφτομαι το ίδιο. Και απ' την άλλη, αναρωτιέμαι πάλι και λέω, κάτσε, μήπως αυτοί ξέρουν και δεν ξέρω εγώ. Δεν ξαναβγαίνουν.
0: Όχι.
1: Δεν τους ξαναψηφίζουν.
0: Όχι, δεν ξέρω. Αυτό τα είπαμε πριν. Ξαναβγαίνουν και τους ξαναψηφίζουν για άλλους λόγους. Για παράδειγμα, τι πιστεύεις εσύ όταν ο Κώστας ο Καραμαλής, ο Υπουργός Μεταφορών, μετά τα Τέμπη, βγήκε πρώτος στην περιφέρειά του βουλευτής. Γιατί βγήκε, γιατί τον επέλεξαν ή γιατί έχει εξαγοράσει όλη την τοπική κοινωνία?
1: Από όποιον το πάρεις.
0: Έναν ή με τον
1: άλλον. Από όποιον το πάρεις, στενάχωρο είναι.
0: Από όποιον το πάρεις, είναι στενάχωρο, όχι απλά στενάχωρο. Γιατί όταν όταν ξαναρχόμαστε σε αυτό που λέγαμε πριν, όταν αντιλαμβάνεσαι πώς εμπλέκεται ο πολίτης πλέον σε αυτή τη διαφθορά, τότε είναι που λες, εκεί αρχίζεις και λες, υπάρχει λόγος, έχει νόημα όλο αυτό.
1: Πάντα έχει νόημα. Πάντα έχει νόημα. Τουλάχιστον έχει νόημα για σένα να πεις αυτά που νιώθεις, ώστε να κοιμάσαι πιο ήσυχα το βράδυ. Και άμα το νιώθεις, κάτω. Αλλά θα ήθελα να χαμογελάς και να γελάς λίγο παραπάνω.
0: Αυτοί που κάνουν τα έσχη, αυτοί είναι που κοιμούνται ήσυχα το βράδυ. Αυτοί κοιμούνται ήσυχα το βράδυ. Η κατασκευή τους είναι τέτοια. Αυτοί που κάνουν όλα αυτά τα έσχη, αυτοί μπορούν να κοιμούνται ήσυχα το βράδυ. Οι υπόλοιποι, δεν ξέρω κατά πόσο με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχα το βράδυ.
1: Εύχομαι περισσότερο γέλιο και χαρά.
0: Ναι.
1: Και ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, Ντέμι, χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα όπως πάντα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
2: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
1: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
3: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικό Σύλλογο Προστασία Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
4: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
5: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
6: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
7: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Καλησπέρα σας. Κανονικά θα έπρεπε να λέμε 40 μέρες Χριστός Ανέστη, αλλά αλλάξαν οι εποχές τώρα και στην ΕΤ που το έκανα 7 μέρες το κράταγα, μετά με κυνηγάγαν, οπότε πέρασαν οι 7 μέρες και θα λέμε καλησπέρα σας. Έσετε ημάρ. Έσετε ημάρ. Λοιπόν, βάλαμε, επειδή πάμε για εκλογές, είναι κλωστά μας, είναι η οδός διαφυγής των κλεπτολουμπινέδων, της κλεπτοκρατίας, της εγκληματικής οργάνωσης των Μητσοτακένσκι, η παράταση της κλοπής δια της λαϊκής ψήφου, δια της εξαπατήσεως. Βέβαια, το ζήτημα πάντοτε στις εκλογές είναι τι θα κάνει ο Βλάξ. Αυτός που βλέπει από μακριά τα πολύ στενά στενά του Ορμούζ. Γιατί τα στενά είναι πολύ στενά. Το έλεγε ο Λεμπέσης δια τους Ηλιθίους και το επιβεβαίωσε η κυρία Σοφία, η οποία θα πρέπει το βιβλίο του Λεμπέση «Η τεράστια κοινωνική σημασία των βλακών εν το συγχρόνο βίο» να την έχει και αυτήν στο εξώφυλλο και πολλούς άλλους. Αλλά είπαμε, τα στενά είναι πολύ στενά και επειδή τα στενά είναι πολύ στενά, ο Βλάξ καλείται να ψηφίσει σταθερότητα. Το πρώτο που θα θέσουμε για να αφυπνιστεί ο Βλάξ, που βλέπει ότι τη νύχτα έχει σκοτάδι και ότι τα στενά είναι πολύ στενά, το βλέπει από μακριά. Από μακριά το βλέπει από τους αμπελοκήπους, κοιτάει το Ορμούζ. Είναι μακριά, ρε παιδί μου, και το βλέπει. Και το λέει και η Σοφία. Είναι πολύ στενά. Επειδή λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ηλιθίους και με τα αφοδεύματα, βλέπετε από τις ειδήσεις καθημερινά το τίποτα, το απολύτως μηδέν, τα ύστερα της γης να κατακτούν μέρος της καθημερινότητάς μας. 20χρονος μαχαίρος 27χρονο για την 20χρονη. Έτσι. Ο άλλος στη Θεσσαλονίκη μαχαίρος το παλικάρι γιατί ήταν αριανός και αυτός πάω. Το τίποτα. Το απολύτως μηδέν. Το απόλυτο μηδέν. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έπρεπε σε μια φυσιολογική κοινωνία να υπάρχουν. Είναι τα αποβράσματα, το περιθώριο, τα σκουπίδια της κοινωνίας. Και όμως κυριαρχούν στην επικαιρότητα, δημιουργούν ειδήσεις και ο χαζός τηλεθεατής κάθεται και τα βλέπει. Και λέει, και θαυμάζει και λέει, η 19χρονη να την κλάψουμε. Μετά που αποκαλύφθη τι δουλειά έκανε ακριβώς η 19χρονη από τα 14-5 χρόνια, Οπότε την εγκατέλειψαν τα κανάλια, δεν ήταν ένα θέμα που μπορεί να το πουλήσει στο χαζό τηλεθεατή, τον καναπεδάτο που κάθεται και βλέπει το τι συμβαίνει. Εμείς λοιπόν, επειδή καθήκον μας και σαν, πώς να το πούμε, λειτουργεί που υπηρετούμε την αφύπνιση, αλλά και σαν πολιτικό κίνημα, είναι να προσπαθούμε και τους ηλιθίους να τους βάλουμε στο σωστό δρόμο. Ένα λοιπόν πρώτο ερώτημα, επειδή δεν πρέπει να τα περιμένουμε όλα από τη Λάουρα. Είναι δυνατόν, δηλαδή βρήκαμε Λάουρα να θάψουμε 700. Δεν γίνεται. Λάουρα, κοίτα τα ψυγεία. Λοιπόν, σας θυμίζω, επειδή το κίνημα 21 πριν από λίγες μέρες το έκανε αυτό το ζήτημα στο TikTok με τα ψυγεία. Τα ψυγεία που αγοραστήκανε, τα ειδικά ψυγεία που ήταν μείον 70 βαθμών, αλλά δεν μας τα χάρισε κανένας, δεν είναι τα έφερε ο Καραμουρτζούνης δώρο, δεν ήταν τζάμπα. Και τζάμπα εδώ που τα λέμε, θα έπρεπε να υπάρχει μια σύμβαση δωρεάς, αλλά έγινε αγορά. Και η Λάουρα πρέπει να ψάξει. Δεν υπάρχει εισαγγελέα, δηλαδή μόνο η Λάουρα, Έλληνη εισαγγελέα, δεν υπάρχει, μ' ακούει κανένας εκεί, στα κεντρικά της Τυφλής. Καλός θεόστραβος. Είπαμε ότι είναι θεόστραβοι, όχι ότι είναι κουφάλογα. Να ακούνε. Και εμείς εδώ μιλάμε και ήχο παράγουμε, όχι εικόνα. Ας μην βλέπουν τίποτα, θεόστραβοι είναι. Αλλά δεν είναι θεόκουφοι. Μ' ακούει κανείς θεόκουφος, θεόστραβος. Τα ψυγεία αγοράστηκαν. Λάουρα, τα ψυγεία αγοράστηκαν. Από κάποιον. Κάποιος τα πούλησε. Κάποιος αντιπρόσωπος. Υπογράφηκαν συμβάσεις. Πόσο πουλήθηκαν. Ποιος τα πλήρωσε. Τιμολόγια υπάρχουν. Και πού βρίσκονται αυτές στο δημόσιο, ό,τι έχει αγοραστεί, έχει έναν αριθμό, καταγράφεται από η περιουσία του δημοσίου. Εμένα πήγανε να με απολύσουν επί Πασόκ, επειδή έσκησα μια ανοησία που ένας αγράμματος έλεγε, τέλος πάντων, δεν θα σας πω τώρα το... Αλλά με κατηγόρησαν ότι κατέστρεψα περιουσία του δημοσίου και επειδή δεν ήταν κατεγραμμένο πουθενά, πήγανε στο διάολο. Πήγα στην Πειθαρχικό και λέω, ωραία, πέστε μου πού είναι ο αριθμός αυτού που κατέστρεψα. Δεν υπάρχει αρχιοθετημένο. Τα ψυγεία έχουν περαστεί στο βιβλίο. Λάουρα, κανένας ηλίθιος ρωτάει, κανένας θεόκουφος, κανένας θεόστραβος. Με συγχωρείτε που θυμώνω, αλλά δεν μπορεί να μας δουλεύουν. Τόσα χρόνια τα ξεχάσαμε. Τώρα μη είμαστε η σύμβαση 717, τα Τέμπη. Ποια Τέμπη, ρε, τα ψυγεία, ρε, καραγκιόζηδες. Πιάστε τους, κλέφτηδοι, που φωνάζαν οι πρόσφυγες. Κλέφτηδοι, λοποδίτηδοι. Όλοι κλεφτολουμπινέδες. Οι αρπαχτοί, ο κλέψας του κλέψαντος. Τα ψυγεία των μείων 70 βαθμών. Ποιος τα αγόρασε, ποιος τα πλήρωσε, ποιος υπέγραψε τις συμβάσεις. Ποιος άρπαξε, πόσα άρπαξε και πού είναι τα ψυγεία. Τέλος πάντων, αυτό είναι εισαγωγικό για να αφυπνιστούν ορισμένοι χαζοί που βλέπουν τα πολύ στενά του Ορμούς από μακριά και ανησυχούν. Τώρα με το τι γίνεται, εγώ δεν θα σας κουράσω με το τι γίνεται στα πολύ στενά του Ορμούς. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, ο νικητής, ο θριαμβευτής που τους ισοπαίδωσε, που χάλασε τα πάντα, τους απειλεί, λέει θα αυτό, θα εκείνο, θα άλλο. Οι άλλοι λένε δεν έρχομαι, ρε, να μιλήσουμε. Και τέλος πάντων, ο νικητής δεν μπορεί να επιβάλλει τους όρους του. Ο νικητής δεν μπορεί, δηλαδή θυμάστε πως πήγανε και υπέγραψαν τις φωτογραφίες, ρε παιδί μου, ο Κάιτλ, την ανεφόρον συνδικολόγηση Γερμανή. Θυμίζω ότι το υπογράψανε στις 8 το βράδυ του Μαΐου. Σήμερα έχουμε 24 Απριλίου, ήταν στο κέντρο του Βερολίνου οι Ρώσοι. Δηλαδή 24 και 6, 30 και 8, 6 και 8, 14 μέρες δεν τους λέγανε οι άλλοι, άντε ρε παιδί μου να υπογράψουμε. Όχι, θα υπογράψετε τίποτα, δεν υπογράφει. Ανεφόρον. Και υπογράψανε ανεφόρον μετά από 14 μέρες. Έτσι. Τέλος πάντων. Πάμε στα σημερινά. Αφήστε το. Δεν μπορεί να μην ανατρέχεις κάθε μέρα στο παρελθόν. Να, ας πούμε, σαν σήμερα ψηφίσανε 70% οι Έλληνες στην Κύπρο όχι στο σχέδιο Αυνάν. Θυμάστε ποιος φώναζε για το σχέδιο Αυνάν πρώτος που είχε βγάλει το εσώρουχό της και το είχε κάνει σημαία. Η Ντόρα. Η Ντόρα, η αρχηγός της οικογένειας. Οι Αυνανιστές. Όλοι, στρατός, όλος. Εγώ δεν έχω δημοσιεύσει τα ονόματά τους. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ τους πράκτορες, διότι σε ένα τόσο κρίσιμο σημείο βγήκανε όλοι οι πράκτορες και οι ρουφιάνοι επί σκηνής. Με το σχέδιο Αυνάν, οι Αυνανιστές, όλοι οι πράκτορες υπέγραψαν το σχέδιο Αυνάν και φώναζαν. Όλοι οι πράκτορες. Ξέρουμε, όταν δούμε τη λίστα των ονομάτων που υποστήριζαν το σχέδιο Αυνάν, ξέρουμε το στελεχή δυναμικό των πράκτορων. Όλοι οι πράκτορες, όχι του ΟΠΑΠ, τέλος πάντων αυτής της κατηγορίας, λέει. Agent. Αναμφιβόλος. Όπως αναμφιβόλος, τα στενά είναι πολύ στενά. Έτσι, Σοφία. Λοιπόν, για να μην χανόμαστε. Το ζήτημα της πολιτικής. Θα σας πάω εδώ στη γειτονιά μας, δίπλα μας. Συγγνώμη, επειδή είπα δεν σας κουράσω με ειδήσεις. Να σας πω μια είδηση την οποία δεν την είπε, δεν την έχει πει κανένα κανάλι, δεν την έχει πει κανένας. Εγώ επειδή τρώω την ώρα μου, δεν έχω μάθει ρε παιδί μου, 70 χρόνια με αυτό ασχολούμαι, με τις ειδήσεις. Το χρέος της υπερχρεωμένης δύναμης, η υπερχρεωμένη δύναμη είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το συνολικό τους δημόσιο χρέος έχει ξεπεράσει τα 39 τρισεκατομμύρια δολάρια το Μάρτιο. Τώρα θα έχει πάει 39 τρισεκατομμύρια και κάτι παραπάνω. Μπορεί να πλησιάζει τα 40. Αν ήταν 40 θα το είχαν πει, το πανηγυρίζανε. 43. Τρεις εκατομμύρια. Έτσι. Περίπου είναι 8 δισεκατομμύρια την ημέρα. 8 δισεκατομμύρια την ημέρα. Δηλαδή, άμα υπολογίσουμε 30 μέρες τον Απρίλιο, 240. Άρα, εντάξει. 39, 300, εκεί θα έχουμε πάει. Απέχουμε από τα 40 ακόμα. Και για αυτό το τεράστιο χρέος, δηλαδή κάθε γεννημένος και αγέννητος Αμερικάνος χρωστάει 114.000 δολάρια. 114.000 δολάρια. Με το που γεννιέται τα χρωστάει αυτά. Επειδή γεννιέται. Επειδή είναι στην κοιλιά της μάνας του. 114.000 δολάρια. Αλλά αυτό δεν είναι τίποτα. Είναι άλλη σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι 3,36, δηλαδή πληρώνει 3.500 δολάρια. Ο αγέννητος που είναι στην κοιλιά της μάνας του, είναι 8 μηνών, πληρώνει 3.500 δολάρια το χρόνο σε κάποιους γιατόκους του χρέους. Για να καταλάβετε το σύστημα, την πατέντα. Αυτό που λέμε οι πραγματικοί άρχοντες του κόσμου. Διότι, οι οποίοι δεν έχουν λεφτά. Αυτά τα 43 που χρωστάει η Αμερική δεν τα πήρε από κανέναν. Το καταλαβαίνετε. Οι ευφυείς το καταλαβαίνετε. Οι ηλίθιοι που βλέπουν τα πολύ στενά του ορμούς δεν το καταλαβαίνουν διότι είναι ηλίθιοι. Κανείς δεν έχει αυτά τα λεφτά. Αυτά τα λεφτά τα γεννάει η Κεντρική Τράπεζα. Τα γεννάει η Κεντρική Τράπεζα με ηλεκτρονικά. Και δηλαδή θέλει λεφτά ο Τραμπ και βγάζει ομόλογα ο Τραμπ για να δανειστεί, διότι ο Τραμπ δεν μπορεί να δημιουργήσει λεφτά όπως κάποτε δημιουργούσε λεφτά ο Σουλτάνος, ο οποίος έβαζε το χρυσάφι κάτω, πάταγε μια σφραγίδα και έλεγε αυτό είναι γρός. Αλλά και αυτός δανειζόταν, μην νομίζετε, τέλος πάντων. Αυτή ήταν η εποχή που οι δανειστές έκαναν κουμπάντο στην αυτοκρατορία των Ανατολικών. Αλλά κάποια εποχή οι βασιλείς δεν δανειζόντουσαν, έπαιρναν το χρυσό, βάζανε μια σφραγίδα επάνω το κεφάλι τους και λέγανε αυτό είναι νόμισμα. Και πληρώνανε στρατιώτες, αγορές, αυτά, προμήθειες, χτίζανε μοναστήρια, χτίζανε ναούς κλπ. Με λεφτά τα οποία δημιουργούσαν οι ίδιοι το κράτος. Έτσι. Τώρα όμως αυτό απαγορεύεται, διότι έχουμε κεντρικές τράπεζες. Οπότε η κυβέρνηση θέλει να χρηματοδοτηθεί, δεν έχει λεφτά, τις λείπουν. Δηλαδή δούνε και λαβίν. Έχει έξοδα και έσοδα από φόρους. Δεν μαζεύει τα λεφτά που ξοδεύει, έχει έλλειμμα. Οπότε για να καλύψει το έλλειμμα δανείζεται. Δανείζεται και τι κάνει για να δανείσει. Δηλαδή ένας που κάνει εμπόριο και λοιπά, βγάζει ένα δραμάτιο, κόβει μια επιταγή, έτσι δεν είναι. Και δανείζεται. Και πάει για να δανειστεί και λέει επειδή έχουμε ελευθερία συναλλαγών, δεν επιτρέπεται να πιάσεις, ρε παιδί μου, αυτόν με τα 70, με τα ψυγεία που δεν έγινε διαγωνισμός, γιατί ήταν ένας, δεν υπήρχε άλλος, ένας είχε. Λάουρα, ένας ήτανε, ένας, δεν είχαμε άλλο. Δεν έγινε μειοδοτικός διαγωνισμός για να έρθουν 3-4 ανταγωνιστές να προσφέρουν ψυγεία και να πάρουμε το φτηνότερο που λέει ο νόμος, λόγω των ειδικών συνθήκων, του θανάτου κλπ, του COVID, πήραμε από τον έναν όσο. Λάουρα, πιάστους! Φωνάζω, μπας και μ' ακούσει η θεόστραβη, διότι δεν είναι κουφή. Δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας, ρε, στην Ελλάδα να ανησυχήσει. Πρέπει Λάουρα όλα. Τέλος πάντων, να το διαβιβάσουμε στη Λάουρα. Θα το ψάξει και αυτή μέσα, αφού τώρα που έχει αρχίσει και τα ψάχνει, θα το ψάξει γι' αυτό. Τα ψυγεία, να δούμε ο Χαρδαλιάς θα πάει φυλακή. Ο Χαρδαλιάς, δεν το ξεχνάω, ο Obersturmführer, Χαρδαλιάς. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε στο δανεικό, τώρα να το κλείσουμε αυτό και να αποκλείσουμε στα δικά μας εδώ. Πάει λοιπόν και λέει, θέλει κανείς να με δανείσει, να έρθει και λοιπά, και πάνε οι δανειστές, και οι οποίοι του λένε πολλά χρωστά τζάνε, πολλά χρωστά. Τέλος πάντων γίνεται ένα λησβερίσι και αυτά πόσο θα πάει το επιτόκιο του δανεισμού και τώρα είναι στο 3,36. Κάποτε ήταν στο 1,5. Ήτανε κατηγορία 1 η Αμερική, ήταν ο πιο φερέγγιος, ρε παιδί μου, τώρα είναι 3,36. Να μου πεις εδώ η Ελλάδα πληρώνει 7, 6 πόσο πληρώνει, τέλος πάντων. Με ελληνικά επιτόκια δανείζεται ο Τραμπ, κοντολογής. Κάποτε η Γερμανία είχε 15 ετή ομόλογα με 0,5, για να καταλάβετε. Δηλαδή τώρα εγγύησης, γερμανικό ομόλογο εγγύησης. Πάει λοιπόν αυτός ο οποίος έχει να δανείσει και πάει στην κεντρική τράπεζα. Βρίσκει τον κεντρικό τραπεζίτη, τον κύριο Στουρνάρα για παράδειγμα, έναν άλλο, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, σοβαρά προσώπατα. Και του λέει, καίρετε, λέγομαι Δαβίδ, λέγομαι Αβεσαλόμ, λέγομαι Ααρών Μωυσέως, λέγομαι κάπως έτσι τέλος πάντων, δεν μπορώ όλα τα ονόματα να τα ξέρω. Και πρέπει να δανείσω τον κύριο Τραμπ, διότι έχει ανάγκες, κάνει πόλεμο κλπ. Λέει όλος, ωραία, πόσα χρειάζεσαι? Λέει 2-3 δισεκατομμύρια. Πα, μπράβο. Λοιπόν, θα τα βάλω στο λογαριασμό σου. Δεν υπάρχουν 2-3 δισεκατομμύρια δολάρια να του τα δώσει όταν μετρήσει, να τον δανείσει. Λέει, θα τα βάλω στο λογαριασμό σου. Φύγαινε, εντάξει. Πάει λοιπόν ο Αρών, ο Δαβίδ και λοιπά στον Τραμπ και του λέει, λοιπόν, δώσε μου τα ομόλογα και θα βάλω εγώ στο λογαριασμό σου ηλεκτρονικά, διότι είμαστε πιαρακάκι, ρε παιδί μου. Ψηφιακό κόσμο τώρα. Με τι θα ασχολούμεθα, να μετράμε ένα-ένα το κατωστό δόλαρο, ψηφιακά. Λέει, θα στα βάλω στο λογαριασμό σου στις 12 το μεσημέρι, θα μπει να τα δει. Και δώσουν τα ομόλογα. Όπως καταλάβατε, χρήμα δεν κινήθηκε, είναι όλα ηλεκτρονικά. Ο Άρων λεφτά δεν είχε. Πήγε στον Στουρνάρα να πάρει λεφτά, ο οποίος λεφτά δεν είχε να του δώσει. Κανείς δεν είχε τα λεφτά αυτά. Δηλαδή, πάω από τη μάνα του, πού τα βρήκε ο Στουρνάρας. Εδώ δεν μπορεί να τα βρει ο Τραμπ που έχει τόσο μηχανισμό να κάνει πράξεις. Για να σας δώσω να καταλάβετε τι σημαίνει ηλεκτρονικό χρήμα, όταν ο Elon Musk ανέλαβε την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Αμερική, βρήκε μερικές χιλιάδες συνταξιούχους, οι οποίοι ήταν 100 χρονών και βάλε, 140 χρονών και βάλε, ψηφιακές προσωπικότητες, οι οποίες έπαιρναν συντάξεις φυσικά, και οι οποίοι όταν έγινε η διασταύρωση, επειδή ήταν πρόσωπα ζωντανά υπακτά, τα οποία είχαν αριθμό φορολογικού μητρώου, είχαν και είχαν ατομικό, ό,τι αριθμό θέλεις είχαν. Ψηφίζανε 140 Δημοκρατία, ρε! Είναι πολύ στενή τα στενά του ορμούς. Λοιπόν, τέλος πάντων, αλλά ο Elon Musk έφυγε από την κυβέρνηση, τσακώθηκε, τους απαράτησε, μας άφησε ένα έργο συγκλονιστικό, διότι έκλεισε τη USA Today. Αυτό το πέτυχε. Έκλεισε τον στρατό των πρακτόρων, τον οποίο πλήρωνε ο προϋπολογισμός ο Αμερικάνικος. Και στην Ελλάδα και στα Σκόπια, παντού υπήρχαν άσια από αυτούς οι οποίοι είχαν κοινωνικό έργο, τη ΜΚΟ κλπ. Τους έκλεισε αυτούς. Μείνανε για λίγο καιρό άνεργοι, αλλά μετά βρήκανε λεφτά από άλλες πηγές. Και... τέλος πάντων, από άλλες πηγές. Να ξαναγυρίσουμε τώρα στο θέμα που θίξαμε για να το κλείσουμε. Με τις τράπεζες. Λεφτά δεν έχεις. Λεφτά δεν έχεις. Λεφτά γεννιόνται δια της υπογραφής και τα δανείζεις. Αλλά τον ντόκο τον παίρνεις. Το 3.36 είναι πραγματικά χρήματα. Μπαίνουν πραγματικά. Είναι πραγματικά λεφτά τα οποία εισπράττονται. Δηλαδή κάποιος που δεν έχει λεφτά δάνεισε λεφτά στον Μπουχέσα για να κάνει πόλεμο, αλλά μετά εισπράττει κάθε χρόνο 3.36% πραγματικά λεφτά. Αυτός είναι ο τοκογλύφος, το τσιμπούρι που παίρνει μέρος στην όλη διαδικασία για να διευκολύνει η διαδικασία. Λεφτά δεν έχει, αλλά λέγεται Αρών, λέγεται Μωυσής, λέγεται Τσιπρεύσκι, λέγεται κάπως, ρε παιδί μου, Αλέξη. Και επειδή λέγεται, και επειδή ο πατέρας του, η μάνα του, του Τσιπρεύσκι είναι και ο πατέρας του και η μάνα του, είναι ενός λαού, περιούσιου λαού, τον οποίο είναι περιούσιου λαού του Θεού, του χρήματος, του Χασέμ. Επειδή λοιπόν ένας είναι ο Θεός, ο Χασέμ, ένας είναι ο λαός του, ο οποίος πρέπει να μας κυβερνάει, όλους εμάς οι οποίοι είμαστε εγκογοί. Καταλάβατε. Έτσι γι' αυτό πρέπει να είναι πρωθυπουργός κάποιος από αυτούς. Και έρχεται τώρα και σου φεύγει, πάει στο διάολο ο Μητσοτακένσκι. Να φέρουμε το άλλο παιδί που το είχαμε ρεζέρβα, δεν έχουμε άλλο, τι να φέρουμε, ποιο να φέρουμε. Καταλάβατε. Μέσα στο όλο αυτό ποτίζεται και μια γλάστρα, διότι η άλλη κυρία, ας πούμε, τα έχει με έναν Μωυσή, έναν Αρών, ξέρω εγώ, που πουλάει κρασιά, και επειδή είναι γκόμενα του έτσι, του αλλιώς και του απαλλιώτικου, την πρόσεξε ο Θεός του χρήματος, ο Χασέμ, του κάνανε τάμα, δηλαδή μου λαμπάδα, λέει, θα πάω μια λαμπάδα στο σόι σου και λοιπά, και ξαφνικά έχει και αυτή 7% να μπει στο πανηγύρι, έτσι. Όπως και το κοπεριτσάκι που λέγεται Λαντίνο. Και είπα σε μια κυρία, ξέρετε τι είναι το Λαντίνο, κυρία μου. Τραπεζικός αυτή, μορφωμένη. Και μου λέει, όχι, δεν ξέρω τι είναι το Λαντίνο. Το Λαντίνο, της λέω, κυρία μου, είναι μια διάλεκτος που ομιλούσαν στη Θεσσαλονίκη οι Ισπανοσουίζες. Η Ισπανοσουίζα είναι αυτοκίνητο. Αλλά το λέω για να μην μπερδευόμαστε, έτσι, και λένε ότι έχω τίποτα εγώ προσωπικά με κανέναν λαό, δεν έχουμε τίποτα. Εγώ δεν έχω τίποτα. Η εφημερίδα, εγώ δεν έχω συλλάβει κανένα. Η κυβέρνηση των Αθηνών Το 1945, δηλαδή Απρίλιο του 1945, μόλις βγήκαμε από τα Δεκεμβριανά, ας πούμε, συλλάβανε τρεις τέτοιους Ισπανοσουίζες, έναν Αρών, έναν Μωυσή και έναν, τον ξεχνάω τον άλλον, οι οποίοι, ενώ είχε βγει νόμος που απαγόρευε να πουλώνται, να γίνονται συναλλαγές σε χρυσό, πουλάκανε χρυσές λίρες. Τοχαδάκια, μπατυράκια, έλεγε αυτός ο πρόεδρος των Αμερικανών Ισπανοσουίζων, είχε πει τότε ότι στην Ελλάδα πεινάνε αυτό και τους στέλνανε λίγη βοήθεια από την Αμερική. Και οι άλλοι κάνανε συναλλαγές, επειδή δεν ήταν προοδευτικοί, μπορεί να ήταν και λίρες του Κουκουέ, διότι το Κουκουέ σε μια φτωχή και χρεοκοπημένη Ελλάδα διατηρούσε μια κάσα, το είχε πει αυτό ο Σιάντος, 400.000 χρυσές λίρες. Το είπατε, το έχω δημοσιεύσει, το λέγανε οι εφημερίδες, δεν το έλεγα εγώ, έτσι, του 45, αφήστε το Κουκουέ τώρα. Τώρα είναι, εμένα με μισούν πάρα πολύ, διότι και θυμούμαι και σημειώνω και τα ντοκουμεντάρω αυτά που βρίσκω. Και αυτό με βρίζουν. Για ας πούμε, τώρα για να συνεχίσουμε το μάθημα για τους ηλιθίους, θα πάμε και λίγο στους ηλιθίους άλλης κατηγορίας, τους λεγόμενους τους οπαδούς της επταετίας, παιδί μου, των συνταγματαρχών. Οι οπαδοί που θαυμάζουν και καλά κάνουν, ρε παιδί μου, δεν έχω καμία. Απλώς θα σας διαβάσω κάτι από αυτά τα οποία δημοσιεύτησαν εις τον τύπο. Παράδειγμα, 24 Απριλίου ήταν του 67, ήταν Παρασκευή έγινε το κίνημα, 21, Σάββατο 22, Κυριακή 23, Δευτέρα 24. Και Δευτέρα 24, αυτό όσοι έχει αρχείο θα το βρείτε οπωσδήποτε, είναι από τα, πώς λέω, είναι από τα, όλες οι εφημερίδες είχαν τον ίδιο τίτλο, ρε παιδί μου, κάπως έτσι, και θα σας διαβάσω, επειδή σε όλες τις εφημερίδες ήταν το ρεπορτάζ, ένα απόσπασμα από το ρεπορτάζ, διότι παρενέβη ο στρατός και πρόλαβε αυτό που θα έκανε η ΕΔΑ. Και ο Ανδρέας μαζί. Συμφώνως προς συγκλινούσας πληροφορίας, περιελθούσας εις γνώση των αρμοδίων υπηρεσιών, σας διαβάζω δημοσιευμένα πράγματα, μαχητικές ομάδες κρούσεως της άκρας αριστεράς εν συνεργασία με δυναμικούς πυρήνας της κέντρο αριστεράς επρόκειτο με την ευκαιρία της συγκεντρώσεως της ενώσεως κέντρου εις Θεσσαλονίκη, η οποία είχε προγραμματιστεί δια την Κυριακή με την εξαγγελθήσαν επίσκεψη του κυρίου Γεωργίου Παπανδρέου, να προκαλέσουν βάση σχεδίου εις την πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά συγχρόνως και εις άλλες πόλεις της χώρας, αιματηράς ταραχάς και να επιχειρήσουν κατάλυση του κράτους. Ειδικότερο, δια τη Θεσσαλονίκη είναι σχεδιάζεται η κατάληψη του διοικητηρίου και άλλων δημοσίων καταστημάτων και ακόμη η καύση ομοιώματος του βασιλέως, ως και απόπειρα καταλήψεως της έδρας του τρίτου σώματος στρατού. Δεν σας κουράσω περισσότερο. Έτσι, βγήκαν τα τάγκ για να μην κάψουν οι λαμπράκηδες το ομοίωμα του βασιλέως. Έτσι. Γελάστε. Τα στενά είναι πολύ στενά. Αλλά επειδή εγώ έχω πάρει μέρος σε πολλές ασκήσεις Αλέξανδρος, οι οποίες ήταν ασκήσεις πολιτικής άμυνας και οι οποίες ενεργούνται βάσει σεναρίων οι οποίες συνέτασε το δεύτερο γραφείο του στρατού σε συνεργασία με την ΚΙΠ. Δηλαδή έγραφε, αυτό το κάνανε από το 1950, δηλαδή είναι σχέδιο ΝΑΤΟ. Έπρεπε να παράγεις σενάρια στα οποία αντιδράσει. Αυτό είναι ακριβώς τέτοιο σενάριο. Δηλαδή, αυτό που δημοσιεύτηκε είναι ένα σενάριο που έγραψε η ΚΙΠ, το δεύτερο γραφείο, τα δεύτερα γραφεία,

η Τζάσμακ. Η Τζάσμακ. Και εάν όταν ο βασιλεύς, ο Άναξ, που όταν πήγε ο Στέλιος, ο Γιώργος και ο Νίκος να του μιλήσουν, είπε μισό λεπτό και πήρε τηλέφωνο τον άνθρωπο με τον οποίο, τον Τζακ Μόρι. Και ο Τζακ Μόρι του είπε, είναι καλά παιδιά, τους ξέρουμε, δική μας προχώρα. Εάν δεν έλεγε ο Τζακ Μόρι στο Γκλίξμπουργκ, δεν θα τους όρκιζε, καταλάβατε. Και μου γράφει ο άλλος, ο μαλάκας, Χατζάρα γράφεις μαλακίες, ναι. Άκου τον αρχηγό του εθνικισμού, ηλίθιε. Αλλά ο σκοπός δεν είναι τώρα να μιλάμε για 21 Απριλίου, αυτά που ήταν να παρήλθαν. Εδώ έχουμε να μιλάμε για τις προδοσίες και μπέστε σήμερα στο Δελτίο των 11, έχω βρει και δημοσιεύω το κείμενο της δήλωσης που έκανε ο Λόρδος Χάλιφαξ, που αποκαλύπτει όλη την προδοσία και όλους τους πράκτορες, γιατί έγινε η κατάληψη της Ελλάδος, γιατί οι Άγγλοι ήθελαν να καταλάβει ο Χίτλερ την Ελλάδα. Τα λέει όλα. 25 Απριλίου του 1941 την έκανε τη δήλωση στην Αμερική ο Λόρδος Χάλιφαξ. Και έχω βρει όλο το κείμενο και το δημοσιεύω σήμερα. Μπέστε, διαβάστε, οι έξυπνοι που με ακολουθείτε. Οι λίθοι δεν καταλάβουν τίποτα, θα πούνε «Α, λες μαλακίες, τα στενά είναι πολύ στενά, ρε, χατζάρα». Λοιπόν, πάμε τώρα στις εκλογές, διότι αυτό είναι γύρω. Έτσι ξεκινήσαμε και φτάσαμε τώρα, μετά από πολλές δολιχοδρομίες και λοιπά, φτάσαμε στις εκλογές. Μέσω Λάουρας που θα βρει τα τιμολόγια για τα ψυγεία. Ποιος τα πλήρωσε και κυρίως η Λάουρα θα βρει ποιος κονόμησε. Δεν θα βρει ποιος κονόμησε από τα φάρμακα. Εάν το ψάξουν θα τους πιάσουν όλους. Καθηγητάδες, τέτοιους, τις τηλεπερσόνες τα έχουμε γράψει, τα ξέρουμε. Διότι ανακοίνωναν πόσα παίρνει ο καθένας, ρεγάλο. Για να λέει καταλάβατε. Για να λέει η άλλη να βάζει τα ακουστικά στο νόμο και να λέει αυτό το εμβόλιο που σώζει ζωές και μετά πεθαίνουν ξαφνικά. Και επειδή δεν μπορούν να πούνε ότι πέθανε ξαφνικά, λένε μυστήριο, πέθανε στον ύπνο του αυτός που κάποιος με τα τρένα. Λέει, από το εμβόλιο πέθανε, τι περιμένετε δηλαδή, από τι πεθαίνουν οι άνθρωποι. Ξαφνικά, κοιμήθηκε και πέθανε, εμβολιασμένο. Αλλά τώρα σε λένε πέθανε ξαφνικά. Ήταν αυτό μυστήριο. Μυστήριο. Το σκοτώσανε. Μυστηριωδός. Μυστηριωδός. Εμβολιασμένος. Εμβολιασμένος. Ο άτυχος. Και πέθανε. Τέλος πάντων. Πάμε τώρα, είπαμε στις εκλογές. Και έχει συμβεί κάτι το οποίο δεν το έχει σχολιάσει κανένας στα βοθροκάναλα. Σαν να μην έγινε. Στη Βουλγαρία έγιναν εκλογές την Κυριακή που μας πέρασε. Και τα γνωστά κόμματα. Τα γνωστά κόμματα που απασχολούσαν την πολιτική σκηνή, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κομμουνιστικό Κόμμα και τα κόμματα μαξιλάρια τα οποία τα μορτισέρ εμφανιζόντουσαν, όπως στην Ελλάδα εμφανιζόντουσαν και εκεί. Μέχρι και Ευαγγελάτος είχε εμφανιστεί. Όχι Ευαγγελάτος, πώς τον λέγανε, αυτό είναι τον Θοδωράκη, ο Θοδωράκης, δημοσιογραφάρα, μέχρι και αυτός που έκανε κόμμα, ένας τέτοιος Θοδωράκης έκανε κόμμα και στη Βουλγαρία. Όλα, υπήρχε μία, πώς να το πούμε, ο ένας ακολουθούσε τον άλλον. Και η κυρίαρχη πολιτική δυνάμη που έφερνε σταθερότητα στην Βουλγαρία ήταν το κόμμα του κυρίου Μπορίσοφ. Το Γκέρμπ. Ο Μπορίσοφ ήταν ένας τύπος ο οποίος ήταν μπράβος σε νυχτερινά κέντρα. Πρώην αστυνομικός, αλλά μπράβος. Μετά και αρχηγός κόμματος και πρωθυπουργός συνεχώς κλπ. Σαν να λέμε Μητσοτάκης, όχι τον μπράβος, αλλά το μαφιόζο. Και είχε σταθερότητα όπως έχει και ο Μητσοτάκης. 28, 26, 27 και είχαν έναν εκλογικό νόμο που βοηθούσε να συγκροτούνται οι πλειοψηφίες από αυτά τα κόμματα με κύριο ανταγωνιστή το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το ΠΑΣΟΚ. Καλά, αυτοί ήταν απόγονοι του Κομμουνιστικού Κόμματος. Μετά με μια κεντρώα πολιτική

0: κοινωνική δύναμη, όπως είναι τώρα το ΠΑΣΟΚ, η οποία προσπαθούσε να αμφισβητήσει τη δεξιά, αυτή ήταν η κέντρο αριστερά, με τέλος πάντων, αλλά φιλοευρωπαϊκή προσανατολισμού, και αυτή γύρω στο 20%, και μέχρι και ακροδεξιά, 14 είχε ανεφτάσει, και όλοι αυτοί κάνανε εκλογές ξανά και ξανά, διαφωνούσαν αυτό, πέφτανε κυβερνήσεις. Τελευταία είχε αντέξει 4 χρόνια, πήγε μέχρι τέλους, τσακωθήκαν για τον προϋπολογισμό. Πρώτων εκλογών τσακωθήκαν, δηλαδή, αλλά λένε οι άλλοι ότι όχι ρε παιδί μου, λιτότητα, να δώσουμε κάτι παραπάνω. Και ήρθε η ώρα της κάλπης. Και όσο πλησίαζε η κάλπη, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πτέρυχος Ράντεφ έγινε πρόεδρος σε μία περίοδο κατάρρευσης του πολιτικού συστήματος, λόγω διαφθοράς, λόγω κλεπτών, καλή ώρα όπως εδώ. Και κάποιοι τον κατεβάσανε, ήταν αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, πτέρυχος, αρχηγός αεροπορίας. Και τον κατεβάσανε επειδή βλέπανε στις δημοσκοπήσεις ότι δύο πράγματα είχε εμπιστοσύνη ο κόσμος, στις ένοπλες δυνάμεις και στην Εκκλησία. Αυτά έχουν καταρρεύσει και στην Ελλάδα. Αλλά τότε πριν από 8 χρόνια, 7 χρόνια ήταν ακόμα ψηλά στη Βουλγαρία, οπότε κατεβάσαν τον πτέρυχο για υποψήφιο πρόεδρο. Και βγήκε με 65% σάρος, διότι ο κόσμος θεώρησε ότι ο πτέρυχος θα είναι ένα ανάχωμα στους κλέφτες. Και ξαναβγήκε δεύτερη τετραετία, πενταετία πόσο είναι, και τώρα το σκεφτότανε, δεν το έκανε αυτό, τον πιέζανε και αποφάσισε να κάνει κόμμα. Παρετήθηκε από πρόεδρος, έγινε αρχηγός κόμματος και κατέβηκε στις εκλογές. Αποτέλεσμα, 45%, μία και έξω. Αυτοδύναμος. Αυτοδύναμη κυβέρνηση είχαν να δούνε τα τελευταία 20 χρόνια. Ο κόσμος εκεί που ψήφιζε 40% εκεί ήταν η συμμετοχή, πήγε στο 52%, δηλαδή είχαμε 12% αύξηση της συμμετοχής. Ο Μπορίσοφ από το 26-27 έπεσε στο 13,5%. Πώς να το πούμε, η κεντρογενής, η κεντροαριστεροδέξη, από το 20-21 πέσανε στο 12,5%. Οι ακροδεξοί από το 14 πήρανε 4 και κάτι και μόλις μπήκανε στη Βουλή. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα εξαφανίστηκε. Ο Σλάβη, ο Θοδωράκης της Βουλγαρίας, ο Τρίφωνος, πήρε 0,97%. Για να καταλάβετε. Το αποτέλεσμα δεν το έβγαλαν οι καλοπατζίδες, οι οποίοι έκαναν τις γνωστές προβλέψεις. Ήξεραν το αποτέλεσμα, δίνανε στον πτέρυχο, προβλέπανε μάχη για την πρώτη θέση ανάμεσα στον Μπορίσοφ και τον Πέρα. Αυτό προβλέπανε, διότι ο Μπορίσοφ την σταθερότητα, παιδί μου, έδινε σταθερότητα. Και οι γκαλοπατζίδες προέβλεπαν ότι θα υπάρξει μάχη, ότι τέλος πάντων θα ήταν τα κόμματα, τα γνωστά κόμματα στη Βουλή. Και είπε ο λαός, αντέστε στο διάολο, στους ολιγάρχες που έχουν τα κανάλια, διότι δεν μας κλέβει ο Μητσοτάκης. Μας κλέβει ο Μητσοτάκης μαζί με τους ιδιοκτήτες των καναλιών και μαζί με τους Χατζιπούρδογλου των καναλιών. Καταλάβατε, όλοι μαζί κλέβουν. Πόσα χρωστάει ο Χατζιπούρδογλου, για να καταλάβετε. Αυτά είναι κλεμμένα. Αυτά είναι κλεμμένα, γιατί είναι απλήρωτα. Αλλά η δικαιοσύνη, οι τράπεζες κλπ. Εάν εμένα έρθει και μου πει δεν πλήρωσες τη δόση, θα σου πάρω το σπίτι. Το Χατζιπούρδογλου που χρωστάει μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια έχει πάρει, του έχουν πάρει το σπίτι. Αυτός δικαιούται να κλέβει. Είναι η μαφία, είναι μαζί. Οπότε τη μαφία θα πρέπει να τη στείλετε, να τη στείλουμε πακέτο στο διάολο και να φέρετε με 45% το κίνημα 21. Όπως φέρανε το Ράντεφ, οι Βούλγαροι, στη Βουλγαρία. Και τώρα παίρνουν σειρά να πάνε. Δεν ξέρω που θα του στείλει ο Ράντεφ. Εμείς έχουμε δεσμευτεί. Θα πάνε στην Τήλο να σκάβουν το τούνελ. Τήλος Πειραιάς.
1: Σπύρο. Όταν...
0: Έλα.
1: Δεν ξέρω αν. Εντάξει, να πω δύο κουβέντες.
0: Λέγε.
1: Καλά, καταρχάς το τούνελ θα πάει Τήλος Πειραιάς.
0: Πειραιάς
1: Γιβραλτάρ. Βέβαια, ορισμένοι θα φτάσουν μέχρι Σιβηρία για να βγουν κατευθείαν στον Κουλάγκ. Θα γίνει ειδική συμφωνία με τον Βαλόντια. Αυτούς εδώ μπορούμε να τους στείλουμε εκεί πέρα, δεν είναι κακό. Λοιπόν, αλλά αυτό το οποίο εγώ θέλω να βάλω να ακούσουμε είναι ότι, και πρέπει να το βάλω να το ακούσουμε, είναι η παρουσία του Τσίπρα στο φόρουμ των Δελφών. Διαχρονικά όλοι τους, δεξιοί και αριστεροί, έχουν ένα θέμα. Η ενσωμάτωση. Πώς λέει εδώ πέρα η Ζαβή.
2: Γιατί ο Ελλάδος το κούπο δεν είναι Έλληνας, τι είναι.
3: Θέλουμε μετανάστες.
2: Γιατί ο Ελλάδος το κούπο δεν είναι Έλληνας, τι είναι.
3: Θέλουμε μετανάστες. Να κάνουμε διακρατικές συμφωνίες τότε.
1: Την κόψαμε. Λοιπόν, η Βιζαβή, την οποία την ξέπλαινε χθες ο Χατζηνικολάου, και ευτυχώς ευρέθη ο Πανούσης και είπε στο τραγουδάκι, το έχουμε σηκώσει σε σόρ, δεν χρειάζεται, για το Χατζιαβάτη ας πούμε. Λοιπόν, αυτά τα οποία είπε. Τρέχει ακόμα το χρήμα, το κόμμα της έπρεπε να είναι αυτή τη στιγμή, η ίδια έπρεπε να είναι προφυλακισμένη και να της έχουν ζητηθεί να επιστρέψει τα χρήματα τα οποία καταχρηστικά πήρε με ένα πλαστό κόμμα. Όλοι λοιπόν, δεξιοί και αριστεροί, έχουν ένα αφήγημα. Το πώς, προσέχεις, θα πάμε στην ενσωμάτωση, διότι ας ακούσουμε τον Τσίπρα να τα λέει, έτσι, ο οποίος είναι πατριώτης. Τώρα θυμήθηκε ότι πρέπει να φυλάξουμε και τα σύνορα. Είναι κατά τις παρανομίες. Μπορούμε όμως να τα νομιμοποιήσουμε όλα. Πώς κάναμε, ας πούμε, τον Λαζαρίδη να είναι ακαδημαϊκός ή τον Μαρκόπουλο, αυτό το πονηρό τσουβάλι, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, το βάζω μισό λεπτό να δω πώς μπαίνει, γιατί έχουμε και τα τεχνικά μας θέματα. Σπύρο, μ' ακούς, έτσι.
0: Ναι, ναι, εδώ είμαι.
1: Λοιπόν, θα το βάλω τώρα να το δούμε. Αξίζει τον κόπο, νομίζω. Μισό λεπτό. Να βγούμε εμείς, να βάλουμε το παλικαράκι εδώ πέρα. Προοδευτικό κέντρο. Είναι δημοκράτες. Είναι δημοκράτες, ας πούμε. Λοιπόν, το βάζω να το ακούσετε.

0: Δεν ξέρω, ακούγεται. Σπύρο. Μισό λεπτό. Ωραία, θα το ξαναβάλουμε. Ακούγεται η δικιά μου φωνή, δεν ακούγεται η φωνή του Τσίπρα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά θα το βάλουμε να ακουστεί πάλι. Ναι, τώρα έχουμε αυτά τα μικρά θεματάκια. Λοιπόν, συγχωρέστε μας λίγο, είναι το ο δαίμον της, πώς να το πούμε, προφανώς δεν ακούγεται και η δικιά μου φωνή, αυτή την αίσθηση έχω. Αν το πετάξουμε ο Ταμτάκος μας κάνει τέτοιες δρομοδουλειές. Λοιπόν, Σπύρο. Σπύρο, εδώ είσαι. Ακούστηκε αυτό το οποίο είπα.
1: Αυτό το οποίο ακούω, τον Τσιπρέψκι δεν ακούω.
0: Τον Τσιπρέψκι, θα το βάλω πάλι να δούμε τώρα αν ακούγεται, γιατί είχα ένα θέμα τεχνικό. Για να δούμε, πείτε μου αν ακούγεται. Το βάζω τώρα πάλι, μισό λεπτό. Εδώ το έχω στο full. Πάμε.
1: Όχι.
0: Ακούγεται.
1: Όχι, εγώ δεν ακούω.
0: Δεν ακούγεται. Λοιπόν, θα το κατεβάσω και θα το σηκώσω. Σπύρο, συνεχίζεις.
1: Εγώ δεν θέλω να μονοπολίσω περισσότερο. Αυτά που είπα πολλά, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το συζητήσουμε περισσότερο. Αυτή τη στιγμή δεν έχει νόημα να... Το μήνυμα είναι ότι ο κόσμος, όχι αυτοί που μας ακούνε, όλοι οι Έλληνες, πρέπει να πάρουν την υπόθεση της νέας μεταπολίτευσης, της αλλαγής στα χέρια τους, και να μην διαλέξουν ανάμεσα στις προτάσεις που έχει η ολιγαρχία να τους κάνει, γιατί τους θεωρεί ηλίθιους, και να τους πει δεν σας αρέσει ο Μητσοτάκης, ψηφίστε Ανδρουλάκη. Δεν σας αρέσει ο Ανδρουλάκης, ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ. Δεν σας αρέσει ούτε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε την κυρία, τη μητέρα, τη χαροκαμένη μητέρα. Δεν σας αρέσει και η χαροκαμένη μητέρα, έχουμε κάτι σίγουρο. Τον Τσιπριεύσκη, τον Αλιάξη που έμαθε, έφσφαλε και τώρα θα είναι πολύ καλύτερο από ό,τι ήταν. Ο αγράμματος, ο αστοιχείωτος, ο αγύρτης, ο τυχάρπαστος. Το παιδί του 15 μελούς που έγινε πρωθυπουργός. Έτσι. Λοιπόν, μην μπείτε στη λογική να διαλέξουμε από αυτά τα κόμματα τα οποία προτείνουν οι γκαλοπατζίδες και οι ολιγάρχες. Στείλτε τους όλους πακέτο στο διάολο και διαλέξτε την αλλαγή. Δηλαδή, κάντε το ζόη μέχρι πρωθυπουργό. Και όλα τα άλλα θα αλλάξουν δια μαγείας.
0: Να πω το εξής. Η Χούντα, ο συμμοριτοπόλεμος, ο εμφύλιος, είναι ιστορικά θέματα, τα οποία οφείλουμε να τα αγγίζουμε με διαλεκτική διάθεση. Δεν πρέπει επουδενή λόγο πρώην αριστεροί, πρώην δεξιοί, πρώην χουντικοί, πρώην κομμουνιστές, ευρισκόμενοι εντός του κινήματος 21, να διασταυρώσουν τα ξύφη τους για αυτό. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να είναι διδακτικό για τον καθένα. Να πει ο καθής την άποψή του, ας πούμε, τα στοιχεία του κτλ. Και να καταλαβαίνουμε όλοι πολύ περισσότερο το τι γίνεται. Είναι θλιβερή η εικόνα την οποία βλέπω τόσο και από τους μεν όσο και από τους δε. Η μεγαλύτερη παπάντζα που έχει περάσει ποτέ στο θέμα της Χούντας είναι ο Πλεύρης. Ο Πλεύρης είναι ο πατήρ. Έτσι. Ο γιος είναι τιτανοτεράστια παπάντζα, αλλά ο πατήρ είναι, αν τον ακούσετε, όλη του η συζήτηση είναι το φοινικικό αλφάβητο, οι Εβραίοι, παίζουν σκάκι με τον Κωνσταντίνη.
1: Ναι, να πω κάτι για τον Πλεύρη, διότι αυτό είναι από τα λίγα πράγματα που με έχουν ενοχλήσει αφάνταστα στη ζωή μου. Όταν εγώ από το Blue Sky απεκάλυψα για πρώτη φορά στον Έλληνα ακροατή ότι τα μέλη του Εβραϊκού Συμβουλίου, του ΚΙΣΕ, έχουν το δικαίωμα εκ του νόμου επιλογής σε ποιον θα υποβάλουν φορολογική δήλωση. Αυτό λέει ο νόμος. Τα μέλη του ΚΙΣΕ μπορούν να διαλέξουν ελευθέρα βουλής εάν θα κάνουν φορολογική δήλωση προς το ΚΙΣΕ και να φορολογηθούν με τη δεκάτη, διότι το ΚΙΣΕ φορολογεί με τη δεκάτη επί του συνόλου του εισοδήματος, ή να κάνουν δήλωση στο ελληνικό κράτος ως Έλληνες πολίτες και να φορολογηθούν σύμφωνα με το φορολογικό κώδικα, δηλαδή επί του καθαρού κέρδου. Αυτό δεν το έχει κανένας Έλληνας υπήκοος στο δικαίωμα. Το έχουν οι Εβραίοι. Όπως αποκάλυψα, διότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν δωρηθεί από τους ιδιοκτήτες Έλληνες και Εβραίους στο Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο, το ΚΙΣΕ, δεν πληρώνουν ένφια. Ούτε φόρο ακίνητης περιουσίας, διότι το ΚΙΣΕ είναι απαλλαγμένο από τις φορολογίες αυτής. Εντάξει. Και ο κύριος Πλεύρη, για να απαντήσει σε αυτό που έλεγα εγώ, βγήκε και έλεγε το ψευδές ότι οι Εβραίοι είναι αφορολόγητοι.
0: Ότι οι Εβραίοι είναι
1: αφορολόγητοι. Είπε θέματα για να σαμποτάρει την αλήθεια που έλεγα εγώ, για να μην καταλάβει τι συμβαίνει πραγματικά και να λέει ο χαζό ακροατής του ότι οι Εβραίοι είναι αφορολόγητοι, πράγμα που είναι ψευδές και έλεγαν δικαίως οι Εβραίοι, ψεύτες, εμείς πληρώνουμε νόμιμους φόρους. Έτσι, αυτός είναι ο Πλεύρης.
0: Εντάξει, για τον Πλεύρη έχω προσωπική άποψη και από τον πατέρα μου, ο οποίος με είχε προειδοποιήσει. Από τότε που ο Πλεύρης μου είπε την ιστορία, δεν την έχω πει στον αέρα, θα την πω στο συνδρομητικό, που ήταν γραμματέας ο Πλεύρης στον Λαδά. Λοιπόν, μην πούμε και για το Λαδά τι έχει γίνει, έτσι, που του πήρε και τον πιστόλι ο Λαδάς του Πλεύρη, από ό,τι μαθαίνω. Υπάρχουν διάφορες ιστορίες. Αλλά το κυριότερο απ' όλα είναι ότι είχε φτιάξει ένα κόμμα σφραγίδα και όπου υπήρχε πρόβλημα πήγαινε και έλεγε «Εγώ με το κόμμα μου θα σταθώ εις το πλευρό σας» και διάφορα τέτοια.
1: Η 4η Αυγούστου, δικό του.
0: Ναι, δηλαδή εξευτελίστηκε και η 4η Αυγούστου, έτσι.
1: Το οποίο επιχορηγείται όμως, έτσι, δεν είναι αυτό, επιχορηγείται.
0: Επιχορηγείται από τους χορηγούς. Από τους χορηγούς.
1: Ναι.
0: Από τους χορηγούς από τους οποίους εμείς δεν καταδεχόμεθα να πάρουμε χρήματα. Τώρα, επειδή το έχω φτιάξει το κομμάτι αυτό και έλεγα ότι ό,τι και να λένε ένφια, ξένφια, εγκληματικότητα, φορολογία. Εν τω μεταξύ, πρόσεξε, Σπύρο, είναι χαρούμενοι. Βγήκε αυτό το Ντουγάνι, ο απόφυτος της Λεοντίου, δηλαδή του τίποτα, ο Κυριακάκης, ο Πυρακάκης. Πυρακάκης. Λέω Κυριακάκης, θα παρεξηγηθεί ο Νίκος. Λοιπόν, ο Πυρακάκης, λοιπόν.
1: Ο μέλλον πρωθυπουργός της δεξιάς.
0: Ο μέλλον πρωθυπουργός της χώρας, ξέρω
1: αφού,
0: τι λέω.
1: Αφού πήγε στον Μπίλντεμπεργκ.
0: Πήγε και στον Μπίλντεμπεργκ, το Ντουγάνι αυτό λοιπόν. Ο αμόρφωτος. Πρόκειται περί αμορφώτου. Λοιπόν.
1: Έχει πτυχίο, ρε παιδί μου.
0: Βγήκε και είπε ότι εμείς εξοφλούμε τώρα το χρέος για να μην πάει σε επόμενες γενιές. Δηλαδή τι είπε. Εμείς είμαστε υποτακτικοί σου στο κογλύφους και πληρώνουμε το χρέος το οποίο δεν έχουμε. Αλλά εσείς πρέπει να είστε ευχαριστημένοι γι' αυτό.
1: Τώρα, δηλαδή, να σου πω κάτι που δεν...
0: Ένφια πληρώσατε, έτσι. Εγώ ακόμα δεν έχω πληρώσει, επίτηδες.
1: Κάτι το οποίο μόνο εγώ το βρήκα, μόνο εγώ το έχω γράψει και κανείς δεν το έχει πει. Το 1945, τότε που δεν είχαμε φράγκο, πεινάγαμε, δεν υπήρχε συνάλλαγμα κλπ. Η δραχμή ήταν στον αέρα, η λίρα είχε πάει στις 9.500 δραχμές. Τότε λοιπόν ένας άνθρωπος, τον οποίο δεν τον έχω βρει ποιος, αλλά κρύβεται κάτω από το Λαϊκό Κόμμα, γιατί ήταν η πρόταση του Λαϊκού Κόμματος. Ο άνθρωπος αυτός ήταν και σοφός και ικανός και έξυπνος. Και πρότεινε το Λαϊκό Κόμμα, δηλαδή αυτή ήταν πρόταση του κόμματος, δεν ήταν πρόταση επώνυμη για να ξέρουμε ποιος την έκανε, αλλά κάποιος την έκανε. Και υιοθετήθηκε από αυτή η πρόταση, να προς την κυβέρνηση του απογόνου των δολοφόνων του Καποδίστρια, του Ναύαρχου Βούλγαρη, ο οποίος πήρε τη θέση του πλαστήρα όταν τον ανέτρεψαν ο Τσουδερός και οι Άγγλοι. Γιατί την επιστολή που δημοσίευσε ο Βασιλόφρον αυτό στο ελληνικό αίμα, ο πράκτορ των Άγγλων που έβγαζε εφημερίδα σε όλη τη διάρκεια της κατοχής με λεφτά των Άγγλων, του την έδωσε ο Τσουδερός. Ο Τσουδερός ήρθε από την Αίγυπτο και έφερε την επιστολή που είχε στείλει στην κυβέρνηση ο πλαστήρας από το Βυσί. Τέλος πάντων, για λογαριασμό των Άγγλων. Ο Βούλγαρης λοιπόν κυβερνούσε και το Λαϊκό Κόμμα τι του πρότεινε. Το γερμανικό χρέος από το κατοχικό δάνειο είναι η μοναδική, η πρώτη και μοναδική φορά που κάποιος Έλληνας πολιτικός αναφέρθηκε στο γερμανικό χρέος, το οποίο είχε βεβαιώσει με τη νότα που έδωσε στον δοσύλλογο Ιωάννη Ράλη φεύγοντας ο Γερμανός, ο διοικητής της Ελλάδος ο Γερμανός, στις 12 Οκτωβρίου του 1944. Του επέδωσε τη νότα που περιέγραφε το υπόλοιπο του χρέους σε χρυσά γερμανικά μάρκα, για να μην τους κλέψουμε μετά τον πόλεμο και ζητάμε περισσότερα. Διότι ο Γερμανός είναι τυπικός. Τι είπε λοιπόν το Λαϊκό Κόμμα τότε? Να χρησιμοποιηθεί η νότα που έδωσε στον Ιωάννη Ράλη ο Γερμανός φεύγοντας ως εγγύηση, το χρέος το γερμανικό δηλαδή, για να μας δώσει η Αμερικανική Τράπεζα Εισαγωγών Εξαγωγών Exim Bank δάνεια. Και του απάντησε ο Ματζαβίνος και η κυβέρνηση, οι πράκτορες των Άγγλων, ότι τέτοια τράπεζα δεν υπάρχει. Η Exim Bank, εισαγωγών, η Αμερικανική, η οποία έδινε τότε δάνεια σε όλο τον κόσμο. Έτσι, γι' αυτό είχε δημιουργηθεί. Και είναι ο πρώτος και μοναδικός, η πρώτη και μοναδική φορά που Έλλην πολιτικός είπε να χρησιμοποιήσουμε για κάποιο λόγο θετικό το γερμανικό χρέος. Και είπανε αμέσως οι κυβερνώντες, δηλαδή η Αγγλική Πρεσβεία, δηλαδή οι Άγγλοι, αυτή η τράπεζα δεν υπάρχει. Είπαν τότε το 46, για να καταλάβετε. Συνέχισε η ζωή.
0: Εγώ θα βάλω να ακουστεί ένα ποτ πουρί, ξεκινώντας από τον Μητσοτάκη, ο οποίος είναι εχθρός του αδυνατιβισμού, περνώντας στην αγαπημένη του που ήθελε να κληθεί σε ένα ασανσέρ μαζί του, γιατί έχει να πει πολλά, έτσι. Το δεξί της χέρι, τον φαλακρό, τον καημένο, τον, πώς τον λένε, αυτόν τον, έχω ξεχάσει και το όνομά του, ρε παιδί μου, αυτό το παιδάκι, ας πούμε. Λοιπόν, του παίρνει συνέντευξη ο Χατζηρεμίας και θα κλείσουμε με τον Τσίπρα για να δείτε πόσο ταυτίζονται όλοι και όλα αυτά τα οποία λένε είναι μπούρδες, σας δουλεύουν. Ο εχθρός είναι το αίμα μας. Το αίμα μας είναι ο εχθρός τους. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το άλλο ντουγάνι, δηλαδή τον Μητσοτάκη. Πάμε.
2: Forces are becoming more prominent throughout Europe and around the world. The rise of xenophobia, of nativism, of racism, of antisemitism. It's a reality today in Europe, unfortunately. It has to be confronted.
3: Γιατί όλα το κούπο δεν είναι Έλληνας, τι είναι?
4: Θέλουμε μετανάστες.
5: Συγγνώμη, αλλά μια χαρά. Συγγνώμη, αλλά μια χαρά. Είμαστε σήμερα με τους Αλβανούς.
6: Το ψέμα.
4: Θέλουμε μετανάστες. Να κάνουμε διακρατικές συμφωνίες τότε με μη μουσουλμανικές χώρες και οργανωμένα να δεχτούμε για παράδειγμα Ινδούς.
7: Όπα.
4: Να έρθουν να εργαστούν στη χώρα μας για συγκεκριμένες περιόδους και εφόσον αποδεχτούν την κουλτούρα μας, γιατί όχι, να ζήσουν και αρμονικά μαζί.
0: Εφόσον αποδεχτούν την κουλτούρα μας, να ζήσουν αρμονικά μαζί μας, έτσι. Για να δούμε τι λέει τώρα και ο Τσίπρας Λατινοπούλου.
8: Αν πάτε να δείτε αν υπάρχουν εργατικά χέρια εκεί όπου υπάρχει παραγωγή, στον κατασκευαστικό κλάδο, στον τουρισμό, στις αγροτικές επιχειρήσεις, θα δείτε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Και υπάρχουν και κάποιες δουλειές που κακά τα ψέματα δεν επιλέγει να κάνει με ευκολία ο ελληνικός πληθυσμός.
4: Άρα
8: νομίζω ότι εκεί πρέπει να πάμε σε μια στοχευμένη πολιτική ένταξης. Βεβαίως πρέπει να φυλάμε τα σύνορά μας. Βεβαίως πρέπει να σταματήσουν οι παράνομες ροές και να καταπολεμήσουμε τα δίκτυα των διακινητών. Αλλά γιατί, για παράδειγμα, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε μια πολιτική ένταξης και κυρίως από χώρες όπου ξέρουμε ότι θα υπήρχε μια πιο εύκολη ενσωμάτωση του πληθυσμού, του μεταναστευτικού πληθυσμού στα ήθη, στα έθιμα, στη λειτουργία της οικονομίας και της χώρας.
0: Να ζήσουμε αρμονικά μαζί τους. Αυτό λένε όλοι. Και να πω κάτι τώρα.
1: Αυτό είναι το μήνυμα ολονών.
0: Αυτό είναι το μήνυμα ολονών. Εμείς λοιπόν είμαστε εχθροί τους. Είμαστε εχθροί και του Πορτοσάλτε, που βγαίνει και μπουρδολογεί, και του Χατζη Μπουρδογλου, έτσι, του Χατζηνικολάου, ο οποίος θα έπρεπε να ντρέπεται. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι, Χατζηνικολάου, ντροπή σου. Αλλά ποιος έχασε την ντροπή για να την βρεις εσύ? Έχει με φύγει
1: τόσα,
0: η ντροπή.
1: Με τόσα χρέη που έχει, τι να ντρέπεται, ρε.
0: Όχι, αυτό μόνο. Η ντροπή έχει φύγει από την γνωστή οδό. Έχει δραπετεύσει η ντροπή.
1: Καπέλο και καμποϊλίκη.
0: Ακριβώς. Έτσι, λοιπόν, είναι εχθροί μας και ποιοι αυτοί που πηγαίνουν σε αυτά τα κόμματα με στόχο να είναι δίπλα στη ροή του χρήματος. Διότι, μην κοροϊδευόμαστε, Σπύρο, δεν πιστεύουν σε τίποτα. Δεν πιστεύουν σε πατρίδα, δεν πιστεύουν σε Θεό, δεν πιστεύουν στο γείτονά τους, δεν πιστεύουν στους συγγενείς τους, δεν πιστεύουν στο αίμα τους, δεν πιστεύουν στην ιστορία. Γίδια είναι. Γίδια είναι. Όπως η 19χρονη Μακαρίτισσα και όλο αυτό το σκυλολόι που έσερνε πίσω της. Λοιπόν, λέει, θα τη βγάζαν, λέει, στο κλαρί. Ποιος θα τη βγάζει? Αυτή τους έβγαλε στο κλαρί όλους. Λοιπόν, αυτά τα γίδια λοιπόν είναι εχθροί μας. Αυτοί χοροπηδάνε τριγύρω από τα κόμματα. Τώρα έχουν βρει την Ζαβή εδώ πέρα, έτσι, την υποκρίτρια, αυτήν την υποκρίτρια την έχουν βρει, ας πούμε, λοιπόν, όλο το σύστημα. Και από πίσω πηγαίνουν διάφοροι, σου λέει, εδώ είναι, θα σωθούμε. Το θα σωθούμε δεν είναι θα σωθεί η πατρίς, θα σωθούν αυτοί. Σου λέει, εδώ θα υπάρχει και χρήμα, θα είμαι κοντά στη δύναμη. Έτσι σκέφτονται.
1: Είμαστε θα γίνω, γίνω Λαζαρίδη, ρε παιδί μου. Ναι, τίποτα που έγινε, τα
0: ακριβώς. Ή θα γίνει ο γιος μου, έτσι, ή θα γίνει η κόρη μου, ή θα βολευτούμε. Λοιπόν, είμαστε εχθροί μας τους. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Το θέμα μας, ναι βέβαια, είναι και οι εκλογές. Όμως, με ή χωρίς εκλογές, εμείς θα είμαστε εχθροί μαζί τους. Εμείς θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε ως εχθροί τους και σε αυτούς και στους αντικαταστάτες τους και στο μέλλον. Γιατί? Διότι εμείς ακολουθούμε το πατριωτικό δοκίμιο. Ακολουθούμε τους φιλογενείς. Είμαστε η συνέχεια των φιλογενών. Και μην ακούτε αυτούς που πάνε και κολλάνε στη Λατινοπούλου και το παίζουν πατριώτες. Ναι, πατριώτες μου. Ή πάνε και κολλάνε στα τομάρια αυτά τους πατιάτες. Έτσι. Έχω εξαιρέσει δύο. Έτσι, τον Δημητριάδη και τον Ζερβέα. Οι υπόλοιποι είναι πολιτικά τομάρια. Είδαμε τον Φλόρο, ο οποίος αυτός πρέπει να είναι εντελώς χαϊδάνι, δηλαδή βγαίνει και κάνει και νομικές αναλύσεις. Κάτι πρέπει να έχει τελειώσει σε η ΕΚ ξυνία, ας πούμε, κάτι τέτοιο, αλλά πιστεύει ότι είναι πολιτικός και έχει κολλήσει τη Νέα Δημοκρατία και ψηφίζει ό,τι πει η Νέα Δημοκρατία. Να μην αναφερθώ στον Χάρη. Χάρη, πού είσαι, Χάρη? Ο Χάρης. Ο Χάρης ήταν το απάβγασμα του εθνικισμού, ο Χάρης. Ο Χάρης. Λοιπόν, όλοι όσοι πηγαίνετε εκεί ξέρουν πολύ καλά γιατί πηγαίνετε. Πηγαίνετε γιατί περιμένετε ότι υπάρχει ένας χρηματοδότης από πίσω. Μην ξεχάσουμε τον Ατσιό. Ένα Ατσιέ με τον Βίκτορα. Ένα Ατσιέ. Λοιπόν, μην ξεχάσουμε όλους αυτούς. Όλοι όσοι πηγαίνετε εκεί. Αυτοί είναι γνωστής κατηγορίας άνθρωποι. Είναι θερναδιέροι. Λοιπόν, εσείς που πηγαίνετε και ψηφίζετε και κάνετε και ράνετε και είστε, ρε παιδί μου, είναι, πώς το λένε, είναι... κομιλφό, Σπύρο, κομιλφό. Να πω κάτι που αφορά ένα στρατιωτικό γιατρό. Πήγανε και την πέσανε οι Ρουβίκονες σε ένα στρατιωτικό γιατρό, μεγαλύτερος από εμένα, ο οποίος βέβαια ήταν απέναντι στην Ένωση Στρατιωτικών Γιατρών, γιατί ήταν καθώς πρέπει. Δεν ήταν, ρε παιδί μου, επαναστατικό στοιχείο, αλλά ήταν δεξιός. Πώς το ξέρουμε αυτό? Πήγε ο Μητσοτάκης να φιλήσει την εικόνα της εξόδου και έσπευσε, δεν θα πω το όνομά του, να δικαιολογήσει την πράξη του. Από δίπλα ήταν και ένα γερόνδιο. Το λέω με την κακή έννοια, όχι με την καλή έννοια, διότι όλοι γέροντες είμαστε από ένα σημείο και μετά. Καρδιολόγος, και έλεγε και έτσι είναι, και είναι ιερή αυτή η εικόνα, και ο πρωθυπουργός, ο πρωτοθυπουργός κτλ. Σε αυτόν λοιπόν τον γιατρό, τον ογκολόγο, πήγε ο Ρουβίκονας στη Θεσσαλονίκη και του τα έκανε γης μαδιά, γιατί έμαθε ότι πήρε ένα φακελάκι 500 ευρώ. Εγώ λοιπόν τον καλώ τώρα, αν μας ακούει, να πάει στον Μητσοτάκη που του φίλησε και τον υπερασπιζόταν, να τον ρωτήσει, ρε εσείς, 7 χρόνια κυβέρνηση με τον Ρουβίκονα, τι κάνετε? Ο Ρουβίκονας είναι επιχειρηματικός βραχίων όλων αυτών που δείξαμε προηγουμένως. Αυτών που κρύβονται πίσω από αυτούς εδώ πέρα που δείξαμε και οι οποίοι στηρίζουν το εθνοκτόνο καθεστώς. Γιατί αυτό είναι το εθνοκτόνο καθεστώς. Για να σε δούμε, ρε φίλε. Για να σε δούμε, είσαι και μεγαλύτερος από εμένα. να κάνεις τη διαφορά, έτσι. Πήγαινε στον Γκούλη, στον οποίο έσπευσες να τον δικαιολογήσεις, να τον ρωτήσεις τώρα. Τι γίνεται, υπάρχει κράτος δικαίου? Δεν θα αναφερθώ βέβαια στο κομμάτι της, του φακελακίου. Εγώ είμαι ενάντιος στο φακελάκι, το ξέρουν όλοι. Το μοναδικό φακελάκι που έχω πάρει είναι ένα αρνί που μου έφερε ένας ασθενής που ήταν ικανοποιημένος, το οποίο το έδωσα κιόλας, αλαχού, έτσι, όχι επιχειρηματικός βραχίωνας, επιχειρησιακός βραχίωνας, συγγνώμη, λοιπόν, το έδωσα και αλλού, γιατί επειδή είμαι μόνος μου, δεν μπορούσα και να το μαγειρέψω, οπότε το έδωσα σε ένα φίλο μου. Εννοείται ότι καταδικάζομαι, έτσι, αλλά για να σας δω όλους, είστε όλοι τι θα αρπάξετε και τι θα αρπάξει ο κόλος σας. Αυτοί είστε πατριώτες μου. Το ίδιο συμβαίνει και με την αριστερά φυσικά, έτσι. Όλα αυτά τα σκουπίδια, ανέφερθηκε στον, πώς τον είπαμε, στον Θοδωράκη, και νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε στην αριστερά και αυτό το άθλιο υποκείμενο, τον Ζουράρη. Πού είσαι ρε, πού ψοφάς ρε Ζουράρη, πού ψοφάς? Αυτός που έκανε γλωσσοφιλήματα, ας πούμε, με τους Νιγηριανούς στη Γαλλία και ήταν ικανοποιημένος. Και αναφερόταν στον δάσκαλο του πατέρα του, ο οποίος ήταν ένας περιούσιος πουφούτης, που έγραφε βιβλία περί αυνανισμού κτλ. Και του τα κάψανε αυτοί οι κακοί άνθρωποι, ας πούμε, με τα μαύρα στο Βερολίνο μια μέρα, ας πούμε, κτλ. Θέλαν να ζεσταθούν, κάνει κρύο στο Βερολίνο και κάψαν τα βιβλία. Ο Ζουράρης, ο οποίος ψήφισε την προδοσία της Μακεδονίας. Να αναφερθούμε στην Κατερίνα Κωστοπούλου, παντρεμένη με στρατιωτικό οικονομικό, που κυκλοφορούσε και το έπαιζε και η ιστορία. Ψήφισε και αυτή υπέρ της προδοσίας της Μακεδονίας. Να αναφερθούμε στην Χουντικιά Βασιλική, πώς την είπαμε, αυτό την Κουντουρά. Την Κουντουρά, έτσι, που βρωμούσε ψαρίλα όταν κάποια φορά έπεσα πάνω της. Είχε φάει ψάρια προφανώς. Είχε φάει ψάρια. Οι γιατροί καταλαβαίνουν τι εννοώ. Λοιπόν, που ψήφισε και αυτή την προδοσία και πήγε στους εθνομηδενιστές, εκεί που είχε. Που ο πατέρας είχε συντάξει το μήνυμα της 21ης Απριλίου, η ίδια είναι στους εθνομηδενιστές. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια εγκληματική υπερδομή από πάνω και το δεξιός, αριστερός, χουντικός, αντιχουντικός και όλα τα συναφή, λοιπόν, δεν έχουν καμία αξία. Υποτακτική είναι. Η Κατερίνα είναι η Κατερίνα Παπακώστα, όχι Κωστοπούλου. Η Κατερίνα Παπακώστα, να μου κάνεις μήνυση, μωρή. Να μου κάνεις μήνυση. Λοιπόν, που δεν είπα σωστά το όνομά της. Λοιπόν, Σπύρο, εγώ έβγαλα τα αποθυμένα μου, δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
1: Και εγώ να χαιρετήσουμε και να αφήσουμε τους ακροατές μας να σκεφτούν αυτά που τους είπαμε.
0: Κοινοποιήστε, θυμηθείτε τα βιντεάκια που σας δείξαμε. Εγώ θα τα βάλω να τα κάνω ένα ξεχωριστό βιντεάκι, σορτάκι. Ψάχνω να βρω και τον gap, το mind the gap, ας πούμε. Να δούμε τι έλεγε, που ανοίγουμε τις καρδιές μας και τις κολοτρυπίδες τους ανοίγανε. Όπως την άνοιξε την κολοτρυπίδα του, ξέρουμε ποιος, ο αντιπρόεδρος. Έχουμε σηκώσει ένα ωραίο σορτάκι, Σπύρο, με μια Αφροαμερικάνα δικαστήνα, η οποία έχει ανέβει πάνω στην έδρα και κάνει queering. Queering λέγεται κάπως έτσι, έτσι, τον προκλητικό χορό για να πηδηχτούν από πίσω, ας πούμε, που κάνουν στην Αφρική και την πιάνουν στον αέρα. Λοιπόν, εμείς το έχουμε ξεπεράσει αυτό. Είχαμε τον αντιπρόεδρο, κολλητό της Ακελαροπούλου, που όταν ψηφίστηκε ο ΛΟΑΤΚΙ νόμος πήγε να το γλεντήσει. Το τσόλι! Το τσόλι! Λοιπόν, να μου κάνεις μήνυση, μωρή, Σαύρα, Σαυροπούλου, σκουπίδι της κοινωνίας. Όπως επίσης θέλω να μου κάνει μήνυση και ο Χατζιαβάτης, αυτό το αφόδευμα το οποίο εμφανίζεται σαν δημοσιογράφος και ξεπλένει τα εγκληματικά κόμματα, όπως το κόμμα της Λατινοπούλου, το παράνομο αυτό ανθυποπροϊόν της περικροπτικής περιοχής της ολιγαρχίας. Σταματάω εδώ, Σπύρο.
1: Και εγώ, σας καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Κοινοποιήστε, κάντε εγγραφή και μην ξεχνάτε, 13 Ιουνίου είναι σύναξη πολεμική. Ελάτε εκεί που θα σας πούμε και θα δούμε ποιοι είναι οι πολεμιστές και ποιοι είναι τα κοθόνια. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, Σπύρο.
6: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
7: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
9: Πώς νιώθετε που η Καριάτιδα θα πάει πλειοδία?
10: Εγώ είμαι παράλληλα.
9: Τι θα πάρετε οπωσδήποτε μαζί σας?
10: Ποιος είναι ο αγαπημένος σας σταθμός της περιοδίας?
11: Ζήτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
12: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτο περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
7: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Μπράβο τα κορίτσια μου. Εδώ καθίστε και οι δύο. Είναι τέλειες.
1: Τάνια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που καταρχάς είμαστε εδώ, σε αυτό τον υπέροχο παράδεισο, στις μιλιές του Πηλίου, στο ησυχαστήριό σου, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Τι, πόσο
0: το καταφύγιο.
1: Το καταφύγιο. Τι είναι αυτό το σπίτι για σένα, τι
0: αυτό
1: σημαίνει?
0: Που σου είπα, είναι το καταφύγιο. Δεν ξέρω, νομίζω θα είχα τρελαθεί άμα δεν είχα κάπου να εξαφανίζομαι και να απομονώνομαι για ένα διάστημα, που είναι μεγάλα τα διαστήματα που μένω εδώ. Είναι τουλάχιστον 6 μήνες το χρόνο. Έχω αυτή την πολυτέλεια βέβαια, να... τώρα που είμαι και συνταξιούχα, αλλά από πάντα. Δηλαδή κάνω για τις δουλειές μου έτσι, ώστε να μην δουλεύω πάρα πολύ. Περιόρισα τις ανάγκες μου, γιατί δεν γίνεται να μην δουλεύεις πολύ και να έχεις πολλές ανάγκες να τρέχουν. Και στην πρώτη ευκαιρία, δηλαδή και 2 μέρες και 3 μέρες να έχω κενό, έρχομαι στο χωριό. Βέβαια τώρα που έχουν ακριβήνει τόσο πολύ βενζίνες και τα διόδια, δεν με παίρνει να ανεβοκατεβαίνω κάθε εβδομάδα. Και σε λίγο δεν θα μπορούμε να μετακινηθούμε καθόλου, τέλος πάντων. Αλλά ευτυχώς τώρα είχα μεγάλο κενό και είμαι εδώ 1 μήνα. Θα κατέβω μόνο για τη συναυλία και μετά θα ξανάρθω πάλι εδώ.
1: Τέλεια. Θα μας τα πεις και για τη συναυλία, αλλά επειδή είπαμε και για το καταφύγιο, μου έλεγες πριν ξεκινήσουμε ότι σήμερα πλούσιος είναι αυτός που έχει χρόνο.
0: Ακριβώς. Νομίζω ότι το υπέρτατο αγαθό σήμερα, εκτός από την υγεία, είναι το να έχεις χρόνο, προσωπικό χρόνο. Γιατί οι άνθρωποι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν 2 και 3 δουλειές, να τρέχουν σαν τους παλαβούς για να τα προλάβουν όλα και δεν έχουν καθόλου χρόνο ποιοτικό με τον εαυτό τους. Αυτό ξέρεις δημιουργεί τρομερή αναστάτωση. Πρέπει κάποια στιγμή να ησυχάζουμε, να αποφορτιζόμαστε, να φεύγουν οι ρυθμοί της πόλης, να φεύγουν οι ρυθμοί της δουλειάς, να καθαρίζει το μέσα σου από όλα τα βέλη που τρως καθημερινά δουλεύοντας και πασχίζοντας να επιβιώσεις.
1: Υπάρχει πολύ αρνητική ενέργεια όμως σε αυτή την εποχή.
0: Τρομερή.
1: Πώς μπορεί κάποιος να το κάνει πράξη αυτό, δηλαδή πώς το καταφέρνει? Okay, δηλαδή θα μας ακούει ο κόσμος τώρα και αναρωτιέται. Ναι, okay,
0: εντάξει, στάθηκα τυχερή, έκανα μια δουλειά η οποία μου προσέφερε πάρα πολλά, νιώθω χορτάτη, νιώθω γεμάτη και επίσης μπόρεσα να έχω μια σχετική οικονομική άνεση για να μπορώ να αράζω και να τεμπελιάζω. Είχα διαβάσει με κυρία ένα βιβλίο που λεγόταν «Τεμπελιά και αυτογνωσία» και ένα άλλο, νομίζω ήταν «Τέος Γκόλας», και ένα άλλο που λεγόταν «Το δικαίωμα στην τεμπελιά». Αυτά τα είχα διαβάσει εκεί γύρω στο 35 και μου κάνανε τρομερή εντύπωση, γιατί εγώ τότε δούλευα σαν σκυλί. Δεν είχα κάνει διακοπές ποτέ στη ζωή μου. Η σεζόν μας ήταν χειμώνα, καλοκαίρι, μια εβδομάδα κενό και του και από την αρχή. Και είπα ότι με επηρέασαν πολύ αυτά τα δύο βιβλία και είχαν δίκιο που με επηρέασαν, δηλαδή για το καλό μου ήταν. Κατάλαβα ότι η συσσόρευση πλούτου δεν είναι αυτό που θα σου φέρει ευτυχία. Η συσσόρευση εμπειριών, ναι, αλλά το να μπορείς να ησυχάζεις, να αυτολογοκρίνεσαι, να μετράς τον εαυτό σου σωστά και να προσπαθείς, ρε παιδάκι μου, χωρίς επιρροές από άλλους, να βρεις ποιος είσαι, πού πας και πού θέλεις να πας και ποιος θέλεις να γίνεις. Αυτά όλα το σπίτι αυτό μου τα προσέφερε.
1: Θέλω να πάμε στην εποχή μας. Τι εποχή είναι αυτή που ζούμε, τι θα μας έλεγες?
0: Η χειρότερη, κατά τη γνώμη μου, χειρότερη εποχή από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Όλα αυτά που συμβαίνουν εμένα με τρομάζουν. Δηλαδή, έχω μεγάλη αγωνία για το τι θα συμβεί στην ανθρωπότητα και για το τι είναι αυτό που συμβαίνει. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Να πιάσω την εξάρτησή μας από την τεχνολογία. Παλιά όταν δεν ξέραμε μια λέξη, ανοίγαμε ένα λεξικό μια εγκυκλοπαίδεια και μαθαίναμε γι' αυτό. Τώρα μπαίνεις στο κινητό, το γκουγκλάρεις, επειδή είναι μια εύκολη γνώση, δεν αποτυπώνεται. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι δεν μπορούν να αποκτήσουν καινούργιες γνώσεις. Πολλές πληροφορίες οι οποίες φεύγουν, χάνονται. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο που δεν θα γίνονται πια συνάψεις στον εγκέφαλό μας. Τίποτα. Θα είμαστε σε τέτοια εξάρτηση που, και τέτοια εξειδίκευση, γιατί ο καθένας για να δουλέψει θα πρέπει να έχει τρομερή εξειδίκευση στο αντικείμενό του. Δεν θα γνωρίζουμε τίποτα άλλο και δεν θα μπορούμε να κατανοήσουμε τίποτα άλλο. Αφήνω λοιπόν την τεχνολογία. Α, πάω τώρα στην τεχνητή νοημοσύνη. Ωραία, τώρα θα έχουμε και το ροχαλιτό της μάθης εδώ πέρα, αλλά όλα καλά. Λοιπόν, με την τεχνητή νοημοσύνη, αυτό που με τρομάζει είναι ότι δεν θα μπορούμε πια να ξεχωρίσουμε ποια είναι η αλήθεια και ποιο είναι το ψέμα. Από τη στιγμή που μπορείς εσύ τώρα να πάρεις ένα βίντεο με μένα, όχι με μένα, με μένα χωρίς εμένα, ναι, ναι, και να με βάλεις να λέω ό,τι να είναι ή να κάνω ό,τι να είναι, χάνεται η πραγματικότητα εντελώς. Κανείς δεν θα ξέρει ποια είναι η αλήθεια και πού είναι το ψέμα. Ήδη το βλέπουμε. Το βλέπουμε
1: πολλά, συμβαίνει. Βέβαια.
0: Είναι τρομερό όμως ο άνθρωπος να ζει χωρίς την αλήθεια. Γιατί πιστεύω ότι όλοι οι φιλόσοφοι από την αρχή του πολιτισμού, αυτό που ψάχναν να βρουν ήταν η αλήθεια. Ένιωθαν ότι χωρίς την αλήθεια δεν μπορούμε να έχουμε ποιοτική ζωή. Λοιπόν, τι ζωή θα έχουμε όταν δεν ξέρουμε τι είναι αληθινό και τι είναι ψεύτικο?
1: Είπες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπες την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Να πιάσω τώρα τον καπιταλισμό. Τον άγριο καπιταλισμό, ο οποίος μας έχει αναγκάσει να μην έχουμε συλλογικές συμβάσεις, να δουλεύουν οι άνθρωποι, να επιτρέπονται οι 13 ώρες, που είναι απάνθρωπο, είναι μεσαίωνας αυτό, δεν είναι στοιχείο του δυτικού πολιτισμού. Άρα έχουμε ένα δυτικό πολιτισμό ο οποίος καταραίει. Γίνονται πόλεμοι μόνο και μόνο για τα φράγκα και για τις πηγές ενέργειας ή για να πουλάνε όπλα. Δεν υπάρχει αξιοκρατία. Βλέπεις παιδιά με πτυχία και διδακτορικά αναγκάζονται να γίνονται λιβεράδες, γιατί δεν μπορεί η αγορά να τους απορροφήσει, ακριβώς γιατί δεν υπάρχει αξιοκρατία. Θα μπουν τα κομματικά στελέχη και οι κομματικοί φίλοι. Ζούμε τώρα, ειδικά τώρα στην Ελλάδα, τέτοια διαφθορά. Εγώ δεν νομίζω ότι υπήρξε ποτέ. Πάντα η πολιτική ήταν διεφθαρμένη. Πάντα. Όχι όλοι, εντάξει, μην γενικεύουμε. Αλλά σε γενικές γραμμές. Αλλά τώρα, δικαστικό σώμα που δεν είμαστε σίγουροι πόσο είναι δίκαιοι και πόσο δεν επηρεάζονται επειδή εκβιάζονται. Βγαίνουν μπροστά στα μούτρα μας και μας δουλεύουν λέγοντάς μας φρικτά πράγματα, υποτιμώντας εντελώς την νοημοσύνη μας. Με κοροϊδεύουν, δηλαδή, πώς να σου το πω. Τους βλέπω και με κοροϊδεύουν, λένε ψέματα μέσα στα μούτρα μου. Παράδειγμα, ας πούμε, βγήκε ο Δένδιας προχθές με τον ντρόουν και είπε ήταν εκτός χωρικών υδάτων. Και λες, τι λέει τώρα, η Λευκάδα είναι εκτός χωρικών υδάτων? Και βγαίνει μετά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει, εννοούσε ότι ήρθε εκτός χωρικών. Μα δεν ντρέπονται λίγο? Δεν ντρέπονται? Μέσα στα μούτρα μας. Αλλά αυτό που με τρομάζει από όλο πιο πολύ είναι η απάθεια του κόσμου.
1: Αυτό εδώ θα ερχόμουν τώρα. Πώς εσύ τι εξήγηση δίνεις σε όλο αυτό που
0: έχουμε κουραστεί? Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βάλεται από παντού και δεν μπορεί να πάρει ανάσα. Συνηθίζει τα πάντα. Όπως συνηθίσαμε την πανδημία, συνηθίσαμε τον αποκλεισμό, συνηθίσαμε να μην μιλάμε στο γείτονα, να μην υπάρχει ο γείτονας. Συνηθίσαμε να βλέπουμε έναν άνθρωπο να πέφτει κάτω και να μην τον βοηθάμε. Έβλεπα τώρα για μια ληστεία, χθες κιόλας είχε γίνει αυτό, κάπου στη Βιωτία, όπου οι άνθρωποι καθόταν σε ένα καφενείο, βλέπανε και βιντεοσκοπούσαν τη ληστεία και κανένας, μα κανένας, δεν πήγαινε να βοηθήσει. Ή να κάνει κάτι, να πάρει την αστυνομία, να κάνει κάτι.
1: Ο φόβος είναι ασχοληθώ.
0: Όχι, δεν είναι ο φόβος μόνο που μας τον έχουν εμφυσίσει, είναι το σοκ και δέος. Είναι και η απάθεια. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνονται αυτά που γίνονται στην Παλαιστίνη, στη Γάζα, και εμείς κάθε μέρα να μην το έχουμε στην κουβέντα μας και στην έννοια μας. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα και όλη η Δύση να κάνει ότι δεν συμβαίνει.
1: Το ίδιο είχε γίνει, τώρα θέλω να σου πω γι' αυτό, είχαμε τα Τέμπη, έχουν περάσει 3 χρόνια. Επειδή ήσουν ένας άνθρωπος που βρέθηκες.
0: Οι υποκλοπές, τα Τέμπη, και... ο Πεκεπά, πώς το λένε.
1: Ο Πεκεπέ. Κάνω μια παρένθεση τώρα εδώ, επειδή είπες ο Πεκεπέ. Πώς σου φαίνεται εσύ να σου στάνει έτσι ανακλείδου το γεγονός ότι περάσαμε 10 χρόνια κρίσης σκληρής με μνημόνια και συζητάμε ακόμα για ο Πεκεπέ. Και Πόρσε και Φεράρι και επιδοτής. Αυτό πώς το εξηγείς εσύ? Τι είναι αυτό που σε θυμώνει?
0: Η τρομερή εξάπλωση της διαφθοράς σε όλους τους πυλώνες του πολιτισμού. Και ξεσυνηθίζεις μετά, λες έτσι είναι, έτσι γίνεται. Και άμα κλέβει αυτός, γιατί να μην κλέψω κι εγώ? Και άμα αυτός λέει ψέματα, γιατί να μην πω κι εγώ?
1: Είναι και ένα βόλεμα όλο αυτό. Τι θα έλεγες?
0: Βόλεμα.
1: Ο χαδερβισμός, άστο μωρέ, τώρα που να
0: ασχολούμαι. Δεν υπάρχουν, ξέχνα τώρα, ποιες ιδέες και ποιος ιδεαλισμός, δεν με τρελαίνεις τώρα κι εσύ. Μακάρι να υπήρχε μια ιδεολογική ομπρέλα που να πάμε να συνθούμε όλοι κάτω από αυτήν. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα πια. Σήμερα το μόνο πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι το κέρδος και δυστυχώς η επιβίωση. Α, και να πιάσω και το άλλο θέμα. Οι influencers, αυτή η ανοησία, η παγκόσμια ανοησία με αυτά τα πλάσματα, τα οποία βγάζουν πάρα πολλά χρήματα, απλώς δείχνοντάς μας πως πλούσιοι ζουν και εμείς τα ζώα μπαίνουμε και τους ακολουθούμε. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω, το χωρώ στο κεφάλι μου όλο αυτό το πράγμα. Ότι δηλαδή
1: είναι επάγγελμα πλέον.
0: Το ξέρω ότι είναι επάγγελμα. Το ξέρω ότι είναι επάγγελμα. Όταν μου το είπαν πρώτη φορά, είχε γνωρίσει μια κοπελιά. Λέω πώς είσαι, είμαι influencer. Λέω τι είναι αυτό. Και μου είπε πάω, τρώω τζάμπα, κάνω ταξίδια τζάμπα και τα βγάζω στο διαδίκτυο. Και σου λέω αυτό είναι επάγγελμα. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Θα ανάψω λίγο το τσιγαράκι μου.
1: Θέλω να σου δώσω 2 παραδείγματα. Στην Ουγγαρία, μετά από 16 χρόνια. Ο Όρμπαν έχασε
0: ναι.
1: Ένας ακροδεξιός πολιτικός. Είχε τη μεγαλύτερη συμμετοχή στις εκλογές.
0: Ναι, αλλά και αυτός που βγήκε προέρχεται από το...
1: Ισχύει.
0: Δεν είναι.
1: Αλλά έχει σημασία η συμμετοχή. Το ένα είναι αυτό. Στη Σερβία, που είχαν ένα αντίστοιχο σιδηροδρομικό δυστύχημα, 6 μήνες ήταν ο κόσμος.
0: Έπεσε η κυβέρνηση.
1: Και έπεσε η κυβέρνηση. Το λέω με την έννοια της αντίδρασης στην οποία αναφέρθηκες. Γι' αυτό λέω, είναι μόνο η κούραση. Ή μήπως είναι κάτι άλλο? Γιατί εγώ δεν έχω βρει ακόμα απάντηση σε αυτό.
0: Τι συμβαίνει εννοείς στην Ελλάδα?
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό που συμβαίνει σε εμάς? Κοίταξε, πριν 3 χρόνια δηλαδή βγήκαμε 1 εκατομμύριο κόσμο στο δρόμο.
1: Και ήσουν εκεί?
0: Φυσικά ήμουν εκεί. Όταν βλέπεις όμως ότι δεν υδρώνει τα αυτοί τους, δεν γίνεται τίποτα. Βλέπεις ότι αυτή η κυβέρνηση δεν πέφτει με τίποτα. Με τίποτα. Γίνονται τέρατα που σε άλλη χώρα θα είχαν παραιτηθεί προπολού, υπουργοί, πρωθυπουργοί, και εδώ πέρα δεν τρέχει κάστανο. Τίποτα. Όταν βλέπεις λοιπόν ότι δεν γίνεται τίποτα, λες πήγα 1, πήγα 2, πήγα 3. Τρως ξύλο κάθε φορά, μπαίνουν και σε δέρνουν, ανέτεια. Μέχρι στιγμή που μου πιάνουν τα γέλια. Την τελευταία φορά, δεν ήταν η τελευταία που πήγα σε διαδήλωση, αλλά αυτή τη φορά που μαζευτήκαμε 1 εκατομμύριο κόσμο στο Σύνταγμα και μου έκανε εντύπωση πόσο ευγενικοί ήταν οι άνθρωποι ο ένας με τον άλλο, πως ξαφνικά αυτό το αγενές μπουλούκι που συναντούμε κάθε μέρα στους δρόμους είχε γίνει ένα πλήθος εξαιρετικό, πολιτισμένο, δεν σπροχνόμασταν, λέγαμε συγγνώμη και Κάποια στιγμή, επειδή συνήθως καταλαβαίνω πότε θα πέσουν τα χημικά και το ξύλο, μπήκα σε ένα στενάκι στην πλάκα να φύγω και ήταν εκεί πέρα οι μετατζίδες και σου λέει, τι έγινε ρε παιδιά, και σήμερα θα μας δίνετε. Δεν είχαν κανένα λόγο να μας δίνουν. Μπήκανε σε 5 λεπτά και ρίξανε χημικά και έπεσε για ξύλο. Λες, και δεν άλλαξε και τίποτα. Ας φάμε το ξύλο, αλλά ας αλλάξει κάτι.
1: Αφού συζητάμε για αυτό το θέμα, σε λίγες μέρες η Μαρία Καριστιανού θα ανακοινώσει το δικό της πολιτικό κόμμα. Και επειδή ήσουν εκεί, θέλω να μας πεις σήμερα τη γνώμη σου για τη Μαρία Καριστιανού και επίσης εάν συμφωνείς ή διαφωνείς με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει περάσει αυτό το δράμα, αν πρέπει ή όχι να ασχοληθεί με την πολιτική.
0: Έχει κάθε λόγο και κάθε δικαίωμα να ασχοληθεί με την πολιτική. Σέβομαι τον αγώνα της. Δεν θα την ψήφιζα λόγω των δηλώσεων που έκανε για τις
1: εκτρώσεις.
0: Μου φάνηκε πάρα πολύ οπισθοδρομική θέση. Αλλά να σου πω, η γυναίκα αυτή αγωνίζεται. Αγωνίζεται όσο κανένας άλλος που ξέρω. Οπότε αν δεν είχε κάνει αυτές τις δηλώσεις, μπορεί και να την στήριζα.
1: Σε ξάφνιασε αυτό ως πρόσωπο?
0: Πολύ. Βέβαια, επειδή είμαι παιδίατρος, αντιμετωπίζει διαφορετικά το πρόβλημα. Δεν ξέρω κι εγώ αν ήμουν παιδίατρος τι θα έλεγα.
1: Ναι, σίγουρα.

0: εντάξει, επειδή ανήκω σε έναν χώρο που είναι αριστερά του κέντρου, δεν είμαι εντελώς αριστερή, δεν είμαι ούτε κεντρώα. Με τη Μάγδα Φίσα έχω περισσότερα κοινά. Αλλά σου λέω ότι την Καριστιανού τη σέβομαι βαθύτατα.
1: Σήμερα ποιος είναι αριστερός? Ποιος θα έλεγε ότι είναι αριστερός?
0: Κανένας.
1: Δεν είναι φοβερό όμως?
0: Θέλω να πω,
1: δηλαδή με όλα αυτά που περιέγραψες δεν είναι...
0: Οι περισσότεροι πια είναι συστημικοί. Περισσότεροι. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς με την πολιτική. Μιλώ πάντα για τους πολιτικούς. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει. Αλλά όλοι έχουν τους χορηγούς τους. Όλοι έχουν τα θεματάκια τους. Όλοι τα κάνουν πλακάκια με την κυβέρνηση όποτε τους συμφέρει και όποτε δεν τους... Και μετά είναι, ξέρω εγώ, αγκαλιά έξω από τη Βουλή και μέσα στη Βουλή κάνουν τα κοκόρια. Έχω χάσει την εμπιστοσύνη στους πολιτικούς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε την πολιτική. Δηλαδή, παραμένω πολιτικών και θα, όσο ζω, θα με νύχει και με δόντια, θα προσπαθήσω να μην αλλάξει αυτό. Εννοείται ότι θα ψηφίζω πάντα. Εννοείται. Γιατί αν δεν ψηφίζεις, μετά δεν έχεις δικαίωμα να κρίνεις. Ούτε να γκρινιάξεις για τη ζωή σου. Πήγαινε και ψήφισε. Είχαμε περίπου 50% αποχή. Με αποτέλεσμα ο Μητσοτάκης να πέρεται ότι είχε 41%, ενώ το πραγματικό του ποσοστό ήταν, αν συνυπολογίσεις την αποχή, ήταν γύρω στο 21%. Άρα λοιπόν μην κουνιούνται ότι το 41% είναι μαζί τους.
1: Θα σου πω...
0: Αλλά φταίμε εμείς που δεν πήγαμε να ψηφίσουμε.
1: Και θα σου πω όμως ότι ο Μητσοτάκης ναι μεν πήρε αυτό το 41% και ο επόμενος ακολούθησε με 20 μονάδες διαφορά. Αυτό τι λέει? Τι λέει για το πολιτικό σκηνικό εννοώ? Και επειδή αναφερόμαστε εκεί, θέλω να μου πεις και τη γνώμη σου για τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί και
0: τον
1: εκεί έχουμε μια
0: τον,
1: επιστροφή.
0: Τσίπρα τον αγαπώ, του είχα δυναμία δηλαδή, παρότι έκανε τα λάθη του κι αυτός. Θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έκλεψε, είναι ένας έντιμος άνθρωπος, όπως εκτιμώ πολύ και τον Κώστα τον Καραμαλή. Επίσης ένας άνθρωπος ο οποίος ο ίδιος δεν έκλεψε, άσχετα τι κάνανε οι υπουργοί του. Και είχε και μια εθνική πολιτική με την οποία νιώθω περήφανη που είμαι Ελληνίδα. Όχι τώρα που βγαίνονται τα ντρόουν στη Λευκάδα και έχει γίνει τρυπητήρι το Αιγαίο. Όχι, αλλά με τον Κώστα Καραμαλή αισθανόμουν μια σιγουριά. Ότι είναι ένας άνθρωπος που περασπίζεται εθνικά συμφέροντα. Με τον Αλέξη Τσίπρα είχα πάντα την αίσθηση και την έχω ακόμα ότι είναι ένας έντιμος άνθρωπος, ο οποίος έφαγε πάρα πολύ λάσπη από παντού. Δηλαδή δεν ξέρω άλλον άνθρωπο να έχει ζήσει τέτοιο πόλεμο. Δεν ξέρω.
1: Το ντοκιμαντέρ του Sky το βλέπεις?
0: Εννοείται όχι. Δεν βλέπω Sky γενικώς.
1: Το λέω γιατί θυμίζει όλη αυτή την περίοδο
0: του
1: 2015.
0: Η κόρη του Βαρβιτσιώτη, νομίζω. Κόρη του, εγγονή του. Τι είναι.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει όμως οικογενειακή. Είναι δημοσιογράφος η Έλενα.
0: Εντάξει, δημοσιογράφος είναι. Sky δεν βλέπω γενικά, γιατί δεν θεωρώ ότι ο Sky είναι ένα κανάλι που σέβεται το λειτουργήμα του δημοσιογράφου. Με αυτά που ακούω από το Sky.
1: Την Ιθάκη τη διάβασες? Του Τσίπρα,
0: όχι.
1: Το βιβλίο.
0: Όχι, μου το έστειλε, δεν το έχω διαβάσει ακόμη.
1: Έχεις κατασταλάξει το τι θα ψήφιζες στις επόμενες εκλογές?
0: Όχι. Θα ψηφίσω ένα κόμμα που... θα προσπαθήσω δηλαδή να ψηφίσω κάτι για να είναι η Βουλή πολυκομματική.
1: Είναι ήδη πολύ διασπασμένο.
0: Εντάξει, μην κοιτάς τώρα τι λένε. Πιστεύεις καταρχάς εσύ αυτές τις δημοσκοπήσεις? Εγώ δεν πιστεύω τίποτα από τις δημοσκοπήσεις. Πληρωμένες είναι από τα κόμματα.
1: Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Ασκεί αντιπολίτευση, αλλά δεν την εμπιστεύομαι.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Δεν ξέρω, είναι κάτι στο χαρακτήρα της που δεν μου αρέσει.
1: Εκτός από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αυτή την περίοδο είναι και το Πασόκ που φαίνεται ότι είναι δεύτερο.
0: Ούτε
1: κόμμα.
0: Να ακούσω. Ούτε να ακούσω με τον Ανδρουλάκη, τον εκβιαζόμενο, τον επίσης εκβιαζόμενο.
1: Θεωρείς ότι οι υποκλοπές δηλαδή ήταν ένα
0: μοχλός πίεσης στους δικαστές, στους υπουργούς, στους πολιτικούς αντιπάλους, σε όλους? Ένας μοχλός πίεσης.

0: εκκλησίες που όποτε θέλουν να τον βάλουν στη θέση τους, πέφτει ο εκβιασμός.
1: Θεωρείς ότι με άλλον αρχηγό το Πασόκ θα ήταν καλύτερα?
0: Ναι, βέβαια. Αν είχε, ας πούμε, τον Γερουλάνο αρχηγό, δεν το συζητώ.
1: Πώς είδες τη χθεσινή δήλωση? Ότι ξέχασε ο λογιστής του να βάλει.
0: Ούτε που ασχολήθηκα. Ασχολείσαι εσύ ακόμα με αυτά? Μας κοροϊδεύουν. Μας λένε τι έχουν. Θα μας πούνε κάποτε πώς αποκτήσανε? Αυτό θα πει πόθεν έσχες. Δεν λέμε τι έσχες, λέμε πόθεν.
1: Αναφέρθηκε στην αρχή στην Παλαιστίνη. Και θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Αν σε ρωτούσα, επειδή ξέρω ότι διαβάζεις και βιβλία και φιλοσοφικά, τι στρίβει έναν άνθρωπο να γίνει ακροδεξιός σήμερα? Πώς θα, δηλαδή, και αν καθόσουν στο ίδιο τραπέζι μαζί του, ή αν θα είχες φίλο? Κατάλαβες πώς το λέω?
0: Λοιπόν, ο φασισμός στη Γερμανία αυξήθηκε και επικράτησε μετά από τη μεγάλη ήττα της Γερμανίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένας λαός ταπεινωμένος αναγκάζεται και εκτρέφει εθνικιστικά μια αγάπη για το έθνος του, γιατί δεν έχει από πού να κρατηθεί. Και ένας λαϊκιστής ηγέτης πάρα πολύ εύκολα αυτό μπορεί να το εκμεταλλευτεί και να πείσει τις μάζες ότι τώρα θα διαπρέψουμε, εμείς είμαστε οι καλοί, εμείς ξέρουμε το σωστό, εμείς, εσύ δηλαδή, εσύ απλέ πολίτη, φτωχέ, μαζί μου θα λάμψεις, θα δοξαστείς. Κάπως έτσι οι άνθρωποι, δηλαδή γι' αυτό και βλέπεις φτωχούς ανθρώπους, πολύ φτωχούς ανθρώπους, να ρέπουν προς τα εκεί, γιατί θέλουν κάπως να νιώσουν σπουδαίοι.
1: Θα έκανες παρέα με έναν ακροδεξιό?
0: Όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ καθόλου. Γιατί τσακώνομαι στα 10 λεπτά.
1: Επειδή είπες για λαϊκισμό, λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα είναι ο Βόλος. Ο δήμαρχος του Βόλου διαφετεύει.
0: Ναι.
1: Και αν ρωτήσεις τους περισσότερους Βολιώτες, θα σου πούνε ότι είναι και καλός δήμαρχος.
0: Ναι, ναι, δυστυχώς. Αυτόν τον άνθρωπο δεν είναι δυνατόν να τον συμπαθήσω. Καταρχάς γιατί βγήκε και είπε ότι ο Ολκίνος είναι μαλάκας. Ένα από τα πιο σοβαρά πλάσματα στον πολιτισμό και τους πιο ενδιαφέροντες ανθρώπους που έχω γνωρίσει είναι τον Ολκίνο. Τον Ολκίνο, τον είπε μαλάκα. Αν είναι δυνατόν. Δεν είναι ο μόνος λόγος που τον αντιπαθώ. Είναι ο δημόσιος λόγος ο οποίος είναι άθλιος. Και ο τραμπουκισμός του. Ο τρόπος που τραμπουκίζει τους αντιπάλους του. Κοίταξε, το τρώμε στα μούτρα. Το τρώμε στα μούτρα. Και εκεί θα πάω πάλι στους πολιτικούς, οι οποίοι δεν φρόντισαν να δώσουν μια ανάσα στις μάζες των λαϊκών και φτωχών ανθρώπων. Δεν τους τη δώσαν. Η τελευταία φορά που θυμάμαι να γίνεται μια πώς να το πω ρε παιδάκι μου, να υπάρχει ένα νιάξιμο αληθινό για τους πιο φτωχούς, είναι με τον Αντρέα του Παπανδρέου, ο οποίος μετά βέβαια τα έκανε για αυτός. Το Πασόκ όπως εξελίχθηκε μετά ήταν Παναγία μου. Όταν βγήκε όμως, πρωτοβγήκε το Πασόκ και το γεννηματά, έφτιαξε το ΕΣΥ. Δες τώρα τι έχουμε. Δες τώρα τι συμβαίνει στο ΕΣΥ. Φτιάξαν τα ΚΑΠΗ που είναι. Αυτά είναι δύο πράγματα που ήταν ένα νιάξιμο για κάποιους μη προνομιούχους. Και αυτό εμένα με ενδιαφέρει. Γιατί δεν μπορείς εσύ να είσαι ευτυχισμένος όταν ο άλλος δίπλα σου είναι μέσα στην κατάθλιψη ή μέσα στη φτώχεια ή μέσα στην απομόνωση. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να νιώθω. Δεν μπορώ να έχω χαρά. Γι' αυτό και απομονώνομαι, τουλάχιστον να μην το βλέπω.
1: Βέβαια. Και επειδή αναφέρθηκε στην Παλαιστίνη, πώς βλέπεις όλα αυτά που γίνονται στη Γάζα, τώρα στο Ιράν, Και γενικά εγκλήματα. Δηλαδή...
0: Εγκλήματα. Εγκλήματα. Από κάποιους διεθνείς δαΐδες, οι οποίοι εγκληματούν ασύστολα πάνω σε... στον άμαχο πληθυσμό, σε γυναίκες, σε μωρά. Έχω δει κάτι βίντεο στρατιώτες να κλωτσάνε μωρά παιδιά, να τις λαμβάνουν, να τα σκοτώνουν. Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό το πράγμα. Γι' αυτό σου λέω, η Δύση πώς κοιμάται. Αυτοί οι μορφωμένοι άνθρωποι στο εξωτερικό, άσε μας εμάς, πώς κοιμούνται τα βράδια όταν δίπλα τους γίνεται αυτό? Δεν ξέρουν ότι κάποια στιγμή αυτός ο Νταΐς μπορεί να έρθει και στη δικιά τους πόρτα να χτυπήσει?
1: Ισχυρίζονται πολύ ότι δεν υπήρχε η ίδια αντίδραση. Θέλω τη γνώμη σου
0: για την Ουκρανία.
1: Για την Ουκρανία.
0: Λοιπόν, δεν το συμπαθώ το Ζελένσκι. Το θεωρώ ένα κλόουν, πολεμοκάπηλο. Ένα πολεμοκάπηλο κλόουν, ο οποίος μάλιστα όλα αυτά τα δις που του στέλνουμε τα έχει κάνει βίλες, σπίτια κτλ. Φασίστες ήταν και αυτοί όταν καίγανε τους ανθρώπους. Θυμάσαι το περιστατικό που κάψανε ζωντανούς ανθρώπους?
1: Μάχεται όμως για την ανεξαρτησία της χώρας του, θα πω. Δηλαδή το λέω με την
0: ποια ανεξαρτησία είναι αυτή η οποία είναι έχοντας δεκανίκη τους Αμερικάνους και την Ευρώπη? Δεν είναι ανεξαρτησία αυτό. Δεν είναι ανεξαρτησία μιας χώρας να μάχομαι σε έναν εχθρό, αλλά να γίνομαι το δουλάκι.
1: Εντάξει, είχαμε εισβολή. Κανονική, δεν είχαμε εισβολή. Αμφιβάλλουμε γι' αυτό.
0: Ναι, είχαμε εισβολή γιατί γινόταν τέρατα εκεί από τους ακροδεξίους. Πάρα πολλοί κόσμος τάχθηκε υπέρ της Ουκρανίας. Πάρα πολλοί κόσμος. Όλη η Ευρώπη καταρχάς. Όλη η Ευρώπη. Τώρα με τους Παλαιστίνιους. Θα σου πω ένα πράγμα. Όλοι μιλάνε για αυτή τη φρικτή πράξη της δολοφονίας νέων ανθρώπων στο φεστιβάλ τον Οκτώβρη.
1: Τον Οκτώβρη, βέβαια. Πολύ σκληρές εικόνες.
0: Πολύ σκληρό. Άγριο. Και θα σου θέσω ένα ερώτημα. Αυτό το κράτος που έχει μυστικές υπηρεσίες τόσο δυνατές, ώστε να ξέρουν πού ακριβώς μένει ένας στρατηγός στο Ιράν και πού μένει ένας πολεμιστής της Χαμάς, πού βρίσκεται και πού είναι τα λαγούμια που κυκλοφορούν κάτω, με τέτοια συστήματα κατασκοπίας που έχει, τόσο ανεπτυγμένα. Είναι, νομίζω, στην κατασκοπία ο πιο ανεπτυγμένος λαός.
1: Ότι μπορεί να πιάσει και
0: στον ύπνο. Πες μου τώρα κάτι. Δεν ξέρανε ότι θα γίνει αυτό? Δεν ξέρανε για αυτή την εισβολή? Δεν ξέρανε, δεν το είχαν καταλάβει? Όταν ξέρουν εγώ τι τσιγάρα καπνίζω και αν καπνίζω.
1: Υπάρχει κάτι σήμερα με όλα αυτά τα αρνητικά?
0: Θέλω να πω, μήπως ήταν πολύ βολικό? Όπως ήταν βολικό το χτύπημα στους δίδυμους πύργους, ας πούμε.
1: Το είπες.
0: Είναι κάποια πράγματα που είναι πάρα πολύ βολικά για τους Νταΐδες, που δεν τους νοιάζουν οι απώλειες ανθρώπινων ζώων.
1: Σήμερα υπάρχει κάτι που να σε κάνει να αισιοδοξείς, επειδή είπαμε όλα τα αρνητικά? Πώς βλέπεις τους νέους ανθρώπους?
0: Τα νέα παιδιά.
1: Γιατί μιλήσαμε για influencers, μιλήσαμε για
0: μέσα κινητήρια. Τα παιδιά τα οποία τα έχουμε καταστρέψει. Δεν βλέπεις ότι μετά την πανδημία ήταν σίγουρο ότι θα συμβεί με αυτόν τον εγκλεισμό, ότι αυτά τα παιδιά που ήταν τότε παιδιά, όταν θα γίνουν έφηβοι, δεν θα έχουν μια φυσιολογική εξέλιξη και μια ισορροπία, ψυχική ισορροπία. Βλέπεις τώρα να επιδίδονται σε φοβερές βαρβαρότητες. Υπάρχει βία.
1: Πολύ βία.
0: Τρομερή βία στα παιδιά. Αισθάνομαι ότι έφταιξε ο εγκλεισμός και το γεγονός ότι οι γονείς τους ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν 200 δουλειές και να μην έχουν σωστή επίβλεψη αυτά τα παιδιά. Όμως, μιλώντας, έχω ανήψια τα οποία αγαπώ πολύ. Mm. Μιλώντας μαζί τους, τα παιδιά αυτά είναι πιο έξυπνα από εμάς. Όσα έχουν γλιτώσει και δεν είναι 100% εξαρτημένα από το διαδίκτυο, έτσι. έχουν μια κριτική σκέψη βαθύτερη από αυτή που είχαμε εμείς στην ηλικία τους. Νομίζω ότι θα περάσουν άσχημα, περνάνε ήδη άσχημα, αλλά κάποια στιγμή θα φτιάξουν ένα καλύτερο κόσμο. Άλλωστε έτσι γίνεται πάντα. Αν αυτή τη στιγμή ζούμε μια τρομερή πτώση στον πολιτισμό, μοιραία θα υπάρξει άνοδος, γιατί τα πάντα είναι κυκλικά στο σύμπαν. Τα πάντα.

0: υπάρχουν στιγμές που σκέφτεσαι όσο μεγαλώνεις, αν θα ήθελες να έχεις οικογένεια ή το έχεις λύσει αυτό το θέμα?
1: Όχι, έχω μεγάλη οικογένεια και είμαι υπερπλήρης. Αν ρωτάς, δεν έχω μετανιώσει που δεν έχω κάνει παιδιά. Είμαι πολύ καλά με τα νύψια μου. Και αισθάνομαι ότι ενδεχομένως δεν θα ήμουν καλή μητέρα. Δηλαδή θα τα καταπίεζα μάλλον τα παιδιά μου. Θα είχα άγχος πολύ. Νομίζω ότι θα ήμουν πολύ καταπιεστική από την αγωνία μου.
0: Φοβερό. Μου
1: κάτι, μη.
0: Οι δικοί σου γονείς εσένα?
1: Η μανούλα μου με καταπίεζε, ναι, όπως όλους μας. Ο πατέρας μου καθόλου. Αλλά η μάνα μου ήταν αυστηρή, πολύ.
0: Ναι.
1: Βέβαια, κανένα από τα παιδιά δεν έγινε αλήτης. 5 παιδιά είμαστε. Και αυτό το χρωστάμε βέβαια στο γεγονός ότι η μάνα μας ήταν με τις κεραίες της τεντωμένες.
0: Ήταν εκεί.
1: Ήταν εκεί και ήταν, πώς να σου το πω, Κέρβερος.
0: Ποια είναι η πιο δύσκολη στιγμή της ζωής σου, τι θα έλεγες?
1: Οι απώλειες, η απώλεια της μαμάς μου, της αδερφής μου, πολύ μεγάλη απώλεια. Δηλαδή αυτό της αδερφής μου δεν το έχω ξεπεράσει ακόμη. Αυτή είναι η αδερφή μου.
0: Την είδα πίσω σου γι' αυτό.
1: Ναι, γιατί ήταν το στήριγμά μου. Δηλαδή μετά που έχασα τη μαμά μου και τον μπαμπά μου, η αδερφή μου ήταν το στήριγμά μου.
0: Πώς ξεπερνιέται και αν ξεπερνιέται?
1: Δεν ξεπερνιέται. Απλά συνηθίζεις να ζεις με αυτή την έλλειψη. Όπως ας πούμε, άμα σου κοπεί ένα δάχτυλο, είναι οδυνηρό, αλλά κάποια στιγμή μετά συνηθίζεις να κάνεις τις δουλειές σου χωρίς αυτό το δάχτυλο, κάπως έτσι.
0: Υπάρχει κάτι που να σου λείπει σήμερα, γενικά το λέω? Γιατί αναφέρθηκε στην πληρότητα εδώ, στις μιλιές σπηλίου, αλλά υπάρχει κάτι που να σου λείπει?
1: Θα σου πω ένα αστείο πράγμα. Ο τέταρτος στην κανάστα που παίζω. Το να βρούμε τέταρτο στην κανάστα. Γιατί είμαστε τρεις, ο αδερφός μου, η κοπέλα του και εγώ, και θα βρούμε ένα τέταρτο.
0: Αυτή είναι η πληρότητα, ναι. Ισχύει. Η μεγαλύτερη τρέλα που έχεις κάνει ποια είναι?
1: Πολλές τρέλες έχω κάνει.
0: Πες μας έτσι
1: μία. Δεν θα τις πω.
0: Μία έστω που μπορεί να υποθεί.
1: Έχω κάνει πράγματα για τα οποία απορώ πως τα έκανα.
0: Ωραίο είναι αυτό?
1: Όχι, δεν είναι ωραίο. Γιατί θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις και σε άλλους ανθρώπους. Δηλαδή το ζήν επικινδύνος είναι καλό όταν το κάνεις μόνο για τον εαυτό σου. Εάν μπορεί να εμπλακούν και άλλοι άνθρωποι, είναι δολοφονία, είναι εγκληματικό. Κάτσε, ας πούμε, μια τρέλα που έχω κάνει, που μπορώ να την πω. Είναι, όταν, θυμάσαι όταν έδωσε η Ελλάδα τον Ατσαλάν?
0: Ναι, βέβαια.
1: Γινόταν χαμός. Εμείς είχαμε κάνει τότε καλλιτέχνες ένα κίνημα και διάφοροι διανοούμενοι, το κίνημα 1ης του Μάρτη. Και γινόταν στη Βόνη μια πανευρωπαϊκή σύναξη των Κούρδων για διαμαρτυρία για τον Ατσαλάν. Μόλις έχουμε δώσει τον Ατσαλάν. Και αποφάσισε η πολιτική, η κίνησή μας αυτή, να στείλει εμένα σε αυτό το φεστιβάλ να τραγουδήσω. Πήγαμε με τον Γιάνκο τον Ανδρεάδη,
0: καθηγητής μου,
1: και βγήκαμε σε ένα κοινό που ήταν 250.000 Κούρδοι στη Βόνη, και μόλις είπαν συμμετοχή της Ελλάδας έπεσε μια παγερή σιωπή και λέω τώρα θα με σκοτώσουνε, θα με κράξουνε. Δεν χειροκρότησε κανένας ποτέ, παρότι τους είπαμε ότι εκπροσωπούμε τον ελληνικό λαό, ο οποίος δεν είναι σύμφωνος με την κυβέρνησή του στο σύνολό του. Ναι, θεωρώ ότι ήταν τελείως τρελό που το δοκίμασα και το έκανα. Και μετά που πήγα και στην Γιουγκοσλαβία, βέβαια, και φύλαγα γέφυρες.
0: Έχεις φύγει βράδυ από την Αθήνα να έρθεις εδώ?
1: Συνέχεια.
0: Όταν
1: ήμουν πιο νέα, μετά τη δουλειά, τελειώνω μια ώρα δύο, ας πούμε, στη δουλειά, έπαιρνα το αυτοκίνητο και οδηγούσα 6 ώρα το πρωί, ήμουν εδώ.
0: Υπάρχει ένα τραγούδι δικό σου όμως, ξέρω ότι είναι δύσκολο αυτό, που να πάντα να το ξεχωρίζεις για κάποιο λόγο? Και αν θες μας λες και το λόγο.
1: Έχω πολλά τραγούδια που αγαπώ.
0: Πες μας 2-3.
1: Ας πούμε η Ζελατίνα.
0: Ζελατίνα,
1: την οποία λατρεύω. Οι Μοίρες. Το το «Αν με αγαπάς» του Γιάννη του Ισπανού.
0: Εδώ θα πάω τώρα.
1: Ο «Ανθρωπάκος» του Χατζηνάσιου, που είναι τραγούδι δηλαδή που έχουν μια δύναμη τρομερή μέσα τους. Και δεν μπορώ να το αποχωριστώ. Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω το «Αντίδρομο του Βερολίνου». Δεν μπορώ να κάνω στην συναυλία και να μην τα έχω αυτά τα τραγούδια μέσα. Αλλά πάντα ξέρεις, ζήλευα και τα τραγούδια των Αλωνών. Γι' αυτό πάντα στις παραστάσεις μου έχω πάρα πολλά τραγούδια άλλων.
0: Πες μας δύο-τρία.
1: Συνθετών. Ας πούμε το «Καίγομαι» του Σταύρου του Ξαρχάκου και του Γκάτσου. Το «Έλα» της Χαρούλας, όχι της Χαρούλας, του Γιάννη Ισπανού με τη Χαρούλα, τη «Κίτρινη Πόλη», ας πούμε, είναι από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Και άλλα τραγούδια. Έχω ζηλέψει τραγούδια.
0: Πες μας για τον Γιάννη Ισπανό, με αφορμή και τη συναυλία.
1: Ο Γιάννης,
0: τι κρατάς από
1: τα από πιο υπέροχα πλάσματα που έχω γνωρίσει, ένας γλυκύτατος άνθρωπος, ίσως είναι ο πιο σεμνός Έλληνας καλλιτέχνης που έχω γνωρίσει. Η σεμνότητά του ήταν παροιμιώδης σεμνότητα. Τρομερό χιούμορ, μεγάλο ταλέντο και πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Ξενύχτης φοβερός. Τότε ξενυχτούσα κι εγώ πάρα
0: Ταιριάξατε.
1: Πολύ. Ναι, τώρα δεν ξενυχτώ καθόλου. Τότε ξενυχτούσα πάρα πολύ με τον Γιάννη. Πάρα πολύ.
0: Τι κρατάς από εκείνον, πες μας μια εικόνα που δεν σβήνει.
1: Από τον Γιάννη.
0: Ναι, ναι, έτσι, επειδή είναι και το αφιέρωμα.
1: Τον κήπο του στην Ερέτρια. Που είχε 150-30 φιλιές. Είχε μανία με τα λουλούδια. Για να θαυμάσει ο κήπο. Ο δικός μου δεν είναι τίποτα μπροστά στο δικό του. Α, υπέροχο κήπο.
0: Πώς νιώθεις που θα είσαι μέρος αυτού του αφιερώματος για τον Γιάννη Ισπανό?
1: Το έκανα και πριν από 2 χρόνια, βέβαια. Νομίζω είναι το αυτονόητο να συμμετέχω.
0: Δηλαδή δεν το σκέφτηκες ποτέ, είπες ναι.
1: Εννοείται, μα δεν χρειάζεται. Δεν με ρώτησε καν ο Γιάννης. Όταν ο Γιάννης Βερίδης, ο παραγωγός, δεν με ρώτησε καν, γιατί είναι αυτονόητο.
0: Το θεωρείς αυτονόητο πλέον. Θέλω να σταθώ τώρα σε αυτό που είπες για το, και για τα τραγούδια, αλλά το τελευταίο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα, φωνές και...
1: Φωνές εξαιρετικές. Πολύ καλύτερες από αυτές τις φωνές που είχαμε εμείς, γιατί είναι πολύ καλά δουλεμένες φωνές.
0: Υπάρχουν σήμερα νέοι ταλαντούχοι και για σένα ποιοι?
1: Πάρα πολύ.
0: Ποιος θα ξεχώρισε?
1: Πάρα πολύ. Η Μαρία Παπαγεωργίου, ας πούμε, είναι μια καλλιτέχνης εξαιρετική που έχει άποψη. Είναι Φέλη.
0: Υπάρχουν,
1: δηλαδή, υπάρχουν εξαιρετικές φωνές.
0: Δεν είσαι από αυτούς που λένε «Α, εντάξει, παλιοί ήταν πάντα».
1: Το πρόβλημα στο τραγούδι σήμερα είναι ότι δεν γράφονται καλά τραγούδια, τουλάχιστον σε τέτοια ποσότητα που γραφόντουσαν τα χρόνια που είχα ξεκινήσει εγώ την καριέρα μου. Και αυτό δεν είναι γιατί δεν έχουν ταλέντο οι δημιουργοί, γιατί υπάρχουν δημιουργοί εξαιρετικά ταλαντού και πολύ καλοί, είναι ότι έτσι όπως είναι διαμορφωμένη κοινωνία δεν είναι πια φυτώριο για μεγάλα πράγματα.
0: Για μεγάλα. Και αυτό φαίνεται ότι έχει περάσει στην αρχή τα τραγούδια.
1: Και αυτό είναι παγκοσμίως, δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο. Και τώρα με την τεχνητή επίσης
0: νοημοσύνη
1: μου στέλνουν συνέχεια τραγούδια που ακόμα και ο τραγουδιστής είναι
0: AI.
1: AI, ναι.
0: Θέλω να πω μια παράσταση πάντα.
1: Θέλω να πω η ευκολία. Ο άνθρωπος έχει μια ροπή στην ευκολία. Η ευκολία καταστρέφει πολλά ταλέντα.
0: Έχω έρθει πάρα πολλές φορές να σε ακούσω και πάντα έχω δει ότι σε εκνευρίζει
1: το κινητό
0: όταν,
1: από κάτω.
0: Ναι, πάντα. Και ήθελα να σε ρωτήσω κάποια στιγμή γι' αυτό. Δηλαδή, έχεις σταματήσει, ήμουνα στο Σταυρό του Νότου, αν θυμάμαι.
1: Πολλές φορές.
0: Που έχω τύχει να είμαι μπροστά και να σταματήσεις να τραγουδάς και να πεις, παιδιά,
1: μα
0: είμαστε εδώ.
1: Στο θέατρο.
0: Κατεβάστε τα κινητά.
1: Είναι φοβερό.
0: Τι θα ήθελες να πεις σε αυτούς τους ανθρώπους που το κάνουν αυτό?
1: Να είναι παρόντες. Στη ζωή τους γενικά. Γιατί με το κινητό δεν είσαι παρόν. Είσαι μονίμως απόν. Οι στιγμές μας είναι μοναδικές. Αν το μυαλό μου είναι κάπου αλλού, δεν ζω τη στιγμή. Mm. Σωστά. Έχω μια μόνιμη ενόχληση από κάτι άλλο. Δεν το βλέπουν αυτοί σαν ενόχληση, αλλά είναι ενόχληση.
0: Βέβαια.
1: Και είναι ενόχληση βέβαια και για τον διπλανό, ο οποίος έχει πάει, πηγαίνει ας πούμε στο θέατρο ή στο κινηματογράφο και ο διπλανός σκρολάρει. Και σου λέει, σας παρακαλώ σταματήστε, γιατί με ενοχλείτε, το μάτι μου πάει σε αυτή τη φωτεινή πηγή που είναι το κινητό σας. Σας παρακαλώ, σταματήστε, κλείστε το.
0: Όπως και το ότι μιλάνε πολύ. Επίσης το. Δηλαδή.
1: Άστο. Άστο.
0: Το θυμάμαι εκείνη την ημέρα, γιατί ήταν από τις στιγμές
1: που και ήταν πολύ κακό και η τηλεόραση στον τρόπο που. Δηλαδή, όταν βλέπουμε κάτι στην τηλεόραση και σηκωνόμαστε, μαγειρεύουμε, πάμε τουαλέτα, δεν του δίνουμε σημασία. Και όταν πάμε μετά σε ένα θέατρο ή σε μια συναυλία, νομίζουμε ότι είναι το ίδιο. Ότι μπορούμε να, κάνουμε όλα αυτά. Να κάνουμε τι θέλουμε.
0: Η αγένεια πάντως είναι λίγο χαρακτηριστική.
1: Η αγένεια είναι. Πληγή.
0: Mm. Κλείνοντας, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, φωνές σαν, σαν την Χαρούλα Αλεξίου, κορυφαία τραγουδίστρια, επέλεξαν να σταματήσουν.
1: Λογικό.
0: Αυτό. Εσένα μπήκε στη διαδικασία να το σκεφτεί.
1: Πολλές φορές. Και κι εγώ τώρα ετοιμάζω. Μπορεί δηλαδή και να μην ξανατραγουδήσω. Είναι κάτι που το επεξεργάζομαι τώρα, το σκέφτομαι. Μπορεί και να μην ξανατραγουδήσω μετά τη συναυλία αυτή με το Ισπανό. Δεν έχω τέτοια όνειρα πια. Θα πρέπει δηλαδή να μου έρθει μια τρομερή ιδέα. Τρομερή ιδέα. Για να με ξεσηκώσει και να με ενεργοποιήσει ξανά.
0: Σε έχει. Σε ταρακούνησαν αυτά, δηλαδή μπήκε στη διαδικασία να σκεφτεί ναι, μεν, αλλά. Και επίσης δεν έχει έρθει σήμερα κάποιος να σου πει Τάνια, θα ήθελα να τραγουδήσεις αυτά τα κομμάτια, αν θες.
1: Έχουν έρθει πολλοί άνθρωποι, αλλά δεν με ενδιαφέρει η δισκογραφία καθόλου. Καθόλου. Καταρχάς η φωνή μου δεν είναι πια αυτό που ήταν. Ναι, και είναι λογικό. Οπότε γιατί να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ακόμη και η φωνή μου όταν μιλάω δεν είναι όπως ήταν. Έβλεπα μια συνέντευξη παλιά με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Διγενή προμνημονεύτων ετών στην ΕΡΤ. Φαντάσου τώρα.
0: Κάνανε πρωινή εκπομπή.
1: Ναι,
0: το 80,
1: σε μια πρωινή. Και βγήκα, πρέπει να ήταν αρχές του 80. Mm. Και άκουσα τη φωνή μου που πως μίλαγα και τα χάσα. Ήταν μια κοριτσίστικη φωνή, δροσερή, ήταν εκεί. Τώρα έχει βαθύνει η φωνή μου, εμένα μου αρέσει που έχει βαθύνει. Αλλά λέω, κοίταξε να δεις διαφορά, τρομερή διαφορά.
0: Τι είναι αυτό που αγαπάς περισσότερο?
1: Τα λουλούδια. Όταν είμαι με ανθρώπους γύρω μου, όταν δεν είναι πάρα πολύ δική μου άνθρωποι και γενικά, θέλω να καπνίζω. Καπνίζω δηλαδή περισσότερο όταν είμαι με παρέα και λιγότερο όταν είμαι μόνη μου. Και αυτό με κάνει να σκέφτομαι ότι ενδεχομένως το κάπνισμα με βγάζει από μια μηχανία της συνύπαρξης με άλλους. Και θυμάμαι τον Γιάννη το Φέρτη όταν ήμασταν μαζί, που μου έλεγε ότι δεν μπορούσε να περάσει έξω από ένα ζαχαροπλαστείο ή από ένα καφενείο που καθόταν κόσμος χωρίς να έχει να ανάψει ένα τσιγάρο. Και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση αυτό τότε. Και μετά άρχισα να το παρατηρώ και εγώ αυτό στον εαυτό μου. Ότι όταν είμαι με. Δεν ξέρω, κάτι κάνει το τσιγάρο, κάνει ένα κύκλωμα που. Με σένα τον ίδιο δεν ξέρω. Δεν είναι καλό πράγμα πάντως. Όσοι καπνίζετε να το κόψετε. Και εγώ το έχω αλατώσει πολύ και πάω να το κόψω.
0: Ο μεγαλύτερος έρωτας στη ζωή σου?
1: Ο Γιάννης.
0: Ωραίος άνθρωπος.
1: Είμαι πάρα πολύ τυχερή που ερωτεύτηκα αυτόν τον άνθρωπο στα 21 μου. Γιατί μου έκανε πάρα πολύ καλό. Δεν καβάλισε καλάμι ποτέ. Δεν μ' άφησε να καβάλισω καλάμι. Ήταν πάντα εκεί και με τσεκούρωνε. Ένας βαθιά ευγενής άνθρωπος με ένα αίσθημα δικαίου τρομερό, το οποίο ευτυχώς το απέκτησα κι εγώ. Με έμαθα να είμαι δίκαιη και να μην είμαι ψώνια.
0: Ένα μεγάλο λάθος.
1: Πάρα πολλά λάθη. Τα λάθη. Πάρα πολλά λάθη. Αλλά εντάξει, τα θεωρώ πάρα πολύ ανθρώπινο. Από τα λάθη μαθαίνεις.
0: Ή είσαι ένα άνθρωπος που θα έλεγε συγγνώμη?
1: Έχω πει πολλές φορές συγγνώμη.
0: Δεν...
1: Εννοώντας το.
0: Ναι, ναι, αυτό.
1: Όχι
0: δεν...
1: για να το ξεπεράσω να πάμε παρακάτω. Ναι, γιατί έχω νιώσει συντριβή για πράγματα που έχω κάνει. Ειλικρινή συντριβή. Οπότε ήταν απόλυτα ειλικρινής και η συγγνώμη που ζήτησα.
0: Πες ότι βρισκόμαστε κάπου στο Σύνταγμα, στην Παλαιστίνη, στη Γάζα, όπου θες, και σου ζητούν να σιγοτραγουδήσεις κάτι. Ποιο θα ήταν αυτό? Τι θα έλεγες για όλα αυτά που ζούμε?
1: Αυτό που τραγουδήσα στο Παναθηναϊκό στάδιο, όταν είχαμε μαζευτεί για τα Τέμπη, που το είπα ακαπέλα.
0: Για πες.
1: Του Θάνου του Μικρούτσικου, του Μικρό Κόσμο. Αυτό.
0: Ωραίο. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για όσα υπέροχα μας.
1: Σας ευχαριστώ καταρχάς για το ταξίδι που κάνετε.
0: Χαρά μας.
1: Για τον κόπο σας. Στεναχωριέμαι που θα φύγετε, δεν θα μείνετε. Αλλά τώρα θα πιούμε τσιφουράκια.
0: Εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάνια.
1: Και εγώ.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
3: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοπικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
4: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι, οι μαχητές, η λογική και το συναίσθημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει? Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλας Μυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Κατά το μεγαλύτερο μέρος του 20ου αιώνα, η κοσμολογία ήταν ένας τομέας αιμονικός με την ακρίβεια. Οι επιστήμονες δεν προσπαθούσαν να αλλάξουν την ιστορία του σύμπαντος. Ήδη πίστευαν ότι τη γνώριζαν. Είχαν χαρτογραφήσει το κοσμικό μικροκυματικό υπόβαθρο, η λεπτή, η πολυματική λάμψη της μεγάλης έκρηξης. Είχαν παρατηρήσει πως οι γαλαξίες ομαδοποιούνται σε μήκη δισεκατομμυρίων ετών φωτός. Είχαν μετρήσει την ταχύτητα με την οποία επεκτείνεται το σύμπαν και είχαν παρακολουθήσει αυτήν την επέκταση προς τα πίσω μέχρι ένα μοναδικό σημείο προέλευσης πριν από περίπου 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Όλα αυτά τα στοιχεία είχαν συναρμολογηθεί τούβλο-τούβλο σε κάτι που ονομάζεται μοντέλο Λάμβδα CDM. Ένα μαθηματικό πλαίσιο που περιέγραφε ολόκληρη την ιστορία του σύμπαντος από τα πρώτα δευτερόλεπτα μέχρι το παρόν με μόλις 6 αριθμούς. 6 παράμετροι και μπορούσε κανείς να προβλέψει σχεδόν τα πάντα. Αυτό που ήθελαν οι κοσμολόγοι από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb όταν εκτοξεύτηκε το πρωί των Χριστουγέννων του 2021 ήταν επιβεβαίωση. Ο Webb ήταν το ισχυρότερο διαστημικό τηλεσκόπιο που κατασκευάστηκε ποτέ. Ένας καθρέφτης σχεδόν 7 μέτρων διάμετρο, διπλωμένος μέσα σε έναν πύραυλο σαν ένα σκάφος ορικάνου, ψυχόμενος σε θερμοκρασίες κοντά στο απόλυτο μηδέν και τοποθετημένος 1.000.000 μίλια μακριά από τη Γη, όπου μπορούσε να παρατηρεί στο υπέρυθρο φως με ευαισθησία που δεν είχε ποτέ προηγουμένως επιτευχθεί. Κοστίζει 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Χρειάστηκε 30 χρόνια για να κατασκευαστεί. Ο καθρέφτης του είναι από βιρίλιο, καλυμμένος με χρυσό, συναρμολογημένο σε 18 εξαγωνικά τμήματα που έπρεπε να αναπτυχθούν στο μηδενικό βάρος με ακρίβεια χιλιοστού κατά την πρώτη προσπάθεια. Δεν υπήρχε δυνατότητα επισκευής σε περίπτωση που κάτι πήγαινε στραβά. Το σχέδιο ήταν να χρησιμοποιήσουν αυτό το εξαιρετικό εργαλείο για να κοιτάξουν πιο πίσω στο χρόνο από οποιοδήποτε προηγούμενο τηλεσκόπιο, μέχρι τα πρώτα εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη, όταν το σύμπαν ήταν ακόμα νέο και οι πρώτοι γαλαξίες μόλις άρχιζαν να σχηματίζονται. Και οι επιστήμονες πίστευαν ότι ήξεραν τι θα έβλεπαν. Περίμεναν μικρές, αδύναμες και διάσπαρτες ομάδες αστεριών που μόλις άρχιζαν να οργανώνονται υπό τη δύναμη της βαρύτητας. Βρεφικοί γαλαξίες, ακατάστατοι και πρωτόγονοι. Το σύμπαν άλλωστε χρειαζόταν χρόνο για να φτιάξει δομές. Οι μεγάλες δομές απαιτούσαν μεγάλα διαστήματα σταδιακής συσσόρευσης. Αυτό ήταν που προέβλεπε το πρότυπο μοντέλο. Και το πρότυπο μοντέλο δεν είχε ποτέ αποτύχει. Τότε ο Webb άρχισε να στέλνει δεδομένα. Το φως από τους μακρινούς γαλαξίες χρειάζεται δισεκατομμύρια χρόνια για να φτάσει σε εμάς. Πράγμα που σημαίνει ότι όσο πιο μακριά βρίσκεται ένας γαλαξίας, τόσο πιο πίσω στο χρόνο το βλέπουμε. Όταν ο Webb παρατήρησε προς την ίδια την άκρη του παρατηρήσιμου σύμπαντος, προς ένα φως που ταξίδευε από τότε που το σύμπαν ήταν λιγότερο από 1 δισεκατομμύριο χρόνια, βρήκε γαλαξίες που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν εκεί. Όχι με την έννοια ότι ήταν αδύνατο να εξηγηθούν καθόλου, αλλά με την έννοια ότι ήταν υπερβολικά μεγάλοι, υπερβολικά φωτεινοί, υπερβολικά οργανωμένοι και υπερβολικά πολλοί για να έχουν σχηματιστεί στον διαθέσιμο χρόνο. Το πρότυπο μοντέλο έθετε αυστηρά όρια για το πόση μάζα μπορούσε να συγκεντρωθεί σε έναν γαλαξία κατά τους πρώτους εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη. Η πρώτη ύλη, το αέριο και η σκοτεινή ύλη που απαιτούνται για το σχηματισμό αστέρων χρειαζόταν χρόνο για να καταρρεύσει, να ψυχθεί και να ανάψει. Οι προσομοιώσεις βασισμένες σε δεκαετίες παρατηρήσεων και θεωρητικής δουλειάς προέβλεπαν περίπου τον αριθμό και το μέγεθος των γαλαξιών που θα έβρισκε ο Webb σε αυτές τις πρώιμες εποχές. Ο Webb βρήκε περίπου 10 φορές περισσότερους φωτεινούς γαλαξίες σε αυτές τις αποστάσεις από ό,τι κανείς περίμενε. Κάποιοι από αυτούς είχαν μάζα συγκρίσιμη με γαλαξίες που χρειάστηκαν δισεκατομμύρια χρόνια για να σχηματιστούν σε πιο κοντινές περιοχές του σύμπαντος. Μία ομάδα ερευνητών που δημοσίευσε στο Nature στις αρχές του 2023 εντόπισε 6 υποψήφιους γαλαξίες σε εκείνη την πρώιμη εποχή που φαίνονταν να περιέχουν τόση αστρική μάζα όσο ολόκληρος ο δικός μας γαλαξίας ή και περισσότεροι. Και παρόλα αυτά υπήρχαν όταν το σύμπαν ήταν μεταξύ 500 και 700 εκατομμυρίων ετών. Το πρώτο προφανές ερώτημα ήταν αν κάτι πήγαινε στραβά με τις μετρήσεις. Η εκτίμηση της μάζας ενός μακρινού γαλαξία από μία τηλεσκοπική εικόνα είναι περίπλοκη. Διαβάζεται το φως δισεκατομμυρίων αστεριών ταυτόχρονα, πολλά από τα οποία είναι κρυμμένα από σκόνη, και η συνολική μάζα υπολογίζεται από αυτή τη φωτεινότητα χρησιμοποιώντας υποθέσεις για τους τύπους των αστέρων που περιέχει. Αν κάτι φούσκωνε τη φαινόμενη φωτεινότητα αυτών των αντικειμένων, θα μπορούσαν να φαίνονται πιο μαζικοί από ό,τι πραγματικά ήταν. Αυτό αποδείχτηκε ότι ήταν μέρος της ιστορίας, αλλά μόνο ένα μέρος. Η επακόλουθη φασματοσκοπία, η τεχνική του να χωρίζει στο φως ενός γαλαξία στα συστατικά μήκη κύματός του για να αναλύσει το περιεχόμενό του, αποκάλυψε ότι αρκετοί από αυτούς τους αρχικούς υποψήφιους περιείχαν κάτι απρόσμενο. Μαύρες τρύπες στο κέντρο τους που τρέφονταν ενεργά. Αυτές οι μαύρες τρύπες, γνωστές ως ενεργοί γαλαξιακοί πυρήνες, θερμαίνουν το περιβάλλον αέριο και εκπέμπουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας, κάνοντας τον γαλαξία να φαίνεται πολύ πιο φωτεινός και κατά συνέπεια πιο μαζικός από ό,τι πραγματικά ήταν. Κάποιοι από τους διασπαστές του σύμπαντος αποδείχτηκαν ότι ήταν πιο συνηθισμένοι γαλαξίες μεταμφιεσμένοι με παραπλανητική φωτεινότητα. Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο The Astronomical Journal το 2024 υπό την ηγεσία μιας μεταπτυχιακής φοιτήτριας του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Όστιν, της Κάθεριν Κουορόφσκι, διαπίστωσε ότι μόλις ληφθεί υπόψη η συμβολή των μαύρων τρυπών, πολλοί από τους πιο ανησυχητικούς υποψήφιους μείωσαν σημαντικά τη φαινόμενη μάζα τους. Η κρίση γύρω από τις μάζες των γαλαξιών άρχισε να υποχωρεί. Αλλά η ανακούφιση ήταν μερική. Ακόμη και μετά τη διόρθωση της μόλυνσης από τις μαύρες τρύπες, εξακολουθούσαν να υπάρχουν περίπου διπλάσιοι μαζικοί γαλαξίες στα δεδομένα του Webb από το πρώιμο σύμπαν σε σχέση με ό,τι είχε προβλέψει το πρότυπο μοντέλο. Όχι αρκετοί για να καταρρύψουν πλήρως το μοντέλο, αλλά αρκετοί για να αφήσουν τους αστρονόμους με μία επίμονη και δύσκολα αγνοήσιμη αίσθηση δυσφορίας. Κάτι στον τρόπο με τον οποίο σχηματίζονταν τα αστέρια στο πρώιμο σύμπαν ήταν διαφορετικό από ό,τι είχε υποθέσει κανείς. Οι γαλαξίες μετέτρεπαν αέριο σε αστέρια με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα που τα μοντέλα δεν είχαν προβλέψει. Αν αυτό απαιτούσε μια προσαρμογή της υπάρχουσας θεωρίας ή κάτι πιο ριζοσπαστικό, παρέμενε ένα πραγματικά ανοιχτό ερώτημα. Και αυτό ήταν μόνο η αρχή αυτών που ανακάλυψε ο Webb. Όχι όλα όσα ανακάλυψε ο Webb στο πρώιμο σύμπαν ήταν ένας ακαθόριστος κόμφος αστέρων ή μια συμπαγή σκυλίδα φωτός. Ορισμένες από τις πιο εντυπωσιακές ανακαλύψεις αφορούσαν το σχήμα. Συγκεκριμένα την ανακάλυψη ότι το πρώιμο σύμπαν περιείχε γαλαξίες με τις ίδιες κομψές και οργανωμένες δομές που εμφανίζουν οι πιο όμορφες σπήρες του κοντινού σύμπαντος δισεκατομμύρια χρόνια πριν θα μπορούσαν να είχαν υπάρξει. Οι σπυροειδείς γαλαξίες μεγάλης σχεδίασης, αυτοί με δύο καλά καθορισμένα σκέλη που εκτείνονται από έναν φωτεινό πυρήνα, οι οποίοι εμφανίζονται σε βιβλία αστρονομίας και εξώφυλλα περιοδικών, είναι ευαίσθητα αντικείμενα. Η σπυροειδής δομή τους δεν είναι μόνιμη. Είναι ένα κυματοειδές μοτίβο που διατηρείται από τις βαρυτικές αλληλεπιδράσεις δισεκατομμυρίων αστεριών σε έναν σταθερό δίσκο σε περιστροφή. Η κατασκευή αυτού του δίσκου χρειάζεται χρόνο. Το αέριο στο πρώιμο σύμπαν πρέπει να καταρρεύσει, να ψυχθεί και να εναποτεθεί σε ένα περιστρεφόμενο επίπεδο, ενώ λαμβάνει χώρα η σχηματοποίηση αστέρων. Χωρίς η ανατροφοδότηση από νεαρά αστέρια και μαύρες τρύπες να αποσταθεροποιεί όλο το σύστημα. Το πρότυπο μοντέλο προέβλεπε ότι οι πολύ πρώιμοι γαλαξίες θα έπρεπε να είναι χαοτικοί, ανομοιόμορφοι, σε πλήρη ενεργό σχηματοποίηση και όχι οργανωμένοι σε ήσυχες γεωμετρικές μορφές που συνδέονται με όρημα και σταθεροποιημένα συστήματα. Τον Δεκέμβριο του 2025, ερευνητές του National Center for Radio Astrophysics στο Πιούν της Ινδίας, Σιάμ Τζάιν και Γιώκες Βαντανεκάρ, ανακοίνωσαν την ανακάλυψη ενός γαλαξία που ονόμασαν Αλαχνάντα, μια σπήρα μεγάλης σχεδίασης παρατηρημένη όπως υπήρχε μόλις ένα κόμμα 5 δισεκατομμύρια χρόνια μετά τη μεγάλη έκρηξη. Βρέθηκε εξετάζοντας εικόνες του Webb από το πεδίο γύρω από το σμήνος γαλαξιών Άμπελ 2744, χρησιμοποιώντας τη μάζα του σμήνους ως βαρυτικό φακό για να ενισχύσουν αντικείμενα πίσω του και να κάνουν ορατούς πιο αδύναμους και απομακρυσμένους γαλαξίες. Η Αλαχνάντα παρουσίαζε δύο καθαρά και συμμετρικά σπυροειδή σκέλη που εκτείνονταν από έναν συμπαγή κεντρικό βολβό. Αναμφισβήτητα οργανωμένη, με όρημη εμφάνιση για την ηλικία της και ασύμβατη με ό,τι προέβλεπαν τα μοντέλα σχηματισμού δίσκου γαλαξιών στο πρώιμο σύμπαν. Δεν ήταν το πρώτο αντικείμενο αυτού του τύπου που αποκάλυψε ο Webb. Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nature Astronomy το 2023 κατέγραψε περίπου 10.000 δίσκους γαλαξιών στις πρώτες εικόνες βαθύ πεδίου του Webb, διαπιστώνοντας ότι οι οργανωμένες δισκοειδείς δομές ήταν πολύ πιο συχνές στο πρώιμο σύμπαν από ό,τι περίμενε κανείς. Παρούσες ακόμη και σε μετατοπίσεις προς το κόκκινο που αντιστοιχούν στα πρώτα 2 δισεκατομμύρια χρόνια του κοσμικού χρόνου, όταν το πρότυπο μοντέλο προέβλεπε κυρίως ανώμαλες και διαταραγμένες μορφολογίες. Μια συγκεκριμένη σπήρα μεγάλης σχεδίασης, γνωστή ως CEERS-2112, ανακαλύφθηκε το 2023 και παρατηρήθηκε όπως υπήρχε 2,1 δισεκατομμύρια χρόνια μετά τη μεγάλη έκρηξη και έγινε μία από τις πιο συζητημένες ανακαλύψεις του Webb, ακριβώς επειδή φαινόταν δομικά σαν μια πολύ νεότερη εκδοχή του γαλαξία μας σε μία εποχή κατά την οποία ο δίσκος της δικής μας γαλαξίας μόλις σχηματιζόταν. Αυτό που συνεπάγεται η ύπαρξη αυτών των πρώιμων, οργανωμένων σπυρών δεν έχει ακόμα πλήρως κατανοηθεί. Μια πιθανότητα είναι ότι οι γαλαξίες δίσκου μπορεί να σχηματίζονται και να σταθεροποιούνται ταχύτερα από ό,τι προβλέπουν οι τρέχουσες προσομοιώσεις, ίσως επειδή οι πυκνές και ταραχώδεις συνθήκες στο πρώιμο σύμπαν δημιούργησαν συγκεκριμένες δυναμικές του αερίου που επιτάχυναν την ταχεία εγκατάσταση σε περιστρεφόμενα επίπεδα. Μια άλλη πιθανότητα είναι ότι οι προσομοιώσεις παραλείπουν φυσική που σχετίζεται με το πώς περιστρέφονται οι σκοτεινές ύλες. Η στροφορμή του Halo, σκοτεινής ύλης, στο οποίο σχηματίζεται ένας γαλαξίας, βοηθά να καθοριστεί αν το αέριο του θα εγκατασταθεί σε λεπτό δίσκο ή θα καταρρεύσει σε έναν συμπαγή σφαιρικό σχηματισμό και αν τα Halos στο πρώιμο σύμπαν περιστρέφονταν ταχύτερα ή με πιο συνεκτικό τρόπο από ό,τι υποθέτουν τα μοντέλα, οι οργανωμένοι δίσκοι θα μπορούσαν να σχηματιστούν νωρίτερα. Μια τρίτη πιθανότητα είναι ότι αυτοί οι γαλαξίες δεν είναι τόσο απομονωμένοι όσο φαίνονται. Μπορεί να έχουν υποστεί πρόσφατες συγχωνεύσεις που παράδοξα προκάλεσαν τον σχηματισμό οργανωμένης δομής αντί να την καταστρέψουν, μέσω μηχανισμών που ακόμα δεν κατανοούνται πλήρως στις σημερινές προσομοιώσεις. Καμία από αυτές τις εξηγήσεις δεν έχει ακόμη επιτύχει συνένεση. Αυτό που μοιράζονται είναι η αναγνώριση ότι η οργανωμένη δομή στο πρώιμο σύμπαν

ήταν συμπαγή, πολύ μικρότερα από τους τυπικούς γαλαξίες. Και ήταν κόκκινα. Όχι κόκκινα όπως τα παλιά και πεθαμένα αστέρια, αλλά κόκκινα με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο που υποδείκνυε ότι κάτι ασυνήθιστο συνέβαινε με το φως τους πριν ακόμα εκπαιμφθεί. Το πρόγραμμα Rubies, που προέρχεται από τα αρχικά του στα αγγλικά Red Unknowns, Bright Yellows, οι αστρονόμοι τα αποκάλεσαν Little Red Dots, μικρές κόκκινες τελείες. Ένα όνομα τόσο ανεπίσημο όσο λίγα στη επιστήμη, αλλά διατηρήθηκε επειδή τα ίδια τα αντικείμενα ήταν τόσο ενιγματικά που κανείς δεν ήταν έτοιμος να τους δώσει πιο επίσημη ετικέτα. Φαινόταν να υπάρχουν μεταξύ περίπου 600 εκατομμυρίων και 1,6 δισεκατομμυρίων ετών μετά το Big Bang. Ήταν υπερβολικά πολυάριθμα για να ταιριάζουν με τις προβλέψεις. Εμφανίζονταν σε ποσότητες που ξεπερνούσαν οποιαδήποτε πρόβλεψη του πρότυπου μοντέλου σχηματισμού γαλαξιών. Και έκαναν πράγματα που κανένα άλλο στο γνωστό σύμπαν δεν είχε κάνει πριν. Οι συνέπειες υπερεύαιναν τη σημασία της ονοματολογίας. Εάν οι μαύρες τρύπες μπορούσαν να αναπτυχθούν σε τόσο ακραίες μάζες, σε τόσο σύντομους χρόνους, τότε η τυπική εικόνα για το πώς σχηματίστηκαν τα πιο μαζικά αντικείμενα του σύμπαντος ήταν λανθασμένη. Υποτίθεται ότι οι μαύρες τρύπες μεγάλωναν βαθμιαία, παράλληλα με τους γαλαξίες οικοδεσπότες τους, τροφοδοτούμενες από τις ίδιες διαδικασίες προσρόφησης αερίου για δισεκατομμύρια χρόνια. Αυτό που έδειχνε το Webb ήταν ότι τουλάχιστον μερικές μαύρες τρύπες έφτασαν σε αυτές τις μάζες πολύ πιο γρήγορα, μέσω μηχανισμών που τα τρέχοντα μοντέλα δεν μπορούν να εξηγήσουν επαρκώς. Οι κύριες πιθανότητες είναι είτε ότι αυτές οι μαύρες τρύπες ξεκίνησαν την ύπαρξή τους ως εξαιρετικά μαζικοί σπόροι, όχι οι αστρικής μάζας μαύρες τρύπες που προκύπτουν μετά την κατάρρευση αστέρων, αλλά αντικείμενα δεκάδων χιλιάδων ηλιακών μαζών ή περισσότερων, σχηματισμένα από την άμεση κατάρρευση τεράστιων νεφών πρωτογενούς αερίου. Είτε ότι μεγάλωσαν με ρυθμούς μεγαλύτερους από ό,τι θεωρούσε η φυσική δυνατούς, καταναλώνοντας ύλη ταχύτερα από το θεωρητικό όριο που ρυθμίζει την κανονική ανάπτυξη των μαύρων τρυπών. Για να κατανοήσουμε γιατί όλα αυτά ήταν τόσο ανησυχητικά, βοηθάει να καταλάβουμε τι εννοούν οι κοσμολόγοι όταν μιλούν για το πρότυπο μοντέλο του σύμπαντος και σε ποιο βαθμό εμπιστεύονταν αυτό πριν από την άφιξη του τηλεσκοπίου Webb. Η ραχοκοκαλιά αυτού του μοντέλου είναι ένα πλαίσιο που ονομάζεται Lambda CDM. Το Lambda αναφέρεται στη κοσμολογική σταθερά, ένας όρος που εισήγαγε ο Albert Einstein στις εξισώσεις της γενικής σχετικότητας και τον οποίον αργότερα χαρακτήρισε ως το μεγαλύτερο του λάθος, πριν αυτός επανέλθει στα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν οι αστρονόμοι ανακάλυψαν ότι το σύμπαν όχι μόνο επεκτείνονταν, αλλά η επέκτασή του επιταχυνόταν. Η κοσμολογική σταθερά είναι ένας μαθηματικός τρόπος να περιγραφεί η ενέργεια του ίδιου του κενού ή χώρου. Ένα είδος εγκαινούς πίεσης στο κενό που οθεί προς τα έξω, αντισταθμίζοντας τη βαρύτητα στις μεγαλύτερες κλίμακες και επιταχύνοντας την επέκταση του σύμπαντος με την πάροδο του χρόνου. Το CDM σημαίνει η ψυχρή σκοτεινή ύλη, η αόρατη ουσία που αποτελεί περίπου το 27% του συνολικού ενεργειακού περιεχομένου του σύμπαντος. Δεν αλληλεπιδρά με το φως. Δεν σχηματίζει αστέρια ή πλανήτες. Αλλά ασκεί βαρύτητη βαρύτητα. Και στο πρώιμο σύμπαν, η βαρύτητά της λειτουργήσε ως σκαλοσιά, πάνω στην οποία προσκολήθηκε η κανονική ύλη, επιτρέποντας τον σχηματισμό των πρώτων δομών, των πρώτων γαλαξιών και της μεγάλης κλίμακας αρχιτεκτονικής του κόσμου. Το μοντέλο προέκυψε από δεκαετίες συγκλίνουσας απόδειξης. Το κοσμικό μικροκυματικό υπόβαθρο, αυτό το αχνό υπόλοιμα ακτινοβολίας από το Big Bang, σήμερα ψυχρό έως μόλις 2,7 βαθμούς πάνω από το απόλυτο μηδέν, χαρτογραφήθηκε με εξαιρετική ακρίβεια από τον Ευρωπαϊκό Δορυφόρο Planck, ολοκληρωμένο το 2013, και οι διακυμάνσεις θερμοκρασίας του τέριαζαν με τις προβλέψεις του.

λάμδα CDM με ακρίβεια μικρών κλασμάτων του ποσοστού. Αυτές οι διακυμάνσεις κωδικοποιούν το αποτύπωμα ηχητικών κυμάτων που διαδόθηκαν στο καυτό πλάσμα του πρώιμου σύμπαντος κατά τα πρώτα 380.000 χρόνια της κοσμικής ιστορίας, πριν η ύλη ψυχθεί αρκετά ώστε τα ηλεκτρόνια και οι πρωτόνια να συνδυαστούν σε ουδέτερο υδρογόνο και το σύμπαν να γίνει διαφανές. Το πρότυπο αυτών των κυμάτων, παγωμένο στον ουρανό των μικροκυμάτων, περιέχει τεράστια ποσότητα πληροφοριών σχετικά με τη σύνθεση, την ηλικία και τη γεωμετρία του σύμπαντος. Και το λάμπτα C-Radia M τα αναπαράγει με εκπληκτική ακρίβεια. Η κατανομή σε μεγάλη κλίμακα των γαλαξιών κατά μήκος δισεκατομμυρίων ετών φωτός, πως συσσωρεύονται σε νήματα, κενά και επίπεδα, επίσης συμφωνεί με τις προσομοιώσεις του μοντέλου. Η νουκλεοσύνθεση του Big Bang, η διαδικασία με την οποία σχηματίστηκαν οι ελαφρύτεροι πυρήνες ατόμων στα πρώτα 3 λεπτά του σύμπαντος, προβλέπει οι συγκεκριμένες αναλογίες υδρογόνου, ήλιου, δευτερίου και λιθίου. Και αυτές οι αναλογίες, μετρημένες στα παλαιότερα αστέρια και στο διάχυτο διαγαλαξιακό αέριο, συμφωνούν με τους υπολογισμούς του Lambda CDM. Η υπερκενοφανής τύπου 1A, αστέρια που εκρήγνυνται και χρησιμοποιούνται ως τυπική φάρη για τη μέτρηση κοσμικών αποστάσεων, επιβεβαίωσαν τις προβλέψεις του μοντέλου για την επέκταση του σύμπαντος. 6 παράμετροι αρκούσαν για να περιγράψουν όλη την ιστορία ενός σύμπαντος με εκατοντάδες δισεκατομμύρια γαλαξίες. Αυτό που έκανε το Lambda CDM τόσο αξιόπιστο δεν ήταν μόνο ότι λειτουργούσε, αλλά ότι λειτουργούσε σε εντελώς διαφορετικούς τύπους μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν από διαφορετικές ομάδες με διαφορετικά όργανα κατά τη διάρκεια δεκαετιών ανεξάρτητης εργασίας. Όταν ανεξάρτητες μέθοδοι συγκλίνουν στην ίδια απάντηση, αυτή η σύγκληση αποτελεί ισχυρή απόδειξη ότι έχει βρεθεί κάτι πραγματικό και όχι ένα τεχνούργημα των οργάνων. Το μοντέλο φαινόταν αλεξίσφαιρο. Ο πρώτος αριθμός που άρχισε να το ραγίζει δεν ανακαλύφθηκε από το web. Εμφανίστηκε χρόνια πριν από την εκτόξευσή του, όταν οι αστρονόμοι άρχισαν να μετρούν με μεγαλύτερη ακρίβεια πόσο γρήγορα επεκτείνεται το σύμπαν σήμερα. Ο ρυθμός επέκτασης του σύμπαντος περιγράφεται με κάτι που ονομάζεται σταθερά του Χάμπλ. Υποδεικνύει πόσο γρήγορα απομακρύνονται οι γαλαξίες μεταξύ τους ανά μονάδα απόστασης. Μια τιμή εκφρασμένη σε χιλιόμετρα, ανά δευτερόλεπτο, ανά μεγαπαρσέκ. Όπου ένα μεγαπαρσέκ ισούται περίπου με 3,26 εκατομμύρια έτη φωτός. Όσο μεγαλύτερη είναι η σταθερά του Χάμπλ, τόσο πιο γρήγορα επεκτείνεται το σύμπαν. Υπάρχουν δύο θεμελιωδώς διαφορετικοί τρόποι μέτρησής της. Ο πρώτος συνίσταται στο να διαβάσει το κοσμικό μικροκυματικό υπόβαθρο, το αρχαίο φως του πρώιμου σύμπαντος και να χρησιμοποιήσει τη φυσική αυτής της ακτινοβολίας για να υπολογίσει ποιος θα έπρεπε να ήταν ο ρυθμός επέκτασης στην αρχή και στη συνέχεια να τον εξαγάγει μέχρι σήμερα για να λάβει μία τρέχουσα τιμή. Αυτή η μέθοδος τελειοποιήθηκε από τον δορυφόρο Planck και δίνει μια τιμή περίπου 67 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο ανά μεγαπαρσέκ. Η δεύτερη μέθοδος μετρά την επέκταση απευθείας, χρησιμοποιώντας κοντινά αντικείμενα, όπως μεταβλητά αστέρια που ονομάζονται κεφαίδες, που παλμοποιούνται σε ρυθμούς συνδεδεμένους με την πραγματική τους φωτεινότητα, και υπερκενοφανής τύπου 1A, που εκρήγνυνται με σταθερή λαμπρότητα, για να χτίσουν μία αλυσίδα μετρήσεων αποστάσεων σε όλο και μεγαλύτερες κλίμακες. Αυτή η μέθοδος παράγει σταθερά μια τιμή κοντά στα 73 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο ανά μεγαπαρσέκ. Αυτοί οι δύο αριθμοί διαφέρουν περίπου κατά 9%. Στην κοσμολογία, όπου ο στόχος είναι να κατανοήσουμε από τη φύση της σκοτεινής ενέργειας μέχρι την τελική μοίρα όλης της ύλης, μια διαφορά 9% δεν είναι απλό στρογγύλεμα, είναι μια καταστροφή. Το πρόβλημα απέκτησε όνομα. Η ένταση του Χάμπλ. Για αρκετά χρόνια, η πιο δημοφιλής εξήγηση ήταν ότι μία από τις μεθόδους μέτρησης ήταν λανθασμένη.
η προσέγγιση με τις κεφαέδες απαιτεί βαθμονόμηση των αποστάσεων των αστέρων μέσω μιας μακριάς αλυσίδας συγκρίσεων, μια σκάλα κοσμικών αποστάσεων. Και κάθε σκαλοπάτι εισάγει πιθανά σφάλματα. Αν οι μετρήσεις των κεφαίδων ήταν μεροληπτικές, για παράδειγμα λόγω διαστρωμάτων μεσοαστρικής σκόνης ή της δυσκολίας απομόνωσης μεμονωμένων αστέρων σε πυκνές περιοχές κοντινών γαλαξιών, τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να εμφανιστούν τεχνητά υψηλότερα. Πολλοί κοσμολόγοι ελπίζαν ότι αυτή ήταν η λύση, γιατί θα επέτρεπε στο πρότυπο μοντέλο να επιβιώσει ανέπαφο. Ο Άνταμ Ρις, βραβευμένος με Νόμπελ στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins και επικεφαλής της ομάδας που ανακάλυψε την κοσμική επιτάχυνση στα τέλη της δεκαετίας του 90, ηγήθηκε της προσπάθειας να δοκιμαστεί αυτή η σκάλα χρησιμοποιώντας το Webb, όπου το τηλεσκόπιο Hubble αντιμετώπιζε δυσκολίες στην επίλυση μεμονωμένων αστέρων και φέδων στους πυκνούς και σκόνιους πυρήνες κοντινών γαλαξιών. Η υπέρυθρη κάμερα του Webb μπορούσε να διαπεράσει αυτή τη σκόνη με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια. Αν η UE, συσσόρευση αστέρων, προκαλούσε μεροληψία στις μετρήσεις, το Webb θα το αποκάλυπτε. Αλλά το Webb δεν βρήκε τέτοια μεροληψία. Οι μετρήσεις που παρήγαγε τέριαζαν με αυτές του Hubble για τους ίδιους γαλαξίες με ακρίβεια κλασμάτων του ποσοστού. Σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2024, βασισμένο στο μεγαλύτερο δείγμα δεδομένων του Webb, που συλλέχθηκε κατά τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας του, ο Ρις και οι συνάδελφοί του επιβεβαίωσαν ότι η σκάλα αποστάσεων ήταν σταθερή. Η τιμή των 73 δεν ήταν τεχνούργημα μέτρησης. Ήταν πραγματική. Ο Ρις το διατύπωσε με σαφήνεια. Μόλις αποκλειστούν τα σφάλματα μέτρησης, αυτό που μένει είναι η πραγματικά συναρπαστική δυνατότητα ότι κάτι σχετικά με το ίδιο το σύμπαν έχει παρερμηνευθεί. Ο David Gross, φυσικός και βραβευμένος με Νόμπελ, είχε ήδη πει σε μια διάλεξη το 2019 ότι η ένταση του Hubble δεν ήταν πλέον απλώς ένα πρόβλημα, ούτε μια ένταση. Είχε μετατραπεί σε κρίση. Δεν συμφωνούν όλοι ότι η ένταση του Hubble είναι τόσο αποφασιστική όσο πιστεύει ο Άνταμ Ρις. Και αυτή η διαφωνία είναι από μόνη της αποκαλυπτική. Η Wendy Friedman, αστρονόμος στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, έχει αφιερώσει δεκαετίες στην τελειοποίηση της σκάλας κοσμικών αποστάσεων μέσω ενός εναλλακτικού προγράμματος. Η ομάδα της επικεντρώνεται σε διαφορετικούς δείκτες απόστασης. Όχι μόνο στις μεταβλητές κεφαΐδες, αλλά και στο σημείο του μεγάλου κόκκινου κλάδου. Η μέγιστη φωτεινότητα που φτάνουν τα παλιά αστέρια χαμηλής μάζας πριν αλλάξουν φάση. Και σε μια κατηγορία αστεριών πλούσιων, σε άνθρακα γνωστά ως JRGB, που παλμοποιούνται με προβλέψιμα διαστήματα. Σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2024, χρησιμοποιώντας νέα δεδομένα από το Webb, η ομάδα της Friedman ανέλυσε 11 γαλαξίες χρησιμοποιώντας τις τρεις μεθόδους ανεξάρτητα, χωρίς να γνωρίζει τα αποτελέσματα κάθε ομάδας μέχρι να τα συγκρίνουν άμεσα. Οι τρεις μέθοδοι συμφωνούσαν μεταξύ τους εντός ενός περιθωρίου 3%. Η τιμή που βρήκαν για τη σταθερά του Hubble ήταν περίπου 70, ακριβώς ανάμεσα στις δύο αντίπαλες πλευρές, χωρίς να υποστηρίζει ξεκάθαρα καμία. Η ερμηνεία της Friedman ήταν ότι η ένταση του Hubble ίσως να μην είναι τόσο σταθερή όσο υποδηλώνουν οι τίτλοι και ότι τα συστηματικά σφάλματα, ειδικά στη μέθοδο των κεφαίδων, μπορεί να είναι μεγαλύτερα από ό,τι συνήθως αναφέρεται. Τα αποτελέσματά της έχουν δεχθεί έντονη κριτική. Η ομάδα του Ρις δημοσίευσε μια διάψευση υποστηρίζοντας ότι το δείγμα υπερκενοφανών που χρησιμοποίησε η Friedman ήταν πολύ μικρό και πιθανώς μεροληπτικό με τρόπο που μείωνε την τιμή που προέκυπτε. Άλλες ανεξάρτητες ομάδες, χρησιμοποιώντας εντελώς διαφορετικές μεθόδους, όπως η μέτρηση χρονικών καθυστερήσεων σε κβάζαρ με βαρυτικούς φακούς ή οι διακυμάνσεις φωτεινότητας σε απομακρυσμένους ελλειπτικούς γαλαξίες, συνεχίζουν να βρίσκουν τιμές συγκεντρωμένες γύρω από το 73,
στη συνάντηση του Ιανουαρίου 2025 της American Astronomical Society, ο Dan Skolnick από το Πανεπιστήμιο Duke, ένας από τους πιο εξέχοντες κοσμολόγους στον τομέα, δήλωσε μπροστά σε αρκετές εκατοντάδες επιστήμονες ότι η ένταση του Hubble είχε μετατραπεί σε κρίση. Περισσότεροι από 500 ερευνητές από δεκάδες ιδρύματα είχαν ενωθεί σε μια συνεργασία που ονομάζεται Cosmoverse, ειδικά για να ενώσουν τις προσπάθειες και να την κατανοήσουν. Η συνένεση μεταξύ των περισσότερων από αυτούς ήταν σαφής. Το πρότυπο μοντέλο, όπως έχει διατυπωθεί σήμερα, δεν μπορεί να εξηγήσει ταυτόχρονα τις μετρήσεις του πρώιμου σύμπαντος και αυτές του όψιμου σύμπαντος. Λείπει κάτι. Οι πιο συντηρητικές εξηγήσεις υποδεικνύουν μικρά, άγνωστα σφάλματα που παραμένουν μέσα από πολλαπλές μεθόδους. Οι λιγότερο συντηρητικές υποδεικνύουν νέα φυσική, σωματίδια, παιδεία ή ιδιότητες της σκοτεινής ενέργειας, που τα τρέχοντα μοντέλα απλώς δεν περιλαμβάνουν. Η σκοτεινή ενέργεια υπήρξε πάντα το πιο άβολο συστατικό του πρότυπου μοντέλου. Αποτελεί περίπου το 70% του συνολικού ενεργειακού περιεχομένου του σύμπαντος. Είναι υπεύθυνη για την επιταχυνόμενη επέκταση που ανακάλυψαν ο Άνταμ Ρις και οι συνεργάτες του το 1998. Και κανείς δεν ξέρει τι είναι. Στο μοντέλο Lambda CDM, η σκοτεινή ενέργεια περιγράφεται ως κοσμολογική σταθερά, μια σταθερή και ομοιογενής τιμή ενέργειας που διαπερνά όλο το χώρο, οθώντας προς τα έξω με αμετάβλητη ένταση καθ' όλη την κοσμική ιστορία. Αυτή η τιμή είναι μία από τις 6 παραμέτρους που απαιτεί το μοντέλο. Είναι επίσης ένας από τους πιο ενιγματικούς αριθμούς σε όλη τη φυσική, διότι οι θεωρητικοί υπολογισμοί για το τι θα έπρεπε να είναι, βασισμένοι στην κβαντική μηχανική και στις γνωστές ιδιότητες του κενού, δίνουν αποτέλεσμα περίπου 10 στην 120η δύναμη φορές μεγαλύτερο από το παρατηρούμενο. Δεν πρόκειται για μια μικρή διαφορά. Είναι η μεγαλύτερη απόκληση μεταξύ θεωρίας και παρατήρησης στην ιστορία της επιστήμης. Παρά αυτή την αμηχανία, η κοσμολογική σταθερά λειτουργούσε. Τέριαζε καλά στα δεδομένα. Έτσι, οι κοσμολόγοι συνυπήρχαν με το μυστήριο και προχωρούσαν. Τον Απρίλιο του 2024, αυτή η ισορροπία άρχισε να κλειδονίζεται. Το Dark Energy Spectroscopic Energy Spectroscopic Instrument, DESI, είναι μια εγκατάσταση τοποθετημένη σε τηλεσκόπιο 4 μέτρων στο Kitt Peak National Observatory, εξοπλισμένη με 5.000 οπτικές ίνες που τοποθετούνται ρομποτικά και καταγράφουν ταυτόχρονα τα φάσματα χιλιάδων γαλαξιών. Στόχος του είναι να χαρτογραφήσει την τρισδιάστατη κατανομή των γαλαξιών κατά μήκος δισεκατομμυρίων ετών φωτός, χρησιμοποιώντας μοτίβα σε αυτή την κατανομή, ηχό από κύματα πίεσης του πρώιμου σύμπαντος που διατηρούνται στις αποστάσεις μεταξύ γαλαξιών, γνωστά ως ακουστικές ταλαντώσεις βαριονίων, για να μετρήσει την ιστορία της επέκτασης του σύμπαντος με πρωτοφανή ακρίβεια. Το DESI δημοσίευσε το πρώτο έτος δεδομένων τον Απρίλιο του 2024. Συνδυάζοντας τα μετρήσεις του κοσμικού μικροκυματικού υποβάθρου και υπερκενοφανής τύπου 1E, τα αποτελέσματα έδειξαν προτίμηση για μια σκοτεινή ενέργεια που δεν ήταν σταθερή. Μια ενέργεια της οποίας η ένταση θα είχε αλλάξει με τον κοσμικό χρόνο, αδυνατίζοντας καθώς το σύμπαν γερνούσε. Η στατιστική σημασία αυτού του σήματος ήταν περίπου 3,4 σίγμα. Αρκετή για να τραβήξει την προσοχή, αλλά κάτω από το όριο των 5 σίγμα, που στη φυσική θεωρείται απαραίτητο για να δηλωθεί μια ανακάλυψη. Στις αρχές του 2025, η δεύτερη έκδοση δεδομένων του DESI περιέλαβε 14 εκατομμύρια μετατοπίσεις προς το ερυθρό των γαλαξιών, περισσότερες από διπλάσιες σε σχέση με πριν. Και η ένδειξη υπέρ μιας εξελισσόμενης σκοτεινής ενέργειας αυξήθηκε σε 4,2 σίγμα. Ο Μουστάφα Ίσακ Μπουσάκη,
καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Ντάλλας και συμπρόεδρος της ομάδας κοσμολογικής ερμηνείας του DSI, δήλωσε δημόσια ότι στα 4,2 σίγμα πλησίαζαν στο σημείο μη επιστροφής. Το σήμα δεν προερχόταν από ένα μόνο σύνολο δεδομένων. Εμφανιζόταν με συνέπεια σε συνδυασμούς ανεξάρτητων παρατηρήσεων, περιλαμβανομένων αναλύσεων από το Dark Energy Survey και το Atacama Cosmology Telescope. Το τι θα σήμαινε μια μεταβαλλόμενη σκοτεινή ενέργεια είναι δύσκολο να υπερτονιστεί. Αν δεν είναι μια σταθερή σταθερά, αλλά κάτι δυναμικό, ισχυρότερο στο παρελθόν και εξασθενίζοντας με την πάροδο του χρόνου, τότε το μοντέλο Lambda CDM, όπως έχει διατυπωθεί, είναι λανθασμένο. Όχι ελαφρώς λανθασμένο, όπως συμβαίνει συχνά στις πρώτες εκδόσεις μιας θεωρίας, αλλά λάθος στην θεμελιώδη αρχιτεκτονική του. Η κοσμολογική σταθερά, είναι ένα λάμδα του Lambda CDM, θα έπρεπε να αντικατασταθεί από κάτι πιο πολύπλοκο, κάτι με εσωτερική δυναμική, κάτι που η τρέχουσα φυσική δεν περιγράφει πλήρως ακόμα. Οι θεωρητικοί εξερευνούν εδώ και χρόνια πιθανές εναλλακτικές. Κάποιοι προτείνουν ένα σκαλάρικο πεδίο που ονομάζεται Quintessence, το οποίο εξελίσσεται αργά σε ένα τοπίο ενέργειας κατά τη διάρκεια του κοσμικού χρόνου. Άλλοι προτείνουν τροποποιήσεις της γενικής σχετικότητας σε πολύ μεγάλες κλίμακες. Άλλοι καταφεύγουν σε νέες εξωτικές σωματίδια που θα μετέφεραν τη σκοτεινή ενέργεια με διαφορετικό τρόπο σε διαφορετικές εποχές του σύμπαντος. Καμία από αυτές τις προτάσεις δεν έχει φτάσει σε συνένεση. Εν μέρη, επειδή καμία δεν μπορεί να εξηγήσει όλα τα δεδομένα ταυτόχρονα, χωρίς να εισάγει νέα προβλήματα. Το σήμα του DSE έχει προσθέσει επίγοντα χαρακτήρα σε μια θεωρητική δουλειά που αναπτύσσονταν εδώ και χρόνια στο παρασκήνιο. Ταυτόχρονα, η προσοχή που απαιτεί η επιστήμη επιβάλλει να περιμένουμε μέχρι να επιτευχθεί το απαραίτητο όριο πριν δηλωθεί μια ανακάλυψη. Αυτό το όριο δεν έχει ακόμη ξεπεραστεί μέχρι τις αρχές του 2026, αλλά η τάση δείχνει καθαρά προς μια κατεύθυνση. Αν και η ένταση του Hubble και τα αποτελέσματα του DESI για τη σκοτεινή ενέργεια προσέλκυσαν το μεγαλύτερο μέρος της δημοσιότητας, το τηλεσκόπιο Webb έχει επίσης συμβάλει σε μια πιο ήσυχη αλλά εξίσου σημαντική γραμμή έρευνας. Το σχήμα των γαλαξιών στο πολύ πρόημο σύμπαν. Όταν οι αστρονόμοι παρατήρησαν τους γαλαξίες που ανείχνευσε το Webb στα πρώτα δισεκατομμύρια χρόνια του κοσμικού χρόνου, πολλοί από αυτούς δεν ήταν σπυροειδείς δίσκοι, ούτε συμπαγείς ελλειψοειδείς. Τα οικεία σχήματα του κοντινού σύμπαντος ήταν επιμικημένα, εντομένα, με σχήμα ράδιο. Σε ορισμένες περιπτώσεις έμοιαζαν περισσότερο με νήματα ζυμαρικών ενσωματωμένα στο κοσμικό δίκτυο παρά με γαλαξίες όπως τους γνωρίζουμε. Αυτό δεν ήταν εντελώς απροσδόκητο. Υπάρχουν θεωρητικοί λόγοι να πιστεύουμε ότι οι πρώιμοι γαλαξίες δεν είχαν ακόμη σταθεροποιηθεί σε δίσκους. Αλλά η συχνότητα και ο βαθμός επιμήκυνσης ήταν μεγαλύτεροι από ό,τι προέβλεπαν οι τυπικές προσομοιώσεις. Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nature Astronomy στα τέλη του 2025 με επικεφαλής ερευνητές του Donostia International Physics Center και συμμετοχή επιστημόνων από το MIT, το Πανεπιστήμιο Harvard και διάφορα ιδρύματα στην Ταϊπέη, ανέλυσε αυτά τα επιμικημένα σχήματα χρησιμοποιώντας προηγμένες προσομοιώσεις βασισμένες σε τρία διαφορετικά μοντέλα σκοτεινής ύλης. Η ψυχρή σκοτεινή ύλη, όπως υποτίθεται στο Lambda CDM, περιγράφει αυτή την ύλη ως βαριά και αργά σωματίδια που σχηματίζουν εύκολα πυκνές δομές υπό τη δική τους βαρύτητα. Αυτά τα σημαμάμνα συσσωματώματα σχηματίζουν τα halos όπου γεννιούνται οι γαλαξίες και η φύση τους τείνει να παράγει συμπαγείς γαλαξίες ή, με τον χρόνο, σχετικά καλά ορισμένους δίσκους. Αντίθετα, τα μοντέλα κλειπής σύλλα θερμής σκοτεινής ύλης προτείνουν σωματίδια με ελαφρώς υψηλότερες ταχύτητες,
αρκετές για να εξομαλύνουν τις μικρότερες δομές και να δημιουργήσουν ένα πιο νηματώδες κοσμικό δίκτυο. Η κυματική, η φάζη, σκοτεινή ύλη, πηγαίνει ακόμη παραπέρα. Αντιμετωπίζει τη σκοτεινή ύλη ως κβαντικό πεδίο με κυματική συμπεριφορά σε κοσμικές κλίμακες, παράγοντας μια ακόμη πιο ομαλή δομή με χαρακτηριστικά μοτίβα παρεμβολής. Συγκρίνοντας τις προσομοιώσεις με τις πραγματικές παρατηρήσεις του Webb, τα μοντέλα θερμής και κυματική μπαϊού σκοτεινής ύλης αναπαρήγαγαν πολύ συχνότερα τους επιμικημένους γαλαξίες που παρατηρούνταν. Σε αυτά τα σενάρια, οι γαλαξίες σχηματίζονται μέσα σε ομαλά νήματα και το σχήμα τους προκύπτει φυσιολογικά από αυτό το περιβάλλον. Το αέριο και τα αστέρια ρέουν κατά μήκος του άξονα του νήματος, δημιουργώντας επιμικημένες δομές προς την ίδια κατεύθυνση. Αντιθέτως, το πιο ακανόνιστο και μισυσωματωμένο δίκτυο της ψυχρής σκοτεινής ύλης τίνει να παράγει πιο συμπαγείς γαλαξίες, κάτι που δεν συμφωνεί με την αυθονία των επιμικημένων μορφών που παρατηρήθηκαν. Αυτό δεν αναιρεί την ψυχρή σκοτεινή ύλη με ευρύτερο τρόπο. Παραμένει συμβατή με τεράστιο όγκο αποδείξεων, από την κατανομή των γαλαξιών σε μεγάλη κλίμακα μέχρι τις λεπτομέρειες του κοσμικού μικροκυματικού υποβάθρου. Αλλά εισάγει μια νέα ένταση ακριβώς στις κλίμακες, στις μικρές δομές του πρώιμου σύμπαντος, όπου οι διαφορές μεταξύ των μοντέλων θα έπρεπε να είναι πιο εμφανείς. Με άλλα λόγια, το συστατικό της σκοτεινής ύλης στο πρότυπο μοντέλο θα μπορούσε να έχει λανθασμένες ιδιότητες στις μικρότερες και πρώιμες κλίμακες, παρόλο που λειτουργεί καλά στις μεγαλύτερες. Αυτός ο τύπος διαφοράς που εξαρτάται από την κλίμακα είναι ακριβώς αυτό που αναζητούν οι φυσικοί όταν υποψιάζονται ότι ένα μοντέλο είναι περίπου σωστό, αλλά όχι θεμελιωδώς πλήρες. Η φύση της σκοτεινής ύλης παραμένει μία από τις πιο βαθιές ερωτήσεις της φυσικής. Παρά τις συντριπτικές βαρυτικές αποδείξεις της ύπαρξής της, κανένας ανιχνευτής σωματιδίων δεν έχει παρατηρήσει άμεσα σωματίδιο σκοτεινής ύλης. Πειράματα εγκατεστημένα σε υπόγεια εργαστήρια, σχεδιασμένα για να αποφευχθεί η παρέμβαση των κοσμικών ακτίνων, έχουν συσσωρεύσει χρόνια αρνητικών αποτελεσμάτων, αναζητώντας την αμυδρή ανάκρουση πυρήνων ατόμων που χτυπήθηκαν από αυτά τα σωματίδια. Οι επιταχυντές σωματιδίων επίσης δεν έχουν παράξει σαφείς υποψηφίους. Και τα διαστημικά τηλεσκόπια που αναζητούν σήματα εξουδετέρωσης σκοτεινής ύλης σε πυκνές περιοχές του σύμπαντος έχουν βρει ενδείξεις, αλλά τίποτα καταληκτικό. Τα δεδομένα του Webb σχετικά με το σχήμα των γαλαξιών δεν λύνουν αυτό το μυστήριο, αλλά προσθέτουν έναν νέο παρατηρησιακό περιορισμό. Μια νέα συνθήκη που κάθε βιώσιμο μοντέλο σκοτεινής ύλης πρέπει να εξηγεί. Και έτσι προχωράει η επιστήμη σε αυτές τις περιπτώσεις. Όχι λύνοντας το πρόβλημα με μια φορά, αλλά περιορίζοντας σταδιακά τον χώρο των δυνατοτήτων. Αξίζει να σταματήσουμε εδώ για να είμαστε ακριβείς σχετικά με το τι συμβαίνει και τι δεν συμβαίνει στη σημερινή κοσμολογία, γιατί η γλώσσα της κρίσης μπορεί να είναι παραπλανητική και με τους δύο τρόπους. Το μοντέλο Lambda CDM δεν είναι σπασμένο όπως θα ήταν μια γέφυρα, καταστροφικά, εμφανώς και ξαφνικά. Το μεγαλύτερο μέρος των προβλέψεών του συνεχίζει να λειτουργεί. Το κοσμικό μικροκυματικό υπόβαθρο συμφωνεί με τους υπολογισμούς του με αξιοθαύμαστη ακρίβεια. Η κατανομή των γαλαξιών σε μεγάλη κλίμακα αναπαράγει τις προσομοιώσεις του. Η νουκλεοσύνθεση του Big Bang, η διαδικασία μέσω της οποίας και σχηματίστηκαν τα ελαφρύτερα στοιχεία στα πρώτα λεπτά του κοσμικού χρόνου, συμφωνεί με τις προβλέψεις του για τις αναλογίες υδρογόνου, ηλίου και λιθίου. Αυτές είναι βαθιές και ανεξάρτητες επικυρώσεις που δεν μπορούν να αγνοηθούν. Οι επιτυχίες του μοντέλου είναι πραγματικές. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι η ακρίβεια των μετρήσεων έχει βελτιωθεί τόσο πολύ που μικρές επίμονες αποκλίσεις δεν μπορούν πλέον να αγνοηθούν. Η ένταση του Hubble
συνεχίζει να εμφανίζεται σε μια αυξανόμενη ποικιλία ανεξάρτητων μεθόδων. Το σήμα σκοτεινής ενέργειας που ανιχνεύθηκε από το Dark Energy Spectroscopic Instrument συνεχίζει να ενισχύεται με περισσότερα δεδομένα. Οι πληθυσμοί πρώιμων γαλαξιών που παρατηρήθηκαν από το Webb παραμένουν ελαφρώς πιο άφθονοι από το αναμενόμενο, ακόμα και μετά τη διόρθωση για την επίδραση των μαύρων τρυπών. Οι επιμικημένες μορφές των πρωτογενών γαλαξιών υποδηλώνουν ιδιότητες της σκοτεινής ύλης που δεν ταιριάζουν πλήρως με την πιο απλή εκδοχή του πρότυπου μοντέλου. Κανένα από αυτά τα προβλήματα από μόνο του δεν είναι μοιραίο. Αλλά μαζί υποδηλώνουν ότι το Lambda CDM θα μπορούσε να αποτελεί εξαιρετική προσέγγιση του σύμπαντος χωρίς να είναι μια πλήρης περιγραφή. Η διάκριση αυτή είναι όσο κρίσιμη. Ένα μοντέλο που προσεγγίζει καλά την πραγματικότητα σε τεράστια ποικιλία συνθήκων είναι εξαιρετικά πολύτιμο, ακόμα κι αν αποτυγχάνει στα άκρα. Η νευτόνια μηχανική δεν ήταν απλώς λανθασμένη. Ακόμη χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό γεφυρών και την εκτόξευση διαστημικών οχημάτων. Απλώς πάβει να ισχύει κοντά στην ταχύτητα του φωτός, όπου η γενική σχετικότητα την επεκτείνει. Η γενική σχετικότητα, με τη σειρά της, συνεχίζει να λειτουργεί εξαιρετικά σε όλες τις κλίμακες όπου έχει δοκιμαστεί, αν και είναι ασύμβατη με την κβαντική μηχανική, και οποιαδήποτε θεωρία τα ενοποιεί δεν θα διαγράψει τα επιτεύγματά της. Αν το Lambda CDM χρειαστεί τροποποίηση, δεν θα απορριφθεί. Θα επεκταθεί, θα βελτιωθεί και θα κατανοηθεί ως ένα κεφάλαιο, όχι ως ένα συμπέρασμα. Οι πιθανές τροποποιήσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα. Στο πιο συντηρητικό άκρο, κάποιοι θεωρητικοί υποστηρίζουν ότι μια πιο ακριβής αντιμετώπιση της γνωστής φυσικής, καλύτερες προσομοιώσεις της ανάδρασης κατά τον σχηματισμό άστρων, πιο λεπτομερή μοντέλα της δυναμικής του αερίου, μια πιο προσεκτική χαρακτηριστική αποτύπωση της σκόνης στις παρατηρήσεις του πρώιμου σύμπαντος, θα μπορούσε να απορροφήσει μεγάλο μέρος των εντάσεων χωρίς την ανάγκη εισαγωγής νέας θεμελιώδους φυσικής. Είναι η επιστημονική εκδοχή του να ποντάρει κανείς σε μια καθημερινή εξήγηση. Όχι επειδή είναι απαραίτητα η πιο πιθανή, αλλά επειδή οι εξαιρετικές αξιώσεις απαιτούν εξαιρετικές αποδείξεις και αν και οι αποδείξεις είναι σημαντικές, δεν έχουν ακόμη ξεπεράσει όλα τα απαιτούμενα όρια. Στο πιο ριζοσπαστικό άκρο, ορισμένες ιδέες που για χρόνια θεωρούνταν υποθετικές έχουν ξαναζωντανέψει. Οι θεωρίες τροποποιημένης βαρύτητας που αλλάζουν τη συμπεριφορά του χωροχρόνου σε μεγάλες αποστάσεις ή σε χαμηλές επιταχύνσεις έχουν προταθεί για δεκαετίες ως εναλλακτικές της σκοτεινής ύλης, με περιορισμένη επιτυχία απέναντι σε αποδείξεις όπως σμήνη γαλαξιών, βαρυτικούς φακούς και το κοσμικό μικροκυματικό υπόβαθρο. Ωστόσο, τα δεδομένα του Webb για πρώιμους γαλαξίες οδήγησαν ορισμένους υποστηρικτές αυτών των θεωριών να υποστηρίξουν ότι ορισμένα χαρακτηριστικά ταιριάζουν καλύτερα σε ένα σύμπαν χωρίς ψυχρή σκοτεινή ύλη παρά σε ένα με αυτήν. Αυτές οι προτάσεις αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις. Αλλά το απλό γεγονός ότι επανέρχονται στην επιστημονική συζήτηση δείχνει πόσο έχει επαναφέρει το Webb ερωτήματα που πολλοί θεωρούσαν λυμένα. Αυτό που έχουν επισημάνει οι φυσικοί όπως ο Μαρκ Καμιονκόφσκι και άλλοι που εργάζονται στην ένταση του Hubble είναι ότι οι πιθανές λύσεις είναι πραγματικά ενδιαφέρουσες. Οι λεγόμενοι πρώιμη σκοτεινή ενέργεια, ένα σύντομο επεισόδιο επιπλέον ενέργειας στο πρώτο μέρος της ζωής του σύμπαντος πριν σχηματιστεί το κοσμικό μικροκυματικό υπόβαθρο, θα μπορούσε να συμφιλειώσει τις δύο συγκρουόμενες μετρήσεις της διαστολής χωρίς να παραβιάζει τη γνωστή φυσική. Έχουν επίσης προταθεί νέοι τύποι ελαφρών σωματιδίων, εξωτικές μορφές σκοτεινής ύλης με ασυνήθιστες ιδιότητες ή ακόμη και πρωταρχικά μαγνητικά πεδία
που θα είχαν επηρεάσει τη δυναμική του πρώιμου σύμπαντος. Όταν ρωτήθηκε για πιθανές λύσεις στην ένταση του Χάμπλ, ο Κάμιον Κόφσκι ανέφερε ένα φάσμα από στήρους νετρίνη έως αλλαγές στη μάζα του ηλεκτρονίου ή πρόσθετες διαστάσεις του χωροχρόνου. Κατά τον ίδιο, οι θεωρητικοί έχουν την άδεια να είναι δημιουργικοί και αυτή η δημιουργικότητα είναι από μόνη της ένα σημάδι ότι ο τομέας είναι ζωντανός, λειτουργώντας ακριβώς όπως πρέπει η επιστήμη όταν αντιμετωπίζει το άγνωστο. Ίσως η πιο φιλοσοφικά συγκλονιστική ανακάλυψη του Webb είναι και η πιο απλή στην περιγραφή της. Υποτίθεται ότι οι μαύρες τρύπες μεγάλωναν μετά τους γαλαξίες. Πρώτα έπρεπε να σχηματιστούν οι γαλαξίες, παρέχοντας τη βαρυτική δομή και το αέριο που απαιτείται για το σχηματισμό άστρων. Και από τον θάνατο των πιο μαζικών άστρων θα προέκυπταν οι πρώτες μαύρες τρύπες. Με την πάροδο του χρόνου, αυτές οι μαύρες τρύπες θα μεγάλωναν, τρεφόμενες από το περιβάλλον τους, συγχωνευόμενες περιστασιακά με άλλες, συσσωρεύοντας μάζα αργά για δισεκατομμύρια χρόνια, μέχρι να γίνουν οι γιγάντιες υπερμαζικές που σήμερα κατοικούν στο κέντρο σχεδόν όλων των μεγάλων γαλαξιών. Αυτή ήταν η εικόνα. Το Webb την έχει περιπλέξει σε σχεδόν κάθε βήμα. Ο γαλαξίας Βέρτζιλ, μελετημένος λεπτομερώς από ερευνητές του παρατηρητηρίου Stewart και δημοσιευμένος στο The Astrophysical Journal τον Δεκέμβριο του 2025, φαινόταν πλήρως συνηθισμένος όταν παρατηρούνταν στο ορατό και οι περιόδες φως. Αλλά στο υπέρυθρο, όπου το Webb έχει τη μεγαλύτερη ικανότητα, μεταμορφωνόταν. Κρυμμένη στο εσωτερικό του υπήρχε μια υπερμαζική μαύρη τρύπα που καταβρόχθιζε αέριο με ρυθμό πολύ μεγαλύτερο από αυτόν που η αστρική μάζα του γαλαξία ξενιστή της θα μπορούσε να υποστηρίξει, τυλιγμένη σε πυκνά στρώματα σκόνης που την είχαν κρατήσει αόρατη για όλα τα προηγούμενα τηλεσκόπια πριν από το Webb. Η εκτιμόμενη μάζα αυτής της μαύρης τρύπας ήταν μεγαλύτερη από ό,τι θα μπορούσε να φιλοξενήσει ο γαλαξίας σύμφωνα με οποιοδήποτε πρότυπο μοντέλο συνεξέλιξης. Ο Τζόρτζ Ρικού, πρωτοπόρος της υπέρυθρης αστρονομίας σε αυτό το παρατηρητήριο, το διατύπωσε χωρίς περιστροφές. Το Webb έχει δείξει ότι οι ιδέες μας για το πώς σχηματίζονται οι υπερμαζικές μαύρες τρύπες ήταν ουσιαστικά λανθασμένες. «Όλα δείχνουν», είπε, «ότι οι μαύρες τρύπες προηγούνται των γαλαξιών τους. Μεγαλώνουν πρώτα και αφήνουν τον γαλαξία να τις φτάσει αργότερα». Αυτή η αντιστροφή της αναμενόμενης σειράς θέτει ένα ερώτημα χωρίς οριστική απάντηση. Πώς? Οι μηχανισμοί που μπορούν να κάνουν μια μαύρη τρύπα να μεγαλώσει σε χιλιάδες εκατομμύρια ηλιακές μάζες σε λιγότερο από ένα δισεκατομμύριο χρόνια δεν κατανοούνται καλά. Η άμεση κατάρρευση, η κατάρρευση ενός τεράστιου νέφους αερίου σε έναν σπόρο δεκάδων χιλιάδων ηλιακών μαζών παρακάμπτοντας τη φάση των άστρων, είναι μια πιθανότητα, αν και οι απαραίτητες συνθήκες φαίνονται σπάνιες. Η υπερέντιγκτονική ακρέτηση, μεγαλώνοντας, καταναλώνοντας ύλη με ρυθμό μεγαλύτερο από το θεωρητικό όριο, είναι άλλη μία και ορισμένα δεδομένα από τα Little Red Dots είναι συμβατά με αυτή τη διαδικασία. Και οι δύο μηχανισμοί είχαν ήδη προταθεί πριν από την εκτόξευση του Webb. Αυτό που έκαναν οι παρατηρήσεις του δεν ήταν να εφεύρουν το πρόβλημα, αλλά να το κάνουν απτό, μετρήσιμο και αδύνατο να αγνοηθεί. Η εικόνα που αναδύεται είναι αυτή ενός πολύ πρώιμου σύμπαντος, στο οποίο οι πυκνότερες συγκεντρώσεις ύλης εξελίσσονταν ταχύτερα. Όπου οι πρώτοι σπόροι μαύρων τρυπών σχηματίζονταν και μεγάλωναν με μια σφοδρότητα που δεν έχει παράλληλο στο σημερινό σύμπαν. Και όπου οι γαλαξίες, που συνήθως θεωρούμε πρωταγωνιστές, στην πραγματικότητα ακολουθούσαν τον ρυθμό αντί να τον καθορίζουν. Υπάρχει μια πτυχή αυτής της ιστορίας που συχνά χάνεται όταν μιλάμε για τα ευρήματα του Webb. Η ίδια η φύση των αποδείξεων. Κάθε συμπέρασμα που προκύπτει από τα δεδομένα του Webb
κάθε εκτιμόμενη μάζα γαλαξία, κάθε εκτιμόμενη μετατόπιση προς το ερυθρό, κάθε προτιμόμενη μάζα μαύρης τρύπας, είναι προϊόν ερμηνείας. Το τηλεσκόπιο συλλέγει φωτόνια. Η μετατροπή αυτών των φωτονίων σε εικόνα του πρώιμου σήματος απαιτεί φυσικά μοντέλα, στατιστικές υποθέσεις και θεωρητικά πλαίσια που με τη σειρά τους μπορούμε να επανεξεταστούμε. Αυτό δεν είναι λόγος να αμφιβάλλουμε για τα ευρήματα, αλλά είναι λόγος να τα αντιμετωπίζουμε με την κατάλληλη ακρίβεια. Πολλοί από τους γαλαξίες σπάστες σημάτων προκάλεσαν τους πιο συναρπαστικούς τίτλους το 2020, 2 και 2023, αποδείχτηκαν μετά από φασματοσκοπική παρακολούθηση λίγο λιγότερο μαζική ή λίγο πιο κοντινή από ό,τι υπέδειξαν οι φωτομετρικές αναλύσεις. Οι φωτομετρικές μετατοπίσεις προς το ερυθρό, που εκτιμούν την απόσταση ενός γαλαξία από το χρώμα του μέσω πολλών φίλτρων, είναι γρήγορες και βολικές, αλλά παραμένουν εκτιμήσεις. Η φασματοσκοπική επιβεβαίωση, που διαχωρίζει το φως του γαλαξία σε λεπτομερές φάσμα και αντιστοιχεί σε γνωστές γραμμές εκπομπής ή απορρόφησης, είναι πιο αργή και απαιτητική, αλλά πολύ πιο αξιόπιστη. Στη διαδρομή από την εικόνα στην ερμηνεία υπάρχουν επίπεδα υποθέσεων και στις αποστάσεις που εξερευνά το web, μερικές από αυτές τις υποθέσεις βασίζονται σε φυσική που ποτέ δεν είχε δοκιμαστεί υπό αυτές τις ακριβείς συνθήκες. Μερικές από τις αρχικές υπερεκτιμήσεις της μάζας προήλθαν από το να μην λαμβάνεται υπόψη η συμβολή ενεργών γαλαξιακών πυρήνων. Οι μαύρες τρύπες που τρέφονται και κάνουν τους γαλαξίες ξενιστές να φαίνονται πιο φωτεινοί από ό,τι είναι. Άλλες προέκυψαν από την υπόθεση ότι οι πληθυσμοί άστρων ήταν παρόμοιοι με εκείνους των κοντινών γαλαξιών, όταν τα πρώτα άστρα του σύμπαντος αποτελούνταν σχεδόν αποκλειστικά από υδρογόνο και ήλιο, ήταν πολύ πιο μαζικά και είχαν πολύ μικρότερη διάρκεια ζωής από τα άστρα που κυριαρχούν σήμερα στους κοντινούς γαλαξίες. Οι διαφορετικοί αστρικοί πληθυσμοί εκπέμπουν φως διαφορετικά και η εφαρμογή του λανθασμένου μοντέλου σε πρώιμους γαλαξίες διωγγώνει τη φαινομενική μάζα. Καθώς το web έχει συγκεντρώσει περισσότερα δεδομένα και η κοινότητα έχει βελτιώσει την κατανόηση αυτών των διορθώσεων, οι αριθμοί έχουν γίνει πιο αξιόπιστοι. Αλλά οι πρώιμοι τίτλοι συχνά υπερέβησαν τα δεδομένα. Η περίπτωση των Little Red Dots απεικονίζει με διδακτικό τρόπο αυτή τη διαδικασία. Η ανακάλυψή τους πέρασε από διάφορα στάδια ερμηνείας. Πρώτα ως αχνά και ασυνήθιστα αντικείμενα σε εικόνες βαθιών πεδίων. Στη συνέχεια αναγνωρίστηκαν ως πληθυσμός με περίεργες και συνεπείς ιδιότητες. Μετά προτάθηκαν ως ενεργοί γαλαξιακοί πυρήνες. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι ήταν ασύμβατοι με τους γνωστούς ενεργούς πυρήνες σε πολλαπλά μήκη κύματος. Και τέλος, προτάθηκαν ως νέα κατηγορία αντικειμένων. Η προτινόμενη ταυτότητα του The Cliff ως αστέρα μαύρης τρύπας μπορεί με τη σειρά της να είναι προσωρινή ερμηνεία, που τελικά θα αντικατασταθεί από κάτι καλύτερο όταν αποκτηθούν περισσότερα φάσματα. Η ίδια η Anna de Graaf, ερευνήτρια που πρότεινε το πλαίσιο του αστέρα μαύρης τρύπας, αναγνώρισε ότι η πραγματική φύση των Little Red Dots παραμένει μυστήριο και ότι μελλοντικές παρατηρήσεις φωτεινότερων παραδειγμάτων από το web θα είναι απαραίτητες για να δοκιμαστεί σωστά η ιδέα. Αυτή η προσεκτική και αυτοδιορθωτική ποιότητα δεν είναι αδυναμία της επιστήμης. Είναι η επιστήμη να λειτουργεί όπως πρέπει. Αυτό που καθιστά τη συνεισφορά του web ιστορικά ασυνήθιστη δεν είναι μόνο το μέγεθος των εκπλήξεων, αλλά και η ταχύτητα με την οποία έρχονται. Οι προηγούμενες γενιές αστρονόμων περίμεναν χρόνια μεταξύ ανακαλύψεων που μεταμόρφωναν την κατανόησή τους, ο web τις παράγει σε μήνες. Οι πρώτες εκδόσεις δεδομένων του τηλεσκοπίου ήρθαν τόσο γρήγορα και περιείχαν τόσες απροσδόκητες πληροφορίες, που η ικανότητα της κοινότητας να τις ερμηνεύσει μερικές φορές έμενε πίσω σε σχέση με τον ρυθμό των δεδομένων. Οι θεωρητικοί που πέρασαν δεκαετίες χτίζοντας τα μοντέλα που τώρα αμφισβητεί ο web,
βρέθηκαν στη σπάνια θέση να πρέπει να απαντήσουν σε παρατηρήσεις πιο γρήγορα από ό,τι μπορούσε να ακολουθήσει η διαδικασία αξιολόγησης από ομοτήμους. Το αποτέλεσμα είναι μια συνεχής και ανοιχτή συζήτηση, στην οποία πολλές ερωτήσεις παραμένουν πραγματικά αναπάντητες. Όχι επειδή οι επιστήμονες είναι αργοί, αλλά επειδή το σύμπαν αποδείχτηκε πιο παράξενο από ό,τι τα εργαλεία μπορούσαν να αποκαλύψουν μέχρι τώρα. Και αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκπλήξεις δεν είναι τυχαίες. Ομαδοποιούνται. Δείχνουν σε συνεπείς κατευθύνσεις. Οι πρώτοι γαλαξίες, μεγαλύτεροι και πιο πολυάριθμοι από ό,τι αναμενόταν, οι μαύρες τρύπες υπερβολικά μεγάλες σε σχέση με τους γαλαξίες τους, η σκοτεινή ενέργεια που πιθανώς εξασθενεί με τον χρόνο, ο ρυθμός διαστολής που αντιστέκεται στη συμφιλίωση. Δεν είναι μεμονωμένες ανομαλίες διασκορπισμένες ανεξάρτητα. Είναι νήματα ενός ίδιου καμβά που δεν έχει ακόμα επιληθεί με σαφήνεια, αλλά που σαφώς ανήκουν στην ίδια εικόνα. Αυτή η συνοχή είναι σημαντική. Είναι ο τρόπος με τον οποίο το σύμπαν υποδεικνύει στους επιστήμονες ποιες ερωτήσεις να προτεραιοποιήσουν. Η ένταση του Χάμπλ πιθανότατα δεν θα επιληθεί γρήγορα. Και ο λόγος είναι ότι η επίλυσή της απαιτεί όχι μόνο περισσότερα δεδομένα, αλλά και δεδομένα διαφορετικού τύπου. Μετρήσεις των ίδιων κοσμικών αποστάσεων μέσω ανεξαρτήτων φυσικών φαινομένων που δεν μοιράζονται συστηματικά σφάλματα. Κάθε μέθοδος φέρνει τις δικές της πηγές αβεβαιότητας, προκλήσεις βαθμονόμησης και υποθέσεις. Η δύναμη των ανεξαρτήτων μεθόδων είναι ότι τα σφάλματά τους δεν συσχετίζονται. Όταν διαφορετικές ανεξάρτητες μέθοδοι δίνουν την ίδια απάντηση, η εμπιστοσύνη ότι αυτή η απάντηση είναι σωστή αυξάνεται δραματικά. Όταν δεν το κάνουν, η διαφωνία είναι πληροφοριακή, όχι αμελητέα. Οι μεταβλητές κηφίδες ήταν το εργαλείο ναυαρχίδα της κοσμικής σκάλας αποστάσεων από τότε που η Χενριέτα Λίβιτ ανακάλυψε τη σχέση περίοδος φωτεινότητα στις αρχές του 20ου αιώνα, μετρώντας καμπύλες φωτεινότητας εκατοντάδων κηφίδων στο μικρό νέφος του Μαγκελάνου από φωτογραφικές πλάκες και παρατηρώντας ότι οι πιο φωτεινές χρειάζονταν περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουν τον κύκλο τους. Αυτή η σχέση, η εγγενής φωτεινότητα συνδεδεμένη με την περίοδο παλμών, σήμαινε ότι με την παρατήρηση μόνο του ρυθμού μιας κηφίδας σε έναν μακρινό γαλαξία μπορούσε να προσδιοριστεί η πραγματική της φωτεινότητα. Η σύγκριση αυτής της πραγματικής φωτεινότητας με την φαινόμενη έδινε την απόσταση. Η αξιοπιστία αυτής της προσέγγισης είναι καλά καθιερωμένη και αποκτήθηκε με κόπο, βαθμονομημένη μέσω γεωμετρικών μετρήσεων κοντινών αστεριών. Αλλά η κυριαρχία της μεθόδου είναι περιορισμένη. Οι κηφίδες υπάρχουν σε νέους γαλαξίες με ενεργό σχηματισμό άστρων, συνήθως στους πυκνούς και σκονισμένους κεντρικούς δίσκους που παρουσιάζουν τα πιο δύσκολα παρατηρησιακά περιβάλλοντα. Ακόμη και με το πιο οξύ υπέρυθρο μάτι του Webb, η διαχωρισμός του φωτός μιας μεμονωμένης κηφίδας από τη λάμψη εκατομμυρίων γειτονικών αστεριών απαιτεί προσεκτική μοντελοποίηση που εισάγει μικρές αλλά υπαρκτές αβεβαιότητες. Η μέθοδος TRGB της Wendy Friedman, κορυφή του κλάδου των ερυθρών γιγάντων, προσφέρει μια ανεξάρτητη οδό που αποφεύγει πολλά από αυτά τα προβλήματα. Τα παλιά αστέρια χαμηλής μάζας που πλησιάζουν στο τέλος της ζωής τους περνούν δισεκατομμύρια χρόνια διευρύνοντας και λάμποντας καθώς τα πυρήνια τους γεμίζουν ήλιο. Όταν ο πυρήνας ήλιου φτάσει μια κρίσιμη μάζα, η σύνδεξη του ηλίου ανάβει εκρηκτικά και η φωτεινότητα του αστέρα πέφτει απότομα και μόνιμα. Αυτό το όριο ανάφλεξης καθορίζεται από θεμελιώδη πυρηνική φυσική, καθιστώντας το αρκετά συνεπές σε διαφορετικές ηλικίες και συνθέσεις αστέρων για να λειτουργήσει ως αξιόπιστο πρότυπο φωτεινότητας. Σημαντικά, αυτά τα παλιά αστέρια ζουν στους εξωτερικούς θύλακες των γαλαξιών, μακριά από τους σκονισμένους και πυκνούς δίσκους όπου ζουν οι κηφίδες. Επομένως, εξετάζουν ένα πιο καθαρό
και λιγότερο μεροληπτικό περιβάλλον. Όταν η ομάδα της Friedman εφάρμοσε το TRGB με νέα δεδομένα του Webb,